0: του νότιου Μανχάταν.
1: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
10: κάτσε μας πει το τσάτ.
11: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
12: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: I love it.
9: Πάστα!
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
5: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
6: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
7: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
8: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
9: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
10: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
9: Αυτό λέτε εσείς.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: It's done. It was Katie Connor's area code. You were right.
1: Good.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Damages.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
12: Ναι,
11: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Ολυμπιακοί ήρωες, νικητές του κυπέλου Αμερικής, πρωταθλητές στο Volvo Ocean Race, μερικοί από τους ιστιοπλώους, οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αργκάρβε της Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα GC32, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Catamaran Foil. Έλαβε χώρο με την υποστήριξη της πόλης του Λάγος στην Marina de Lagos της Sopromar, δεύτερη διοργάνωση για το 2019. Είναι δεύτερη φορά εδώ στο Λάγος της Πορτογαλίας, λέει ο Κρίστιαν Σρέρερ, και δεύτερη φορά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουμε 10 σκάφη, 10 πολύ καλές ομάδες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Το GC32 Racing Tour προσελκύει όχι μόνο ελίτ, επαγγελματίες ναυτικούς, αλλά και παθιασμένους ιδιοκτήτες οδηγούς. Συναντιόνται σε πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς ιστιοπλοίας της Ευρώπης. Για όλους και φυσικά τα θεαματικά γεγονότα και οι αγώνες που κόβουν την ανάσα δεν θα ήταν δυνατόν να έρθουν χωρίς σκληρή δουλειά που καταβάλλεται από την ομάδα διαχείρισης της περιοδίας. Από την πλευρά της κατηγορίας και την αγωνιστική περιοδία GC32, είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την ξενάγηση. Επομένως, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το multitasking, κάνοντας πολλά πράγματα. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε. Είναι σαν μικρή οικογένεια και είμαστε με τις ομάδες που προσπαθούμε να έχουμε πολύ οικεία σχέση μεταξύ τους. Μια πολύ καλή σχέση, να παρέχουμε δυνατούς και καλούς αγώνες, τους καλύτερους χώρους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα GC32. Οπότε είναι μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια μέσα από την ομάδα μας και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αυτό είναι το έργο για την επιτυχία και το στήσιμο της εκδήλωσης. Το Racing of Lagos λαμβάνει χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα νερά εδώ προστατεύονται από το ακροτήριο του Αγίου Βικεντίου στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ευρώπης, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα. Με θαλάσσινο αέρα και συνθήκες και επίπεδα νερά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του GC32 προσφέρουν μια τέλεια μάχη για τα foil καταμαράν. Έχει οριστεί ένα από τα καλύτερα γεγονότα για το 2019. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς και την πόλη. Είναι πολύ ξεχωριστό για τη Μαρίνα, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, είναι ένα γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με τον εορτασμό μια πολύ σημαντική ημερομηνία για εμάς. Το Λάγος είναι η πόλη των ανακαλύψεων, γιατί το 15ο αιώνα ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι που ξεκίνησαν την ανακάλυψη των κόσμων. Το πρώτο καράβι που απέπλεψε από την πόλη, υπάρχει πολλή ιστορία, σχετίζονται με τον ωκεανό και τη θάλασσα. Το Λάγος είναι μια πολύ σημαντική πόλη του Αργκάβρε. Η περιοχή του Αργκάβρε είναι πολύ σημαντική πόλη για την Πορτογαλία. Έτσι, το Λάγος είναι τουριστικό αξιοθέατο, αλλά εμείς επίσης είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα που ζει ήδη εδώ. Φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο από το προηγούμενο έτος. Φέτος μάθαμε, έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο έτος, μάθαμε τι έπρεπε να βελτιώσουμε, τι πήγε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε εδώ και 5 μέρες θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε ευτυχισμένοι, όχι μόνο για την δυνατότητα νίκης, αλλά και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, επιστρέφοντας για υπερασπιστή τον τίτλο η ελβετική ομάδα Tilt, με κυβερνήτη τον ιστιοπλό στο Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να αποκαλούν φαβορί την ομάδα μας, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε 10 μέρες προπόνηση μόνο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες ομάδες που έχουν επιπλέον χρόνο. Έτσι νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε την όλη διαδικασία, βγαίνοντας προς τα έξω χωρίς να έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Απλά να διασκεδάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε
ότι αν πλέψουμε καλά έχουμε πιθανότητες νίκης και πάλι. Μαζί με τον Σνάιντερ επιστρέφει στην ομάδα GC32 η Team Emirates με τον Ζήλανδο κυβερνήτη πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα κατάμαραν στην Αλφα Κλάση Γκλεν Άσμπι. Η GC32 Catamaran είναι πραγματικά φανταστικό σκάφος. Είναι χειροκίνητος η λειτουργία του, με το σκηνή να λειτουργεί. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά υδραυλικά γιότ. Είναι αρκετά δύσκολο να πλεύσει ως ομάδα 5 ατόμων πληρώματος. Πρέπει να είναι πολύ καλά χορογραφημένα μαζί ως ομάδα για να τα βγάλουν πέρα και να είναι πιστά σε καλή θέση. Είναι ένα φανταστικό σκάφος για εστιοπλοεία και ο χώρος εδώ στο λάγος είναι τέλειος για οποιοδήποτε σκάφος με φόιλ. Στην πραγματικότητα οποιοδήποτε άλλο σκάφος, οι συνθήκες είναι άριστες με επίπεδο νερό και ένα υπέροχο αεράκι. Είναι σίγουρο φτιαγμένο για μερικές συναρπαστικές στιγμές κίνησης αγώνων και μερικές από τις κούρσες που όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό και υπέροχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι απασχολημένο για τον Σνάιντερ, καθώς στοχεύει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και να έχει δίπλα του τον Λούσιεν Κούγιεν με την κατηγορία 49 για την Ελβετία, που ήδη έχει εξασφαλίσει θέση σε αυτή την κατηγορία της ιστιοπλοείας στο Τόκιο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το GC32 προφανώς είναι επειδή κάνουμε εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο. Είναι περισσότερες από 200 μέρες ιστιοπλοείας στην κατηγορία 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκριθεί σαν χώρα στο Τόκιο, οπότε πρέπει να προκριθούμε και ως ομάδα και να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην Ιαπωνία για το αγώνισμα και το test event, έτσι ώστε να προπονηθούμε στα Ολυμπιακά ύδατα. Είναι πολύ διαφορετικά σκάφη, αλλά οι αγώνες είναι παρόμοιοι, γρήγοροι αγώνες σκαφών, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τους ελιγμούς και να πλέψουμε το σκάφος πολύ καλά. Εάν είστε γρήγοροι, ο αγώνας είναι τακτική κατά πολύ, είναι πιο εύκολος, προφανώς η προσέγγιση είναι παρόμοια, η ομάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό κάνει κάθε άτομο να έχει λιγότερες δουλειές και το κάνει επειδή έχεις πολλούς ανθρώπους μέσα στο σκάφος. Νομίζω ότι η ομάδα είναι η δύναμή μας. Πλέουμε μαζί 10 χρόνια, ο ένας μαζί με τον άλλον, πρώτα στα 420, μετά στα Laser, στο 49. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι αποτελεί μια καλή δύναμη για εμάς η σύγκριση με άλλες ομάδες. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός προς όφελός μας. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, ο Αντάμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση των πρωταθλητών Ελβετίας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε την SAP Extreme Sailing Team στο GC32 Gold της Riva del Grande. Έχοντας οδηγήσει σε μεγάλο μέρος τη ρεγκάτα, τερμάτισαν δεύτερη, αλλά με νίκη στο GC32 Vilassimius Cup του περασμένου μήνα, ο Μινόπριο έχει μεγάλες ελπίδες για την Πορτογαλία. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά για την ήττα στο προσινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχω ένα σκορ που πρέπει να καταστήσω. Κέρδισαμε στην πρώτη οργάνωση τη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, έτσι αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Σίγουρα βρήκαμε την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς και μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κάνει βελτιώσεις σε σχέση με άλλες ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να γνωρίσουμε όμως έναν άλλον καπετάνιο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Ο λόγος για τον Άνταμ Μινόπριο, τον νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω. Το Optimist, είδα μερικά αδέλφια που ήξεραν να πλέουν, έτσι πήραν από αυτά και προσπάθησα να τους προλάβω και αφού τους πρόλαβα, κατάφερα να τους νικήσω κιόλας. Η καλύτερη ιστιοπλοϊκή στιγμή στην καριέρα μου πιθανώς ήταν το 2008, πολύ καιρό πριν, κερδίζοντας το Master Racing Tour και λίγο μετά κερδίζοντας το Extreme Sailing Series. Στη μελλοντική ιστοπλοεία θα υπάρχουν πολλές περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με φόιλ λέμβους, καθώς οι γενιοί θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό.
καλύτερα να το καταφέρεις με πιο ακραία σκάφη να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και να γίνουν πιο γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοεοί θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα και σίγουρα θα πάρουν την θέση τους σε 5-10 χρόνια νέα σκάφη με νέους ιστιοπλοούς. Ανάμεσα στους πολλούς σπουδαίους ναυτικούς που έχουν ενταχθεί στην περιοδία GC32 είναι ο Σεμπαστιάν Κολ. Πρόκειται για μια διαδικασία με τον Σεμπάστιαν να δείχνει άλλωστε την εμπειρία του. Ήταν στην ομάδα ENGIE το 2015, στη συνέχεια στην Pierre Cassagri στο Yacht Club του Μονακό και πέρυσι έγινε μέλος του Σιμών Ντελπόζο. Τώρα το βρίσκουμε σαν πλήρωμα του Jason Carroll στην ομάδα Argo. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μέσω του Laurent αυτό το σκάφος. Νομίζω ότι ήταν στην Αυστρία. Θεωρήσαμε ότι η αρχική ιδέα ήταν καλή. Η κατασκευή της διαδικασίας αυτών των σκαφών ήταν που προδιέθετε για κάτι πιο γρήγορο, με το sailing σε αυτό το foil να δείχνει ότι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Τσικίζει αρκετά, όμως είναι ένα μικρό σκάφος με μεγάλη ταχύτητα. Βρήκα πολύ καλό το concept, ήταν 5-6 χρόνια πριν, γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση των πανιών πάντα αφορά καλούς χώρους, όπως το Lake Garda ή εδώ στο Λάγκος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Είχαμε υπέροχους χώρους τα τελευταία 5 χρόνια. Πραγματικά με ενδιαφέρει να προσπαθήσω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μου αρέσει να προσπαθώ να φέρω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον της ιστιοπλοείας και θέλω να βοηθήσω. Να δείξεις το foiling δεν είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορείς εύκολα να διασκεδάσεις. Είναι ο νέος τρόπος ιστιοπλοείας. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε για να μπορέσει να προσελκύσει νέο κόσμο, να του δείξει τα κόλπα του foiling και να τους κάνει έτσι να το αγαπήσουν. Και προφανώς τα έχει καταφέρει, γιατί είναι ο νέος τρόπος, είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Οπότε οφείλουν όλοι να το ακολουθήσουν για να μπορέσει να ανέβει και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στον κόσμο όπως το GC32 που μπορεί να παρέχει αυτό το πακέτο. Το Zulu του Eric Maris είναι ένα άλλο σκάφος γεμάτο εμπειρία και δεξιότητες. Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι ο Nicolas Hades από την Κορσική και ένας επαγγελματίας φοιτητής που έχει εργαστεί με ιδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια στην καριέρα του. Έχουμε τον Eric που είναι ιδιοκτήτης, οδηγεί πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε σίγουροι, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο με μια επαγγελματική ομάδα. Γι' αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να είσαι μέλος της ομάδας. Σίγουρα μερικές φορές έχουμε κάποιο πρόβλημα να ασχοληθούμε με τα άλλα σκάφη, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξεκινάμε για την νίκη, ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουμε. Μερικές φορές πηγαίνει καλά, μερικές φορές πηγαίνει λάθος. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, οπότε δεν μπορείς εκ των προτέρων να προκαταβάλεις το όποιο αποτέλεσμα. Το σκάφος GC32 προσφέρει μερικές θεαματικές εικόνες αγώνων, καθώς πετά πάνω από το νερό, πάνω στο foil. Η τεχνολογία ήρθε στο κοινό όταν άρχισαν να κάνουν υποψήφοι του κυπέλου Αμερικής το 2013 χρήση των σανίδων με σχήμα foil και να χτυπούν ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Ο Ben Isley είναι εντυπωσιακός, τελευταία νίκη για την ομάδα Oracle USA. Ήταν αυτή που διέκρινε τις προσπάθειες του. Ας μάθουμε όμως πώς λειτουργεί το foiling και πώς καταλήγουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες στο νερό.

Αυτός είναι ο Στίβ Μόρισον. Εδώ μπορείτε να δείτε δίπλα μου το υδροπτεριγάτο, κύριο φίλο στο σκάφος, το hydrofoil δηλαδή. Είναι βασικά σαν φτερό αεροπλάνου, κολλημένο σε μια βάρκα, πηγαίνει κάτω από το νερό, καθώς ο σκάφος πηγαίνει πιο γρήγορα, αρχίζει να σηκώνει το σκάφος έξω από το νερό. Είναι καταπληκτική τεχνολογία, δεν είναι και νέα τεχνολογία, αλλά στην ιστιοπλοεία τα σκάφη είναι πραγματικά μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται. Από το 2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που κατάφερε να σηκώσουν ένα καταμαράν 72 ποδιών έξω από το νερό. Τώρα έχουμε αυτά τα GC32, ένα στόλος 10 σκαφών, με τα σκάφη να βγουν από το νερό. Ξαφνικά ένα σκάφος 32 ποδιών το βλέπεις να ύπταται. Με μήκος 50 εκατοστά, ένα φτερό σαν αεροπλάνου, σηκώνει το καταμαράν πάνω από το νερό. Ανάλογα με την κίνηση που γίνεται από τα σχετικά σχοινιά. Αυτό είναι το κομμάτι που βρίσκεται τώρα στο πάνω μέρος, για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το τραβάς προς τα κάτω, μπορείς να το τραβήξεις όλο προς τα κάτω, αλλά τώρα βρίσκεται εκτός νερού, οπότε δεν είναι εφικτό να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν το φόιλ κατεβαίνει, τότε με την ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει συνάμα το σκάφος πάνω από το νερό. Κινείται μπρος πίσω, έτσι ώστε να μπορέσεις να καθοδηγήσεις, να στρίψεις ουσιαστικά το σκάφος δεξιά αριστερά. Ανάλογα με το πώς τραβάς το σχοινί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στα 4 φόιλ που υπάρχουν ακολουθείται και η διαδικασία. Στο πίσω μέρος του σκάφους έχουμε δύο φόιλ, τα συστήματα καθοδήγησης. Ουσιαστικά με τα σχοινιά κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζεις την γωνία. Αλλάζοντας την γωνία δίνεις και αντίστοιχη όθηση. Αποφασίζεις πόσο ψηλά θα πετάξεις, δεξιά, αριστερά, ανάλογα την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το φόιλ, έτσι ώστε να δώσει όθηση και να ανεβάσει στα ύψη το σκάφος, δίνοντάς του απίστευτες ταχύτητες. Κάποιος πρέπει να κάνει το πεντάλ, κάποιος άλλος να κάνει το τιμόνι. Η επικοινωνία βέβαια, η καλή τεχνική και ο συγχρονισμός είναι αυτός που διακρίνει τα πληρώματα και μπορεί να φέρει την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Πάντα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 και να μάθουμε ποιο από τις 10 συμμετοχές θα διακριθεί, ποιο από τα 10 πληρώματα, ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει στο Λάγκος. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Λένε κάποιοι από τους συμμετέχοντες, υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ψάχνουμε να βρεθούμε στο προσκήνιο. Υπήρχαν κάποιες υπέροχες ηθικές πλεύσεις την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη μέρα του αγώνα, με ανέμους έως 10 κόμβους που ανέβηκαν στους 15 και επίπεδα νερά ηλιοφάνεια στο Αλίγνη που κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο περσινός πρωταθλητής Άνταμ Μινόπριο έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στο τέλος της ημέρας να ισοβαθμεί με την ομάδα Λίγνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα κοινό σημείο. Ο Μάνερ που κράτησε το προβάδισμα στο γενικό σύνολο με την Λίγνη και πίσω της την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley, αλλά και την Ορότο με κυβερνήτη τον Frank Kamas, πέρσινοι νικητές του GC32 Lagos Cup.
Εν τω μεταξύ η Argo κέρδισε τον τίτλο των οδηγών ιδιοκτητών, αφήνοντας την ομάδα Ζουλού του Έρικ Μάρι στη δεύτερη θέση. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενη. Είχαμε σήμερα μια δύσκολη ημέρα στους δύο πρώτους αγώνες. Δεν βγήκαμε από την γραμμή τόσο γρήγορα όσο θέλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τακτικά μας δόθηκε ευκαιρία να προλάβουμε κάποια σκάφη. Ξεκινήσαμε σε καλή θέση στην αρχική γραμμή και φτάσαμε στην κορυφή του στόλου. Γενικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας μέχρι στιγμής. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα και προηγήθηκε με 16 βαθμούς πλεονέκτημα. Η ελβετική ομάδα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου GC32 του 2019. Η νέος Rebels UK ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα Oman Air έπεσε στην τρίτη. Αν και με ίσους βαθμούς, η βρετανική ομάδα, ενώ η Team Tilt ακολούθησε στην τετάρτη. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ημέρα, λέει ο Μπεν Άσλι. Υπάρχουν εξαιρετικές ηθικές εξηγές. Όμως υπάρχει τρόπος για να βρούμε και να βάλουμε τα πράγματα σωστά στο σκάφος. Είχαμε μερικούς καλούς αγώνες, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Έχοντας πει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή σαν στόλος, ήταν φανταστικοί αγώνες και πραγματικά σκληρό για τους υπόλοιπους και για τις άλλες ομάδες. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί έξω και να κάνουμε ό,τι καλύτερο στον αγώνα αύριο. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα, ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα εκεί έξω. Έμοιαζε μια ωραία αριστερή πίστα που κατέληξε να είναι δεξιά τροχιά χειρός. Ένιωθα ότι αν βρισκόταν ο άνεμος θα ήταν αντίθετος. Η αρχή ήταν απογοητευτική απώλεια βαθμών από την Αλίγνη σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, ελπίζω η Αλίγνη να μας δώσει μερικούς βαθμούς πίσω. Υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη. Ξεκινώντας την τέταρτη θέση, αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα της κατάταξης, αλλά ξεμένοντας από τις κούρσες δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα και αίτητη, η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητρία το 2019. Τελείωσαν 17 πόντους μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels UK να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εδώ μεταξύ η Argo κέρδισε το Owners Drivers Trophy. Έτσι για μια ολόκληρη εβδομάδα για εμάς εδώ, μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η ομάδα κάνει καλή δουλειά γιατί ήμασταν στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Όλη την εβδομάδα από την αρχή. Χθες μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το σκάφος. Σήμερα είχαμε την ημέρα με τη δεύτερη θέση και την νίκη που μας έδωσε το τρόπαιο. Ο Ελβετός κυβερνήτης, τον νικητός της ομάδας Αλίγνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αντιπρωταθλητής φέτος. Δεύτερη ουσιαστικά στην κατάταξη ο Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Με την ομάδα Team Tilt πέρασαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κατάταξη για να τερματίσουμε δεύτερη. Ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας μπροστά κάποιες ομάδες του κυπέλλου Αμερικής και μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς πίσω μας είδαμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και το πνεύμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική κατάταξη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρνοντ Ψαροφάγκης με Αλίγνη στην πρώτη θέση, Σνάιντερ με Team Tilt στη δεύτερη, Μπεν Άσλι με Ίνεος στην τρίτη. Η τελική πράξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα ντε Λάγκος, όπου η ελβετική ομάδα σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο πανηγυρίζοντας δεόντως. Ήταν ένα φοβερό τετραήμερο και μέσα σε 5 μέρες όλη την εβδομάδα εδώ μέσα στο Λάγκος είχαμε τις συνθήκες για τις οποίες είναι γνωστό αυτό το μέρος τον Ιούνιο και με τις περισσότερες φορές να φυσάει δυνατός άνεμος. Είχαμε την υπεραχτή άβρα και επίπεδο νερό. Ο αγώνας ήταν υπέροχος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το GC32 για τα καταμαράν με φόιλ. Φυσικά αναμένεται η διαδικασία να συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Copa del Rey Mafre στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Να είστε καλά!

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: τηλεπικοινωνίες,
2: υγρό στοιχείο,
1: ορεινή διάσωση
2: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
1: Δώσε δύναμη ζωής.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
2: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο με τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον κόσμο που εισάγει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα ομαδικά και μοναδικά γεγονότα. Η ιστιοπλοεία δεν αφορά μόνο τον άνεμο και το νερό, αλλά έχει να κάνει και με την επιθυμία να ταξιδεύσεις, να βρεις νέα μέρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ασία για το Royal Langkawi International Regatta που πραγματοποιείται στο όμορφο αρχιπέλαγος των 99 νησιών στη δυτική ακτή της Μαλαισίας. Από την Μαλαισία θα βρεθούμε στην ακτή του Ντεζαρού, μία από τις πιο ανανεωμένες τουριστικές εξελίξεις στη Μαλαισία, όπου θα βρούμε τη Regatta Hydrofoil Series, και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι στην Ασία με την δράση στο EFG Sailing Arabia The Tour που διοργανώνει η Oman Sail. Το Royal Langkawi Yacht Club και η παγκόσμια κλάσης μαρίνα του φιλοξενούν το Royal Langkawi Regatta, 17η χρονιά που συνεχίζεται και διοργανώνεται. Η Ασία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή στο άθλημα της ιστιοπλοείας, όχι μόνο σε ελέγχους αλλά και στην Ολυμπιακή κατηγορία, στη Regatta, μια ήπειρος που αγκαλιάζει και απολαμβάνει το μεγάλο σκάφος να πλέει όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε στο Langkawi, βορειοδυτικά στην πλευρά της Μαλαισίας, απέχει μόλις 120 μίλια από το Phuket. Η άνθρωποι είναι επίσης γνωστοί ως μεγάλοι ιστιοπλόοι και ένας τέτοιος είναι αυτός σαν προορισμός. Βρισκόμαστε στην μαρίνα που έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλη την περιοχή για να κάνουμε ένα μείγμα από νίκες μέσα στον κόλμο. Και βέβαια έχουμε περίπου 35 συμμετοχές από 9 διαφορετικές χώρες. Άτομα από την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, ομάδες που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Ρωσία. Γίνεται ένα κανονικό γεγονός, το πρώτο γεγονός ολόκληρης της σεζόν, η πρώτη Regatta που γίνεται εδώ από το 2009. Το αρχιπέλαγος Langkawi είναι ευλογημένο με τέλειες καιρικές συνθήκες, προσφέρει μια εκπληκτική κατάσταση για αγώνες, συνδυάζει τους κορυφαίους αγώνες αλλά και την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα υπέροχα νησιά. Το Langkawi έχει 100 νησιά, επομένως υπάρχουν πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε. Υπάρχει εδώ το Phuket, βόρεια υπάρχουν τόσο πολλά όμορφα νησιά, για μένα είναι μια τέλεια τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, η δράση ήταν τεταμένη στην περιοχή του λιμανιού Κουά, γέμισε από ευρεία γκάμα σκαφών από τύπη 52, ένα DK46, κρουαζιερόπλια, πολλά διαφορετικά σκάφη και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Απολαμβάναν το αεράκι και ήταν έτοιμοι για ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ύπαρξη μιας ποικιλίας αγώνων κράτησε τους πλοηγούς απασχολημένους. Η συνηθισμένη πίστα ήταν τριγύρω, αλλά ένας αγώνας όπως το Round the Island τους έθεσε σε μια σοβαρή δουλειά στον χάρτη. Ενώ μερικές από τις ομάδες ήταν γεμάτες επαγγελματίες ιστιοπλοούς, οι οποίοι έχουν πλέψει για πολλά χρόνια μαζί στις κορυφαίες ρεγκάτες εδώ, άλλοι ήταν ερασιτέχνες παθιασμένοι με την ιστιοπλοεία. Όπως ο κυβερνήτης Geoff Masters, που έπλευε μαζί με τον γιο του μια ευκαιρία για οικογενειακό δέσιμο. Πατέρας και γιος μαζί στο ίδιο σκάφος. Geoff Masters με τον Μάθιου, τον γιο του, οι δύο Αυστραλοί. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία από τα 7 μου. Δεν δραστηριοποιούμε έτσι για λίγο. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία περίπου 4 χρονών όταν ο μπαμπάς μου με έσπρωξε στην παραλία με λέιζερ. Το Langkawi είναι πανέμορφο, με νησιά, κρυσταλλινά νερά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το αεράκι, το τοπίο, όλα αυτά τα βουνά, όμορφες παραλίες. Βλέπουμε ο ένας τον άλλον όλη την ώρα, δουλεύουμε συνεχώς ο ένας με τον άλλον, είναι υπέροχο οικογενειακό δέσιμο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Τα 35 σκάφη χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους. Μετά από μια εβδομάδα αγώνων και μερικές καλές μάχες, η ομάδα Chandik κέρδισε την κατηγορία των Rover ωκεανών. στο Κλαμπ Αγώνα. Το νεαρό πλήρωμα Μωρίκ διεκδίκησε το πρώτο τίτλο μετά από μια εκπληκτική ημέρα αγώνων. Το γρήγορο Φουγκάζι κέρδισε στην κατηγορία Multihull, ενώ στην κατηγορία αθλητικών σκαφών ήταν η ομάδα MSA που διεκδίκησε τον τίτλο. Στο IRC2, το Invader of Wood TB ήταν που ολοκλήρωσε την εβδομάδα με νίκη, ενώ στο IRSA1 το Ματαχάρι, Megazip και East Marine μαχόνταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, αλλά το Ματαχάρι ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κλάση μας, γιατί έχουμε πολλούς καλούς ιστιοπλοούς και ένα σκληρό ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε στην Regatta Langkawi, που ήταν πάντα στην καρδιά μας με αυτά τα όμορφα νησιά. Στην αγωνιστική κατηγορία, ο Ray Hollywood Roberts και η ομάδα του Hollywood, με τους εμπειρούς στο πλήρωμα συμπεριλαμβανομένων αρκετών βετεράνων της Rolex Sydney Hobart, κέρδισε σε ένα αγώνα που έπλευσε, αποδεικνύοντας τη φήμη τους ως κορυφαία ιστιοπλοϊκή ομάδα. Για μας αυτή ήταν η καλύτερη ρεγκάτα. Το Langkawi που είχαμε ποτέ φανταστεί εδώ και καιρό, ο άνεμος ήταν πάντα δυνατός. Πρέπει να πω ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού μας προκαλούν πάντα στη γραμμή κίνησης. Το Tideboat προσπαθεί πάντα να φτάσει μπροστά μας. Μερικές φορές μένουμε πίσω και πρέπει να βρει τον τρόπο της επιστροφής. Παραμένει δυνατός στο κεφάλι, οπότε κάναμε καλή δουλειά και βγήκαμε στην κορυφή. Είχαμε μεγάλο αέρα αυτήν την εβδομάδα. Υπήρξαν πολύ καλές μάχες, διαφορετικές κατηγορίες, κάποια πολύ κοντά, κάποια ήταν καθαρά. Νομίζω ότι είναι μια καλή εβδομάδα για εμάς. Περισσότερα σκάφη ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Royal Langkawi International Regatta το 2020. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή διαδικασία του δείπνου λήξης και της απονομής βραβείων και πολλές γιορτές και μια πρόποση για την 18η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Το σπουδαίο με τη Μαλαισία είναι ότι σημαίνει ταξίδι για εσάς. Μπορείτε να βρείτε την εμπειρία εδώ που θα ολοκληρώσει, θα εκπληρώσει τα πιο τρελά ταξιδιωτικά όνειρα. Προσθέστε σε αυτό και την παραμονή στο Langkawi, αλλά και την επίσκεψη στην διάσημη γέφυρα Sky Bridge, μια γέφυρα 125 μέτρων, κοιτή πεζογέφυρα, καλωδιωτή, που εκτείνεται 650 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια εμπειρία που κόβει την ανάσα. Και η τοπική άγρια ζωή είναι πάντα πλησίων. Πάρκο για σαφάρι μπορείς να βρεις εδώ. Έτσι επισκεφθήκαμε στη συνέχεια το παραδοσιακό ψαροχώρι και συναντήσαμε ντόπιους, καθώς και τη διάσημη φάρμα φρούτων Ντεζαρού. Έχουμε αυτό το αγρόκτημα φρούτων από το 1994 και όταν ήρθα στο Ντεζαρού, αυτό το ποροτροφείο στο σύνολο των στρωμάτων είναι περίπου 180 και φυτευμένο με τροπικά φρούτα. Αλλά η αγωνιστική δράση ήταν πρώτη τάξη στην ακτή Ντεζαρού όταν φιλοξένησε τον επόμενο γύρο της νέας διαρκούς περιοδίας KTA Asia Pacific Hydrofoil. Μια σειρά για ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον, το kiteboarding, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους ντόπιους αθλητές, το KTA ήταν μια ευκαιρία να προλάβουν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η KTA κάνει ελεύθερους κανονικούς αγώνες εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησαμε βλέποντας πού πήγαινε με τους Ολυμπιακούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Προσδιορίσαμε το υδροπτέρυγο, θα ήταν πιθανώς Ολυμπιακούς αγώνες και ποιο θα ήταν το μέλλον. Προφανώς είναι πολύ νέο για όλους, είναι αρκετά νέο στον κλάδο, ειδικά για αρχάριους, και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άθλημα αυτό διάσημο στην περιοχή, να προσελκύσουμε ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν το άθλημα. Ελπίζοντας το μέλλον, λέει ο Willy Kerr, να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: hopefully in the future going to the Olympics.
0: Ο κύριος χορηγός, το Desert Coast, είναι η πιο αναμενόμενη νέα τουριστική ανάπτυξη της Μαλαισίας. Θα το βρείτε στην ανατολική ακτή του νοτιού άκρου της Χερσονήσου της Μαλαισίας, με τα θέρετρα και τις βίλες, αλλά και το πάρκο με κύματα που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ήμουν στον Παλί και έτσι μίλησα με ένα φίλο μου, ήρθε εδώ και με ρώτησε να έρθουν επίσης να κάνουν υδροπτέρυγα, οπότε ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Είναι μια ωραία παραλία, μια ωραία εμπειρία και ωραίοι άνθρωποι εδώ. Μεταξύ των αναβατών εδώ στην ακτή Ντεζαρού είναι ο πρώτος kiteboarder της Μαλαισίας, ο Λέο Λεού, που ξεκίνησε το kiteboard το 2003. Έχει δει την εξέλιξη του αθλήματος και πώς είναι ο εξοπλισμός. Τώρα είναι εδώ για να αγωνιστεί στα foil. Είμαι ο πρώτος kitesurfer στην Μαλαισία το 2003. Αλλαγές όπως είναι το fight kite έρχεται γρήγορα. Οι χαρταϊτοί έχουν γίνει ελαφρύτεροι, ευκολότεροι. Απλώς πρέπει να πας να το κάνεις. Αυτό είναι όλο. Πολλοί το βρίσκουν δύσκολο και τους λέω απλά αγοράστε ένα χαρταϊτό και πηγαίνετε να παίξετε μαζί του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γιος του Ντάνι θεωρείται ο κορυφαίος αναβάτης της Μαλαισίας. Σαν πατέρας με γιο, ο Ντάνιελ ήταν στην πρώτη γραμμή του αθλήματος, μάρτυρας των προκλήσεων που είχε να αντιμετωπίσει. Συναγωνιζόμενος τον παπά μου, λοιπόν, χρειάζεται ακόμα πολλά να μάθει από μένα. Κάποτε μάθαινα εγώ από αυτόν, τώρα μαθαίνει αυτός από μένα. Είναι η πρώτη μέρα των αγώνων, 40 αναβάτες από 18 χώρες πλημμυρίζουν την παραλία Ντεζαρού με χρώματα και χαρταετούς. Μια καταιγίδα που περνούσε κοντά παρήγα για 19 κόμβους ανέμου και τεράστια κύματα για τους αγώνες της διαδικασίας αυτή των 5 ημερών. Προκλητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες, είτε τους νεοφερμένους είτε τους έμπειρους. Μοναδική ατμόσφαιρα που συναντάμε σε όλες τις εκδηλώσεις του KTA.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να επικεντρωθούμε γεγονότα από την ιστιοπλοεία με μοναδικές εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Καραϊβική και το νησί Σεντ Μάρτεν για την 39η ρεγκάτα. Μένοντας δυτικά στον Ατλαντικό, θα μετακινηθούμε βόρεια στο Μαϊάμι για το δημοφιλές κύπελο Μπακάρντι και θα αλλάξουμε ξανά τοπίο για να βρεθούμε στην Ασία για το Μουσανάχ και την αγωνιστική εβδομάδα.

στα κρυστάλλινα νερά της Καραϊβικής, από εκεί θα ξεκινήσουμε με έναν έμπειρο αγώνα και ομάδα, μεγάλη ομάδα εθελοντών. Η ρεγκάτα του Σεντ Μάρτεν υποδέχτηκε τους ιστιοπλώρους και τους θεατές για την 29η έκδοση. Το 2019 περισσότερα από 110 σκάφη από περισσότερες από 22 χώρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εβδομάδα σοβαρού αθλητισμού στο νερό με ιδιαίτερη διασκέδαση έξω από αυτό. Η φετινή ρεγκάτα της Χάινικεν παρουσίασε ένα νέο τετραήμερο, όπως πάντα όμως όλα τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν με το σήμα της χορηγού εταιρείας κοντά στη διάσημη γέφυρα ανύψωσης στη λιμνοθάλασσα, όπου ήταν ακυροβολημένα τα περισσότερα σκάφη. Με τα σκάφη να παρατάσσονται για να περάσουν τη γέφυρα, τις συνηθείς γιορτές, το χορό, το φανταχτερό φόρεμα και τη διασκέδαση στα πλήθη, ένα πολύ μακρύ καλωσόρισμα περίμενε τους συμμετέχοντες. Καλώς ήρθατε στο Σεντ Μάρτεν. Είναι η 39η Σεντ Μάρτεν Χάινικεν Ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία δράση, μουσική, μερικά από τα καλύτερα γεγονότα και υπέροχους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο Σεντ Μάρτεν, το όμορφο νησί, για την 39η Ρεγκάτα. Ανυπομονούμε πολύ. Έχουμε 4 ημέρες αγώνων που ακολουθούνται από πολύ πραγματικά φοβερά πάρτι τη νύχτα. Το τετραήμερο αγώνων είναι νέο φέτος και το κάναμε γιατί θέλαμε να προσφέρουμε περισσότερα στους ιστιοπλώους, περισσότερους αγώνες, περισσότερο ενθουσιασμό που πραγματικά αξίζουν για να έρθετε εδώ. That it's really even more worth it coming here. Στη φετινή ρεγκάτα συμμετέχει και πάλι ο σκίπερ Jan van den Eyde με την ομάδα Wana Commodore του Yacht Club St. Martin. Από την γενική επίδοση του συνόλου της ρεγκάτα, έχοντας αγωνιστεί και στην 37η έκδοση. Ο Jan van den λοιπόν είναι για 38 φορές συνεχόμενες εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να έχει το ίδιο πλήρωμα. The last few years have the same crew. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει το ίδιο πλήρωμα, είναι διεθνής, σκάφη διαφορετικά σε αυτόν τον αγώνα, ένα μεγάλο στόλο που υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικά σκάφη, είναι ευχαριστώ να πλύσεις εκεί. Ο αγώνας του αρέσει περισσότερο από τα πάρτι. Ο αγώνας Around the Island είναι ένα από τα κυριότερα σημεία του τετραήμερου στο Σεντ Μάρτεν. Για πολλούς αυτός ο αγώνας προσφέρει για πρώτη φορά στους ναυτικούς την ευκαιρία να δουν ολόκληρο το νησί από τη μοναδική οπτική γωνία της θάλασσας. Για όσους έχουν ταξιδέψει εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, ξέρουν ότι ο ενθουσιασμός της εκκίνησης που φτάνει το μακρύ beat-up του καναλιού μεταξύ Σεντ Μάρτεν και Αγγίλα, αλλά και οι προκλήσεις του Μεγάλου Ατλαντικού φουσκώνουν και οι ασταθείς θάλασσες πέρα από το Πέλικαν πριν από το τελικό σπίτι.

πριν μέχρι τον τερματισμό της Χάνικεν είναι πάντα κάτι το διαφορετικό. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια έχουν και τη δική τους κλάση είναι το Maxi, Maxi 1 και Maxi 2, ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που αγωνίστηκαν πότε ήταν το Βαρσόβι με 100 πόδια μήκους και τον Τόμετ Ουλατόφσκι από την Πολωνία να είναι ο ιδιοκτήτης του. Το Βαρσόβι λοιπόν είναι ένας κύκνος 30 μέτρων, δηλαδή 100 ποδιών, ζυγίζει 83 τόνους, κατασκευάστηκε το 2008. Το όνομα Βαρσόβι είναι πολωνικό και σημαίνει Βαρσόβια, που είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι πολωνικής ιδιοκτησίας, άλλωστε το συγκεκριμένο σκάφος. Οι κατηγορίες Maxi 1 και Maxi 2 συμπεριλάμβανε συνολικά 4 αγώνες σε 4 ημέρες. Στην κατηγορία Maxi 1 η ομάδα Σελένε τερμάτισε στις θέσεις των νικητών. Η κατηγορία Maxi 2 άνοιγε στην ομάδα Ελίζα, που κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Και να πλασαριστεί στην πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες Bareboat 1 και 2 ήταν οι πιο δημοφιλείς στη ρεγκάτα με 24 σκάφη στο σύνολο. Περισσότερο διασκεδαστικό παρά σοβαρό το γεγονός της καναδικής ομάδας που ταξίδεψε με 4 ημέρες αγώνων αλλά και άφθονο κέφι. Στη φετινή ρεγκάτα είχαμε την κατηγορία Offshore Multihull. Αυτά τα μοναδικά σκάφη συνδυάζονται με γρήγορες ταχύτητες ιδιοπλοείας και την άνεση ενός καθιστικού στο μέγεθος κάποιων διαμερισμάτων. Ιδανική εκδήλωση για ένα τέτοιο είδους σκάφος. Το St. Martin Regatta τήρησε την υπόσχεσή του με 4 μέρες σοβαρής ιδιοπλοείας, με τα πόδια του ανέμου να πλημμυρίζουν τα πληρώματα και το ζεστό νερό της Καραϊβικής να είναι μια ξεχωριστή συνθήκη. Θεαματική η σαμπανιά που έπλεε στα πόδια σαν ένα τρενάκι σε Λούνα Πάρκ, με τους ανέμους να είναι αρκετά ισχυροί. Και υπάρχει ένας λόγος που η Καραϊβική θεωρείται επίσης ως παράδεισος και προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε αυτό το μοναδικό μείγμα της λατινικής κουλτούρας των καρποστάλ φωτογραφιών, εκπληκτικές παραλίες, παγκόσμιας κλάσης ιστιοπλοείας και ένα φυσικά πανέμορφο τροπικό τοπίο. Η ηλιόλουστη ιστιοπλοεία στο νησί της Καραϊβικής είναι μια φορά στη ζωή, μια εμπειρία, είτε είστε επαγγελματίας ναυτικός είτε όχι. Απλώς επισκεφτείτε την Καραϊβική θάλασσα και η ιστιοπλοεία πιθανότατα θα σας έρθει ως φυσικό επακόλουθο. Προχωρώντας βόρεια, αλλά μένοντας στην περιοχή, επισκεπτόμαστε τώρα το Μαϊάμι για την έκδοση Μπακάρντι του 2019 και το κύπελλο της Ρεγκάτας. Αυτή η διοργάνωση είναι από τους πιο γνωστούς αγώνες στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας, με περίφημη ιστορία που είχε καθιερωθεί στην Κούβα το 1927. Από τότε η Μπακάρντι Cup έχει αναπτυχθεί πολύ και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας διεθνή και με αστέρι στο America's Cup, στο Volvo San Race, στο Olympians και στο World Name των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται δίπλα στην απανταχού ομάδα των ερασιτεχνικών ομάδων που την περιλαμβάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η 92η έκδοση της ρεγκάτας του κυπέλλου Μπακάρντι σε μια υπέροχη εβδομάδα ιστιοπλοείας. Ο Μαρκ Πίνκους, Αμερικανός, μας λέει ότι ο καιρός είναι όμορφος, θα έχουμε μερικές μέρες με αεράκι, δύο μέρες τέλειων συνθηκών πλεύσης και μέχρι το Σάββατο θα πρέπει να είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τις μέρες των αγώνων τους. Είναι το must-do γεγονός στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας. Η εκδήλωση γιορτάζει την 22η επέτειό της και για 57 συνεχόμενα χρόνια. Καλεί τα όμορφα νερά του Biscayne Bay να είναι το σπίτι της.
Έχουμε μεγάλη παράδοση στο Bacardi Cup. Εδώ και 92 χρόνια καλύτερα από τους καλύτερους ιστιοπλούς αγωνίζονται εδώ. Ιδιαίτερο γεγονός. Μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους απέναντι στους καλύτερους ιστιοπλούς στον κόσμο. Είχαμε μια καταπληκτική σχέση με την κατηγορία Star και είναι αυτό που θέλουμε να εμβαθύνουμε για το μέλλον. Είναι ένας από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο. Το 2018 η Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης απίφθινε μια πρόσκληση πέρα από το Star Class να αγκαλιάσει άλλους υψηλούς στόλους ενός σχεδίου. Φέτος μαζί με την Star Class θα διαγωνιστούν οι κατηγορίες Megless 24, Viper 640 και Flying Tiger, δηλαδή συνολικά 500 ιστιοπλόοι που συμμετέχουν σε αυτή την 22η διοργάνωση. Τα 500 ιστιοπλόοι λοιπόν θα λάβουν μέρος, αρκετά σημαντικός αριθμός για έναν τέτοιο αγώνα που είναι φημισμένος και απαιτητικός. Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας οι ιστιοπλόοι απολαμβάναν ισχυρούς ανέμους έως 20 κόμβους, προκαλώντας τις ικανότητες για απαιτητικούς αγώνες σε έναν χώρο που δεν επιτρεπόταν τα λάθη. Ήταν όλα σχετικά με τη δύναμη, την αντοχή, την τακτική, με αποφασισμένους ιστιοπλούς να παίρνουν την ευκαιρία τους να περάσουν καθαρά στον πίνακα της κατάταξης.

0: Όμορφες στιγμές και εντυπωσιακές. Ο λόγος που ταξιδεύω στη Ραγκάτα είναι επειδή ταξιδεύω πολύ με αυτά τα σκάφη μαζί ο Λούκας Καλαμπρές. Υπάρχουν πολλά καλά ευρωπαϊκά σκάφη, πολύ καλά αμερικανικά. Ο άνεμος είναι πραγματικά δύσκολος. Προσπαθούμε να μείνουμε εκεί έξω. Περάσαμε μια υπέροχη ημέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωστόσο, το κύπελο Μπακάρτι δεν αφορά μόνο τους αγώνες και την οικογένεια Μπακάρτι που είναι χορηγός. Είναι εκδήλωση για 100 χρόνια και κατά βράδυ γίνεται ένα θεματικό πάρτι, επιτρέποντας τους ιστιοπλώους να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν μετά από μια μακρά μέρα σκληρού ανταγωνισμού. Κάτι που φυσικά το κάνουν με ικανοποίηση και ευχαρίστηση, έχουν ευκαιρία να πούν τα δικά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Αυτή δεν είναι μόνο η τεχνική ατζέντα για να πλέγουμε στον κόλπο, Biscayne, σε υψηλό επίπεδο στον ανταγωνισμό, αλλά η συντροφικότητα, τα πάρτι που κάνουμε μετά τον αγώνα, οι άνθρωποι που πίνουν το παραδοσιακό ρούμι και η συζήτηση για τον αγώνα είναι μεγάλη ευκαιρία για διαφορετικές γενιές, νέους ναυτικούς που μπορούν να πλεύσουν στο πλοίο Star. Οπότε είναι πολύ ωραίο, πολύ μοναδικό διαγωνισμός που βρίσκουμε εδώ στο Bacardi Cup. Μετά τις πρώτες ημέρες ιστιοπλοίας στην κατηγορία Star, ήρθε η ώρα για όλες τις κατηγορίες να χτυπήσουν τα νερά στην νότια Φλόριντα. Το Coral Reef Yacht Club, Shake Ellet Miami, Biscayne Bay Yacht Club και το κέντρο ιστιοπλοίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν γεμάτα ιστιοπλοούς κορυφαίου επίπεδου, έτοιμους να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους, με τις ελπίδες να διεκδικήσουν μια θέση κύρους στο βάθρο. Διεθνής συμμετοχή ήταν δεδομένη και το υψηλό επίπεδο επίσης. Για ανταγωνιστικότητα αρκετά μεγάλη, τα αποτελέσματα και το θέαμα δεδομένο. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη δραματικές μάχες σε όλες τις κλάσεις, αφήνοντας λίγα περιθώρια για λάθη. Οι θέσεις στο βάθρο παρέμειναν ανεβασμένες μέχρι την τελευταία ημέρα του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κατηγορίας Star, οι Eric Dulle και Payson Infelice πανηγύρισαν σηκώνοντας το 92ο κύπελο Bacardi με τις πιο σταθερές εμφανίσεις πάνω από μία εβδομάδα. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για το πλήρωμα του σκάφους Star, που έφτασε σε αυτή την νίκη σε έναν φημισμένο διαχρονικό αγώνα. Με τους νικητές να τονίζουν ότι νομίζω ότι η λέξη κλειδιά που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, εμείς ταξιδεύουμε μαζί εδώ και καιρό, οπότε γνωριζόμαστε πολύ καλά το πώς να το κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ομαδική εξαιρετική εργασία. Έχουμε πάρει λίγη επιπλέον ταχύτητα τον τελευταίο καιρό που βοήθησε, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε πολλά ρίσκα και μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάναμε όλη την ώρα ήταν και αυτό που θα απαιτείτε. Νικητής ο δυνατός στόλο J70, το σκάφος Catapult, και ο στόλος Merges 24 έστρεψε πρωταθλητή το σκάφος Bombarda. Στο Viper X40 ο Elvis Hiss ήταν το ταχύτερο σκάφος της εβδομάδας, ενώ ο Neon ήταν νικητής στο Flying Tigers. Υπήρχε ο συγκεκριμένος καλός δεδομένος τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Με οικοδεσπότη το Shake a Leg και τις απονομές των βραβείων, και κάπως έτσι να πανηγυρίσουν άλλη μια σημαντική επικράτηση νικητές. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ασία και στο Ομάν για την 9η εβδομάδα αγώνων με την εκδήλωση στην αθλητική πόλη Μουσανάχ που προσέλκυσε 125 ιστιοπλώους από 8 έως 16 ετών η ηλικία τους, συνολικά από 21 χώρες. Η περιοχή παρέχει μια τοποθεσία με καλές καιρικές συνθήκες για νεαρούς αθλητές, 5 διαφορετικές κατηγορίες σε 4 ημέρες, Optimist, Laser, RSX και Techno. Στόχος της Ρεγκάτας είναι να δώσει στους νέους μια ευρύτερη εκπαίδευση στην ιστιοπλοεία με εργαστήρια και διδασκαλία. Σε εβδομάδα αγώνων Μουσανάχ υπάρχουν 5 τμήματα, κυρίως τμήματα νέων, Optimist 4,7, Radial, Laser και επίσης Techno και RSX. Νομίζω ότι έρχεται ένα λαμπρό μέλλον για τις τάξεις των νέων. Η εβδομάδα Μουσανάχ Race είναι πολύ πετυχημένη, ειδικά για το Oman και για την ομάδα με μια από τις υψηλότερες ομάδες ιστιοπλοείας στην περιοχή. Οι μικροί αθλητές ήταν εδώ επίσης για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν μια διαφορετική κουλτούρα, καθώς αγώνας και διασκέδαση πάνε μαζί. Είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκριθούν με άλλους αθλητές παρόμοιας ηλικίας και να κλείνουν να εκπαιδεύονται για να δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες τους. Απέκτησα περισσότερο αυτό που επίδεσε στους αγώνες, λέει ο Αλ Ομράνι. Έγινα όλο και πιο δυνατός. Καταλαβαίνω τώρα καλύτερα τον καιρό. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαι στο τείχος της φήμης στον αθλητισμό. Πολλοί από τους ιστιοπλοούς που συμμετέχουν στην εβδομάδα των αγώνων είναι προσδεκτοί ξανά στον ίδιο χώρο το Σεπτέμβριο για το Optimist Asia Championship που φιλοξενεί ο Oman Sail. Το να έχεις παιδιά στην ιστιοπλοεία είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ιστιοπλοεία δένει όπως ένα κανονικό άθλημα. Πρέπει να σκεφτείς και να δεσμευτείς, πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις στην προπόνηση, να συνεχίσεις να προσπαθείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Από την εμπειρία μου, για εμένα ένα από τα καλύτερα άθλημα που μπορείς να κάνεις είναι η ιστιοπλοεία, είναι απλά καταπληκτικό. Στο νερό η δράση της κορυφαίας κατηγορίας με 125 νεαρούς αθλητές να διασκεδάσουν. Ο Ταϊλάνδος Γουέκα Λάγμπαου το πήρε την πρώτη θέση με το Optimist. Τον Μοχάμετ Αλκασίμι να είναι στην δεύτερη θέση. Ο Νορβηγός Τομπίας Μπρίντελαντ κέρδισε στο Radial. Ενώ στο RSX ο Μαρκ Καρδέντε ήταν ο νικητής. Οι συνθήκες ήταν φοβερές, όλοι οι άνθρωποι το έκαναν να γίνει πολύ καλό. Απόλαυσα αυτή την διοργάνωση. Είναι όνειρό μου να γίνω Ολυμπιακός ιστιοπλοός, λέει ο Νόρβηγος νεαρός νικητής. Στην κατηγορία Laser. Στην κατηγορία RSX, ο Μαρκ Γκαρντέτε από τις Σεϊχέλες ήταν αυτός που επικράτησε.
1: Hi, my name is Jean-Marc. I'm from Seychelles.
0: Αυτός είναι λοιπόν, βρίσκεται στην προετοιμασία για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Τόκιο. Τελείωσε το Musan Race και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε αέρα κάθε μέρα, είναι υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι ανταγωνιστές από το Oman έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο ιστιοπλοείας και είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι μαζί τους.
1: So I'm very happy. The competitors from Oman or Syria, the level are quite high.
0: Οι ιστιοπλοεί του Oman σημείωσαν επιτυχία στην κατηγορία Techno 293 Windsurfer με τους Al Sarni και Mohamed Albalou να τερματίσουν μπροστά από Νίκολα Σπίρτιτς από την Κροατία. Στην κατηγορία Laser 4,7 ο Al Hanai ήταν αυτός που κέρδισε τους συμπατριώτες του Al Farsi και Al Omani. Τελικός σταθμός για το ταξίδι αυτού του επεισοδίου είναι η Ευρώπη και η Μαρίνα Βιλασίμιους. παρακολουθήσουμε το Μέλγες 32, τον στόλο αυτό, όλο το καλοκαίρι, παρακολουθώντας την εκπληκτική δράση που έχουν να προσφέρουν αυτά τα σκάφη. Το Villa Simius είναι μια εμβληματική τοποθεσία στην Σαρδινία, πολύ γνωστή για τους ιστιοπλώους και πρώτη φορά που φιλοξενεί μια εκδήλωση Μέλγες. Μόδης παγκόσμιος φωτατής, τα Βατούι, ανήκει στο Ρώσο Παύλευ Κουσνέτοφ, όπως πάντα βοηθάει με την τακτική του στη διαδικασία της εκδήλωσης. Μια γεμάτη χρονιά με την περιοδία 44 Cup να διακρίνεται για αυτούς. Μια άλλη ομάδα με γνωστούς ιστιοπλώους είναι η Ντονίνο του Λουίτζι Τζανατάσιο, με δυνατό δίδυμο Βέιλερ και Κολ επί του σκάφους, αρκετά μεγάλη εμπειρία και στο GC32. Το μέρος είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ωραίο μέρος για να πλεύσετε. Πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο γεγονός με το νέο πλήρωμα, πραγματικά έχουμε ένα πολύ καλό τακτικό, τον Μάνουελ και τον Φεντερικό Μιτσέτη, που είναι στο τριμάρισμα, όπως και όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, μαζί ο Ιταλός. Χορηγός της σειράς Μέλγες Europe Series είναι το χιονοδρομικό θερινό κέντρο La Tuile στη Βόρεια Ιταλία, με δώρα που δίνουν επιπλέον κίνητρο στους νικητές. Ο νικητές θα έχει ένα πλήρες Σαββατοκυριακό στο La Tuile ξενοδοχείο 5 αστέρων. Μοναδική ατμόσφαιρα, εκπληκτικό, πραγματικά μοναδικό αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Πίσω στο νερό, 14 σκάφη προσέφεραν μεγάλο θέαμα και κάποιες εγκινήσεις σε όλο το τριήμερο. Μάχες με Οντονίνο και Καπιρίνια υπό την ηγεσία του Μάρτιν Ράιτερς. Μετά από 7 αγώνες στο Μέλτσες 32, η ομάδα της Αργεντινής, τον Τζανατάσιο Οντονίνο, ακολουθημένη από τους Καπιρίνια στη δεύτερη θέση και τα Βατουί στην τρίτη. Νομίζω ότι να κερδίζεις το πρώτο γεγονός της σεζόν ως νέα ομάδα δεν είναι πάντα καλό, γιατί μπορεί να βελτιωθούμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ τον Φεντερίκο. Πρόκειται να πιέσει δυνατά. Πιέσαμε αυτή τη φορά και άρχισαμε να δουλεύουμε όλο το πακέτο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μία ακόμη έντονη δραστηριότητα στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Where are we going? Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη. Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind? I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
3: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
4: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
5: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
6: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
7: Αυτός δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1904, σε ενέδρα στην Στάτιστα Καστοριάς, σκοτώνεται από τουρκικά στρατεύματα ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς σε ηλικία 34 χρόνων. Δρούσε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη και έστρεψε την προσοχή της στον μακεδονικό αγώνα, με τον Μελά να καθιερώνεται ως θρηλυκό σύμβολο αυτού. Το μικρό χωριό της Καστοριάς, στο οποίο έχασε τη ζωή του, φέρει πλέον το όνομά του. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1969, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Την ίδια χρονιά η Διπλαράκου είχε αναδειχθεί Miss Ευρώπη στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο αθλητής του handball Νίκος Γραμματικός. Θεωρείται από τους καλύτερους αθλητές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στις Φρέντεμπεκ, Ντίζελτορφ και Βίντερτουρ. Με την εθνική κέρδισε την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Στην Ελλάδα έπαιξε σε Βρυλίσια, Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, Κολέγιο Αθηνών, Δούκα και Πανελλήνιο. Αργότερα έγινε προπονητής, έχοντας καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Γεννιέται μια ημέρα σαν και αυτή το 1971 στη Χιμάρα της Αλβανίας από Έλληνες γονείς ο αρσιμπαρίστας Πύρος Δήμας. Πήρε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ενώ το χρονικό διάστημα 2012 με 2015 υπήρξε βουλευτής κρατείας του ΠΑΣΟΚ. Μια ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο σε ηλικία 90 χρόνων. Το 1997 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έργα του όπως «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» και «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» παίζονται και θα παίζονται για πολλά χρόνια ακόμα στις θεατρικές σκηνές παγκοσμίως. Έχουν μεταφραστεί σε παραπάνω από 30 γλώσσες.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Έτσι γράφω.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24. Πάμε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη και αυτό το πρωινό. Νίκο μου.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα Γαϊμένο, μέχρι τις 10 παρά 20. Ixtani.gr πρέπει να ήταν. Αυτή ήταν από την. Α, ορίστε το βιολί. Που δεν έχει βιολί. Ορίστε, έχει και βιολί. Δείτε εδώ. Που λέει βιόλα έχει, είναι... δεν κατάλαβα. Κάθε μέρα μου τη λέτε επειδή παίζω το βιολί μου. Λοιπόν, γιατί γελάτε.
1: Τι να κάνω.
2: Πες τις καλημέρες
1: σου. Εγώ τις είπα, πες εσύ τις δικές σου, τις είπα.
2: Θα πω, εγώ θέλω να σας πω ότι ξύπνησα με αστραπόβοντα κάτω στα νότια.
1: Ναι.
2: Τράβηξε μια καλή αστραποβροντή και γύρω στις 3-3.30 ώρες είμαστε εκ του νότου, θέλω να σας πω, ξυπνήσαμε με βροχή. Στο κέντρο τι έγινε?
1: Όχι, στο κέντρο εντάξει, καλύτερα ήταν τα πράγματα. Είχε βρέξει, ψυχάλιζε την ώρα που έφυγα. Αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
2: Α, μπράβο, πες τα.
1: Μέσα στην ημέρα. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Τάσος Αρνιακός. Πάντως, από το απόγευμα, καλό είναι να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις μας. Όσοι μπορούμε, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο τρετιάτικο να κόψουμε τις μετακινήσεις επειδή έριξε μια βροχή. Εντάξει.
2: Και μην δίνετε σημασία επειδή είναι Τρίτη και 13. Μην δίνετε σημασία.
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει η Τρίτη. Ω, μπήκανε τα μάτια, Βίβη Μπουγιούρα. Καλημέρα. Είναι δυνατόν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η δική μας η αρχισυντάκτρια, η Βίβου Γιούρα, να μην μας βάλει ένα μάτι σήμερα, Τρίτη και 13.
2: Το δέντρο πάνω, το δέντρο τι είναι, ματιά ονομάζεται?
1: Όχι, παιδί μου.
2: Ότι πώς ονομάζεται?
1: Δεν τα βλέπεις εδώ πέρα, νομίζω τι? Αυτά είναι, έχουν και άλλο σχήμα.
2: Α, μάστε.
1: Σαν, αυτά είναι σαν σκόρδο, σαν μπει από σκόρδο, πώς λέγεται.
2: Λοιπόν, όσοι είστε προληπτικοί σήμερα και νομίζετε ότι Τρίτη και 13 θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Δεν θα πέσει ο ρινό στο κεφάλι μας, όλα θα πάνε καλά.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε εδώ το Παρασκευή και 13, είναι η αλήθεια.
2: Ναι. Όχι το Τρίτη και 13. Μάλιστα.
1: Εμείς το έχουμε.
2: Ναι. Μην μιλάτε μεταξύ σας.
1: Οι Αμερικάνοι νόμιζα.
2: Βιβί, αν θέλεις, πάτα να σας ακούει και ο κόσμος. Έτσι, μην είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Εδώ θα μείνουμε με όλη την επικαιρότητα, η οποία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα θα τη γνωρίσετε. Ό,τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκεί μέχρι τις 10 παρά 20 εδώ με την Αλεξάνδρα, θα την παρουσιάσουμε και τι θα γίνει μετά.
1: Βεβαίως, πάμε να πούμε χρόνια πολλά.
2: Πού?
1: Στον Κάρπο,
2: ναι.
1: Στην Αγαθονίκη,
2: ναι.
1: Στην Χρυσή, τη
2: ναι.
1: Χρυσαυγή,
2: ναι.
1: Την Σίλια, τη Φλωρεντία, την Φλωρένσα, την Φλωρέντζα, τον Φλωρέντιο και τον Φλωρέντι. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν και γενέθλια. Τώρα, αύριο αναμένονται οι νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα πετρέλαιο θέρμανσης. Ετοιμαστείτε ένα πόσο. Υπάρχουν τρία σενάρια. Ένα κοντά στο 1,50, ένα κοντά στο 1,60 και ένα λίγο πιο πάνω από το 1,60. Βέβαια.
1: Τώρα περίμενε. Τι πιο πάνω από το 1,60? Έχει πει ο Πρωθυπουργός κάτω από το
2: 1,75.
1: Ναι, ωραία. Και το 1,74 κάτω από το 1,75 είναι. Αλλά είναι οριακά ίδιο.
2: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Όσοι είχαν την πρόβλεψη να βάλουν πέρυσι πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει η όλη ιστορία, έχουν ακόμα δεξαμενές ένα αποθεματάκι. Όσοι το βάλανε φέτος θα ζοριστούν πάρα πολύ.
1: Αυτό το αποθεματάκι, Νίκο μου, ξέρεις για πόσο είναι όμως? Για ένα μήνα, δύο, πόσο να φτάσει?
2: Μήναμε.
1: Ένα. Συντηρητικά. Συντηρητικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Να ξέρεις
2: τι θέλεις, δύο μισθούς φέτος για να πάρεις πετρέλαιο?
1: Ναι, βέβαια θέλεις.
2: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο και θα τα αναλύσουμε. Ναι.
1: Όπως επίσης θα δούμε και αυτό το περιστατικό που είχαμε στο Περιστέρι. Ενώ... με μία 41χρονη, η οποία δηλητηρίασε τον πρώην σύντροφό της. Ο πρώην σύντροφός της, το κατάλαβε, έχει ένα σύζυγος, με συγχωρείτε, έχουν ναι. και ένα παιδάκι μαζί. Ο πρώην σύζυγός της το κατάλαβε γιατί έβαλε κάμερες στο σπίτι, πήγε σε ένα εστιατόριο που είχαν φάει τον Αύγουστο μαζί και ζήτησε το υλικό από τις κάμερες γιατί ο άνθρωπος δεν ένιωσε καλά. Ναι, Νίκο μου, μην πέφτεις από τα σύννεφα. Του είχε ρίξει μία συγκεκριμένη ουσία στο νερό και στο φαγητό όταν ο άνθρωπος είχε πάει τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Συνελήφθη. Την περίμεναν όταν μπήκε στο σπίτι. Ναι. Την περίμεναν κάτω. Καλά, μην τα πούμε κι άλλο τώρα. Οι γονείς της. Αν είναι δυνατόν.
2: Πάμε, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Θα είναι μαζί μας ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Θα του θέσουμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τη ζωή μας. Και βεβαίως, αν και εφόσον η Ευρώπη μπορεί να είναι ευέλικτη στο θέμα της ρήτρας διαφυγής. Ναι.
1: Γιατί κάτσε τώρα, ακούμε για αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Αλλά πήραμε, λέει, ένα δις. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε από αυτή τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Μην μπερδευόμαστε όμως. Υπάρχει άλλη ρήτρα διαφυγής για να
0: λέγεται.
1: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
0: Μπράβο.
1: Να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το budget μας, το ταμείο μας, να δοθούν αυτά τα λεφτά πίσω σε εμάς.
0: Είναι μεγάλο αστέρι στα οικονομικά, εγώ σας το έχω πει. Μεγάλο αστέρι.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Μεγάλο αστέρι. Τα τηλέφωνα και έμαθα και ρώτησα.
0: Μεγάλο
1: για να τα καταλάβω, να τα λέω
0: είναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε την ημέρα μας.
1: Βεβαίως.
0: Με ένα ωραίο TikTok. Όταν μας λένε ότι οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά. Ρίχτε το, ρίχτε το.

0: δεν παίζει το βιολί του, παίζει την κιθάρα του ανάποδα.
1: Περίμενε, κάτσε ρε παιδί μου. Για φέρτε ρε παιδιά, γυρίστε το βίντεο κανονικά.
0: Γυρνάει.
1: Τι γίνεται, ε.
0: Κοίτα εδώ.
1: Δεν είναι AI αυτό, έτσι.
0: Όχι, με το κεφάλι ανάποδα.
1: Ναι, δεν θα του πάει, δεν θα του ανέβει το αίμα, θα του κατέβει μάλλον το αίμα στο κεφάλι, γιατί δεν είναι. Του κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι τώρα εκεί, ναι.
0: Και εκεί τα ακροβατικά που κάνει για να...
1: Και όμως κοίταξε, ναι, βγάζει το μεροκάματο του μουσικού στον δρόμο, που δεν ξέρω σε ποια πλατεία είναι. Μπράβο του, δύσκολο αυτό που κάνει, να παίζεις ανάποδα, πρέπει να αποσυντονίσεις όλο τον εγκέφαλό σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Βεβαίως. Πάμε να καλημερίσουμε τους συναδέλφους μας.
1: Βεβαίως.
0: Θεοδώρα Πότα, Γεωργία Τσάλη και Μάνος Τριγώνης. Καλημέρα σε όλους.
1: Συνάδελφοι, να είστε καλά, καλημέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την Θεοδώρα. Mm-hmm. Γιατί βρίσκεται μια γυναίκα, Θεοδώρα, διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο. Την ακούγαμε την είδηση το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, την άκουσα στο Sky. Βρέθηκε μέσα σε χαμηλή βλάστηση, είχε χτυπήσει και το Red Alert. Έλα να σε ακούσουμε. Τι ακριβώς είχε γίνει?
2: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε χτες γύρω στις 3 το μεσημέρι για πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πανοράματος. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως στη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μία ηλικιωμένη γυναίκα. Κλήθηκε επί τόπου το ΕΚΑΒ. Κατάφερε η γυναίκα ευτυχώς να ανακτήσει τις αισθήσεις της, διακομίστηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, καθώς φέρει εγκάβματα σε ολόκληρό της το σώμα. Παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς για την συγκεκριμένη γυναίκα, 78 ετών είναι, είχε εκδοθεί Silver Alert, καθώς είχε εξαφανιστεί από την κατοικία της στην περιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη ήδη από το περασμένο Σάββατο και αναζητούνταν από τα οικεία της πρόσωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν έχουν αποσαφινιστεί, διερευνώνται όμως από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, απολογείται σήμερα, Θεοδώρα, ο μεθυσμένος οδηγός που παραλίγο να σκορπίσει, παιδιά, το θάνατο. Αν δεν ήταν οι ζαρντινιέρες, θα είχαμε άλλα να συζητάμε σήμερα σε αυτό το ταβερνάκι στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα περιστατικό να υπενθυμίσουμε, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν ο συγκεκριμένος οδηγός με το όχημά του εισέβαλε μέσα σε ταβερνάκι στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, συγκεκριμένα στην οδό Αγαμέμνονος, και τραυμάτισε 3 άτομα. Προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Έχουμε δει και το χαρακτηριστικό βίντεο. Πρέπει να σας πω σε ό,τι αφορά αρχικά τους τραυματίες, ότι οι δύο έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Ένας άνδρας παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Χτες οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο ο 55χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να βρεθεί σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Πάντως, δια της συνηγόρου του, ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος από το συμβάν, ναι, και ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να διαφύγει. Γιατί το λέγαμε και χθες στο βίντεο, φαίνεται ότι κάνει όπισθεν ο ίδιος. Ναι. Όπως μας είπε η δικηγόρος του, σοκαρίστηκε, είδε τι έχει κάνει και έκανε πίσω προκειμένου να μην προκαλέσει περισσότερο κακό. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε μεθυσμένος αρκετά, 3 φορές πάνω
1: σκνίπα
2: από το επιτρεπόμενο.
1: Δεν έβλεπε μπροστά του, Θεοδώρα. Σκνίπα, πραγματικά.
2: Δεν έβλεπε μπροστά του. Δεν ήξερε, δεν ήξερε ούτε καν πού είναι η διεύθυνση του σπιτιού του όταν ρωτήθηκε.
1: Το θέμα είναι ότι προσπάθησε να διαφύγει και βάλανε τις καρέκλες μπροστά του οι υπόλοιποι και το σταματήσαν, το βγάλαν έξω από το αυτοκίνητο, γιατί τον είδαν ότι θέλανε, είδαν την κατάστασή του ποια είναι, πρώτον. Και δεύτερον, ποιος αποζημιώνει ποιον? Είναι σκνίπα. Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει τους ανθρώπους που τραυμάτισε και το μαζί που έχει υποστεί τις ζημιές?
0: Κανονικά δεν πρέπει, ή όχι?
1: Κανονικά απαλλάσσεται η ασφαλιστική εταιρεία, έχω την αίσθηση. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει να το ψάξουμε.
0: Ο ίδιος δηλαδή. Ναι. Θα πρέπει να τους αποζημιώσει.
1: Α, δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Σκνίπα, σκνίπα. Και πάμε σε ένα καθηγητή εκεί που δεν παρέδιδε μαθήματα μόνο, παρέδιδε και πακέτα. Τι ήτανε, κάναβι, ναι, μην το πούμε.
2: Κάναβι. 10 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και αποξηραμένη ποσότητα βρέθηκαν στο σπίτι του συγκεκριμένου καθηγητή στη Βόρεια Ελλάδα από τους αστυνομικούς έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Ο ίδιος οδηγήθηκε και στο δικαστικό Μέγαρο. Εντάξει, μια υπόθεση η οποία προκαλεί σάλο, αντιλαμβάνεστε τώρα, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, μάλιστα, να έχει στο σπίτι του κρυμμένα 10 κιλά κάναβης. Αφέθηκε ωστόσο ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την καταβολή χρηματικής εγγύησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό, Σπύρο, και σε εσένα. Και να ξεκινήσουμε με αυτό το περιστατικό, Σπύρο, που είχαμε στο Περιστέρι με την 41χρονη, η οποία ήθελε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της.
1: Πώς τους τον έστειλε τον
0: μάθος. Μα πραγματικά.
3: Και φέρεται να το προσπαθούσε συστηματικά τους τελευταίους μήνες αυτό. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση από τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Αύγουστο του 2026 είχαν γευματίσει οικογενειακώς. Έχουν μαζί αποκτήσει και ένα παιδί 3,5 μόλις ετών. Εκεί, μετά από αυτό το γεύμα, ο 49χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Έλεγξε τις κάμερες ασφαλείας από το κατάστημα, καθώς έκανε παράπονα, και εκεί είδε ότι η 41 ετών ενδιαστάση σύζυγός του είχε βάλει στο νερό, είχε αδειάσει ένα μπουκαλάκι. Στη συνέχεια έβαλε κάμερες ασφαλείας, εγκατέστησε στο σπίτι του για να είναι ασφαλής, και είδε την Κυριακή τώρα που μας πέρασε, την συγκεκριμένη γυναίκα, την 41 ετών γυναίκα, να μπαίνει με αντικλείδι, φορώντας χειρουργική μάσκα και σκούφο, αλλά και γάντια, και να αδειάζει μια ουσία σε συγκεκριμένες συσκευασίες, σε τρόφιμα και νερό. Έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, την εντόπισε ο ίδιος και την ακινητοποίησε έξω από το κατάστημα, έξω από το σπίτι στο Περιστέρι, ενώ ακολούθησε, προηγήθηκε μάλλον και μια καταδίωξη ανάμεσά τους. Ναι. Πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί στην 41 ετών γυναίκα και στους γονείς της, οι οποίοι φέρονται να φιλούσαν τσίλες, και στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε η ουσία της ατροπίνης, 10 ml αυτής της μιας συσκευασίας, αλλά και μια άλλη ουσία σε ένα ακόμη μπουκαλάκι. Φέρεται αυτή η ουσία να εντοπίστηκε σε μια συσκευασία με μέλι, σε μια συσκευασία με βρώμη και σε ένα εμφιαλωμένο μπουκάλι με νερό.
0: Ο 49
3: ετών γιατρός.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα τι έκανε η γυναίκα. Ναι, μπήκε μέσα στο σπίτι, πήρε αυτή την ουσία και άρχιζε και γέμιζε τα μπουκαλάκια. Το μέλι, το πιπέρι, τη βρώμη. Σου λέει κάτι θα φάει, δεν μπορεί. Κάπου θα τον πετύχω.
3: Ακριβώς, προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει ο 49χρονος. Επειδή είναι και γιατρός, είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε εμφανίσει ξηροστομία, είχε εμφανίσει ταχυκαρδίες, είδε και κάποιες παρεστήσεις. Όλα αυτά τα συμπτώματα τον είχαν οδηγήσει στο να το ψάξει ιατρικά. Και φέρονται όλα να σχετίζονται με την ουσία της ατροπίνης, την οποία του χορηγούσε, χωρίς να το γνωρίζει, η ενδιαστάσεις σύζυγός του.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά θα παροδηγήσουν τη δικαιοσύνη στο να βγάλει πολύ ασφαλή συμπεράσματα και να απονείμει την ποινή, αλλά πάντως άντεξε ο άνθρωπος. Άντεξε στη δηλητηρίαση, συστηματική δηλητηρίαση.
0: Δεν λες πάλι καλά, και που ήταν και γιατρός ο άνθρωπος και το υποπτεύτηκε.
1: Και μπόρεσε να καταλάβει τα συμπτώματα.
0: Κάτι
1: έτσι
0: έχει γίνει εδώ πέρα. Κάτι δεν μου πάει καλά. Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στην υπόθεση, Σπύρο, της Μαρφίν. Σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι, αυτοί οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτουν πλέον τα εγκληματολογικά εργαστήρια, θα απολογηθούν στον ανακριτή με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Για πες μας, παρακαλώ.
3: Η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ασκήσει συμπληρωματική δίωξη για τους τρεις προφυλακισμένους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Η αναβάθμιση της κατηγορίας βασίζεται στο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα και προτείνει η ανακρίτρια να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων. Είναι μια πολύ πιο δυνατή κατηγορία, πολύ πιο ισχυρή κατηγορία. Να πούμε ότι αυτό που κρίθηκε από τις δικαστικές αρχές είναι ότι αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζει καλύτερα με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πράξεις των κατηγορουμένων. Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει είναι ότι πλέον δεν είναι αρμόδιο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, εφόσον οδηγηθούν στο δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο με τους πρακτικούς ανακριτές και τους ενόρκους, αλλά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ναι. Να πούμε ότι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν εφόσον λάβουν γνώση της νέας δικογραφίας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας στην Ευελπίδων.
1: Άρα αυτό που μας λες είναι ότι θα αποφασίσουν για το μέλλον τους και την ποινή τους μόνο δικαστές. Όχι λαϊκοί δικαστές, έτσι όπως ορίζεται.
3: Ανώτατοι δικαστές.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια υπόθεση που έχει πληγώσει τη χώρα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και συνεχίζει να την πληγώνει. Πάμε λίγο και στην υπόθεση Μαζωνάκη, Σπύρο Αλεξανδρή, να δούμε τα νεότερα που έχουμε. Μαθαίνουμε σιγά-σιγά για τις ουσίες που εντοπίζονται στον οργανισμό του. Εντοπίστηκε και τρίτη ουσία.
3: Και η τρίτη ουσία του χορηγήθηκε ενέσιμα και φέρεται να είναι το αντίδοτο για την μηδαζολάμη, μία εκ των δύο αναισθητικών ουσιών που του χορήγησε η 56χρονη γιατρός. Η ουσία αυτή λέγεται Anexate, φέρεται να του χορηγήθηκε μετά, αφότου ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε τα έντονα συμπτώματα που είχαν ως αποτέλεσμα και έφεραν τον θάνατό του. Υπήρχε αντίδοτο για την μηδαζολάμη, δεν υπήρχε αντίδοτο για την προποφόλη. Αυτό το οποίο δεν φέρεται να γνώριζε ούτε η 56χρονη γιατρός. Και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ένας τοξικός θάνατος, αποτέλεσμα και όλων αυτών των ουσιών που του χορηγήθηκαν.
1: Πω, τι ψέματα έχει πει αυτή η γυναίκα στην αρχή. Τι ψέματα έχουν πει στους διασώστες όταν πήγανε να κάνουν τη δουλειά τους από το ΕΚΑΒ. Τι ψέματα έχουν πει σε όλο τον κόσμο για το θάνατο του ύμνου του Γιώργου.
0: Το ένα μετά το άλλο.
1: Το ένα μετά το άλλο και τώρα αποκαλύπτονται όλα.
0: Μα είναι δεδομένο ότι θα αποκαλυφθούν όλα. Εφόσον γίνονται και ακόμα περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα από τις εξειδικευμένες εξετάσεις, είναι δεδομένο ότι θα αποκαλυφθούν όλα.
1: Το θέλεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τη Γεωργία Τζάλη τώρα. Για τον 62χρονο ιό, ο οποίος τελικά συνελήφθη από την αστυνομία για το θάνατο της 89χρονης μητέρας του στο Μενίδη.
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Στη σύλληψη του 62χρονου ιού της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της στο Μενίδη, προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Να θυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης άκουγε φωνές μέσα από το διαμέρισμά της. Άμεσα λοιπόν ο ίδιος ενημέρωσε τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή την 89χρονη μέσα στο υπνοδωμάτιό της. Σύμφωνα τώρα με την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι η 89χρονη έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ έφερε και μόλοπες στο λαιμό και το κεφάλι, αλλά και σημάδια που παραπέμπουν στο πάλι. Τώρα στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ο γιος της ηλικιωμένης, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές αφού είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και καταθέσεις, οι σχέσεις του με τη μητέρα του ήταν τεταμένες, καθώς είχε κατηγορηθεί ότι είχε ασκήσει βία σε βάρους της.
0: Και αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν δεν κάνω λάθος, Γεωργία Τσάλη, εσύ βρέθηκες εκεί από την πρώτη στιγμή. Και αυτό που μας κάνει πολύ εντύπωση είναι πώς μπορεί ένα παιδί να το κάνει αυτό στη μητέρα του. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που το βλέπουμε. Αλλά η βιαιότητα αυτή πραγματικά μας σοκάρει. Γιατί ήταν συγκλονισμένος και σοκαρισμένος και από την εικόνα της γυναίκας, ακόμη και ο ιατροδικαστής καταλαβαίνεις, Νίκο, τι είχε κάνει στη μητέρα του.
1: Και επίσης, κάτι το οποίο έρχεται ως μαρτυρία στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων, το δικό μας, έρχονται μαρτυρίες από γειτόνους, οι οποίοι λένε ότι συχνά πυκνά ακούγαμε αυτή τη γυναίκα να φωνάζει, κρυβότανε να μην τη δούνε, αλλά κανένας να μην μιλήσει. Αυτή η γυναίκα ήταν θύμα βίας από τον ίδιο της το γιο, κανείς να μην μιλήσει, ότι την ακούμε να σφαδάζει αυτή τη γυναίκα από τον πόνο.
0: Έτσι είμαστε, Νίκο μου.
1: Ω, δεν είναι
0: έτσι.
1: Έτσι
0: είμαστε. Γιατί κυριαρχεί δυστυχώς στην κοινωνία μας και το ξαναλέω δυστυχώς, ο χαδελφισμός και ότι στην πόρτα του διπλανού δεν με νοιάζει τι γίνεται. Εγώ στο σπιτάκι μου να είμαι καλά κι αν είμαι καλά. Γιατί ούτε τα δικά μου πολλές φορές δεν καταγγέλλω. Θα πάω να καταγγείλω και του γείτονα. Θα με νοιάξει τώρα τι κάνει η κατσίκα του γείτονα.
1: 89 χρονών η γερόντισσα, τι έφτιαξε.
0: Κρίμα δεν είναι. Όταν ακούγανε φωνές τόσο καιρό.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο Μάνο.
0: Βεβαίως. Για μια τραγωδία που είχαμε στο Ρέθυμνο, Μάνο.
5: Καλημέρα να πούμε, λοιπόν. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο, στο Σφακάκι, στο ύψος του Εσταυρωμένου, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όταν μια 60χρονη περίπου γυναίκα με προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Τότε διερχόμενος οδηγός την παρέσυρε και την τραυμάτισε σοβαρά. Έσπευσε το ΕΚΑΒ στο σημείο, την παρέλαβε, την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά της. Ενώ να πούμε ότι μετά την παράσυρσή της αναζητείται ο οδηγός, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο. Να πούμε ότι άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με παράσυρση πεζού σημειώθηκε και στα Τσικαλαριά των Χανίων, όταν ένας 32χρονος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο στον βόρειο δικό άξονα και παρασύρθηκε και αυτός από διερχόμενο όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα συμβάν στην άσφαλτο, είτε είναι στο Ρέθυμνο είτε είναι στον αστικό ιστό, χάνονται ζωές.
0: Και πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, και το συζητάμε μεταξύ μας, πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο διάστημα. Πάμε και στο Σπύρο.
1: Τελευταία εξέλιξη έχουμε στο Σπύρο, ναι, που έχει πληροφόρηση τώρα άμεση. Σπύρο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Ευτυχώς είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτη, στις 3:10. Εκεί συγκρούστηκε μια μοτοσυκλέτα με αυτοκίνητο και ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας φέρεται να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά τραύματα. Η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη αυτή την ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε μόλις από το νοσοκομείο.
1: Σπύρο, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη της, η πορεία της υγείας του ανθρώπου αυτού, ας είναι όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο έχουμε, το μεταδίδουμε. Συνάδελφε, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν,
0: καλό πρωινό.
1: Πάμε να φωνάξουμε τον Τάσο Αρνιακό. Όση ώρα βλέπουμε όμως την κάρτα επικοινωνίας μας, γιατί σήμερα πραγματικά θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για τυχόν φαινόμενα. Τάσο Αρνιακή, έλα
6: κοντά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: 210-7007 το τηλεφωνικό μας κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όχι μόνο στη δική μας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών, των ενημερωτικών και των διευθυντήσεων, όλοι είμαστε εδώ. Ναι. Όλοι είμαστε εδώ.
0: Στο infotaction24.gr στέλνετε τα βίντεο, τις εικόνες από την κακοκαιρία που μπορεί να χτυπάει αυτή τη στιγμή ή και αργότερα την περιοχή σας.
1: Και στα υπόλοιπα μέσα, Instagram και TikTok, αν σας είναι πιο εύκολο, απλά μενσιώνετε το Action 24 Newsroom για να μπορέσουμε να σας δούμε.
0: Facebook και X, το Action 24 TV, και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς, του Νίκου και του δικού μου, μας κάνετε follow, στέλνετε τα μήνυματά σας, εμείς τα βλέπουμε
1: αμέσως.
0: Πάρα πολύ άμεσα.
1: Και τα δίνουμε στους ειδικούς για να παίξουν στον αέρα. Από τι ώρα και μετά θα αρχίσει να μας απασχολεί?
6: Μια σοβαρή.
1: Η Πύρο μπορεί να μας απασχολεί από τώρα. Έτσι,
6: μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη. Βρέχει στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, αρκετή βροχή κοντά στην Άρτα, στα ορεινά της Άρτας, στην Ετωλοακαρνανία, στην Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλία, μέχρι Μεσσηνία έχουμε βροχές, στερεά Ελλάδα, και προχωράει όλο και ανατολικότερα. Ναι. Στην Αττική ήδη έχουμε ένα ψηλό
1: βροχό. Το πρωί εγώ με 3-3,5 ώρα με κεραυνούς κάτω στα νότια.
6: Και εξακολουθεί το ψηλόβροχο, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε στην Αττική τα έντονα φαινόμενα. Έντονα φαινόμενα θα έχουμε στις περιοχές που ήδη προανέφερα. Επίσης, αργότερα από το μεσημέρι στη Χαλκιδική, και καθώς θα προχωράει η μέρα, θα κατεβαίνει στο Πύλιο η κακοκαιρία, στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ναι, στις περισσότερες περιοχές της χώρας περιμένουμε βροχές σήμερα. Εγώ μιλάω τώρα για τα έντονα φαινόμενα που θα έχουμε, που αυτό σημαίνει κεραυνοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλες ραγδαιότητες τοπικά βροχής που ενδεχομένως δημιουργήσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Άρα δικαιολογημένα τα σχολεία, η πολιτική προστασία μας λέει προσοχή στις μετακινήσεις.
6: Βέβαια.
1: Το μεσημέρι και μετά.
0: Βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Μέρα εργάσιμη, με τα παιδιά να έχουν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες, θα πρέπει ίσως να βγει κάποια.
6: Καταρχήν έχει βγει
0: οδηγία,
6: έκτακτο δελτίο.
1: Όχι, λέει η Αλεξάνδρα, μήπως πρέπει να φέρουν νωρίτερα τα παιδιά σπίτι.
6: Αυτό,
0: κάτι να γίνει. Θυμάσαι πέρσι που είχαν ακυρώσει όλες τις απογευματινές δραστηριότητες. Που
1: να, αλλά είχε γίνει τη ζημιά στην Γλυφάδα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πήραν την απόφαση να προλάβουν πριν γίνει πάλι το κακό.
0: Μην γίνει πάλι το ίδιο, αν είναι και το
1: περιμένουμε.
0: Και είναι δασκάλα. Τόσο έντονο το φαινόμενο να το γνωρίζουμε.
6: Λοιπόν, οι άνεμοι προς το παρόν δεν θα μας απασχολήσουν πολύ. Ναι. Από τη νύχτα θα ενταθούν πολύ. Θα έχουμε 4 μέχρι τοπικά 7 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
1: Έντονη,
6: Ενώ, ναι, στρόβιλος είναι το χαμηλό. Βλέπεις, ο άνεμος γυρίζει. Είναι ένα χαμηλό που μας πλησιάζει και θα περάσει πάνω από τη χώρα ολόκληρη. Οι θερμοκρασίες προς το παρόν σε υποχώρηση.
1: Ναι.
6: θα φτάσουν το μεσημέρι στη Βόρειο Ελλάδα τους 18 με 20, νοτιότερα μέχρι και 22-23.

0: Είτε ρεζραγδαιότητες, η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο θα είμαστε κάτω από τους 20. Στους 18-17, δηλαδή πέφτει η ραγδαία η θερμοκρασία. Οι βοριάδες μέχρι 3-4, νοτιάδες στην αρχή, βοριάδες το απόγευμα και μετά 3-4 έως 5 μποφόρ.
1: Και αλλαγή στον καιρό, δηλαδή.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα φύγαμε καλά σχετικά.
2: Βάλτε μπουφανάκι.
1: Το βραδάκι θα έχει μπουφανάκι κανονικό.
2: Ναι. Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηπιότερα τα φαινόμενα. Μέχρι 17 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι. Βοριάδες, νοτιάδες που αργότερα θα γυρίσουν σε βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ. Αν κάνουμε τώρα τη βόλτα μας από την Αλεξανδρούπολη, ξεκινώντας. Στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε και εκεί συννεφιές με βροχές και καταιγίδες μέχρι 20. Στη Λίμνο επίσης. Στην Κέρκυρα επίσης βροχές και καταιγίδες με τους 21 βαθμούς. Στην Τρίπολη βροχή με 18 βαθμούς Κελσίου. Και στο Ηράκλειο πάλι βροχή με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ιδιαίτερα, στα Μέγαρα περιμένουμε συννεφιές με κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές μέχρι 22. Στην Κηφισιά παρόμοιες καιρικές συνθήκες μέχρι 19 ο υδράγυρος. 22 στον Πειραιά, στη Γλυφάδα 21, στο Λαύριο 22. Ναι. Εδώ θα είμαστε για να ανά πάσα στιγμή, αν κάτι χρειαστεί, στη διάθεσή σας.
1: Ηχείος σήμερα, χτες μάλλον ζορίστηκε πάρα πολύ.
0: Βέβαια,
1: σήμερα τι θα γίνει.
0: Ηχείος, σήμερα δεν θα αργότερα θα φτάσουν τα φαινόμενα. Κυρίως από αύριο.
1: Εδώ είχαμε προβλήματα. Είναι αποτυχία που μας
0: δίνει. Ναι, εντάξει. Έριξε νερό, όχι τόσο πολύ, αλλά άνοιξαν οι σκεποί. Η σκεπή του νοσοκομείου, νομίζω, είχαν προβλήματα. Επίσης, είχαμε χαλάζι στο Βόλο. Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Την προηγούμενη όμως κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου.
2: Μάλιστα.
0: Που κινήθηκε ανατολικότερα και επηρέασε και τη Ρόδο. Και στη Ρόδο είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα σας πάρα πολύ. Βεβαίως θα επαναλήξω την εκπομπή αν χρειαστεί. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Ναι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Χίο και τον συνάδελφό μας τον Νίκο Ζερβόπουλο από το Χίο.
1: Αυτές είναι εικόνες από τη Χίο, Νίκο Ζερβόπουλε. Καλησπέρα, από τη Χίο το βλέπαμε τώρα.
2: Βεβαίως, από το αεροδρόμιο επίσης. Εικόνες από τους δρόμους που πλημμύρισαν. Έχουμε αρκετές ζημιές, Νίκο.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα.
3: Πραγματικά υπήρξε μια βροχή, μας έπιασε λίγο πρωτί μας εδώ στη Χίο. Περίπου 2-3 ώρες ήταν η βροχή που έπριξε. Ανεπάρκειες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν τη διάρκεια της
1: βροχόπτωσης.
3: Όμως σημαντικότερο είναι αυτό που βλέπουμε, ναι.
1: Ναι, Νίκο,
3: το σημαντικότερο βλέπουμε το αεροδρόμιο, το οποίο είναι ανακαινισμένο 2 χρόνια στην.
1: Α, είναι η καινούργια πτέρυγα του αεροδρομίου.
3: Είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, είναι τα γραφεία της ΗΠΑ, της Υπηρεσικής Πολιτικής Αεροπορίας, ναι. Τα οποία στάζουν νερά. Εδώ είναι το καινούργιο X-ray, το τμήμα, το οποίο το κόστος είναι 150.000. Το οποίο δεν το έχουμε σημαίσει να μην.
1: Νίκο, μας δίνεις με λίγο διακοπή τον ήχο σου. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάτι, μην χάσουμε το ρεπορτάζ. Ναι. Έχει κάποιες διακοπές, το φτιάχνουμε. Για να δούμε. Έλα, να σε ακούσουμε πάλι, Νίκο. Έλα.
3: Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι το μηχάνημα που βλέπαμε προηγουμένως στο βίντεο είναι το μηχάνημα το X-Ray, αξίας 200.000 ευρώ.
2: Χάλασε.
3: Το οποίο είναι ολοκένουργιο και το μηχάνημα αυτό βρεχόταν. Αποδίδατε με κάποιες ήταν επάνω σκεπασμένο για να μην βραχεί περισσότερο. Ήταν εκτός από το μηχάνημα το συγκεκριμένο, το οποίο. Είχαμε και μια διακοπή στην λειτουργία του για τις πτήσεις εκείνη την ώρα. Υπήρχαν δύο πτήσεις ταυτόχρονα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πραγματικά βλέπετε το νερό που πέφτει κάτω μέσα στην αίθουσα. Η οροφή έπεσε από πολλά σημεία και σε αφήξεις και σε αναχωρήσεις και στα γραφεία της ΥΠΕΡΕΣ.
2: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν είναι εικόνες αυτές τώρα που βλέπουμε για ένα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο. Ανακαινισμένο πρόσφατα.
1: Ανακαινισμένο, γιατί περίμεναν τα χάλια του.
2: Ναι, μα όταν το έχεις ανακαινήσει, ποτέ το κάνεις σύγχρονο.
1: Κάτσε,
2: το αεροδρόμιο.
1: Τώρα, αυτό που βλέπουμε, Νίκο, ξαναλέμε και πάλι. Έχω να έρθω 2 χρόνια στοιχείο. Είναι το καινούριο που φτιάχνανε.
3: Το καινούριο που φτιάχνανε, αυτή είναι η αίθουσα των αναχωρήσεων. Βλέπετε και εσείς, έχει σταματήσει και το ζητήριο, έχει σταματήσει όλα. Κόσμος, και σκεφτείτε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, να στάζουν τα νερά μέσα από τις κάμερες, μέσα από τις οροφές, μέσα από τις λαμπύρες. Να υπάρχει κόσμος μέσα, τι μπορούσε να γίνει εδώ πέρα από θέματα ασφάλειας
4: των ανθρώπων και θέματα ηλεκτροπληξίας.
2: Βέβαια.
4: Κόσμος, εγώ εκείνη τη στιγμή είδα τουλάχιστον 50 άτομα, 60 μέσα στον χώρο αυτό των αναχωρήσεων. Και βλέπετε, το νερό στάζει δίπλα ακριβώς με το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο από θέματα ασφάλειας.
1: Είναι πολύ παράδοξο όλο αυτό το οποίο μας μεταφέρεις, Νίκο, γιατί είχαμε συνηθίσει το παλιό αεροδρόμιο που ήταν, λέμε, τι αεροδρόμιο αυτό για ένα νησί σαν τη Χίο, ας πούμε. Υποτίθεται ότι περιμέναμε το καινούριο. Έγινε το καινούριο και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Μάλιστα. Τι να πει τώρα.
4: Και

0: Είμαστε και σε στάδιο, Νίκο, που επισκευάζεται ο αεροδιάδρομος και έχει κάποιους περιορισμούς αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα θα κλείσει και τελείως το αεροδρόμιο για κάποιο διάστημα, για να έχουμε περίπου το Πάσχα το καινούριο αεροδρόμιο και σαν αεροδιάδρομο μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και περιμένω και από ό,τι είπε και ο κύριος Σαρνιακός, να δούμε το σημερινό κύμα της Κακοτζηλέπη εδώ, τα τσεκίν με σακούλες πάνω, ναι, για να μην προστατευτούν από τη βροχή.
1: Ας είναι πιο
0: και περιμένω και το
1: σημερινό
0: κύμα από τον κύριο Σαρνιακό της κακοκαιρίας, αν θα έχουμε κάποια συνέχεια.
1: Να μην δούμε τις ίδιες εικόνες και σήμερα. Νίκο Ζερβόπουλο, να σε
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκο Ζερβόπουλο, συνάδελφο από το χείο.gr. Συνάδελφο δημοσιογράφο από το χείο, με εξαιρετική δουλειά. Πάμε για τις εφημερίδες. Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως. Πάμε πρώτο στο Σπύρο Αλεξανδρή.
2: Τελευταία εξέλιξη. Σπύρος Αλεξανδρής,
1: ναι. Μας έλεγες πριν, Σπύρο, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας.
3: Ακριβώς. Δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο. Ένας 35χρονος, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας από το τροχαίο που αναφέραμε νωρίτερα, κατέληξε. Τα τραύματά του ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Θυμίζουμε ότι υπήρξε μια σύγκρουση με γιο ταχύ στις 3 και 10 στη συμβολή της Φιλολάου με την Φρίνωνος σε πολύ κεντρικό σημείο του Παγκρατίου. Να πούμε ότι το γιο ταχύ το οδηγούσε ένας άνδρας 52 ετών, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο και στην συνέχεια να προσέκρουσε πάνω σε 4 σταθμευμένα οχήματα. Φυσικά εντοπίστηκε στο σημείο και συνελήφθη και θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
1: Μάλιστα. Πολύ κρίμα.
2: Κοίτα να δεις. Προχθές δεν είχαμε δύο νεκρούς πάλι με το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Θιβόν.
1: Νέα παιδιά.
2: Νέα παιδιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι κλαίει μια μάνα, μια οικογένεια πίσω, παιδιά.
1: Δύο μάνες, έτσι. Λοιπόν, Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε τώρα για τις εφημερίδες μας, να έρθει και ο Νικόλας μας εδώ.
2: Δεν θα έρθει ο Νικόλας, θα έρθει ο Δημήτρης σήμερα.
1: Α, ο Δημήτρης, σωστά.
2: Έλα, Δημήτρη,
1: ναι,
2: σήμερα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Τι λέει.
1: Έλα, βρε, Δημήτρη.
2: Ναι, Δημήτρης. Ζήλεψε ο Δημήτρης. Περαστικά του, Νικόλα.
1: Αρρώστησε ο Νικόλας,
2: ναι,
1: μου.
2: Ναι.
1: Τι
2: ναι. Να κάνει λίγο καριέρα και ο Δημήτρης, λοιπόν. Έτσι. Θα πεις και εσύ καλημέρα στο τηλεοπτικό σου, στο κοινό και τέτοια. Να φανεί και λίγο. Πάμε να πεις την καλημέρα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να σε δείξουμε λιγάκι. Για πάμε.
1: Περαστικά
2: Νικόλα, περαστικά, ό,τι καλό. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι είναι τα social media που λέγαμε και χτες. Και σήμερα θα έχουμε θέμα. Είναι αυτό που ρωτήσαμε, μπάστα διαβόλια αυτά, βρουν τον τρόπο να το παρακάμψουνε. Γιατί πραγματικά είναι έξυπνα τα παιδιά μας και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτό.
1: Παρουσιάστηκε χθες το όλο, ναι, το σχέδιο, έτσι, ναι, μέσα το Kids Wallet θα γίνεται. Εφημερίδα Καθημερινή, βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης, ήταν η μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου.
2: Πολύ ωραία, μπράβο, γαστρονόμος.
1: Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. 4.000 μαθητές πήγαιναν σε ένα σχολείο από τα πιο μεγάλα της Αθήνας, που από το 2003, 23 χρόνια δηλαδή, είχε να μπει μέσα τεχνικός να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν γυρίσει πίσω στις τάξεις. 4.000 οικογένειες.
2: Μάλιστα.
1: Κάνουν μάθημα ακόμα με τηλεκπαίδευση.
2: Στο οικονομικό της Καθημερινής μας έρχεται ο έντονιος μη για τον Αμπράμοβιτς, έτσι, φοροδιαφυγής, και άγωνο το 80% πληστηριασμών που έγιναν το 9 μήνο. Μόλις 6.300 κινήτα βρήκαν αγοραστή από 32.000 διαγωνισμούς.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων, έως τέλος του έτους, και βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν.
2: Μας λέει η Εφημερίδα των Συνταχτών, 4 φορές λέει αγνώρισαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό για την υπόθεση στην Κυψέλη.
1: Εφημερίδα Απογευματινή, σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας και τα 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Κοίτα εδώ, σοκαριστικό. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλή κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Είναι πολύ λίγα πράγματα.
2: Και λίγα λέει. Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Σφαγή λέει για τον Βλάκα, σε εισαγωγικά. Ξέσπασε εμφύλιο στην κέντρο αριστερά. Και πάνω δεξιά, Κυριάκος Πιεραγάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Εν αναμονή είμαστε όλοι. Αύριο, ναι.
1: Εφημερίδα Εστία. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας.
2: Ποιοι τα απέσυραν. Λοιπόν, θύελλα κατά τη Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια, λέει, μετά τι αποκαλύψει χιλιακάτοικη Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί.
2: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Ενώ έρχονται νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη.
1: Εντάξει πια.
2: Πάρτε τις κάρτες μας από χτες από την εκπομπή.
1: Εφημερίδα One Voice. Ρελάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ναι. Ο Νέδονέδ πρωτοπορία.
2: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας. Οι τέσσερις καταλήτες στο δρόμο για τις κάλπες πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα Political.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, Ζαν Μανφού Παριζιάννα, παίζει με το Παρίσι και την Άννα, και την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται μαζί με τη Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να πάνε να δουν και να απολαύσουν μια συναυλία της Σελίν Διόν. Αυτή είναι η αφορμή.
2: Πάμε στην αθλητική μας εφημερίδα και η πρώτη που διαβάζουμε είναι ο κόκκινος πρωταλτής. Όταν πονάς, λέει, παραμιλάς, εδώ είναι Πειραιάς μας, λέει, ακόμα ασχολείται με το ντέρμπι.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ, από ψηλό κόσκινο, τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγκουαθίλ στο ντέρμπι.
2: Και μπορούμε Sport Day πάνω-πάνω, παρακαλώ, γιατί είχαμε την Καλαμάτα να κερδίζει χτες τον ΠΑΟΚ με 3-1 μέσα στην Τούμπα. Παστέλια, λέει, Καλαματιανά. Ο τίτλος της Sport Day και έδωσε απαντήσεις λίγο πιο κάτω για το Ρέτσο που έβαλε τον γκολ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Εφημερίδα Live Sport, ουδέ μία σχέση, λέει. Απίστευτο, με απόφαση εισαγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό.
2: Όχι τέτοια. Λοιπόν, ταξίδι στο όνειρο μας, λέει, για την ΑΕΚ. Έκανα χωρί σήμερα για την Αγγλία για τις δύο μάχες με Σαχτάρα στο Stamford Bridge και στην City στο Manchester. Καλή επιτυχία να έχει η ΑΕΚ μας. Λοιπόν, πάμε.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάνε το spoiler σου.
1: Φύγαμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, θα είναι στην πρωινή ζώνη. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά σχετικά και με τις κινήσεις της Ευρώπης, εάν και εφόσον αποφασίσει αυτό το αργοκίνητο καράβι να βάλει μπρος και να κινηθεί προς όφελος δικό μας, εννοείται. Όλη η επικαιρότητα. Γιάννης Σαραντάκος με ανάλυση. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, εδώ να μείνετε. Κάνουμε τη συζήτησή μας που πάντοτε σας αρέσει.
4: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
5: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
6: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
7: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
8: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
9: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
10: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
11: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
12: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
15: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
16: Give me a chance to straighten this out.
17: You got it. What do you got in mind?
18: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
19: It's so beautiful, Ava.
20: I can't go through with the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
23: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
24: This just got a lot more complicated.
25: Brett did fly all the way out here.
26: Yeah, it was really sweet.
27: Gave you the love of my life. Will you marry?
15: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
3: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ξεκινήσει αυτό το πρωινό της Τρίτης που είναι λίγο βροχερό. Δεν θέλεις έτσι ένα ρομαντισμό?
1: Όχι.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί εμείς με τις μηχανές είμαστε αναγκασμένοι να φοράμε τα πλαστικά μας. Τι ρομαντισμός? Αγώνας δρόμου για να περάσουμε, για να φτάσουμε κάπου μέσα από τη βροχή. Τα αυτοκίνητα που θέλουν να πέσουν όλα πάνω μας. Ποιος ρομαντισμός? Το χάλασα τώρα.
0: Θα γύρισα μετά στο σπίτι. Θα φας ένα ωραίο ζεστό φαγητάκι το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να σας πω τι έχει γίνει. Έχει ετοιμάσει γιουβαρλάκι βελουτέ και έχει αναρτήσει στο προσωπικό της Instagram το γιουβαρλάκι βελουτέ. Τρέχουν τα σάλια των συναδέλφων που σε ακολουθούν.
0: Περιμένω, παιδί μου, πόσο και πώς να γυρίσω στο σπίτι να φάω.
1: Λοιπόν, γιουβαρλάκι βελουτέ. Αν θέλεις κάποια στιγμή, φέρε μας να το δοκιμάσουμε. Δεν τρώμε πολύ.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά υπόσχομαι ότι όλη η κατσαρόλα που θα φτιάξω θα είναι για εσάς.
1: Δεν μου λες, γυρνάς στο σπίτι και τι κάνεις? Πας και ένα ντουζάκι, έτσι ωραίο.
0: Ένα
1: ζεστό.
0: Ωραίο φαγητάκι ζεστό τώρα.
1: Ναι.
0: Και μετά καναπές, μπαλκονόπορτες, κουρτίνες ανοιχτές, ναι, να βλέπεις έξω τη βροχή. Φτιάχνεις και ένα ωραίο μερακλίδικο καφεδάκι. Έναν ελληνικό, ωραίο έτσι με καϊμάκι. Και κάθεσαι και χαλαρώνεις και ακούς και τη βροχούλα.
1: Δείτε πώς χαλάρωσε ένας κύριος που μας ήρθε από το TikTok τώρα. Κοιτάξτε τι έπαθε.

0: έχει συμβεί σε πάμπολους.
1: Σε όλους μάλλον.
0: Σε πάμπολους, να μπεις μέσα στο ντουζ, να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει το νερό, ενώ το θέλεις κάτω, χαμηλά και ζεστό, σου έρχεται κρύο και από ψηλά.
1: Ειδικά στην πατάς,
0: άμα δεν είσαι προετοιμασμένος, ε.
1: Ναι, ειδικά στα ξενοδοχεία την πατάς. Γιατί δεν ξέρεις πώς λειτουργούν.
0: Αυτό είναι τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη να πάμε να κάτσουμε. Για πάμε να κάτσουμε.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αποστολόπουλος μαζί μας, ο μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ΠΟΑΣΥ. Καλώς ήρθατε, κύριε Αποστολόπουλο. Ευχαριστούμε.
1: Πώς είστε?
2: Να είστε καλά.
1: Η κυρία Χαρβαλάκου είναι μαζί μας, η δικηγόρος. Καλή σας ημέρα,
0: καλώς
1: κυρία Χαρβαλάκου.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλό πρωινό. Θα τη δούμε
0: σε λίγο. Θα τη δούμε. Κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Κωνσταντινίου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αποστολόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Και από αυτή την ιστορία που είχαμε στο Περιστέρι. Κύριε Αποστολόπουλε, με την 49χρονη η οποία συνελήφθη. Συνελήφθη γιατί η γυναίκα προσπάθησε πάρα πολλές φορές να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Όχι μία, το έκανε τουλάχιστον δύο φορές. Και μάλιστα την δεύτερη φορά που το έκανε στο σπίτι της, στο σπίτι του πρώην σύζυγου της, γέμισε μέσα με αυτή την ουσία το μέλι, το πιπέρι, τη βρώμη.
2: Βρέθηκαν ήδη κάποια στοιχεία, σχηματίζεται δικογραφία και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό ζήτημα, με ένα ζήτημα του πώς προχωρούν οι ανθρώπινες σχέσεις και βλέπουμε διαρκώς καθημερινά εγκλήματα που έχουν να κάνουν μέσα στην οικογένεια και απ' έξω από την οικογένεια. Οι αστυνομικές αρχές είναι ιδιαίτερα ανήσυχες για αυτά τα συμβάντα και προσπαθούν όσο μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η αστυνομία είναι ένας κρίκος, δεν είναι ο μόνος κρίκος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής λίγο. Κύριε Χαρβαλάκου, καλημέρα. Σας βλέπουμε τώρα κανονικά.
3: Καλημέρα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ βλέπουμε ότι με μια χημική ουσία επικίνδυνη προσπάθησε να εξοντώσει τον πρώην σύζυγό της. Η υπηρεσία της αστυνομίας μπορεί να διαπιστώσει τι ζημιά μπορούσε να κάνει? Δηλαδή, χρειάζεται το χημείο, είναι ειδικές εγκληματολογικές υπηρεσίες? Το πόρισμα, τι θα γράφει? Ότι αυτή η ουσία είναι θανατηφόρος, για να μπορέσει να φτάσει μετά στη δικαιοσύνη και να της επαγγελθούν σοβαρές κατηγορίες.
2: Σίγουρα η ΔΕ, έτσι, το εγκληματολογικό ερευνών, είναι το αρμόδιο μέσω του τμήματος, του χημικού τμήματος, είναι το φυσικό και το χημικό τμήμα της υπηρεσίας, να κάνει την ανάλυση και να έχει ένα πρώτο πόρισμα του ποιες ουσίες είναι αυτές και τι ενδυνάμει μπορούσαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα βέβαια φαντάζομαι ότι ένας πραγματογνώμονας θα δώσει μια μεγαλύτερη διάσταση στο κομμάτι αυτό.
0: Να. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, αν μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα, συγγνώμη. Κύριε Χαρβαλάκου, για το εάν διαπιστωθεί ή όχι, αν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ή όχι. Καταλαβαίνετε?
3: Ακριβώς.
0: Τώρα
3: αυτό
0: το πόσο...
3: Ναι,
0: ελάτε.
3: Αυτό που ρωτάτε, το ερώτημά σας, είναι το πιο κομβικό για την πορεία και την εξέλιξη της υπόθεσης. Πολλές φορές βλέπουμε όταν μία υπόθεση οδηγείται, όπως διάβασα εν προκειμένου, στο ακροατήριο στα πλαίσια της διαδικασίας του αυτοφόρου, εν συνεχεία, να μην είναι πλήρη σε αυτό το στάδιο, να αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία
0: και εν συνεχεία
3: να αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο. Εδώ εξ όσων διάβασα, έχει χαρακτηριστεί νομικά, ο ποινικός χαρακτηρισμός της πράξης είναι απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, δηλαδή ένα απλό πλημέλημα, και αναμένεται να έχει πάρει προθεσμία και αναμένεται αυτή τη στιγμή να εισέλθουν στη δικογραφία τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
1: Κυρία Χαρβαλάκου, το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα επέμενε, δεν το έκανε μία φορά. Πήγανε σε
3: εξακολουθητική δράση.
1: Πήγανε σε ένα εστιατόριο τον Αύγουστο που μας πέρασε να φάνε οι δυο τους. Βρήκε αφορμή την ώρα που ο άνθρωπος πήγε στο μπάνιο, πήγε στην τουαλέτα, του έριξε αυτή την ουσία πάνω στο φαγητό και στο νερό. Ο άνθρωπος αυτός το ψηλιάστηκε γιατί πήγε στο νοσοκομείο, στρατιωτικός γιατρός ο άνθρωπος, έτσι, και πάλι καλά που το ψηλιάστηκε. Πήγε, ζήτησε τις κάμερες, από το υλικό από τις κάμερες από το εστιατόριο και πάλι καλά, το ξαναλέμε, έβαλε κάμερες και στο σπίτι του. Άρα είχε καταλάβει. Άρα η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να πήγαινε έτσι απλά για να ρίξει μια ουσία, για να του προκαλέσει δεν ξέρω και τι προκαλεί, κύριε Γιαννάκο, αυτή η ουσία. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο μαζί σας. Είχε, να μας το εξηγήσετε, είχε μία συνέπεια, θα πω εγώ, στην απόφαση που είχε πάρει ότι εγώ θα πάρω εκδίκηση, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και αυτά σε λίγο.
3: Μπορώ να πω μία κουβέντα, κυρία Γιαννάκου, για να ολοκληρώσω.
1: Ελάτε, κυρία Χαρβαλάκου.
3: Κυρία Καημένου, για να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν από αυτά τα αποτελέσματα, όπου θα μας δείξουν την ακριβή ποσότητα της ουσίας και την επικινδυνότητα και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό, θα χαρακτηριστεί νομικά, ποινικά και η πράξη. Ενδεχομένως να έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου από μία απλή σωματική βλάβη, ενδεχομένως και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πιθανόν να καταφανεί ανθρωποκτόνος δόλος, αλλά αυτά θα φανούν στην πορεία. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
3: Το ήθελα να προσθέσω.
1: Να μας πει ο κύριος Γιαννάκος για την ατροπίνη. Ατροπίνη ήταν η ουσία. Τι ουσία είναι αυτή, γιατί τώρα θα γίνουμε και γιατρός, και γιατροί θα γίνουμε εδώ πέρα, κύριε Γιαννάκο, όλοι μας.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, η ατροπίνη είναι ένα πολύ πολύτιμο φάρμακο. Είναι πολύτιμο φάρμακο για στην καρδιολογία, για οφθαλμολογική χρήση, όμως σε υψηλές δόσεις προκαλεί τοξικότητα, είναι επικίνδυνη και θανατηφόρος. Εδώ λοιπόν προφανώς αυτό συνέβαινε συνεχώς, ήταν υψηλές οι δόσεις και προκάλεσε αντιχολινεργική τοξικότητα στον γιατρό, ο οποίος ήταν πιθανόν και να χάσει τη ζωή του εξαιτίας αυτού. Ευτυχώς ήταν γιατρός και πήγαινε έγκαιρα στο νοσοκομείο, του χορηγούσαν προφανώς το αντίδοτο που υπάρχει και ο άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του κάνοντας όλες αυτές τις ενέργειες. Αλλά προφανώς πρόκειται για μια έτσι δολοφονική πράξη, εάν πράγματι αποδειχθεί ότι αυτό συνέβαινε. Αυτά θα μας τα πει ο κύριος Στολόπουλος.
1: Πού βρίσκεται αυτή, πού τη βρίσκει κανείς αυτή την ουσία?
4: Σας λέω, είναι ένα φάρμακο είναι που χρησιμοποιείται κανονικά για καρδιολογική χρήση, είναι πολύτιμο φάρμακο σε κανονική δόση.
1: Υπάρχει,
4: δηλαδή συνταγογραφείται, είναι στα φαρμακεία.
0: Σωστά. Μπορεί να σου επαναφέρει σε ενέσιμο και την καρδιά η ατροπίνη, δηλαδή κάνουν ενέσεις ατροπίνης για να σου επαναφέρουν την καρδιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω την ψυχολόγο μας, την κυρία Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, αυτή η γυναίκα πώς τη χαρακτηρίζουμε τώρα? Δηλαδή, το ότι δεν είχε στείλει αυτόν τον άνθρωπο αποτύχει στον άλλο κόσμο, έτσι πραγματικά?
5: Τι να υποθέσει κανείς σε αυτή την περίπτωση? Επειδή δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία μέχρι στιγμή στα χέρια μας, θα το κρίνουν αυτό οι ειδικοί πραγματογνώμονες και οι ψυχιατρικοί πραγματογνώμονες οπωσδήποτε. Τώρα, σε ανάλογες περιπτώσεις, σε μελέτες του εξωτερικού ή σε ιδεογραφία του εξωτερικού, όπως θα ξέρετε και εσείς, τα βλέπουμε και στις ταινίες, δυστυχώς, το βλέπουμε και στην πραγματικότητα και πού στην Ελλάδα μας. Η υπόθεση εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σκερό. Δεν θα το ονομάσω διαταραχή, γιατί δεν γνωρίζω το ιστορικό της δράστιας. Σε βάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα είναι νοσηρότατο και όπως λέμε και για τις γυναικοκτονίες, εδώ μπορεί, επειδή ήταν πρώην ζευγάρι, να υπήρχε ένα υπόβαθρο άφα. Και σε αυτό το πλαίσιο η γυναίκα αυτά ή να ζήλευε να ήταν ελεγχτική ή ακόμα και εξουσιαστική, δεν το γνωρίζω, ξαναλέω.
1: Κυρία Κωνσταντινίδου, η γυναίκα αυτή πήγε στο σπίτι του πρώην συντρόφου της, έβαλε γάντια, έβαλε μάσκα, είχε από κάτω τους γονείς της με το 3,5 ετών παιδάκι τους, ήτανε καλά οργανωμένη και είχε κάτι στο μυαλό της.
5: Κοιτάξτε, εδώ το πασιφανές,
4: πώς είχε κλειδιά, και έμπαινε σπίτι?
0: Ναι.
1: Πήγε, λέει, για να δει...
4: Κλειδιά, αφού ήταν πρώην σύντροφη, αφού κινδύνευε τόσο πολύ, αφού έβαλε κάμερες, γιατί δεν άλλαξε κλειδαριές και τον άφηνε και έμπαινε μέσα στο σπίτι, την άφηνε?
1: Τώρα, κύριε Γιαννάκο, εμείς θα λύσουμε τα προσωπικά τους. Γιατί δεν είχε αλλάξει κλειδαριά. Πρώην γυναίκα του ήταν. Μπορεί να ήθελε να
2: καμιά φορά η Αμέλεια, η εμπιστοσύνη.
1: Ένα παιδί έχουν μαζί. Όταν έχει κάνει παιδί με έναν άνθρωπο.
6: Όχι, μια απλή ερώτηση κάνω σαν πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα τα λύσουμε εμεί τώρα.
0: Αν ακούσετε τι λέει ο κ. Αποστόλοπου, εμπιστοσύνη λέει.
2: Η εμπιστοσύνη για η Αμέλεια καμιά φορά δημιουργούν αυτά τα σκηνικά. Από αστυνομική πλευρά, εμά θα μα απασχολήσει. Τώρα η ουσία, τι ακριβώ. Είχε, αυτό θα το δουν οι αναλύσεις άλλωστε από το εγκληματολογικό ερευνών τη ΔΕΕ, που είναι σε πολύ καλό επίπεδο, οπότε θα έχουμε ένα πρώτο πόρισμα τουλάχιστον τι αφορούσαν αυτές οι ουσίες και τι επίδραση μπορούσαν να έχουν. Οι κάμερες, η αξιοποίηση του υλικού σαν κάμερες, έτσι, και η ποινική κατηγορία στο τελευταίο σκέλος που είναι και αρμόδια τα δικαστήρια για αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα συζήτησης. Να πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη.
0: Σωστά.
1: Να μας πείτε, βρέθηκε και άλλη μία ουσία, κύριε Γιαννάκο. Unexcited.
6: Είναι το αντίδοτο στην, είναι το αντίδοτο στο στη μηδαζολάμη, στο κατασταλτικό φάρμακο. Αλλά βρέθηκε όμως και προποφόλη που δεν έχει αντίδοτο. Σαφώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι έδωσε μέθη στο Μαζονάκη η γιατρός. Η ανειδίκευτη Κομπογιαννίτισσα την αποκαλώ, είναι για άλλη μία απόδειξη ότι αυτή η Κομπογιαννίτισσα εκεί, γιατί πρόκειται για μια συμμορία, με τις πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν στο θάνατο το Μαζονάκη. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν, κατά την άποψή μου, και οι δύο με το ίδιο κατηγορητήριο, γιατί δεν μπορεί να βγει λάδι ο Θεοδωρόπουλος, γιατί μέσα στο ιατρείο του γινόταν, τον φώναξαν κι αυτόν, άργησαν να φωνάξουν το ΕΚΑΒ και όταν το φώναξαν. Ήταν πεθαμένος ο Μαζονάκης, δεν είχαν απεινιδωτή, δεν είχαν οξυγόνο, δεν είχαν μάσκα μπου, δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Ειλικρινά δηλαδή.
0: Ωραία,
6: αυτοί
0: γιατροί,
6: οι άνθρωποι,
0: μπράβο, συγχαρητήρια.
6: Ναι, δεν μπορείς από όπου και να το πιάσεις, η ευθύνη τους είναι εγκληματική.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, είπανε ψέματα στην πρώτη ανάκριση, στην δικαιοσύνη. Είπανε ψέματα στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ που πήγανε να σώσουν όταν τους ρωτήσανε τι έχει γίνει εδώ και πρέπει να τους δώσουν πλήρη ιστορικό. Και μετά τους κατηγορήσανε κιόλας ότι καθυστέρησαν. Σε 5 λεπτά ήταν εκεί οι άνθρωποι. Είπανε ψέματα παντού. Και οι δύο συνειδητά για τη ζωή αυτού του ανθρώπου.
2: Βασική προϋπόθεση αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τη νέα ουσία. Να δούμε αυτές οι ουσίες όλες πώς βρέθηκαν εκεί. Πώς έγινε η χρήση. Και από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι σε μια εξέλιξη όλη η ανάκριση και αξιοποιούνται.
0: Να συζητήσουμε αν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός, να το συζητήσουμε. Δηλαδή αν υπήρχε ένας αναισθησιολόγος που να ξέρει τη χρήση. Αυτή είναι εξειδικευμένη, κύριε Γιαννάκο, αν θέλετε με διορθώνετε. Να το συζητήσουμε. Ότι είναι παράνομη πράξη αυτή που κάνουν στο ιατρείο. Είναι παράνομη πράξη.
1: Το chat ήταν πιο εξειδικευμένο.
6: Έπρεπε καταρχήν να γίνει προεγχειρητικός έλεγχος και να υπάρχει και αναισθησιολόγος. Αλλά αν το πάρουμε από την αρχή, δεν έπρεπε να γίνεται πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο. Αυτό απαγορεύεται. Είναι μια πράξη που γίνεται σε νοσοκομεία με μονάδα υδατικής θεραπείας με πολλές υποστηρικτικές ειδικότητες και όχι από μια συμπορία κομπογιανετών.
1: Έτσι είναι. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω τη συζήτησή μας και θέλουμε, κυρία Χαρβαλάκου, και τη δική σας νομική άποψη σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή από την ΑΔΕ, τόσο στον Νίκο Καρβέλα, όσο στην Άννα Βύση και στην εταιρεία παραγωγής. Μάθαμε ότι το Σάββατο πήγε κλιμάκιο της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα και τους, εκεί υπήρξε τέλος πάντων και μια έντονη στιγμή. Τους έδιωξε ο Νίκος Καρβέλας τους ανθρώπους από την ΑΔΕ. Αυτό είναι νόμιμο, ενώ μπορεί να υποστεί κάποιες κυρώσεις ο Νίκος Καρβέλας που έδιωξε τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω εάν εν τέλει τους έδιωξε ή αν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ή δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.
1: Πήγανε για την επίδοση του εγγράφου, το οποίο
3: για την επίδοση του εγγράφου
1: πήγε εστάλη με email.
3: Τέτοιου είδους συμπεριφορές κατά οργάνων που άσκουν δημόσια εξουσία ή να δημόσια υπάλληλοι μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως απήθεια είτε ως αντίσταση από τον ποινικό κώδικα. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι είναι μια υπόθεση που πραγματικά μια αντιδικία που μας έχει σοκάρει όλους, που μας έχει στενοχωρήσει όλους. Λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που πήρε βρέθηκε και στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Να πούμε ότι τέτοιου είδους φορολογική έλεγχη είναι εξονυχιστική, δηλαδή φτάνουν μέχρι ετέλους. Έχω πληροφορηθεί ότι ερευνώνται τα έσοδα 850.000 ευρώ, ναι, και πιθανόν να φτάνουν και σε ένα βάθος πενταετίας, δηλαδή η ΑΔΕ μπορεί να φτάσει και 5 χρόνια πίσω και να ελέγξει φορολογικά στοιχεία, έτσι. Τιμολόγια, έσοδα, έξοδα, αμοιβές, πληρωμές, τα οικονομικά της εταιρείας παραγωγής. Οπότε παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το φορολογικό έλεγχο και αν αυτό θα εξελιχθεί και μετουσιωθεί σε κάτι άλλο στην πορεία.
0: Κυρία, ναι, Χαρβαλάκου, όταν φεύγουν τέτοια ποσά μεταξύ των τραπεζών, δεν χτυπάει ένα αλέρτ στη δημόσια διοίκηση, κυρίως στους ελεγκτικούς μηχανισμούς? Από πού είναι, τι είναι αυτά τα ποσά, πώς δικαιολογούνται, εάν έχουν αποδοθεί φόροι? Γιατί βλέπουμε ότι εδώ βγαίνουν στον αέρα φόρα παρτίδα 250, 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, και ψαχνόμαστε να βρούμε τι γίνεται. Και εμάς, αν δεν πληρώσουμε την εφορία, χτυπάει το καμπανάκι μας, μας παίρνει τηλέφωνο, τι έχει γίνει?
3: Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι μεταφορές τέτοιων ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών σίγουρα κινητοποιούν τα ελεγκτικά συστήματα της εφορίας. Αν μιλάμε για μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, έτσι, και κάποιες φορές, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία αυτών των μεταφορών, ενδεχομένως να δίδεται και ένας ποινικός χαρακτηρισμός όταν ανακατεύεται, σωστά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναι, σε τέτοιου είδους μεταφορές.
1: Ναι. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, πάντως βρήκαμε και πάλι στη χώρα μας ένα θέμα για να διχαστούμε. Γιατί η μισή είναι με την Άννα, η άλλη μισή είναι με τον Νίκο.
5: Είναι όπως τα οπαδικά, τούτη εδώ υπόθεση. Και χαιρόμαστε οι Έλληνες. Είναι στην παράδοσή μας αυτό, μεταφορικά μιλώντας, να δημιουργούμε δίπολα. Εδώ οπότε έχουμε τους καρβελικούς και τους βυσικούς. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα για μένα είναι πιο βαθύ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης να κάνουμε μια πιο κοινωνική, φιλοσοφική κουβέντα. Τώρα πώς να το σχολιάσουμε αυτό?
1: Γιατί και ακριβώς δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, έτσι. Γιατί και ακριβώς δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει μέσα
0: μεταξύ
1: σε αυτό το δίδυμο.
5: Δεν γνωρίζουμε ούτε τη δυναμική, ούτε το πόσο αγάπη υπάρχει, κατάλοιπα έρωτα, συμπλέγματα, ταύτιση. Δεν ξέρουμε. Μπορεί και όλα μαζί. Μιλάμε εδώ για μια θεολώδη σχέση. Είτε είναι ανθρώπινη, είτε είναι συγγενική, είτε είναι ερωτική. Που θεωρώ ότι όλα τα στάδια τα περάσαν ή τα περνούν μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Θα έλεγα με κάθε σεβασμό.
0: Ναι. Πάντως,
5: κύριε Αποστολόπουλε, δική μου επιθυμία αλλά και πρόβλεψη σε ένα δίμηνο να μιλάνε.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, βλέπουμε ότι η οικονομική αστυνομία ξεψαχνίζει τώρα τις υποθέσεις όλες, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχουμε κάτι καινούριο. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος αστυνομίας με τα προηγούμενα που είδαμε και των εγκληματολογικών ερευνών και της οικονομικής αστυνομίας. Δηλαδή θα γίνουμε λίγο νοσοκόμοι, λίγο γιατροί, λίγο λογιστές. Χρειάζεται μεγάλη εξέλιξη και προσαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στην ελληνική
0: συνδράμετε
2: αστυνομία.
0: Συνδράμετε την ΑΔΕ εσείς?
2: Συνδράμουμε συνήθως σε έρευνες. Σε έρευνες και συνεργάζεται η οικονομική αστυνομία. Υπάρχουν όμως ποινικά εγκλήματα και φορολογικά εγκλήματα.
1: Ναι.
2: Οπότε έχει και διαφορετικές νομοθεσίες σε κάποια κομμάτια. Στο συγκεκριμένο, αυτό που έχει αξία είναι αυτό που είπατε πριν, ότι ασχέτως αν κάποιος είναι διάσημος, επώνυμος ή όχι, πρέπει να υπάρχει ισονομία και ίδια αντιμετώπιση απέναντι από το κράτος και στον νόμο.
0: Πολύ σωστά.
2: Για να νιώθουν και όλη η κοινωνία να νιώθει έτσι τη δικαιοσύνη αυτή.
1: Πάμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει και ένα περιορισμό στον χρόνο, στον κύριο Καρακατζούνη, που είναι ο πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του μαθητών του Δήμου Θερμής, αν δεν κάνω λάθος.
7: Θερμής, σωστά.
1: Γιατί όμως, καλό πρωινό, διότι έχουν πέσει σοβάδες στο σχολείο, έχει τραυματιστεί μαθητής, ένα παιδί, βλέπουμε εμείς και τις εικόνες και το σχολείο παραμένει κλειστό. Κύριε Καρκατζούνη.
7: Σωστά, σωστά. Το συμβάν ήταν την Παρασκευή. Ένας μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, την πέμπτη ώρα του μαθήματος, το σπουδαίο βρέθηκε να έρχεται στο κεφάλι του ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών. Τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον αυχένα, ευτυχώς όχι σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμόφυρτος. παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά το παιδί, ευτυχώς. Όμως επειδή είναι στο ίδιο σχολείο η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, ως Ένωση είχαμε άμεση παρέμβαση και απαιτήσαμε να ληφθούν όλα τα μέτρα, γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλους τους χώρους του σχολείου, γιατί προφανώς κάτι υπάρχει όταν δύο φορές πέφτουν οι οροφές, ας πούμε.
0: Ναι.
7: Μετά και από αυτή την πίεση. Πριν 7 χρόνια. 7 ή 8.
0: Κύριε Καργατσούνη, λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, μαθαίνουμε ακόμα, δεν έχουμε. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 10 Σεπτέμβρη. Υποτίθεται ότι περνά ένας τυπικός έλεγχος μηχανικών του Δήμου που έχουν αναλάβει. Αυτοί δεν είδαν τίποτα. Τίποτα. Τώρα, δηλαδή πάλι θα πούμε η κακιά η ώρα, η κακιά η στιγμή.
7: Όχι. Αυτό δεν πρέπει να
6: δεν είχαμε στη Λαμία πάλι 6 τραυματισμούς από σχολείο.
1: Ναι.
6: Από πτώση σοφά.
7: Αυτό που λέμε, είναι ότι πραγματικά πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι να γίνονται με επιστημονικό τρόπο. Εντάξει, γιατί με το μάτι δεν φαίνονται όλα.
0: Μα δεν είναι έτσι, κύριε Καργατσούνη. Εγώ ως γονιός, με το παιδί μου τραυματισμένο, αν ήμουν ο γονιός του παιδιού, δεν θα είχα αφήσει πέτρα όρθια.
6: Συγγνώμη, αν γίνει έλεγχος, μπορούμε να δούμε το σοφά ο οποίος έχει ξεκολλήσει από
0: τον τραυματισμό. Βέβαια μπορούν να δούνε, βέβαια.
7: Θα μας απαντήσει πραγματικά το γεγονός ότι μετά από όλο αυτό το συμβάν. Ενώ αρχικά είχε δηλώσει ο Δήμος την Παρασκευή ότι τη Δευτέρα θα ανοίξει κανονικά το σχολείο. Μετά από την πίεση, το γεγονός του σχολείου παραμένει κλειστό. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε, μάλλον θα ξυλώσουν όλους τους οβάδες, όλα τα καβάνια. Σημαίνει πως προφανώς υπήρχε θέμα. Το σχολείο θα είναι κλειστό για κάποιο καιρό. Είναι όλη τη βδομάδα κλειστό. Είμαστε με τηλεκπαίδευση. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Εμείς παρακολουθούμε και πιέζουμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
0: Πότε θα ξυπνήσει κανένας εισαγγελέας και θα τους πει για πέραστε εδώ με το παιδί τραυματισμένο?
2: Δεν υπάρχουν σε αυτά, ξέρετε, στα σχολεία και στα νοσοκομεία και σε όλα αυτά, δεν υπάρχουν τυπικοί έλεγχοι. Πρέπει να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θα περιμένουμε κάποια στιγμή? Πότε πάλι θα εμπλακεί η αστυνομία, να έχουμε συλλήψεις και να εμπλακεί ο εισαγγελέας? Τεχνικές υπηρεσίες, Δήμος. Αυτές οι υπηρεσίες πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Αν ήταν τραυματισμένο το δικό σου παιδί, τι θα κάνατε, κύριε Αποστολόπουλε? Τι θα κάνατε?
2: Δεν θέλω στον τηλεοπτικό αέρα να.
0: Ναι, ούτε εγώ θέλω.
2: Θα εξαντλούσα κάθε νόμιμο μέσο σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα.
1: Ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι υπάρχουν κενά.
0: Ευθύνες δεν υπάρχουν.
2: Πάντως για να μιλήσουμε και με ευθύνη, θα εξαντλούσα όντως, γιατί και πολλοί γονείς μένουν στα λόγια και δεν εξαντλούν κάθε νόμιμο μέσο. Με αναφορές, με μηνύσεις και αυτά. Καταντάει να γίνεται γραφικό. Θεωρούν κάποιοι ότι αυτό είναι γραφικό, θεωρούν ότι έλα μωρέ. Ενώ πρέπει να μπαίνει κάθε υπηρεσία στη θέση της.
1: Δεν νομίζω ότι είναι γραφικό,
6: κύριε Πρωθυπουργέ. Πρέπει να ενισχυθούν οι προληπτικοί έλεγχοι.
1: Χάνονται μέσα στη γραφειοκρατία. Και σου λέει, αφού το παιδάκι μου εν τέλει είναι καλά και αφού το ξεπεράσαμε αυτό, θα πάω εγώ τώρα και θα τρέχω, γιατί δεν θα τρέχεις για μια εβδομάδα, θα τρέχεις για πέντε χρόνια. Κτλ.
2: Θα τρέχεις για να μην ξαναγίνει κάτι στο μέλλον. Και σε άλλα παιδιά.
7: Να πω μια τελευταία
6: κουβέντα. Ναι, αλλά όμως έχει έξοδα δικηγόρους.
1: Κύριε Καργατζούλη, λίγο να δώσουμε το λόγο, μήπως χρειαστεί να τον αποδεσμεύσουμε, και ερχόμαστε και η κυρία Χαρβαλάκου.
7: Μια κουβέντα τελευταία.
1: Στον κύριο Κωνσταντινίδη και στον κύριο Γιαννάκο. Ελάτε.
7: Λέω ότι το συγκεκριμένο σχολείο δεν είναι σχολείο από. Σκεφτείτε, δεν είναι σχολείο από τα παλιά, γιατί η Θεσσαλονίκη σχολεία 100 χρόνων. Είναι σχολείο 35 χρόνων. Δηλαδή δεν είναι το χαρακτηριστικό του ότι είναι παλαιότητα. Είναι η μη συντήρηση. Και σκεφτείτε ότι σε όλη τη χώρα και αντίστοιχα και εδώ στην περιοχή μας, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει, ας πούμε, ούτε καν η απλή προσεισμική έλεγχη. Έγινε ένας προσεισμικός έλεγχος πριν κάποια χρόνια μόνο οπτικός. Δηλαδή μόνο αν βλέπαν κάτι χοντρό το καταγράφαν για να έρθει δευτεροβάθμιος. Δεν μπορεί να είναι τα παιδιά στη σχολεία έτσι.
1: Ναι.
7: Πρέπει όλα αυτά τα μέτρα να ληφθούν και είναι ευθύνη της πολιτείας που κατά τα άλλα μας λέει ότι έχει πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα. Ας τα δώσει λοιπόν στα σχολιά μας, τα παιδιά μας να είναι ασφαλή.
0: Μάλιστα. Που κατά τα άλλα ασχολείται με τη διακοπή του social media. Μια λέξη να πάρουν το γονιό μας που τον έχουμε στο παράθυρο, επειδή είναι τα παιδιά μεγάλα. Υπέρ ή κατά αυτής της ιστορίας να απαγορευτούν?
7: Υποκριτικό, αυτό θα πω. Τίποτα άλλο. Υποκριτικό. Γιατί το έφτασε μέχρι ένα σημείο και τώρα με ένα μαγικό κουμπί προσπαθεί να λύσει κάτι που δεν μαζεύεται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καλά. το πόση ώρα σκρολάρουν τα παιδιά στο Instagram και στο TikTok και το τι πρόσβαση έχουν, δεν φταίει η πολιτεία, κύριε Καρκατζούνη. Οι γονείς φταίνε.
8: Όχι,
1: κύριε Καρκατζούνη, μου οι γονείς φταίνε. Μην τα ρίχνουμε όλα στην πολιτεία και στη.
8: Συμφωνεί.
1: Μεγάλη ευθύνη έχουν.
2: Και όταν περάσει ένα σημείο και μετά πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα.
1: Οι γονείς φταίνε.
7: Συμφωνώ.
8: Ευχαριστούμε, κύριε Καρκατζούνη, πρέπει να σα αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μα, Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται ότι θα παρακολουθούμε πότε θα ξανανοίξει το σχολείο, έτσι.
8: Εννοείται. Κύριε Χαρβαλάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για αυτή την επικοινωνία.
1: Κύριε Κωνσταντίνο, και από το στούντιο.
8: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα μας. Την καλημέρα, μείνετε μαζί μας, κύριε Αποστολόπουλο.
5: Γιατί
8: μας έρχεται πριν από λίγο από το τροχαίο δυστύχημα που είχαμε στο Παγκράτη, εκεί όπου φαίνεται ένας οδηγός να έχασε τον έλεγχο και να σκότωσε ένα 35χρονο. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Είναι βίντεο ντοκουμέντο. Το έχει εξασφαλίσει η Γεωργία Τσάλη που βρίσκεται μάλλον στην περιοχή. Δείτε εδώ πώς γίνεται.
8: Πού πάει, έτσι.
1: Ναι, πώς φεύγει.
8: Ξαναλέμε και πάλι, δεν βλέπει που πάει, έχει περάσει στην απέναντι λωρίδα. Είναι διπλός ο δρόμος, εξ όσων καταλαβαίνω.
1: Είναι στη Φιλολάου, σε ένα πολύ
8: Φιλολάου
1: κεντρικό
8: είναι
1: δρόμο.
8: Διπλός ή μόνος ο δρόμος τότε?
1: Στη Φιλολάου δεν μας είπατε, παιδιά, ότι είναι. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη να μας πει ακριβώς που είναι. Νομίζω είναι γωνία Φιλολάου. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες και εσύ, Γεωργία.
9: Ακριβώς. Να σας πω ότι το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται λοιπόν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 35χρονος να συγκρούεται με το γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να εκτραπούν τα δύο οχήματα και να πέσουν πάνω σε σταθμευμένα άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Όπως μπορείτε να δείτε, δύο οχήματα, το κόκκινο αλλά και το άσπρο, το σμαρτάκι που πίσω μας έχουν μετακινηθεί. Έχουν ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο. Φαντάζεστε λοιπόν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Επίσης, και ένα ακόμα όχημα έχει υποστεί τεράστιες υλικές ζημιές, καθώς έχει φύγει ο καθρέφτης, αλλά υπάρχουν και ζημιές πάνω στο όχημα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε 5 κατεστραμμένα οχήματα.
8: Γεωργιά, για να καταλάβουμε λίγο
9: να
8: το σημείο.
9: Να σας πω ακόμα, το 52χρονος οδηγός του γιοταχή έχει συλληφθεί, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές.
8: Αλλά η πρώτη συνθήκη είναι υπερβολική ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, να σηκωθούν τα αυτοκίνητα σταθμευμένα και να πέσουν. Κοίτα εδώ. Κοίτα ζημιά που. Κοίτα εδώ.
2: Πολύ πολεμικές.
8: Είναι διπλός εκείνο το σημείο, είναι άνοδος κάθοδος.
9: Είναι μονής κατεύθυνσης και όπως βλέπετε πραγματικά η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δύο οχήματα έχουν ανέβει πάνω σε πεζοδρόμιο.
8: Θέλουμε από το κοντρόλ να καταλάβει και λίγο ο κύριος Αποστολόπουλος που βλέπει ακριβώς αυτή την εικόνα. Να ξαναδούμε λίγο το βίντεο το οποίο μας έστειλε πριν από λίγο Γεωργία για να καταλάβουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Την αγωνία. Γίνεται ακριβώς την...
8: Βγαίνει από κάπου ο μοτοσυκλετιστής.
9: Είναι στη συμβολή. Ναι. Όπου βλέπετε, η μοτοσυκλέτα να είναι σταθμευμένη και εκείνη τη στιγμή να κινείται το γιοταχή του 52χρονου με λιγιώδη ταχύτητα να το παρασέρνει και να εκτρέπονται λοιπόν σε σταθμευμένα οχήματα.
1: Ξαναπες μας λίγο τη συμβολή των οδών, Γεωργία, σε παρακαλούμε.
9: Συμβολή των οδών Φιλολάου και Φρίνωνος. Εκεί σημειώθηκε η σύγκρουση του γιοταχή αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
1: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Παγκρατίου και πιο γνωστούς δρόμους του Παγκρατίου, Φρίνωνος και Φιλολάου, έτσι.
2: Εκεί, επειδή μόλις έχει αρχίσει έτσι, μια προανάκριση και σε εξέλιξη, δεν έχουμε τα σήματα που υπάρχουν, τελικές αρχικές θέσεις, σταθμευμένα οχήματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με μια πρώτη εικόνα είναι ότι υπάρχει ταχύτητα. Υπάρχει ταχύτητα. Η ταχύτητα λοιπόν στον δρόμο που πολλοί συμπολίτες μας ψέγουν καμιά φορά την τροχέα για τα όρια, αν είναι χαμηλά, αν πρέπει να ανέβουν ή οτιδήποτε, έχω πει και έχω δηλώσει πολλές φορές από εμπειρία στον δρόμο ότι είναι το α και το ω μαζί με το αλκοόλ. Αυτά τα δύο είναι το α και το ω.
1: Σωστά.
2: Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από μία στιγμή και μόνο απερισκεψίας μπορεί να έχουμε τραγικά αποτελέσματα που δεν είναι μόνο για αυτόν που φεύγει και είναι για τις οικογένειες που μένουν πίσω. Και όσα θύματα δεν έχουμε από την τρομοκρατία, δεν έχουμε από όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, τα έχουμε στην άσφαλτο.
8: Άρα, παιδιά στη Θηβών που σκοτωθήκανε με τη μηχανή όταν υπερβολική ταχύτητα έφυγε η μηχανή, δεν μπορούσε να
2: την. Και πλέον δεν υπάρχει και δικαιολογία ότι δεν γίνονται έλεγχοι, ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Αυτά γίνονται συνέχεια. Μπορώ να σας το βεβαιώσω, μπορώ να σας καλέσω την ώρα που είμαστε έξω.
8: Θα θέλεις και λίγο ένα μεταλλικού τεστ, ας πούμε, στον δρόμο.
2: Είναι όμως πραγματικά και θέμα ευθύνης, θέμα εκπαίδευσης.
8: Τι θέμα εκπαίδευσης?
2: Απόλυτα
8: τον
2: σημαντικό.
8: Άλλο που πήγε και έπεσε τύφλα πάνω στους άλλους ανθρώπους και καποτήχηδα τους σκότωσε.
1: Και αυτό τύφλα. Θέμα παιδείας είναι.
8: Ναι.
2: Και τι αφήνει πίσω.
1: Όταν δεν έχεις το μυαλό
2: τι αφήνει πίσω.
1: Ότι ήπια και δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου, θέμα παιδείας είναι και αυτό. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολλά τα τροχιά.
8: Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει εδώ. Έχει ενδιαφέρον.
1: Διάστημα. Ναι. Γεωργία Τσάρλη, ευχαριστούμε και σένα. Και πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Να καλημερίσουμε τον Γιάννη Σαραντάκο που είναι εδώ μαζί μας. Καλό πρωί, Γιάννη.
10: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ξεκίνησαν οι περιοδίες. Περιοδίες και social media. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό σκηνικό.
10: Ναι, να ξέρετε ότι ήδη τα επιτελεία των κομμάτων έχουν συγκροτήσει ειδικές ομάδες που ασχολούνται μόνο με τα social, θέλω να σας πω. Παρακολούθηση των social, καταγραφή, ανάλυση το τι ανεβαίνει, τι δεν πουλάει, τι...
8: Εννοείς παρακολούθηση?
10: Παρακολουθούν τα social.
8: Δηλαδή ο ένας παρακολουθεί τα social του άλλου.
10: Φυσικά, βέβαια, φυσικά.
8: Διαμορφώνουν στρατηγική ανάλογα με το τι ανέβασε ο Σαραντάκος.
10: Όχι μόνο, να δουν τι τρεντάρει, καλά το λέω.
8: Τρεντάρει.
10: Ναι, αυτό.
8: Έτσι το λέγατε.
1: Τι έχει απήχηση. Ναι. Και να δουν αυτό που ανεβάζουν, εν τέλει πόσα views έχει.
10: Και αν δεν έχει, πώς θα αλλάξουν και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο θα παίξει ρόλο, θυμηθείτε με να είμαστε καλά, στην πορεία που σκάλυπες όλο αυτό θα ενταθεί. Γιατί δεν θα είναι μόνο οι ηγέτες, θα είναι και οι βουλευτές οι οποίοι για το κυνήγι του Σταυρού θα κάνουν πάρα πολλά social.
8: Έχουν αλλάξει παλιά που είχαμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις, σημαίες πράσινες, μπλε, κόκκινες.
10: Δεν υπάρχει τίποτα από τίποτα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Όπως δεν υπάρχουν και πια οι... Έχει περιοριστεί πολύ η λαϊκή. Πάμε στη λαϊκή να σφίξουμε δύο χέρια. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις έχουν αντικατασταθεί από συγκεντρώσεις σε σπίτια. Ξέρω εγώ την Αλεξάνδρα, η Αλεξάνδρα μου οργανώνει με 20, 30, 40 φίλους να πάω να τους μιλήσω.
1: Αυτό βέβαια υπήρχε από παλιά όμως.
10: Υπήρχε από παλιά, αλλά οι συγκεντρώσεις παίζανε πολύ μεγάλο
8: ρόλο.
10: Τώρα, όποιος πάει στα περισσότερα σπίτια, τόσο καλύτερο.
8: Ποιος κερνάει όμως εκεί σε καφέ?
10: Η Οικοδέσποινα.
8: Α, Οικοδέσποινα.
1: Ποιος κερνάει?
8: Δηλαδή, θα μας καλέσει εσύ να μιλήσει ο Σαραντάκος και θα κεράσει εσύ? Θα κεράσει ο Σαραντάκος.
10: Θα μαγειρέψει, υποθέτω.
1: Κάνει ένα γεύμα στο σπίτι. Είτε η κυρία, εκείνη κάνει. Για τον Γιάννη Σαραντάκο, για παράδειγμα, που είναι υποψήφιος, εκείνη το πληρώνει το γεύμα. Μπορεί να το κάνει σε ένα καφέ έξω. Επίσης εκείνη πληρώνει τον καφέ.
10: Ναι, ξέρετε και τον υποψήφιο. Γιατί άμα δεν γεμίσει τον καφέ, το καφέ δεν έχει νόημα. Ενώ το σπίτι μπορεί να γεμίσει. Άμα ο υποψήφιος δεν έχει γκέλ στην κοινωνία.
1: Κάποια τραπεζώματα είναι και για συγκεκριμένα άτομα.
10: Ισχύει.
8: Ναι. Τι λέτε εσύ για τώρα?
10: Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ο στόχος όλων αυτών, ειδικά για τα social, είναι οι ψηφοφόροι. Mm. Θυμίζω ότι ψηφίζουν πια και ηλικίες 17 ετών. Νέοι, έφηβοι στην πραγματικότητα. Και θεωρούν το πολιτικό προσωπικό ότι μόνο δια των social media μπορούν να τους προσεγγίσουν. Ήδη βλέπετε το εξής το οποίο γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας έπαιξε μπάσκετ για να ανακοινώσει μια μεταγραφή. Ο κύριος Τσίπρας έχει δουλέψει πάρα πολύ τα social, ειδικά από την επιστροφή του. Θυμίζω ότι έκανε διάφορα τρίκ τα οποία ήταν απολύτως επικοινωνιακά. Έδινε κάποια σημεία της Ιθάκης, του κειμένου, έκανε κάποιες δηλώσεις teaser, δηλαδή να μας προειδεάσει για κάτι που έρχεται.
8: Απαντούσε στον Άδωνη.
10: Ισχύει, με χιουμόρ, για να κερδίσει. Εγώ υποθέτω από τα social του κ. Γεωργιάδη, τα οποία είναι πολύ ισχυρός. Έχει σημασία με ποιον ανοίγεις διάλογο στα social media. Δεν θα ανοίξεις με κάποιον που έχει ελάχιστο ακολούθους, δεν έχει νόημα. Θα πας στο δυνατό για να γίνει αναδημοσίευση κλπ. Έξυπνο αυτό το οποίο έκανε με τον Κορονιό, που τον πήρε στο κόμμα και το έκανε στο παρκέ. Και νομίζω ότι άλλα τέτοια θα τα δούμε. Μητσοτάκης επίσης με αιχμή το TikTok.
1: Αρκετά χρόνια τώρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν πρωτοπόρος. Ισχύει.
10: Άνοιξε το TikTok. Νομίζω ότι θα ξαναδούμε το παρασκήνιο των περιοδιών του με δόσεις αυτοκριτικής, αυτοσαρκασμού μέσα από το αυτοκίνητο. Θα το δούμε πώς θα γίνει ακριβώς και αυτό. Και εκεί που υστερεί ελαφρώς είναι ο κ. Ανδρουλάκης, αυτός ο οποίος υστερεί. Εκεί θέλει δουλειά. Έχει ξεκινήσει. Παλιά δεν έκανε κανένα. Τώρα έχει ξεκινήσει και κάνει αυτό που ήταν το πρόβλημά του το τελευταίο διάστημα, χαμογελάει.
8: Ναι.
10: Γιατί δέχτηκε κριτική ότι δεν χαμογελάω, ο κ. Ανδρουλάκης. Οπότε το έχει αλλάξει και αυτό. Να δούμε αν θα πιάσει ή όχι.
1: Πάντως τα στελέχη του, για να είμαστε δίκαιοι, ειδικά τα στελέχη νεότερης γενιάς του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιούν πολύ τα social media, έτσι.
10: Απολύτως.
1: Πάρα πολύ.
10: Απολύτως.
1: Και ανεβάζουν και ωραία βιντεάκια και κάνουν και ωραίες...
10: Έχουν ανοίξει και την κουζίνα τους τα πολλά στελέχη. Έχω δει πάρα πολλά στελέχη τα οποία μαγειρεύουν.
0: Μαγειρεύουν.
10: Και μας το δείχνουν αυτό. Είδα τον κύριο Συρίγο. Η κυρία νομίζω μιλάει ένα Αποστολάκι, μια και λέει για το Πασόκ η Αλεξάνδρα. Δηλαδή βλέπω ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια εικόνα καθημερινότητας και ότι δεν είναι κάποιοι απρόσιτοι στο κοινοβούλιο, στο Υπουργείο. Είναι κάποιοι από εμάς. Ναι, ακριβώς. Και έχουν κανονικές ανάγκες, κανονικές συμπεριφορές.
0: Τώρα, να πάμε στις κανονικές συμπεριφορές.
10: Εάν αυτό είναι επιτηδευμένο, βεβαίως, έχει
0: φαίνεται,
10: το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Φαίνεται στον αέρα. Μπορεί να το πιάσει ο άλλος, ο οποίος είναι γνώστης στο social media και της επικοινωνία. Τώρα, μην γελιόμαστε. Έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Τις κανονικές περιοδίες, συγκεντρώσεις, πότε ξεκινάνε?
10: Ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει ήδη. Κάθε Σαββατοκύριακο θα δείτε από εδώ και πέρα, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, η πολιτική αρχή κάπου θα είναι. Είναι βέβαιο αυτό. Έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε μια μακρά προεκλογική εκστρατεία. Γιατί είμαστε μήνας Οκτώβριος, πλησιάζουμε σε λίγες. Νοέμβριο πλησιάζουμε μάλλον. Και θα πάμε έτσι μέχρι σίγουρα Απρίλιο-Μάιο. Κάθε Σαββατοκύριακο η πολιτική αρχή θα είναι εκτός των πυλών. Ναι. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης πάει στη Λάρισα, στον Κάμπο, μια δύσκολη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Αγρότες δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Τα ζητήματα είναι πολλά και δύσκολα. Θα πάει εκεί. Επισκέψει ο κ. Μητσοτάκης τι θέλει να κάνει. Θέλει σε κάθε περιοδία να έχει και ένα έργο, είτε μια εξαγγελία την οποία θα κάνει. Όχι προοπτικά έγινε ή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα θα τον βοηθήσει και ο Γεωργιάδης εκεί, γιατί θα υπάρξουν εγκαίνια σε διάφορα νοσοκομεία, τα περίφημα ΤΕΠ, τα οποία ο κ. Γεωργιάδης έχει δουλέψει, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα πηγαίνει και εκεί ο Μητσοτάκης, που να δείξει ότι κάτι κινείται σε επίπεδο υποδομών, εν πάση περιπτώσει, για να έχει και την αφορμή της επίσκεψης. Λάρισα, λοιπόν, που πάει στις Βρυξέλλες. Αν από τη Λάρισα περιμένουμε κάποιες εξαγγελίες, από τις Βρυξέλλες δεν περιμένουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Καλή κουβέντα, σχολιασμός για τη δύσκολο χειμώνα που έχετε, ως εκεί κάτι περισσότερο ότι η κυβέρνηση περιμένει, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Ο κύριος Αβιουλάκης δίνει τη μάχη του λεκανοπεδίου.
0: Ναι.
10: Δεν πάει πάρα πολύ καλά στο λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα να του ρίχνει το μέσο όρο συνολικά. Ήδη κάνει συσκέψεις με τους λεγόμενους αττικάρχες και θα ξεκινήσει από αυτό το Σαββατοκύριακο περιοδίες εντός των πυλών της πρωτεύουσας, σε γειτονιές, Αθήνα. Θα έχει ενδιαφέρον αν θα τον δούμε μαζί με τον κύριο Δούκα να περιοδεύει στην Αθήνα. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση και Β' Πειραιά είναι στους στόχους του και Ανατολική Αττική επίσης είναι στόχοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ανατολική Αττική, μια μεγάλη περιφέρεια με πολλές έδρες.
1: Σωστά. Πάντως όσο ο κύριος Ανδρουλάκης επιχειρεί έτσι να ανακτήσει, να πάρει τα πάνω του στην Αττική, κάποιος άλλος προσπαθεί να του πάρει ψηφοφόρους από την έδρα του.
10: Ο κύριος Τσίπρας είναι στην Κρήτη, σωστά. Στην Κρήτη το Πασόκ και ειδικά στο νομό Ηρακλείου το Πασόκ είναι ισχυρό και λόγω Πασόκ αλλά και λόγω εντοπιότητας του κύριου Ανδρουλάκη εκεί. Ο κύριος Τσίπρας είναι ήδη από χθες, περιοδεύει. Δεν είπε κακό λόγο για τον κύριο Ανδρουλάκη χθες ο κύριος Τσίπρας, ευρισκόμενος στην Κρήτη. Είπε ότι εμένα, παιδιά, δεν είναι αντίπαλος μου ο Ανδρουλάκης. Ανταγωνιστές είμαστε, δεν είμαστε αντίπαλοι. Ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλος.
0: Ναι, είπε όμως και το άλλο, ότι 7 στις 10 φορές λέει τα στελέχη του Πασόκ την πέφτουν στα δικά μας στελέχη. Για ποιο λόγο?
10: Ως αδικημένος.
0: Ναι.
10: Δεν πας στο σπίτι του άλλου να του επιτεθείς. Εκεί θα του δώσεις κλάδο ελέας.
1: Με το γλυκί.
10: Ακριβώς. Μπας και μπορείς να φλερτάρεις με τους ψηφοφόρους του. Έτσι. Γιατί αν πας η επίθεση, σπιώνεις τους άλλους. Άρα ο κ. Τσίπρας. Φρονίμως ποιών, θα πει και τον καλό του λόγο για το Πασόκ. Μπορεί να θυμηθεί και λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κακή κουβέντα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Κρήτη δεν θα πει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσει να φλερτάρει με τους ψηφοφόρους του.
0: Η μάχη της Κρήτης ξεκίνησε για τους δύο, έτσι.
10: Και δεν είναι για τους δύο, είναι για τους τρεις. Μην ξεχνάμε, οι δύο στους τρεις είναι η καταγωγή τους από την Κρήτη.
1: Και επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Αυτό είπα.
1: Χανιά, βέβαια.
10: Χανιά, Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε κυριαρχήσει στις εκλογές του 19, νομίζω και στους 4 νομούς, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Το 23 δεν πήγε τόσο καλά, μειώθηκαν τα ποσοστά, νομίζω βάφτηκε και η νομή στο πράσινο, αλλά είχε μείωση των ποσοστών. Νομίζω ότι θέλει να πάρει το rebound του Μητσοτάκης, δεν θα είναι εύκολο. Θυμίζω η Κρήτη, αγρότες,
0: ο ΠΚΠ,
10: καταστροφές, καιρικό. Δεν είναι μια περιφέρεια η οποία θα κάνει περίπατο η Νέα Δημοκρατία με τα βεβαιότητα.
0: Ναι, σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι μεταξύ του πανικού, των καταστροφών, ακούγαμε ότι, κοίταξε να δεις, μας αδικήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως οι κτηνοτρόφοι των ορεινών. ότι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από τον ΟΠΚΠ.
10: Ήταν και οι καθυστερήσεις που έπαιξαν ρόλο λόγω της μετακίνησης του τρόπου πληρωμής. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια. Τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καλά στην περιφέρεια Κρήτης. Συνολικά και στους τέσσερις νομούς. Και δεν ξέρω αν ένας ΒΟΑΚ θα φέρει την άνοιξη εκεί.
0: Και όμως τον περιμένουν όπως και όπως θέλω να σου πω.
10: Ναι.
0: Όπως περιμένουν και το Καστέλι.
10: Ναι.
0: Όπως. Καλά. Ναι. Ετοιμάζω να το πει.
10: Καλά, να δούμε και η Θεσσαλονίκη που πήρε το μετρό. Τι ακριβώς θα γίνει επίσης. Γιατί και η Θεσσαλονίκη τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλά. Θυμίζω ότι τα ποσοστά και της Θεσσαλονίκη ήταν χαμηλά
0: μισό
10: και το 23. Με το
0: 41%. Έχει να κάνει με τα πρόσωπα ίσως που πολιτεύονται σε κάθε περιοχή. Με προσωπικότητες οι οποίες πρέπει να είναι εμβληματικές και να δίνουν κάτι στον τόπο.
10: Ναι, όπως ο κ. Κλωρίδης που θα πάει στην Α Θεσσαλονίκη.
1: Ένας υπουργός που προέρχεται, ένας τέλεχος που προέρχεται.
0: Ωραία.
1: Από το ΠΑΣΟ.
0: Να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
10: Όπως πρέπει να πάει σε ισορροπία ενδεχομένως.
0: Να υπάρχει και από την άλλη πλευρά δηλαδή μια περσόνα, μια προσωπικότητα. Δηλαδή από το κεντροδεξιό κομμάτι, όχι το κεντροαριστερό, έτσι μας λες.
10: Η ανάλυση την οποία έχουν κάνει στο Μεγάλο Μαξίμου και η οποία δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Ανάλυση ενός σημαντικού στελέχους που ασχολείται με τα επικοινωνιακά και τις δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Πρωθυπουργού. Είναι μια ανάλυση από ό,τι πληροφορήθηκα 53

0: εύκολα, ας πούμε, αλλάζουν και άποψη ενδεχομένως. Δεν είναι αυτό που λέμε πυρήνας κομματικός. Mm-hmm. Δεν το είπα για κακό αυτό. Να τους πάρει ξανά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε κεντρώα ανοίγματα περισσότερο, αν ακολουθήσει αυτή την ανάλυση, παρά δεξιά ανοίγματα.
1: Έρχονται ψηφοφόροι, πιστεύεις, Γιάννη, μέσα από τα social media. Δηλαδή, ο νέος,
0: ναι,
1: που έτσι κι αλλιώς ίσως να μην πήγαινε να ψηφίσει, μπορεί βλέποντας το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, να πει «Α, ωραίος είναι, θα πάω να τον ψηφίσω».
0: Δύσκολο.
1: Θα σηκωθώ τελικά από τον καναπέ.
0: Δύσκολο. Ο νέος 17 έως 25, οι μετρήσεις τα λένε, όχι εγώ, θα χαζέψει, θα ακούσει, θα βρίσει όταν βλέπει κάτι που δεν του αρέσει στα social, θα επικροτήσει, θα χαρεί, δεν θα πάει εύκολα στην κάλπη. Δεν είναι η προτεραιότητά του να πάει στην κάλπη. Θα το παρακολουθήσει, αλλά δεν είναι όπως είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, 50 συν.
1: Γι' αυτό χρειάζονται και τα social media και οι λαϊκοί.
0: Ναι, ισχύει και για τους νεοδημοκράτες και η Εκκλησία.
1: Και η Εκκλησία.
2: Επίσης. Ναι, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες.
0: Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι η χαρά του νεοδημοκράτη ήταν όταν θα πει από άμβωνα ο ιερέας, είναι μαζί μας, το εκλεκτό μας παιδί, υποφάντης Νικόλαος κλπ. Είναι μεγάλη χαρά του νεοδημοκράτη αυτή.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουν τους νέους. Εκεί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν είναι δυνατή. Παλαιότερα ήταν πολύ δυνατός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι,
0: στους νέους.
1: Βέβαια.
2: Ναι, υπάρχει μια ανάγνωση σε αυτό, τι γίνεται και με τα φοιτητικά κινήματα, αν προχωράνε τα παιδιά, ας πούμε, σε οργανωμένες νεολαίες, αν υπάρχει ενδιαφέρον και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Και είναι και θέμα πολιτικής παιδείας, γιατί υπάρχουν και άλλα γεγονότα, τα οποία ελπίζω να μην επαναληφθούν, σε σχέση με τα άκρα, ότι υπάρχουν νέοι, οι οποίοι γοητεύονται πρόσκαιρα, προφανώς, από τα άκρα.
1: Έτσι. Και το είδαμε και πολύ πρόσφατα, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες.
2: Και από τις δύο πλευρές.
1: Ανάλογο.
2: Και από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά.
1: Λοιπόν, κύριος Τζιτζικώστας θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών.
0: Πρόσωπο κλειδί,
1: Βέβαια.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα είναι αυτή. Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τι πρωτοβουλία θα αναλάβει.
2: Αυτό θέλουμε να το ρωτήσουμε. Να δούμε το πώς, γιατί είναι και κυρίσουμε το χαρτοφυλάκιό του.
0: Προφανώς. Οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικό, βεβαίως.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Σαραντάκο.
0: Εσάς καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Έγινε και το spoiler. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα και επιστρέφω.
3: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
4: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
5: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
6: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
7: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
8: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
9: Αυτός δηλαδή
8: αυτό
9: που δεν μπορεί να τα βγάλει,
8: αυτό
9: θα τον χαρακτηρίζετε
8: κακομοίρι.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio...

0: Che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. I don't like to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: να ανεβούμε λίγο και ελάτε.
1: Γεια σου, βρε Σάκη, ρουμπά, έτσι. Με το αγούλ, το, που, τι κάνει εκεί, τι γίνεται εκεί.
0: Με η Ιλιάνα Παπαγεωργίου, ε.
1: Ναι, το περιποιείται, είναι χτυπημένος.
0: Ναι, ναι, ο άνθρωπος, τραυματίστηκε.
1: Τραυματίστηκε το Σάκης μας.
0: Να του περιποιηθεί τις πληγές του. Και έτσι γεννιέται ένας έρωτας φλογερός,
1: ναι, Νίκο. Η Κάτια το ξέρει.
0: Κάτια τώρα για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ. Τώρα μιλάμε εδώ πέρα με την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Είναι δυνατόν?
1: Μα δεν ξέρω εγώ.
0: Πόσα παιδιά έχουν με την Κάτια? Πόσα, 4, 5, 6, πόσα έχουν κάνει ρε παιδιά? Καλύζουν, έχουν λύσει το δημογραφικό της Ελλάδας.
1: Να περνάς καλά, Σάκη μου, και εσύ και όλη η φαμίλια. Πάμε στο TikTok λιγάκι, γιατί είχαμε γενέθλια. Θέλεις να δεις?
0: Αλήθεια.
1: Για πάμε.

0: Δεν πήγε. Έλα, μωρέ.
1: Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί τώρα είναι αυτό. Να σου πέσει τούρτα που έχει βγει τα γενέθλιά σου και θες να κάνεις και βίντεο για να το ανεβάσεις.
0: Πάμε ξαναβάλει. Έλα τώρα, έλα το κορίτσι.
1: Έλα,
0: έχει γενέθλια, γίνεται 22 χρονών. Τη μαζεύει από κάτω την τούρτα. Δεν πειράζει, άντε. Θα τη φάμε από κάτω με κουταλάκι.
1: Κρίμα.
0: Πήγε να τη βάλει. Ο άλλος πήγε να τη βάλει, να τη βγάλει το μάτι με τα γυαλιά. Μπράβο, λοιπόν. Πριν για τις πολλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Πάμε εκεί που πρέπει να πάμε.
1: Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό, Νικόλα, καλό πρωινό. Και στον κύριο Ιφαντή, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Νίκο για να σχολιάσουμε τις εξέλιξεις. Έλα, Νίκο.
1: Όχι στο πεδίο, λέει η εντάση.
3: Ναι,
1: τις διαφορές μας τις λύνουμε με διάλογο, λέει ο Ερντογάν.
3: Ακριβώς. Μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου χθες, ο Ταγί Περντογάν, με φόντο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το εύθραστο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος θέσης ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρηνοποιού. Καθώς, όπως ανέφερε χθες χαρακτηριστικά μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, η Τουρκία ενισχύει τη θέση της ως νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα υποστηρίζει την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, προσθέτοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι η θεμελιώδη αρχή της Τουρκίας. Ήθελε να στείλει με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα ο Τούρκος Πρόεδρος ειρηνοποιού και με φόντο και το εύθραστο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και αυτά που μας αφορούν και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
3: Θέλει η Άγκυρα να δείχνει αυτή τη στιγμή ότι συνομιλεί με όλους, δεν θέλει ένταση, θέλει εξοπλιστικά και από τις ΗΠΑ, οπότε δεν θέλει να διαμορφώσει ένα αρνητικό περιβάλλον σε βάρος της. Αλλά βεβαίως η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ακόμη στο τραπέζι. Στο θέμα του καλωδίου βλέπουμε πως κρατάει ακόμα μια πάγια, μια αδιάλακτη στάση που ζητεί ακόμα τη συνένεσή της προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Χθες το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δημοσίευσε και μια φρεγάτα να συνοδεύει το ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, το οποίο έχει βγει ήδη πριν από λίγες μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες. Η θέση της παραμένει στο τραπέζι, ωστόσο ο Ταγί Περντογάν μέσω μιας άλλης ρητορικής προσπαθεί να ρίξει τους τόνους όσον αφορά πάντα στο επίπεδο της ρητορικής και τίποτα περισσότερο.
1: Να μας το σχολιάσει ο κύριος Ιφαντής. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν από αυτή που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Ιφαντή.
4: Κοιτάξτε, ναι, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι όντως έχουμε μία αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι ή μάλλον θέλω να πιστεύω ότι είναι μία ειλικρινής θέση της Τουρκίας ως προς την προσήλωσή της στο διάλογο. Την ίδια στιγμή που λέμε αυτό, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία... Εάν δεν υποχωρήσει η Αθήνα στο ζήτημα του καλωδίου ή και άλλες χώρες για άλλα ζητήματα στην περιοχή, δεν θα συνεχίσει να απειλεί. Αλλά πάντως θεωρώ ότι δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση του Προέδρου. Την έχει ξανακάνει ο κύριος Νανούρης, μπορεί να θυμάται, σχετικά πρόσφατα πάλι εμφανίστηκε ως ο καλός, ας το πούμε, αστυνομικός, ο καλός ο κακός αστυνομικός. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τους τόνους χαμηλά. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσει η Αθήνα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, αν το έχει ξεχάσει η Άγκυρα, ότι η Αθήνα είναι πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο, αλλά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι η διαφορά. Έτσι, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί ότι ο διάλογος σημαίνει αποδοχή όλων των θέσεων της Τουρκίας, ακόμα και εκείνων που ουσιαστικά είναι απαράδεκτη.
0: Ναι. Τώρα, να πάμε λιάκι και στο θέμα, Νίκο Νανούρη, της Σαουδικής Αραβίας και της συμφωνίας της ΜΕΚΑ. Δεν καταλαβαίνουμε, θέλει τελικά να στείλει στρατεύματα να προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία ο Ερντογάν ή όχι?
3: Καταρχάς, να πούμε ότι χθες ο Ταγί Περντογάν, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, καταδίκασε τις επιθέσεις που δέχεται η Σαουδική Αραβία, μετά και την πολύ νεκρή επίθεση που είχαμε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Η Άγκυρα βρίσκεται απέναντι σε αυτές τις απαράνομες και απάνθρωπες επιθέσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι ο διχασμός και η διάσπαση θα εξυπηρετούσαν μόνο τα συμφέροντα των κακών δυνάμεων που θέλουν την περιοχή να γίνει σφαγείο. Ωστόσο, χθες ο Ταγί Περντογάν αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες δρομολογείται η έλευση του αμυντικού σχεδίου της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Υπήρχαν δημοσιογραφικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Χθες ο Ταγί Περντογάν το επιβεβαίωσε. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ θα περάσει τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Και μένει να δούμε μετά τι δυνάμεις ακριβώς θα στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία. Ο Χακάν Φιντάν είχε ξεκαθαρίσει ότι ό,τι δύναμη στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία δεν θα έχει επιθετικές βλέψεις προς την Ιεμένη. Δεν θα δούμε δηλαδή Τούρκους στρατιώτες στην Ιεμένη. Σίγουρα θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, να αποστολή συστημάτων αεράμυνα στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Ίσως πάνε και ίσως έχουμε αποστολή και προσωπικού στην περιοχή. Να. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει να κλιμακώσει σε καμία περίπτωση. Δεν θέλει να στείλει μεγάλο αριθμό στρατιωτών στην περιοχή. Περιμένουμε το νομοσχέδιο και νομίζω μετά θα γίνουμε πιο σοφοί για το τι ακριβώς θέλει να πράξει η Άγκυρα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ιφαντή, στην γενική θεώρηση των πραγμάτων, βλέπουμε ότι το πετρέλαιο, το Brent, δεν λέει να υποχωρήσει παρά την συμφωνία που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με τη Ρωσία για να πέσει το ντίζελ στην αγορά. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εχθές, νομίζω, πήγε και στα 105.
0: Πήγε στα 105 στιγμή. Χτες, ναι. Δηλαδή, λειτουργήσε ανάποδα στην αγορά. Πώς το ερμηνεύετε σε αυτό?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πια οι τιμές θα αποκλιμακωθούν όταν υπάρξει μία ουσιαστική και μόνιμη εξέλιξη στα στενά του Ορμούζ, ναι, και δευτερευόντως στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό το οποίο συνέβη με τη Ρωσία είναι μία ένεση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Η κανονικότητα στην ενεργειακή ασφάλεια και η αποκατάσταση, επαναλαμβάνω, της τροφοδοσίας της παγκόσμιας οικονομίας και της Ευρώπης έχει να κάνει πλήρως και μόνο με μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Χωρίς αυτή...
0: Άρα δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο για την Ευρώπη αυτή η συμφωνία που έγινε με τη Ρωσία για το ρωσικό ντίζελ, έτσι?
4: Όχι, κοιτάξτε, μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεί να λειτουργήσει. Θα μπορούσε να παίξει μόνο αν αυτό ήταν κάτι μόνιμο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
4: Είναι μία και έξω που λέμε. Ναι, θα ανακουφίσει ενδεχομένως για μερικές ημέρες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τόσες είναι οι ποσότητες αυτές, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και όσο το πρόβλημα δεν λύνεται και βεβαιότητα παραμένει, τόσο οι τιμές δυστυχώς θα παραμένουν ψηλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Την καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλά.
4: Καλημέρα.
1: Νικόλα Νούρη, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα στους δρομείς της πόλης. Νικόλα, να είσαι καλά που μας βλέπουν καθημερινά. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση. Ύψος εδώ που μεταμόρφωσης. Οι παλιές κουκουβάουν στο κατέβασμα. Τι γίνεται?
1: Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και λόγω της βροχής. Οι περισσότεροι έχουν πάρει τα αυτοκίνητά τους. Άρα από πολύ νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη.
0: Και κοιτάξτε τι γίνεται και στην έξοδο της...
1: Πολύ φορτηγό,
0: Πάρα πολύ φορτηγό. Είναι σταματημένα πάρα πολύ ώρα αυτό, από την Αττική Οδό. Μπας έχει γίνει τίποτα, θα το δούμε σε λιγάκι στο χάρτη. Πάντως είναι φορτωμένος και ο ουρανός. Ο δρόμος προσπαθεί να στεγνώσει. Βλέπουμε μια μικρή ανάπαυλα από την πρωινή βροχούλα, από το μεσημέρι και μετά θα έρθουν τα πολύ πολύ δύσκολα και για την Αττική.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη προσοχή σε όλη τη χώρα. Η πολιτική προστασία στις μετακινήσεις έχει βγάλει ήδη το αλέρτ της και μας λέει μεγάλη προσοχή.
1: Γλιστράνε οι δρόμοι, να είστε προετοιμασμένοι για αυτό. Και φυσικά, επειδή μέσα στην ημέρα το κύμα θα χτυπήσει, το κύμα κακοκαιρία στην Αττική, από το μεσημεράκι, το απογευματάκι και μετά, αλλά έχουμε βροχές σε όλη τη χώρα με έντονα φαινόμενα, όπως μας είπε νωρίτερα ο Τάσος Αρνιακός. Περιμένουμε και τις δικές σας εικόνες.
0: Έτσι. Δείτε, 2-10-7-7-7-7. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για κάτι που σας συμβαίνει και αντιμετωπίζετε ή να μας στέλνετε στο email μας info@action24.gr πληροφορίες.
1: Έχουμε τα social media, το Instagram και το TikTok, στο Action24 Newsroom και το Facebook και στο X, το Action24 TV. Μας βρίσκετε, μας κάνετε follow και στέλνετε τα μηνύματά σας, τις εικόνες σας, τα βίντεό σας και εκεί, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
0: Τώρα, είδαμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους αλλοιείς όσον αφορά την αδυναμία τους με αυτές τις υψηλές τιμές του ντίζελ, παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές επιδοτείται, να βγουν και να πάνε να ψαρέψουν. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι όμως τι γίνεται, Αλεξάνδρα?
1: Έτσι, να δούμε λίγο πώς αλλάζει και μάλλον πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των μεταφορών με τις αυξήσεις που έχουμε στις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο, το ξαναλέμε, δεν το χρησιμοποιούμε μόνο για το αυτοκίνητό μας, όσοι έχουν κάνει αυτή την επιλογή τέλος πάντων, αλλά ακριβώς το χρησιμοποιούν οι οδηγοί ταξί, το χρησιμοποιούν στα ΚΤΕΛ, το χρησιμοποιούν σε όλες τις μεταφορές, Νίκο. Άρα αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν και τα κόστη.
0: Πάρα πολύ καλά το λες. Να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάκη Ρωμανό. Είναι ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Είναι στη δουλειά δηλαδή. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στους συναδέλφους.
5: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς και από τον κλάδο μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε ακόμα μια φορά κοντά μας.
1: Να είστε καλά, καλό πρωινό. Ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας.
0: Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Για εκτιμήσεις καλημέρα, και τιμούλες, πρόεδρε. Καλά.
0: Έχει εικόνα από όλη την Ελλάδα, προσοχή.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι μόνο στα αστικά κέντρα τα ταξί και τα ΚΤΕΛ. Και τα ΚΤΕΛ, είπαμε. Ο κύριος Γρηγόρης Γκίκας, ο πρόεδρος ΚΤΕΛ Υπεραστικών Λεωφορείων Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Κύριε αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα. Το πάνελ, να είστε καλά.
1: Από τον κύριο Κιούση, νομίζω, να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως, για να ακούνε δώσετε... και άλλοι δύο κλάδοι που ξέρουν τον κύριο
1: Κιούση. Βέβαια, για να μας δώσετε εικόνα. Καταρχάς, σήμερα, ποια είναι η μέση τιμή στη χώρα και της αμόλυβδης και του ντίζελ.
0: Και την εκτίμησή σας, κύριε Κιούση, επειδή τα βλέπετε, δεν λειτουργήσε του πρόεδρου Τραμπ η συμφωνία. Έχουμε αύξηση το 105-106%.
7: Καταρχήν, να πω ότι η μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20. Με επιδότηση με έκπτωση 10 λεπτά από τα δηληστήρια. 2,13 το πετρέλαιο κίνησης έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα με επιδότηση 5 από τα δηληστήρια και 15 από την κυβέρνηση. Και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό που είπατε, κύριε Υποφάντη, ναι, έτσι είναι. Όχι μόνο δεν λειτουργήσε, γιατί οι νόμοι της αγοράς λένε από τη στιγμή που θα πέσουν 4.700.000 τόνοι, άσχετα αν αυτό απασχολεί την Αμερικάνικη αγορά, αλλά από τη στιγμή που θα πέσουν στην αγορά, θα πέσουν και τιμές. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αντίθετα, ακρίβηναν τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες στο Brent. Οπότε,
0: γιατί υπήρχε κερδοσκοπία, πώς το ερμηνεύετε, ασχολείστε πάρα πολύ χρόνια με την αγορά. Τι ακριβώς έγινε?
7: Δεν θεωρώ ότι οι αγορές δεν πίστηκαν από αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά δεν πίστηκαν και οι ποσότητες είναι πολύ μικρές. Μπορεί να είναι για κάποιες μέρες για την Αμερικάνικη αγορά αυτές οι ποσότητες. Δεν πίστηκαν και δεν προεξόφλησαν μειώσεις οι αγορές σε αυτή τη φάση. Οι αγορές θέλουν κάτι πιο χειροπιαστό. Θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να επέλθει η ειρήνη Ουκρανία-Ρωσία, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Θέλει κάτι πιο σταθερό. Με φωτοβολίδες οι αγορές θεωρώ δεν πείθονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα που νομίζω ότι όχι εμείς ούτε οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα λύσουν. Πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για φτηνή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι, έχετε πολύ δίκιο.
7: Ευρωπαϊκή λύση.
1: Έχετε
7: ευρωπαϊκή
1: δίκιο.
7: Λύση. Δεν
1: πάμε
7: μπορεί
1: λίγο
7: αποσπασματικά
1: έξω, κύριε Κιούση,
7: κάθε
1: να ακούσετε.
7: Να
0: κάνει ό,τι πρέπει. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε,
1: για πάμε λίγο έξω. Πάμε στον κύριο Ρωμανό. Να μας πείτε, κύριε Ρωμανέ, είσαστε όλη μέρα στους δρόμους. Πόσο πετρέλαιο βάζατε στο ταξί σας και πόσα πληρώνετε τώρα? Και φυσικά, ξέρουμε, όσες φορές έχουμε πάρει ταξί, κούρσα δεν έχει ανέβει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
5: Έγινε...
1: Είναι μόνο για το αεροδρόμιο.
5: Είναι μόνο για το αεροδρόμιο. Και στην αναμονή. Αυτές οι δύο αλλαγές γίνανε. Οι οποίες βέβαια δεν επαρκούν.
0: Ναι.
5: Ενδεικτικά θα πω ότι καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρηση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα. Παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
0: Άρα 91 ευρώ τα οποία βγαίνουν από την τσέπη του από το μεροκάματο και από την τσέπη του οδηγού ή του ιδιοκτήτη για να πέσουν στα καύσιμα. Δεν είχε συνδεθεί κάποια στιγμή στον πρώτο πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία-Ρωσία με ένα επιμίσθιο, μια ρήτρα η οποία έμπαινε πάνω. Τώρα αυτή η ρήτρα δεν υπάρχει.
5: Όχι, δεν υπάρχει αυτή.
0: Δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα. Τι ζητάτε τώρα από την πολιτεία για να βγαίνει, επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν θα βγαίνουν σε λίγο οι κούρσες.
5: Δεν βγαίνουν. Γι' αυτό και ο κόσμος υπάρχει εικόνα ότι αυτή τη στιγμή το ταξί έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
5: Τα ταξί δεν κυκλοφορούν. Τα ταξί κάθονται στις πιάτσες. Άλλοι οδηγοί δεν βγαίνουν, δεν κυκλοφορούν, γιατί εκτός από τα χιλιόμετρα που κάνουμε με τον πελάτη, είναι και τα κενά χιλιόμετρα που κάνουμε.
1: Υπερβολικούλης μου είστε, κύριε Ρωμανέ.
0: Γιατί?
1: Υπερβολικούλης μου είστε. Γιατί εγώ όσες φορές έχει χρειαστεί να ψάξω ταξί και το ψάχνω μέσα από τις εφαρμογές, δεν βρίσκω. Πώς γίνεται αυτό?
5: Δηλαδή
1: από τη,
5: όμως,
1: από τη μία να λέμε ότι τα ταξί είναι στην πιάτσα και από την άλλη να ψάχνουμε ταξί και να μην βρίσκουμε.
5: Δεν κυκλοφορούν. Για να βρείτε ταξί, θα πρέπει να έρθει κοντά σας όταν καλείτε από την εφαρμογή το πιο κοντινό ταξί.
1: Όχι.
5: Δεν κυκλοφορούν πάρα πολύ ταξί ελεύθερο στον δρόμο.
1: Γιατί πολλές φορές μπορεί να το καλέσεις, ξέρω εγώ, από το να είσαι στο Παγκράτη και το ταξί να ξεκινήσει, τι να σας πω, από το Μοναστηράκι για να έρθει. Να έχει αποδεχθεί την κούρσα ο οδηγός.
5: Όταν, να σας εξηγήσω λιγάκι, όταν δεν βρίσκονται τα πρώτα αυτοκίνητα τα πιο κοντινά, οι εφαρμογές μετά αναζητούν τα πιο μακρινά αυτοκίνητα.
1: Ναι. Και πώς γίνεται όμως να μας λέτε ότι είναι στην πιάτσα τα ταξί και μετά να μας λέτε ότι κι εμείς να μην βρίσκουμε?
5: Σας λέω ότι είναι στην πιάτσα ενώ ότι είναι αραγμένα τα ταξί. Παλιά το ταξί βγαίνει και στο δρόμο. Θα κυκλοφορήσουμε και στο δρόμο, να βρούμε πελάτη και από το δρόμο.
0: Ναι. Άρα, κύριε
5: Ρωμανέ, είναι μόνο ο πελάτης της εφαρμογής. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε χιλιόμετρα άδεια, αυτό εννοώ.
1: Ούτε στο δρόμο πια βρίσκουμε. Κάνεις έτσι το χέρι σου. Άρα, μην είμαστε υπερβολικούλιδες. Βλέπετε, είμαι γλυκιά.
0: Λοιπόν, εγώ κρατάω, κύριε Ρωμανέ, έχει δίκιο η Αλεξάνδρα. Έχετε γίνει δυσέβρετη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εγώ κρατάω ότι ζορίζεστε κι εσείς με ένα κατοστάρικο σχεδόν παραπάνω το μήνα από αυτές τις αυξήσεις.
5: Δεν είναι μόνο αυτά, να διακόψω. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν διπλασιαστεί ως τριπλασιαστεί τα έξοδα συντήρησης των αυτοκινήτων, στα συνεργεία απλά που πάμε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Έχουν ανέβει όλα τα έξοδα. Έχουμε τις εισφορές μας, έχουμε τη φορολογία. Είναι αρκετά πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα όμως τα υπολογίζετε. Το κόστος των καυσίμων είναι αυτό που επιβαρύνει τώρα.
5: Αυτό μας έχει
0: βάλει εκτός. Άρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προσαρμοσμένος επίναυλος όπως είχε γίνει παλιότερα, ανακαλύψει αυτό το κόστος.
5: Για τους επαγγελματίες τουλάχιστον.
0: Για τους επαγγελματίες, σωστά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στα ΚΤΕ. Το ΚΤΕ δεν μπορεί να μην εκτελέσει το δρομολόγιο. Δεν θα συνδεθεί το κέντρο με τα χωριά. Δεν θα μπορέσουν να διασυνδεθούν οι δραστηριότητες ελληνικής περιφέρειας.
1: Να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Γκίκα.
0: Ναι, τι.
1: Μειώθηκε ή αυξήθηκε η ζήτηση το τελευταίο διάστημα?
0: Α, για να αφήνουν τα γιοταχή και πάρε με τα κτέλες. Για να ακούσουμε.
8: Λοιπόν, η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη, αλλά αυτό δεν μπορεί να καλύψει το κόστος το οποίο υπάρχει στα υπεραστικά λεωφορεία.
1: Βέβαια.
8: Όπως σωστά είπατε, ότι τα κτέλ συνδέουν χωριά με τις πόλεις και κομοπόλεις και με τα αστικά μεγάλα κέντρα. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τελευταία δεκαετία, μην σας πω 15ετία, όλα προσπαθήσαμε όλες αυτές τις ανατιμήσεις, όπως έκανε και το έγγραφο ο πρόεδρος μας, ο κ. Φάτσικος, προς τον Πρωθυπουργό και στον αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Κότσιρα, και στον Υπουργό Οικονομικών, τα ΚΤΕΛ να επιβαρυνθούν όλες τις ανατιμήσεις οι οποίες είχαν γίνει με μικρές αυξήσεις πάνω από μία 15ετία, τα οποία πήραμε στο εισιτήριο.
0: Δόθηκαν αυτές οι αυξήσεις?
8: Έχουν δοθεί πριν 2 χρόνια, μετά από μία 15ετία, από το 2010.
0: Ναι, με αφορμή τον πόλεμο τότε στην Ουκρανία, ότι τα σπασμένα
8: ακριβώς,
0: πρέπει να βγουν. Τώρα βγαίνουν και άλλα σπασμένα.
8: Ακριβώς, κύριε Μουφάλη. Ακούστε όμως αυτή τη στιγμή ποια είναι η ουσία. Και σας μιλάω ως πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. Εγώ, σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, την εβδομάδα για να κινηθούν τα λεωφορεία χρειάζονται, έχουμε δικό μας προμηθευτικό συνεταιρισμό, ναι, χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία κάθε εβδομάδα. Αυτό το κόστος πριν γίνει αυτή η διαδικασία με τα στεγνά του Ορμούς ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως.
0: Τώρα θέλω 100.000.
8: Σήμερα θέλω 100.000. Ακριβώς. Oh. Κάθε εβδομάδα, άρα οποιαδήποτε...
0: Άρα τα υπόλοιπα 50 που τα βρίσκετε τώρα εσείς? Μπαίνετε μέσα,
8: ακριβώς, τι γίνεται? Ακριβώς. Αυτό έχουμε πει. Ότι όποιο μικρό κόστος, αύξηση να είχαμε από την επιβατική κίνηση, γιατί δεν κινείται και ο κόσμος, κύριε Κουπάντη. Δεν κινείται ο κόσμος.
0: Ναι.
9: Όποια μικρή αύξηση και να άφησαν τα αυτοκίνητα, δεν μπορεί να καλύψει αυτό το τεράστιο και δυσθεώρητο κόστος που έχουν υποστεί τα ΚΤΕΛ όλες τις χώρες. Γι' αυτό ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό ότι να, αν συνεχίσει αυτή η διαδικασία, αν δεν ληφθούν μέτρα, προφανώς εμείς δεν είμαστε οι κατάλληλοι και πιο ενδεδειγμένοι να πούμε για τις γεωπολιτικές καταστάσεις που υπάρχουν. Η ουσία είναι ότι είναι δυσθεώρητο το κόστος το οικονομικό που έχουν υποστεί τα ΚΤΕΛ. Γι' αυτό μίλησε και ο πρόεδρος μας πολλές φορές ότι μπορεί να υπάρξουν περικοπές δρομολογίων. Τουλάχιστον προσπαθούμε να μην υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί όντως ο κόσμος περιμένει τα υπεραστικά λεωφορεία στα χωριά για να συνδεθούν με τις πόλεις είτε με τις κομοπόλεις. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι τεράστιο το οικονομικό κόστος ανά την Ελλάδα σε 4.600 περίπου λεωφορεία που υπάρχουν πανελλαδικά.
1: Μία ερώτηση τελευταία στον κύριο Κιούση.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Κιούση, μία πρόβλεψη δική σας.
0: Βέβαια.
1: Πού μπορεί να κλειδώσει η τιμή?
7: Κοιτάξτε, όταν είχε υποθετική τιμή εκκίνησης, εννοώ με ημερομηνία υποθετική, 2 ευρώ, ο Πρωθυπουργός βγήκε προ 2 εβδομάδες και δεσμεύτηκε κάτω από ένα 75 και αύξηση των δικαιούχων στην επιδότηση. Σήμερα αυτή η τιμή είναι 1,96, γιατί είχαμε 2 αυξήσεις κατά 6 λεπτά. Την Παρασκευή ήταν 1,90, σήμερα 1,96. Καταλαβαίνετε πόσο ευμετάδυτο είναι η τιμή των καυσίμων. Εν πάση περιπτώσει, από 1,96, αν αφαιρέσουμε τα 25 λεπτά τουλάχιστον που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, πάμε στο 1,71. 1,71 είναι φοβερά υψηλή τιμή. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει συνδυασμός δράσεων,
0: δηλαδή,
7: και από το κράτος και από τα δηληστήρια, είτε αυτό ονομαστεί από το κράτος μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε ονομαστεί οριζόντια μείωση στην Αγγλία, τουλάχιστον να πέσει κάτω από ένα 60. Θα μου πείτε το 1,60
0: είναι... Πάλι δεν παλεύετε, κύριε Κιούση. Πάλι δεν παλεύετε.
7: Είναι πανάκριβη.
0: Είναι δύο μισθοί για να βάλεις 1,000 λίτρα.
7: Όταν πέρσι ξεκίνησε ένα 10 και τελείωσε ένα 75,
0: το σταυρό μας κάναμε
7: πέρσι. Τα αποτελέσματα του 1,75 τα ζήσαμε. Μάρτιο και Απρίλιο δεν πουλήσαμε καθόλου πετρέλαιο και συν αυτό πρέπει να τονιστεί, ναι, ότι επειδή δεν πουλήθηκε πετρέλαιο πέρσι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω της πολύ υψηλής τιμής, υπήρχε 25% πτώση στα δημόσια έσοδα, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Σωστά.
7: Όσο και να φορολογείς ένα προϊόν, όσο και να το φορολογείς, αν οι πωλήσεις είναι μηδέν, το αποτέλεσμα στα δημόσια ταμεία θα είναι μηδέν. Οπότε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν για να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις και το πετρέλαιο να είναι προσιτό και ο Έλληνας να περάσει ένα αξιοπρεπή χειμώνα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, έτσι ακριβώς είναι, να περάσουμε ένα αξιοπρεπέστατο χειμώνα. Κύριε Κιούση, κύριε Ρωμανέ, κύριε Γκίκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, λίγο την κίνηση ακόμα. Δείτε τι έγινε μέσα σε χρόνο ενός δεκαλέπτου. Τι έγινε?
1: Μαγική εικόνα.
0: Είναι αυτό το πλάνο είναι αρχείου? Όχι. Λοιπόν, είναι κανονικό. Είναι κανονικό. Έτσι, δώστε μας λίγο το χάρτη, παρακαλώ, να δούμε την υπόλοιπη εικόνα. Ο χάρτης όμως δεν είναι καλός, γιατί δείτε την έξοδο αυτή την έρμη της, από το Χαϊδάρι ξεκινάει το ποτηλιάρισμα, πολύ αργά, τρως κανένα μισάωρο και μέχρι να δεις, όπως και στα τελευταία χιλιόμετρα της Χιστούς, ασχιστού, άνοδος, κάθοδος, κάτι πρέπει να έχει συμβεί στο κατέβασμα, στο ύψος του Ρέντι, θα το δούμε σε πολύ λίγο, θα επικοινωνήσουμε, και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πρόβλημα και στο ανέβασμα της λεωφόρου.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει, Νίκο μου?
0: Τι έχει γίνει?
1: Είναι Τρίτη, 13, με βροχή. Και πήραν όλα τα αυτοκίνητά του. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Όχι, δεν είναι μαύρο.
10: Σε πνεύμα, είναι λίγο γκρίζο κάτι, αλλά εντάξει. Σε πνεύμα Κρήτης, θα το πούμε.
1: Να, εδώ η Βίβου Γιούρα, η αρχιτέκτρια μας, μας βάζει τα ματάκια από πίσω.
0: Υπάρχει και είναι κανείς προληπτικός εδώ.
10: Που καμισάς.
1: Είναι κανείς προληπτικός στο κοντρόλ?
0: Ναι, είναι κάποιος προληπτικός. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω, το θέμα είναι πόσο το πετρέλαιο, έτσι, παντού αυτό λένε.
10: Θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, εκεί που δεν φτάνει το φυσικό αέριο, εκεί όπου δεν υπάρχουν σοβαρές σπίτια εγκαταστάσεις, πώς λέμε, της αντλής θερμότητας, που σου λύνει το πρόβλημα, ας πούμε. εκεί όπου το κλιματιστικό είναι παλιό και καίει πολύ περισσότερο από το να βάλει το καλοριφέρ.
1: Και δεν κρατάει, Νίκο, και όλο, δηλαδή,
0: και δεν κρατάει όπως το λέει η Αλεξάνδρα.
1: Δεν κρατάει τη ζέστη. Δηλαδή είναι ένα, για το κλιματιστικό για να τα ανάψεις μόνο λίγο το πρωί που ετοιμάζεσαι ή την ώρα που μπαίνεις στο σπίτι για να φύγει η υγρασία μέχρι να πιάσουν τα σώματα και να ζεσταθούν οι τείχοι. Αν δεν ζεσταθούν οι τείχοι, τι να σου κάνει τώρα το κλιματιστικό.
11: Θα τα πούμε συνέχεια για το ΕΣΟΣ. Έχω ρεπορτάζ για τις αυριανές ανακοινώσεις κυβέρνησης.
1: Ωραία, έλα να ξεκινήσουμε.
10: Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε από
10: μετά το Μαρκ Ρούμπιο, άλλος ένας κύριος που εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει το Φεβρουάριο στην Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο νούμερο 2 της αμερικανικής κυβέρνησης, ο νούμερο 2 των ΗΠΑ. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και ανταγωνιστικοί λόγοι για την μετα-Τραμπ εποχή όσον αφορά την εμφάνιση αυτή. Προσέξτε. Θα έρθει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος για το συνέδριο Breitbart Summit, το πρώτο συνέδριο που διεξάγεται στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμό στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι μόνο για τις επαφές.
0: Πώς λέγεται το συνέδριο?
10: Breitbart Summit.
12: Είναι του Breitbart, της ιστοσελίδας.
10: Ακριβώς. Λίγο δεξί είναι όλοι αυτοί εκεί.
12: Λίγο.
10: Ξέρει ο Νίκος. Θα έρθει λοιπόν εδώ ο J.D. Vance. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε εγρήγορση γιατί πρέπει να κλειστούν ραντεβού. Θεωρείται σίγουρο ότι θα δει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
10: Τώρα, αν θα υπάρξει κάποια ομιλία όπως υπήρχε με τον Μαρκ Ρούμπιο στην Πνίκα ή κάπου αλλού, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
10: Δεν έχει ακόμα κλειστεί κάτι.
1: Τι συνέχεια, το ίδιο θα κάνουμε.
10: Σωστό. Όμως, επειδή είναι ένα πρόσωπο που θέλει να παίξει ρόλο στη μετα-Τραμπ εποχή, ας σημειώσουμε ότι αποκλείεται να αφήσει ανεκμετάλλευτη την παρουσία του στην Ελλάδα. Κάτι θα σκεφτούν οι Αμερικανοί οι matchmakers για να αναδείξουν και την επίσκεψη του J.D. Vance στην Ελλάδα. Τώρα, στα καθημάς.
1: Ναι.
10: Αύριο ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμά του. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι στις Βρυξέλλες. Τετάρτη αύριο θα πάει στη Λάρισα. Προσέξτε γιατί θα πάει στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Λάρισα, όχι μόνο για να συνομιλήσει με κατοίκους, με κόσμο εκεί, με πολίτες,
1: ναι,
10: αλλά για να, μισό λεπτάκι, να σας πω αμέσως τι ακριβώς θα κάνει.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, θα εγκαινιάσει μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που όπως καταλαβαίνετε και λόγω των εξελίξεων στην ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.
0: Ναι.
10: Πριν τη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός χθες ευνηδιάζοντας τους πάντες και χωρίς να έχει ανακοινώσει το παραμικρό ούτε σε εμάς τους πολιτικούς συντάκτες, ούτε στους στενούς τους συνεργάτες, επισκέφθηκε τους νέους σειρμούς του ΙΣΑΠ, της γραμμής 1, συνομίλησε με τουρίστες, συνομίλησα με πολίτες.
1: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
10: Ναι.
1: Για να πούμε κάτι, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας ήρθε τώρα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πριν από 6 μόλις λεπτά, γι' αυτό σου λέω ότι μας ήρθε τώρα, έκανε μια ανάρτηση Νίκος Βέρκο στα social media, την οποία θα τη δούμε σε λίγο.
10: Αυτό περιμέναμε.
1: Είδες, σε διέκοψα, σου δίνω και τροφή. Έκανε μια ανάρτηση και μπαίνει επίσημα Νίκος Βέρκο στην ελληνική
12: εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, ακριβώς. Είναι μια ανάρτηση την οποία έκανε πριν λίγο ο Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα. Ναι. Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα. Από τα στελέχη τα οποία ήταν κορυφαία στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ, αποσυσιοποιήθηκε και τώρα εντάσσεται στην ΕΛΑΣ. Δεν παρετείται τις θέσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
10: Δεν
12: θεωρείται ασύμβιβαστο, ας πούμε. Δεν θεωρείται βουλευτική έδρα. Οπότε και αυτός μπαίνει στο τρένο της ΕΛΑΣ. Τα αναλυτικότερα βεβαίως θα τα πούμε και στη συνέχεια, αν
1: θα
12: θέλετε.
1: Θα δούμε και το βιντεάκι.
12: Ναι,
1: γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
10: Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός ευνηδίασε χθες, συνομίλησε με πολίτες και επισκέφθηκε τους νέους σειρμούς της γραμμής 1 του μετρό. Θα κάνει και άλλες τέτοιες απροειδοποιητές επισκέψεις. Τι θέλει να δείξει ο Πρωθυπουργός? Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που σφάζεται, εγώ κύριε. Αυτό θέλει να δείξει τουλάχιστον.
0: Ναι.
10: Εγώ κύριε ασχολούμαι με την καθημερινότητα και με τα προβλήματα των πολιτών.
0: Κάτσε, βρεσί, Γιάννη. Να ασχοληθεί με την καθημερινότητα. Το σούπερ μάρκετ είναι
10: δυσβάστατο. Δεν το... Έχεις κυβερνητικά στελέχη εδώ, γιατί δεν του ρωτά.
0: Όχι, περίμενε. Δεν το έχει λύσει δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν πρέπει να παραδεχτούμε αυτό.
10: Εγώ το ρεπορτάζω την ώρα.
0: Να το καύσιμο 1,70 τα ακούσαμε, 1,65 πόσο θα μας στάσει. Θα το δούμε σε πολύ λίγο.
10: Πιο λίγο θα πάει.
0: Ναι. Θα πάει πιο λίγο.
10: 1,50-1,55 λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Θα ανακοινωθεί αύριο. Τέλος πάντων, αυτό λένε οι πληροφορίες. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος υπουργός για να το κλειδώσω και να το επιβεβαιώσω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Έλα, τώρα... πέρα μας πεις τις πληροφορίες.
10: Ναι, θα σας πω τώρα τις πληροφορίες.
0: Περίμενε. Έχει έρθει το βιντεάκι του κ. Ζαχαριάδη. Θα το δούμε. Πάμε λίγο προς πίσω σήμερα. Αλλά πάμε να το δούμε που είναι φρέσκο.
13: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
0: Το ξαναβλέπει και ο Νίκος, μην το ξαναβλέπεις.
10: Ναι, συγγνώμη. Δεν...
11: Έχασε κάποια κιλά ο κ. Ζαχαριάδης, διατροφή, ε.
10: Ορίστε.
11: Έχασε κάποια κιλά, κάνει διατροφή προφανώς.
10: Δεν ξέρω τον άνθρωπο.
11: Μπράβο, του πάει.
10: Αλλά έτσι κι αλλιώς...
11: Όχι, θετικά το λέω, του πάει.
10: Στο πολιτικό πάντως, εδώ έχουμε και μια νέα προσχώρηση. Αν θυμάστε, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρχει ένα κύμα κάποιων προσχωρήσεων, κάποιων στελεχών, κορυφαίων, πέρα δηλαδή από τα νέα πρόσωπα, κάποιοι πιο παλιοί, λίγο πιο έμπειροι εννοώ από αυτή την νεότατο ο Κώστας Ζαχαριάδης.
11: Δεν ξέρω αν αυτά κάνουν καλό αυτά, Νίκο μου.
0: Γιατί?
11: Γιατί η πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε στη μετά Ρούμπιο επίσκεψη, τη interview, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει, θα σας το διαβάσω αμέσως, τη Νέα Δημοκρατία στο 29,6%, δείχνει μια σημαντική άνοδο του Πασόκ, το οποίο πλέον πλησιάζει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στο 1,1%. Θα σας πω αμέσως τα ποσοστά.
10: Διαφορά μεταξύ τους.
11: Ναι, διαφορά μεταξύ τους. Στο 15,7 η Ελλάδα, 14,6 το Πασόκ. Και δείχνει για πρώτη φορά, κρατήστε το αυτό, το κόμμα που υποστηρίζει ο κύριος Κασιδιάρης στη Συμμαχία Ελλήνων, όχι απλά να μπαίνει στη Βουλή, αλλά να είναι στο 3,7%.
10: Τους μετράνε, τον μετράνε.
11: Τους άρχισαν να τους μετράνε. Είχαν πει οι δημοσκόποι ότι αν το κόμμα αυτό εμφανίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 1%, θα το συμπεριλάβουμε στα κόμματα. Αλλιώς τα λοιπά. Πέφτει όμως το άλλο κόμμα.
1: Για μένα δεν θα έπρεπε.
10: Άμα δεν το, άμα
11: θέλει μεγάλη συζήτηση
10: αυτό. Είναι ανακοινωμένο κανονικά, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργη αυτή.
11: Πάντως το 3,7 καταγράφεται το κόμμα του που στηρίζει ο κ. Κασιδιάρης. Και να σας πω επίσης ότι το άλλο κόμμα, που συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως ψηφοφόρους του κ. Σαμαρά, Ανταρσία ή κάτι άλλο, είναι στο 3%. Έπεσε το 3%. Δηλαδή οι ψηφοφόροι αυτοί που ακολουθούν τον κ. Κασιδιάρη ψήφιζαν τόσο καιρό άλλο κόμμα. Και τώρα μετακομίζουν σε ένα νέο κόμμα το οποίο θα στηρίξει ο πρώην έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.
10: Και εκεί βέβαια είναι και ενδιαφέρον να δούμε και πού ακριβώς θα πατήσει, από ποιού θα αντλήσει ένα κόμμα Σαμαρά, όταν φτιαχτεί, ας πούμε.
11: Σωστό.
10: Δεν ξέρω.
11: Θα έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά.
10: Ναι, γιατί τώρα προφανώς φαίνεται ότι θα ανακάτεψει τη σάλατα εκεί, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
11: Σίγουρα αυτό.
10: Ναι. Οπότε να δούμε
11: στα δεξιά ή στα άκρα δεξιά, είναι σίγουρο αυτό.
1: Ναι.
11: Λένε οι δημοσκόποι, θα σας τα πει και ο κ. Ζούπης κάποια στιγμή, ότι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν και ψηφίζουν το κόμμα Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία και μετακινούνται είτε μεταξύ του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου, είτε μεταξύ του κόμματος αυτού το οποίο λέγαμε πριν και κάποιου άλλου. Ναι. Αυτά λένε οι δημοσκόποι.
1: Ναι.
11: Κοιτάξτε, Κυριακή κοντή γιορτή, όλα αυτά θα φανούν σκάλπες. Κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν ή όχι.
1: Αλλά
11: περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Mm. Αν τελικά θα το ανακοινώσει και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Και να σας δώσω και μια τελευταία πληροφορία πριν πει ο Νίκος τα δικά του. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κλειδώσει την υποψηφιότητα του κύριου Βαγγέλη Αντώναρου. Τον θυμάστε τον κύριο Αντώναρο?
10: Βέβαια.
11: Έχει περάσει. Από τη Νέα Δημοκρατία. Πριν τη Νέα Δημοκρατία ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
11: Μετά πήγε η Νέα Δημοκρατία.
10: Ήταν Πασόκ ο Αντώναρος παλιά.
11: Ήταν πολύ
10: Πασόκ,
11: παλιά.
0: Πέτρο Καραμαλή.
11: Με τον εξυγχρονιστή Κώστα Σιμίτη ήταν παλιά. Μετά έγινε η Νέα Δημοκρατία. Τον έφερε ο κύριος Ζωρουσόπουλος στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
1: Τσίπρας,
11: ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατών Κασελάκης.
10: Κασελάκης βεβαίως.
11: Μετά πήγε.
10: Νομίζω δεν πήγε πουθενά άλλο μετά.
11: Ναι, σπίτι στο Σαμαρά.
10: Τώρα είναι στο Σαμαρά.
11: Πέντε κόμματα είχε αλλάξει.
0: Σταθερός απόψη του.
11: Απόλυτα.
10: Αν το...
11: Νομίζω ότι ο κ. Αντώναρος αποτελεί τον ορισμό.
0: Τώρα μην γελιόμαστε. Είναι κάποια στιγμή κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Αντώναρος. Το θυμάστε, έτσι.
10: Για 1,5 χρόνο κάπου ήταν.
0: Ναι, για 1,5 χρόνο ενημέρωνε ο κ. Αντώναρος. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμά του είναι ελεύθερες μετακινήσεις.
11: Εδώ έχουμε και το παράδειγμα του κ. Μιχαηλογιαννάκη που είναι.
1: Ο λαός το διακρίνει. Ο λαός με την ψήφο του κρίνει. Έτσι. Να πάμε στα μέτρα λίγο, να μαζέψω λίγο περισσότερο ρεπορτάζ.
0: Περίμενε λίγο, γιατί περιμένουμε να κρεμόμαστε από τα χείλια του τώρα.
10: Και αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Πόσο, πες μας.
11: Κοιτάξτε, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 1,55. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Εγώ δεν είμαι Μητσοτάκης, ούτε Πιερακάκης. Σας λέω τι μας μεταφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Δεν είπε κανείς ότι είσαι Μητσοτάκης ή Πιερακάκης. Αλλά
11: δηλαδή, αυτό... αν αύριο ανακοινώσει ένα 60-55 μου πείτε τι έλεγε.
10: Όχι, δεν ας πούμε εσένα.
0: Ο μέσος μισθός δεν βγαίνει, είναι ακριβώς ένας μισθός.
11: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Δηλαδή τι θα φάει αυτός που βάλει πετρέλαιο, θα φάει, θα πιει.
11: Τίποτα. Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα.
0: Το παξιμάδι μας κάτι πρέπει να το κάνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
11: Λοιπόν. Το θέμα είναι τι θα πάρει ο Μητσοτάκης την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Α, μπράβο.
1: Τον κύριο Τζιτζικώστα, μην τον έχουμε σε λίγο.
11: Ξέρει πολλά ο Επίτροπος. Φαντάζομαι και είναι σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, μην γελιόμαστε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι σε ρόλο παρατηρητή, να παίζει πικ-πονγκ και να γίνεται από πάνω τη
10: τρελή. Να πούμε και κάτι άλλο. Οι επενδύσεις, γιατί υπήρξε μια απόφαση πότε, χθες, προχθές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσουν κάποια χρήματα που, για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Ωραία, 1 δισεκατομμύριο. Ωραία ήταν αυτά.
10: Ναι, καλό είναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα, λέω κι εγώ. Ωραία, μα τα δίνει.
10: Δώστε ρε, παιδιά, να μπορέσουμε να κάνουμε.
14: Επειδή έγινε ένα μπέρδεμα, δεν έχει να κάνει. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα, δεν έχει να κάνει με τη ρήτρα διαφυγή που θα διεκδικήσει ο Μητσοτάκη την Πέμπτη. Ήταν άλλο πακέτο
1: αυτό. Ρήτρα διαφυγή.
14: Να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Εμεί το ξέρουμε αυτό. Λάθο το παν κάποιοι.
14: Την άλλη ρήτρα διαφυγή δεν την έχουμε εξασφαλίσει ακόμα. Θα δώσουμε μάχη ο Μητσοτάκη θα πάει στι Βρυξέλλε για να την πάρει. Αν την πάρει.
0: Με του Ιταλού.
14: Με του Ιταλού. Ακριβώ.
10: Οι κλασικοί Βόροι οι οποίοι λένε εμεί δεν δίνουμε τίποτα.
14: Ακριβώ.
0: Μα δεν θα τα δώσουν από την τσέπη του. Δικά μα λεφτά είναι που θα γυρίσουν πάλι πίσω αυτό προσπαθούμε να του
1: κάνουμε.
0: Το
1: ίδιο λέει και η Ιταλία. Τι λένε, ότι εμεί δεν έχουμε πλεονάσματα που να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα δεν μας νοιάζει εμάς η ρήτρα διαφυγής. Εσείς που έχετε υπερπλεονάσματα και που υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες και δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, είναι δικό σας πρόβλημα.
10: Και βασικά θέλουν δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το οποίο, αν θυμάστε τότε πριν 10 χρόνια το συζητάγαμε, ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν στις εσωτερικές τους πολιτικές σκηνές. Το ότι μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ελλάδα, η οποία χρωστάει δάνεια. Προφανώς, έτσι. Έχουμε πάρει ένα σκασμό δάνεια. Ότι θα κάνει πρώτα κοινωνική πολιτική και μετά θα πληρώσει τα δάνεια. Γιατί τα υπερπλεονάσματα πάνε κατά προτεραιότητα στο να πληρώνουν τα δάνεια. Έτσι.
1: Σωστά.
14: Ωραία. Πάντως, για να κάνουμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Από το δικό μου ρεπορτάζ, από πληροφορίες του καναλιού, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση είναι περίπου στα 35 λεπτά. Υπολογίζουμε δηλαδή ότι αύριο θα ανακοινωθούν από 1,50 ως 1,60 οι τιμές που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι και πώς. Τώρα, ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις αύριο, δεν μας έχει διευκρινιστεί αυτό. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός, παίζεται. Αν θα είναι ο κύριος Κερακάκης, σήμερα το πρωί στον πρωινό καφέ θα αποφασιστεί αυτό.
1: Εμένα χθες μου έλεγε ένας τέλεχος από το Υπουργείο Οικονομικών που μίλησα χθες το μεσημέρι στο γραφείο ότι μέχρι στιγμής δεν είχαν κάτι κανονισμένο στο Υπουργείο Οικονομικών.
14: Δεν είχαν, πράγματι.
1: Όχι.
14: Υπάρχει περίπτωση να απευθύνει μήνυμα ο Πρωθυπουργός τηλεοπτικό. Υπάρχει περίπτωση να βγει μία δήλωση. Δεν το ξέρω ακόμα.
1: Να βγει και μία δήλωση. Απλή μία δήλωση.
14: Παίζεται λοιπόν αυτό. Γιατί θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Τώρα, μη ελιόμαστε. Αρνητικό είναι το 1,55. Δεν είναι θετικό.
14: Για να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Μπροστά στο 1,10 πέρσι, όλα είναι
0: αρνητικά.
1: Δεν μπορεί να βγει κάποιο να πανηγυρίζει και να λέει να τι καλά πέσαμε στο 1,55 και στο 1,60. Θα πέσουν όλοι πάνω του να τον φάνε. Ποιο θα βάλει.
14: Μαζί σου σε αυτά. Αλλά δεν είμαι εγώ υπουργό.
0: Δεν είπαμε ότι είσαι υπουργό.
14: Δεν φταίει σε κάτι.
0: Θα την πέσω άμα βγει να πανηγυρίσει. Θα την πέσω σίγουρα δηλαδή. Εγώ θα πάρω το.
10: Θα πέσει από το 1,10. Θα είμαστε στο 1,90.
14: Κοιτάξτε, έκανε κάτι έξυπνο Τσίπρας. Έβαλε τον πήξη στο 1,40. Και πλέον πιέζεται η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ανακοινώσει το 1,70-1,75. Πρέπει να είναι πολύ κοντά στην πρόταση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και η οποία ήταν μια έξυπνη κίνηση για να πιέζει την κυβέρνηση να ανακοινώσει τιμές προς τα κάτω.
1: Ωραία πάσα μας δίνεις για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λίγο να συζητήσουμε μετά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα φλουρούρια μόλις τα είπαμε.
10: Για τον Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το τελεσίγραφο που έχουν δώσει σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Πού είναι οι υπόλοιποι, δεν θα πάνε.
1: Πότε
10: ακούστε να δείτε. Κάποιοι βουλευτές έχουν ήδη αρχίσει και εκδηλώνονται. Ενώ εκείνοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και είναι να πάνε στο Τσίπρα. Και είναι στο λίμπο που λέμε. Είναι στη ζώνη εκείνη ανάμεσα στην κόλαση και τον παράδεισο.
0: Ποια είναι η κόλαση, ποια είναι ο παράδεισο.
10: Έλατε, αυτό θα το αποφασίσει ο καθένα κάθε μια. Το θέμα είναι ότι εδώ είχαμε για παράδειγμα μέσα στο Σαββατοκύριακο συσκέψεις. Είχαμε στη Δυτική Αττική που η κυρία Αχτσιόγλου πήγε πριν ανακοινώσει ότι προσχωρεί.
0: Ναι, βίντεο όμως δεν έκανε, κυρία Αχτσιόγλου, όπως και ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Όχι, βρέα, αφού
10: πώς δεν έκανε.
1: Σε βίντεο στο
10: ανακοινώσει. Δεν έκανε. Δεν την βάλανε σε ένα τάμπλετ και υπέγραφε.
0: Ναι. Α, υπέγραφε το τάμπλετ.
10: Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Για παράδειγμα, στην Ετωλακαρνανία ο κύριος Ζαμπάρας. Πήγε σε εκδήλωση της Ελλάδας, δεν έχει ακόμα παραιτηθεί από βουλευτής.
0: Ναι.
10: Στην Μαγνησία έγινε μάζεμα των φίλων της Ελλάδας, των μελών ας πούμε και φίλων της Ελλάδας και ο κύριος Μεϊκόπουλος ήταν εκεί. Άρα υπάρχει κινητικότητα.
14: Σου λέει έχουμε 8 μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές, να χάσουμε το μισθό.
10: Πιέζονται πάντως πρέπει να σου πω.
14: Απ' την άλλη, όμως, δεν ανακοινώνει αυτούς που ήδη παραιτήθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι ένας προβληματισμός που υπάρχει σε αυτούς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτοί που παραιτήθηκαν γιατί δεν τους ανακοινώνεις.
10: Ναι.
14: Άρα.
10: Ανακοινώνονται μόνοι τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Χθες.
14: Τι, ανακοινώθηκε η προσχώρησή
10: του. Ο ίδιος.
14: Θα είναι υποψήφιο βουλευτής. Πότε θα ανακοινωθεί.
10: Πότε θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.
14: Ναι. Τελευταία στιγμή.
10: Αυτό θα περάσει λίγο καιρό ακόμα μέχρι να το βρουν, γιατί υπάρχουν και καραμπόλες, υπάρχουν και διάφορα. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά ο Βασίλης Κόκαλης, ας πούμε, ο οποίος θυμάστε, ήταν.
0: Γιατί μας σχολιάζει τον κύριο Κόκαλη ότι ήταν καραμαλικός και πήγε.
14: Παιδιά, με τον Κόκαλη είχα την μπάλα. Καραμαλικός.
0: Καμενικός.
14: Καμενικός μετά. Του καμένου.
1: Βέβαια.
14: Δηλαδή, πιο δεξιός δεν υπάρχει.
0: Ναι, και μετά το γύρισε
14: σε Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σε Ελλάς.
0: Ναι, πάμε.
10: Εντάξει, τώρα θα είναι.
14: Είμαι ευγενής γιατί τον φιλοξενείτε αρκετές φορές εδώ. Μην του
0: κόψουμε. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε, αλλά να λέμε από πού κατάγεται το καθένα.
14: Δύναμη.
10: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια μετάβαση, μια ανακατοσούρα.
12: Να πούμε ότι βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη από χθες στην Κρήτη, με πολλά βίντεο.
14: Υπάρχει θέμα εκεί. Είναι το Πασόκ παντού δεύτερο. Είναι πάνω από την Ελλάδα του Τσίπρα δημοσκοπήσεις.
12: Βρόβλα, βλέπουμε και πλάνα. Να σας πω ότι ένα που είχε ένα ενδιαφέρον και σχολιάστηκε αρκετά είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να οδηγάει ο ίδιος το αυτοκίνητό του. Τέλος πάντων, είχε βεβαίως και τη συνοδεία του, τις βλέπουμε εδώ.
15: Α, μπήκε μόνος. Α, μπράβο.
12: Ναι, είναι εκεί. Συναντήθηκε με συλλόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο ΒΟΑΚ και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει και συγγενείς τους, οικείους τους εκεί στον ΒΟΑΚ. Ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Έδωσε και τη συνέντευξη βεβαίως σε τοπικά μέσα. Και συνεχίζεται. Είναι η πρώτη μέρα, ήταν χθες, ή θα έχει και δεύτερη μέρα σήμερα περιοδεία στην Κρήτη. Σωστό το λες, Γιάννη. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα ο ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ εκεί. Και τις άλλες δυνάμεις, γιατί υπάρχει. Το Ηράκλειο ιδίως είναι κάστρο.
14: Βέβαια.
15: Έδωσε συνέντευξη στο Ρητή TV.
1: Ναι.
15: Την είδα. Εγώ είδα απόσπασμά της, θέλω να σας πω.
12: Ναι.
15: Εκεί που έλεγε για τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλετε να δούμε το
14: απόσπασμα αυτό.
12: Και
14: να
12: βγούμε να πολύ ψωμί εκεί. Έχει πολύ ψωμί εκεί.
15: Για πάμε να το ακούσουμε.
16: Πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί. Να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
15: Πάντως,
16: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
15: Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Κόσμου...
14: Ναι, τώρα ξέρετε τι λέει ο κόσμος.
15: Τι.
14: Απ' τη μία βάζεις τον καρτερό να πυροβολεί, απ' την άλλη το μαζεύεις. Δηλαδή, χρεώνεται τον καρτερό ούτως ή άλλως.
15: Περιμένετε. Θα μας πεις τώρα τι γίνει με τον Θανάση Καρτερό. Ή λέγει κάτι άλλο. Συνεδρίξτε, 7 στις 10 στελέχη του Πασόκ μας την πέφτουν, λέει, όταν βγαίνουμε στο. Και όντως έτσι είναι, τους την πέφτουν.
12: Εντάξει,
15: δεν τους αφήνουν.
12: Υπάρχει έτσι είναι. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει μια διτή κατάσταση. Δηλαδή, είχαμε εκείνη την ιστορία με την άσχημη ιστορία με την κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
15: Προχώρησε σε μηνύση τελικά, κύριε Παπαδοπούλου.
12: Προχώρησε σε μηνύση η κυρία Παπαδοπούλου. Χθες την κατέθεσε με συγκεκριμένες μάλιστα κατηγορίες καταλογής.
15: Και θα είναι μάρτυρας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
14: Ναι, ο οποίος βέβαια είναι υπτιτασχήρας του τώρα. Λέει, εγώ δεν είδα, δεν άκουσα. Δεν
12: εντάξει, όχι, παρόν ήταν ο κύριος Χρυστάκης.
14: Ναι, να δούμε τι θα πει όμως.
12: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι από τη μία ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είναι αντίπαλος ο δικός μου Μητσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει σύραξη στα
14: εντάξει, όμως
12: στα
14: Νίκο, ο κύριος Καρτερός ήταν χρόνια συνεργάτης του.
12: Όχι, υπάρχει σύραξη.
14: Λογογράφος του.
12: Συμφωνώ.
14: Και δεν είναι όμως, το Τσίπρα.
12: Προσέξτε τώρα. Και εδώ ξεκινάει, ανοίγουμε καθίστα να ανοίξουμε το μεγάλο βιβλίο τη αντιπαράθεση του Πασόκ με την Ελλάδα. Γιατί χθες έγινε ο κακός χαμός. Και το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση
15: σκληρές.
12: Με την οποία σκληρή, με την οποία βάλει εναντίον. Και φυσικά του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, λόγω του κυρίου Καρτερού. Να πω το εξής, ότι αυτό το υπονόησε, αλλά μιλώντας και με στελέχη του Πασόκ, το είπαν. Ο κύριος Καρτερός, λένε, δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος, λογογράφος κλπ. Ούτε ένας απλός συνεργάτης. Είναι και στέλεχος, ή μέχρι πρότινος ήταν στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Ναι.
12: Και εδώ υπάρχει το εξής καταπληκτικό, ότι βγαίνει το Πασόκ και υπόνοει. Μέσος πλεινσαφός τι λέει, όχι μέσος πλεινσαφός, το είπε, απλά δεν το είπε έτσι όπως θα το πω εγώ, τον έσβησαν από τα κατάστοιχα. Δηλαδή, ενώ είχε ανακοινωθεί ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δηλαδή του πολύ στενού οργάνου της Ελλάδας.
1: Πώς ήταν, 17 άτομα.
14: Ναι.
12: Σήμερα στο site δεν υπάρχει. Και ενώ υπήρχε χθες, σήμερα δεν υπάρχει.
15: Προχθές,
12: μάλλον δεν υπάρχει. myelas.gr. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει.
15: Πώς λέγεται?
12: Ποιο το myelas.gr.
14: Όχι, πώς λέγεται το όργανο.
12: Δεν νομίζω Πολιτικό Συμβούλιο.
14: Ελλάς.gr είναι και η αστυνομία.
12: Ναι, μην τα μπλέξουμε. Και ψάχνουμε για τους τροχονόμους.
14: Ωραία, από ό,τι καταλαβαίνεις τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη σώμα με σώμα.
12: Είναι μάχη σώμα με σώμα. Η μάχη νομίζω θα γενικευτεί και θα υπάρξει και θα σκληρύνει κι άλλο αυτή η μάχη ανάμεσα στους δύο. Βεβαίως και στο Πασόκ να σας πω ότι έχουν και τις δικές τους διεργασίες. Δηλαδή, αφενός επιμένουν σήμερα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το χρέος, για το ιδιωτικό χρέος. Θα είναι μαζί του και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Υπολογίζουν πολύ σε αυτήν την πρόταση, την προετοιμάζουν εδώ και καιρό και θα έχει και τη μορφή πρότασης νόμου.
14: Ναι.
12: Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί θέλει να μιλήσει με τον
14: απλό κόσμο. Εγώ πάντως και έχω καταλάβει
12: με τον απλό κόσμο, με τους
14: από τα μηνύματα που έρχονται από τις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας σταματά να μοιράζει την μπάλα και το παίρνει πάνω του το παιχνίδι. Γιατί έχει καταλάβει ότι το ισχυρό χαρτί της Ελλάς είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Ναι.
14: Συμφωνείς αυτό?
12: Πολλές περιοδίες, πολλές εμφανίσεις και θα.
14: Και δηλαδή, προσπάθησε να μοιράσει την μπάλα σε κάποια στελέχη του επικοινωνιακού
15: τομέα.
14: Αλλά δεν έχουν το ίδιο Πασόκ, πολιτικό βάρος.
15: Κανονικά, Καρτερός Θανάσης δημοσιογράφος τώρα.
1: Είναι στους πολλούς.
15: 129, ορίστε. Θέση 129.
1: Το λαγωνικό το βρήκε.
10: Ήταν στους λίγους, στους πολιτικούς συμβούλους.
1: Είναι
14: και σε αυτό το
15: εδώ έχει την πολιτική επιτροπή.
10: Θα αμφισβητήσεις το Πασόκ.
1: Είναι μια ομάδα περίπου 17 ανθρώπων εκεί πέρα. Ήταν ο κύριος. Τώρα δεν το ξέρω το site του Αλέξη Τσιπρά. Τώρα,
14: παιδιά, συγγνώμη.
15: Μα δεν ξέρεις και το site του Αλέξη.
14: Είσαι μέλος σε κόμμα, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά
10: αυτό δεν. Α, να σα πω εντωμεταξύ ότι είχε γίνει περίπου το ίδιο και με τον κύριο Σιακαντάρη, αν θυμάστε.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, το φάγανε και αυτόν από το τέτοιο, ναι.
10: Και εκεί γίνωσε και διαγραφή.
14: Αυτό τον Καρτερό.
10: Βεβαίως, έκανε μια ανάρτηση επιθετική. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έγραψε, ας πούμε, στο μανιφέστο του συγκεκριμένου κόμματος, έβαλε εναντίον του κυρίου Καρτερού και, και του χαρακτηρισμού της ερώτησης, υποτίθεται. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης και ήταν εναντίον του πολύ, γιατί ο κύριος Σιακαντάρης μιλάει κιόλας και για τη σύμπραξη των δύο κομμάτων, των δύο χώρων τέλος πάντων. Προς τις
14: τι άλλο τώρα, έχεις τίποτα να μας δείξεις καμιά κάρτα?
1: Βεβαίως έχουμε να δούμε.
15: Τι έχουμε?
1: Το μήλο κάτω από τη μηλιά.
14: Έτσι, μπράβο.
10: Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται.
14: Πιο ευγενικά, γιατί... πώς λέγεται αυτό, τα τζάκια.
10: Τα τζάκια, εντάξει, ναι. Ή θα λέγα εγώ οι παραδόσεις. Οι παραδόσεις που λένε άλλοι, έτσι.
15: Πάμε να
10: το Πασόκ είναι ένα κόμμα πολύ, έτσι, με μεγάλη ιστορία, μεγάλη παρακάταθεση και με πολύ σημαντικά στελέχη. Υπάρχουν όμως της νεότερης γενιάς στελέχη, τα οποία, από ό,τι μαθαίνουμε, θα δοκιμαστούν στον στίβο των επόμενων βουλευτικών εκλογών και θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Χαριλάου Τρικούπη. Ή τέλος πάντων, τουλάχιστον βρίσκονται σε συζητήσεις. Θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα?
15: Πάμε, ναι.
10: Παράδειγμα, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου.
15: Το πιο βαρύ.
10: Μπορείτε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
14: Εγγονός του ιδρυτή.
10: Βεβαίως.
14: Έχει βγει πρώτο στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται καν να κατέβει κάτω.
10: Λες.
14: Καλά το. Έχεις μια βουλία.
15: Σε ποιο Ηράκλειο θα κατέβει?
14: Στο Ηράκλειο Κρήτης.
10: Στο Ηράκλειο Κρήτης, έτσι.
15: Ναι. Δεν θα πάει η Αχαΐα, Καλέντζη και τα λοιπά.
10: Ακούγεται για Ηράκλειο.
14: Εκεί είναι μία έδρα. Είναι δύσκολα για το Πασόκ.
15: Είναι μία έδρα στην Αχαΐα.
14: Μία έδρα θα βγάλει το Πασόκ.
10: Διαχυβεύεται, εννοεί μία έδρα. Δεν ξέρει αν θα πάρει δύο, ας πούμε, κτλ. Οπότε εκεί υπάρχουν άλλα.
15: Στο Ηράκλειο ξέρει να μιλάει. Δεν τον έχουμε ακούσει.
10: Είναι στέλεχος της νεότερης γενιάς, δραστήριος. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ξαναλέμε, αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν.
15: Βαρύ το όνομα.
14: Και το πιο βαρύ για το Πασόκ. Πιο βαρύ δεν γίνεται.
10: Ναι.
14: Το όνομα του ιδρυτή, το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, το όνομα του ανθρώπου που. Πασόκ Χρήστον Παπανδρέου.
10: Ακριβώς. Ακούει ο κόσμος.
14: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου είναι, να το πούμε.
10: Γιώργου Παπανδρέου.
14: Γιατί έχει τρία παιδιά. Τέσσερα παιδιά ο Ανδρέας είχε.
10: Σωστά.
14: Την Σοφία, τον Νίκο, τον Αντρίκο και τον Γιώργο.
10: Σωστό.
14: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
10: Τώρα, πάμε στη σειρά, θα τα πηγαίνουμε σε ευθεία. Κύριος Χρήστος Χαχλαμάνης. Γιος βεβαίως, επίσης ιδρυτικού στελέχους του Πασόκ.
14: Πολύ σοβαρή περίπτωση.
15: Τον είχαμε εδώ, βεβαίως, μια χαρά στο έγκριτο.
14: Πολύ σοβαρή περίπτωση.
10: Σοβαρός νομικός που έχει δώσει και μάλιστα και πολλές μάχες και στη δικηγορία και στην πολιτική. Προαλήφεται για τον νότιο τομέα ο κύριος Χαχλαμάνης. Είναι έτσι κι αλλιώς και παλιός συνεργάτης και του Νίκο Ανδρουλάκη.
14: Προσέξτε, είναι σοβαρός στελέχος, πολύ καλός δικηγόρος. Είναι δύσκολα στον νότιο τομέα. Προσέξτε, είναι ο κύριος Χριστίδης που έχει εκλεγεί βουλευτής. Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου.
15: Κάτσε να πάμε στου άλλου.
14: Είναι και ο κύριος Χαχλαμάνης. Δηλαδή, μία έδρα θα βγάλει το Πασόκ. Είναι δύσκολη μάχη.
1: Μάχη στο νότιο για το Πασόκ.
10: Δίπλα του ακριβώς. Λευτέρης Καρχημάκης, γιος του Μιχάλη Καρχημάκη. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης με μια πορεία βεβαίως στελεχική τα τελευταία χρόνια πολύ δυνατή. Υπεύθυνο του προγράμματο. Βγήκε πρώτο, να σα θυμίσω, στις εσωκομματικές εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή, μακράν πρώτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάει στον δυτικό τομέα.
14: Νίκο Ανδρουλάκη, είναι δυνατή επιλογή.
15: Δυτικό τομέα, αλλά εκείνη, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δύσκολο τώρα που μπήκαμε στις έδρες.
14: Ναι, βέβαια. Μία έδρα και μάχη. Ακούστε, ακούγεται και κάτι άλλο.
10: Και η κυρία Γιανακοπούλου πάει καλά, έτσι.
14: Να προσθέσω στο ρεπορτάζ κάτι άλλο. Ακούγεται για την ίδια περιφέρεια και ο εγγονός του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου, του πρώην υπουργού του Πασόκ.
10: Ακούγεται, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε τόσο ώστε να το
15: πούμε. Για να συνεχίσουμε. Κάτω γραμμή.
10: Πάμε στην κάτω γραμμή, λοιπόν. Παιδιά, αν θέλετε να το φέρουμε μπροστά, γιατί εγώ
15: δεν βλέπουμε, αδυνατούμε και εμείς να το δούμε.
14: Λίγο πιο κοντά τα πρόσωπα.
1: Full screen.
10: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Σκανδαλίδης. Γιος του Κώστα Σκανδαλίδη. Έτσι. Ο οποίος λέγεται ότι θα δοκιμαστεί στην Αλφα Αθήνας. Κώστα Σκανδαλίδης, παλέμαχος. Δεν είναι πολύ γνωστός ο κύριος Σκανδαλίδης στα μίντια, πρέπει να σας πω.
14: Ναι, γιατί μέχρι πρόσφατα ο πατέρας του ήταν μάχημος.
10: Όχι, και ακόμα είναι μάχημος. Είναι υπεύθυνος της Επιτροπής Διεύρυνσης.
14: Θύμισε ποιοι κατεβαίνουν δύο δυνατά ονόματα στην Αλφα Αθήνας. Το πρώτο απ' όλα, Παύλος Γερουλάνος. Και το δεύτερο, Γιάννης Γουρός.
10: Γιάννης Γουρός, ναι.
1: Και έρχεται κι άλλο ένα πρόσωπο στην Αλφα Αθήνα.
10: Κύριος Δημήτρης Οικονόμου, γιος του Παντελή Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου έχει ξαναδοκιμαστεί. Τα είχε πάει καλά, είχε ένα ενδιαφέρον. Και ο ίδιος, και το ενδιαφέρον του παραμένει. Και ο κύριος Δημήτρης Διαμαντίδης.
14: Ο πρώην υπουργού. Ο γιος του πρώην Υπουργού. Ο οποίος έρχεται
15: Γιάννη Διαμαντίδη.
14: Του Γιάννη Διαμαντίδη.
15: Και φέρει το όνομα του παππού Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος ήταν βουλευτής του κέντρου, ένα κέντρο στην δεύτερη.
14: Προσέξτε εδώ, υπάρχει ακριβώς μια ατυχία με αυτό το βουλευτή. Έρχεται μονίμως πρώτος. Αλλά δεν βγάζει
15: έδρα το Πασόκ στην
14: Ελλάδα. Είναι τρομερό.
12: Τώρα πιστεύουν ότι θα βγάλει.
14: Έβγαζε 4-5.
15: 6 έβγαζε.
14: Κάποια ξέρετε τι βλέπω εγώ. Λένε πολύ για τα γαλάζια τζάκια της Νέας Δημοκρατίας και για την οικογένεια Κροατίας της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε και το Πασόκ. Σε τι κατάσταση
1: τώρα, εννοείται. Προφανώς.
12: Και υπάρχουν και άλλοι. Έτσι. Υπάρχει για παράδειγμα ο κύριος Γλαβίνας. Είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία είπες και εσύ για παράδειγμα κάποια.
15: Κακό είναι τα παιδιά καθόλου να μην ακολουθούν.
14: Καθόλου.
15: Α, όχι. Δεν το βλέπεις από παραδείγματα. Δεν θέλω να ακολούθησαν την πολιτική.
14: Δεν είναι όμως προνόμιο ή μειονέκτημα μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε συμβαίνουν και στα άλλα κόμματα
1: σε
14: αυτά.
1: Σε όλους τους χώρους.
14: Μην ξεχνάτε, ο Πασόκ έχει. Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Διετέλεσε πρόεδρο.
12: Απλά το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε και για στελέχη τα οποία έχουν παρουσία. Βεβαίως. Δεν είναι ότι εμφανίζεται μια μέρα φυτευτός ένας και λέει «Γεια σας, ήρθα, είμαι ο γιος και ήρθα να σας πάρω». Έχουν παρουσία, είναι στελέχη. Όπως είπαμε πριν, ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Καρχιπέ. Όλοι έχουν παρουσία, οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και έχουν επιλογές.
14: Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ.
15: Και από σένα περιμένουμε πάντως.
14: Θα φέρω και εγώ τους γαλάζιους γόνους.
15: Όχι.
14: Τα παιδιά των Βαρώνων.
15: Θα μας φέρεις τον ιό του Θεόδωρου Πάγκαλου, του αείμνηστου, ο οποίος πάει Νέα Δημοκρατία. Τέτοια θα μας φέρεις. Πολύ.
12: Μεταγραφές.
15: Όχι μεταγραφές, τέλος πάντων. Πολύ παλαιών πάνε στην Νέα Δημοκρατία.
14: Πολλά. Το γιο του κυρίου Χατζηγάκη.
12: Μην τα μιλάει τώρα, spoiler, θα, ναι, το πούμε.
14: Θα τα παίξουμε
1: τώρα. Κάτσε, να φτιάξουμε εδώ πέρα τις ωραίες μας κάρτες. Να μετάξει και αλφαδιά να τα συζητήσουμε.
12: Έτσι, σωστό.
1: Όχι έτσι στον αέρα σκορπιανώματα.
15: Συνάδελφοι, την παρουσιάζει σήμερα το Πασόκ, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο, για να
12: είπαμε, είναι λοιπόν για το ιδιωτικό χρέος, η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Είναι μία από τις πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που θέλει να πάρει το Πασόκ. Κοιτάξτε, υπάρχει. Επειδή υπήρξε θέμα και θεωρούν ότι έχουν πάρει στην Χαρλά Τρικούπη θετική άβρα, ας πούμε, από την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις, γιατί φώναζε το Πασόκ καιρό τώρα. Θεωρούν ότι και με το ιδιωτικό χρέος υπάρχει χώρος, υπάρχει πολλοί κόσμος, διότι η πτωχευτική κανόνα.

0: ιδιωτικό χρέος. Καλό είναι να δανείζονται νοικοκυριά και
1: αγγλικά. Το βάζουν απλώς, ακούγεται έτσι το
2: βάζουν, στο ιδιωτικό χρέος το βάζουν και όλες για το χρέος, για τα χρέη που έχουν οι πολίτες στα ασφαλιστικά ταμεία, στο
0: ποια
2: δημόσιο.
0: Ποια είναι μη εξυπηρετούμενα.
2: Καλά, μπορεί και αυτά
0: αυτή
2: να μην
0: τη στιγμή θα πας εσύ να πάρεις ένα δάνειο, είσαι ιδιωτικό χρέος.
2: Δεν υπάρχει
0: χρέος,
2: ναι.
0: Αν το εξυπηρετήσω, λέμε, αν το εξυπηρετήσεις δεν έχεις πρόβλημα.
2: Όχι, όχι, δεν θεωρείται αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό αν δεν υπάρξει κάποια...
2: ότι με την ακρίβεια που πέφτει μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
0: Αλλά πού να τα εξηγήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, αύριο ανακοινώνεται τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,60, από 1,50 ως 1,55-1,57 και 0,35 ευρώ επιδότηση στο λίτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα, κομπλέ. Πες μας.
3: Όχι, απόσταλε Τζιτζικό στα σελίδα.
1: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
3: Εδώ, σε
1: έχει να μιλήσει πολύ καιρό ο κ. Τζιτζικό στα.
3: Ναι, και, και είμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο, έτσι.
1: Ναι.
3: Που αυτό είναι το βασικό. Θα το ρωτήσουμε πολλά.
0: Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, αύριο το σπουδαία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
5: Υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
6: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
5: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
18: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
18: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: είναι γυρισμένο αυτό. Είναι κέντρο Αθήνας. Λογικά πρέπει να είναι κοντά Ψηρία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μοιάζει περιοχή.
1: Πλάκα, Μοναστηράκι.
0: Ωραία κλίπ είναι αυτά από τους Έλληνες καλλιτέχνες. Να τονίζουμε να βγαίνουμε στις πόλεις όπως και να είναι να αναδεικνύουμε κομμάτι της Ελλάδας.
1: Και παλιό, ε!
0: Παλιό είναι αυτό.
1: Παλιό τραγούδι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, εσύ που τα ξέρεις του πενταγράμμου που είσαι.
1: Καλέ,
0: του...
1: πολύ παλιό.
0: Της νέας σκηνής αυτής. Εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί. Είμαστε
1: της
0: πιο
1: νέας μουσικής σκηνής.
0: Είμαστε λίγο πιο παλιοί. Μας αρέσει καμιά καντάδα. Ας πρέσκω,
1: καντάδα θέλεις.
0: Πάμε να κάτσουμε.
1: Τι καντάδα θέλεις, Νίκο μου.
0: Τι
1: καντάδα θέλεις. Να έρθουμε με τις κορδέλες και τις...
0: Πολιτική. Ωραία, τι να κάνουμε
1: κιθάρες.
0: Τώρα, κύριε Λοβέρδο, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλώς.
1: Καλημέρα,
0: ο Υπουργός Εξωτερικών.
2: Θα κάνεις καντάδα.
0: Μας αρέσουν λίγο πια.
2: Εντάξει, ποιο άλλη γενιά.
1: Ξέρει τι συμβαίνει όμως στις καντάδες.
0: Τι.
1: Ρίχνουν και κανένα κουβά νερό που και που. Πρόσεχε.
0: Αμέσως το αμυντικό.
2: Όταν δεν τον ήθελε η γυναίκα, του ρίχνει κουβά με νερό.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη από το Πασόκ, ένα πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Καλώς ορίσατε.
0: Και η κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Δάγκα, σε ποια περιφέρεια είστε εσείς που εκλέγεστε?
2: Στην ίδια με εμένα.
0: Βίτα. Στη
2: Βίτα.
0: Δυτικά προάστια, εκεί όπου είστε και θα δώσετε και εσείς τη μάχη σας. Λοιπόν, δυτικά προάστια, μισό λεπτό. Τώρα, μην γελιόμαστε. Η κουβέντα είναι, επειδή τα δυτικά προάστια δεν έχουν όλα φυσικό αέριο και δεν έχουν όλα γεννήτριες, πώς λέμε, αυτές τις
1: αντλίες
0: θερμότητας κτλ.
1: Καλά, που δεν έχει και περισσότερος κόσμος, είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Έχουν τον παλιό τον καυστήρα, κύριε Λοβέρδο. Πόσο θα βάλουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι χτες στο Περιστέρι,
0: ναι,
2: αυτό είναι το θετικό που θα πω. Στο Περιστέρι έγινε ονοματοδοσία μιας αίθουσας του Δήμου Περιστέριου στο όνομα του Θόδωρου Δημητρακόπουλου, του παλιού πριν από τον Μπαχατουρί δημάρχου. Ο οποίος προερχόταν από το χώρο του Πασόκ. Και ήμασταν όλοι εκεί και τον τιμήσαμε. Γιατί ξέρετε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν ένας άνθρωπος έχει προσφέρει στον τόπο του, στην πόλη του, στην πατρίδα, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε ανεξάρτητα από ποιο κομματικό χώρο και αν προέρχεται.
0: Σωστό.
2: Αυτό που είπατε είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο. Το μεγάλο ερώτημα για το επόμενο διάστημα, το έχουμε πει, είναι η ενεργειακή κρίση και πού αυτή θα πάει. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσει σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Θέτοντας
2: προτεραιότητα πρώτα-πρώτα το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι,
2: μετά το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το ντίζελ, και μετά τη βενζίνη. Πρώτα-πρώτα ιεραρχούμε σαν πιο σημαντικό το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί ακριβώς αφορά τη θέρμανση των συμπολιτών μας.
1: Ωραία.
2: Και γι' αυτό αύριο θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση.
1: Πώς?
2: Κοιτάξτε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί λέμε όλοι για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι 28 λεπτά. Δεν είναι 70 όπως είναι στη Μεζίνη, είναι 28 λεπτά. Σήμερα το πετρέλαιο, νομίζω, που πωλείται θέρμανση είναι στο 1,96. Αν μηδενίσουμε, αν υπήρχε τρόπος να μηδενίσουμε, που δεν θα γίνει έτσι, θα γίνει επιδότηση, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα την έγκριση. Αν ακόμα μηδενίζαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης, πάλι θα ήταν 32-34 περίπου λεπτά. Τώρα θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ελπίζω, δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική απόφαση, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω, θα είναι γύρω στο 1,60. Άρα το 1,60 είναι αυτή τη στιγμή ένας πολύ ρεαλιστικός, δύσκολος μεν, αλλά ρεαλιστικός στόχος, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι φυσικά όπως ήταν πέρσι, γιατί είναι διπλάσεις οι τιμές παγκοσμίως. Αλλά είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τον Απρίλιο, το αφήσαμε στο 1,75. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά όταν ανακοινωθούν από αύριο.
1: Ανάλυση του ΙΕΛΚ, κύριε Λοβέρδο. 9.216 το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος.
0: Καλά.
1: Για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση.
0: Ελάχιστα λέει. Ελάχιστα
1: και λίγα
0: λέει.
1: Είναι κατά κεφαλήν. Είναι κατά κεφαλήν κόστος, έτσι, 9.216 ευρώ. Και μέσα σε αυτά δεν είναι το καλοριφέρ που θα ανάψουμε σε 1,5 μήνα, εδώ στην Αττική τουλάχιστον, γιατί στα βόρεια της χώρας ήδη το έχουν ανάψει.
2: Σας είπα εγώ ότι η ακρίβεια δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας είπα εγώ, από την αρχή που βγήκαμε από την πανδημία, είπα ότι η ακρίβεια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που θα υπάρξουν, ήρθαν βέβαια και δύο πόλεμοι που το κάνουν πάρα πολύ χειρότερο, θα είναι το μείζον πρόβλημα. Ναι. Γιατί συμβαίνει
0: ακούστε
2: αυτό,
0: όμως, κύριε Λεβάντα,
2: είναι απαγκόσμιο πρόβλημα, όχι το οποίο προσπαθούμε. Απαγκόσμιο είναι.
0: Όποιο
2: λέει ότι δεν είναι, δεν παρακολουθεί τι συμβαίνει.
0: Από εκεί και πέρα,
2: μαγικέ λύσει δεν έχουμε βρει. Κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν. Μαγικέ λύσει.
0: Ακούστε. Δεν λέει ότι είναι γενικό το πρόβλημα, λέει ότι εγώ ψηφίζω αυτούς να μου δώσουν λύση.
2: Ναι, ωραία. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει βρει τη λύση που δεν έχουν βρει πουθενά στον κόσμο, να τη ρίξει, μόνο ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας την έχουν βρει στο μυαλό τους.
0: Να γίνω αυτό, λίγο...
2: Αυτό,
0: σου λέει, ρίξει το ελληνικό φόρο κατανάλωσης.
2: Γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα λύση. Δεν έχει βρει κανείς τη μαγική λύση για να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Παρεμβάσεις για να ανακουφίσουμε τον κόσμο γίνονται και θα γίνονται με τον καλύτερο δυνατό
0: τρόπο.
2: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
0: Σας λέω ότι έχετε μαγικές.
3: Ένα σχόλιο μόνο να μου επιτρέψετε, γιατί δεν μπορώ να αφήσω σχολείο στο γεγονός ότι χτες όλη μέρα δεν είδαμε από τα στελέχη της Ελλάδας ή από τον κύριο Τσίπρα μια ξεκάθαρη καταδίκη για το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού. Μας έλεγαν όλη μέρα χτες ότι είναι ανεξάρτητη πένα, ότι είναι αυτόνομος και είναι μέλος της πολιτικής επιτροπής της Ελλάδας. Επιλογή, διορισμένος είναι, δεν είναι εκλεγμένος καν, επιλογή του κυρίου Τσίπρα και ξέρουμε ότι και είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα.
0: Επειδή απουσιάζει εκπρόσωπο Ελλάς από το τραπέζι σήμερα, εγώ
3: θέλω
0: να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη του είπε ότι εμείς δεν έχουμε κάτι με το Πασόκ, αλλά 7 στα 10 στελέχη του Πασόκ, όπως ξεκινήσατε κι εσείς τώρα, επιτίθεσε συνέχεια σε στελέχη της Ελλάς.
3: Και ξέρετε, βλέπετε επίθεση των στελεχών του Πασόκ στην Ελλάς και δεν βλέπετε επίθεση του κυρίου Καρτερού απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ο οποίος παραμένει στη θέση του και λένε οι εκπρόσωποι.
3: Νομίζω ότι όλοι εδώ στο τραπέζι καταδικάζουμε το γεγονός ότι ένα μέλος της Ελλάς και όχι απλό μέλος, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Και έρχονται πάλι, λέμε. Εγώ
3: αποκαλεί,
0: κάνω. Λείπουν οι άνθρωποι από εδώ από το τραπέζι.
3: Χρησιμοποιεί τη λέξη βλάκας για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Τον κύριο Κωνσταντόπουλο τον καταδικάζεται.
3: Έρχομαι όμως. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος απάντησε. Αυτή τη στιγμή έχουν μια δικαστική διαμάχη. Νομίζω ότι
0: μόνο δικαστικό είναι το θέμα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι και στα όργανα του Πασόκ.
3: Έχει απαντήσει.
0: Δεν πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο Δεοντολογίας,
3: που είναι γίνεται μια προσπάθεια, να μπει τοξικότητα στο τραπέζι.
0: Από εμάς,
3: θέλω να είμαστε αυτοξεκάθαροι. Ναι. Η πολιτική αλλαγή θέλει πρόταση. Δεν θέλει λάσπη. Εμείς δείχνουμε το δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θέλει το Πασόκ να ενώσει. Θέλουμε να εκφράσουμε πλειοψηφικά την κοινωνία. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Η Ελλάδα θέλει να διχάσει.
3: Όταν βάζει την τοξικότητα στο τραπέζι,
1: εσείς
3: όταν αποκαλούν.
1: Δεν την τοξικότητα στο τραπέζι, όταν επιτίθεται στα
3: όταν έχουμε τον κύριο τον Καρτερό από τη μία, να θυμίσουμε και τον συγκυβερνήτη, τον κύριο Καμένο, χτες με τις επιθέσεις. Τον συγκυβερνήτη του κύριου Τσίπρα. Τον κύριο Καμένο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Δεν θα μείνω όμως αυτό, γιατί.
1: Πάντως,
3: τον κόσμο τον απασχολούν τα προβλήματα.
1: Γεγονότα, κύριε
3: τον κόσμο τον απασχολούν τα προβλήματα και έρχομαι σε αυτό.
1: Την συμπεριφορά του κύριου Κωνσταντόπουλου απέναντι σε μια γυναίκα.
3: Έχει απαντήσει.
0: Δεν καταδικάζεται ή όχι.
3: Είδαμε το βίντεο.
1: Και ο κύριος Τσίπρας απάντησε.
3: Είδαμε το βίντεο, το οποίο υπάρχει στον αέρα. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί για μετά τον αέρα. Αυτό έχουν γίνει αλληλομηνήσεις, θα μιλήσουν στα δικαστήρια.
2: Κύριε Λοβέρδο,
3: δεν έχω μιλήσει για το θέρμανση.
2: Επειδή είπατε για γυναίκα, στην πολιτική δεν υπάρχουν γυναίκες και άντρες. Η απρεπή συμπεριφορά είναι απρεπής
1: πέραντι
2: όλων. Αν σε πω βλάκα, είτε είσαι άντρες ή γυναίκα, είναι ενοχλητικό. Αν σε πω σκουπίδι, είναι το ίδιο.
1: Επειδή είμαι γυναίκα, τη υπερασπίζομαι λίγο
2: παραπάνω. Εγώ λέω έναντι όλων είναι η απρεπή συμπεριφορά και καταδικαστέα.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου πάντως προχωράει να πούμε για την ιστορία. Σε μήνυση.
3: Υπάρχουν αλληλομηνήσεις.
0: Ωραία, όχι αλληλομηνήσεις, σε μήνυση.
3: Έχει ήδη κάνει μήνυση.
0: Το σκουπίδι πάντως θα το λέγατε εσείς σε κάποιον πολιτικό αντίπαλο.
2: Σε κανέναν.
3: Κοιτάξτε, άντρα, αν θέλετε να πούμε αυτή τη διαδικασία, ούτε θα έλεγα σε κάποιον μία μέρα πριν την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας να λέω να πάρει ηρεμιστικό. Δεν αξίζουν αυτά στον πολιτικό διάλογο.
0: Τα ισορροπείτε όλα πάντως, έτσι βλέπω, τα ισορροπείτε.
3: Έρχομαι σε αυτό που πράγματι απασχολεί τους πολίτες. Δεν τους απασχολεί η τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου, τους απασχολεί να μπορέσουμε να λύσουμε την καθημερινότητά τους, να ανακουφίσουμε την τσέπη τους. Ακούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,60. Ξέρετε, πέρυσι είχε ξεκινήσει στο 1,10. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια αύξηση. Εμείς έχουμε προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη, για τα καύσιμα. Να μπορέσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν το λέμε τώρα, εδώ και πολύ καιρό το λέμε και μάλιστα καταθέσαμε τροπολογία που θα μπορεί ο μηχανισμός αυτός να παίρνει τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ που έχει το κράτος όλο αυτό το διάστημα λόγω της ακρίβειας και να τα δίνει πίσω στους πολίτες απευθείας με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα θα μπορούν άμεσα να το βλέπουν στην αντλία αυτή
2: τη μείωση. Σε τι τιμή θα πωλείτε το πετρέλαιο θέρμανση?
0: Είναι ένα ερώτημα.
3: Κύριε, σε τι κύριε τιμή? Λοβέρδο, εμείς κύριε λέμε. Λοβέρδο, εμείς λέμε αυτά ότι υπάρχει συγκεκριμένος φόρος. Εσείς τι κάνετε? Μας λέτε ότι δεν γίνεται.
2: Μας πέστε μας εσείς, αφού γίνεται, πέστε μας σε τι τιμή θα το πωλείτε.
3: Υπάρχει χώρος 150 εκατομμύρια.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε 1,40, 1,80.
3: Υπάρχει χώρος 150 εκατομμύρια. Χρησιμοποιήστε τον. Το έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τι τιμή όμως μπορεί να φάσει, όντως? Κύριε Μαργαρινάκη, έχει ένα δίκιο εδώ ο κύριος Λοβέρδος. Ο κόσμος θέλει τιμή. Τι τιμή εγώ θα ψωνίσω το προϊόν το συγκεκριμένο? Σε τι τιμή?
2: Εμείς λέμε ότι θα φτάσουμε στο 60 κάπου
3: εκεί. Ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
2: Κάτω από το 1,10 που ήταν πέρσι.
3: Κύριε Λοβέρδο, μη λαϊκίζετε.
2: Δεν λαϊκίζετε. Δεν λαϊκίζετε.
3: Υπάρχει
2: δημοσιονομικός
3: χώρος. 150 εκατομμύρια. Γιατί δεν το κάνετε? Σας ωραία, ρωτώ, γιατί
0: αυτά
3: δεν
0: τα 150 εκατομμύρια πόσο θα
3: γιατί
0: είναι
3: δεν το
0: η επίπτωση της τιμής?
3: Έρχομαι γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
0: Μισό λεπτό.
2: Επιδόστε πετρέλαιο από τι θα γίνει, από αυτά τα χρήματα θα γίνουν. Πώς αλλιώς
3: θα γίνει? Κύριε Λοβέρδο, εσείς μας λέτε, περιμένετε, γιατί εσείς μας λέτε ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση για το δημοσιονομικό χώρο.
2: Ναι, και αυτό είναι η συζήτηση που θα γίνει το
3: Εσείς μας λέτε ότι εδώ θα δώσετε τη δόση,
2: μαζί με την κυρία
3: Μελώνη, να την κάνετε,
2: που την ανακαλύψατε τώρα και τη θαυμάζετε, ενώ μέχρι πέρσι λέγατε φασίστρια,
3: θα πάμε και θα θέσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα καύσιμα βλέπουμε και την αύξηση στα τρόφιμα. Ναι. Είχαμε το Σεπτέμβριο τις ανακοινώσεις.
2: Τις ανακοινώσεις
3: σας. Θέλω να θυμίσω 1.700 κωδικούς. 1.700 κωδικούς μας λέγατε ότι θα μειώσετε και θα έχουμε μια μέση μείωση στο 10%. Ξέρετε που πήγε αυτή η μείωση? 0,28 στα τρόφιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν σήμερα οι πολίτες.
1: Όλα ακριβένουν κάθε εβδομάδα, κύριε Λοβέρδο.
3: Είναι ατελέσφορη, είναι αναποτελεσματική η πολιτική σας, κύριε
1: Λοβέρδο.
4: Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας ένας κόσμος τώρα τη συζήτησή μας έχει κυριολεκτικά εξοργιστεί. Ένας κόσμος ο οποίος δεν ξέρει αν θα μπορέσει να βάλει πετρέλαιο ή να γεμίσει τον τεπόζιτο της βενζίνης ή δεν ξέρει αν τα παιδιά του θα πηγαίνουν σχολείο και θα έχει θέρμανση η σχολική μονάδα.
0: Άμα φτάσουμε εκεί έχουμε καταστραφεί.
4: Μα
0: κύριε
4: Δάγκα. Μα τι το συζητάτε στη Γαλλία, τι συζητάνε αυτή τη στιγμή οι μαθητές που κατεβαίνουν στους δρόμους? Βέβαια. Είναι εξοργιστικό. Και προκαλεί ιδιαίτερα η κυβέρνηση όταν λέει ότι εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους εργαζόμενους, το λαϊκό εισόδημα κτλ.
0: Δίνει χρήματα. Γιατί ότι δίνει χρήματα, αυτό? Δίνει χρήματα.
4: Προσέξτε, δίνει. Έχετε δίκιο.
0: Εξαφανίζονται.
4: Τι δίνει? 94 εκατομμύρια ευρώ δίνει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Δίνει με τη ρήτρα διαφυγής.
2: Δίνει με τη ρήτρα.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Κύριε Λοβέρδο, μισό λεπτό.
0: Να χρηματοδοτούνται λοιπόν για να επιστρέφουν τα. Γιατί του είπε στο Σέβρο ο Μητσοτάκης ότι φέρει τα πίσω στον κόσμο.
4: Ακούστε όμως τι λέει, ότι εγώ δεν έχω να δώσω και δεν αντέχει οικονομία για να δώσω για να στηρίξω το λαϊκό εισόδημα, για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, για να μπει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, για να μπει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Δεν αντέχει οικονομία για να επαναλειτουργήσουν λιγνητικές υποδομές. Δεν αντέχει οικονομία για να άρουν τις κυρώσεις στο ρώσικο φυσικό αέριο και να μην αγοράζουμε το πανάκριβο αμερικάνικο LNG που θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα απέραντο ενεργειακό κόμβο.
1: Δεν αντέχει οικονομία, λένε, και καλά κάνει σε ένα απέραντο ενεργειακό κόμβο. Γιατί αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική της θέση, κυρία Δάγκα.
4: Η πραγματικότητα όμως
1: είναι... Και θα έρθουν και άλλες επενδύσεις και θα βρουν άνθρωποι δουλειά. Αυτά δεν τα θέλουμε.
4: Να σας πω κάτι. Τον απέραντο ενεργειακό κόμβο τον βλέπουμε στην Ουκρανία, που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η ανελαίτη σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας από την άλλη στο έδαφος της Ουκρανίας για το ποιος θα ελέγξει τους ενεργειακούς διαδρόμους. Ο ενεργειακός κόμβος στην πραγματικότητα εμπλέκει πολύ περισσότερο τον λαό μας σε όλο αυτό το επικίνδυνο μακελιό που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, όχι, τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αλλά πολύ περισσότερο να σας πω,
1: η χώρα μας μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο και καλώς μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο. Το χρειαζόμαστε.
4: Δεν ανακουφίσει το λαό μας.
1: Θα
4: μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν ανακουφίσει το λαό μας από την ενεργειακή ακρίβεια, από την ενεργειακή φτώχεια και την ανασφάλεια. Άρα αυτό που προκύπτει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας το παρουσιάζουν η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα της κοστολογημένης αντιπολίτευσης, ότι αποτελεί μέρος της λύσης, στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος του προβλήματος. Άλλωστε μαζί τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα, όλοι ψηφίσαν τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ περισσότερο επιβεβαιώνεται ότι για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα οι εργατικές ή λαϊκές οικογένειες, πρέπει να πληρώσει κάποιος, πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο. Απαιτείται σύγκρουση λοιπόν με την πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική των κερδών και των πολέμων. Αυτή την απάντηση θα δώσουν και 25 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι με την πανελλαδική πανεργατική απεργία. Αυτή την απάντηση όμως δίνουν και σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι με την κινητοποίηση που έχουν στο Σύνταγμα απέναντι στην εκρηκτική κατάσταση με τη φοιτητική στέγη, που διεκδικούν συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στην αθλειότητα που αντιμετωπίζουν με 125 ευρώ μηνιαίο επίδομο που το παίρνουν και στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ωραία. Με την απουσία ουσιαστικά φοιτητικής εστίας σε μεγάλες. Και το αποτέλεσμα βλέπετε ποιο είναι. 400 φοιτητές πρωτοετής, 400 νέοι πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν καν να γραφτούν, γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της ενέργειας.
0: Λοιπόν,
4: σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να πάρουμε και ένας ανακούφισης.
2: Χωρίς καμία, εγώ με το ΚΚΕ δεν έχω διαφωνώ πλήρως, αλλά το ΚΚΕ τουλάχιστον σέβομαι το ότι έχει τις πάγιες απόψεις του και δεν τις αλλάζει. Εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ από την ευκολία με την οποία τα κόμματα τα άλλα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική χωρίς να παρουσιάζουν πραγματικά εναλλακτική λύση, γιατί δεν υπάρχει.
3: Εδώ μας λέγατε, κύριε Λοβέρντο, για τις 120 δόσεις ότι είναι μνημείο ανοησίας. Ότι είναι λαϊκισμός και τελικά τις φέρατε. Όταν το προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είναι λαϊκισμός και παροχολογίες, και όταν το κάνετε εσείς.
0: Φέρανε πάλι αντιδράτε. Δεν
3: ξέρω, βέβαια, έχουμε
2: απόλυτο
3: και 5,8 πάλι. Ο κόσμος εκτός ρύθμισης.
2: Εγώ προσωπικά έχω απόλυτο σεβασμό και πλήρη κατανόηση για αυτούς τους Έλληνες. Δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι. Για μιλάμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο, υπάρχουν Έλληνες που τα βγάζουν πέρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν τα βγάζουν πέρα. Και τους βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά στη Δυτική Αττική που εκλεγόμαστε μαζί με την κυρία Δάγκα. Στη Δυτική Αθήνα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σε άλλες περιοχές, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα.
3: Μιλάτε για τη Δυτική Αττική.
2: Σε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια ανεργία στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η κυβέρνησή σας είναι επίτευγμά σας.
2: Για την ανεργία είναι επίτευγμά μας ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά.
3: Σήμερα σας λέω, με στοιχεία της Eurostat,
2: και τώρα έχει πέσει χαμηλά η ανεργία.
3: Είναι η πρώτη σε μακροχρόνια ανεργία σε ευρωπαϊκό έδαφος.
2: Μας
3: περνάει
2: μόνο δύο
3: περιοχές σε Βόρεια Αφρική και μία στον Ινδικό ωκεανό. Αυτή είναι πραγματικότητα. Σας απαντώ. Με στοιχεία σήμερα. Στοιχεία σήμερα της Eurostat. Η Δυτική Μακεδονία πρώτη σε μακροχρόνια ανεργία στην Ευρώπη.
2: Από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Είναι η χαμηλότερη εδώ και 20 χρόνια. Και είναι όχι για την επίτευγμα της κυβέρνησης, αλλά γιατί.
3: Είναι επίτευγμα να έχουμε την πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε μακροχρόνια ανεργία. Είναι επίτευγμα αυτό. Είναι επίτευγμα. Πείτε μου, είναι επίτευγμα. Δεν σας ενδιαφέρει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειά. Μέσα σε δύο μήνες έχουμε 2.000 ανέργους περισσότερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κλείνετε
4: επίση.
3: Οι λιγνητικές μονάδες χωρίς σχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 2.000
2: άνεργοι.
3: Μέσα σε δύο μήνες 2.000 άνεργοι.
2: Σας παρακαλώ. 2.000
3: άνεργοι. Και μας λέτε για επιτεύγματα.
2: Όταν μιλάτε πάνω από τη φωνή μου, δεν κερδίζετε κάτι, κυρία Μαργαριά.
0: Λοιπόν,
2: Για να κλείσουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα.
4: Σα απαντώ στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι σε μακροχρόνια ενεργεία στην Ευρώπη. Και δεύτερη στη μείωση πληθυσμού στην Ευρώπη. Αν φεύγουν οι νέοι, μειώνεται η ανεργία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, πάντως στην Δυτική
4: Μακεδονία. Τα στοιχεία θα αμφισβητήσουμε, ξέρετε τα στοιχεία.
0: Πολύ χαμηλά ποσοστά.
2: Όχι, τα αμφισβητείτε. Ό,τι σα βολεύει παίρνετε από τα στατιστικά στοιχεία.
4: Είναι κάτι σημαντικό. Τα στοιχεία δεν μπορούν να διαβάσουν τα non-paper τη Νέα Δημοκρατία. Τα στοιχεία είναι στοιχεία. Η Eurostat τα έχει βγάλει. Και μιλά για τη Δυτική Μακεδονία.
2: Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέτε εσείς και δεν μπορεί να καταλάβει και ο πολίτης. Γι' αυτό έχει κρατήσει το Πασόκ τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν πείθει ότι το Πασόκ έχει
0: εναλλακτική λύση
2: για το μείζον αυτό ζήτημα. Ωραία. Που λέγεται ακρίβεια. Εάν είχε, σας βεβαιώ ότι σήμερα δεν θα ήταν στο 10-11% στα ποσοστά που ήταν και το 23 και το 24, αλλά θα είχε ανέβει. Και δεν θα ερχόταν ο Τσίπρας από το πουθενά
1: να πάρει τη δεύτερη θέση.
2: Ούτε κι αυτό θα ανεβαίνει.
1: Για να καλημερίσουμε στην παρέα μας και τον
0: κύριο Νιφούδη, καλημέρα.
2: Να μιλάμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Νιφούδη, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό και σε εσάς. Καλό πρωινό.
1: Τελικά οι δρόμοι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ανοιχτοί. Είδαμε πριν από λίγη ώρα, πριν ούτε μία ώρα, την προσχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, ενός τελέχους που ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε να γίνει εδώ και πολύ καιρό.
2: Αφού άλλαξε ο Παναλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, το ίδιο πράγμα είναι. ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει. Απλώς παρετούνται από τις βουλευτικές τους έδρες. Το μόνο που αλλάζει.
5: Πάω να πω κάτι εγώ με χαμόγελο και με προκαλεί ο κύριος Λοβέρντος να.
2: Δεν λέω τίποτα ψέμα, κύριε Νιφούδη. Αυτό είναι. Όλους θα τους πάρετε πίσω. Όλοι θα έρθουν πίσω. Απλώς θα έρθουν χωρίς την έδρα τους. Εντάξει. Καλό αυτό.
5: Η ελληνική αριστερή. Κοιτάξτε, κύριε Λοβέρντο, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κυβερνά με πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ, του Ταμιού. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διδάσκει στα υπόλοιπα κόμματα καθαρότητα.
2: Όχι, δεν μίλησα για τίποτα. Δεν έκρινα. Είπα ότι άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που έγινε λάθος.
1: Να τον αφήσουμε πάντα στον άνθρωπο να πει μια.
0: Δεν προλάβαμε να πει
1: μια. Πρέπει να σα προβληματίσει αυτό, κύριε Μαρτογιαννάκη, που φεύγουν στην Ακαδημία. Ελάτε, κύριε Νιφούδη.
5: Από την πρώτη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπαμε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι όσοι ασπάζονται τις αρχές και τις ιδέες μας, δεν είναι βουλευτές, παραδίδουν την έδρα τους. Οπότε σε αυτή τη λογική, αρκετά στελέχη θα δείτε όσο προχωράμε προς τις εκλογές, άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την κομματική τους ιδιότητα, τη βουλευτική τους ιδιότητα μάλλον και την κομματική τους, αν βρισκόταν κάπου αλλού, εφόσον έχουν δει αυτά που έχουμε κάνει. Γιατί το σημαντικότερο είναι, ξέρετε, θεωρώ ότι οι προσφορές που γίνονται και θα γίνονται στους επόμενους μήνες είναι πολύ συνειδητές, γιατί έχουμε πλέον καταθέσει το πρόγραμμά μας, άρα κάποιος συμφωνεί και έτσι προχωράμε σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Για το διακύβευμα, ξέρετε, είναι αυτό, το ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση στην οικονομία.
1: Κύριε
5: με αυτή την κυβέρνηση φαίνεται.
1: Είπατε και για τις προσχωρήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Άρα, συγγνώμη τώρα, περιμένουμε ονόματα όπως τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Ζαμπάρα. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα ο κύριος Λοβέρδος εδώ πέρα που πέσαμε πάνω
2: όλοι
1: να τον φάμε.
2: Ένα δίκιο απλώς τώρα, έφυγε δηλαδή. Ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά τους λέει πάω σε άλλο κόμμα και ελάτε κι εσείς σε άλλο κόμμα. Άλλαξε ο Παναγιώτης και βάλε το ρούχο του αλλιώς, λέει ο λαός μας. Και σοφά το λέει.
5: Και εκ των πραγμάτων, πηγαίνοντας προς εκλογές και φτιάχνοντας ψηφοδέλτια, θα ολοκληρωθεί η εικόνα του κόμματος. Οπότε θα δούμε στο επόμενο διάστημα και ποιοι άλλοι άνθρωποι θα θέλουν και εμείς θέλουμε να συμπορευτούμε σε αυτό το δρόμο για τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, μια απάντηση στο θέμα το οποίο έβαλε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη. Γιατί σας την πέφτουν 7 στα 10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά παράθυρα?
5: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενο από τη μία, όχι καλοδεχούμενο, με την έννοια ότι εμείς δεν βλέπουμε ως αντίπαλο τον ΠΑΣΟΚ, αλλά ως έναν ανταγωνιστή σε ένα περίπου κοινό πολιτικό ακροατήριο. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, προφανώς γιατί φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι είμαστε στη δεύτερη θέση, ζορίζεται κάπως το ΠΑΣΟΚ και κάποια στελέχη έχουν διαφορετική στάση, κάποια άλλα στελέχη είναι πιο επιθετικά και πολλές φορές αντί να είναι αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, είναι αντίπαλος η Ελλάς στο τέλος.
1: Κυρία Νιφούδη,
4: η Ελλάς με ένα κρεσέντο ανακοινώσεων μέσα στο καλοκαίρι στόχευε απευθείας στο ΠΑΣΟΚ έχοντας επιλέξει μονομέτωπο αγώνα προς το ΠΑΣΟΚ και όχι προς τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε, μπορούν να δουν όλοι τις ανακοινώσεις τις οποίες είχατε βγάλει. Κύριε Νιφούδη, θυμηθείτε τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου σας.
3: το καλοκαίρι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
1: Κύριε Νηφούδη, εξηγήστε μας λίγο, γιατί βγάλατε τον Θανάση Καρτερό από το site, από αυτήν την κλειστή, έτσι λίγο πιο στενή ομάδα που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω περίπου στα 17 άτομα είναι μέσα σε αυτή την ομάδα, γιατί τον βγάλατε?
5: Κοιτάξτε, ο κύριος Καρτερός δεν νομίζω ότι έχει βγει από κάπου. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας άνθρωπος
1: που έχει σίγουρα έχει βγει. Τώρα ουσιαστικά δεν το ξέρουμε. Εσείς θα μας το απαντήσετε.
5: Που λέτε.
1: Από το site λέμε πάντως έχει βγει. Από την στενή ομάδα, ξαναλέω. Από τη στενή ομάδα.
5: Ο κύριος Καρτερός ήταν, θα πρέπει να τον αναζητήσετε το όνομά του στην πολιτική γραμματεία που είναι τα 75 άτομα. Εκεί βρισκόταν πάντα. Ναι. Και ήταν τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ στις 11 η ώρα που το είδα.
0: Δεν είναι τώρα.
5: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ο κ. Ροβέρδος επίσης υπήρξε έμπειρος δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δεν μπορεί να τους λογοκρίνουμε.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος. Μην μας το λέτε αυτό, κύριε
2: Νηφούδη.
1: Όταν είσαι επί χρόνια λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα και στενό συνεργάτη.
0: Τον εκφράζεις.
1: Και είσαι μέσα ακόμα και σε αυτή την ομάδα των 75, δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος. Δεν είμαι εγώ που δεν ανήκω πουθενά και βγαίνω και λέω την άποψή μου.
5: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά ξέρετε πολύ καλά και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούμε, οι άνθρωποι δεν εκφραζόμαστε πάντα και δεν τα έχουμε
1: γνωρίσει απόψε μας.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε για ακόμα μια φορά το ότι είναι εντελώς διαφορετική η λογική με την οποία πολιτεύεται από την πρώτη στιγμή που δημιούργησε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Ξέρετε, θα μιλήσω και για τον εαυτό μου, δεν εκφράζομαι.
0: Μισό λεπτό τώρα.
5: Ούτε με
0: το βλάκας λοιπόν από έναν για τον ηγέτη ενός κόμματος που βρίσκεσαι στον ίδιο σχεδόν χώρο, κέντρο αριστερά. Ήταν θεμητό ή όχι? Κυρία Μαρκογιαννάκη, από το πρωί λέω ότι κακώς δεν έχετε προχωρήσει σε διαγραφές κτλ.
5: Κοιτάξτε, είναι εντελώς διαφορετικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο για διαγραφές. Όταν έγινε ένας προπυλαγισμός της κυρίας Παπαδοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να θέλω να τα βάλω.
1: Κύριε Νηφούδη, έχουμε όλοι θέλω... το βίντεο.
5: Αφήστε με λίγο να τελειώσω.
1: Κύριε Παπαδοπούλου, τα υπόλοιπα
5: δεν θέλω να τα
1: υπάρχουν αλλουμινίσεις αυτή τη στιγμή. Μην διαστρεβλώνετε.
5: Κύριε Μακρογιαννάκη, πριν δύο εβδομάδες είχαμε την επίθεση του κυρίου Φαραντόρη στην κυρία Ζου. Την προηγούμενη δεν είπατε τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε την επίθεση του κυρίου Παπαδοπούλου.
1: Έχουν απαντηθεί αυτά.
5: Πάλι δεν είπατε τίποτα.
1: Αυτά.
5: Εσείς δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο. Παρόλα
1: σας απαντώ, γιατί ξέρετε, ειδικά στα θέματα που αφορούν τις γυναίκες, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε όλους. Γιατί? Γιατί ήταν αυτό που έφερε την αλλαγή, έκανε το άλμα στην ισότητα, κύριε Νηφούδη, όταν κάποιοι άλλοι δεν ψηφίζανε την κατάργηση της Πρίκας. Δεν ψηφίζανε για την ισότητα των φύλων, αλλά αυτό το έκανε το ΠΑΣΟΚ
3: τώρα.
1: Τα πεπραγμένα των κομμάτων, λέω. Τα πεπραγμένα των κομμάτων.
5: Λέω, λοιπόν,
1: για το
5: ποιο μπορεί όσο
1: να κουνάει το δάχτυλο. Οι ψηφοφόροι του οποίου θέλετε την Πρίκα δεν θυμούνται καν.
3: Μα λέω όμω, ξέρετε,
1: πρέπει να ξέρουμε.
3: Πρέπει να ξέρουμε. Υπήρχαν, ξέρετε, μπορεί να γελάμε τώρα, όμω αυτό δεν ήταν δεδομένο. Δεν ήταν δεδομένο.
1: Καλά, τώρα μας κοροϊδεύετε. Να πάμε τώρα.
3: Την περίοδο του 80 έγιναν μεγάλες αλλαγές.
0: Βέβαια, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του καθενός. Δεν πάει να πει ότι αν βγει ένας και πει κάτι ότι αυτό ταυτίζεται
2: με ολόκληρη
0: την παράταξη.
2: Συμφωνώ
0: ότι ο κύριος Καρτερός δεν
2: έχει ρόλο σημαντικό στον
0: αριθμό. Και εγώ και οι περισσότεροι εξημών δεν θα χρησιμοποιούσαμε ποτέ τη λέξη δημοσίως βλάκας για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Όχι μόνο για αρχηγό ενός κόμματος.
5: Το είπε νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας ότι τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πολιτεύεται και σας λέω και εγώ με τα λόγω γνώσεως.
3: Ο τρόπος ο οποίος έχει επιλέξει να πολιτεύεται είναι κάθε φορά να ξεκινάει αυτά που λέει με το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Άρα. Κατευθείαν βάζει το στόχο αυτό το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό είναι η αντιπολίτευση, κύριε Μαρκογιαννάκη. Είχατε δύο χρόνια να λαμβάνετε το χώρο.
3: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τους τομεάρχες για το ιδιωτικό χρέος, παρουσιάζει το σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε στη Βουλή. Γιατί ξέρετε, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και εμείς καταθέτουμε προτάσεις.
1: Να το καλύψει.
3: Καταθέτουμε λοιπόν την πρόταση και για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που σε αυτό συμφωνούν οι Ελλάδες με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν επανέλθει.
1: Πού αποτυπώνεται αυτό?
3: Προστατεύουμε τους δανειολήπτες. Σας απαντώ.
1: Μα πού αποτυπώνεται, όταν στις δημοσκοπήσεις
6: γιατί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αποφάσεις, οι προτάσεις του Πασόκ, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι προτάσεις του Πασόκ είναι αυτές που αποδέχονται περισσότερο μέσα στην κοινωνία. Θα αποτυπωθεί αυτό και στις εκλογές. Αυτό σας λέμε. Θα κάνουμε την ανατροπή.
1: Μάλιστα. Κλέψαμε λίγο την κουβέντα από τον κύριο Νηφούδη. Να ολοκληρώσετε, κύριε Νηφούδη, για να ολοκληρώσουμε για την συζήτησή μας.
5: Εγώ θα ήθελα να στείλω μέσα από την εκπομπή σε ένα μήνυμα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Προφανώς έχω εκφράσει ανοιχτά ότι διαφωνώ, όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, με τη χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών, όχι μόνο για αρχηγούς κομμάτων, αλλά και γενικότερα για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είμαστε αντίπαλοι πάνω στο επίπεδο.
1: Συμφωνούμε.
5: Ακριβώς. Είμαστε αντίπαλοι πάνω στο επίπεδο των ιδεών. Ο δρόμος για τις εκλογές θα είναι μακρύς και θεωρώ ότι όσο ανεβάζουμε την τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, ο μόνος που κερδίζει είναι η ακροδεξιά. Πρέπει όλοι μας να βοηθάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν τοποθετούμαστε. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Κανείς δεν το αρνείται, ούτε η Νέα Δημοκρατία το αρνείται. Άρα, όταν λοιπόν βλέπει τους πολιτικούς να μαλώνουν στα παράθυρα και αυτοί με δυσκολία να βγάζουν το μήνα, το μόνο που κερδίζει είναι η ακροδεξιά, που είναι ο μόνος κύριος αντίπαλός μας στις επόμενες εκλογές.
2: Σε αυτό που λέει ο κύριος Νηφούδης, θα πρέπει να συμφωνήσω. Γιατί μιλάει λογικά τώρα. Με το να βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, το μόνο που είναι ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, οι οποίοι πράγματι υποφέρουν, ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών υποφέρει, και δίνουμε τροφή στους ακραίους λαϊκιστές και ανορθολογιστές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και πιο υπεύθυνοι.
1: Ευτυχώς
2: φοβάμαι, και αν μου επιτρέπετε ένα πολύ σύντομο δημοσιογραφικό σχόλιο, ότι φοβάμαι ότι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και το ποιος θα είναι δεύτερος θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί όποιος είναι τρίτος χάνεται. Αυτές οι αντιδικίες μεταξύ Ελλάδας και
0: καθίστε να δούμε και τον πρώτο.
2: Ναι,
0: καθίστε να δούμε και
2: τον πρώτο
0: σε αυτοδυναμία και βλέπουμε. Λοιπόν,
2: κύριε Λοβέρδο. Αυτό αφορά εμάς.
0: Ναι,
2: εγώ λέω μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Μαρκογιαννάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Κυρία Δάγκα,
0: ό,τι καλύτερο. Έτσι,
1: κύριε Νηφούδη.
0: Ό,τι καλό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κάντε του spoiler.
1: Πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί του. Μην ξεχνάτε, έχουμε και τη σύνοδο μπροστά μας να δούμε. Θα κινηθεί αυτό το αργοκίνητο, Καραβινίκο μου.
0: Σε λίγο.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
8: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go for More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Με τόσες φορές που έχεις έρθει... Έχουμε γίνει οικογένεια.
11: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: It's so beautiful, Ava.
13: I can't... Go through with the wedding.
12: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
14: Welcome to the romantic heart hunt.
13: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
15: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
16: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
17: Yeah, it was really sweet.
18: Gave you the love of my life.
17: Μήνας του Μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
18: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
19: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
20: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
21: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
22: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
21: μα το βγήκε και το είπε.
23: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
24: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
25: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 9 και 12 και 13. Εδώ είμαστε. Τι?
1: Έλα να ανεβαίνουμε. Έλα λίγο μετά.
0: Είσαι με αργυρό, έτσι. Έχεις κάνει παρτάρα το σύνορα που τον ακούς.
1: Ναι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε η επιλογή αυτή. Μου άρεσε.
0: Κρατήστε...
1: Συγγνώμη. Μωρό, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, πριν μας δείξετε όλα αυτά που έχετε να μας δείξετε, ξαναβάλλω λίγο για τα μάτια να υπάρχουν εδώ πέρα, βρε παιδιά. Τρίτη και 13 σήμερα.
0: Τα μάτια, τα μάτια.
1: Τρίτη και 13, τα μάτια. Να τα μάτια εδώ, βάλτε τα, τα χρειαζόμαστε.
0: Το δέντρο λέγεται ματιά. Είναι κάθε Τρίτη και 13. Ανθή, με μάτια που βγαίνουν. Ματιά λέγεται
1: ναι,
0: το δέντρο.
1: Ναι, ναι, αλλά όχι Νίκο μου. Δεν θα το αφήσουμε εμείς να μας επηρεάσει.
0: Λοιπόν, το νου σας δεν θα μας επηρεάσει τίποτα μας, γιατί είμαστε εδώ καθημερινά πάντα στην πρωινή ζώνη, με όλη την επικαιρότητα να έρχεται μπροστά σας. 2-10-7-7-0-7 τηλεφωνικό κέντρο. Θα μας χρειαστεί σήμερα η αμφίδρομη επικοινωνία, αν και εφόσον αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία φαίνεται να έρχονται σιγά-σιγά και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ οχυρωμένοι. Και ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις κακοκαιρίες. Ναι,
1: ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ, πολύ οχυρωμένοι.
0: Ναι. Και το email μας,
1: info@tacton24.gr. Στείλτε μηνύματα, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε βίντεο από την περιοχή σας.
0: Instagram, TikTok, Tacton24 Newsroom, μενσάρετε. Δηλαδή, δώστε ένα mention σε αυτό που ανεβάζετε. Η ομάδα θα το δει και αμέσως μετά θα επικοινωνήσει μαζί μας, θα βγει στον αέρα.
1: Και... βεβαίως, Facebook και έξω, Action24 TV, μας κάνετε follow και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
0: Κάπου μαθαίνουμε ότι έχει κυρίως στην Ήπειρο έχει ξεκινήσει να βρέχει δυνατά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται λίγο στην Αττική Οδό και στον Κόμβο, αν έχει χαλαρώσει νωρίτερα.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ.
0: Ακούστε. Όταν φύγαμε από την προηγούμενη μας σύνδεση, πριν μία ώρα, μία και κάτι που δείχναμε το χάρτη και βλέπαμε ότι χαμηλά στο Ρέντι υπήρχε σύγκρουση, είχε γίνει. 4 λεπτά δεν είχαμε προλάβει καλά-καλά. Σύγκρουση Νταλίκας με Γιοταχή. Μαθαίνω ότι τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του Γιοταχή. Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα η Νταλίκα και κοιτάξτε πού έχει φτάσει το μποτιλιάρισμα. Είναι σχεδόν σταματημένα. Πού σας είπα ότι ήταν το πρόβλημα?
1: Πού?
0: Στο Ρέντι. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα από αυτό το σημείο που σας δείχνει η κάμερα?
1: Κοντεύει τέλος εθνικής.
0: Περίπου 17 πρέπει να έχει φτάσει πίσω. Ναι. Περίπου 15 με 17. 15 είναι σε αυτό το σημείο, αλλά βλέπω ότι έχει πάει πολύ πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι πηγαίνει από μεταμόρφωση και πιο πίσω το πρόβλημα. Έτσι.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, το ξαναείπαμε, γιατί αναμένουμε και τις επόμενες ώρες και περισσότερη βροχή στην Αθήνα. Γιατί τώρα, αν μπορούμε να καταλάβουμε και από τις κάμερες, δεν βρέχει. Τουλάχιστον
0: τώρα,
1: στο σημείο που βλέπουμε εμείς, ούτε εδώ στα βόρεια προάστια που είμαστε.
0: Περίμενε.
1: Εμείς.
0: Αν αυτό όμως δεν λυθεί μέσα στην επόμενη μία ώρα, ξέρεις τι έχει να γίνει με το που πιάσει βροχή. Δεν θέλεις να ξέρεις. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά λιάκι στον Πειραιά ή αν έχουμε χάρτη τι θα μας δώσετε? Να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει και στην υπόλοιπη περιοχή. Κοιτάξτε το μποτιλιάρισμα πόσο σφιχτό και πόσο δύσκολο είναι. Πειραιάς.
1: Αχ, κοίτα τι ωραία όμως που είναι στο λιμάνι με τα καραβάκια να πηγαίνω έρχονται. Από την Αίγινα έρχεται αυτό, θέλω
0: ποιο,
1: να
0: ποιο,
1: πω.
0: Ποιο έρχεται την
1: Αίγινα? Αυτό εδώ πέρα
0: μας
1: έρχεται
0: τώρα.
1: Την Αίγινα, παιδιά.
0: Αυτό εδώ, δείξτε
1: αυτό
0: με το δαχτυλάκι
1: σου. Από τον Σίμου,
0: να το δούμε το δαχτυλάκι σου.
1: Το βλέπετε, εδώ. Το καραβάκι που μπαίνει μέσα είναι από την Αίγινα.
0: Το καραβάκι που μπαίνει μέσα είναι από την Αίγινα και είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Θέλω να σου πω ότι πολλοί ζουν στην Αίγινα και πηγαίνουν, έρχονται με τα μέσα καθημερινά στον Πειραιά.
1: Και το ανάποδο θέλω να σου πω. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που ζουν στον Πειραιά παίρνουν καθημερινά το Δελφινάκι και πηγαίνουν να κάνουν μάθημα στην Αίγινα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης. Έτσι. Πάντως βλέπετε. Συνεφιασμένο το τοπίο, μουντό το τοπίο και τώρα εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Νίκο μου.
0: Άντε πάλι το καφεδάκι το ελληνικό. Το γιουβαρλάκι, το βελουτέ.
1: Και τι άλλο. Παιδιά, σήμερα θα φάω και μελομακάρονο, γιατί ο Νίκος μας έφερε μελομακάρονα, παιδιά, στο γραφείο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σου μύρισε. Είδες. Έφερε ο Νίκος μου μελομακάρονα.
0: Έχω φέρει μελομακάρονα στο γραφείο.
1: Όχι, στο γραφείο θα ανέβει. Για μας, λοιπόν, για τα κορίτσια.
0: Γιατί αν περιμένουμε. Πάμε να κάτσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Τζικώστα, ο οποίος περιμένει και μας ακούει έτσι και έχει πάρει τη θέση του ήδη για να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Καλό πρωινό, κύριε Τζιτζικώστα.
0: Καλό πρωινό.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και να ξεκινήσουμε αμέσως, κύριε Τζιτζικώστα, γνωρίζοντας πολύ καλά το δικό σας χαρτοφυλάκι, ότι είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτήν την ενεργειακή κρίση. Περιμένουμε τα μέτρα Πέμπτη Παρασκευή. Περιμένουμε να δούμε αν καταφέρει η χώρα μας, μαζί με την Ιταλία, να πάρουν την πραγματική ελάφρυνση, τη ρήτρα διαφυγής, να χρησιμοποιήσουμε μέρος από το πλεόνασμά μας για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τους πολίτες. Είναι εφικτό, δεν είναι εφικτό? Για πείτε μας.
2: Εντάξει, ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες ζητούν τη ρήτρα διαφυγής για να μπορούν να επιδοτήσουν τα καύσιμα και την αύξηση αυτήν των τιμών των καυσίμων. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες οι οποίες εγείρουν ζητήματα κυρίως που σχετίζονται με την αύξηση των επιτοκίων, βλέπετε τι γίνεται σε ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία το τελευταίο διάστημα, η Ιταλία και άλλες μεγάλες χώρες, που τους καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς στο να προχωρήσουν σε τέτοιες αποφάσεις δημοσιονομικής χαλάρωσης. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι πράγματι είναι στο τραπέζι το μέτρο αυτό, ακόμη και αν, και αυτή νομίζω θα είναι και μία πρόταση που θα συζητηθεί, γίνει αυτό για κάποιες χώρες, εκείνες που μπορούν δημοσιονομικά. Η Ελλάδα απέδειξε αυτά τα χρόνια ότι έχει την ικανότητα και μπορεί, έχει καταφέρει δηλαδή, να διασφαλίσει ότι είναι σταθερή δημοσιονομικά και άρα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προχωρήσει.
1: Λέτε το εξής, λέτε ότι είναι αρκετά διστακτική, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε. Άρα πιστεύετε ότι ίσως τελικά αυτό που επιθυμούμε εμείς να μην το καταφέρουμε, δηλαδή να μην πάρουμε αυτήν την ρήτρα διαφυγής, την ελάφρυνση δηλαδή, να μας δοθεί η δυνατότητα, το μπάτζετ που έχουμε, για να το πούμε απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος, το μπάτζετ που έχουμε στην άκρη, το ταμείο που έχουμε στην άκρη, να το αξιοποιήσουμε για να πάρουμε μία ανάσα στο κομμάτι της ενέργειας.
2: Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση. Νομίζω ότι θα είναι καθοριστική η σύνοδος κορυφής σε λίγες μέρες, όπου θα φανεί οριστικά το τι επιλογές θα αποφασιστούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει κάθε επιχείρημα με το μέρος της και άλλες χώρες. Και γι' αυτό σας λέω ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν χώρες που διαφωνούν ανοιχτά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ίσως πέσει στο τραπέζι η επιλογή να μπορούν οι χώρες που έχουν καταφέρει μια δημοσιονομική σταθερότητα να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο.
0: Ωραία. Την εμπειρία
2: σας. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιδοτεί μέρος της αύξησης αυτής της τιμής των καυσίμων από τον Απρίλιο. Επομένως και ήδη εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό.
0: Όχι με τη μείωση
2: γίνεται
0: του ειδικού φόρου όμως κατανάλωσης που θέλουμε.
2: Όχι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Αυτό είναι πραγματικό μέτρο επιδότησης επί της ουσίας και άμεσο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία, αν την Πέμπτη, η οποία έρχεται, ή την Παρασκευή το πρωί, υπάρχει ένα ανακοινωθέν σε κεντρικό επίπεδο που θα λέει Ελλάδα-Ιταλία που έχετε κάνει τα αιτήματα, μπορείτε να πάρετε χρέμα από το ταμείο και να το δώσετε στο κοινό. Την εμπειρία σας θέλουμε και αν συζητείτε αυτό στην Ευρώπη, γιατί μας είπατε πριν, είναι ήττα της Ευρώπης αυτό το οποίο γίνεται, να ανεβαίνει ακροδεξιά σε όλη σχεδόν τη Βόρεια Ευρώπη, στη Γαλλία, τη στιγμή που υπάρχουν μέτρα τα οποία κοινωνικής πολίτης που δεν εφαρμόζονται.
2: Εντάξει, είναι γεγονός ότι θα πρέπει και η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι θα πρέπει σε αυτή την κρίση, η οποία είναι πρωτοφανής, η ενεργειακή κρίση και η κρίση στις τιμές ουσιαστικά των καυσίμων, γιατί δεν μιλάμε για έλλειψη καυσίμων. Μιλάμε για τιμές οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τις τιμές και των προϊόντων και τελικά τη ζωή όλων μας. Θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η συνθήκη είναι ικανή να δώσει ισχύ και δύναμη σε φιλολαϊκές και λαϊκιστικές, θα έλεγα περισσότερο, αντιευρωπαϊκές δυνάμεις ανά την Ευρώπη.
1: Και αυτό αποφάσεις το περιμένουμε,
2: Γερμανία,
1: κύριε Τζιτζικώστα, γιατί σας ακούω πολύ διστακτικό και εσάς.
0: Ναι.
1: Εσείς που ξέρουμε τώρα τη θέση, είστε και εσείς πολύ διστακτικός. Μπορούμε να περιμένουμε κάποια απόφαση, να μας δοθεί αυτή η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα χρήματα.
2: Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι δύσκολη στις αποφάσεις τέτοιου τύπου, γιατί υπάρχει ο φόβος πάντα να εκτραχυνθούν τα δημοσιονομικά και να έχουμε προβλήματα στις αγορές και μετά να ακολουθήσει την ενεργειακή κρίση μια πιστωτική κρίση, και δεν θα το θέλαμε αυτό. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η Ευρώπη έχει επίσης αποδείξει ότι σε περίοδους κρίσης γίνεται και ταχύτερη και σοφότερη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά από αυτά που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες να συμβαίνουν και τον τελευταίο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή και με το συνδυασμό όλων αυτών των πολέμων, η Ευρώπη οφείλει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Τώρα, στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα μέτρα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Να.
2: Υπάρχει και η φορολόγηση των υπερκερδών, των εταιριών. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια διαδικασία η οποία κανείς δεν μπορεί να στοιχηματίσει υπέρ του ενός ή του άλλου σεναρίου. αν δεν ολοκληρωθεί η Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε κάθε όμως περίπτωση σας λέω ότι η Ελλάδα, και πολύ σωστά, νομίζω ότι θα θέσει στο τραπέζι την εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν, ακόμη και αν χρειαστεί αυτό να εφαρμοστεί για τις χώρες που μπορούν να το εφαρμόσουν.
1: Να, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από τις άλλες χώρες που δεν μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό.
0: Πολύ
1: έτσι,
0: σωστά. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μιλήσαμε για τις μεταφορές. Είναι ο κλάδος ο δικός σας. Με τόσο αυξημένο κόστος, πώς θα εκτελεστούν τα αεροπορικά δρομολόγια με τιμές οι οποίες να μπορούν να είναι, θα λέγαμε, στο μέσο Ευρωπαίο προσιτές και στους Έλληνες? Τα ακτοπλοϊκά που με ενδιαφέρει εμάς, που τα κόστη συνεχώς διευρύνονται. Τα δρομολόγια τα οποία έχουν να κάνουν με την οδική διασύνδεση. Πώς θα εκτελεστούν? Δηλαδή, έρχεται πάνω στο χαρτοφυλάκιο το δικό σας αυτή η ιστορία.
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό και από τον Απρίλιο έχουμε δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιδοτούν μέρος της αύξησης των τιμών των καυσίμων για τις μεταφορές, για την αγροτική οικονομία και για την αλληλεία. Για αυτούς τους τρεις πολύ ευαίσθητους κλάδους. Και αυτό και γίνεται πράξη. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια αύξηση των τιμών των καυσίμων που προσεγγίζει το 70%. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι στις αεροπορικές, μιας και μιλήσατε για τις αεροπορικές συνδέσεις, ακόμα δεν έχει μετακυλιστεί αυτό το ποσοστό στα εισιτήρια. Τα εισιτήρια έχουν μεν αυξηθεί, αλλά έχουν αυξηθεί περίπου στην τάξη του 20%.
0: 20%.
2: Ναι, περίπου. Ανάλογα με το πόσο μακριά είναι ένα
0: δηλαδή,
2: ταξίδι.
0: Δηλαδή αναμένετε ακόμα περισσότερες αυξήσεις στα εισιτήρια?
2: Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες είχαν κλειδώσει την τιμή των καυσίμων πριν από την κρίση. Mm. Οπότε έχουν ακόμη λίγο περιθώριο. Βέβαια, αυτό αν συνεχιστεί, θα πρέπει αναγκαστικά να πάνε και να αγοράσουν καύσιμα σε τιμές ακόμη και 70% πάνω, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πρέπει να μετακυλήσουν και ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 20% στα εισιτήρια, το οποίο δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε, ναι, για μια κρίση, τεράστια κρίση τιμών, όμως δεν μιλάμε, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίζουμε, για μια κρίση έλλειψης καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει φροντίσει με τους μηχανισμούς που έχει δημιουργήσει να μην υπάρχει έλλειψη καυσίμων. Και η απόφαση των G7 την προηγούμενη εβδομάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή, διότι μπορούν πλέον να απελευθερωθούν και στρατηγικά από θέματα, αλλά πάντα με έναν τρόπο συντονισμένο, και εκεί μπαίνει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προκειμένου να γίνει μια συντονισμένη απελευθέρωση των αποθεμάτων του καυσίμων.
1: Δεν θα δώσουν προκειμένου ανάσα να διασφαλίσουμε αυτά τα στρατηγικά αποθέματα.
2: Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεμείνουμε.
1: Ναι,
2: αυτό για μένα
1: λέτε,
2: είναι το κυρίαρχο.
1: Βεβαίως, και είναι και πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν να πέσουν και να δώσουν μια ανάσα αυτά τα στρατηγικά αποθέματα στις τιμές.
2: Προφανώς.
1: Λίγο να τις αποκλιμακώσουν.
2: Αυτός είναι και ο στόχος. Τα στρατηγικά αποθέματα θα δώσουν μια ανάσα. Αλλά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή δεν βοηθούν καθόλου. Και ενώ υπάρχει μια προσπάθεια, μια πίεση προς τα κάτω στις τιμές τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει ξανά μια αντιστροφή. Όλα αυτά λοιπόν μέσα σε ένα πολύ ρευστό κλίμα, το οποίο αλλάζει καθημερινά, και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούμε πολύ στενά, έχουμε δημιουργήσει ειδικές ομάδες που εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, σε 2 μέρες θα συνεδριάσει η ομάδα πετρελαίου, όπως την ονομάζουμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Mm. Και σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα σενάρια που θα επικρατήσουν τελικά, θα πάρουμε και τις ανάλογες αποφάσεις.
0: Πότε, κύριε Τζικώστα, μισό λεπτό. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Και ότι όλος αυτός ο μηχανισμός αποτελεί και μία ήττα δική της, στρατηγική της. Δηλαδή, αν έρθουν τα μέτρα αρχές Γενάρη, έχουν περάσει 3 μήνες χειμώνα.
2: Μα έχουμε σύνοδο κορυφής, σας είπα, σε 2 μέρες.
0: Άρα στη περιμένουμε
2: σύνοδο
0: αποφάσεις.
2: Κορυφής θα υπάρξουν αποφάσεις. Μα ασφαλώς.
1: Να ρωτήσω
2: στη σύνοδο
1: κάτι, κύριε
2: Τζικώστα. Θα υπάρξουν αποφάσεις.
1: Θα υπάρξουν αποφάσεις. Εάν η απόφαση είναι αρνητική ή βλέπουμε για τη ρήτρα διαφυγής, το ξανασυζητάμε? Το ξανασυζητάμε αργότερα ή το κεφάλαιο έκλεισε?
2: Τώρα, υποθετική συζήτηση νομίζω δεν έχει νόημα να κάνουμε. Ας περιμένουμε 2 μέρες.
1: Είναι όλοι διστακτικοί. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε,
2: ναι,
1: και με
2: το
1: τις...
2: δεδομένο είναι, το δεδομένο είναι ότι υπάρχει πραγματική πίεση. Πραγματική πίεση στην οικονομία και πραγματική πίεση στην κοινωνία. δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή στην Ευρώπη με τιμές τόσο υψηλές.
1: Εσείς άρα λοιπόν
2: θα πρέπει
1: κάνετε
2: να βρεθούν λύσεις.
1: Τόσο για το δικό σας το κομμάτι, όσο και για την. Ναι. Δηλαδή, πείτε μας μια εισήγησή σας στην Ευρώπη.
2: Τι να σας πω, δεν άκουσα.
1: Να μας πείτε μία από τις εισηγήσεις σας για την κρίση που περνάμε και για το υψηλό κόστος που έχει το κόστος ζωής στη χώρα μας, έτσι. Γιατί το ξαναβάζουμε μέσα. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια που μας πλήττει. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε μία ενεργειακή κρίση.
2: Προφανώς έχουμε ενεργειακή κρίση και προφανώς πρέπει άμεσα οι αποφάσεις να ληφθούν στο επίπεδο συνόδου κορυφής. Γι' αυτό και θα γίνει σύνοδος κορυφής. Και οι προτάσεις που υπάρχουν, ξαναλέω, είναι αρκετές. Νομίζω, με βλέπετε διστακτικό, προσέξτε.
0: Ναι.
2: Γιατί η Σύνοδος Κορυφής, ναι, το ξέρω, αλλά η Σύνοδος Κορυφής είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει. Με τους 27 ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Σας είπα ποια είναι η θέση της Ελλάδος και άλλων χωρών. Σας είπα ποια, κατά τη γνώμη μου, είναι η σωστή επιλογή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν είναι ούτε στο χέρι μου, ούτε μπορώ να προβλέψω τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής σε 2 μέρες από τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σας λέω όμως και έχει σημασία, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, έχει ήδη λάβει μέτρα. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά ξεκινάμε από το μηδέν. Εσείς, κύριε Υποφάντη, παρακολουθείτε τα οικονομικά τόσο στενά, ξέρετε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει και η ελληνική.

0: για τους ανθρώπους, για τους πολίτες οι οποίοι ζορίζονται. Πιστεύω ότι θα υπάρχει επίπτωση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες. Στο εκλογικό αποτέλεσμα, μόλις τελειώσει αυτός ο χειμώνας, θα επηρεάσει τους εκλογείς οι οποίοι δεν ελαφρύνονται από τα μέτρα μέχρι τώρα.
1: Μιλάτε για τους εκλογείς στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα,
1: για τις εκλογείς πανευρωπαϊκά.
0: Αφήστε την υπόλοιπη Ευρώπη, εκλογές, βλέπουμε που πηγαίνει.
1: Γιατί έχουμε εκλογές πολύ νωρίτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι θα έχουμε στην Ελλάδα.
2: Πάμε λίγο
1: αυτό είναι ειδικά
0: στην Ελλάδα.
2: Θα πάρουμε ένα κλίμα βεβαίως και από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Νομίζω θα μας δώσει μια εικόνα το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πάμε στα δικά μας.
1: Εντάξει, ασφαλώς και η ποιότητα ζωής των πολιτών και η αύξηση του κόστους ζωής των πολιτών επηρεάζει πάντα μια εκλογική αναμέτρηση. Όμως, να σας πω ότι από την άλλη μεριά είναι πολύ νωρίς. Και να σας πω επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά μέτρων για την διευκόλυνση, για την, αν θέλετε, την απάλυνση αυτών των ανισοτήτων που δημιουργούνται μέσα από την αύξηση αυτή των τιμών. Θεωρώ επίσης ότι θα ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής μεθαύριο επιπλέον αποφάσεις που θα επιτρέψουν και στην ελληνική κυβέρνηση να λάβει ακόμη περισσότερα μέτρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, έχει σημασία όταν αντιμετωπίζεις μια κρίση, προφανώς πρωτοφανή, να είσαι σε θέση να έχεις τη δημοσιονομική ικανότητα και η Ελλάδα κατάφερε να την έχει αυτή. Αλλά για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Διότι αν επιλέξεις πολιτικές οι οποίες μοιράζουν αφιδώς χρήμα, μπορεί να ξαναβρεθείς στη θέση που ήταν πριν από 15 χρόνια ή στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Γαλλία και η Ιταλία. Ναι. Το ξαναλέω αυτό, γιατί ίσως δεν το έχουμε αντιληφθεί, αλλά η Γαλλία και η Ιταλία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κόπηση του ξηραφιού δημοσιονομικά.
2: Κύριε Τζιτζικώστα, έχουμε καταφέρει, η αλήθεια είναι, έχει καταφέρει η χώρα μας να έχει αποκτήσει πολύ ισχυρές συμμαχίες. Μία από αυτήν είναι με την Αμερική. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ένα σχόλιο δικό σας, πώς την είδατε αυτή την επίσκεψη?
1: Ήταν μια πολύ θετική επίσκεψη. Σε κάθε περίπτωση, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που πιστεύει πολύ στις ευρωατλαντικές σχέσεις και νομίζω πραγματικά ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε και σημαντικούς συμβολισμούς και σημαντικά μηνύματα.
2: Όπως ένα από αυτά τα μηνύματα, νομίζω και συμβολισμοί, νομίζω και ο κάθετος διάδρομος που συζητήθηκε πολύ κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και ίσως να έπαιζε και αυτό ένα ρόλο στην ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τώρα, έτσι, κύριε Τζιτζικώστα?
1: Σαφέστατα. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και θα έλεγα, αν με ρωτούσατε τι θα ξεχώριζα από όσα είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος και σύμμαχος. Και αυτή τη φράση χρειαζόταν να την ακούσουμε για πάρα πολλούς λόγους.
0: Ναι. Μιλήσατε για την εναλλακτική που έχουμε ως Ευρώπη να έχουμε πρόσβαση και από άλλες διόδους. Και πριν από λίγο είπατε για τον κάθετο διάδρομο. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να εφοδιάζεται η Ευρώπη με καύσιμα?
1: Ένας εναλλακτικός τρόπος. Μα μην έχετε καμιά πολύ. Αν μιλάμε για παράδειγμα για το αέριο, η Ευρώπη σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από την κρίση του 2021-2022, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι εισάγει LNG. Να. Το LNG είναι μια σημαντικότατη παράμετρος που έχει προσθεθεί στο πλωστάσιο το ενεργειακό της Ευρώπης, που μας επιτρέπει να έχουμε επάρκεια. Ναι. Σας ξαναλέω, στην κρίση αυτή η τιμή που είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι το ένα μέγεθος και το άλλο μέγεθος είναι η επάρκεια των καυσίμων.
2: Ναι.
1: Άρα,
2: κύριε,
1: λοιπόν, η όλη προσπάθεια θα πρέπει να εστιάσει ακριβώς στο να μην η Ευρώπη κάποια στιγμή, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή φυσικά, ξεμείνει από καύσιμα. Αυτό απέτησε κάποια στρατηγική και κάποιες πολιτικές επιλογές.
2: Να.
1: Μία από τις οποίες είναι και αυτή. Ο κάθετος διάδρομος, λοιπόν, για να επανέλθω και να κλείσω με αυτό το ερώτημά σας, πράγματι είναι ένα από τα κορυφαία έργα, όχι για την Ελλάδα,
2: ναι,
1: όχι για τις χώρες του διαδρόμου, για ολόκληρη την Ευρώπη και την στρατηγική της αυτονομίας στα καύσιμα.
2: Πάμε λίγο στα πεζά. Πάμε λίγο στα πεζά, κύριε Τζιτζικώστα, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μπορεί να έχετε έδρα τις Βρυξέλλες, αλλά βλέπετε πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας. Βλέπετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην κυβέρνηση. Υπάρχει αλαζονία στα κυβερνητικά στελέχη?
1: Αλαζονία, εγώ δεν βλέπω κάποια αλαζονία από κυβερνητικά στελέχη, κύριε Καημένου. Βέβαια, ίσως είμαι μακριά για να την δω, αλλά ακούω όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός

0: ο οποίος έχει και την ευθύνη του σχηματισμού της κυβέρνησης, έχει πλήρη εικόνα. Και αν διακρίνει τέτοιου είδους συμπεριφορές, είμαι βέβαιος ότι θα πάρει τις αποφάσεις του και θα απομακρύνει τα στελέχη αυτά. Η αλαζονία, κυρία Καημένο, δεν συγχωρείται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ας έχουμε λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Νομίζω έχει αποδείξει ότι ξέρει να δρά όπου και όταν χρειάζεται.
1: Και όταν χρειάστηκε για τον ίδιο, απομάκρυνε τον Αντώνη Σωμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα το ιστορικό στέλεχος αυτό της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργός, να κάνει κόμμα. Θα επηρεάσει, πιστεύετε, το εκλογικό αποτέλεσμα?
0: Κοιτάξτε, το να συζητήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, κύριε Υποφάντη, όταν έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε, όταν θα έχουμε κάτι στα χέρια μας, νομίζω ότι είναι άκερο και άκερο. Με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Υπάρχει μια φημολογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά το να σχολιάσουμε τώρα ένα υποθετικό σενάριο δεν είναι λίγο άκερο? Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ πάντα ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ τον Αντώνη τον Σαμάρα τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι είναι ένας πρωθυπουργός της ευθύνης που κράτησε τη χώρα όρθια κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πραγματικά θα ήθελα να δω στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η παράταξη αυτή από την οποία προέρχομαι να εμφανιστεί ενωμένη ως μια γροθιά. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε την τύχη της Ελλάδος στα ζάρια. Αυτή
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζιτζι Κώστα.
1: Συνέντευξη για όλα, έτσι.
0: Εγώ ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας περιμένουμε την Ελλάδα,
1: και περιμένουμε θετικά αποτελέσματα την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής. Να είστε καλά, κύριε Τζιτζι Κώστα. Να είστε καλά. Ο Επίτροπος λοιπόν μαζί μας για θέματα μεταφορών, για όλα. Λοιπόν, τι κάνεις έτσι?
2: Φύγαμε. Το δίδυμο έρχεται.
1: Γιώργος και τώρα, και Γιώργος είναι εδώ. Άξιον τώρα μείνετε. Όλες οι εξελίξεις εδώ στο επόμενο τρίωρο και στο δελτίο ειδήσεων.
2: Αύριο Τεταρτίτσα θα είμαστε εδώ στη θέση μας στις 6 το πρωί.
1: Προσοχή στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
3: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
4: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
5: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
6: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
7: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
7: Αυτό λέτε εσείς.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1904, σε ενέδρα στην Στάτιστα Καστοριάς, σκοτώνεται από τουρκικά στρατεύματα ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς σε ηλικία 34 χρόνων. Δρούσε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη και έστρεψε την προσοχή της στον μακεδονικό αγώνα, με τον Μελά να καθιερώνεται ως θρηλυκό σύμβολο αυτού. Το μικρό χωριό της Καστοριάς, στο οποίο έχασε τη ζωή του, φέρει πλέον το όνομά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Την ίδια χρονιά η Διπλαράκου είχε αναδειχθεί Miss Ευρώπη στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο αθλητής του handball Νίκος Γραμματικός. Θεωρείται από τους καλύτερους αθλητές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στις Φρέντεμπεκ, Ντίζελντορφ και Βίντερτουρ. Με την εθνική κέρδισε την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Στην Ελλάδα έπαιξε σε Βρυλίσια, Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, Κολέγιο Αθηνών, Δούκα και Πανελλήνιο. Αργότερα έγινε προπονητής, έχοντας καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 στη Χιμάρα της Αλβανίας από Έλληνες γονείς ο αρσιβαρίστας Πύρος Δήμας. Πήρε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ενώ το χρονικό διάστημα 2012 με 2015 υπήρξε βουλευτής κρατίας του ΠΑΣΟΚ. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο σε ηλικία 90 χρόνων. Το 1997 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έργα του όπως «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» και «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» παίζονται και θα παίζονται για πολλά χρόνια ακόμα στις θεατρικές σκηνές παγκοσμίως. Έχουν μεταφραστεί σε παραπάνω από 30 γλώσσες.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason.
14: Jason?
15: Oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
16: I love the town. You don't really have to help people. It's kind of nice.
15: Do you know how to bake cookies?
14: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
16: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
17: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
19: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

0: χωρίς φίλτρα τον γνώρισε. Στο Facebook χωρίς φίλτρα είμαι φίλτρα τον γνώρισε.
1: Πάμε Έφη, πρωί-πρωί, καλημερούδια.
0: Περίμενε λίγο να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακάμπτουμε λίγο το intro της εκπομπής από το Νόρπρο. Από εκκλησία μου ήρθε σήμερα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Ναι, πήγα πρωί-πρωί εκκλησία να ξορκίσω τη δυσδαιμονία σήμερα.
0: Επειδή είναι Τρίτη και 13.
1: Ναι, παιδάκι μου, σε παρακαλώ τώρα. Εμείς έτσι το έχουμε. Τρίτη και 13. Άσε τους Αγγλοσάξονες εκεί πέρα έχουν Παρασκευή και 13. Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη και ημέρα.
0: Μπορείς να πας και στην παράκληση έτσι επίσης. Να μην αλλάξει σήμερα.
1: Γιατί σου αρέσει το outfit, φίλε μου, δεν κατάλαβα τι έχω. Φοράω μια φούστα σεμνή και ταπεινή, έτσι, για να μας αρέσει. Ένα πουκαμισάκι ωραίο, ορίστε, τι έχω.
0: Το πουκαμισάκι εδώ, ο γιακάς είναι μόδα, αυτό το διαφορετικό χρώμα.
1: Κανονικά θέλω να σου πω ότι έχει και φιόγκο πίσω, τον έχω βάλει μέσα.
0: Ο οποίος που δεν είναι εδώ στο λαιμό.
1: Αλλιώς θα ήμουν κλειστή μέχρι πάνω με φιόγκο.
0: Τελείως ψυχοκόρη σήμερα θα ήσουν στην εκπομπή δηλαδή. Τελείως ψυχοκόρη θα ήταν, τελείως. Του κατηχητικού, η κυρία Κουτροκόηλα.
1: Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Με έφαγε πια, με έφαγε. Τι θέλει να φοράω, πες μου, τι θέλει να φοράω. Πες μου.
0: Ό,τι και να φοράει σε κούπα.
1: Αχ, αυτά είναι. Γι' αυτό τον αγαπώ τόσο πολύ.
0: Πες καλημέρα στου ανθρώπου.
1: Είπα καλημέρα, Τρίτη και 13. Δεν είπα καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω να είστε προληπτικοί.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά, προληπτικοί.
0: Όχι. Γύρω-γύρω από τον εαυτό μας, μαύρη γάτα και τέτοια πράγματα. Παπάδες ή
1: το intro της εκπομπής θα το εξηγήσεις λίγο σε άνθρωπε, γιατί.
0: Πρέπει. Θα το έχουμε σε μας στην εκπομπή σε λίγο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτή η απαγόρευση τώρα social media για κάτω των 15. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε.
1: Πρέπει
0: ό,τι χαρήκατε,
1: οι γονείς λίγο να κινητοποιηθούμε, ωστόσο. Από μόνο του δεν γίνεται αυτοματοποιημένα. Ναι, μεν είναι και οι εταιρείες οι οποίες θα βάλουν το φρένο αυτό στα social. Αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας μαζί με τα παιδιά μας για τα social αυτά, το Instagram, το Facebook, το TikTok, το X. Αυτά είναι τα social. Εξαιρούνται.
0: Και Snapchat. Εξαιρούνται.
1: Ναι, και Snapchat.
0: Εκεί που Snapchat, ρε παιδιά, γίνεται και ο κακός χαμός με τα φίλτρα που τα αλλάζουν όλα.
1: Εξαιρούνται.
0: Και δεν...
1: εξαιρούνται. Εξαιρείται το Viber και το WhatsApp, ωστόσο, για τις επικοινωνίες.
0: Εν τω μεταξύ, εάν είχατε λογαριασμούς, δεν σημαίνει ότι θα τους διατηρήσετε. Από 1η Ιανουαρίου του 27 αν είστε κάτω των 15 ετών, τέλος, ξεχάστε το. Και ναι, συμφωνώ, έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς οι γονείς.
1: Ασφαλώς. Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα συναντήσουμε τη Γεωργία Τσάλη και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Αλλά θα πάμε πρώτα στην Γεωργία Τσάλη, την καλή συνάδελφο, την καλή σου ημέρα, γιατί έχουμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα, σοκάρει, με το τροχαίο δυστύχημα που είχαμε με τον 35χρονο μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του. Έλα, Γεωργία, ενώ θα παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα.
2: Ακριβώς. Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα εδώ στο Παγκράτη, με αποτέλεσμα ο 35χρονος αναβάτης της μοτοσυκλέτας να χάσει τη ζωή του. Όπως φαίνεται λοιπόν και σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής διερχόταν, ανέβαινε δηλαδή επί της οδό Φρίνωνος, όπου και βρισκόμαστε, ενώ το όχημα του 52χρονου διερχόταν επί της οδό Φιλολάου. Με αποτέλεσμα λοιπόν σημειώθηκε πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να εκτραπούν και να πέσουν πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, όπου δύο οχήματα ανέβηκαν πάνω σε πεζοδρόμιο, ενώ σημειώθηκαν τεράστιες υλικές ζημιές και σε άλλα οχήματα. Να σας πω ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ενώ από τη σύγκρουση ο 35χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα. Να σας πω ακόμα ότι ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου αρχικά συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον Σπύρο Αλεξανδρή, τώρα στον συνάδελφο. Σπύρος, θα μας πεις για μια απίστευτη ιστορία στο Περιστέρι. Με ένα πρώην αντρόγινο, με ένα ζευγάρι τέλος πάντων, που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε σχέση.
3: Μια γυναίκα 41 ετών συγκεκριμένα κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με την χρήση μιας ουσίας που λέγεται ατροπίνη και σε συστηματική, όταν χορηγείται συστηματικά, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, μεγάλη βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, σοβαρή βλάβη. Η γυναίκα αυτή κατηγορείται ότι έβαζε αυτήν την ουσία στα φαγητά και στο νερό του ενδιαστάση συζύγου της το τελευταίο διάστημα, για αρκετούς μήνες μάλιστα. Ο 49χρονος, που είναι στρατιωτικός γιατρός, παρατήρησε κάποια ύποπτα συμπτώματα που που εμφανίζονταν μετά το φαγητό, όπως η ταχυπαλμία, ξηροστομία, κάποιες παρεστήσεις που είχε. Μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί πριν από λίγους μήνες για όλα αυτά τα συμπτώματα. Παρατήρησε λοιπόν ο 49χρονος μετά από ένα γεύμα που είχαν σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων ότι εμφανίστηκαν πάλι αυτά τα ύποπτα συμπτώματα. Πήγε λοιπόν στο εστιατόριο και ζήτησε το καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ήδη του είχαν μπει υποψίες για την εμβιαστάση σύζυγό του. Και εκεί είδε ότι όταν έλειπε στην τουαλέτα, αυτή έβαλε μία ουσία μέσα στο νερό του. Και ερχόμαστε τώρα στην Κυριακή, όπου η 41 ετών γυναίκα φέρεται να μπήκε στο σπίτι του 49χρονου και να άδειασε ατροπίνη σε κάποια τρόφιμα, σε ένα βαζάκι με μέλι, στο βαζάκι με το πιπέρι, καθώς και σε μπουκάλι με εμφιαλωμένο νερό. Ο 49χρονος, έχοντας υποψιαστεί τη γυναίκα του, είχε τοποθετήσει σύστημα με κάμερα ασφαλείας στο σπίτι και μόλις μπήκε η γυναίκα, ειδοποίησε την αστυνομία, ακολούθησε μια καταδίωξη και συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Μάλιστα, στο πλαίσιο της καταδίωξης.
4: Το βίντεο που παρακολουθούμε από τη στιγμή της σύλληψης, όση ώρα εσύ μας δίνεις την είδηση, παρακολουθούμε εμείς και τα πλάνα της σύλληψης που μόλις είπες.
1: Ακούμε την αντίδρασή της.
3: Και ακούτε πως φωνάζει η γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Έτσι, ακούμε την αντίδρασή της. Φωνάζει βοήθεια.
3: Φωνάζει βοήθεια, βοήθεια.
1: Ναι, ακούγεται πραγματικά τώρα.
3: Να πούμε οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναβλήθηκε η δίκη για τις 26 Οκτώβρη. Ως τότε απαγορεύτηκε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον ενδιαστάτη σύζυγό της.
1: Μείνε λίγο μαζί μας, γιατί θα πάμε στο δικαστικό κομμάτι σε μια παραπλήσια υπόθεση. Φυσικά εκεί είχαμε και τον τραγικό θάνατο της 89χρονης. Γεωργία Τσάλη, έχουμε τελικώς εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο ποιος άνθρωπος στέρισε τη ζωή από αυτή την άτυχη γυναίκα.
2: Ακριβώς. Τη σύλληψη του 62χρονου γιού της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Να θυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης άκουγε φωνές μέσα από το σπίτι της. Άμεσα λοιπόν ειδοποίησε τις αρχές με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο και να εντοπίζει νεκρή την ηλικιωμένη μέσα στο υπνοδωμάτιό της. Τώρα, όσον αφορά από την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια που παραπέμπουν σε πάλι. Τώρα από την έκθεση προσδιορίστηκε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ασφυξία, ενώ η ώρα θανάτου εκτιμάται το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί η γυναίκα. Να σας πω τώρα ότι οι σχέσεις του γιου με την μητέρα του ήταν τεταμένες, καθώς οι αρχές που έλαβαν καταθέσεις αλλά και μαρτυρίες από τη γειτονιά άκουσαν περιστατικά και καυγάδες που είχαν μεταξύ τους. Ενώ ο άνδρας ήταν γνώριμος στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για υπόθεση με ναρκωτικά.
4: Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Πάμε ξανά στον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τους τρεις που έχουν συλληφθεί για την επίθεση στη Μαρφίν.
3: Μετά την πρόταση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για τους τρεις προφυλακισμένους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Η απόφαση αυτή για την αναβάθμιση στηρίχθηκε στο άρθρο 187α του ποινικού κώδικα με τις επιβαρυντικές διατάξεις και πλέον η δίωξη που τους ασκείται είναι κατηγορία για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Καταλαβαίνετε ότι εφόσον καταδικαστούν, οι ποινές θα είναι πολύ πιο βαριές πλέον.
1: Αυτό που ο επιστησίας αλλάζει
3: είναι
1: ανακριτή.
3: Η ποινική τους μεταχείριση.
1: Ασφαλώς και είναι μια σοβαρή εξέλιξη.
3: Θα οδηγηθούν στον ανακριτή
1: αυτή
3: και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ναι. Για να δούμε, θα έχει σημασία να δούμε τι θα πει και ο συνηγορός τους, ο κύριος Παπαδάκης, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Θα το δούμε το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
4: Μας ενημερώνουν ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται όντως. Ναι, έτσι.
1: Υπάρχει ναι, είναι κίνηση. Μια δύσκολη ημέρα. Κοίτα, συνήθως, όταν γενικά οι καιρικές συνθήκες είναι έτσι πιο δύσκολες, γιατί αναμένουμε και βροχή σήμερα στην Αττική. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που ίσως περισσότεροι πήραν τα οχήματά τους σήμερα, τα αυτοκίνητά τους και όχι τη μηχανή τους. με αποτέλεσμα να βλέπουμε να έχει συσσωρευτεί έτσι περισσότερος, μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων.
4: Και πολλά φορτηγά και υπάρχουν και λεωφορεία. Είχαμε και μια σύγκρουση νωρίτερα Νταλίκας με μια μηχανή που ευτυχώς δεν ήταν
1: σοβαρός
4: ο τραυματισμός.
1: Αυτό το αποτέλεσμα, έτσι.
4: Αλλά χαμηλές ταχύτητες γενικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, είδατε τον ουρανό, τον Αττικό. Γενικότερα έτσι είναι ο καιρός. Έχουμε βαρύ ουρανό και θα μας τα πει καλύτερα πού είναι. Έλα,
1: έρχεται ο Τάσος Σανιακός. Μας είχαν ήδη προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι και
5: καλή
1: ο Τάσος ότι από την Τρίτη θα ξεκινήσει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
5: Πράγματι,
1: και με πτώση της θερμοκρασίας.
5: Και με πτώση και με λίγα χιόνια ψηλά στα βουνά, αλλά μιλάμε για μεγάλα υψόμετρα. Και κρύο αύριο, σημαντικό, αφού ο υδράργυρος αύριο στην Αθήνα δεν πρόκειται να ξεπεράσει 18-19
1: βαθμούς. Είχαμε πάντως και επίμερικα φαινόμενα.
5: Είχαμε με την προηγούμενη κακοκαιρία.
1: Είχαμε και χαλαζοπτώσεις. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από τυχείο.
5: Ναι, από χθες.
1: Από χθες, ναι.
5: Χθεσινή κακοκαιρία είναι αυτά. Έφυγε ανατολικότερα και την πλήρωσε.
1: Και στη Λέσβο είχαμε προβλήματα.
5: Λέσβο, Χίο, Ρόδο. Είχαμε σε όλα και στα Δωδεκάνησα αρκετή βροχή εχθές. Τώρα νέο σύστημα έρχεται, επηρεάζει η Δυτική Ελλάδα προς το παρόν, τα νησιά του Ιωνίου, από την Λευκάδα και κάτω όμως, όχι το Βόρειο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και σιγά σιγά και στην Αττική και στην Στερεά Ελλάδα θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Το απόγευμα
4: το μεσημέρι
5: περιμένουμε,
4: και μετά κυρίως,
5: έτσι. Μεσημέρι και μετά στην Αττική. Yeah. Πάντως όλη η Δυτική και Νότια, κεντρικά, Δυτικά και Νότια θα έχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το μεσημέρι η Χαλκιδική θα πάρει τη σκυτάλη, περιμένουμε έντονα φαινόμενα και στη συνέχεια το πύλιο, ο συνήθως, οι σποράδες, η Εύβοια.
4: Και Θεσσαλία.
5: Η Εύβοια
4: έχει σημάνει συναγερμός εκεί, Λάρισα και
5: Πατάσο. Ανατολική Θεσσαλία, πύλιο κυρίως.
1: Ένα πέπλο βροχή σε όλη τη χώρα βλέπουμε, έτσι.
5: Σε όλη την Ελλάδα θα βρέξει, αλλά τα έντονα φαινόμενα λέω τώρα. Η Εύβοια φαίνεται να δεχθεί μεγάλο όγκο νερού. Χρειάζεται επιφυλακή, διότι η Εύβοια έχει δυστυχώς καταστραφεί από τις πυρκαγιές και υπάρχουν πολλές φορές πλημμυρικά φαινόμενα. Η Αττική από τις 7 το απόγευμα πιστεύουμε ότι θα δεχθεί το μεγάλο όγκο νερού μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Εκεί είναι η ένταση για την Αττική. Μετά η κακοκαιρία θα προχωρήσει βέβαια στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, και στην Κρήτη περιμένουμε βροχές και αργότερα στην Ανατολική και Βόρεια χώρα. Πάντως οι άνεμοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προς το παρόν έχουμε νοτιάδες 4 με 5 έως 6 με 7 μποφόρ. Αλλά τη νύχτα θα γυρίσουν σε βορειάδες και θα φτάσουμε τα 8 με 9 ακόμα και τα 10 μποφόρ αύριο.
4: Πέσει και επιπλέον η θερμοκρασία
5: η
4: λόγω
5: θερμοκρασία,
4: του βοριά. Πια,
5: λόγω του βοριά, ψυχρές μάζες έρχονται από την κεντρική Ευρώπη. Θα πέσει η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές, θα κρατηθεί στην Κρήτη 23-24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένα τις θερμοκρασίες μέχρι 18-20 στη Βόρειο Ελλάδα, μέχρι οι μέγιστες θερμοκρασίες για σήμερα μιλάμε. Είναι, αύριο θα είναι η μεγάλη υποχώρηση. Σήμερα θα φτάσουμε τους 23 με 24, τους 25 στην Κρήτη. Θα είναι καλά τα πράγματα. Στην Αττική να ζουμάρουμε λιγάκι. Περιμένουμε φώσεις με βροχές που από το πρωί είναι συγκεκριμένες. Περιμένουμε μεγαλύτερες εντάσεις από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, το πολύ μέχρι 6. Όσο περνάει όμως η νύχτα και οι άνεμοι θα δυναμώνουν, μέχρι 21 θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερες καιρικές συνθήκες, δεν φαίνονται μεγάλες εντάσεις βροχής. Συννεφιά θα έχουμε με ψηλόβροχο, κυρίως τα γύρω ορεινά. Ο Βαρδάρης θα φτάσει στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πάμε τη βόλτα μας στην Αλεξανδρούπολη, που περιμένουμε και εκεί συννεφιές με τοπικές βροχές. Μέχρι 20 ο υδράργυρος. Στη Λίμνο επίσης τα ίδια, μέχρι 20 ο υδράργυρος. Στην Κέρκυρα μέχρι 21 με βροχές και καταιγίδες. Στην Τρίπολη δεν το συζητάμε, 18 βαθμούς με βροχή. Και στο Ηράκλειο 25 βαθμοί λόγω των νοτιάδων ακόμα με βροχές. Όσον αφορά τώρα την Αττική ιδιαίτερα, πάμε στα Μέγαρα, περιμένουμε συννεφιές με βροχή μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά παρόμοιες καιρικές συνθήκες, 22. Στην Κηφισιά 19, στη Γλυφάδα 21 και στο Λαύριο 22 βαθμούς Κελσίου. Ενώ φαίνεται ότι η κακοκαιρία αυτή, όπως είπα, θα συνεχιστεί και αύριο. Θα φτιάξει ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Στα Ιόνιο δηλαδή και τη Μακεδονία θα έχουμε ήλιο αύριο. με λίγα φαινόμενα. Όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και φεύγει σιγά σιγά.
4: Όσο μου το λέτε και εσείς, βγαίνουν και ανακοινώσεις για έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ναι. Προσοχή για να μην έχουμε και προβλήματα. Ήδη βρέχει έξω, μας ενημερώνει η φίλη Γιαννακοπούλου.
5: Από το πρωί βρέχει ψηλό βροχό, αλλά είπα μεγάλες εντάσεις στην Αττική από το απόγευμα και μετά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τάσο Αρνιακό, πάμε να καθίσουμε, να υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας, να δούμε κυρίως θέματα τα οποία έχουμε από το αστυνομικό δελτίο, με εξέλιξη αρκετά από τα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί όλο το τελευταίο διάστημα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσουκαλή.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σας, κύριε Τσουκαλή. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Γεωργόπουλε. Καλώς ήρθατε και εσείς.
7: Πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Στανόπουλος είναι μαζί μας επίσης, γιατρός, τον οποίο θα συμβουλευτούμε για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση από το Περιστέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το Περιστέρι. Αυτό που μας έλεγε ο Σπύρος ο Αλεξανδρής για την 41χρονη, η οποία φέρεται να χορηγούσε, να έβαζε μέσα στα τρόφιμα ουσιαστικά του πρώην συντρόφου της αυτήν την ατροπίνη, μια ουσία που λέγεται ατροπίνη, κύριε Θανόπουλε. Να δούμε αρχικώς τι είναι αυτή η ατροπίνη, τι μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό.
8: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για το βήμα. Η ατροπίνη είναι ένα φάρμακο πρώτης γραμμής. Το χρησιμοποιούμε στα χειρουργεία καθώς και στην κάρπα, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τη δίνουμε όταν η καρδιά πέφτει πολύ χαμηλά σε ρυθμούς. Έχουμε αυτό που λέμε μια επικίνδυνη βραδικαρδία, τη τάξη των 40-50 ασφίξεων. Είναι ένα φάρμακο γνωστό εκατοντάδες χρόνια. Παράγεται από ένα φυτό που λέγεται άτροπος μπελαντόνα. Mm-hmm. Άτροπος είναι η μούσα στην αρχαιότητα που έκοβε τη ζωή στους ανθρώπους. Και μπελαντόνα είναι στα αγγλικά όμορφη γυναίκα. Οι γυναίκες στην αναγέννηση έσταζαν αυτό το υγρό στα μάτια τους που προκαλούσε μυδρίαση, μεγάλωνε το μάτι και τις έδειχνε πιο όμορφες. Αυτές λοιπόν οι δράσεις εμείς τις χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Είναι ένα όμως φάρμακο κρυφό, το οποίο σε μεγάλες δοσολογίες, όταν δεν χρειάζεται, είναι ένα δηλητήριο.
4: Το οποίο πρακτικά, πού λοιπόν, μπορεί να το βρει κάποιος, κύριε Θανόπουλε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να το βρει από φυτό τώρα και να το παρασκευάσει.
8: Όχι, βέβαια. Είναι αυστηρά νοσοκομιακό φάρμακο. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά στο κοινό.
4: Άρα δεν μπορούμε να πάμε στο φαρμακείο να το αγοράσουμε.
1: Αυτή ήταν η ιατρική επισκέπτρια. Μπορεί μέσω μέσω του επαγγέλματός της να έχει βρει, να έχει καταφέρει να βρει αυτές τις ποσότητες.
8: Ενδεχομένως ναι. Κυκλοφόρησε αμπούλα του 1 ml, οπότε σπάζοντας αμπούλες, παράγεις μια ποσότητα.
1: Λέτε σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να επιφέρει μέχρι και το θάνατο, κύριε Θανόπουλε.
8: Σαφώς. Είναι δυνητικά θανατηφόρος. Ο συνάδελφος, ο παθών, ευτυχώς αναγνώρισε τα συμπτώματα και αναζήτησε βοήθεια, δηλαδή άρχισε να ψάχνεται ο άνθρωπος, με ταχυκαρδία, με θολή όραση, κάνει μέχρι και ψυχοσικά επεισόδια και είναι επικίνδυνη για τη ζωή.
4: Και έχει να κάνει, φαντάζομαι, την ποσότητα που λαμβάνεις, γιατί τώρα την ημέρα της σύλληψης, αυτή είχε τοποθετήσει την ουσία σε νερό, σε μέλι, σε διάφορες άλλες τροφές που υπήρχαν εκεί μέσα στο σπίτι. Άρα προφανώς θα έχει να κάνει και με την ποσότητα που λαμβάνει ο άνθρωπος και έχει τα αποτελέσματα αυτά.
8: Ναι.
4: Τώρα, αυτή, κύριε Γεωργόπουλε, με τι κατηγορία θα βρεθεί?
7: Κοιτάξτε, τώρα εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση στην οποία έχουμε ένα φάρμακο, όπως μας τα είπε και ο γιατρός προηγουμένως, το οποίο είναι δύο τα ερωτήματα. Πρώτον, αν είχε την νομιμοποίηση και ήταν το προμηθευτή, προφανώς δεν ήταν νομιμοποιημένος τον άνθρωπο. Και από ποιον το προμηθεύτηκε? Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι πέρα από την ίδια που θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου με την ποινική δίωξη που θα της ασκήθηκε, μάλλον για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το λέω αυτό διότι ακούσαμε από τον γιατρό ότι η συνέπεια της χορήγησης αυτού του φαρμάκου είναι να επιφέρει ακόμη και το θάνατο. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι οι εισαγγελικές αρχές θα άσκησαν δίωξη, δεν γνωρίζω την υπόθεση, δική μου προσωπική εκτίμηση αυτό, για την πράξη απόπειρας ανθρωποκτονίας κακουργηματικής φύσεως, να πω η πράξη αυτή. Και σίγουρα μπορεί να ανοίξει και άλλο η βεντάλια. Γιατί σίγουρα οι δικαστικές αρχές στην έρευνά τους θα αναζητήσουν από ποιον προμηθεύτηκε η κυρία αυτή αυτό το φάρμακο, το οποίο προφανώς δεν το έχει προμηθευτεί με κάποιο νόμιμο τρόπο.
1: Μπορεί να το έχει προμηθευτεί ωστόσο για άλλη χρήση, κύριε Γεωργόπουλε. Λόγω του επαγγέλματός της, θέλω να πω, μπορεί να δικαιολογείται.
5: Ακούσαμε ότι είναι νοσοκομιακό φάρμακο και το οποίο πρέπει να το δίνει κάποιος γιατρός, υποθέτω. Εδώ λοιπόν για να βρεθεί στα χέρια.
1: Ή να το έχει κλέψει αυτό,
5: ακριβώς.
1: Εννοώ ότι είχε πρόσβαση λόγω του επαγγελματός της. Όχι ότι κάποιος το χορήγησε.
7: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα αναζητηθεί σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στα χέρια της. Μπορεί, όπως λέτε και εσείς σωστά, να το είχε αφαιρέσει.
5: Η διαδρομή
7: παράνομα.
5: Έχει μεγάλη σημασία.
7: Βέβαια, πολύ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι για εγκληματικές πράξεις παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα ή ουσίες εκείνες που προκαλούν ακόμη και το θάνατο, πάντα να ζητείτε διαδομή του φαρμάκου να τεθάσει στα χέρια του δράστη.
1: Πάντως, κύριε Τσουκαλή, βλέπουμε ότι εδώ η ίδια τόλμησε να το κάνει αυτό όχι μία φορά, πολλές φορές προφανώς, γιατί είχε ο άνθρωπος συμπτώματα και είχε νοσηλευτεί και στο παρελθόν ακριβώς με αυτά τα συμπτώματα που προκαλεί η συγκεκριμένη ουσία η ατροπίνη. Και το έκανε και ρίσκαρε, ενώ ο ίδιος είναι στρατιωτικός γιατρός. Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να αντιληφθεί ο ίδιος ότι κάτι συμβαίνει, κάτι περίεργο συμβαίνει.
6: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί έχω το θλιβερό προνόμιο να έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά τέτοια θέματα στο παρελθόν. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ήταν εν γνώση των γονιών της, οι οποίοι από ό,τι ακούσαμε.
1: Τη συνόδευαν.
6: Τη συνόδευσαν. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν, ωραία, μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση εντός εισαγωγικών, το λέω γιατί θα της δώσω άλοθη αν την πούμε ότι είχε πρόβλημα υγείας, αν πούμε ότι είχε πρόβλημα υγείας, αντί να κοιτάξουν να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
9: Καλά, τώρα δεν ξέρουμε αν γνώριζαν, επειδή
6: το ότι τη συνόδευσαν.
9: Μπορεί να είπε, θα πάω στο σπίτι του πρώην μου για να πάρω κάτι που έχω ξεχάσει. Καταλαβαίνετε, επειδή είστε πολύ προσεκτικός κι εσείς πάντοτε στον λόγο σας.
6: Το ρεπορτάζ όμως μας λέει ότι ήταν μαζί της. Εμένα μου δημιουργεί κενά. Σίγουρα δεν είμαι ο φυσικός δικαστής, ποτέ μακριά από μένα, δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα, ότι θα το κάνω. Όμως αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί και ύστερα. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς, επειδή υπάρχει στην Ελλάδα και πιο πολύ μπορώ να πω από τους άντρες, ότι το έτερο νήμιση μας ανήκει, είναι κτήμα μας.
9: Τώρα το βλέπουμε και από το άλλο φύλλο.
6: Ναι, το βλέπουμε. Σε ένα ποσοστό 30%, 40% υπάρχει και από το θέμα, και από τη πλευρά της γυναίκας. Αυτό είναι τραγικό. Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε παιδεία και να καταλάβουμε ότι όταν ένας χωρισμός, όταν μια σχέση φτάσει σε ένα τέλος και σε ένα χωρισμό, πρέπει να το αποδεχόμαστε.
1: Έτσι.
6: Γιατί υπάρχουν παιδιά, γιατί υπάρχει κοινωνία, γιατί υπάρχει ίδια η προσωπικότητα.
1: Εδώ υπάρχει ένα παιδάκι 3,5 ετών.
6: Εδώ υπάρχει
1: ετών,
6: λοιπόν ένα παιδάκι.
1: Ένα παιδάκι 3,5
6: φανταστείτε
1: ετών.
6: Λοιπόν αυτό το παιδάκι, μακάρι να μην συμβεί, αλλά μετά από λίγα χρόνια τώρα δεν θα καταλαβαίνει, όταν θα πάει πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, λίγο πολύ θα έχει στιγματιστεί η οικογένεια και κάποιο παιδάκι μπορεί να πάει να του το πει. Φανταστείτε την ψυχολογία αυτού του παιδιού.
9: Ναι, είναι τα θύματα τα παιδιά που λέμε πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Θανόπουλε, με αιματολογικές εξετάσεις γίνεται ο εντοπισμός αυτής της ουσίας?
8: Αν γίνουν εγκαίρως, ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά η ουσία αποδομείται από τον οργανισμό. Φεύγει, δεν τη βρίσκουμε. Βλέπουμε μόνο συμπτώματα.
1: Άρα δεν μπορεί να ανιχνευθεί αλλιώς, διαφορετικά, για να αποδειχθεί. Ότι έχει
8: πρέπει να γίνει εγκαίρος. Προφανώς θα τη βρουν στα τρόφιμα. Έχουν σταλεί στο χειμώνα.
1: Θα τη βρουν στα τρόφιμα. Τώρα, μιας και είστε μαζί μας, κύριε Θανόπουλε, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, γιατί πέρα από την προποφόλη και τη μηδαζολάμη, εντοπίστηκε και μια τρίτη ουσία, η unexate στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Θα μας πείτε τι είναι αυτή η ουσία?
8: Το unexate είναι το αντίδοτο της μηδαζολάμης. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι κλινικά στο ιατρείο της Καρνεάδου κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγε καλά με ό,τι είχε χορηγηθεί στο Γιώργο το Μαζονάκη και έκαναν προσπάθειες ανάνυψης με το unexate, δηλαδή προσπάθησαν να αντιστρέψουν τη δράση της μηδαζολάμης. Όμως η μηδαζολάμη ακούει στο unexate, η προποφόλη δεν ακούει. Είναι σαν να προσπάθησαν να σβήσουν μια φωτιά πρακτικά με ένα νεροπίστολο. Η προποφόλη είναι ένα αυστηρά νοσοκομιακό, αυστηρά αναισθησιολογικό φάρμακο με βάση το ΦΕΚ της κυβέρνησης, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από κανέναν άλλο γιατρό, μόνο από αναισθησιολόγους και εντατικολόγους εξειδικευμένους της ΜΕΘ. Είναι προφανώς αυστηρά νοσοκομιακό φάρμακο ή σε κλινική η οποία διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή ο ασθενής, αν λάβει δόσεις λίγο παραπάνω από τις επιτρεπτές, πέφτει στη γενική αναισθησία.
1: Δηλαδή, όπως και τα υπόλοιπες.
6: Να ρωτήσουμε κάτι.
9: Αυτό που συζητάγαμε στο προηγούμενο θέμα για την 40χρονη, πώς μπορούσε και έβρισκε αυτή την ουσία, το ίδιο μπορούμε να ρωτήσουμε.
8: Ακριβώς το ίδιο.
9: Για μια ανειδίκευτη γιατρό, κατά τα άλλα.
6: Που δεν δικαιολογείται να έχει στα χέρια τη αυτές τις ουσίες.
9: Δεν δικαιολογείται να έχει αυτές τις ουσίες στα χέρια της.
8: Σε καμία των περιπτώσεων.
7: Και πόσο δε μάλλον σε ένα ιατρείο, έτσι. Και όχι σε κάποιο νοσοκομιακό χώρο.
6: Και χωρίς να έχει ούτε καν την ομάδα υποστήριξης. Δεν μιλάμε για μια ομάδα.
8: Αναισθησιολόγο.
6: Ούτε και να υπάρχει ο αναισθησιολόγος ο οποίος γνωρίζει τις ποσότητες που θα πρέπει να δώσει.
1: Και χωρίς να επιτρέπεται ούτως ή άλλως η μέθη έτσι, στο συγκεκριμένο ιατρείο, είναι κάτι το οποίο λέμε από την πρώτη ημέρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι λεπτομέρειες της ιατρικής αυτής πράξης που δεν θα έπρεπε και ποτέ να γίνεται σε ένα ιατρείο.
8: Αυτές οι δύο περιπτώσεις δένουν σε ένα κενό πώς μπορούν οι πολίτες, οι γιατροί, να έχουν πρόσβαση σε τέτοια φάρμακα και νοσοκομιακά. Είναι φοβερό. Οι δικλείδες ασφαλείας δεν ξέρω, θα πρέπει να διερευνηθούν αρκετά.
1: Καλά, πολλές φορές λέμε ότι και από το διαδίκτυο πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα. Έτσι, αν και εφόσον τα αναζητήσεις, και στο παρελθόν και στην υπόθεση της Παλιοσπύρου κάναμε, αναρωτιόμασταν πώς και από πού προμηθεύονταν
9: αυτή την ποσότητα, ποσότητα και σε τέτοια ποσότητα.
1: Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε ξανασυναντήσει σε εγκλήματα.
6: Αν σκεφτούμε
1: σε
6: πλέον ότι από το διαδίκτυο γίνεται προμήθεια και ουσιών ναρκωτικών.
1: Ασφαλώς.
6: Έχουμε επιτηρήσει νεαρά παιδιά και τελικά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτούν ουσίες από το διαδίκτυο. Αυτό είναι πραγματικά.
9: Αλλά εδώ μιλάμε βέβαια τώρα για αμυγώς φαρμακευτικές ουσίες, που δεν ξέρω αν είναι και πολύ εύκολο να τις βρεις στο διαδίκτυο.
7: Στο dark web, βέβαια. Τα πάντα. Εγώ θα σας πω πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Τσούκαλης και δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Το γραφείο μόνο έχει χειριστεί πάνω από 15 περιπτώσεις ανθρώπων που είναι κατηγορούμενοι, οι οποίοι πήγαιναν στο box και προμηθεύονταν σαν να παραγγέλνουν σε ένα ρούχο, ένα παπούτσι, ναρκωτικές ουσίες. Φυσικά οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν γιατί είχαν λάβει πληροφορίες, περίμεναν την παραγγελία κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια μορφή παραλαβής και παράδοσης δέματος.
1: Με πόση ευκολία αυτό
7: πανεύκολο,
1: λέτε, κύριε Γεωργόπουλε.
7: Ακριβώς.
9: Κύριε Θανόπουλε, μπορεί ο συνδυασμός τώρα όλων αυτών των ουσιών που φαίνεται ότι χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη να οδήγησαν και στο θάνατό του?
8: Σαφώς. Ο συνδυασμός μηδαζολάμης και προποφόλης δεν είναι ένα και ένα κάνει δύο. Είναι ένα και ένα κάνει πέντε. Είναι αυτό που λέμε συνεργεία. Ξεκινάει ένας καταράκτης που πραγματικά βυθίζει τον ασθενή, τον βάζει σε κόμμα. Γι' αυτό και είναι δυνητικά θανατηφόρος, όπως και έχει.
1: Ναι, μένει να δούμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων σαφώς. Τώρα, ο κύριος Τσούκαλης νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση Επτομενίδη με τον 62χρονο, ο οποίος συνελήφθη τελικώς για το θάνατο της μητέρας του, κύριε Τσούκαλη.
6: Δυστυχώς, και ενώ στην αρχή παρουσιάστηκε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωνε ότι κάποιοι επετέθησαν στη μητέρα του κτλ., είναι έτσι ένα σενάριο το οποίο η αφέλεια κάποιων οι οποίοι φτάνουν σε εγκληματικές πράξεις τους κάνει να πιστεύουν ότι αυτό που πιστεύουν εκείνοι θα το πιστέψουν και οι διοκτικές αρχές. Από τις πρώτες στιγμές οι διοκτικές αρχές, επειδή γνωρίζαν και το παρελθόν του, δεν τον πιστέψανε, γι' αυτό και είχαμε μια τόσο άμεση, πολύ γρήγορη εξιχνίαση. Είχε ένα ποινικό παρελθόν και με ουσίες και με παραβατικότητα, με ενδοοικογενειακή βία, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είχε έναν πλήρη φάκελο από την πλευρά της
1: και
6: παραβατικής συμπεριφοράς.
9: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχριζε βοήθειας, έτσι, που θα έπρεπε η πολιτεία να είναι στο πλευρό αυτού του ανθρώπου, μια γειτονιά η οποία αποδεικνύεται ότι γνώριζε για αυτούς τους καυγάδες, αλλά
6: είναι αυτό που έχουμε
9: πει. Όλοι κρατούσαν το
7: όπως
9: στόμα
7: πάντα,
9: του
7: όπως
9: και
7: πάντα.
9: Τώρα μιλούν, έτσι, κύριε Γιώργο.
7: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτής της κατάστασης. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός διέπραξε το έγκλημα αυτό, αν το έχει διαπράξει πάνω σε καθεστώς χρήσης ουσιών ή σε έρημη ψυχική κατάσταση. Αυτό νομικά ξέρετε όλοι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, γενικά μιλώντας, θα πω ότι είναι πολλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είτε πάνω στη χρήση είτε πάνω στην κρίση κακοποιούν οικείους ανθρώπους. Είναι γνωστό σε όλες τις γειτονιές αυτό όταν συμβαίνει. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, πάντοτε εμφανίζονται μετά χρηστών προφήτες οι οποίοι αναφέρουν τα γεγονότα που άκουσαν αφού πια έχει συμβεί το κακό.
1: Και πάντα φυσικά, το λέω. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε και το κίνητρο, κύριε Τσούκαλη, αυτής της ανθρωποκτονίας.
6: Ξέρετε, το κίνητρο.
1: Γιατί τώρα βλέπεις έναν γιο. Το έχουμε δει δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις επίσης. Οικογενειακά δράματα στην κυριολεξία. Ο γιος να σκοτώνει τη μάνα, η κόρη να σκοτώνει τους γονείς, θέλω να πω, είναι ένα. Αλλά το κίνητρο ποιο μπορεί να είναι?
6: Το κίνητρο πολλές φορές είναι και ανύπαρκτο. Δηλαδή μπορεί να είναι το πιο ασήμαντο πράγμα να δημιουργήσει. Γιατί αν αυτό που είπε ο κύριος Γεωργόπουλος, αν ας πούμε ήταν υπό την επίρρεια εκείνη τη στιγμή, το κίνητρο μπορεί να ήταν και γιατί δεν του έδωσε τον καφέ, δεν του φτιάξε τον καφέ η μάνα, ας πούμε. Έτσι. Ή γιατί του φτιάξε τον καφέ σκέτο, ενώ ο καφές έπρεπε να είναι γλυκός. Δηλαδή τα κίνητρα είναι πολύ αστεία σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή σχεδόν ανύπαρκτα.
9: Mm-hmm. Ναι, και δεν είναι και η πρώτη φορά που το συναντάμε αυτό. Φαντάζομαι όχι. Έχετε χειριστεί και εσείς.
7: Δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά. Έτσι. Είχα χειριστεί υπόθεση ανάλογη πριν από κάποια χρόνια, όπου ο γιος, εκεί με ψυχιατρικά προβλήματα, είχε δολοφονήσει τη μητέρα και αφού με πολλαπλές μαχαιριές την είχε δολοφονήσει, είχε καθίσει και έβλεπε τηλεόραση. Μέχρι που το άλλο παιδί τον βρήκε ο άλλος γιος με νεκρή τη μητέρα και το γιο να βλέπει τηλεόραση.
9: Με τη σακούλα τότε που την είχε πνίξει, νομίζω.
7: Συγκλονιστική υπόθεση. Βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, βέβαια.
6: Η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων είναι τρομακτική. Θα σας ανακαλέσω τη μνήμη με την υπόθεση στο πάρκο Πικιόνι που σκότωσε τη Μουσικό. Όχι μόνο ήταν ψύχρεμος, αλλά με κάλεσε να αναλάβω την υπόθεση.
9: αναζήτησης.
6: Είμαστε, βεβαίως, γι' αυτό και ήμουν
9: μαζί. Τη συζύγου, του θύματος.
1: Το φράσος, ναι, ναι. Έτσι, ναι.
6: Με κάλεσε λοιπόν και ήταν τόσο ψύχρεμο στην αρχή, βέβαια, όταν άρχισα και το έκανα κάποιες ερωτήσεις και μιλούσαμε με τα μάτια με τη μητέρα της άτυχης κοπέλας. Εκεί πλέον άρχισε και εκνευριζότανε. Όμως στην αρχή ήταν τόσο ψύχρεμος που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μην ξεχνάτε εδώ και μια λεπτομέρεια. Πήγε να κάνει τη δήλωση της εξαφάνισης της γυναίκας του μαζί με την πεθερά του και στο Πόρτ Παγκάζι για τη σωρό της γυναίκας του ακόμα.
1: Καλά, μην πάμε. Τώρα πρόσφατα είχαμε την άλλη περίπτωση με τη γυναίκα αυτή την οποία είχε ταφεί, την είχαν θάψει στην αυλή του σπιτιού για να λαμβάνουν τη σύνταξη. Ναι, θέλω να πω, αν ανοίξουμε φάκελο περιπτώσεων, αντίστοιχων περιπτώσεων, θα βρούμε δεκάδες.
9: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ξέρετε,
9: αν μπορεί ο κύριος Στανόπουλος λίγο να μας έτσι εξηγήσει, να μας βοηθήσει, αν ένας άνθρωπος, ο οποίος χρήζει μιας έτσι παρακολούθησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. Δηλαδή, του έχουν χορηγήσει κάποια φάρμακα.
1: Αν δεν τα λαμβάνει, θες να πεις.
9: Ναι, προβλήματα. Αν δεν τα λαμβάνει, για πόσο διάστημα δεν τα λαμβάνει, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πέσει ξανά στο σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει, ας πούμε, την παρακολούθηση.
8: Αναφέρεστε σε ψυχιατρικό ιστορικό,
9: ναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι.
8: Κοιτάξτε, δείτε. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ψυχώσεις, έχουν ιδιοψυχαναγκαστικά σύνδρομα, οι οποίοι μένουν εκτός διπολικής διαταραχές, οι οποίοι μένουν εκτός αγωγής, είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και για τους γύρω τους. Δεν γνωρίζω καθόλου το ιστορικό του γιου. Αν και εφόσον έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή την οποία είχε σταματήσει, είναι αντικειμενικά ικανός για το οτιδήποτε, όπως και είδα.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους, και τον κύριο Θανόπουλο που είναι έτσι μακριά μας και τον κύριο Γεωργόπουλο. Ο κύριος Τσουκαλής συχνά πυκνά εδώ μαζί μας και τον χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
9: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεοδώρα Απότα. Έχουμε ένα θρίλερ εκεί σε εξέλιξη, γιατί μένει να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε αυτή η ηλικιωμένη στη Θέρμη η Θεοδώρα μου, η οποία τελικώς βρέθηκε σε φωτιά στο πανόραμα. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση?
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε χτες γύρω στις 3 για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πανοράματος. Έσπευσαν επιτόπου πυροσβέστες, οι οποίοι στο πλαίσιο κατάσβεσης αυτής της φωτιάς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μία ηλικιωμένη γυναίκα. Κλήθηκε επιτόπου το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη και φέρει εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της φωτιάς, αυτές διερευνώνται, μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο, ενδεχομένως η ίδια να έβαλε τη φωτιά προκειμένου να ζεσταθεί. Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί το περασμένο Σάββατο από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης. Είχε εκδοθεί και Silver Alert, καθώς την αναζητούσαν τα οικεία της πρόσωπα. Μένει να δούμε ποιες είναι ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς. Ερευνάται αυτό από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
9: Για μίλησέ μας τώρα και για έναν καθηγητή μπουμπούκι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
10: Υπήρχαν πληροφορίες για το γεγονός ότι ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα έκρυβε στο σπίτι του ναρκωτικές ουσίες. Έγινε έφοδος από δυνάμεις της αστυνομίας και τελικώς εντοπίστηκαν 10 κιλά κατέργαστης κάναβης μέσα στην κατοικία του, αλλά και ποσότητες αποξηραμένης κάναβης. Οδηγήθηκε ο ίδιος στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Τελικώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπειτα από τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια, ενώ κατέβαλε και χρηματικό ποσό ως εγγύηση.
1: Πώς θα κάνει τώρα, θα πάει στην τάξη κανονικά, θα διδάξει τα παιδιά, θα τους βάλει διαγωνίσματα και θα τους βαθμολογίζει και όλα.
9: Δεν νομίζω.
1: Μαστουρωμένος.
9: Στο συγκεκριμένο σχολείο,
1: μαστουρωμένος,
9: σίγουρα,
1: θα τα κάνει όλα αυτά. Ευχαριστούμε.
9: Θα τα βλέπω όλα καλά.
1: Ώρα.
9: Σε όλους 20. Γεια σου,
1: αν βάλει 20, χαλάλι του. Πάμε, διαβητήσεις.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
3: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: We love it.
7: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μετά μην με ρωτάς γιατί είσαι μουτρωμένη συνέχεια. Γυμνάζω τους μύες μου, κατάλαβες.
1: Να χαμογελάς.
0: Τους γυμνάζω.
1: Σου πάει περισσότερο καταρχάς.
0: Αφού ανακατσουφιάζω, τους γυμνάζω περισσότερο.
1: Ναι, αλλά και ρητιδιάζεις περισσότερο.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα.

0: Σκατσούφιασε. Εγώ χαμογελάω. Σκατσούφιασε.
1: Δεν μπορώ με σένα δίπλα να κατσούβεις. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορώ τίποτα να κάνω μαζί του. Είμαι τόσο θεατρική. Αλλά δεν μπορώ μαζί σου να κάνω τίποτα.
1: Σήμερα είσαι ψυχοκόρη.
0: Σαν ψυχοκόρη μου.
1: Θεατράλε τελείως είσαι σήμερα.
0: Και του είπα, Αμαλία μου, για να ξεκινήσω το τρίτο.
2: Πολύ ωραία, γιατί δεν είναι θεατράλε. Πολύ ωραία, είναι με στη μόδα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
2: Μπορντό μαύρο, πορτοκαφέ μαύρο.
1: Πάει στην παράκληση μετά και σοβαρή κουρασή. Στην εκκλησία.
3: Αυτό να μα εκνευρίζουν, κουράζουμε τις μύες μας.
2: Εγώ προτιμώ το χαμόγελο από την κατσουφιά.
0: Ναι,
2: θα κατσουφιάσω εγώ σημαίνει κάτι όλο το καταλαβαίνω.
0: Αλλά με χαμογελάμε πολύ λίγου.
2: Εσύ αυτό δεν χαμογελά.
0: Ναι, γι' αυτό
3: κατσουφιάσω.
0: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα κάποιοι θα χαμογελάσουν, κάποιοι θα κατσουφιάσουν το απόγευμα.
2: Κάτσε.
0: Γιατί θα παρακολουθήσουν εδώ στο Action 24.
3: Τη δημοσκόπηση.
0: Τη δημοσκόπηση μας.
3: Που είναι σαν το χθεσινό τρίβια που είχατε με το ύψος πρωί και βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θα τους μετράνε πρωί για να φέρονται περισσότερο. Να έχω περισσότερο.
2: Πολύ ωραίο.
3: Το πασό καθένα
2: σήμερα...
3: να με μετράνε πρωί, να με μετράνε πρωί.
0: Εκτός από την πρόθεση και τα λοιπά που αυτό ή θα κατσουφιάσουν ή θα χαμογελάσουν. Όπως και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα μετρηθούν και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, πιστέψτε με, θα μάθετε και πολλά άλλα. Και για τα μέτρα.
1: Βεβαίως. Και για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας και για την πολύ σημαντική ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας, είπα, κάθετος διάδρομος. Δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι τα μέτρα, έτσι, που είναι και το νούμερο
2: και ακρίβεια,
1: ένα
2: λογικά,
1: πρόβλημα, η ακρίβεια. Θα φανεί στη δημοσκόπηση του Action 24 στο κεντρικό δελτίο στις 7 παρά 10 απόψε. Εδώ.
2: Όλοι συντονισμένοι εδώ.
1: Τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία.
2: Μέχρι στιγμής
3: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όποτε υπάρχει μια θετική εξέλιξη στην εξωτερική πολιτική, η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει. Πέραν των μέτρων που το βασικό. Ναι. Αλλά όποτε υπάρχει μια επιτυχία ή μια θετική, ένα θετικό αποτύπωμα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Νέα Δημοκρατία παίρνει. Άρα εκεί δείχνει
2: Τσίπρα και μια δεξαμένη. Και εκεί. Αυτό το μπιφ.
0: Ναι.
2: Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Αρβάτα.
1: Αν κουνήθηκε κι άλλο η Βελόνα, θέλεις να δεις εσύ τη Σκαρελό.
0: Ναι. Και αν είναι το Πασόκ δεύτερο πλέον.
2: Για την κέντρο αριστερά. Μια νευρικότητα θα πω.
3: Δηλαδή, αν έχουν ανέβει κι άλλο το ποστό Πασόκ, βλέπω κι άλλο άρθρο, ο Καρτερού.
2: Καρτερού, ναι, ο άλλο.
1: Πέρα από το σημερινό.
3: Λέω, βλέπω.
2: Εντάξει, το σημερινό το έκανε χειρότερο. Δεν το έκανε καλύτερο.
0: Εντάξει, είχαμε και τον κύριο Σιακαντάρη.
2: Θα συμφωνήσω απολύτω. Δηλαδή, ω πένα και δημοσιογράφο δεν το συζητάω, είναι πολύπειρος κτλ. Όμως οι χαρακτηρισμοί, χαρακτηρισμός βλάκας σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, έχω και ο Νέρ τζατζαριστεί. Τώρα το είπα, βρε.
1: Δεν επιτρέπεται.
2: Με παραφέρει στην τάξη.
1: Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται.
2: Εντάξει, δεδομένου... απλώς λέω βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεδομένου ότι είναι και τόσο έμπειρος, όπως είπες, έτσι ο Καρτερός και ένας αξιόλογος.
3: Η καταφυγή σε τέτοιους χαρακτηρισμούς δημόσια δείχνει πίεση πάντως.
2: Ναι, και από την άλλη πλευρά,
0: αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή.
2: Και τώρα, στελέχη της Ελλάς καταδίκασαν αυτό το χαρακτηρισμό.
0: Και ο Σιακαντάρης.
2: Δηλαδή θέλω να πω, βγήκαν και στελέχη της Ελλάς και δεν τους άρεσε αυτός ο χαρακτηρισμός και είναι λογικό. Λες στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Και πώς γίνεται αυτό?
3: Ξέρεις, μια προέκταση αυτού είναι ότι αν αύριο βγει κάποιος και πει έναν άλλο χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα, τι θα πει? Ότι κακός, δεν είναι σωστό, θα πει δεν είναι σωστό.
0: Πάντως είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν πολλά νεύρα, φτάνουν ακόμη και στα δικαστήρια. Όπως είδαμε τελικώς η κυρία Παπαδοπούλου προσεύχε στα δικαστήρια για το επεισόδιο της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
2: Εντάξει, λογικό το βλέπω αυτό.
1: Ο οποίος κ. Κωνσταντόπουλος λέει ότι δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τον κατηγορεί.
2: Όμως ο πρόσωπος της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την κυρία Παπαδοπούλου.
0: Που ήταν εκεί.
2: Ήταν παρόν. Άρα κάτι έγινε. Δεν μπορεί η κυρία Παπαδοπούλου να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει: θα πάω να μηνύσω τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι και εκεί άλλο η αντιπαράθεση σε ψηλούς τόνους και άλλο οι χαρακτηρισμοί, αλλά και το να απειλητικά. Γιατί να πλησιάζει κάποιον. Τώρα μην τα κάνουμε όλα στο βωμό. Τα κάνουμε ίσιωμα, συγγνώμη που το λέω έτσι, λαϊκά. Μπροστά στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι.
3: Πάντως για τη δημοσκόπηση το βράδυ πέραν της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
3: που θα έχει ενδιαφέρον, αν θα επιβεβαιωθεί η τάση αύξησης του Πασόκ και σταθεροποίηση στασιμότητας της Ελλάς του κ. Τσίπρα, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί εκεί θα ανοίξει άλλο μέτωπο. Επειδή όποιος πάει τρίτος θα έχει θέμα στις εκλογές. Έτσι. Άρα είναι θέμα υπαρξιακό και για τους δύο.
2: Θα συμφωνήσω εγώ με αυτό που λέει ο Λάμπρος. Ο τρίτος
3: έχει θέμα.
0: Είτε ο μεν είτε ο δε. Είναι δεδομένο.
2: Όχι, κανείνε. Δεν λέω.
3: Όποιος χάνεται εκεί.
0: Έχουμε μάχη περιοδιών. Περιοδιών και μάχη και στα social, έτσι. Έλα. Να ξεκινήσουμε, Λάμπρο μου.
3: Έχουμε Λάρισα, έτσι, περιοδία του Πρωθυπουργού. Έχουμε εμφάνιση και στο σειρμό του Πρωθυπουργού, εχθές που είδε επιβάτες είτε τουρίστες, για να δείξει την καθημερινότητα.

0: ηλεκτρικό,
1: στον ηλεκτρικό βαγόνι. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν θέματα με την παλαιότητα των σειρμών. Γενικά θα υπάρξει μια επικέντρωση σε περιοχές όπου είτε έχουν θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Θεσσαλία, έτσι, που ακόμα τα ζητήματα εκεί πέρα δεν έχουν διευθετηθεί.
2: Λόγω της κακοκαιρίας.
3: Λόγω της
2: κακοκαιρίας. Τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια.
1: Είτε θέματα όπου είναι δημοκρατία, είτε περιοχές όπου είναι δημοκρατία πιέζεται από τα δεξιά, από τα βρεστά βόρεια. Μακεδονία, Θράκη κλπ. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί τώρα έχουμε μπει στη στροφή. Τελική στροφή των εκλογών. Δεν είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην στροφή. Θα δούμε Μάρτιο ή Μάιο. Μάιο στον επικρατέστερο. Έγινε μια συζήτηση από ό,τι ξέρω πρόσφατα για την πιθανότητα Μαρτίου.
3: Αλλά
1: ο Μάιο προκρίνεται γιατί θα είναι πιο πιεστικά τα διλήμματα. Έχει όμως αντεδείξεις ότι αν κάτι πάει στραβά και δεν βγει η κυβέρνηση με την πρώτη, με την δεύτερη κλπ. Θα πλησιάζει η προεδρία.
3: Άρα λες μετά το Πάσχα. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα.
1: Ο αρχικός, η αρχική επιλογή είναι Μάιο. Μετά το Πάσχα, για να είναι πιεστικά, να τεθεί και το δίλημα, θες, με την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται 20 μέρες.
2: Ο χειμώνα, ρε Λάμπρο, μου κάνει εντύπωση εμένα πάντως έτσι.
3: Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
2: Ο χειμώνας θα είναι πραγματικά δύσκολος. Και δεν χρειάζεται να τα ακούμε και από χίλιο όπως
3: ο κύριος Θεοδωρικάκος
2: που το είπε. Το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά τώρα, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Η λογική. Μία επιλογή θα λέγει ότι όσο έχεις ακόμα ένα παράθυρο και μία διαφορά ασφαλείας, πας τότε. Εκμεταλλεύεις το παράθυρο γιατί δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει, θα σου ενσκύψει τους επόμενους μήνες. Όμως έχει εκτεθεί ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά ότι θα πάει στο τέλος θητείας. Εάν το κάνει τώρα για τον χ λόγο, θα έχει κόστος.
3: Συγγνώμη όμως, το Μάρτιο. Θα έχουμε εξοδέψει τόσα πολλά Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και αν θέλετε για την ενέργεια και για το κόστος ζωής, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν νομίζω ότι μπορεί άμεσα να αλλάξει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε και βιώνουμε καθημερινά. Οπότε το Μάρτιο θα είναι λίγο τα νεύρα τεντωμένα όλων μας, θέλω να πω, με αυτά τα οποία θα έχουμε κληθεί να εξοδέψουμε. Το Μάιο χαλαρώνεις και λίγο.
4: Είναι
3: η
4: και
3: άνοιξη,
4: το Πάσχα
3: ανεβαίνει
4: η
3: θερμοκρασία, είναι το Πάσχα, ναι. Είναι η διάθεση πιο ανεβασμένη. Αν το πάμε με θέμα ψυχολογίας, των ψηφοφόρων.
1: Δεν
3: ξέρεις
1: τι θα γίνει. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ πυκνός. Δεν είναι πλέον, το παρατηρούμε και στα δικά μας εσωτερικά και στο περίγυρο, στα εξωτερικά. Ο χρόνος έχει γίνει στρατηγικός. Πράγματα που παλαιότερα άλλαζαν, ας πούμε, σε χρόνια. Τώρα μπορεί να αλλάξουν σε εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν μπορεί να κάνεις προγραμματισμό ότι το Μάιο θα είναι καλά ή το Μάρτιο θα είναι χειρότερα. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Έτσι. Έχουμε πολέμους. Έχουμε ενεργειακή κρίση. Δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει.
4: Εγώ λέω πάντως ότι αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά ευνοεί τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτή η σφαγή, να το βάλω εισαγωγικά, μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όλα αυτά τα παρατράγουδα και όλα αυτές οι δηλώσεις και όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία ευνοεί και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και όσο φαίνεται να παρατείνει τις εκλογές, δεν ξέρω αν είναι Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο, τόσο βλέπετε ότι κουράζει όλο αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησε νωρίς η προεκλογική περίοδος. Και ίσως αυτό το κομμάτι ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης έχει πλεονέκτημα.
1: Είναι κλασική κατατριβή αντιπάλων.
4: Αυτό στην κεντρική
1: κλασική κατατριβή αντιπάλων που γίνεται και στο εξωτερικό πολιτικό. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι αν υπάρξει κινητικότητα στη δεξιά πολυκατοικία και κάποιο από του υποψηφίου φέρει κόσμο μέσα περισσότερο. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία κάνει υπολογισμούς. Ακριβώς γι' αυτό.
4: Εάν μεγάλο. Ποσοστά.
1: Ναι. Θα το δούμε το βράδυ και στην δημοσκόπηση. Εάν κάποιο από του υποψηφίου, Κασιδιάρη, Σαμάρα, οποιοδήποτε, φέρει κόσμο μέσα και διευρυνθεί η δεξαμενή δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, αλλάζουν και οι σχετισμοί. Αλλάζει το όριο, έτσι, αλλάζει το κατόφλι τη
2: αυτοδυναμία. Λαμπρομού. Να πάμε λίγο Κρήτη που βλέπαμε πριν Αλέξη
4: Τσίπρα
2: και
4: δήμερη περιοδία.
2: Τι προσπαθεί να αλώσει τώρα κάστρα το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας εκεί στην Κρήτη.
4: Είναι λογικό. Είδαμε την έντονη δραστηριότητα του στα social media. Δεν τον έχουμε ξαναδεί τον κύριο Τσίπρα τόσο καλό. Είναι καλό στα social media. Δηλαδή εγώ βλέπω μια τεράστια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Και ποντάρει στους νέους. Δεν κάνει το TikTok και τα λοιπά τυχαίο ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, επειδή κάποιες δημοσκοπήσεις στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη δίνουν πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το Πασόκ και κονταροχτυπιούνται οι Ελλάδες με το ΚΚΕ σε κάποιους νομούς, ο κ. Τσίπρας πάει εκεί. Γιατί θέλει να προσεγγίσει το κεντρό ακροατήριο, να πάρει ψηφοφόρους από το Πασόκ. Αυτό γίνεται, παιδιά. Τώρα τι να λέμε.
1: Μέχρι στιγμής πάντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στο κέντρο δεν έχει δίσδυση.
4: Στο
1: κέντρο δεν έχει δίσδυση.
4: Ναι, λέω τι προσπαθεί να κάνει. Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα.
1: Στα ποιοτικά που προέρχονται οι
4: δημοσκοπήσεις. Θα τα δούμε και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εγώ περιμένω.
3: Από την άλλη, εκεί που υστερεί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εδώ στην Αττική και όχι στην περιφέρεια και θα ποντάρει και εκείνο τώρα εδώ, έτσι, ο πρόεδρος του Πασόκ.
4: Βέβαια, ήδη κορυφαία στελέχη κάνουν διάφορες περιοδίες σε όλη την Αττική. Υπάρχουν εκδηλώσεις, ομιλίες. πιέσει και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο. Υπάρχει μια ομάδα κρούσης.
3: Ο ένας πάει να αλώσει τα κάστρα του άλλου.
4: Τώρα εδώ καταλαβαίνω.
1: Χωρίς Αττική κυβέρνηση.
4: Υπάρχει κίνδυνος εδώ, έτσι. Υπάρχει... Ε, τι πω.
1: Χωρίς Αττική κυβέρνηση.
4: Είναι λογικό. Έτσι, να δούμε κιόλας. Εγώ ξαναλέω, αυτή η ένταξη του κυρίου Κορονιού στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Πάει να αλώσει τη Δυτική Αττική. Περιστέρι, στο Περιστέρι, ο συγκεκριμένος καλωσοφεριστής διεθνής, έχει τεράστιο.
3: Μια πολύπαθη και απαιτητική περιφέρεια.
4: Ναι, αλλά
3: έτσι.
4: Έχει τεράστιο αίρισμα. Τεράστιο αίρισμα.
2: Κάνει γκέλ. Είναι πολύ γνωστό.
4: Δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς.
2: Σαφώς και δεν είναι και τυχαία η επιλογή του. Τώρα για να σας ρωτήσουμε λίγο. Ενώ γίνεται ταυτόχρονα πολύ λόγο για τους 15χρονους που μπαίνει φραγή στα social media, τα επιτελεία των κομμάτων γιατί ποντάρουν τόσο πολύ στα social των πολιτικών.
4: Γιατί εγώ λέω, θα μιλήσω και για τον κύριο Ανδρουλάκη που και εκείνος έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί τα social media και το TikTok και ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ ότι ποντάρουν σε νεαρές ηλικίες. Θέλουν να πάρουν μαζί τους νέους ανθρώπους.
3: 17
4: ναι, που. Τι θα να δεις. Ο κύριος Τσίπρας ποντάρει και στους 17 και στους 18 και στους 20 και είναι λογικό αυτό.
3: Ανέκαθεν το έκανε.
4: Έτσι. Και τώρα το κάνει ακόμα πιο πολύ μέσω. Των social media. Το,
2: με έξυπνα οποία, βίντεο.
4: Το rebranding στα social media είναι άκρως πετυχημένο το Τσίπρα. Εγώ το λέω αυτό γιατί το παρακολουθώ. Ναι, θέλω να το πω.
3: Ξέρετε ποιος αποφάσισε ουσιαστικά να ανακοινώσει την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη μέσω των social media.
4: Ποιος...
3: Ενώ τον καλέσαμε εδώ να έρθει σήμερα το πρωί.
4: Και δεν ήρθε.
2: Και δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε.
2: Ντροπή.
3: Το, το καταγγέλλω. Δεν ήρθε. Το ανακοίνωσε στις 8 το πρωί ο κ. Ζαχαριάδης. Για να τον δούμε.
0: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
2: Ο Τσίπρας το ξέρει. Ο Τσίπρας το ξέρει.
4: Δεν είναι δυνατόν να γίνει
1: μέλος. Το έμαθε και να μην το ξέρει.
2: Το έμαθε τώρα, λες. Μαζί με εμάς.
4: Κάποιος που εγγράφει το ζουμό όπως κύριε Αξιόγλος, απλώς απλό μέλος, όπως κύριε Ζαχαριάδης στην Ελλάδα, θεωρείται ότι δεν το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Τι γράφηκε, πανστρατιά λέει εδώ πέρα, παιδί μου. Έχει πάρει την πανοπλία ο Ζαχαριάδης.
4: Είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως απλός στρατιώτης. Αυτό δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας.
2: Το ρωτώ, γιατί τόσο καιρό λέμε ότι όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ήταν σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν μας έλεγαν όλοι.
1: Όσο ζορίζουν τα πράγματα.
4: Αυτό. Παιδιά, μετά όμως η αντιπολίτευση. Τα αντίπαλα κόμματα.
1: Κανείς δεν περισσεύει.
3: Τώρα δεν μπορεί να αμφισβητούν το rebranding όμως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί όταν βλέπεις τον έναν μετά τον άλλον τα στελέχη τα οποία ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά τους βλέπεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι λογικό. Οι αντιπολίτευση, τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και ο rebranding, παιδιά.
3: Να αμφισβητούν το rebranding. Εγώ δηλαδή, με συγχωρείτε.
1: Έχει δίκιο ο Ιδιώρα και προτιμούμε να είμαστε αυθεντικοί.
4: Μέχρι τώρα, το τελείω του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιο έλεγε ότι πήγαινε με νέα πρόσωπα.
2: Πούντα.
4: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ο Ζαχαριάδης σε φρεσκαδούρα. Ναι,
4: δεν μιλάω για τον κύριο Ζαχαριάδη. Μέχρι. Παιδιά, τώρα είναι νέα πρόσωπα.
3: Ο Ζαχαριάδης, Αχτσιόγλου, Γεροβασίλη.
4: Ναι, λέω.
3: Θέλω να πω ότι ρε, παιδί μου.
4: Να ολοκληρώσω κάτι τώρα. Στου επόμενου μήνε. Επειδή, κοιτάξτε, τα νέα πρόσωπα δεν μπορούν να σταθούν όπω κάποια παλιά. Δεν το διαχωρίζω και είναι και ρατσιστικό. Οι παλιοί συντρόφοι του Αλέξη Τσίπρα, όπως είναι η κυρία Γεροβασίλη.
3: Άρα, τι είναι το rebranding, θέλω να μου πει.
1: Εδώ που τα λέμε
4: στην Ελλάδα. Δεν είναι παλιά πρόσωπο.
3: Δηλαδή, έχει αλλάξει θέση δηλαδή, ο κ. Τσίπρας. Πρόσωπα δεν αλλάζουν λοιπόν. Απλώς προστίθενται νέα πρόσωπα. Εντάξει, ναι. Και ηλικιακά και όχι μόνο.
1: Εδώ που
3: και όχι
1: τα
3: μόνο.
1: Νέα πρόσωπα που βγήκαν.
3: Έχουν αλλάξει
1: θέματα...
3: και οι θέσεις.
4: Κάποια από αυτά, ναι.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
4: Και μαζεύτηκαν μετά.
3: Ναι. Έτσι.
1: Οπότε σου λέει πάμε στα δοκιμασμένα.
4: Ναι, αλλά δούμε πότε θα πάνε όμως. Γιατί ακούω ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Μία είναι να πάμε κάπου εκεί κοντά στο τέλος του έτους. Κυρία Γεροβασίλη, ο κ. Μαμουλάκης και εδώ 12 είναι τα πρόσωπα. Και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που σου λέει αφού θα γίνουν εκλογές το Μάιο.
3: Γιατί να βιαστούμε.
4: Να δώσουμε, παραδώσουμε την έδρα μας, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Και αυτό ενοχλεί και το ΣΥΡΙΖΑ και θα πω ότι σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο. Σου λέει, αφού ανεξαρτητοποιήθηκες και θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, κάν το τώρα. Γιατί περιμένεις, τι περιμένεις, δεν θες να παραδώσεις την έδρα.
1: Να κάνω ένα ερώτημα, επειδή όλοι είμαστε έμπειροι. Πιστεύει κανείς ότι τα πρόσωπα αυτά, ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν το προσωποποιώ, έτσι, τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνουν τώρα στον κύριο Τσίπρα, πάνε δεν πάνε, θα κάνει καμία διαφορά στα ποσοστά. Σοβαρά μιλάω τώρα. Όχι. άλλα θα μετρήσουν. Έτσι.
4: Εντάξει,
1: θα
4: μετρήσουν εγώ να πω κάτι.
1: Μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε δει πρόσωπα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να έχουν αποτύπωμα που να πούνε «Α, θα ψηφίσω Τσίπρα,
4: γιατί πάει». Ναι. Είναι πρόσωπα, έχουν, ο κύριος Κουτεντάκης.
3: Έχουν τον κόσμο τους.
1: Έχουν τον κόσμο.
4: Υπάρχουν πρόσωπα στην Ελλάδα που έχουν και τεχνοκρατική άποψη.
1: Άλλο, δεν λέω για επαρκεία πολιτική τεχνοκρατική. Λέω αν κάποιος θα πει «Θα ψηφίσω την Ελλάδα γιατί πήγε ο
4: Τάδος». Θα συμφωνήσω.
3: Ο Κορονιός. Ορίστε.
2: Εκεί θα πάρει κόσμο.
4: Εκεί θα πάρει κόσμο. Η κυρία Γεροβασίλη όμως, θέλω να πω και μιλάω για την κυρία και ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Καραμέρος.
2: Ο κύριος Κορονιός, ας πούμε, με συγχωρίζει Ραμαλία.
4: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα καινούριο πρόσωπο.
4: Είναι.
2: Έτσι, είναι ένα καινούριο πρόσωπο.
4: Και όχι τυχαίο.
2: Αυτό, ναι, είναι ένα rebranding.
4: Είναι ένα rebranding. Όμως λέω για τα παλιά, για τους παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα, ο Γεροβασίλη, Μαμουλάκης, τώρα μην είναι Καραμέρος, Αξιόγλου. Όλοι αυτοί μπορούν να σταθούν στα πάνελ. Και όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, μπορούν να στηρίξουν τη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και όπως έχει πει ο ίδιος ο Τσίπρας, εγώ δεν αποκλείω κανέναν, αλλά δεν υπάρχουν προκατημένες θέσεις. Να έρθει η κυρία Γεροβασίλη, τυχαίο το όνομα της, η κυρία Αξιόγλου, αλλά δεν ξέρω αν κατέβηκε, πού θα την κατεβάσω υποψήφια. Αυτό είναι το. Αλλά δεν θα είσαι στη Βουλή.
1: Για τα πάντα στο ταμείο.
3: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε γιατί αποχαιρετήσαμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Αναμένουμε ωστόσο, Λάμπρο μου, κυρίως στην Αθήνα, τον αντιπρόεδρο, τον έτερο αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance. Όχι έτερο, τον αντιπρόεδρο. Δεν τον έκανα και αντιπρόεδρο.
1: Λοιπόν, έχει σημασία γιατί εδώ φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως οι Ρεπουμπλικανοί επιλέγουν την Ελλάδα. Για τον εξής σκοπό, η Αμερική τι έχει διακηρύξει, ότι θέλει να ανασυγκροτήσει τη Δύση. Λέει ότι με τα ασιατικά μεγέθη που ανάδειω, την Κίνα κλπ. Δεν μπορεί ούτε η Αμερική μόνη της, ούτε η Ευρώπη να τα αντιμετωπίσει. Τι χρειάζεται, μια ανασυγκρότηση του δυτικού πόλου, να το πω αλλιώς. Τι χρειάζεται όμως ο δυτικός πόλος, δεν χρειάζεται μόνο οικονομία, στρατό κλπ. Τα οποία είναι απαραίτητα. Χρειάζεται μια ιδεολογική βάση. Πώς θα ανασυγκροτηθούμε. Έχουν επιλέξει λοιπόν την Αθήνα, την Ελλάδα, ως ιδεολογικό και πολιτισμικό πρόσημο. Δεν ήταν διόλου τυχαία, πέραν της προσωπικής πλατφόρμας του Ρούμπιο στην Νίκα κλπ. Αυτά που είπε ήταν ένα ιδεολογικό μανιφέστο. Ποια ήταν η ιδεολογική αιχμή, η πολιτισμική, η Ελλάδα. Τι θα κάνει ο Βάνς, το ίδιο. Ποιος είναι ο τίτλος του Βάνς, του συνεδρίου που θα γίνει, να πούμε ότι το συνεδρίο το κάνει τον Breitbart, που είναι η ρεπουμπλικανική δεξαμενή σκέψη, η οποία έχει στηρίξει τον Τραμπ κλπ. Ρεπουμπλικανική, δεξιά κλπ. Ο τίτλος είναι «Διατλαντικές συνεργασίες και συγκλήσεις». Δηλαδή, πώς η Δύση θα συγκλίνει. Πώς θα συγκλίνει, ποιο είναι το ιδεολογικό βάθρο η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το υποτιμάμε. Και μάλιστα ξεκινά το διαρκές συνέδριο αυτό του Breitbart, του Vance, ναι, ναι, από την Ελλάδα. Διόλου τυχείο. Είδε ότι ο Ρούμπιο.
3: Αυτό είπε και ο Ρούμπιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
2: Πέρα από την εμβάθυνση, ρε παιδί μου, των σχέσεων των δύο χωρών, βλέπουμε και τη φοβερή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Αμερική στην περιοχή.
1: Τι λένε στους Ευρωπαίους. Δεν είπαν Ελλάδα να ανασυγκροτηθούμε. Δεν είπαν Ελλάδα να συγκροτηθούμε όμως στη βάση του γερμανικού παραδείγματος, του γαλλικού παραδείγματος. Ελλάδα να συγκροτηθούμε στη βάση του ελληνικού παραδείγματος. Είναι τεράστιο, παιδιά.
4: Εγώ να πω κάτι.
1: Είναι τεράστιο, πολύ μεγάλο. Ναι. Όταν έχεις τους δύο κορυφαίους, αυτή τη στιγμή είναι δύο κορυφαίοι μετά τον Τραμπ, ο Βάνς και ο Ρούμπιο. Και οι δύο επιλέγουν Ελλάδα και οι δύο επιλέγουν να προτάξουν Ελλάδα ως την πολιτισμική γόμωση. Παιδιά, με αυτό θα πάω, αυτό το πρότυπο.
2: Έξω ναι, καλά
4: από την άλλη πλευρά.
2: Εδώ δεν πάμε καλά.
4: Και ενεργειακά.
2: Δηλαδή, μια χαρά πάμε. Vance,
1: αν το αξιοποιήσουμε, θα πάμε και
4: ενεργειακά. Ο Βάνς και ο Ρούμπιο.
2: Το κάνουμε όμως.
4: Ο Βάνς και ο Ρούμπιο τονίζουν πάντα αυτή την. Το ότι η Ελλάδα θα γίνει ο κόμβος που θα περνάει το αμερικανικό LNG προς όλη την Ευρώπη. Και το θέλουν αυτό και θα το ενισχύσουν. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ξεκάθαρα η αμερικανική βούλα σε όλο αυτό του κάθε του διαδρόμου. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό. Εμάς μας προσφέρει γεωστρατηγική ασφάλεια. Και βεβαίως και ξυνίζει και τους γείτονες του. Όλο αυτό, το
1: είναι διπλό.
2: Και επάρκεια επίσης.
4: Βέβαια.
2: Μας εξασφαλίζει.
4: Το έχουμε καταλάβει αυτό. Γιατί ακούω διάφορα έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να έχουμε επάρκεια ενεργειακή ως χώρα.
1: Είναι διπλό. Το ένα είναι αυτό, το ότι η Ελλάδα στον σκληρό σχεδιασμό γίνεται ενεργειακό και στρατιωτικό κέντρο. Άρα μια βάση. Το είπε ο Ρούμπιο στην ομιλία του. Ότι είναι η βάση παρουσίας της αμερικανικής πολιτικής. Οι Αμερικανοί προσέχουν πάρα πολύ σε αυτά τα επίσημα της λέξης. Καμία λέξη δεν είναι τυχαία. Αν θες πούνε τέρος, σήμα, στρατηγικό, έχει σημασία. Δεν πετάνε λέξεις έτσι. Τα πάντα έχουν σημασία. Όταν μαζί με το στρατηγικό και το ενεργειακό, κάθε το διάδρομο, όπλα κλπ. Έχεις και το ιδεολογικό, είναι τεράστια σπίδα και τεράστια προβολή. Φαντάζομαι λένε στην Ευρώπη, παιδιά, θα το κάνουμε όπως η Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο.
3: Τεράστιο.
1: Και, αυτό και για την Ευρώπη.
3: Καλά κάνεις και το σημαίνει.
4: Καλά κάνεις και
3: πρόβατο,
4: το σημαίνει. Λάμπρο, έτσι είναι.
2: Είμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Yeah. Και τώρα αποτελούμε παράδειγμα. Βέβαια,
4: αυτό
2: ανάπτυξης.
4: Δεν αρέσει σε όλους.
3: Σε όλους
4: σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ο χρόνος
1: έχει δίκιο η Αμαλία.
4: Εγώ βάζω κάτι εδώ στη συζήτηση.
3: Θα πάμε να μεγαλώσουμε την παρέα.
4: Δεν αρέσει, λέω, σε όλους στην Ευρώπη όλο αυτό.
3: Να έχουμε νέα τροφή για τη συζήτησή μας. Τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Νανούρη θα συναντήσουμε. Και φυσικά τον κύριο Ιατρίδη να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας κύριε Ιατρίδη, καλώς ήρθατε.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στο εκλεκτό πάνελ.
3: Καλημέρα. Τι ωραία μας έχεις, από τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
6: Καλή σας ημέρα. Είχαμε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και χθες μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε μια δήλωση ο Ταγί Περντογάν που φαίνεται πως υιοθετεί με μια στάση ήπιο τόνων, θα λέγαμε, με φόντο και το εύθραυστο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η θέση της Τουρκίας είναι να υποστηρίζει την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν και πρόσθεσε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι η θεμελιώδης αρχή της Τουρκίας. Βλέπουμε δηλαδή τον Ταγί Περντογάν να υιοθετεί πιο ήπιους τόνους σε επίπεδο ρητορικής.
3: Τότε γιατί ένα πολεμικό πλοίο συνοδεύει το Roots Race που μας έστειλε στη φωτογραφία, Νίκο? Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό.
6: Γι' αυτό λέμε σε επίπεδο ρητορικής, γιατί από την άλλη η Τουρκία φαίνεται πως δεν έχει εγκαταλείψει σίγουρα τις πάγιες θέσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Oruç Reis είναι ανοιχτά των κατεχομένων και διεξάγει έρευνες. Ωστόσο, χθες το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έκανε και μία ανάρτηση. Έκανε μία ανάρτηση μιας φωτογραφίας ενός τουρκικού πολεμικού πλοίου, το οποίο συνόδευσε το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis ανοιχτά των κατεχομένων, στα πλαίσια μιας επίδειξης, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά είναι και ένα μήνυμα ότι θέλει να δείξει την παρουσία της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι ουσιαστικά η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις θέσεις της. Μπορεί να είδαμε αυτή τη ρητορική από τον Ταγί Περντογάν χθες των πιο υπιωτώνων, αλλά οι θέσεις είναι θέσεις και νομίζω ότι θέλει το Υπουργείο Άμυνας να το αποτυπώσει με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
2: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ιατρίδη για αυτήν την αλακάρτ συμπεριφορά της Τουρκίας.
5: Ναι, ως δήλωση. Είναι μια πολύ σωστή δήλωση, την οποία επικροτεί και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Όλα λύνονται στη βάση του διαλόγου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με βάση το διεθνές δίκαιο. Όμως εξαρτάται ποιος το λέει αυτό το πράγμα. Ο κ. Ερντογάν μας το έχει πει και άλλες φορές. Όμως έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Ο κ. Ερντογάν, και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν μπαίνει ποτέ σε έναν διάλογο για να λύσει ένα πρόβλημα ή, αν θέλετε, για να αποκλιμακώσει μία ένταση. Ο στόχος του Ερντογάν και της Τουρκίας γενικότερα είναι να επιβάλλει τις διεκδικήσεις της και να αναγκάσει, να πιέσει, και γι' αυτό επενδύει στην ισχύ και στην αμυντική βιομηχανία, ούτως ώστε η άλλη πλευρά να υποχωρήσει και να δεχθεί αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία. Άρα, λοιπόν, θέλει προσοχή. Και βεβαίως, αφού το είπε ξανά ο κύριος Ερντογάν, ίσως είναι και ένα επιχείρημα να το χρησιμοποιήσει και η χώρα μας όταν ο κύριος Ερντογάν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη θα σκεφτεί ή θα πράξει διαφορετικά.
1: Κάνει προληπτική μετάθεση ευθυνών, προληπτικό blame game, επειδή ξέρει ότι οριμάζει ο χρόνος για το καλώδιο και θα πρέπει να λυθούν αποφάσεις. Εκ των προτέρων, εμφανίζεται ο ίδιος ως πρόθυμος για διάλογο, ώστε αν υπάρξει κρίση να πει: εγώ διάλογο, ήθελα οι Έλληνες φταίνε.
2: Ναι, ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Κάνει. Είναι κλασικό. Το έχει κάνει.
3: Κανείς
1: δεν έχει πείσει με αυτή την τακτική. Η τουρκική πολιτική δεν αλλάζει. Η τουρκική πολιτική είναι γραμμένη στο κόκκινο βιβλίο. Δεν αλλάζει. Όποιος αλλάξει, την αλλάξει τον κρεμάνε. Απλά πράγματα. Απλά κάνει μια διαχείριση επικοινωνιακή.
5: Συμφωνώ μαζί σας, έτσι είναι, διότι πάντοτε η πολιτική, η τακτική της Τουρκίας είναι να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Να δείξει ότι αυτή που δημιουργεί εντάσεις με τις ενέργειές της, τις σωστές βάσει του διεθνούς δικαίου, είναι η Ελλάδα. Άρα η Τουρκία είναι αμυνόμενη, αντιδρά στην ένταση που δημιουργεί η Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να το κοινωνήσουμε και να το επικοινωνήσουμε μέσω της δημόσιας διπλωματίας.
2: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα και με τον Τραμπ, κύριε Ιατρίδη, ο οποίος ναι μεν ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ, από την άλλη όμως βλέπουμε τώρα ότι οι Ρώσοι εξακολουθούν και καταστρέφουν εργοστάσια ενέργειας στην Ουκρανία.
4: Και
2: η Ουκρανή κάνει τα ίδια με καταστάσεις διελιστηρίων στη Ρωσία.
4: Θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία? Γιατί οι αναλυτές, κύριε Ιατρίδη, αμφιβάλλουν. Και γι' αυτό βλέπουμε και το πετρέλαιο στα $105 με $106.
5: Καταρχάς, για να πούμε κάποια πράγματα, θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τι υπάρχει πίσω από μια συμφωνία και ειδικά όταν πρόκειται για συμφωνία του κυρίου Τραμπ με τον Πούτιν σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κύριος Τραμπ είναι πιεσμένος. Ειδικά η ακρίβεια είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα, γι' αυτό και πέφτει συνεχώς η δημοτικότητά του. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα κατά τη δική μου εκτίμηση. Στην γεωπολιτική, ποτέ μια συμφωνία δεν είναι σημαντική πάντοτε λόγω του άμεσου οικονομικού αποτελέσματος. Όμως αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο, ανοίγει διάβλος ή αν θέλετε ανοίγει ο δρόμος για ευρύτερες συνεργασίες. Και επίσης στην διεθνή πολιτική δεν είναι τόσο σημαντικό αν θέλετε η ποσότητα του εμπορεύματος όσο είναι η γεωστρατηγική αξία και εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Άλλωστε το μέτρο δεν είναι κάποιοι τόνοι που δεν λύνουν το πρόβλημα. 300.000 τόνοι δεν λύνουν το πρόβλημα όταν η Αμερική χρειάζεται μηνιαίως 18,3 εκατομμύρια.
3: Είναι πολύ λίγοι και φαίνεται, φάνηκε και στις τιμές όμως αυτό έτσι.
5: Αλλά όμως είναι ποια είναι τα ανταλλάγματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Και εδώ η δική μου εκτίμηση είναι ότι σαφώς ζητηθήκανε και συζητηθήκανε κάποια ανταλλάγματα. Και ποια, κατά τη δική μου εκτίμηση πρώτον, να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πιθανώς να κάνει κάποιες μικρές υποχωρήσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Και δεύτερον, το πιο κυριότερο, επειδή τα έχει βρει δύσκολα με το Ιράν, να παρέμβει και να πιέσει το Ιράν ώστε να υπάρξει μια συμφωνία.
1: Ο Τραμπ κάνει αυτή τη συμφωνία όχι τόσο για, για τις ποσότητες που θα αποδεσμευτούν όντως πολλές μέχρι το τέλος του χρόνου, θα είναι κάποια εκατομμύρια. Όμως, ως τάση, επειδή οι αγορές λειτουργούν με την τάση και την προεξόφληση των εξελίξεων, δημιουργεί ένα θετικό momentum λέγοντας ότι αφού κάνει αυτή τη συμφωνία τώρα, μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά. Ναι, άρα, επειδή πάει σε εκλογές, σε λίγο έχει εκλογές. Και στη διάμεση εκλογές πρέπει να πάει με την τιμή του γαλονιού. Δεν πρέπει να πάει με 6 και 7 και 8 δολάρια που έχει σε κάποια στιγμή.
3: Είναι αυτό που σου λέει και η Αμαλία όμως. Όχι, δεν είδαμε κάτι. Τα χρηματιστήρια αυτές υποχώρησαν και το πετρέλαιο ανέβηκε. Δεν θέλω να πω. Μια τρύπα στο νερό έχει κάνει.
1: Δεν διαφωνώ. Λέω ποιο είναι ο στόχο του.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί του.
2: Και άνθρωποι εκτός από τις αγορές, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Στην Ουκρανία, αυτό τώρα που επιχειρεί ο Ρώσος πρόεδρος, θα παγώσουν εκεί.
1: Αυτό
2: ξέρουμε και τι χειμώνα έχει η Ουκρανία. Θα παγώσουν.
3: Και δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει σε διάμεσες εκλογές πραγματικά.
2: Το χτύπημα σε αυτούς τους ενεργειακούς σταθμούς σημαίνει διακοπή ρεύματος. Άρα,
1: αυτό που κάνει πίεση, αυτό που κάνει ο Πούτιν είναι να αναγκάσει μέσω κοινωνικής πίεσης να φέρει τον Ζελένσκι στο τραπέζι. Το ίδιο κάνει και ο Ζελένσκι, κατευθύνοντας τα δηληστήρια για να αναγκάσει την διεθνή κοινότητα να πιέσει τον Πούτιν. Γιατί όταν έχουν βγει εκτός τα μισά ρωσικά δηληστήρια, έχουν βγει τα άλλα μισά στη Μέση Ανατολή, δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αφορά τον πλανήτη ολόκληρο. Έτσι. Ο Τραμπ κάνει αυτό γιατί σε λίγο έχει εκλογές. Να δημιουργήσει ένα momentum, μήπως και δημιουργήσει ένα momentum, ότι παιδιά πάμε για μια εξέλιξη, άρα να καθησυχάσει τις αγορές. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να λειτουργεί. Από την άλλη, οι δυο τους, παρότι είναι εξαντλημένοι και η Ρωσία και η Ουκρανία, δεν αφήνει κανείς το πλεονέκτημα που έχει. Θα συνεχίσουν να χτυπούν ένα στον άλλον.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιατρίδη, τον Νίκο Νανούρη, την Αναλία και τον Λάμπρο. Περιμένουμε τη δημοσκόπηση σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τη συζητήσουμε αύριο.
1: Θα δούμε οι βελόνες τι κάνουν. Οι βελόνες.
3: Εκεί εσύ, με τις βελόνες, έχεις μανία με τις βελόνες.
1: Εγώ περιμένω το μάτς Ελλάς
3: επαφή. Θέλω να δω τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
2: 7 παρα 10 συντονισμένοι όλοι, έτσι, κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 24 για την νέα μεγάλη δημοσκόπηση.
3: Πάμε για λίγο στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγώνη. Έχουμε και εκεί μια τραγωδία στην άσφαλτο, ένα όχημα το οποίο παρέσυρε και σκότωσε μια γυναίκα. Έλα, Μάνο.
7: Μια 72χρονη Γαλλίδα ήταν το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος του Εσταυρωμένου στο Ρέθυμνο, όταν γιο ταχύ την παρέσυρε την ώρα που η ίδια προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο κάθετα. Να πούμε ότι ένας 72χρονος οδηγός που αρχικά είχε απομακρυνθεί από το σημείο συνελήφθη, σε κατάσταση σοκ μάλιστα ο ίδιος, και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρχές. Μάλιστα να πούμε ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Να θυμίσουμε ότι και τις προηγούμενες ημέρες άλλος ένας 32χρονος Ουκρανός προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό στο ύψος των Τσικαλαριών στα Χανιά, όταν και εκείνος παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενο όχημα.
2: Μανώ, έχετε καλό καιρό, Ήλιο δεν έχετε, αυτό διακρίνουμε.
7: Είναι ήλιος με λίγα σύννεφα προς το παρόν. Οι μετεωρολόγοι έχουν έχουν πει, έχουν προβλέψει ότι τις επόμενες ώρες από τα δυτικά
8: έως
7: τα ανατολικά της Κρήτης αναμένεται να θα έχουμε βροχές, έχουν προβλέψει.
8: Έχετε προετοιμαστεί, φαντάζομαι, έτσι,
3: του μετά το... Εσύ, Μάνο. Τι? Θα πας τη δουλειά του Αρνιακού.
7: Υπάρχουν συστάσεις.
8: Μπράβο. Προετοιμασμένοι να είστε, αυτό λέω.
7: Από την πολιτική προστασία.
3: Θέλει προσεκτική.
7: Υπάρχει προετοιμασία και από τις αρχές και από τους πολίτες.
8: Δεδομένων των φαινομένων που είχαν παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέμε.
3: Καλά.
8: Έτσι, αν πέσει πάλι όγκος νερού, με τόσο κορεσμένο το έδαφος εκεί, θα υπάρξουν επιπλέον προβλήματα. Να προσέχεις, Μάνο. Ζακέτα να πάρεις, μία ομπρέλα και ένα διάβροχο, εντάξει.
3: Όχι ζακέτα, ομπρέλα.
8: Έτσι, βρε, χαμογέλασέ μας λίγο.
3: Ναι, ναι, Μάνο, δηλαδή. Να γλυκάνουμε λίγο θέλουμε. Με τίποτα, ε. Εντάξει. Πιες μια ρακή.
7: Εντάξει, προσπαθώ.
3: Λοιπόν, πάμε.
8: Γεια σου, Μάνο Τριγόνη.
3: Πάμε να δούμε αν θα ζεστάνουμε και κατά πόσο θα ζεστάνουμε το κοκαλάκι μας. Έτσι.
8: Πρόσεχε.
3: Είπα κοκαλάκι.
8: Με αυτή τη λέξη.
3: Δεν είπα άλλη λέξη. Έχει γραφτεί στην ιστορία και αυτό.
8: Πες το 10 φορές.
3: Κοκαλάκι, κοκαλάκι,
8: γρήγορα,
3: κοκαλάκι,
8: γρήγορα.
3: Κοκαλάκι, κοκαλάκι. Εντάξει.
8: Τέσσερις το είπες.
3: Το είπα 6. Ξέρεις να μετράς. Κοκαλάκι, κοκαλάκι, κοκαλάκι, κοκαλάκι.
8: Δεν μπερδεύεται με τίποτα, μηνά.
3: Μινά,
9: παιδιά, τι κάνετε.
3: Έτσι. Μου βάζει τρικλοποδιές ο κύριος Γρηγοριάδης.
9: Έχω ανεβάσει βίντεο στο Insta, σας έχω ταγκάρει.
3: Γιατί όλοι μαζί φωτογραφία βγαίνουμε. Γιατί δεν θέλω να χαλάμε την παράδοση.
9: Θα το πάμε κανονικά.
8: Μια χαρά, ελάτε.
9: Αλλά έχω τραβήξει ένα βίντεο από τα παρασκήνια.
8: Πάμε να κάνουμε ριπόστ στο μηνά του Σαββατοκύριακου.
3: Μείνετε εσείς εδώ, θα κάνουμε ένα ριπόστ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον κύριο Τσιλίδη, πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Κύριος Παπαγεωργίου, σε λίγο κοντά μας να μας δώσει σημερινές τιμές και τι αναμένεται ουσιαστικά να περιμένουμε, να αναμένουμε αύριο οι ανακοινώσεις, έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Ναι.
3: Αλλά να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση με το πετρέλαιο κίνησης, τι γίνεται και με την αμόλυβδη, να τα δούμε όλα. Μινά. Από ποιον θα ξεκινήσει?
8: Από το μηνά.
9: Μια και λέμε τα τουριστικά, έχω να σας πω ότι...
3: Γεια σας, κύριε Τσιλίδη.
9: Γεια σας.
10: Καλημέρα σας.
9: Μια και λέμε τα τουριστικά, έχω να σας πω ότι στο θέμα της ακτοπλοείας η κατάσταση πια έχει ξεφύγει τελείως. Σκεφτείτε ότι είναι μια βιομηχανία με τζίρο ενός δις ετησίως. Χρησιμοποιούν 700.000 τόνους καύσιμα. Αυτό ήταν ένα κόστος 400 εκατομμυρίων. Μετά τον πόλεμο έχει φτάσει τα 700 εκατομμύρια σε τζίρο ενός δις. Μόνο τα καύσιμα. Ας τους μισθούς και όλα αυτά. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, αυτό που άρχισε από τον Οκτώβρη, περιμένουν επιβάρηση 90 εκατομμύρια και συνολικά γύρω στα 800.
8: Και πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην αγορά?
9: Έχουν κόψει ήδη δρομολόγια, ενώ σταματάγανε και τα μειώναν. Η χειμερινή περίοδος άρχιζε μέσα προς τέλη Οκτωβρίου. Αυτή η χειμερινή περίοδος έχει πάει ένα μήνα πίσω και έχει αρχίσει με περιορισμό δρομολογίων από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
8: Ναι, και μπορεί να αυξηθούν αυτό... και οι τιμές των εισιτήριων, φυσικά, έτσι, γιατί υπάρχει μια χασούρα, ναι, όπως καταλαβαίνουμε,
9: προς το παρόν,
8: που κάπως πρέπει να καλυφθεί.
9: Προς το παρόν αυτό δεν είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί πρέπει να συντονιστεί όλη η κυβέρνηση, γιατί είναι οικονομικό το θέμα. Και άκουγα προηγουμένως που λέγατε για τον Ντίζελ, τους Αμερικάνους, τον Τραμπ. Υπογραφή σε συμφωνία δεν υπάρχει. Και ο προβληματισμός είναι ότι η Ρωσία, πριν αρχίσει ο πόλεμος κάτω,
3: με την Ουκρανία,
9: είχε 850.000 βαρέλια εξαγωγές ημερήσιες και τώρα έχει φτάσει σε ντίζελ. Και τώρα έχει φτάσει τα 190.000 βαρέλια, μείωση 71%.
3: Κάτω λέστε Ορμούς και Ερυθρά.
9: Ναι. Δηλαδή από 850.000 βαρέλια ντίζελ ημερησίως έχει φτάσει στα 190.000 βαρέλια.
3: Τίποτα.
9: Πώς θα καλύψει τις 300.000 τόνους?
8: Δεν καλύπτονται.
9: Τόνους, 500.000 το Νοέμβριο. Και μετά θα κλιμακωθεί σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Τραμπ.
3: Τώρα, ακούμε όλα αυτά που μας λέει και ο Μινάς Τσαμόπουλος. Τα παρακολουθείτε κι εσείς καθημερινώς. Κατά πόσο επηρεάζει όλο αυτό την δική σας αγορά, θέλουμε να μας πείτε?
10: Πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία και έχουν περάσει τόσα χρόνια, ήρθε μετά το θέμα Ισραήλ-Ιράν. Μετά μπήκε και η Αμερική με το Ιράν. Και έγιναν όσες ζημιές έγιναν και έκλεισαν αεροδρόμια στα Εμιράτα. Τα έχουμε ζήσει σε πολύ άσχημο δεδομένο χρόνο, δηλαδή με την έναρξη της ρωσικής περίοδου. Άργησε να ξεκινήσει η χρονιά μας, γιατί ήταν λογικό. Δεν μπορούσαν να υπάρχουν σταθερές τιμές. Τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα σε ό,τι είναι μεταφορικό μέσο εντός εκτός Ελλάδος. Άρα εδώ χρειάζεται μεγάλη υπομονή. θέλει τόσο από υπομονή, θέλει και συντονισμένες διαδικασίες. Δηλαδή, εμείς που είμαστε στο χώρο, που πρέπει να είμαστε οι σύμβουλοι, οι δωρεάν σύμβουλοι της αγοράς στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να μην συναντιόμαστε κατηδίαν, να έχουμε μία οργανωμένη ομάδα που να δώσουμε λύσεις. Διότι όπως βλέπετε στην αεροπορία, κάποιες εταιρείες συρρυκνώνουν πτήσεις, ακόμη και οι ίδιες, αλλά είναι συντονισμένες με το να εξυπηρετεί το προορισμό σου. Εδώ το να μειώνουμε τα δρομολόγια για να κάνουμε οικονομία που είναι απαραίτητο, γιατί θα κλείσουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω την ακτοπλοεία και είναι πολύ μεγάλο το κόστος, όπως είπε ο κ. Τσαμόπουλος πολύ σωστά. Πρέπει να βγούμε από την έννοια την ανταγωνιστική των εταιριών και να μπούμε σε μια κοινοπραξία ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε και τα κοστολόγια να είναι ελεγχόμενα, να είναι βιώσιμα, γιατί οι προορισμοί ήταν νησιά.
3: Εδώ είναι ο μεγάλος τρώει το μικρό όμως, κύριε Τσιλίδη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το οποίο λέτε και ακούγεται πολύ ωραίο στα αυτιά μας μπορεί να γίνει.
9: Να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε και μια νησιωτική χώρα, πολύ νησιακή. Έτσι. Πρέπει να καλυφθούν και ανάγκες των κατοίκων.
3: Ναι, αλλά με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό όμως, έτσι.
10: Δεν έχει σημασία.
3: Είναι όποιος αντέξει θέλει... εδώ πέρα.
10: Με συγχωρείτε, όποιος θέλει να κάνει ανταγωνισμό, γιατί είναι μεγάλος και θέλει να φάει το μικρό, να μην στενοχωριόμαστε, κύριε Τσαμόπουλε, ας έχει το πρόβλημα να το λύσει μόνος του. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της επικοινωνίας με τα νησιά. Εγώ προέρχομαι από το ακριτικό Καστελόριζο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα πει νησί. Αν υπάρχουν αεροπλάνα που υπάρχουν, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες, τα φορτία δεν μπορούν να πάνε με αεροπλάνα. Πρέπει να πάνε τα καύσιμα και τα τρόφιμα με γκαράζ αυτοκινήτων, με αεροπλοία κ.ο.κ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικό, δεν είναι εικονικό. Άρα πρέπει να βρεθούν άμεσα, χθες, σκέψεις για προτάσεις που θα πρέπει να λυθούν όλες οι σκέψεις άμεσα. Σαφώς κάνει τεράστια προσπάθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας να βοηθήσει περισσότερο, γιατί έχει το ναυτιλιακό κομμάτι. Όπως ο Υπουργείος Τσαγμόπουλος τι είπε, το οικονομικό δεν είναι ενός Υπουργείου, είναι μια ολόκληρη κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί ένας υπουργός να βγάλει λεφτά από εκεί που δεν έχει να κάνει μια κάλυψη. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και έτσι όπως πάμε τώρα, φαίνεται μεγαλώνει περισσότερο.
3: Γιατί αύξηση μιλάμε και στα τουριστικά πακέτα, κύριε Τσιλίδη, γιατί μας ενδιαφέρει το αν τελικώς θα έχουμε αφίξεις τουριστών, έτσι, αν ήδη οι κρατήσεις δείχνουν κάποια μεταβολή. Γιατί αύξηση μιλάμε στα τουριστικά πακέτα τώρα, και αεροπορικά, αλλά και σε νησιωτικούς προορισμούς, αν έχετε μια εικόνα.
10: Λοιπόν, η ναύλη είναι ανεξέλεγκτη. Ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά ετοιμάζουμε τα πακέτα. Άρα, αν ετοιμάσουμε τώρα πακέτα που θα πουληθούν για την καλοκαιρινή περίοδο του χρόνου, πρέπει τώρα να έχουμε φίξει τιμές στα καύσιμα. Η κατάσταση είναι χάλια. Άρα, θα έχουμε ναύλα που θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Εάν υπήρχε ρήτρα καυσίμων πετρελαίων, ο επίναυλος, και ξέραμε ότι είναι 100 και θα αφαιρεθεί μετά από δύο μήνες, θα αφαιρούσαμε το 100. Τώρα δεν επιτρέπει κανένας σε κανένα και είναι θέμα δικό μας, ελλαδικό.
8: Να προγραμματίσει. Ο επίναυλος δεν είναι κακό. Τώρα για τότε, έτσι.
10: Βεβαίως. Ο επίναυλος είναι κάτι και που το δίνεις για κάποιο λόγο.
3: Στο τέλος, έτσι.
8: Ναι. Έτσι. Να βάλουμε την παρέα μας τον...
10: Έχουμε την κακή συγκυρία.
8: Ναι.
10: Μάλλον, συγγνώμη, να μιλήσω ή όχι.
8: Ελάτε, ολοκληρώστε λίγο για να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Παπαγεωργίου που έχουμε μαζί μας, για να μας πει λίγο τι γίνεται και με τα καύσιμα. Καλημέρα, Πρόεδρε.
10: Έχουμε την καλή συγκυρία ότι αυτή την περίοδο τελειώνει η περσινή θερινή περίοδος και μπαίνουμε στη χειμερινή. Η χειμερινή δεν έχει το φόρτο στα ναύλα όπως έχει το καλοκαίρι και είναι σε όλους κατανοητό. Άρα θα κάνουμε πάλι υπομονή, θα βρούμε τις λύσεις στην κρίση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πολεμικοί ανταποκριτές και όχι τουριστικοί πράκτορες.
8: Επειδή τώρα σε δύο μήνες έχουμε και τις γιορτές και επειδή κάποιοι σκέφτονται να προγραμματίσουν και ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό,
9: το πιο πολλά.
8: Με πακέτα από εσάς, από τα πρακτορία σας, οι τιμές θα είναι τσιμπημένες συγκριτικά με πέρυσι?
10: Δεν σας κρύβω, επειδή αγοράζουμε θέσεις στα αεροπλάνα και κάνουμε συμβόλαια με τα ξενοδοχεία πολύ νωρίτερα από την περίοδο των γιορτών, έχουμε συγκεκριμένες τιμές που θα βγουν τα πακέτα που να ικανοποιούν τον ταξιδιώτη για να πάει ταξίδι. Δεν να κάνω ένα πακέτο 5.000 ευρώ στο Παρίσι, όταν δεν είναι τίμημα που εισπράτεται. Πρέπει να κάνω προϊόν στα 500-600. Αυτό το ποσό είναι προγραμματισμένο και αυτό θα δοθεί. Τώρα, αν ανατραπούν τα καύσιμα, παλιότερα λέγαμε δεν θα έχουμε καύσιμα. Τώρα λέμε θα είναι ακριβά οι τιμές. Ας σταθεροποιηθούν όλα αυτά. Είμαστε απίκο.
3: Ναι, αν ανατραπούν, τι θα κάνετε όμως? Συγγνώμη, έρχομαι εγώ να αγοράσω ένα πακέτο, ας πούμε, και μου το πουλάτε 2.500 ευρώ. Και μετά όμως έχουν εκτιναχθεί τα καύσιμα. Έτσι. Εκεί τι κάνετε εσείς λοιπόν, αφού έχετε ήδη αγοράσει και τις θέσεις και όλο αυτό που περιγράψατε?
10: Θα κάνουμε αυτό που κάναμε και την προηγούμενη περίοδο, που είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Όσοι αγοράσουν και πληρώσουν τώρα τις υπηρεσίες, δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουν τη τιμή. Όσοι διαπραγματεύονται να πάνε κάποια στιγμή ταξίδι και έρχονται πέντε μέρες πριν, αυτοί θα υπομισθούν τις αυξήσεις των ναύλων.
3: Μάλιστα.
10: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
8: Άρα υπάρχει κανόνας. Τελευταία στιγμή. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, για πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε από αύριο.
11: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι την Παρασκευή το βράδυ η συμφωνία η οποία υπήρχε μεταξύ των δύο προέδρων, του Προέδρου του Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ, δυστυχώς δεν ευόδωσε. Η αγορά δεν έκρινε ότι δεν είναι ικανοποιητική η συμφωνία αυτή, άρα δεν μπορεί να δώσει απαιτούμενες εκείνες ποσότητες που χρειάζεται τώρα για να κρατήσει μειωμένες τιμές. Και έτσι βλέπουμε από χτες μια συνεχόμενη άνοδο στις τιμές, με αποτέλεσμα δηληστηριακές τιμές πια στα δηλισμένα προϊόντα στην Ελλάδα. Αύξηση 2 λεπτά για την βενζίνη αμόλυβδη, 3 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς, ένα αρνητικό σενάριο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ψυχολογία ότι ενδεχομένως το πετρέλαιο θέλουμε να ξεκινήσει με καλούς ιονούς. Φαίνεται ότι παραμένει σταθερά στο πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο. Έτσι λοιπόν περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τις γενναίες, όπως έτσι έχει εξαγγελθεί, επιδοτήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για να κάνει η κίνηση η περίοδος από τις 15 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό ισχύει, που είναι όλη η εικόνα της αγοράς. Βέβαια, η αγορά περιμένει ανάλογες επιδοτήσεις και στη βενζίνη κίνησης και στο πετρέλαιο κίνησης. Μην το ξεχνάμε, γιατί είχε πει η κυβέρνηση ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα ισχύσουν οι επιδοτήσεις αυτές, οι οποίες είχε εξαγγείλει και η ίδια αλλά και τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Ζητάμε, απαιτούμε να συνεχίσει να επιδοτείται και τα καύσιμα κίνησης αντίστοιχα με τα καύσιμα θέρμανσης.
3: Θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Έλα, Μινά.
9: Στα καύσιμα θέρμανσης μαθαίνω ότι θέλει η κυβέρνηση να βάλει στο παιχνίδι και τα δηληστήρια, όπως έχει κάνει με το ντίζελ, που είναι 15 επιβάρυνση του κράτους και 5 των δηληστηρίων, και γίνεται μια συζήτηση από 25 λεπτά. Κάποιοι έχουν πει και ένα σενάριο 55, με επικρατέστερο να είναι το μεσαίο 35 λεπτά. Mm-hmm. Ναι. Και θέλουν να δουν πόσο θα συμμετάσχουν, αν τα βρούνε, και τα δηληστήρια σε αυτή την επιδότηση. Και αύξηση του επιδόματος, το τώρα, συζητάνε και αυτό, θέρμανσης.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκινούσε σήμερα η διανομή του, θα ήταν 1,90-1,91 πόσο, πρόεδρε?
11: 1,95 αν ξεκινούσε 1,95. Αύριο το πρωί. 1,95 μέση τιμή, που σημαίνει ότι στην επαρχία μπορεί να το βρουν και 2,05.
8: Ωραία. Για πες μας λίγο, ρε πρόεδρε, τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από την αγορά? Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, οι πολυκατοικίες μετά από συνελεύσεις έλεγαν θα κοιτάξουμε πότε θα βάλουμε, πόσα λίτρα θα βάλουμε κλπ.
9: Αν συμφωνήσουν.
8: Ναι, σαφώς, αν συμφωνούσαν. Ναι. Τώρα γίνονται τέτοιες συζητήσεις ή περισσότερες πολυκατοικίες έχουν αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου θέρμανση, να μην έχουν δηλαδή?
11: Κοιτάξτε, θα σας μεταφέρω δύο γεγονότα τα οποία έχω εκλάβει από όλη την Ελλάδα προς στιγμή. Το ένα είναι ότι οι πολυκατοικίες έχουν τεράστιο θέμα. Δηλαδή, οι ένοικοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και οι ιδιοκτήτες για το ποιος θα πάρει πετρέλαιο και πότε. Υπάρχουν απίστευτες φασαρίες μέσα στις πολυκατοικίες. Το έχει προκαλέσει η ακρίβεια αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν αντέχει. Και το δεύτερο, δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν υπάρχουν παραγγελίες. Με τιμή, όταν
3: ούτε καν με το φόβο, μήπως υπάρχει, ας πούμε, γιατί καμιά φορά σκέφτονται κάποιοι ότι ας βάλω τώρα, που τώρα ξέρω ποια είναι η τιμή, λέω εγώ τώρα, αύριο που θα μάθουμε ποια θα είναι, παρά να περιμένω τον επόμενο μήνα, ας πούμε, μπορεί να είναι πολύ χειρότερα. Γιατί και πέρσι ένα 10 ξεκίνησε, ένα 70 έκλεισε. Τώρα, ας πούμε, ο άλλος θα ακούσει τώρα μια τιμή και σου λέει, ας βάλω καλύτερα τώρα 500 λίτρα, 500 λίτρα, να έχω λίγο. Έτσι, για να ζεσταθώ τις κρύες μέρες, μην περιμένω. Τον επόμενο μήνα μπορεί να είναι πολύ πιο ψηλά, ας πούμε.
9: Το πρόβλημα είναι και στις πολυκατοικίες που είναι πολλά τα διαμερίσματα.
8: Τίποτα, παιδιά, ο κόσμος θα
11: παγώσει. Θα σας πω πώς θα βάζουν πετρέλαιο οι πολυκατοικίες φέτος. Με τα μπετόνια θα έρχονται οι ένοικοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν από την Αντλία. Και θα παίρνουν μπετόνια 100-150 λίτρα, ίσα ίσα να βγάλουν τις 2-3 μέρες
3: του πολύ κρύου.
11: Η βαρύ χειμωνιά, το πολύ κρύο.
8: Ναι, και προσέξτε.
11: Και μετά ξανά air condition οι σόμπες.
9: Αυτό ξέρει το φυσικό αέριο.
3: Το οποίο έχει εκτιναχθεί.
9: Και το φυσικό αέριο
8: δεν έχουν κεντρική θέρμανση. Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει και ένας ατομικός καυστήρας.
3: Ναι,
9: πολλές είναι παλιές πολυκατοικίες.
8: Και θα έρχονται με τα μπετόνια, ναι, όπως είπατε, για μία μέρα, περιορισμένα, δύο μέρες.
9: Είναι και το φυσικό αέριο.
3: Με το φυσικό αέριο στα 85 είναι, έχει ανέβει. Ναι, ναι. Στα 85. Δηλαδή τώρα συζητάμε για.
8: Τίποτα.
9: Γκρος γκρεμός
3: και κρίση παντού, έτσι. Ναι. Μόνο τίποτα. Τα ξύλα λίγο κρατάνε, αλλά με το ξύλο ζεσταίνεις εκεί. Μπροστά, ας πούμε, στο δωμάτιο και μετά τέλος. Δεν είναι λύση
8: αν
3: αυτή. Δεν είναι λύση.
8: Και άμα δεν έχει υποδοχή. Ενεργειακό. Τζάκι, τέλος πάντων. Και άμα δεν έχει υποδοχή για να βγάλει σόμπα,
12: Δεν είναι εύκολο.
9: Επιβαρύνει και την ατμόσφαιρα με τον Τζάκη.
3: Ναι, γιατί.
13: Οποιοδήποτε άλλο μέσο θέρμανσης μόλις σβήσει δεν ικανοποιεί το χώρο θερμικά. Δυστυχώς μόνο το πετρέλαιο είναι ή το φυσικό αέριο.
3: Και κάποιοι τα λένε και για το air condition, γιατί... κύριε Παπαγεωργίου, ρεύμα, πλέον, για το ρεύμα. Το ρεύμα όσο κάποιοι που είναι και στο πλε τιμολόγιο που μπορούν να το ελέγξουν και έχω ακούσει δηλαδή με παρέες που συζητάω και μιλάω.
9: Αλλά και το ρεύμα συνδέεται με το φυσικό αέριο.
3: Ναι.
13: Πάντως το οικονομικό επιτελείο έχει αντιληφθεί ότι από πέρυσι το τελευταίο το δείχνει που η τιμή είχε φτάσει στο 1,70, όπως είπατε πολύ καλά πριν, ότι δεν πολλούσαμε πετρέλαιο θέρμανσης, άρα δεν εισέπρατε φόρο. Και έχει προσανατολιστεί στο ότι προκειμένου να μην εισπράττουμε φόρο ούτως ή άλλως, γιατί δεν θα προμηθευτούν να είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον να ζεσταθεί ο κόσμος. Και γι' αυτό προκύπτει η γενναία επιδότηση.
12: Γεια σας, κύριε αλήθεια. Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη.
13: Καλημέρα
12: σας. Μινά, σε ευχαριστούμε
9: και εγώ
12: πολύ.
9: Σε ευχαριστώ, παιδιά.
12: Πάμε σε διαφημίσεις για να
3: κάνουμε
12: ρεπόρτ.
3: Να βγάλουμε φωτογραφία, παρακαλώ.
12: Φωτογραφία. Φωτογραφία, ναι.
3: Πάμε.
14: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
15: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
16: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
17: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
18: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
19: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
20: Αυτό δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
22: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
23: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
24: Give me a chance to straighten this out.
25: You got it.
26: What do you got in mind?
27: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
23: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
28: So beautiful, Ava.
29: I can't go through with the wedding.
28: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
30: Welcome to the romantic heart hunt.
31: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
32: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
28: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
31: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
23: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
33: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
34: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
35: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
36: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
37: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
38: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
39: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
40: Πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ταξιδιάρικη, τι ταξιδιάρικη ψυχή μου έχεις βγει, ρε παιδί.
1: Άρε, Ελαδάρα, Μονεβασιά, ε.
0: Καταπληκτικά.
1: Σταυροδρόμι πολιτισμών και έτσι με το πέρασμα των χρόνων, ρε παιδί μου, εξακολουθεί αυτός ο προορισμός και είναι ανυπέρβλητος.
0: Και ειδικά αν μένεις και μέσα στο κάστρο, σε εκείνα τα ωραία ξενοδοχεία, έτσι, τα μικρά, τα... πώς τα λένε, τα μπουτίκ, τα μικρούτσικα.
1: Παραμύθι, τελείως.
0: Εκεί και
1: παραμύθι.
0: Είσαι στο δωμάτιο, είσαι μέσα στο δωμάτιο και περπατάει το άλογο, ακριβώς, και το ακούς την ώρα που είσαι στο κρεβάτι σου, το αλογάκι δίπλα σου, έτσι. Είναι καταπληκτικά, είναι θεϊκά. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στη Μονεβασιά.
1: Σαν τη Σταχτοπούτα αισθάνεσαι εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο μέρος η Μονεβασιά. Πολύ ωραίο. Και για μπάνιο και για ξεκούραση και για τα πάντα.
0: Αχ,
1: Παναγία
0: πολύ.
1: Μου. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε. Ναι, πάμε να καθίσουμε. Επιστροφή στην πραγματικότητα.
0: Στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Αυτή μας.
0: Εντάξει, παιδιά, γυρίστε τώρα στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Μην μας αφήνει λίγο ταξιδιάρικες ψυχές εδώ να ταξιδέψουμε και εσάς. Εκεί,
0: τι ωραία που είναι και τα Σαββατοκύριακα να μπορείς να φύγεις.
1: Ναι, έτσι.
0: Αχ, τέτοια λέει. Πες του γεια, πες του καλημέρα του φίλου μας.
1: Και άλλες ταξιδιάρικες ψυχές υπάρχουν. Μας παρακολουθούν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι κάνουμε με τα social, με τα παιδιά μας, τι πρέπει να κάνουμε οι γονείς. Από 1η-1η του 27 σε εφαρμογή όλο αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης. Μεγάλη ευθύνη, είπαμε, από το πρωί των εταιριών και ημών των κυδεμόνων των γονιών.
1: Και οι γονείς. Και οι γονείς, βεβαίως. Γιατί δεν σημαίνει τώρα, ρε παιδί μου, ότι εγώ έχω ένα παιδί 14 ετών, δεν μπορεί να έχει social media, αλλά παίρνει το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς και το χρησιμοποιεί. Και μπαίνει και στο TikTok και στα Facebook και στα Instagram και όλα αυτά.
0: Και επίσης θέλει πολύ προσοχή και το νου μας, γιατί υπάρχουν ήδη λογαριασμοί αυτοί, έχουν ήδη τα παιδιά μας λογαριασμούς. Θα πρέπει να τους κλείσουμε αυτούς τους λογαριασμούς. Με τον κύριο Κορμά θα το κουβεντιάσουμε το θέμα, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Και φυσικά ο κύριος Παπαπροδρόμου, έτσι εννοείται, πάντα μας βοηθάει, πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας, κύριε Κορμά, κύριε Παπαπροδρόμου, πάμε να δούμε λίγο τι λένε τα ίδια τα παιδιά για αυτά τα νέα μέτρα τώρα, για τα social media. Και αμέσως μετά ερχόμαστε, γιατί έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από την συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Για να δούμε.
2: Φαίνεται πολύ σωστό, γιατί πάρα πολλά παιδιά θεωρούν ότι είναι πιο σωστό να είναι στο κινητό παρά να παίζουν με τα άλλα παιδιά ή να διαβάζουν βιβλία. Θεωρώ θα βοηθήσει, μπορεί κάποια παιδιά να μην τους αρέσει και τόσο, αλλά θεωρώ μπορεί να αλλάξει κάτι στην κοινωνία μας.
3: Και καλό και κακό, γιατί πολλά παιδιά το είχαμε συνηθίσει. Αλλά επίσης τώρα γίνεται πιο ασφαλή στο διαδίκτυο.
4: Διαβάζουν πολλά πράγματα που δεν επιτρέπουν παράνομα βιντεάκια στο TikTok. Πολλά. Και το βλέπουν πολύ και μετά λένε ότι τους κατέβει.
5: Βασικά δεν έπρεπε να το κάνουν, γιατί τα παιδιά θα βρουν τρόπο για να ξαναμπούν στα social. Βλέπουν βλακίες και κάνουν ένα scroll και μετά εθίζονται και κάνουν συνέχεια.
6: Και αν ήμουν και εγώ σε αυτή την ηλικία θα το βλέπα αρνητικά, αλλά λογικά δεν είμαι.
1: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε πόσους διασυρμούς παιδιών έχουμε στο διαδίκτυο.
0: Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται. Θα μας επιτρέψετε να δούμε και τα στοιχεία αυτά που λέει ο Γιώργος. Έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ακριβώς πολλά παιδιά έχουν πέσει θύμα και του cyberbullying, του λεγόμενου cyberbullying, και παρενοχλήσεις μέσω διαδικτύου και μέσω αυτών των πλατφορμών. Οπότε τώρα το βλέπουν και αυτά ως μια διέξοδο αυτό το μέτρο το οποίο θα ισχύσει.
1: Μια σπίδα.
0: Προστασίας. Ακριβώς, μια ασπίδα.
1: Για να δούμε λίγο τις κάρτες. Θα ξεκινήσουμε με μαθητές γυμνασίου, παρακαλώ. 6 στους 10 με social από την ηλικία των 10 έως 12 ετών. Αυτά τα παιδιά, μιλάμε για παιδιά γυμνασίου, εντάξει.
0: Και 1 στους 4 μαθητές γυμνασίου παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media.
1: Τώρα, τι προκαλεί η χρήση των social media στα μικρά παιδιά? 1 στους 5 έχει δηλώσει ότι έχει νιώσει μία νευρικότητα, μία ανασφάλεια και διάσπαση προσοχής.
0: Ενώ 1 στους 4 παραδέχεται ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη δική του συνένεση.
1: 2 στους 10 μαθητές, για γυμνάσιο μιλάμε πάντοτε, έχουν δηλώσει ότι έχουν πέσει θύματα cyberbullying.
0: Και φυσικά η αλόγιστη χρήση έχει ως αποτέλεσμα 2 στους 10 να παραμελούν τόσο τις αθλητικές τους δραστηριότητες, τα χόμπι τους, την προσωπική τους φροντίδα, ακόμη και την προσωπική τους φροντίδα λόγω της αλόγης χρήσης των social media, έτσι, τις πολλές ώρες δηλαδή που σπαταλούν καθημερινά στο διαδίκτυο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαπροδρόμου, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, τι θα κάνουν οι εταιρείες.
7: Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα και στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν. Θα έλεγα από πλευράς πολιτείας, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως είναι το Kids Wallet για το κομμάτι για τη διαδικασία της επαλήθευσης της ηλικίας. Από την άλλη, οι πλατφόρμες, οι οποίες και σαφέστατα, κατά την άποψή μου, πέφτει το κύριο βάρος το κατά πόσο αποτελεσματικά θα είναι όλα αυτά που έχουν εξαγγελθεί, θα πρέπει να εφαρμόσουν, να συνεργαστούν καταρχήν και να εφαρμόσουν από την πλευρά τους δικά τους εργαλεία, όπως τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας, χρήση τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο. Αλλά θα σας πω την δική μου εκτίμηση είναι ότι μέχρι τώρα οι πλατφόρμες και στο παλαιότερο πλαίσιο της αυτορύθμισης απέτυχαν αυτό το πράγμα.
0: Αφού θα έχουν κυρώσεις τώρα, κύριε Παπαπροδρόμου, θα έχουν κυρώσεις.
7: Αυτό μένει, κυρία Κοτροκώνη, να το δούμε στην πράξη. Έτσι, ότι υπάρχουν κυρώσεις, για παράδειγμα, θα σας θυμίσω πριν τη σημερινή πρωτοβουλία, υπάρχει ήδη νόμος του κράτους, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες, όλες αυτές, που αφορά το περιεχόμενο, που πρέπει να απέχουν να φιλοξενούν περιεχόμενο που μπορεί να είναι να βλάπτει την υγεία των παιδιών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να προωθούν ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, δεν μπορούν να προωθούν τον τζόγο, δεν μπορούν να προωθούν τη βία, να φιλοξενούν βιντεάκια αυτά που προωθούν τη βία, το τη αλλοδοξία, το γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα που είναι επικίνδυνα για το παιδί. Σε επίπεδα καταναλωτικών προϊόντων επίσης το ίδιο. Θα πρέπει όλα αυτά, όμως στην πράξη βλέπουμε.
1: Κύριε Παπαπροδρόμου, όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια για κάτι αλγόριθμους που θα διάβαζαν υποτίθεται και θα μπλόκαραν την ανάρτηση τέτοιων βίντεο, αποτέλεσμα εγώ δεν έχω δει. Και μην πάμε μακριά, επειδή μιλάμε και για παιδιά και για σχολικές κοινότητες, πόσους ξυλοδαρμούς παιδιών έχουμε αλλιεύσει μέσα από τα social media. Γιατί οι νταΐδες αυτοί, οι μάγκες, τα αναρτούν και από μόνοι τους κιόλας.
7: Ακριβώς. Και επίσης δεν είδα προηγουμένως καρτέλες σε σχέση με τους γονείς. Πόσοι γονείς αποτελούν κακό πρότυπο στα παιδιά και μην επαναπαυόμαστε ως γονείς, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, ότι θα έρθει μια απαγόρευση, ένα μαγικό ραβδί, θα μας τα λύσει τα προβλήματα. Ο σημερινός γονέας περισσότερο αντικρίζει την οθόνη του κινητού του παρά το πρόσωπο του παιδιού του, απουσιάζει η ουσιαστική επικοινωνία. Και επίσης το θεωρώ υποκρισία τη στιγμή που οι τάσεις διεθνώς είναι αύξηση των συμμετοχών του στα social media, πλησιάζουν περίπου τα 6 δις αυτή τη στιγμή. Να σας δώσω, καταλάβετε. Τα μεγέθη για τη χώρα μας είναι αμεληταία σε σχέση με το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και αυτοί οι κολοσσοί έχουν μια τεράστια υπερδύναμη. Απόδειξη της υπερδύναμης ότι μέσω του lobbying που ασκούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφεραν και αυτή την πράξη που υποτίθεται ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την EU Kids Act, να ορίσουν αυτό που οι ίδιοι έχουν στο πλαίσιο αυτορύθμισης στην ηλικία των 13 ετών και κάτω.
1: Ναι.
7: Ουσιαστικά, κύριε, τι γίνεται.
0: Είναι πολύ χαμηλό, ακριβώς, είναι πολύ χαμηλό το ηλικιακό όριο. Κύριε Κορμά, θεωρείτε ότι με τις ανακοινώσεις αυτές που έχουμε πλέον, ότι από 1η-1η του 27 πράγματι θα καταφέρουμε να βάλουμε ένα φρένο στην αλόγιστη χρήση σε αυτές τις ηλικίες στα παιδιά? Στα παιδιά μας, δηλαδή, είναι κάτι που θα το πετύχουμε ή είναι μόνο ευσεβής πόθος? Θέλω να πω, ναι, μεν έχουμε το εργαλείο, στην πράξη όμως θα τηρηθεί?
8: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δυστυχώς δεν θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σημείο που πλέον δεν πάει άλλο. Το καλό είναι πάλι ότι όλοι συνομολογούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Ξέρετε, αυτά και ο κύριος Πρόεδρος, που πολλές φορές έχουμε συμμετάσχει σε δράσεις και όταν ήταν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δεν ήταν αυτονόητο πάντα. Δηλαδή, άλλοτε μας λέγανε τεχνοφοβικούς, άλλοτε μας λέγανε ότι δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο και διάφορα άλλα. Άρα, το ότι όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή γνωρίζει ότι στα social media υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά, αυτό είναι ένα κέρδος το οποίο έχει να κάνει και με αυτό το μέτρο. Να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Τώρα, το αν θα λειτουργήσει ή όχι, έχει να κάνει με ένα σοβαρό παράγοντα. Η πολιτεία και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα δικό της application που θα πιστοποιεί και αυτό την ηλικία, όπως το Kids Wallet, δίνει τη δυνατότητα στα social media να εφαρμόσουν αυτό το λογισμικό και να μπορούν να πιστοποιούν την ηλικία επίσημα μέσω του Gov, που λέμε το δικό μας εμπαστώσεις, και αντίστοιχα σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα έχει δυνατότητα να το κάνει. Το αν θα το κάνει ή όχι είναι πλέον δικό της θέμα, ένα. Και δεύτερον, έχει να κάνει και με τα πρόστιμα που πολύ ωραία είπατε πριν, εάν θα εφαρμοστούν, εάν θα τηρηθούν και αν θα εισπραχθούν. Γιατί μιλάμε για προστήματα που φτάνουν 6% του παγκόσμιου τσίρου. Τι έχουμε στην Αυστραλία? Έχουμε λοιπόν την εφαρμογή του νόμου με ευθύνη αποκλειστική.

0: νέων, με διάφορες άλλες μεθόδους που, που είναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε πόσο σημαντικό είναι εμείς οι γονείς να κινητοποιηθούμε, κύριε Κορμά. Γι' αυτό το λέμε.
0: Προφανώς, γιατί αυτή τη στιγμή οι γονείς έχουν ένα κλίμα το οποίο είδατε τα παιδιά τι είπαν στις συνεντεύξεις. Ότι αναγνώρισαν τον κίνδυνο, αναγνώρισαν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν όλη η κοινωνία και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα. Από εκεί πέρα έχουν το εργαλείο αυτή τη στιγμή ότι κάτι αλλάζει το Γενάρη. Έχουν την πεποίθηση πλέον ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι γονείς τώρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σήμερα που μιλάμε. Να σκεφτούν λίγο, να βάλουν δραστηριότητες στα παιδιά, να τα στρέψουν προς τη μουσική, στο θέατρο, στον αθλητισμό.
2: Για να τα απομακρύνουν από τα σώσια.
0: Για να τα απομακρύνουν. Αν δεν το κάνουν αυτό, θα έρθουμε το Γενάρη και θα ψαχνόμαστε να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα παρακάμψουμε το μέσο κτλ. Άρα τώρα είναι η ευκαιρία δράσης,
2: ναι,
0: ώστε το κλίμα τους ευνοεί για να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα παιδιά είναι και χειριστικά, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά σου λένε ότι μα όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί. Γιατί να μην είμαι και εγώ, και κάνουν πάρα πολύ δύσκολο το έργο των γονέων.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορμά. Κύριε Παπαπροδρόμου, και εσάς να είσαστε καλά. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα ξανά και ξανά και από 1η Ιανουαρίου, σαφώς, που θα αρχίσει η εφαρμογή του.
1: Και
2: θα είμαστε εδώ για να
1: αν
2: δούμε.
1: Αν και κατά πόσο, Γιώργο, με εφαρμόζεται τελικά. Έτσι.
2: Αν δουλεύει,
1: δηλαδή,
2: αν δουλεύει.
1: Πραγματικά. Αν έχει απήχηση.
2: Πάμε Γκράβα.
1: Πάμε στην Γκράβα και παραμένει κλειστό φυσικά το σχολείο. Έτσι, με 4.000 περίπου μαθητές, παραμένει όμως και η αγωνία και των κατοίκων στην Κυψέλη και καθημερινώς παρακολουθούμε συγκεντρώσεις της πρωτοβουλίας των κατοίκων, οι οποίοι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα για το τι θα κάνουν, αν είναι ασφαλείς ή όχι μέσα στα σπίτια τους. Παρακολουθήσαμε χθες αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο κύριος Δήμας, ότι δηλαδή η εταιρεία είναι εκείνη που θα αναλάβει ουσιαστικά το να επιστρέψουν οι κάτοικοι και να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ασφαλείς κατοικίες. Και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την πρώτερη κατάσταση στην οποία ήταν.
2: Με έξοδα της εταιρείας.
1: Ασφαλώς.
2: Δεν θα χρεωθούν τίποτα δηλαδή οι ιδιοκτήτες των σπιτιών. Το θέμα είναι όμως πότε θα γίνει αυτό και πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Γιατί δεν μιλάμε για ένα και δύο σπίτια. Μιλάμε για πάρα πολλές πολυκατοικίες, για πάρα πολλά διαμερίσματα. Πάμε να συναντήσουμε την δικιά μας τη Θεοδώρα Τσάλη, η οποία είναι μαζί με τον κύριο Λαλαδάκη. Είναι μέλος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Καλημέρα, Γεωργία, σε σένα. Βλέπουμε τον κύριο Χαρλάφτη, μέλος του ΔΣ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών και αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Είναι και ο κύριος η Χάρης Κοντοχρήστου. Είναι κάτοικος της Κυψέλης, που και εσείς ανεβαίνετε το δικό σας Γολγοθά πόσους μήνες τώρα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Κοντοχρήστου,
1: ναι,
2: για να μας πείτε, κυρία Κοντοχρήστου, καταρχάς, πώς ακούσατε όλα αυτά εχθές από τον αρμόδιο υπουργό, αν σας ικανοποιούν και αν νιώθετε ότι θα μπορέσετε να επιστρέψετε, να μείνετε στα σπίτια σας με απόλυτη ασφάλεια.
3: Καταρχάς, υπήρχε μετρήδια και υπήρχε αποφυγή ευθυνών. Εδώ και 7 μήνες ζούμε πραγματικά μέσα στο φόβο. Είμαστε με τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη από τι προήλθε όλη αυτή η ζημιά από το TBM. Υπάρχει απομείωση της φέρουσας αντίστασης των κτηρίων και στην δικοποιία και στο σκελετό, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε σε πολυκατοικίες που έχουν βγει κόκκινες και μετά από μια ειδική μελέτη 2 χαρακτηρίστηκαν κίτρινες. Ζούμε μέσα στον τρόμο, μέσα στην αγωνία. Τι να πω, πραγματικά.
1: Ποια είναι η καθημερινότητά σας τώρα, επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο καθημερινώς έρχεστε σε επαφή και με άλλους κατοίκους της Κυψέλης. Έχετε δημιουργήσει αυτή την πρωτοβουλία των κατοίκων. Προσπαθείτε να είστε σε άμεση επαφή και με τους νομικούς συμβούλους σας και με την εταιρεία για να πάρετε απαντήσεις. Θέλουμε να μας πείτε λίγο την καθημερινότητά σας, κυρία Κοντοχρήστου.
3: Η καθημερινότητά μου είναι η ίδια, όπως ήταν και πριν, απλά ενισχύεται ο φόβος καθημερινά. Το φαινόμενο εξελίσσεται, υπάρχει διαφορική καθίζηση. Όπως καταλαβαίνετε, το να μεγαλώνεις δύο παιδιά ή το να συζητάς και με τους άλλους κατοίκους και να ακούς ότι κάθε μέρα υπάρχουν ρυθματώσεις, είτε στην δικοποιία, είτε αποκολλήσεις πλακητίων, είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο στα σπίτια μας.
2: Σας έχει
3: εξηγήσει... Δεν γίνεται να δούμε με σφυρίτρες και με βαθούς. Το ανέφερα και χθες.
2: Σας έχει εξηγήσει...
3: Πραγματικά, οι αρμόδιοι φορείς πυροδοτούν τη λογική μας.

0: Σας έχουν εξηγήσει πώς θα γίνουν αυτές οι εργασίες αποκατάστασης?
1: Όχι, δεν μας εξηγεί κανένας. Και χθες που γίνανε ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου, δεν δόθηκε καμία σαφή απάντηση. Αυτό ζητάμε.
0: Δηλαδή, αν χρειαστεί εσείς...
1: Θέλουμε χρονοδιάγραμμα αποκαταστάσεων.
0: Αν χρειαστεί εσείς να εγκαταλείψετε το σπίτι σας με την οικογένειά σας, έχετε πού να πάτε, έχετε πού να πάτε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή μένω στο σπίτι μου, αλλά έχω φύγει άλλη μία φορά. Είχα πάει στη μητέρα μου που μένει στο ακριβώς από κάτω στενό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο λειτουργικό. Υπάρχουν προσωπικά είδη και αντικείμενα. Πηγαίνω, ερχόμασταν 4-5 φορές. Τα παιδιά με τα βιβλία τους, η λειτουργικότητά τους, η καθημερινή. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Τι εννοείτε ότι είστε με σφυρίχτρες και φακούς, κυρία Κοντοχρήστου?
1: Τοποθετώ κάθε βράδυ κάτω από τα μαξιλάρια των παιδιών μου σφυρίχτρες και φακούς, γιατί φοβόμαστε για ένα επικείμενο σεισμό. Δεν μας εξασφαλίζει κανείς ότι σε ένα σεισμό δεν θα πάθουμε τίποτα, δεν θα πέσουν τα δοκάρια.
2: Ώστε αν καταρρεύσει δηλαδή το κτίριο, θα υπάρχει σφυρίχτρα για να ειδοποιήσετε ακριβώς το σημείο που βρίσκεστε?
1: Ακριβώς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ζεις έτσι. Έτσι να ζεις δεν μπορείς.
2: Μέσα στον δρόμο και να φοβάσαι για την οικογένειά σου και για τον ίδιο στον εαυτό. Τα παιδιά σας πόσο χρόνο είναι, αν επιτρέπετε?
1: 13 και 14 ετών
2: παιδάκια στο γυμνάσιο να κοιμούνται με σφυρίχτρα στο μαξιλάρι.
1: Πόσο ακούνε αυτά τα παιδιά, να ακούνε ότι μπορεί να χρειαστεί να πηδήξουν και από τον μπαλκόνι? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες συνθήκες?
2: Κύριε Χαρλάφτη,
1: πρέπει να σταματήσει τώρα. Πρέπει να γίνει μια ανάληψη ευθυνών.
2: Θέλετε πραγματικά να πείτε κάτι στην κυρία Κοντοχρήστου? Νομίζω ότι και εσείς συγκλονίζεστε με αυτά που λέει.
3: Κοιτάξτε, από την αρχή είμαστε σε επικοινωνία με την πρωτοβουλία των κατοίκων. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να πιέσουμε θεσμικά και να βοηθήσουμε στο να λυθεί το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι, όπως λέω και τόσο καιρό, πλέον η υπόθεση έχει γίνει ένας γόρδιος δεσμός. Και είναι και πολυδιάστατος. Απ' τη μία είναι οι κάτοικοι με όλο αυτό που τους έχει συμβεί τους τελευταίους 7 μήνες, γιατί πέρα από τις καθυζήσεις είχαμε και το υγρό το οποίο ανέβλιζε από το έδαφος, το οποίο αυτό επιτείνει την ανησυχία για ό,τι γίνεται. Επίσης είναι και οι πολλαπλές δηλώσεις με αναντιστοιχεία πράξεων. Δηλαδή, ενώ όλα είναι καλά σύμφωνα με τις δηλώσεις τις παλιές, είχαμε μετά παραιτήσεις, οι ενδιάμεσες εκθέσεις είναι λίγο πιο αυστηρές από ό,τι προαναγγελόταν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η αναστάτωση δεν φαίνεται να μπορεί να μαζευτεί κάπως. Γιατί δεν νομίζω ότι σιγά σιγά οδεύουμε σαν διέξοδο.
0: Μία αναστάτωση.
3: Αυτό που λέω είναι ότι πέρα από την αναστάτωση των κατοίκων, έχουμε και μία πολύ υποκατάληψη. Το λέω λίγο ακραία, ας το πούμε, αλλά όταν έχεις στην Κυψέλη την πλατεία εργοτάξιο, όταν έχεις την πλατεία Εξαρχείων εργοτάξιο, όταν έχεις μία λωρίδα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατηλημένη, όταν έχεις εργοτάξιο στην Ευελπίδων, όταν έχεις εργοτάξιο και στην Οδό Μοστοξίδη, καταλαβαίνετε ότι παρεμποδίζεται και στην ουσία της και η λειτουργία της πόλης, αλλά και των κατοίκων.
0: Εντάξει.
3: Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή καμία εικόνα αυτή τη στιγμή για το πώς θα συνεχίσουν ασφαλώς οι εργασίες και ακόμα περισσότερο πώς θα διασφαλιστούν και οι προηγούμενες εργασίες.
0: Ναι. Για να πάμε λίγο τώρα και στην Γράβα. Έλα, Γεωργία, πες μας λίγο τι έχεις συζητήσει εκεί με τον κύριο Λαλαδάκη και να τον ακούσουμε μετά.
4: Να σας πω ότι κλειστό για 5η συνεχόμενη ημέρα παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για την έντονη οσμή φυσικού αερίου. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα που κρατάει στα χέρια του κύριου Μιχάλης Λαλαδάκης, που δόθηκε από τη Δημοτική Αρχή, φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής. Ο κύριος Μιχάλης Λαλαδάκης θα μας πει τώρα αν έχει κάποια ενημέρωση πότε θα ξεκινήσει τα σχολεία. Τι βήματα αναμένουμε να γίνονται τώρα?
5: Ενημέρωση δεν έχουμε καμία για το πότε θα ξεκινούν στα σχολεία. Εμείς αυτό που απαιτούμε, μια επικοινωνία γονιούς ΑΜΕΑ, είναι να μεταβαστούν το συγκεκριμένο σχολείο, το τέταρτο δημοτικό, σε άλλο κτίριο. Δεν γίνεται τα παιδιά να μένουν σπίτια τους εγκλωβισμένα. Αφήνουν τους γονείς πολλές φορές να αφήνουν τις δουλειές τους μια μονογονική οικογένεια προκειμένου να στηρίξει το παιδί της, να μείνει με το παιδί, και αν αυτός ο γονιός αύριο χάσει τη δουλειά του, ποια η θέση της πολιτείας. Πέρα από αυτό, το θέμα της ειδικής αγωγής γενικότερα από την πολιτεία βλέπουμε ότι υποβαθμίζεται. Εδώ και 10 χρόνια έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων να αναγεννηθεί το ΕΚ του Δήμου Αθήνας, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν έχει ΕΚ, δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Υπάρχει ο χώρος στην οδό Λάμψα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, λόγω υποχρηματοδότησης από ό,τι μας λένε, δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο.
0: Απλά καταλαβαίνουμε.
5: Αυτή τη στιγμή να χαλάμε δις ευρώ για να σηκώνουμε πάτριο, να προστατεύουμε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Τι συμφέρον έχει Έλληνας πολίτης από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, και γιατί αυτά τα χρήματα να μην πηγαίνουν για μόνιμο
2: εκπαιδευτικό προσωπικό. Έχετε καταλάβει γιατί παραμένει κλειστή η Γράβα.
5: Το 85% των εργαζομένων.
4: Για την Γράβα, για το φυσικό αέριο.
5: Ναι, για το φυσικό
2: έχετε
5: αέριο,
2: καταλάβει ναι, γιατί παραμένει κλειστή, εφόσον
5: φαίνεται
2: η εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει οσμή. Ότι δεν υπάρχει διαρροή, με συγχωρείτε.
5: Υπάρχει,
2: ότι δεν υπάρχει διαρροή.
5: Το συμπέρασμα λέει, ωστόσο, κατά την αναπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, με τις αντίστοιχες μελέτες που μας παραδόθηκαν, διαπιστώθηκαν αποκλήσεις και στις δύο περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών δομικής αντοχής και στεγανότητας, δεδομένου ότι αυτά περιλαμβάνουν και βεβαίωση συμφωνίας των εγκαταστάσεων με θεωρημένες μελέτες, η οποία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί βάσει των μελετών που μας χορηγήθηκαν επισήμως.
0: Ναι.
5: Ειδικά για την ΙΣΚΑΠ 150501-0012-2798, η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει επιπλέον αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου σύνδεση του δικτύου με τον καυστήρα. Και τον έλεγχο στεγανότητας της διάτασης
0: μεθατική
5: έκβαση, έως τότε
0: επειδή
5: η
0: είναι και πολύ
5: δεν
0: τεχνικά,
5: μπορεί να το αποδοθεί με φυσικό αέριο.
0: Επειδή είναι και πολύ
5: το,
0: τεχνικά.
5: Σήμερα κλείσαμε τη Βάνα. Ναι. Αύριο πιάνει χειμώνας. Τα παιδιά πώς θα ζηταθούν.
0: Εδώ είναι μια ερώτηση η οποία όντως χρήζει απάντησης. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Θα πρέπει οι ειδικοί, δεν ξέρω κύριος Χαρλάφτης, αν έχετε κάτι πολύ σύντομα να πείτε, κύριε Χαρλάφτη, πάνω σε αυτό που ρωτάει ο κύριος Λαλαδάκης.
3: Γενικά, ένα λεπτό μόνο. Υπήρχε μια καταγγελία για οσμή. Η πρώτη ένδειξη, ή μάλλον αυτό που συμπεραίνει κανένας...
0: Κύριε Χαρλάφτη,
3: πρώτη...
0: μην πούμε τα ίδια. Μην πούμε τα ίδια. Όχι, έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους που έχουν γίνει ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Η οσμή παραμένει όμως. Αυτά τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν
2: βάνα, όμως,
0: στα σχολεία ή όχι, με κλειστή βάνα. Μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία τους ή όχι.
3: Έχει κλειστή η βάνα. Η εγκατάσταση φαίνεται δεν έχει διαρροή. Ωστόσο, αν δεν απαντηθεί από πού υπάρχει αυτή η οσμή, πώς θα ανοίξει το σχολείο. Αποκλείσαμε τον αναπαράγοντα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της πολιτείας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, και νομίζω ότι πρέπει να έρθει και η πολιτική προστασία, γιατί δεν ξέρουμε από ποιον παράγοντα υπάρχει αυτή η οσμή. Αν δεν εξαλειφθεί το φαινόμενο, πώς θα ξεκινήσουμε με ασφάλεια.
0: Τρέξτε τις διαδικασίες, κύριε Χαρλάφτη. Όσοι
3: εμάς
0: μπορείτε,
3: πλέον,
0: τρέξτε τις διαδικασίες,
3: πλέον,
0: γιατί
3: πλέον,
0: διαταράσετε η σχολική κοινότητα εκεί και μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα στη χώρα.
3: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά συμφωνούμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και όλοι ότι η ασφάλεια προέχει.
0: Ναι, καλά,
3: εμείς
0: σαφώς.
3: Η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που είχαμε στα χέρια μας εξαντλήθηκαν. Γι' αυτό ζητάμε τη συνδρομή της πολιτείας, για να εξαλείψουμε και τους υπόλοιπους πιθανούς παράγοντες.
2: Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και την κυρία Κοντοχρήστου που είναι μαζί μας. Άφησε για λίγα λεπτά τη δουλειά της για να είναι μαζί μας. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μιλάμε
2: και τη Γεωργία Τσάλη για το ρεπορτάζ της και τον καλεσμένο της φυσικά.
0: Μιλάμε για την πρωτεύουσα της Ελλάδας για το 2026.
2: Ψάχνουμε να δούμε από πού προέρχεται μια οσμή τώρα.
0: Από πού προέρχεται μια οσμή σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα και τι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Που ζουν στα σπίτια τους σαν να...
2: Με σφυρίχτρες.
0: Ναι, σαν να έχει προηγηθεί κάποιος σεισμός. Γεια σας, κυρία Σημαντοπούλου, ελάτε. Καλώς ήρθατε.
6: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
6: Τι να κάνουμε αυτά που ακούω.
0: Είδατε.
6: Πώς ζει ο κόσμος και θέλουμε 100 χρόνια για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό βλέπουμε και πόσο άλλος του λέμε, έλα, κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή να πάει το παιδί σχολείο. Κάνει υπομονή να κοιμάσαι με τη σφυρίχτρα και να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί το πρωί. Και αφήνουμε, περνάει ο χρόνος.
0: Κάνει υπομονή. Κάνε υπομονή να πληρωθείς όπως πρέπει να πληρωθείς.
6: Και αν πληρωθείς.
0: Και αν πληρωθείς.
6: Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά υπάρχει μία καθυστέρηση γενικώς στις διαδικασίες.
0: Τώρα μαζί θα μιλήσουμε για τις ίσες αμοιβές σε ίση εργασία.
6: Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Το είχαμε προαναγγείλει κάτι μήνες πριν, όταν εκδόθηκε ο νόμος, όταν ψηφίστηκε ο 53-16. αλλά μέχρι και 1η Νοεμβρίου δεν ήταν σε ισχύ, γιατί έπρεπε να βγει μια ερμηνευτική εγκύκλωση, όπως πάντα σε αυτή τη χώρα. Η εγκύκλωση πάντα βγαίνει μετά από. Βγήκε νωρίς. Βγήκε μετά από κάτι μήνες. Είναι καλό αυτό. Λοιπόν, 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου. Πάρα πολύ σημαντικό. Πονοκέφαλος θα πω για αρκετές επιχειρήσεις. Διότι το είχαμε ξανασυζητήσει, όσο και αν φαίνεται απίστευτο το 2026, έχουμε διαφορές μισθολογικές μεταξύ γυναικών και ανδρών.
2: Είναι
6: τώρα.
2: Είναι τόσο πολλές οι επιχειρήσεις, δηλαδή.
6: Πολλές.
2: Μάλιστα, έχουμε και πολύ μεγάλη για ισότητα έτσι, ανδρών
0: και
2: γυναικών.
0: Είναι εξόφθαλμες οι διαφορές.
6: Είναι εξόφθαλμες σε επίπεδο μεγάλων ποσών, ειδικά όσο ανεβαίνουμε, που έχουμε στελέχη, εκεί μπορεί μια γυναίκα να παίρνει και λιγότερα από κάποιον συνάδελφό της με την ίδια ίση αξία. Εργασία μπορεί να είναι και 800, 900 ευρώ, 1000.
2: Ναι, λιγότερα. Δεν χρειάζεται να ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα
6: όχι,
2: για να αντιδράσει.
6: Είναι δεδομένο
2: έτσι,
6: πια. Είναι
2: η αδικία είναι αδικία. Πάμε να δούμε τα στοιχεία.
6: Να δούμε λιγάκι. Όσο μπορούμε να τα περιγράψουμε για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, είπαμε ότι αρχίζει πια και είναι σε ισχύ ο 53-16 του 26. Υποχρεωτικές μισθολογικές δομές με αντικειμενικά κριτήρια. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει η επιχείρηση να έχει αντικειμενικά κριτήρια μισθοδοσίας. Δηλαδή, δεν πρέπει, αυτό που είπαμε πριν, δεν πρέπει να είμαστε άντρας-γυναίκα και εγώ να παίρνω 800 ευρώ και εσύ να παίρνεις 1500 για ίση εργασία, για ίδια μάλλον εργασία. Θα πρέπει να δίνουν ακριβώς τα ίδια χρήματα. Προσοχή, μη γίνει παρερμηνία. Αν εγώ έχω μεγαλύτερη προϋπηρεσία, έχω περισσότερα προσόντα, δηλαδή πτυχία, μεταπτυχιακά κτλ. Εάν έχω κάποια. Έχω παιδιά. Δηλαδή, αν έχουμε άλλου είδους παράγοντες.
0: Εκεί
6: δικαιολογείται. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να είναι αδικαιολόγητη η διαφορά της αμοιβής.
2: Μάλιστα.
6: Δραστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των προσλήψεων. Μέχρι τώρα πηγαίναμε και λέγαμε στη συνέντευξη. Είσαι ανήπαντρος. Ή έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο ή στις αγγελίες βλέπαμε. Ζητείτε γυναίκα, ζητείτε άνδρας. Αυτά απαγορεύονται ρητός πλέον. Εκτός αν, ξαναλέω, η ειδικότητα είναι απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες.
2: Καλά τώρα, δεν έχουμε ακούσει για περιπτώσεις που οι γυναίκες πήγαιναν να αναζητήσουν δουλειά. Να αναζητήσουν δουλειά και επειδή ήταν σε νεαρή ηλικία, σε ηλικία που θα ήταν να κάνουν παιδάκι.
0: Τους έκλειναν την πόρτα.
2: Τους έκλειναν την πόρτα για αυτό το λόγο.
6: Και τώρα υπάρχουν ερωτήσεις στη συνέντευξη που λέει, είσαι 25, έχεις σχέση. Στη συνέντευξη τώρα. Έχεις σχέση, θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια. Δεν σου λένε ευθέως δεν σε παίρνω για αυτό το λόγο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν τέτοιες ερωτήσεις.
0: Διαφάνεια πριν από την πρόσληψη, για να πάμε και στην άλλη μας κάρτα, αυτό τι σημαίνει?
6: Διαφάνεια πριν από την πρόσληψη. Πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος πλέον τι μισθό παίρνει πριν αναλάβει την εργασία. Προσέξτε, δεν είναι υποχρεωτικό στην αγγελία, γιατί έχω διαβάσει τώρα τελευταία αυτές τις μέρες ότι είναι οι αγγελίες. Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Καλό θα είναι να υπάρχει, αλλά αν δεν υπάρχει στην αγγελία, πρέπει να μαθαίνει το μισθό του με τη συνέντευξη ή αν δεν υπάρχει συνέντευξη πριν την υπογραφή της σύμβασης εργασίας. Mm-hmm. Θα πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος τι παίρνει αυτός και προσοχή. Συνεχίζουμε στο γνωστοποίηση μισθού πριν από τη συνέντευξη. Είναι ένα βήμα όπως το είπαμε τώρα. Ρητή απαγόρευση αναφορών όλα για την πρόσληψη αυτά. Στο φύλλο στην οικογενειακή κατάσταση σε αγγελίες.
2: Εγώ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το επόμενο κομμάτι και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα λήξει όλο αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Θα έχουμε δικαίωμα λοιπόν οι εργαζόμενοι αυτό. Να λαμβάνουμε τα στοιχεία των αμοιβών των συναδέλφων μας.
6: Προσοχή και πάλι. Επειδή θα πει κάποιος, έχουμε προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί η επιχείρηση να δίνει το μισθό της Ντόρας στο Γιώργο, γιατί απαγορεύεται. Ναι. Όμως είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση όταν το ζητάει ο εργαζόμενος. Που έχει το δικαίωμα να το ζητήσει όποτε θέλει, να του δίνει το μέσο όρο των αποδοχών που παίρνουν οι συνάδελφοί του στην ίδια ειδικότητα στην επιχείρηση.
0: Α, θα μας κάνετε να μαλώσουμε, κυρία Σπαγκοπούλου.
6: Δεν θα λέει ονόματα, θα λέει το μέσο όρο.
2: Δεν είναι δικό σου όμως.
6: Και εντός δύο μηνών.
2: Δεν είναι δικό της.
6: Εντός δύο μηνών ο εργοδότης πρέπει να δώσει αυτά τα στοιχεία. Αν δεν τα δώσει, τότε ο εργαζόμενος μπορεί να πάει και να κάνει καταγγελία.
2: Μη για να ικανοποιηθεί. Μην ικανοποιηθεί αυτός που λαμβάνει λιγότερα χρήματα, πάρει λιγότερα χρήματα και ο άλλος.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και η επικινδυνότητα αυτού του νόμου.
2: Δηλαδή να ανέβει ο μισθός, να πέσει και τον δύο στο
6: τέλος. Εγώ λοιπόν.
0: Ας μην ψάξουμε καλύτερα το τι παίρνει ο ένας και ο άλλος.
6: Εγώ λοιπόν έχει δίκιο η Ντόρα. Ήδη επειδή έχει γίνει μια αναταραχή αυτές τις μέρες, έχω εργοδότες οι οποίοι επειδή ετοιμάζουμε συμβάσεις, μου λένε πρόσεξε. Για τους ίδιους που έχουμε στην ίδια ειδικότητα, δεν θα βάλεις Δεν θα βάλουμε τα 1600 ή τα 1700, ούτε ώστε ο άλλος που έπαιρνε 1100. Θα βάλουμε τα λιγότερα ή κάποιο στη μέση. Έχω ήδη κρούσματα και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Γι' αυτό μην ψαχτείτε, παιδιά, όσοι μας παρακολουθείτε τώρα, αφήστε. Εντάξει. Είναι αυτό η ενισχυμένη μηχανισμή.
6: Αλλαγές, όχι. Αλλαγές επιχειρήσεις με περισσότερο. Εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα θέματα. Λοιπόν, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο περισσότερες υποχρεώσεις έχει διαφάνειας των στοιχείων. Δηλαδή, από 250 άτομα και άνω. Καταρχάς, πού τα δίνει αυτά τα στοιχεία, δεν είπαμε. Συνήγορο πολίτη, ΣΕΠΕ, επιθεώρηση εργασίας δηλαδή, και εκπροσώπους εργαζομένων. Όταν δεν έχουμε σωματείο, στους ίδιους εργαζόμενους. 250 άτομα και άνω θα πρέπει μέχρι 7 Ιουνίου του 2027 να δώσει πλήρη στοιχεία διαφάνειας και μισθολογικών δομών για την επιχείρησή της. Από 150 άτομα μέχρι 249. Πάλι μέχρι 7 Ιουνίου του 2027, αλλά ενώ στην πρώτη κατηγορία είναι ανά έτος, στη δεύτερη κατηγορία είναι ανά τριετία.
2: Okay. Και πάμε
6: και 100 άτομα και άνω, πρώτη φορά μέχρι 7 Ιουνίου του 2031. Έχουν λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Και ενισχυμένοι μηχανισμοί δικαστικής διοικητικής προστασίας των εργαζομένων.
6: Πάω εγώ λοιπόν και διεκδικώ και του λέω: θέλω να μου δώσει τα στοιχεία, τις μέσες αποδοχές του συναδέλφου μου. Και πάει την επόμενη μέρα και με απολύει. Μπορεί να γίνει. Πρέπει να τον προστατέψουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο. Τέτοιου είδους απόλυση ή οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή δεν με απολύει, με υποβιβάζει. Ή δεν με υποβιβάζει, με στέλνει αλλού. Οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή έρθει σε τέτοιου είδους διεκδίκηση είναι άκυρη και καταχρηστική. Ναι. Άρα, καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Θα πάμε πάνω να ζητήσουμε τις μισθούς όλων.
0: Και αν ή λιγότερα θα πάρουμε,
2: όχι, παιδιά,
0: ή θα απολυθούμε.
2: Όχι, όχι, είναι καταχρηστικό.
6: Είναι καταχρηστικό.
2: Εδώ πέρα είναι δικαστική και διοικητική προστασία. Καλά,
6: η διοικητική λοιπόν και η δικαστική προστασία έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Εάν αν δεν δώσουν τα σωστά στοιχεία και αν δεν δικαιολογήσουν αμοιβές πάνω από 5% διαφοροποίηση.
0: Δεν θα προλαβαίνετε να σκόλετε τηλέφωνο, κυρία Σιμακοπούλου.
6: Αυτή τη συζήτηση είχαμε τώρα. Ήδη δεν προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από αυτό το νόμο. Προσοχή στις επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται άγχος. Και μια και λέμε άγχος, είμαστε πρώτοι στο εργασιακό στρες και στην κατάθλιψη σε όλη την Ευρώπη, στους εργαζόμενους. Δεν χρειάζεται λοιπόν άγχος, απλά συνεννόηση σωστή και να μην προσπαθεί ο ένας
2: κυρία
6: να ρίξει τον άλλον.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Πολύ ωραία τα είπατε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρήκα που σας γνωρίσαμε, να ξέρετε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δούμε αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε μετά την πρώτη Νοεμβρίου.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, δεν ξέρω αν θα σας ξαναδώ.
2: Θα τα πούμε στο γραφείο, καλύτερα. Ελάτε,
0: πάμε σε διαφημίσεις. Πασάρετε διαφημίσεις. Ποια είναι η κάμερα της κυρίας Σιμακοπούλου? Ελάτε, πείτε τα τόσο ωραία για τις διαφημίσεις. Άντε, μπράβο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
13: Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές.
12: Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε δεξιόχειρες και οι δύο.
1: Έτσι εξηγείται.
0: Τα νύχια στο δεξί μας χέρι μεγαλώνουν πιο γρήγορα, πιο σύντομα από το αριστερό μας χέρι.
1: Εσύ με αυτά τα ψεύτικα το διαπιστώνεις?
0: Δεν έχω ψεύτικα νύχια.
1: Είναι,
0: αληθινά είναι τα νύχια.
1: Α, δικά σου είναι.
0: Ναι.
1: Απλά τα περιποιείς.
0: Ναι, όπως όλες οι γυναίκες. Η πλειονότητα των γυναικών, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Κοιτάξτε τι λέει το τρίβια σήμερα. Τα νύχια του χεριού με το οποίο γράφεται μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Αυτό συμβαίνει επειδή το κυρίαρχο χέρι έχει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος λόγω της συνεχούς χρήσης.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Άρα, καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ορατό με γυμνό μάτι.
1: Καλά, δεν γίνονται και νύχια, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν το ήξερα ότι συμβαίνει αυτό. Έχουμε έκτακτη είδηση.
1: Ναι.
0: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Έχουμε μία νέα, δεν ξέρω, ανάρτηση είναι του Νίκου Καρβέλα. Ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα. Έλα, Γεωργία.
2: Ακριβώς, νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Νίκος Καρβέλας, όπου απαντά και διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που το θέλουν να έχει φορολογικές εκκρεμότητες. Υποστηρίζει μάλιστα ότι όλα του τα εισοδήματα είναι νόμιμα και ότι έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για το περιβάλλον της Άννας Βύσης, τους οποίους κατηγορεί για διαρροή, για διαρροή πληροφοριών από την οικονομική και την προσωπική του ζωή. Συγκεκριμένα, μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι τις δύο τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και την διακίνηση ψευδών δίθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα. Μάλιστα, σε άλλο σημείο, τονίζει μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια διάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχει αγοράσει και το αυτοκίνητο οδηγό.
1: Ναι. Τώρα, αυτή η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά μια ανάρτηση, ένα σβήσει εχθές. Δεν την είδαμε αυτήν με το τραγούδι
0: εχθές,
1: Κόντρα
0: εχθές,
1: που έλεγε.
0: Με την Κόντρα, το Κόντρα αναδημοσίευση ήταν ουσιαστικά. Ναι. Και είπε ότι αυτό το τραγούδι θα το ακούμε θέλεις, δεν θέλεις ουσιαστικά. Νίκο Καρβέλα, έτσι,
1: ναι.
0: Επειδή το Κόντρα δεν είναι του Καρβέλα,
1: όχι.
0: Έτσι, και γι' αυτό, αλλά βλέπουμε ότι γενικά κλιμακώνεται η Κόντρα αυτή, αν και είχαμε καταλάβει ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν λίγο πίσω, τα προηγούμενα 2-24 ώρα δηλαδή, δεν είχαμε ανακοινώσεις ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη.
1: Ναι,
0: ο Νίκος
1: τώρα...
0: Καρβέλας αποφασίζει να το συνεχίσει.
1: Και
0: έτσι.
1: Να δούμε αν θα απαντήσει τώρα και η Άννα Βύση μέσω των κύκλων
0: της. Η οποία είναι στο Παρίσι.
1: Γιατί στην ουσία στους κύκλους αναφέρεται της Άννας Βύσης ο Νίκος Καρβέλας, ότι αυτοί είναι που κάνουν αυτές τις διαρροές, οι οποίες είναι και αναλυθείς, μάλιστα. Για να δούμε. Αντώνης Ξυλουργίδης είναι μαζί μας, γνωστός δικηγόρος. Ο κύριος Μουζάκης είναι μαζί μας, φοροτεχνικός. Γεωργία Τσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Είναι μαζί μας και η κυρία Στολάκη, επίσης φοροτεχνικός. Καλώς ήρθατε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.
1: Όλους. Για να ξεκινήσουμε λίγο τώρα αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει, πέρα από τα τραγούδια τώρα και για το αν μπορεί να τα ερμηνεύει ή όχι η Άννα Βύση, φαίνεται πως έχει ανοίξει και ένα άλλο κεφάλαιο με τυχόν φορολογικές, έτσι, ξέρω εγώ, παραβάσεις, θα πω εγώ. Από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, την πλευρά της Άννας Βύση, από τις εταιρείες παραγωγής που διαχειρίζονται τις συναυλίες.
0: Ουσιαστικά
1: τους και
0: όλα αυτά. Πάβει να είναι μια υπόθεση που απασχολεί μόνο τους δύο. Δηλαδή τους δύο καλλιτέχνες, τη Βύση και τον Καρβέλα. Πλέον απασχολεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πλέον έχει, θέλω να πω ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το καλλιτεχνικό κομμάτι. Είναι υπό έλεγχο και οι δύο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θέλουν, δεν θέλουν, δηλαδή και να τα, θέλω να πω ότι και να τα βρουν. Μεταξύ τους και να τα βρουν και να πούνε ο Νίκος στην Άννα και ένα στον Νίκο, πάμε μαζί πάλι.
1: Την τσιμπίδα του νόμου δεν τη γλιτώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Εάν διαπιστωθεί ότι όντως δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους όπως θα έπρεπε
0: έτσι.
1: Τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με κάτι κάρτες για να δούμε, ρε παιδί μου, εάν όντως συμβαίνουν αυτά που διαβάζουμε, με ποιες ποινές ή ποιες κατηγορίες μπορούν να αντιμετωπίσουν. Για να δούμε λίγο τις κάρτες μας. Λοιπόν, αν το ποσό υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Προβλέπεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 5 ετών. Σωστά, κύριε Ξυλουργίδη?
3: Δεν είναι έτσι, μισό λεπτό. Εντάξει.
4: Καλημέρα.
3: Ας
4: πει ο κύριος Μουζάκης.
1: Ελάτε, κύριε Μουζάκη.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι ποινές. Και εγώ με συμπολίτη μου είχε στείλει κάρτες και λέει, δεν τις διόρθωσα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε λοιπόν ότι όταν κάποιος οφείλει φόρο εισοδήματος μέχρι 100.000 ευρώ, δεν στοιχειοθετείται κάποιο συγκεκριμένο έκλημα φοροδιαφυγής. Από 100.000 μέχρι 150 είναι πλημέλημα.
0: Α, 100 με 150 είναι πλημέλημα.
3: Α, 100 με 150 είναι πλημέλημα, πάνω από 150 είναι κακούργημα. Στο φόρο εισοδήματος...
4: Όταν πρόκειται για απόκρυψη φόρου εισοδήματος, ακριβώς.
3: Λοιπόν, στο ΦΠΑ μέχρι 50.000 πάλι δεν στοιχειοθετείται συγκεκριμένο έγκλημα. Από 50.000 μέχρι 100 έχουμε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών. Πλημέλημα πάλι.
0: Ναι.
3: Πάνω από 100.000 ΦΠΑ έχουμε κακουργηματική πράξη, έχουμε κάθριξη. Ωραία. Αυτές είναι ποινές που ενδεχομένως κάποιος να αντιμετωπίσει όταν κάνει φοροδιαφυγή. Τώρα βέβαια ο έλεγχος δεν αποτελεί απόδειξη φοροδιαφυγής. Αυτό θα κριθεί από τα ευρήματα σε κάθε περίπτωση.
1: Καλά, σαφώς, μένει να διαπιστωθεί.
0: Αν ωστόσο, ωραία, κύριε Ξυλουργίδη, διαπιστωθεί ότι τώρα εκ των υστέρων μπορούν να δικαιολογηθούν όλα αυτά με συγκεκριμένα παραστατικά, τα οποία όμως αυτή την τελευταία πενταετία δεν είχαν δηλωθεί, γιατί δεν είχαν δηλωθεί δηλώσεις φορολογικές κτλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει ο φορολογούμενος τις ποινές αυτές ή όχι.
4: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ σωστά ο κύριος Μουζάκης ανέπτυξε το άρθρο 79 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που απέχει από το συνήθι χαρακτηρισμό των κακουργημάτων σε σχέση με τις επαπειλούμενες ποινές και με τα ποσά. Τώρα, εφόσον έχουμε ανακριβή δήλωση εισοδήματος, ανάλογα με την... θα πρέπει να γίνει μια διάκριση. Ανάλογα με το ποιο εισόδημα δεν έχει δηλωθεί, είναι και το πρόστιμο που θα επιβληθεί. Αν έχουμε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ, το αντίστοιχο και αυτό. Αν έχουμε μη υποβολή δήλωσης, προκύπτει ένας συγκεκριμένος φόρος. Δηλαδή, δεν είναι πολύ εύκολο να το βάλουμε σε ένα κουτάκι για κάθε φορολογική υπόθεση και να πούμε το αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι μια δημόσια οικονομική αντιπαράθεση.
0: Φέρεται ο Νίκος Καρβέλας να μην έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, φέρεται, λέω, την τελευταία τετραετία, παραδείγματος χάριν. Αυτή την τετραετία έχει εισπράξει ωστόσο ένα χι ποσό, παραδείγματος χάριν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν?
4: Εάν δεν έχουμε πόρισμα της ΑΔΕ, ακόμα και αυτό που συζητάτε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ανακριβές. Δεν μπορώ εγώ να το υιοθετήσω όταν υπάρχει μια οικονομική αντιπαράθεση δημόσια και έχουν εμπλακεί δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να προκύψει με σαφήνεια, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το ζήτημα που υπάρχει. Γιατί όπως είδατε, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Είναι άλλο η απόκρυψη φόρου εισοδήματος και άλλο η μη απόδοση ΦΠΑ.
1: Ναι. Απλά τώρα, εδώ τι διαπιστώνουμε εμείς, κυρία Στολάκη, από αυτά που διαβάζουμε πάντοτε, λέμε έτσι, ότι είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα ποσό των 850.000 ευρώ.
5: Ναι, η εκπρόθεσμη υποβολή δεν σημαίνει ότι ένα ποσό, ας πούμε, αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής. Αυτό που θα πρέπει να τεκμηριωθεί, εφόσον υπάρχει ποσό το οποίο δεν δηλώθηκε, είναι η πηγή, δηλαδή από πού προκύπτει αυτό το εισόδημα.
1: Αυτό που λέμε.
5: Η πηγή για να διαπιστωθεί εάν έχει αποδοθεί, εφόσον πρέπει να αποδοθεί και ο φόρος που αναλογεί, αν έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή οποιοδήποτε άλλος φόρος. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν ξέρουμε από πού προκύπτει. Μπορεί να είναι από πνευματικά δικαιώματα, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι από διάθεση περιουσιακού στοιχείου. Μπορεί να είναι από οτιδήποτε. Άρα πρέπει να τεκμηριωθεί η πηγή.
0: Ναι. Αντώνη Μουζάκη, έστω ότι τεκμηριώνεται λοιπόν έτσι, η πηγή. Αν κάποιος εδώ και 4-5 χρόνια έχει αποκρύψει τα έσοδα, το ρωτάω πάρα πολύ απλά, δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το ρωτήσω, έτσι. Και τώρα προσκομίσει τα παραστατικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία πρέπει, τιμωρείται ή όχι για αυτή την πράξη?
3: Έχει λοιπόν τη δυνατότητα ο φορολογούμενος, ο κάθε πολίτης,
0: ναι,
3: ακόμα και όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα του καταλογιστεί ο φόρος, θα πληρώσει πρόστιμο επί του φόρου, όταν μιλάμε για μη υποβολή δήλωση, το πρόστιμο είναι της τάξης του 50% του φόρου.
0: Α.
3: Και έχει επίσης τη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 75 και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, mm-hmm, να πάει και να πληρώσει, αν θέλει, το 25% μέσα σε 3 μέρες, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει το 50% του προστίμου. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία, την ξέρουν προφανώς οι συνάδελφοί του εκεί που ασχολούνται, ούτως ώστε να κάνει συμπληρωματικές δηλώσεις, αν πράγματι έχει αποκρύψει κάτι.
1: Άνω τελεία. Να... Πρέπει να πάμε λίγο μέχρι την Ευελπίδων. Ο συνάδελφος, ο Σπύρος ο Αλεξανδρής, είναι εκεί, κάνει δηλώσεις ο κύριος Παπαδάκης για την υπόθεση της Μαρφής και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
6: Συνήγορος υπεράσπισης 46χρονης στην υπόθεση Μαρφήν. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα και πήραν προθεσμία για απολογία την άλλη εβδομάδα. Από την ανακρίτρια μας δόθηκε μόνο το κατηγορητήριο, χωρίς κανένα απολύτως νέο στοιχείο και χωρίς καμία πρόοδο στην ανακριτική διαδικασία, ούτε καν για την αναζήτηση και αποστολή στοιχείων για το συντάκτη του ανώνυμου mail από το οποίο έχει ξεκινήσει ξανά η διαδικασία. Και φαίνεται ότι είναι μια ανάκριση της οποίας η αποστολή εξαντλείται στις προφυλακίσεις και όχι στην έρευνα της υπόθεσης. Η 46χρονη, όπως είναι γνωστό, είναι 3 μήνες στη φυλακή. Παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή της έχει εξεταστεί το 2022 και έχει καταλήξει στο αρχείο, και παρά το γεγονός ότι με τη χρήση του ίδιου ή και περισσότερο ακόμα φωτογραφικού υλικού προς σύγκριση, ακόμα και με την τωρινή έκθεση εργαστηριακής έρευνας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν υπάρχει ταυτοποίηση, αλλά περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Σε αυτά όλα ήρθε να προσθεθεί η αναβάθμιση των κατηγοριών. Πρώτον, με την προσθήκη 24 αποπειρών ανθρωποκτονίας, αμφίβολης νομιμότητας λόγω παραγραφής μετά από 16 χρόνια. Και δεύτερον, οι ατομικές επιβαρυντικές περιστάσεις της διάταξης του άρθρου 187α παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, η οποία σημειωτέων ότι παρότι ο νόμος αυτός ισχύει από το 2004, δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί στην υπόθεση της Μαρφήν, διότι οι προηγούμενοι κατηγορούμενοι δεν αντιμετώπισαν, δεν διώχθηκαν με κατηγορίες τρομοκρατικής ή εγκληματικής οργάνωσης ή τρομοκρατικών πράξεων και όσοι δικάστηκαν, δικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Η αλλαγή αρμοδιότητας του δικαστηρίου φαίνεται ότι είναι το κύριο αποτέλεσμα και, άλλον, και μάλλον και ο σκοπός της αναβάθμισης της κατηγορίας. Φοβούνται τους ενόρκους, θέλουν η υπόθεση να κριθεί μόνο από τακτικούς δικαστές. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι ο μηχανισμός επιμένει, η κοινωνία δεν πείθεται, κανένας δεν πιστεύει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι, καταλαβαίνουν όλοι τις προεκλογικές σκοπιμότητες. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, συνήγορο ουσιαστικά της 46χρονης στην υπόθεση της Μαρφήν. 21 και 23 Οκτωβρίου θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφήν, για τις αναβαθμισμένες φυσικά κατηγορίες που είχαμε χθες. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μουζάκη, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο.
1: Σου επιτρέπω.
0: Εδώ πέρα έχουμε διαφορετική ποινή ουσιαστικά, προβλέπεται κάτι διαφορετικό για τη μη υποβολή της δήλωσης και κάτι εντελώς διαφορετικό για τη μη απόδοση του ΦΠΑ. Έτσι, μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό είναι επιμέλημα, μετά είναι κακούργημα. Αντιστοίχως, για πολύ χαμηλότερο ποσό σε ό,τι αφορά στο ΦΠΑ είναι κακούργημα, Αντώνη Μουζάκη.
3: Είπαμε λοιπόν ότι στο ΦΠΑ μέχρι 50.000 ευρώ δεν
0: είναι επιμέλημα.
3: Κάποιο έγκλημα. Από 50 μέχρι 100 πλημέλημα και από 100 και πάνω είναι κακουργηματική η πράξη. Και επειδή το αναλύσαμε αυτό προηγουμένως, όπως αναφέρθηκε και ο κ. Σκυλουργίδης στο άρθρο 79, εκεί τα προβλέπει όλα αυτά. Εδώ, αν τώρα έχει συντελεστεί αδίκημα φοροδιαφυγής, αν η φορολογική αρχή πει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή αφού έχουμε αυτά τα ποσά, τότε αυτομάτως αυτές οι πράξεις θεωρούνται και ξέπλυμα, έτσι. Γιατί ξέπλυμα, κατά τον νόμο του ξεπλύματος, δεν είναι μόνο εγκληματική οργάνωση, η πορνεία, τα ναρκωτικά, τα όπλα, είναι και τα εγκλήματα φοροδιαφυγής. Άρα λοιπόν, κάτω από αυτή την προϋπόθεση, θα μπορούσε κανείς να πει, αν προκύψουν αυτά που συζητάμε, ότι έχουμε και τις διατάξεις του ξεπλύματος. Που εκεί θα σας πει ο κ. Ξυλουργίδης ότι είναι πολύ αυστηρότερα τα πράγματα.
0: Αν για έχουμε αγορές ακινήτων ταυτόχρονα.
1: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Ξυλουργίδη, για να μας απαντήσετε. Διαβάζουμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μόνο News ότι ο Νίκος Καρβέλας με την σύντροφό του έχουν αγοράσει μία βίλα 520 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στην Εκάλη προς 1.400.000 ευρώ τον περασμένο Απρίλιο. Έγιναν τα συμβόλαια, έγινε αυτή η αγοραπολισία. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα που το διαβάζουμε στο Μόνο News. σε αυτή την περίπτωση, εδώ είναι αυτή η κυρία Γιαννακοπούλου. Είναι το, η
0: είναι
1: βίλα.
0: Το σπίτι, η βίλα.
1: Είναι το σπίτι, είναι οι φωτογραφίες.
0: 1,4 λοιπόν, εκατομμύρια.
1: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, τώρα δικαιολογούνται αυτά τα ποσά, κύριε Ξυλουργίδη. Ρητορικό Κοιτάξτε. Μπορεί να είναι το ερώτημα που σας κάνω.
4: Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Μουζάκης, θα πρέπει να γνωρίζουμε από ποια χρονιά προκύπτει το συγκεκριμένο εισόδημα που δεν δηλώθηκε. Είτε το ΦΠΑ είτε οτιδήποτε άλλο. Αν ταυτίζονται η αγορά ενός ακινήτου με ένα μη δηλωθέν ποσό του ύψους του συγκεκριμένου που λέτε, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε έναν έλεγχο. Αλλά και πάλι υπό την ασφάλεια ότι θα προκύψει κάποιο πόρισμα συγκεκριμένο από την ΑΔΕ. Γιατί αν εφαρμόσουμε τις διατάξεις του ξεπλήματος, φυσικά είναι αυτονόητο ότι αναβαθμίζεται και η κατηγορία και η σοβαρότητα της υπόθεσης. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να μπουν σε έναν οριζόντιο άξονα, έτσι ώστε να συναξιολογηθούν. Γιατί δεν μπορεί να προκύπτει ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να έχει έρθει ως περιουσιακό στοιχείο από κάποια άλλη πηγή. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παρανόμως κτηθέν.
0: Ναι. Κυρία Στολάκη.
5: Προφανώς μια αγορά θα πρέπει να βρεθεί από πού προέρχεται το χρήμα. Είναι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή η πηγή του εισοδήματος. Τα χρήματα αυτά μπορεί να προκύπτουν από προηγούμενες χρονιές, μπορεί να υπάρχει ανάλωση κεφαλαίου, μπορεί και να δικαιολογείται. Αλλά αυτό θα το δείξει και θα το δείξουν τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις της
0: πολιτικής αρχής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε συν τη βίλα τώρα, από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μόνο Νιούς, θα μπουν όλα αυτά στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και συμπεράσματα εν τέλει θα βγάλουμε, Αντώνη Μουζάκη, κύριε Ξυλουργίδη, κύριε Στολάκη, όταν πλέον θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
3: Όταν έχουμε τις εκθέσεις.
0: Της ανεξάρτητης αρχής, το πόρισμα δηλαδή. Οπότε θα μπορούμε να κουβεντιάσουμε σε συγκεκριμένη βάση πλέον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους. Ζαλιστήκαμε λίγο από τα ποσά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Γεια σας,
0: πολύ.
1: Κύριε Ξυλουργίδη. Γεια σας, κύριε Μουζάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στολάκη. Τα λέμε αύριο.
0: Ζαλίστηκα κι εγώ.
1: Να συζητήσουμε.
5: Σχετικά με τη φοιτητική μέρημνα.
1: Έχουν αλλάξει τα ποσά. Ενδιαφέρουν πολλούς φοιτητές και πολλούς γονείς. Φυσικά.
5: Φοιτητικές εστίες, κυρίως.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Πού θα με πας τώρα, κυρία Κουτροκόη?
0: Πάμε να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Χάλαρη να μας βοηθήσει, παρακαλώ πολύ. Γιατί διαβάζουμε κάτι δημοσιεύματα, κάτι έρευνες, κύριε Χάλαρη, ότι πρέπει να μας ανησυχεί και να αγωνιούμε για το νερό του Ασοπού, στο οποίο εντοπίστηκαν βακτήρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και χολέρα. Και μάλιστα τα νερά του Ασοπού διάβαζα σε οροπό, δηλαδή σε περιοχές όπου ειδικά τους θερινούς μήνες
1: υπάρχει πολλής
0: υπάρχει
1: κόσμος.
0: Χιλιάδες
1: υπάρχει
0: κόσμου,
1: ανάπτυξη,
0: έτσι.
1: Γενικώς οικιστική, ναι, σε αυτές τις περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Χάλαρη.
0: Σικάμινα. Ελάτε,
7: καλημέρα,
0: κύριε Χάλαρη.
7: Καλημέρα και ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα ευρήματα που δημοσιοποιήθηκαν για παρουσία συγκεκριμένων βακτηρίων σε δείγματα νερού του Ασοπού. Η αλήθεια είναι ότι απαιτούν σοβαρή και άμεση διερεύνηση. Αλλά προσέξτε όμως, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπουν με τα μέχρι στιγμή διαθέσιμα στοιχεία από το ίδιο το δελτίο τύπου να μιλάμε τεκμηριωμένα για χολέρα στον Ασοπό. Δηλαδή είναι πολύ επικοινωνιακό.
0: Είναι έρευνα του ΠΑΚΟΕ, να το πούμε αυτό, κύριε Χάλαρη.
7: Ακριβώς. Και αυτό και πού στηρίζεται η ανάπτυξη των αποικιών σε συγκεκριμένα υποστρώματα. Αποτελεί ένδειξη παρουσίας των συγκεκριμένων, αν θέλετε, βακτηρίων και όχι οριστική ταυτοποίηση του συγκεκριμένου βακτηρίου. Άρα, ακόμα και το ίδιο το δελτίο τύπου αναγνωρίζει ότι παρόμοιες αποικίες μπορούν να αντιστοιχούν και σε άλλα είδη του ίδιου γένους.
1: Αν συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει? Εάν συμβαίνει αυτό, έτσι, εάν συμβαίνει αυτό, τι θα πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών εκεί, κύριε Χάλαρη?
7: Έχετε ένα δίκιο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το νερό στον Ασοπό δεν μπαίνει στο δίκτυο ίδρυυσης ή σε ιδιωτικές υδροληψίες. Άρα, ο άμεσος κίνδυνος, να το πω λιγάκι και έτσι, για υδατογενή μετάδοση της χολέρας στο γενικό πληθυσμό μειώνεται πάρα πολύ, μειώνεται σημαντικότατα.
0: Δεν χρησιμοποιείται για άλευση.
7: Προφανώς δεν μηδενίζει το κάθε κίνδυνο. Αν χρησιμοποιείται για άλευση, μόνο αν πλένονται τα ονοπά, λαχανικά, κυπευτικά κτλ. Υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσουν θέμα.
0: Ναι.
7: Η αλήθεια είναι τώρα, για να μην πλανάτε τίποτα στον αέρα, θα πρέπει άμεσα να γίνουν επαναληπτικές δειγματοληψίες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, μοριακή ταυτοποίηση των στελεχών, ποσοτικός προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου, έλεγχος για κοπρανώδη ρύπανση και διεύρυνση πιθανών νεκρών λιμάτων ή βοθρολιμάτων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους πολίτες.
1: Μπορεί να καταλήγουν ελλείμματα, μας λέτε δηλαδή, εκεί, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Εάν αυτό το μικρόβιο προέρχεται από αυτά.
7: Αυτά τα είδη που παρουσιάστηκαν, τα βακτήρια που ανοιχνεύονται, προέρχονται κυρίως από λίμματα και βοθρολίμματα.
0: Πάντως, μας είπατε ότι αυτό το νερό ουσιαστικά δεν περνά στο δίκτυο της υδροδότησης, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά στην άνδρευση, μας είπατε ότι θα πρέπει να πλένονται πάρα πολύ καλά όλα όσα είναι προς κατανάλωση μετά. Αυτό καταλαβαίνουμε.
7: Πρέπει
0: να γίνουν οι απαραίτητοι δειγματοληπτικοί προφανώς έλεγχοι. Δεν ξέρω και από τον ΕΟΔΗ, δεν ξέρω από ποια υπηρεσία, από το χημείο, από το Γενικό Χημείο του κράτους.
7: Είναι βιολογικοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλά διαπιστευμένα εργαστήρια και δημόσια και ιδιωτικά. Πρέπει να είναι διαπιστευμένα για να μπορέσει να γίνει μοριακή ταυτοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει το πιο.
0: Γιατί έχει και μόνιμους κατοίκους. Έχει και πάρα πολύ τουρισμό, τουριστική ανάπτυξη τους θερινούς μήνες. Θέλω να πω, πάρα πολύ έχουν τα εξοχικά τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούνε για χολέρα εκεί στα νερά του Ασοπού, είναι λογικό να θορυβείται ο κόσμος, έτσι. Γι' αυτό θέλαμε τη βοήθειά σας.
1: Ζώα τυχόν που μπορεί να υπάρχουν εκεί στην περιοχή και να πίνουν από αυτά τα νερά, κινδυνεύουν.
7: Εκεί υπάρχει θέμα να τα δοθεί. Σε αυτό έχετε ένα απόλυτο δίκιο, αλλά στη συγκεκριμένη, επειδή ο Ασοπός είναι αρκετά επιβαρημένος κτλ., έχουν όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει ειδική μνήμα και δεν αφήνουν τα ζώα, τις καλλιέργειες. Παρακολουθείτε αυτό. Όπως γνωρίζω, από το 2007, μετά την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου, έχουν γίνει αρκετά μέτρα. Έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα ακόμα και για τους πολίτες και, και για τα ζώα και για τη γεωργία της περιοχής. Οπότε, προφανώς όμως, αν κάποιος το χρησιμοποιεί και δεν το έχει βγάλει το μυαλό του ότι δεν κινδυνεύει, καλό θα είναι και στα ζώα να μην αφήσει να.
1: Μπορεί να είναι και αδέσποτα, μπορεί να είναι και κουνούπια και σκνήπες τώρα το καλοκαίρι κλπ.
7: Είναι ένα ποτάμι όμως το οποίο δεν χρησιμοποιείται για μπάνιο. Απλώς καταλήγει στη θάλασσα.
0: Κάπου καταλήγουν τα νερά αυτά όλα, κύριε Χαλή. Είναι λογικό να φοβόμαστε. Κάπου καταλήγουν τα νερά αυτά.
7: Δεν υποβαθμίζουμε τον κίνδυνο, αλλά δεν είναι τόσο, έτσι, να το πω λιγάκι, τόσο δυνατό όσο είδαμε χολέρα στον Ασοπό. Ήταν πολύ δυνατό το μήνυμα που προσπάθησαν να περάσουν και δεν είναι έτσι η ουσία, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
1: Τα ποτάμια αυτά και καταλήγουν κάπου και ξεχυλίζουν επίσης με τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουμε το τελευταίο διάστημα και μπαίνουν και σε κατοικημένες περιοχές.
0: Όχι τίποτα. Επίσης, ακούμε τον τελευταίο καιρό χολέρες, πανόλες, γαστρεντερίτιδες, σεξουαλικά μεταδιδόμενες. Έχουμε τρελαθεί, κύριε Χάλαρη, το τελευταίο διάστημα. Όλο κάτι ακούμε, θέλω να σας πω.
7: Εντάξει. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί γίνονται μετρήσεις και σωστές μετρήσεις και σωστές δειγματοληψίες και αποδίδονται αυτά που βρίσκουμε πραγματικά. Αλλά για όλα υπάρχει το αντίδοτο και υπάρχει και λύση. Γιατί μην ξεχνάμε το συγκεκριμένο είδος βακτηρίου πάρα πολύ εύκολα με υποχλωριώδες νάτριο απολυμαίνεται μια χαρά. Γιατί είναι υποχλωριώδες νάτριο, έτσι είναι αυτό που λιγάκι, έτσι είναι η χλωρίνη σε πιο υψηλή συγκέντρωση των δεστινόητων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Χάλαρη. Εντάξει, νομίζω ότι καθησυχαστικός ήταν προς ώρας, τουλάχιστον, ο κύριος Χάλαρης.
0: Μέχρι ότου έχουμε κάνει πρώτο κρούσμα.
1: Γεια σας, κύριε Χάλαρη.
0: Κύριε Χάλαρη,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά.
0: Ξέρω εγώ τι σου λέω. Πολύ καθησυχαστική είναι στην αρχή.
1: Εσύ θέλεις μέσα στο σπίτι να μας κλείσεις, κουτροκόη.
0: Καλύτερα, αν είναι εκεί να είμαστε ασφαλείς, θα σου παίρνω εγώ νεράκι.
1: Αποστηρωμένοι να είμαστε.
0: Νεράκι με φίλτρο και τέτοια.
1: Τι νεράκι, άσε και τα νεράκια επικίνδυνα. Δεν είστε, έκανε άλλη στο Περιστέρι, τον πρωησυζυγό της. Τίποτα. Με τα χεράκια μου όλα θα τα κάνω. Δεν εμπιστεύω με κανέναν.
0: Λοιπόν, κανένα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί παρακολουθήσαμε μια ημερίδα και ουσιαστικά τα όσα υπόθηκαν σε αυτή την ημερίδα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας συναγερμός στην αγορά του φαρμάκου συνολικά. Γιατί αδειάζουν ουσιαστικά οι αποθήκες, οι φαρμακαποθήκες, αλλά όλα τα σκευάσματα, τα ιατρικά σκευάσματα, ταξιδεύουν στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά.
1: Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Γιατί χάνουν καλύτερες τιμές εκεί, τα μεταπολούν σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, παρά τις ελλείψεις που παρατηρούνται εδώ στην ελληνική αγορά. Ο κύριος Ευγενίδης είναι μαζί μας, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
8: Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σας, κύριε Ευγενίδη.
1: Επιβεβαιώνετε και εσείς αυτά που συζητάμε εδώ με την τώρα, αυτά που διαβάσαμε στην ουσία?
8: Ναι, αυτά είναι και όσα ακούστηκαν στο συνέδριο που κάναμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το μεγάλο συνέδριο και έκθεση, το PharmaPoint. Το πρόβλημα είναι διπλό. Εντοπίζεται αφενός μεν σε κάποιες φαρμακαποθήκες οι οποίες εξάγουν τα φάρμακα αντί να τα ρίξουν στην ελληνική αγορά, και σε κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες για το λόγο αυτό κιόλας στέλνουν λιγότερα φάρμακα στη χώρα μας από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου παίρνουμε λιγότερα φάρμακα από αυτά που χρειαζόμαστε και αυτά που παίρνουμε κάποιοι τα διοχετεύουν στο εξωτερικό.
0: Τι κατηγορίες φαρμάκων έτσι παρατηρείτε λήψεις εξαιτίας του φαινομένου?
8: Δεν είναι θέμα κατηγοριών, σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και στα φάρμακα για την πίεση, για το ζαχαρόδι διαβήτη, για την οστεοπόρωση, για το αναπνευστικό, για τη χοληστερίνη ακόμα. Είναι θέμα φαρμάκων τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών, τα οποία κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κυρίως, και τα οποία οι χαμηλές τιμές που έχουμε στη χώρα μας τα καθιστούν ελκυστικά για εξαγωγή από κάποιους ενδιάμεσους.
1: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εμένα, Πρόεδρε. Παρόλο που αυτό το θέμα το συζητάμε τόσα χρόνια, ένα φρένο δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ακόμα.
8: Η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες. Από τη μία έχουμε να υπερπηδήσουμε το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σου αντιμετωπίζει τα φάρμακα σαν κοινά προϊόντα και σου λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διακίνηση των προϊόντων, ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Ναι, όχι όμως να παρατηρούνται λήψεις σε μια αγορά της χώρας από την οποία εξάγονται.
8: Εδώ μιλάμε για φάρμακα, προϊόντα, ας τα πω έτσι, δηλαδή, που είναι βασικά για την υγεία του κόσμου και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν μπορεί να μπει ένα πιαφόν, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, δηλαδή, και ουσιαστικά μετά οι εξαγωγές να αφορούν στα αποθέματα τα υπόλοιπα.
8: Αυτό είναι που ζητάμε κι εμείς.
0: Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα?
8: Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Αυτό τον έλεγχο ζητάμε, και από τις εταιρείες να έχουν αυτό το οποίο υποχρεούνται, δηλαδή 20% παραπάνω απόθεμα από αυτό το οποίο είχαν την προηγούμενη χρονιά, αλλά και από τις φαρμακαποθήκες οι οποίες εξάγουν. Κάποιες φαρμακαποθήκες από αυτές είναι μόνο κατ' όνομα. Να σας πω κιόλας γιατί. Γιατί η μία φαρμακαποθήκη για να λειτουργήσει παίρνει άδεια για να χορηγεί και να προμηθεύει με φάρμακα τα φαρμακεία. Από εκεί και πέρα, ό,τι περισσεύει θα μπορούσε, άμα θέλει, να το εξάγει, εφόσον επιτρέπεται. Αλλά υπάρχουν κάποιες φαρμακαποθήκες οι οποίες δεν έχουν κανέναν φαρμακοποιό σαν πελάτη και ό,τι παίρνουν το εξάγουν μόνο.
0: Αλήθεια.
8: Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο ΟΦ εκεί, έχει κάνει ενέργειες, έχει κλείσει κάποιες τέτοιες. Εγώ δεν θα τις πω φαρμακαποθήκες, θα τις πω εταιρείες αυτές. Έτσι, γιατί σαν εταιρεία είναι παράνομη. Σαν φαρμακαποθήκη δεν κάνει τη δουλειά της, άρα δεν έχει λόγο να λειτουργεί.
0: Νομικώς είναι καλυμμένες αυτές οι φαρμακαποθήκες που δεν είναι φαρμακαποθήκες αλλά εταιρείες, όπως το λέτε?
8: Ναι, όχι, δεν είναι. Απλώς έχουν πάρει μια άδεια για φαρμακαποθήκη, την οποία τη χρησιμοποιούν για άλλο σκοπό. Σαν εξαγωγική εταιρεία τη χρησιμοποιούμε. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο ΟΦ και εμείς είμαστε στη συνεργασία μαζί του για να μπορέσουμε να περιορίσουμε όσο δυνατόν αυτό το πρόβλημα. Έχουμε γίνει και άλλες προσπάθειες. Υπάρχει μια πλατφόρμα, ο ΣΠΑΔΙΦ, μέσα στην οποία περνάνε όλα τα φάρμακα και βλέπουμε την κίνησή τους. Γίνονται προσπάθειες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είμαστε στην κατάσταση που είπε και ο κ. Μπλουέρης προηγουμένως.
0: Άρα, όταν ακούμε για ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων, πάγω να πάρω. Εγώ, ας πούμε, λαμβάνω ένα χρόνιο σκεύασμα έτσι, για την υγεία μου. Αν μου πούν ότι είναι σε έλλειψη, ένας από τους λόγους που είναι σε έλλειψη είναι αυτός που περιγράφεται, κύριε Ευγενίδη.
8: Ναι, ένας από τους λόγους είναι αυτός. Και μιλάμε για αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι στους οποίους δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν φερρυπίν δεν υπάρχει πρώτη ύλη στο εξωτερικό όπου γίνονται τα φάρμακα, στην Ασία, στις τρίτες χώρες τέλος πάντων, εκεί γίνονται όλα. Αν δεν υπάρχει
0: παραγωγή,
8: δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν υπάρχουν προβλήματα που είχαμε, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά και με τον COVID και με την κρίση και με την πετρελαϊκή κρίση μετά, τώρα την οικονομική, μετά τον COVID, μετά την πετρελαϊκή, υπάρχουν προβλήματα στις συσκευασίες, στις τιμές των φαρμάκων, σε όλα αυτά.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
8: Αλλά επηρεάζει, εκεί που μπορείς, οφείλεις.
1: Επηρεάζει και τις τιμές αυτό, κύριε Ευγενίδη, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα? Αυτή η έλλειψη που παρατηρείται.
8: Η έλλειψη επηρεάζει τις τιμές μόνο σε ορισμένα φάρμακα τα οποία αναγκάζεται γι' αυτό το λόγο να εισάγει ο ΕΟΦ μέσω του ΙΦΕΤ από το εξωτερικό. Εκεί δηλαδή φάρμακα τα οποία στη χώρα μας κυκλοφορούν σε πολλές φτηνές τιμές σταματούν να κυκλοφορούν γιατί είναι ασύμφορα και αναγκάζεται να τα εισάγει μετά ο ΙΦΕΤ από το εξωτερικό σε ψηλότερες τιμές.
1: Εντάξει,
8: ναι, φοβερό. Οπότε νομίζω ότι και πρέπει να το έχει καταλάβει η πολιτεία αυτό, γιατί το φωνάζουμε καιρό. Δώστε μια μικρή αύξηση στα φτηνά φάρμακα για να μείνουν στη χώρα μας. Μην αναγκαζόμαστε να τα εισάγουμε μετά σε πολλαπλάσιες τιμές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγενίδη. Να είσαστε καλά.
8: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, για λίγο θα μείνουμε στα του καιρού. Έχουμε αναβάθμιση, έτσι.
1: Κόκκινο συναγερμός.
0: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έλα, ο Τάσος Αρνιακός είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Να δούμε ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο.
9: Λοιπόν, αναβαθμίστηκε το καινούριο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε κόκκινο συναγερμό. Οι περιοχές που κινδυνεύουν είναι αυτές που είχαμε πει και το πρωί. Δηλαδή, από εδώ και πέρα η Χαλκιδική, η Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες. Αργότερα η Κεντρική Στερεά Ελλάδα και η Αττική συμπεριλαμβάνεται, η Νότια Πελοπόννησος και στη συνέχεια οι Κυκλάδες και στο τέλος η νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή το Ρέθυμνο και τα Χανιά.
0: Αυτό είναι για περιοχές σήμερα.
9: Για σήμερα. Από εδώ και πέρα. Ιδιαίτερα στην Αττική περιμένουμε οι έντονες βροχοπτώσεις να ξεκινήσουν γύρω στις 6-7 το απόγευμα και θα συνεχιστούν μέχρι σχεδόν και τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, ενδεχομένως να έχουμε τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
1: Έχουμε κάποιες περιοχές εδώ για Αττική, Τάσο, που μπορεί να κινδυνεύουν περισσότερο.
9: Οι παράκτιες περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, δηλαδή τα παράκτια του Σαρονικού και τα παράκτια του Εβοϊκού. Συγκεκριμένα από τα Μέγαρα μέχρι την Ελευσίνα, το Φάληρο, την Γλυφάδα, το Σούνιο. Από εκεί Λαύριο, Ραφίνα, Λούτσα, Οροπός.
0: Α, όλο, ουσιαστικά όλο το τόξο,
9: το παραλιακό.
0: Το παραλιακό τόξο, ναι.
9: Επίσης στην Εύβοια περιμένουμε να πέσουν πολλοί τόνοι νερό σε μια περιοχή ευάλωτη λόγω των πλημμυρών και χρειάζεται εκεί μεγάλη...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κόκκινο συναγερμό, είχαμε τέτοια αναβάθμιση, το ρωτώ αυτό γιατί έπεσαν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Στην Κρήτη μόνο.
1: Μόνο στην Κρήτη είχαμε. Ναι. Τώρα όμως έχουμε γενικώς για περισσότερες περιοχές, έτσι.
9: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει προσοχή.
9: Όλο το τόξο το παραλιακό, εκεί θα είναι στις παραλίες και στα νησιά θα είναι οι καταιγίδες. Στις κεντρικότερες περιοχές θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς όμως κεραυνούς και αστραπές.
0: Περιορίζουμε όσο μπορούμε και τις μετακινήσεις, έτσι βέβαια. Αν και εφόσον τις απογευματινές ώρες δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σου Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε
1: αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Έλα να καθίσουμε γιατί θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα με την κυρία Σαριδάκη, την οποία φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή. Είναι ογκολόγος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλημερίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαριδάκη,
10: καλημέρα,
1: που είσαστε μαζί μας. Προλαμβάνω. Επιστρέφει το πρόγραμμα με δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού σε πρώτη φάση και αν χρειαστεί μετά ακολουθείτε γενικότερα το πρωτόκολλο.
10: Κυρία Κουτροκόη, κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε και σας ευχαριστώ που έχετε και στην ατζέντα σας την καθημερινή τόσο σημαντικά ογκολογικά θέματα για τους ασθενείς μας αλλά και θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί το προλαμβάνω, είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας και είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η επανεκκίνηση. Ήταν ουσιαστικά μια επανεκκίνηση που ακολούθησε πολύ γρήγορο βήμα. Αφορά, όπως γνωρίζουμε, γυναίκες από 45 μέχρι 79 για μαστογραφία και σε περίπτωση που ενδείκνεται τα επόμενα βήματα, υπέρηχος μαστών, κλινική εξέταση, βιοψία και ούτω καθεξής.
0: Πάντως, οι γυναίκες νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ευαισθητοποιηθεί αρκετά, κυρία Σαριδάκη, και είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θεωρώ ότι δεν το αμελούμε ίσως όσο παλαιότερα.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι γεγονός ότι οι μαστογραφίες γενικά οι γυναίκες έκαναν πάντα στην Ελλάδα. Ίσως λίγο περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, λίγο λιγότερο στις

0: Το λέμε εμείς, πόσο μάλλον εσείς οι ειδικοί, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Η πρόληψη είναι το α και το ω. Ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, το 95% των περιπτώσεων που θα διαγνωστούν εν καιρός, θεραπεύονται πλήρως.
2: Και μόνο το ποσοστό που λέτε, και μόνο το ποσοστό που λέτε, κυρία Σαριδάκη, νομίζω ότι είναι ικανό για να πείσει ακόμη και την πιο δύσπιστη, αν θέλετε, ή κάποιον που ο οποίος το αμελεί, μια γυναίκα η οποία το αμελεί ή το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το αναβάλει έτσι διαρκώς. Και μόνο το ποσοστό αυτό που λέτε, ότι το 95% μπορεί να προλάβει κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και μιλάμε περίπου για 9.000 νέες διαγνώσεις στη χώρα. Αυτό περίπου αντιστοιχεί σε 25 την ημέρα. Φαντάζεστε αν αυτές οι νέες διαγνώσεις είναι και έγκαιρες, αν είναι νωρίς, αν γίνουν όποτε πρέπει, με πολύ μικρές συγκριτικά με τις άλλες περιπτώσεις θεραπευτικές παρεμβάσεις, θεραπείες ογκολογικές από εμάς, χειρουργία από τους χειρουργούς, ακτινοθεραπείες από τους ακτινοθεραπευτές, και φυσικά με μια καλή παρακολούθηση από τους ογκολόγους τους, πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν άριστες επιβιώσεις, άριστη ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και η πρόληψη είναι το α και το ω στην ογκολογική θεραπεία. Φυσικά παράλληλα και με όλα τα υπόλοιπα, τα πάρα πολύ σημαντικά που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, όπως γνωρίζετε, ποτέ δεν έχουν γίνει για τους ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα περισσότερα πράγματα από όσα έχουν γίνει από τον Υπουργό μας, από αυτό το Υπουργείο Υγείας.
0: Η διαδικασία θα είναι η ίδια, έτσι. Ένα SMS στο κινητό πάλι, όπως δηλαδή και την προηγούμενη φορά που έτρεξε το πρόγραμμα.
1: Προλαμβάνω φάρμακα, καινοτόμα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα για τους ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα. Με πάρα πολύ γοργά βήματα. Το πρώτο screening πρόγραμμα που είχε ποτέ η χώρα.
0: Ναι.
1: Το προλαμβάνω.
2: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Έτσι, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πρώτη μέρα λοιπόν του προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού. Και έπεται συνέχεια, όπως είπες.
0: Και για τα καρδιαγγειακά.
2: Ασφαλώς.
0: Νοσήματα.
2: Είναι
0: και
2: το
0: η διαδικασία είναι απλή. Ένα SMS στο κινητό. Εντάξει, που θα σας ειδοποιεί για να πάτε εσείς μετά να κάνετε αυτές τις εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα.
2: Τώρα, φίλη της εκπομπής, η κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, δικηγόρος, θύμα τροχαίου. Κυρία
0: περαστικά,
2: Ανάσογλου,
0: κυρία Ανάσογλου.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα ξέρεις, βγαίνει αυτό το σοκ το οποίο ακούμε με τα τραυματικό. Τώρα αρχίζει και μου
0: τι
3: βγαίνει
0: πάθατε.
3: Εμένα. Δηλαδή, κοροϊδεύω για τον δρόμο και το μεροκάμα. Δεν το κοροϊδεύω. Το λέω πραγματικότητα ότι όταν οι μαχόμενοι δικηγόροι είμαστε όλη μέρα στον δρόμο από τη μία πόλη στην άλλη, παίζει με τις πιθανότητες που θα σου συμβεί και μου συνέβη. Στον δρόμο για τη Δράμα, πηγαίνω κανονικά στην πορεία μου και είναι σημαντικό ότι υπάρχει και σταματημένο λεωφορείο μπροστά μου, οπότε έχω λίγο πιο αριστερά κάπως να είμαι. Γιατί το λεωφορείο το βλέπω αρκετή ώρα σταματημένο. Με το δεξί μου μάτι, με το αριστερό μου μάτι, μάλλον πιάνω ότι από την απέναντι πλευρά ο οδηγός θέλει για κάποιον ανεξήγητο λόγο να περάσει κάθετα τον δρόμο και να περάσει ένα στενό που είναι απέναντί μου. Πιστεύω ότι στα τελευταία στιγμή θα διστάσει και πατάω και μία κόρνα. Δεν διστάζει και κάνει την κίνηση που φαντάζομαι. Πέφτει πάνω μου. Πηγαίνει κατά πάνω μου.
0: Χωρίς να ανακόψει καθόλου ταχύτητα, τίποτα.
3: Καθόλου. Δεν υπήρχα. Δηλαδή ήταν ένας δρόμος, είναι επαρχιακός δρόμος που είναι ανάμεσα στον νομό Σερών και στη Δράμα, στο Παλαιοκόμι, νομίζω λέγεται το χωριό. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά είναι μια εθνική οδός. Αυτή είναι εθνική οδός, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και πηγαίνει προς τα πάνω μου. Είναι, οι στιγμές που ζω είναι πραγματικά συγκλονιστικές, γιατί αντιλαμβάνομαι το κόψιμο του τιμονιού, ότι μπροστά μου έχω το λεωφορείο, οπότε η μετοπική είναι σίγουρα θα πέσω πάνω στο λεωφορείο. Προσπαθώ να πατήσω φρένα όσο που γίνεται, αλλά καταλαβαίνω πλέον από το και από το τόσο τροχαία που έχω δει, ειδικά τα θανατηφόρα, ότι η απόσταση και το φρενάρισμα δεν θα είναι επαρκή ώστε να γλιτώσω αυτή τη σφοδρή σύγκρουση. Πίστεψέ με, το μοιράζομαι, γιατί έχω ανάγκη να το μοιραστώ αυτό. Μου κάνανε και κριτική γιατί μοιράστηκα αυτή την εμπειρία μου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι οι στιγμές που ένας άνθρωπος καταλαβαίνει ότι μάλλον φεύγει και η μοναδική μου σκέψη ήταν το παιδί μου.
0: Τρομάξατε τόσο πολύ, έτσι.
2: Εμείς βλέπουμε και τα
3: μάτια απέναντι, ήταν μπροστά μου
2: από τη σύγκρουση.
3: Κατευθείαν.
2: Τι είπε η οδηγός?
3: Να σας πω αυτό που είναι σημαντικό για μένα. Εκείνη την ώρα που είμαι αποφασισμένη ότι τελειώνει η ζωή μου, μάλλον που πάω για την μετοπική, λες και υπάρχει ένα χέρι Θεού, το αυτοκίνητο μου στρίβει στα δεξιά και

0: το λεωφορείο κάθεται. Πλάι. Και γλιτώνονται με τοπική σύγκρουση. Όταν τελείωσε η σύγκρουση, ακούστηκε ο θόρυβος και όλοι βγήκαν στον δρόμο, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ ήμουν ζωντανή. Ήταν αδύνατο να το πιστέψω αυτό, γιατί είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου για το χειρότερο. Η οδηγός απλώς είπε ότι δεν σε είδα. Καθόλου. Λέω, σας πάτησα κόρνα. Λέει, δεν την άκουσα.
1: Ναι. Ηλικία.
0: Ηλικία, μην γινόμαστε ρατσιστές, αλλά ηλικία αρκετά προχωρημένη. Με ανανέωση διπλώματος, από ό,τι είδα, ήταν το 26 τον Ιούνιο και σε ηλικία που ανανεώνουν συνέχεια τα διπλώματα.
2: Άρα 75.
0: Μα οδηγώ, λέει, μέσα στο χωριό. Ναι. Οδηγώ, λέει, μέσα στο χωριό. Οδηγείται μέσα στο χωριό, αλλά στο χωριό υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και άλλα αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, ήταν
0: αρνητικές οι εμπειρίες μου από την τροχέα. Ήταν πραγματικά αρνητικές οι εμπειρίες μου από την τροχέα και αυτό θα το διαβιβάσω. Διότι υπήρξε ο προϊστάμενος που ήρθε εκεί πέρα, δεν κράτησα το όνομά του, προσπαθούσε να πείσει την κυρία που δεν θέλω να πω το όνομά της, και η κυρία ήταν τρομαγμένη, καταλαβαίνετε. Κατάλαβε ότι θα με έστελνε στον άλλο κόσμο, ότι δεν μπορεί να κάνεις αυτό το φρικτό πράγμα, να πάτησες διπλή γραμμή, να πήγες απέναντι να εμβολήσεις έναν άνθρωπο. Θα πρέπει να σου βάλουμε πρόστιμα, άρα κάτι άλλο συνέβη. Και αναρωτιόμουν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχουμε κάποια εντοπιότητα εδώ. Εγώ είμαι. Δουλεύω, πηγαίνω να κάνω ένα δικαστήριο και να γυρίσω πίσω και βρίσκομαι ένα βήμα πριν το θάνατο. Και δεν μπορεί ο άλλος να κάνει αυτό που έκανε, ναι, το έκανε.
2: Άρα πήγε να την καλύψει κάπως.
0: Εντός εισαγωγικών, γιατί είναι βαριά τα πρόστιμα. Μου είναι αδιάφορο αν είναι βαριά τα πρόστιμα. Αν έφταιγα εγώ, όταν έχω φταίξει, εγώ έχω πληρώσει. Και
1: δεν
0: ήξερε κάποιος άλλος.
1: Με ποια είχε μπλέξει όμως ο άντρας τροχέας που εκεί που ήρθε, κυρία Νάσογλου.
0: Τι να κάνουμε. Το μυαλό του το είχε κάπου αλλού και φάνηκε αυτό. Και φάνηκε στην πορεία.
1: Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα και μπορούμε να μιλάμε τώρα εδώ μαζί.
2: Να είστε καλά, γρήγορα να φτιάξουν τα αυτοκίνητό σας. Τα αυτοκίνητα φτιάχνονται, έτσι. Εσείς είστε καλά και αυτό έχει σημασία.
0: Οι μαρίνες φτιάχνονται. Αυτό που έζησα επίσης φτιάχνεται. Αν δεν ήμουν εδώ, δεν θα φτιαχνόταν με τίποτα. Ειδικά για το πλάσμα που έχω κοντά μου.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κυρία Νάσο.
0: Να είστε καλά.
1: Τι έπαθει η γυναίκα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάμε διαφημίσεις.
2: Σε έχουν τρακάρει έτσι ποτέ?
1: Ού, όχι.
2: Εμένα μόνο μία φορά. Α, εσένα ποτέ.
1: Α, μία φορά. Μπράβο, ναι, μία φορά.
2: Και εμένα μία.
1: Έχεις δίκιο.
2: Πάμε
1: και
2: διαφημίσεις.
1: Και μόλις είχα πάρει αυτοκίνητο.
2: Και εμένα καινούριο ήταν.
1: Δεν ήξερα γιατί πονούσα περισσότερο.
2: Ντροπή σου. Τη λαμαρίνες λέμε φτιάχνουν. Άντε πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαφημίσεις.
3: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it. What do you got in mind?
6: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
10: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
11: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
12: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
13: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
14: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
15: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, να τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
14: Αυτό λέτε εσείς.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Ο Δημήτρης
10: λοιπόν,
9: με την Έλληνα μπορεί να
10: τώρα
9: βγει έξω.
10: Η πόρτα πριν στο διάλειμμα και ακούγεται η βροχή πάρα πολύ έντονα μέσα στο στούντιο, θέλω να σας πω. Όσοι είστε σπίτι, μείνετε σπίτι ή πάρτε ομπρέλα αν πρέπει να κυκλοφορήσετε.
9: Γιατί φανταστείτε ότι από τις 5-6 το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο έντονα εδώ στην Αττική και σε ολόκληρη την Αττική. Τι?
10: Όσοι δεν είστε στο τιμόνι, υπομονή, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ή όσοι πρέπει να οδηγήσετε αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
9: Υπομονή
10: από τις 5 και
9: δρόμους,
10: μετά θα βρέξει πάρα πολύ.
9: Υπάρχουν νερά ούτως ή άλλως στο οδόστρωμα που ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό αν δεν έχουμε συντηρήσει για τα αυτοκίνητά μας, τα φρένα μας και τα λάστιχά μας. Προσοχή και για τους πεζούς που κυκλοφορούν
10: καλά,
9: στα πεζοδρόμια.
10: Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει. Έτσι. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει. Να συντηρήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη.
9: Ναι, ξέρεις ότι εντάξει. Κοστίζει έτσι. Επομένως, ναι, αφήνουν πολύ στην άκρη αυτές τις εργασίες για τα αυτοκίνητά τους.
10: Μας έχει προειδοποιήσει.
9: Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους, βέβαια.
10: Μας έχει προειδοποιήσει ο Τάσος Σαρνιακός σε ποιες περιοχές αναμένεται να έχουμε έτσι πιο έντονη βροχόπτωση. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα το οποίο είχαμε ετοιμάσει για εσάς. Γιατί έχουμε τρόμο στον Ευρωκόπη.
9: Έχουμε μία αρκούδα που φαίνεται εκεί ότι έχει εμφανιστεί και ότι απειλεί πάρα πολύ τα κοπάδια και τους κτηνοτρόφους. Είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος εκεί του Νευροκοπή, ο κύριος Σαββίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
10: Γεια σας, κύριε Σαββίδη.
9: Να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί στην περιοχή.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα από το ακριτικό κάτω Νευροκόπη. Ναι, όντως έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες μια έντονη δραστηριότητα κάποιας αρκούδας ή κάποιων αρκούδων. Μπορεί να είναι περισσότερες και στο σύνολο από μία. Πηγαίνει και ενοχλεί κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να θανατώνει τα ζώα.
10: Για πόσα ζώα μιλάμε, κύριε Σαββίδη?
11: Από όσο γνωρίζω, στον έναν έχει κάνει ζημία περίπου στα 50 με 70 αμνοερήφια και πρόβατα. Και σε μια άλλη μονάδα, σε ένα άλλο χωριό που πιστεύουμε πολύ πιθανό να είναι δεύτερο ζώο, γύρω στα 15 με 20.
9: Ναι. Αυτές τώρα εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, κύριε Σαββίδη? Δηλαδή
11: όχι,
9: με το που
11: δεν
9: εμφανίστηκαν έκαναν και τις επιθέσεις στις μονάδες τις κτηνοτροφικές?
11: Όχι, δεν πιστεύω πως εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, γιατί κάτοικοι, όντας και εμείς κάτοικοι της περιοχής και κυνηγός αλλά και χρόνια πρόεδρος στον κυνηγητικό του σύλλογο ήμουν. Υπήρχαν οι αρκούδες, υπήρχαν τα ζώα. Απλά τον τελευταίο καιρό αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι επειδή δεν υπάρχει τροφή στα βουνά ώστε να μπορούν να τραφούν,
9: κατεβαίνουν πιο χαμηλά.
11: Κατεβαίνουν προς τα χαμηλά. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να ενοχλήσει την αρκούδα ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός της, όπως παράδειγμα το λαγό μπορεί να τον φάει αλεπού ή ο λύκος. Η αρκούδα πολλαπλασιάζεται λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών από ό,τι βλέπουμε και έχει αρκετά μικρά ζώα μαζί της, δηλαδή τα παιδιά τους. Έχουν μείνει στην περιοχή, έχουν κάνει το δάσος φυσικά και το δάσος είναι σπίτι τους και άρχισαν να κατεβαίνουν πιο προς τα χωριά γιατί είμαστε ορεινός δήμος.
9: Έχετε ενημερώσει αυτές τις φυλοζωικές εταιρείες, κάτι τα σωματεία που ασχολούνται τέλος πάντων με αυτά τα άγρια ζώα?
11: Κοιτάξτε να δείτε, μας πήρε τηλέφωνο η Καλιστό, η μία οργάνωση που ήρθε για τον έναν κύριο που προσπάθησε να βάλουν και κάποιο ηλεκτροφόρο σύρμα για να μην πηγαίνει προς το Μαντρί. Προσωπικά με μένα δεν έχει έρθει σε επικοινωνία και επαφή κάποιο σωματείο ή κάποια φιλοζωική οργάνωση ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας ή να ανταλλάξουμε και εμείς αυτά που τους προβληματισμούς μας ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Προσωπικά, γιατί είμαι και αντιδήμαρχος που έχω τα δέσποτα ζώα στο Δήμο κάτω Νευροκοπίου, δεν ήρθε κάποιος σε επικοινωνία μαζί μου.
9: Μάλιστα.
11: Γνωρίζω ότι ήρθαν στην περιοχή να δούνε το πρόβλημα με τον κύριο, τον έναν κύριο που ενόχλησε έτσι λίγο περισσότερο, αλλά προσωπική επικοινωνία δεν είχα, όχι.
9: Έχετε κάνει συστάσεις προς τους δημότες σας εκεί, κύριε Σαββίδη, προς τους κτηνοτρόφους, να είναι προσεκτικοί, τι τους λέτε?
11: Κοιτάξτε να δείτε, το συζητάει ο κόσμος, απλά δεν μας έχουν μεταφέρει εμάς προσωπικά τόσο έντονο το πρόβλημα κάποιοι δημότες, ότι φοβούνται για τη ζωή τους και την αγκαιρεότητά τους για τις μετακινήσεις τους. Είμαστε μέσα στα βουνά, έτσι, τα χωριά μας είναι μέσα στα βουνά, είναι κοντά σε πυκνές βλαστήσεις. Οπότε γι' αυτό και είναι τόσο το έντονο το που έρχονται τώρα. Οι δημότες δεν μας έχουν ενοχλήσει, οι δημότες άλλοι, ώστε να φοβούνται για την ακαιρεότητά τους. Έτσι.
9: Πόσο κοντά είναι αυτές οι μονάδες που επιτέθηκαν, η αρκούδα ή οι αρκούδες, πόσο κοντά είναι από τα σπίτια του χωριού?
11: Η συγκεκριμένη, η μία μονάδα στο περιθώρι μπορεί να είναι 200 μέτρα από τα σπίτια.
9: Α, είναι κοντά. Είναι κοντά.
11: Ναι. Η άλλη είναι αρκετά λίγο μακριά από την έδρα, από το νευροκόπη, δηλαδή από τα σπίτια.
9: Κατάλαβα.
11: Αλλά τα ζώα μετακινούνται. Δεν είναι ότι είναι σταθερά σε ένα σημείο. Μετακινούνται. Σήμερα μπορεί να είναι εδώ, το βράδυ να κάνει κάποια χιλιόμετρα. Βλέπουμε πατημασιές να περνάνε ξυστάκι γύρω από τους οικισμούς μας, έτσι.
9: Ναι.
11: Αλλά τόσο έντονο το να εμφανίζονται μεσημέρι ή πρωί ζώα, δεν μας έχουν πει τέτοιες μαρτυρίες.
9: Λοιπόν, και πριν σας χαιρετήσουμε, πείτε μας λίγο τι γίνεται και με τον καιρό εκεί. Τι θερμοκρασίες έχουμε? Φαντάζομαι ότι έχει πέσει το θερμόμετρο αρκετά το τελευταίο διάστημα.
11: Ναι, με τον καιρό είμαστε αυτή τη στιγμή, βρέχει στον Ευρωκόπη, φοράμε μπουφάν όπως βλέπετε, έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και -3, -4 στην περιοχή μας. Οι σόμπες ανάβουν, ο κόσμος σκέφτεται πάρα πολύ το τι θα κάνει, πώς θα κάψει, τι θα κάψει, γιατί και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πάρα πολύ ακριβό. Και οι δημότες είναι σε δίλημα αυτή τη στιγμή. Ξύλα δεν υπάρχουν για να μπορέσουν να ανάψουν θέρμανση. Η θέρμανση καίει από τις αρχές Σεπτέμβρη. Και αναμένουμε να δούμε.
9: Μέχρι και το Μάιο.
11: Μέχρι και το Μάιο.
10: Σας ευχαριστούμε
9: πολύ, κύριε Σαββίδη.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
9: Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
10: Λίγο πριν κλείσουμε, πάμε μια έκτακτη είδηση. Μας έρχεται από την Τουρκία. Έχουμε μια ακραία πρόκληση από τον Μπαχτσελή. Ο Νίκος Νανούρης μας μεταφέρει τι ακριβώς έχει πει. Έλα.
3: Σε αρκετά υψηλούς τόνους ο κυβερνητικός εταίρος Ταγί Περντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, αναφέρθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου και αφού επικαλέστηκε καταρχάς τη στήριξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στο συγκεκριμένο έργο, δήλωσε ότι η Αθήνα κάνει μεγάλο λάθος αν νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν οι συγκεκριμένες εστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εταίρος Ταγί Περντογάν τα έβαλε με τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσει και όποιες συμφωνίες υπογράψει με όπλα, δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ασφαλής. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας φοβήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή και κατέληξε λέγοντας ότι οι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να εμπεδώσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερα από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα πουλήσει το Ισραήλ. Αρκετά σκληρές δηλώσεις πριν από λίγη
9: ώρα. Μια εβδομάδα πέρασε, Βρενίκο, από την επίσκεψη Ρούμπιο και ακόμα να το χωνέψουν, που να έρθει και αντιπρόεδρος ώρα της κυβέρνησης εδώ,
10: ο
9: Βάνς. Να δούμε τι θα πούνε. Γεια σου Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νίκο. Πάμε Θεοδώρα Πότα, παιδιά, πάμε Θεσσαλονίκη. Έχει να μας δώσει μια είδηση και η Θεοδώρα που αφορά στο θάνατο μιας 59χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Θεοδώρα.
12: Μία γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της χτες το μεσημέρι ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση. Κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ερευνάτε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η γυναίκα είχε νεφρική ανεπάρκεια και έκανε τακτικά αιμοκαθάρισης. Τώρα το τι συνέβη χτες είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Πάντως είναι σε εξέλιξη έρευνα από την αστυνομία έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι έγινε.
9: Μάλιστα. Θεοδώρα, βρέχει εκεί. Ξεκίνησε ή όχι?
12: Βρέχει, ναι. Έτσι. Από το πρωί, από νωρίς.
9: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, προσοχή χρειάζεται και εκεί. Χαλκιδική επίσης αναμένονται προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Θοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
10: Τώρα, υπάρχει, πριν από λίγα λεπτά, έχει ξεσπάσει μία πυρκαγιά σε εργοστάσιο, σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έχει γίνει αναφορά για εκρήξεις οι οποίες έχουν ακουστεί. Σε λίγα λεπτά έχει έρθει ο αναβάσου στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων όλες οι λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Εμείς, Γιώργο μου,
9: αύριο το πρωί, 10 παρά 10 θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
18: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
19: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
20: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
21: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
22: μα το βγήκε και το είπε.
23: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
24: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
25: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Cup, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορείτε να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
3: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
6: Και εμείς σταματάμε εδώ.
4: Λοιπόν.
7: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
9: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη ενεργειακή κρίση, πρωτοβουλίες δίχως αποτέλεσμα από τον Τραμπ. Προσδοκίες για αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας στο Action 24. Περιοδία Τσίπρα στα πράσινα κάστρα της Κρήτης, στη σκιά της σκληρής κόντρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ρίχνει τους τόνους ο Θανάσης Καρτερός στο νέο του άρθρο. Μετά τα πνευματικά δικαιώματα, τα οικονομικά στο επίκεντρο της διαμάχης Βύση Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, δηλώνει ο συνθέτης. Η αγορά της βίλας στην Εκάλη και η καταβολή του 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στο Παγκράτη. Νεκρός 35χρονος οδηγός μηχανής. Συνελήφθη ο οδηγός αυτοκινήτου που τον χτύπησε και μετά διέλυσε 4 παρκαρισμένα οχήματα.

0: Πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναζητεί η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου. Η Ευρώπη έχει αποδείξει σε περίοδους κρίσης ότι γίνεται και ταχύτερη και σοφότερη, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο Action 24, ενώ τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος είναι από τα κορυφαία έργα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια να ζητεί η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα προσδοκά ευρωπαϊκές απαντήσεις την ώρα που αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές. Μιλώντας στο Action 24, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας έστειλε μήνυμα υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της κρίσης.
2: Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι δύσκολες τις αποφάσεις τέτοιου τύπου, γιατί υπάρχει ο φόβος πάντα να εκτραχυνθούν τα δημοσιονομικά και να έχουμε προβλήματα στις αγορές και μετά να ακολουθήσει την ενεργειακή κρίση μια πιστωτική κρίση, και δεν θα το θέλαμε αυτό. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η Ευρώπη έχει επίσης αποδείξει ότι σε περίοδους κρίσης γίνεται και ταχύτερη και σοφότερη.
1: Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Το πρώτο αφορά την αξιοποίηση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ, εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο αφορά την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, με στόχο την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, όπως εισηγούνται αρκετές χώρες της Ευρώπης. Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας διαδραματίζει, σύμφωνα με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, και ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, ο οποίος ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς LNG μέσω της Ελλάδας προς τις αγορές της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης.
2: Ο κάθετος διάδρομος πράγματι είναι ένα από τα κορυφαία έργα, όχι για την Ελλάδα, όχι για τις χώρες του διαδρόμου, για ολόκληρη την Ευρώπη και την στρατηγική της αυτονομίας στα καύσιμα.
1: Την ίδια ώρα τα καύσιμα εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους καταναλωτές, με τις τιμές στην Αττική να διαμορφώνονται στα 2,18 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη και στα 2,08 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
3: Οι αγορές θέλουν κάτι πιο χειροπιαστό, θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να επέλθει η ειρήνη Ουκρανία-Ρωσία.
1: Μιλώντας στο Action 24, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Μεταφέρω μία θετική εικόνα, μία προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα απλώσει, όπως σας είπα, δίκτυα ασφαλείας οριζόντιο, και μία προσπάθεια να μην μείνει κανένας χωρίς κάλυψη, με μία τιμή η οποία θα αντανακλά τις σημερινές ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αμετακίνητο στην απόφασή του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να συναντηθούν και να τερματίσουν αυτό το γελίο πόλεμο, δήλωσε. Την ίδια ώρα όμως, οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται.
5: Επιμένει στην ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει στα ύψη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει για την παύση των αμοιβαίων πληγμάτων. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να τερματίσουν τον γελίο, όπως τον χαρακτηρίζει, πόλεμο. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ, στην οποία ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.
6: Kyiv, who said they would back the truce, has already accused Moscow of violating the agreements between the pair to end their strikes on power plants and oil refineries. Accusing the Kremlin of attacking 6 sites on Monday, including a thermal power plant in Kharkiv.
7: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read true social.
5: Η Ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει στο στόχαστρο της Ρωσίας, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι από την περασμένη Παρασκευή έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι στο Κίεβο.
8: According to local authorities, 35 civilians were killed, nearly 200 injured between Friday and this morning, and we of course condemn all attacks against civilians. The attacks also damage energy infrastructure, including a power plant in the region of Kharkiv.
5: Τρεις νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός από ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.
0: Στην Κρήτη περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, στον τόπο καταγωγής του Νίκου Ανδρουλάκη, έχοντας βάλει στο μάτι τα πράσινα κάστρα του νησιού, ενώ ρίχνει τους τόνους με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος», είπε ο Θανάσης Καρτερός για το άρθρο του που προκάλεσε κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Στην Κρήτη παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας για δεύτερη ημέρα, συνεχίζοντας την περιοδία του στο νησί από τα Καμένα στις Μέλαμπες μέχρι τα χωριά του Μιλοποτάμου. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια άλωσης των πράσινων κάστρων, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ρίχνει τους τόνους με το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως αντίπαλος της Ελλάς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
11: Πάντως,
10: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
9: Την ίδια στιγμή και ενώ συνεχίζεται το κυνήγι υποψηφίων βουλευτών με ιδιαίτερη απήχηση στην Κρήτη, στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς φαίνεται πως θα είναι τελικά ο Βαγγέλης Ζάχαρης, μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει γκολ στο ΠΑΣΟΚ. Και ενώ στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν απαντήσεις για το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο χρησιμοποιεί βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα απαντά στις αντιδράσεις, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ευθύνη για τα όσα έγραψε.
12: Και να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
9: Τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως πρόκειται για υποκινούμενη αρθρογραφή από τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης 20 Ιουλίου του 2026. Έχει την Πολιτική Επιτροπή με νούμερο 1 τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Στο νούμερο 26 είναι ο κύριος Καρτερός. Πόσο αυτόνομο είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας της Ελλάς για να γράφει αυτά τα πράγματα.
11: Η Ελλάς πρέπει να ξεκαθαρίσει τις τάσεις απέναντι στον κύριο Καρτερό, διότι η επίθεσή του εκτός από αγενής είναι και πολιτικά απαράδεκτη.
14: Εγώ αν έγραφα δηλαδή ένα παρόμοιο άρθρο δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Το περιεχόμενο του άρθρου όμως, αν κάποιος το διαβάσει, πολιτικά νομίζω ότι στέκει.
15: Αστοχίες υπήρξαν και θα υπάρξουν στο μέλλον. Σημασία έχει να μην χάνουμε το στόχος μας. Και ο στόχος μας είναι ένα. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
9: Μάχη για τη δεύτερη θέση βλέπουν στην κόντρα ΠΑΣΟΚ Ελλάς τα κυβερνητικά στελέχη.
16: Τελικά το σύνθημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι όπως υπάρχει, πώς λέει, από το ΠΑΣΟΚ εκεί με μια ψήφο διαφορά, αλλά τελικά να βγούμε δεύτερη με μια ψήφο διαφορά. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα. Αναμενόμενο είναι αυτή τη στιγμή στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι φανερή πια αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση.
9: Και ενώ τα κόμματα κινούνται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, οι νέες φυγμομετρήσεις το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να φέρουν ακόμα μεγαλύτερη πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις κάλπες.
0: Την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, Θεοδόρα Ζαγανάκου, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, όπως είπε.
17: Μία αναμενόμενη ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όπως είχαμε πει και εδώ από το Action 24, ήταν θέμα χρόνου η προσχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη στην Ελλάς, ύστερα και από την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνει λοιπόν στην ανάρτησή του, η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και απευθύνει κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα για πανστρατιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και για να ακούσουμε τον Κώστα Ζαχαριάδη.
18: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
0: Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο και μάλιστα υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
19: Συναγερμός, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, για την φωτιά αυτή σε χώρο ανακύκλωσης σκραπ στον Ασπρόπυργο, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξαν και εκρήξεις πέραν από τον επικίνδυνο τοξικό μαύρο καπνό που βλέπουμε. Πριν από περίπου μία ώρα η κλίση στην πυροσβεστική, που κινητοποιήθηκε με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα και που τελικά κατάφερε να τη θέσει άμεσα υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, Φανή. Προθεσμία για να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες έλαβαν σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πάμε αμέσως στα δικαστήρια και στο Σπύρο Αλεξανδρή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ενώ Σπύρο, δημιουργήθηκε ένταση στα δικαστήρια μεταξύ αστυνομικών και συγκεντρωμένων.
20: Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν συγκεκριμένα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν. Οι τρεις προσωρινά κρατούμενοι, δύο άνδρες 42 ετών και μια γυναίκα 46 ετών, εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες. Βρέθηκαν σήμερα, πέρασαν το κατόφλι της πρώην σχολής Ευελπίδων, των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, για να απολογηθούν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής δίωξης και της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία, τελεστήσα ως τρομοκρατική πράξη, στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης, αλλά και για ανθρωποκτονία, απόπειρα μάλλον ανθρωποκτονίας, σε βάρος των 24 εργαζομένων της Μαρφίν. Από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως τόνισε νωρίτερα και σε δηλώσεις ο δικηγόρος τους, δεν τους επιδόθηκε κάποιο νέο στοιχείο παρά μόνο το νέο κατηγορητήριο. Δεν δόθηκε δηλαδή κάποιο στοιχείο επιβαρυντικό για τις υποθέσεις τους. Τώρα, νωρίτερα, είχαμε μία ένταση έξω από τα δικαστήρια κατά την στιγμή της μεταγωγής των τριών κρατούμενων. Είχαν συγκεντρωθεί 100 με 150 άτομα που πρόσκυνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αλληλέγγυοι πέταξαν τρικάκια και στη συνέχεια μπουκάλια, καρέκλες και στάντ από τα γειτονικά καταστήματα προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Και οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με περιορισμένη χρήση κρότου λάμψης, αλλά και με μάχες σώμα με σώμα είδαμε αστυνομικών με κάποιους από τα άτομα αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν προέκυψαν προσαγωγές ή συλλήψεις.
0: Ηρέμησαν τα πνεύματα τώρα, είναι εντάξει, εκεί.
20: Όλα είναι καλά τώρα, χωρίς προσαγωγές, χωρίς συλλήψεις. Είχαμε νωρίτερα και συνθήματα όπου φώναζαν κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης.
21: Από την ανακρίτρια μας δόθηκε μόνο το κατηγορητήριο, χωρίς κανένα απολύτως νέο στοιχείο, η αναβάθμιση των κατηγοριών. Πρώτον, με την προσθήκη 24 αποπειρών ανθρωποκτονίας, αμφίβολης νομιμότητας λόγω παραγραφής μετά από 16 χρόνια. Και δεύτερον, οι ατομικές επιβαρυντικές περιστάσεις της διάταξης του άρθρου 187α παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, οι οποίες σημειωτέων ότι παρότι ο νόμος αυτός ισχύει από το 2004, δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί στην υπόθεση της Μαρφίν.
0: Σοκ προκαλεί υπόθεση καταγγελίας για απόπειρα δηλητηρίασης στο Περιστέρι με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι. Ο σύζυγός, στρατιωτικός γιατρός, υποστηρίζει ότι η πρώην γυναίκα του επιχείρησε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Την έπιασε μέσα από κάμερα, σε εστιατόριο αλλά και στο σπίτι του. Εκτός από τη 49χρονη, συνελήφθησαν και οι γονείς της με την κατηγορία της συναυτουργίας.
19: Η γυναίκα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, έναν 41χρονο στρατιωτικό γιατρό, ρίχνοντας μία ύποπτη ουσία, πιθανότατα ατροπίνη, σε φαγητά και ποτά, συλλαμβάνεται στο Περιστέρι. Στο βίντεο αποτυπώνεται η ένταση που επικράτησε.
22: Οι υψηλές δόσεις προκαλεί τοξικότητα, είναι επικίνδυνη και θανατηφόρος. Εδώ λοιπόν, προφανώς, αυτό συνέβαινε συνεχώς, ήταν υψηλές οι δόσεις και προκάλεσε αντιχολινεργική τοξικότητα στο στον γιατρό.
12: Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία μετά από γεύματα. Οι υποψίες του ενισχύθηκαν όταν, ελέγχοντας παλαιότερα κάμερες ασφαλείας εστιατορίου, φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κάτι στο ποτό του την ώρα που εκείνος απουσίαζε από το τραπέζι. Τότε αποφάσισε να τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι του και, παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες, φέρεται να την είδε να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και η 49χρονη συνελήφθη λίγο αφού του βγήκε από το διαμέρισμα, στο οποίο φέρεται να είχε πρόσβαση με αντικλείδι.
2: Μάθαμε ότι τάχα τη τον δηλητηρίαζε, λοιπόν, ότι είχε αντικλείδια, ότι έμπαινε κρυφά στο σπίτι του και χθες στο περιστατικό που συνέβηκε φόραγε κάποιο σκουπάκι.
12: Στο αυτοκίνητο της γυναίκας, όπου την περίμεναν οι γονείς της, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν φιαλίδιο με 10 ml ουσίας που πιθανολογείται ότι είναι ατροπίνη, σύρυγγα και χειρουργική μάσκα.
3: Είναι δυνητικά θανατηφόρος. Ο συνάδελφος, ο παθών, ευτυχώς αναγνώρισε τα συμπτώματα και αναζήτησε βοήθεια, δηλαδή άρχισε να ψάχνεται ο άνθρωπος, με ταχυκαρδία, με θολή όραση, κάνει μέχρι και ψυχοσυχτά επεισόδια και είναι επικίνδυνη για τη ζωή.
4: Σίγουρα μπορεί να ανοίξει και άλλο η βεντάλια. Γιατί? Γιατί σίγουρα οι δικαστικές αρχές στην έρευνά τους θα αναζητήσουν από ποιον προμηθεύτηκε η κυρία αυτή αυτό το φάρμακο, το οποίο προφανώς δεν έχει προμηθευτεί με κάποιο νόμιμο τρόπο.
12: Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια.
23: Αυτά τα αποτελέσματα, όπου θα μας δείξουν την ακριβή ποσότητα της ουσίας και την επικινδυνότητα και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό, θα χαρακτηριστεί νομικά, ποινικά και η πράξη. Ενδεχομένως να έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου από μία απλή σωματική βλάβη, ενδεχομένως και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.
12: Η εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτόφορο πλημμυλαιοδικείο αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας. Μέχρι τότε και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
0: Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη. 35χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος, ο οποίος τον παρέσυρε και στη συνέχεια προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η Γεωργία Τσάλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ, ενώ θα δούμε μαζί και βίντεο ντοκουμέντο, Γεωργία.
24: Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα εδώ στο Παγκράτη, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το αυτοκίνητο να διασχίζει την οδό Φιλολάου, ενώ η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος αναβάτης κινούταν κάθετα με τη διασταύρωση με την οδό Φρίνωνος. Τα δύο οχήματα συγκρούονται πλαγιομετωπικά με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ το αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση χάνει την πορεία του και πέφτει διαδοχικά πάνω σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Να πούμε ότι ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ενώ έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τις τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Σπύρο Αλεξανδρίου οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ ηλικιωμένη, να πούμε, πως έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης.
20: Οδηγείται λοιπόν στον εισαγγελέα ο 62χρονος, ο οποίος φέρεται να σκότωσε την μητέρα του στο σπίτι της οικογένειας. Μέχρι και αυτήν την ώρα, ωστόσο, φέρεται να αρνείται αυτήν την κατηγορία και να ισχυρίζεται ότι μπήκαν ληστές στο σπίτι και δολοφόνησαν την μητέρα του, αφού πρώτα ακινητοποίησαν τον ίδιο. Να δούμε τι έχει ισχυριστεί στους αστυνομικούς και τι έχει πει. Μπήκαν στο σπίτι δύο ληστές, παραβίασαν την πόρτα και με ακινητοποίησαν, με πέταξαν κάτω, μετά άρχισαν να χτυπάνε την μητέρα μου. Αφού μας επιτέθηκαν, άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα μέσα στο σπίτι. Η μητέρα μου ήταν ανέστητη, εγώ άρχισα να φωνάζω για βοήθεια, βγήκα έξω και φώναζα. Το τελευταίο κομμάτι είναι και το μοναδικό που ουσιαστικά επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της προανάκρισης μέσα από τις μαρτυρίες των γειτόνων. Πράγματι, γύρω στη μία τα ξημερώματα, ο 62χρονος φέρεται να βγει και έξω και να φώναζε για βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που καίει τον 62χρονο είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έδειξαν ότι η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της από τις 6 το απόγευμα, 7 ώρες νωρίτερα δηλαδή, από τη στιγμή που βγήκε στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει ο 62χρονος. Ενώ επίσης δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, ούτε αναστάτωσης, παρά μόνο στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε το θύμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στο επίκεντρο φορολογικών ελέγχων βρίσκονται η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, στον απόϊχο της δημόσιας αντιπαράθεσής τους μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Την ώρα που η ΑΔΕ τους ξεσκονίζει και διερευνά οικονομικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ που συνδέονται με τον γνωστό συνθέτη, δημοσίευμα αναφέρει πως ο Νίκος Καρβέλας με τη σύντροφό του απέκτησαν μια πολυτελή διόροφη κατοικία στην Εκάλη τον περασμένο Απρίλιο. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
1: Με την κόντρα Βύση Καρβέλα να έχει φουντώσει και την ΑΔΕ να ξεσκονίζει τα οικονομικά στοιχεία και των δύο καλλιτεχνών, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Καρβέλα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ψευδή δημοσιεύματα.
12: Τις δύο τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών δήθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζω ότι όλα, ανεξαρτήτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία μετέχω και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή, είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμιστεί.
1: Νέο δημοσίευμα αναφέρεται στην αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Εκάλη, αξίας 1,4 εκατομμυρίων ευρώ με πισίνα και μεγάλο κήπο. Οι δύο αγοραστές, ο Νίκος Καρβέλας και η Ελένη Φερεντίνου, απέκτησαν τη βίλα σύμφωνα με δημοσίευμα του Μόνο Νιούς, καταβάλλοντας προκαταβολή 150.000 ευρώ και στη συνέχεια εξόφλησαν το υπόλοιπο ποσό με δύο τραπεζικές επιταγές των 625.000 ευρώ.
5: Αν ταυτίζονται η αγορά ενός ακινήτου με ένα μη δηλωθέν ποσό του ύψους του συγκεκριμένου που λέτε, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε έναν έλεγχο, αλλά και πάλι υπό την ασφάλεια ότι θα προκύψει κάποιο πόρισμα συγκεκριμένο από την ΑΔΕ.
1: Με ανακοίνωση του ο γνωστός μουσικός και συνθέτης για τις διαρροές των τελευταίων ημερών δείχνει το περιβάλλον της Άννας Βύση κάνοντας λόγο για μικροπρέπειες και αθλειότητες.
12: Μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση στο περιστατικό του ΆΚΑ, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ?
1: Την ίδια ώρα η ΑΔΕ έδωσε προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα προκειμένου να απαντήσει για φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
23: Διερευνώνται τα έσοδα 850.000 ευρώ και πιθανόν να φτάνουν και σε ένα βάθος πενταετίας, δηλαδή η ΑΔΕ μπορεί να φτάσει και 5 χρόνια πίσω.
1: Η διορία έρχεται μετά την άρνηση του Νίκου Καρβέλα να παραλάβει τα έγγραφα των ελεγκτών και τον έντονο διάλογο που είχε με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ.
6: Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλήση για έλεγχο.
12: Μη με παρενοχλείτε.
6: Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
12: Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Φύγετε τώρα.
1: Ενώ την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι οι έρευνες και για τις συναυλίες και τις περιοδίες της Άννας Βύση.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που χτυπά τη χώρα. Οι βροχές, οι ισχυρές καταιγίδες, οι θυελλώδεις βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού. Ενώ δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε, Τάσο, πού βρέχει αυτή την ώρα.
7: Πράγματι, αυτή τη στιγμή εξακολουθούν και πέφτουν αρκετές βροχές, όπως θα δούμε και στο χάρτη μας, στο Ιόνιο, το νότιο Ιόνιο από την Λευκάδα και κάτω, στην Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική από τώρα και μετά, ενώ τις επόμενες ώρες περιμένουμε σημαντικές βροχές στο Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, ιδιαίτερα στην Εύβοια κόκκινο συναγερμός, θα πέσουν πολλοί τόνοι νερού σε ένα νησί που είναι ευάλωτο από τις πυρκαγιές. Και στην Αττική περιμένουμε βροχές.
0: Δοκιμάζεται σε όλα η Εύβοια. Ναι. Χιόνια, βροχές, πυρκαγιές. Ναι.
7: Κορινθία, Αττικοβιωτία, ενώ αν ζουμάρουμε στην Αττική στις 7 η ώρα το απόγευμα, βλέπουμε βροχές και καταιγίδες παντού σε όλα τα μέρη της Αττικής, από τα δυτικά και τα βόρεια μέχρι τα ανατολικά και τα νότια, κατά τόπους ισχυρές που θα συνεχιστούν μέχρι και τα μεσάνυχτα. 1-2 η ώρα τη νύχτα, εκεί σιγά σιγά θα αρχίσουν να εκτονώνονται.
0: Άρα μιλάμε για έντονα φαινόμενα.
7: Έντονα φαινόμενα.
0: Να προσέχουμε, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.
7: Ναι, και κυρίως στις παραλιακές και παράκτιες περιοχές του νομού, όπως και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές όλης της Ελλάδας. Αύριο όμως περιμένουμε δυνατούς ανέμους που θα φτάσουν τα 8 με 9 και 10 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και αισθητή πτώση του υδραργύρου.
0: Αύριο δηλαδή θα νιώσουμε την πτώση του υδραργύρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασοπού. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για την ποιότητα του νερού στον Ασοπό ποταμό. Βασιλεία Μανοπούλου, εντοπίστηκαν βακτήρια, ορισμένα από τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο.
8: Και κρούεται λοιπόν καμπανάκι κινδύνου, καθώς εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο σε δείγματα από τα εινόφυτα, τον Σικάμινο και τις εκβολές του ποταμού. Ορισμένα λοιπόν είδη Βίμπριο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις, μεταξύ αυτών και χολέρα. Ωστόσο, η ανίχνευση βακτηρίων του γένους δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του στελέχους που προκαλεί την νόσο. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών ζητά την άμεση κινητοποίηση των Δήμων να γίνουν οι αρμόδιοι έλεγχοι αλλά και οι παρεμβάσεις, αλλά και να αποφεύγονται δραστηριότητες κοντά στο νερό. Τα ευρήματα, ωστόσο, λοιπόν χρειάζονται αξιολόγηση, ενώ μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που παρατίθεται δεν έχει προκύψει η επιβεβαίωση κινδύνου χολέρα στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων στο Παλάσκας βρέθηκε ο Νίκος Δένδιας. Μας ενημερώνει ο Κώστας Αλατζάς.
6: Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων και της μετάβασής τους στην ψηφιακή εποχή, η ηγεσία του Υπουργείου Εφρικής Άμυνας δίνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη μη επανδρομένων συστημάτων και στην εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε αυτά. Όπως είπες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στο πρωί στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού Παλάσκας, όπου από σήμερα θα λειτουργεί το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης σε μη επανδρομένα θαλάσσια αυτόνομα συστήματα. Δηλαδή το προσωπικό θα εκπαιδεύεται στο χειρισμό θαλάσσιων drones, επιφανείας και υποβρυχίων, σε αντιδρόουν συστήματα και σε συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είναι πρωινές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υπεγράφει η συμφωνία, διμερή συμφωνία Ελλάδας-Καναδά για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Τη συμφωνία την υπέγραψε η πρέσβης του Καναδά και ο διευθυντής του 5ου κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Το ερευνητικό σκάφος, ο Roots Race, συνεχίζει τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, Νίκο Νανούρη, κατά τη διάρκεια των εργασιών του, το συνόδευσε πλοίο τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
10: Και για αυτή την εξέλιξη ενημέρωσε η Ιωάννα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο με ανάρτησή του δημοσίευσε το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis, το οποίο βρίσκεται για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο από τις αρχές Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ερευνών για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Ενώ υπήρχε η ενημέρωση ότι το ερευνητικό θα είναι συνοδεία μόνο με ερευνητικά πλοία. Αυτή τη φορά είδαμε μια τουρκική φρεγάτα να συνοδεύει το Oruç Reis, σύμφωνα και με την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα να δείξει και να ενισχύσει, μάλλον, την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο και της ναύτεξ που έχει εκδώσει. Μια ναύτεξ που φτάνει μέχρι ανοιχτά των κατεχομένων.
0: Νίκο, την ίδια ώρα ο Ταγί Περντογάν, με μια δήλωση προς πάσα κατεύθυνση, προσπαθεί να ρίξει τους τόνους προτάσσοντας το διάλογο.
10: Ναι, Ιωάννα, φαίνεται πως ο Ταγί Περντογάν υιοθετεί μια πιο ήπια ρητορική, καθώς μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση με φόντο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι υπέρ της επίλυσης των διαφωνιών μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής κεραιότητας είναι μια θεμελιώδη αρχή της Άγκυρας, όπως ανέφερε η Ιωάννα χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Νίκο, να ακούσουμε τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και επιστρέφω σε σένα.
11: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasiyle çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir.
0: Νίκο, έχουμε ακραία πρόκληση από τον Μπαχτσελή. Τι είπε πάλι?
10: Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, Ιωάννα, από τον Ταγί Περντογάν, ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ουσιαστικά επιτέθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και αφού επικαλέστηκε τη στήριξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στο συγκεκριμένο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν ένα τεράστιο λάθος για την Αθήνα αν νομίζει ότι θα μπορέσει να παρακάψει την αντίδραση της Άγκυρας μέσω υποστήριξης τρίτων χωρών. Ωστόσο, τα έβαλε μετά και με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Και αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, όποιες συμμαχίες και να συγκροτήσει, όποια όπλα και αν πάρει, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ασφαλής. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας φοβήσει, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή και κατέληξε λέγοντας ότι κάποιοι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερα όπλα από τα όπλα που προσφέρει στην Ελλάδα το Ισραήλ. Αρκετά ακραίες δηλώσεις, Ιωάννα, από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περντογκάν πριν από λίγα λεπτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και για να ακούσουμε τον Μπαχτσελή.
9: Αμερικα Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır.
0: Ναι, επίθεση των Χούθη χθες βράδυ στο Ριάντ. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και ήχησε συναγερμός Αθήνα Σούτζου. Ενώ οι νέες επιθέσεις έρχονται μετά από ένα αιματηρό Σαββατοκύριακο με 18 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
13: Ακριβώς, Ιωάννα. Τρεις επιθέσεις σε τρεις ημέρες. Η κατάσταση είναι οριακή στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την τελευταία βαλιστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης προς τη Σαουδική Αραβία. Με το Βασίλειο να προειδοποιεί για σκληρή απάντηση. Ακούμε και το συναγερμό που ήχησε. Οι Χούθη ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν λοιπόν επίθεση το βράδυ προς το αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο στην καρδιά του Ριάντ, το βασιλιάς Χαλίντ, αλλά και την αεροπορική βάση στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι υπήρξαν τρεις εκρήξεις στο Ριάντ. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε επίσημα ότι η αεροπορική της άμυνα αναχέτησε τους βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη, οι οποίοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και απειλούν τις διεθνείς πτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν ότι μέχρι και τα μέσα του Οκτωβρίου θα σταματήσουν τις πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σχόλιο σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις, τις κλιμακούμενες πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη είχε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρεκτρέπονται πολύ άσχημα ήταν το σχόλιο του, χωρίς ωστόσο να μιλήσει για τα επόμενα βήματα της Αμερικανικής κυβέρνησης στο πεδίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.

0: πίστηκε σε πρώιμο στάδιο, ενώ την απόφασή του να χειρουργηθεί ανακοίνωσε ο ίδιος στους πιστούς κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μεσημεριανής λειτουργίας της Κυριακής.
1: Recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Η είδηση της νοσηλείας του κινητοποίησε τους πιστούς που στέλνουν τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση.
2: And late tonight at the Vatican, the faithful here wishing Pope Leo a quick recovery.
0: Η παραμονή του στο νοσοκομείο αναμένεται να διαρκέσει 7 ημέρες.
3: The Vatican anticipates one week of recovery and has canceled all of the Pope's audiences through October 20th. No word yet on how or if this will impact the Pope's travel to South America next month.
0: Μέχρι και τη Δευτέρα, ο Πάπας συνέχισε κανονικά τις υποχρεώσεις του μία ημέρα πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Η είδηση του προβλήματος υγείας του προκάλεσε έκπληξη στους εκκλησιαστικούς κύκλους.
4: It comes as a surprise to all of us that the Holy Father needs to be hospitalized for a few days for an intervention, but it will not change what we're doing because he would come and listen at the end.
0: Μηνύματα συμπαράστασης στον Πάπα Λέοντα έρχονται και από την πολιτική ηγεσία της Ιταλίας.
5: Επιθυμώ να εκφράσω στον Άγιο Πατέρα την προσωπική μου συμπαράσταση, καθώς και εκείνη της Ιταλικής κυβέρνησης για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες. Είμαι σίγουρη ότι και ο Ιταλικός λαός δεν θα παραλείψει να προσφέρει τη στήριξη και την αγάπη του.
0: Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση έστειλε και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, τονίζοντας ότι ο Ιταλικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του Πάπα.
6: Ο Ιταλικός λαός είναι κοντά σας και εκφράζει τα αισθήματα στοργής του. Εκτός από τις προσευχές των καθολικών πιστών, μπορείτε να βασίζεστε στις εγκάρδιες σκέψεις αμέτρητων ανθρώπων στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο.
0: Από το Βατικανό μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, οι ευχές για τον Πάπα Λέοντα συγκλίνουν σε ένα μήνυμα. Να ξεπεράσει γρήγορα την περιπέτεια της υγείας του και να επιστρέψει το συντομότερο στα καθήκοντά του.
7: Πάμε αμέσως στη Θεοδώρα Απότα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θεοδώρα, πέθανε 59χρονη στη Χαλκιδική, σε κλινική της Χαλκιδικής, κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης.
8: Η γυναίκα, όπως πληροφορηθήκαμε, η Ιωάννα, είχε χρόνια νευρική ανεπάρκεια και υποβαλόταν σε αιμοκαθάρσεις. Λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Το κέντρο άμεσης δράσης στη Χαλκιδική ειδοποιήθηκε χτες ότι η γυναίκα δεν έχει τις αισθήσεις της. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ γίνεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στην συγκεκριμένη γυναίκα.
7: Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας στην νεκροτομής για να δουν την αιτία θανάτου, ε?
8: Ακριβώς.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα στα κινηματογραφικά νέα περνάμε. Το κυνήγι της τηλεθέασης βρίσκεται στο επίκεντρο του ψυχολογικού θρίλερ Prime Time του Lance Oppenheim. Την ιστορία δύο αδερφών που προσπαθούν να υλοποιήσουν το αμερικανικό όνειρο πραγματεύεται το Paper Tiger με πρωταγωνιστές τον Adam Driver και την Scarlett Johansson. Τις αποκαλύψεις για τις σκοτεινές πρακτικές του Facebook επιδιώκει να φωτίσει το Social Reckoning.
0: Το The Social Reckoning, η πολυαναμενόμενη συνέχεια του The Social Network, έρχεται να φωτίσει τη σκοτεινή πλευρά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
9: Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
0: Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άρον Σόρκιν υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ενός θρίλερ που βασίζεται στις αποκαλύψεις για τις εσωτερικές πρακτικές του Facebook.
10: Connecting people, it's a virtuous mission, because some people are awkward. They get to be their best self when they're alone at their keyboard.
0: Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Μίκη Μάντισον, τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και τον Τζέρεμι Στρόγκ, ο οποίος ενσαρκώνει τον ιδρυτή του Facebook, Μάρκ Ζούκεμπεργκ.
10: How hard is it to get powerful people to change something they're doing?
9: You have to cause pain. You have to make it hurt.
0: Η ταινία επιχειρεί να φωτίσει στις αθέατες πλευρές του ψηφιακού κόσμου σε ένα θρίλερ που φέρνει στο προσκήνιο τη δύναμη της τεχνολογίας και την επιρροή της στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Adam Driver και η Scarlett Johansson ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Paper Tiger.
11: Perfect opportunity for us to do something substantial together. For the whole family.
0: Ένα αστυνομικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του James Gray με τον Miles Teller να συμπληρώνει τον πρωταγωνιστικό cast.
11: I walked in on something. They didn't want me to see.
0: Η ιστορία μας μεταφέρει στο Queens της Νέας Υόρκης το 1986, όπου δύο αδέλφια προσπαθούν να κάνουν το αμερικανικό όνειρο πραγματικότητα.
11: It's bad, Gary. We didn't do a goddamn thing. Your brother?
0: Τα σχέδιά τους, ωστόσο, παίρνουν επικίνδυνη τροπή όταν βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια υπόθεση που τους φέρνει αντιμέτωπο

0: με τον υπόκοσμο και τη ρώσικη μαφία. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου. Η σκοτεινή πλευρά της τηλεόρασης και το κυνήγι της τηλεθέασης βρίσκονται στο επίκεντρο του prime time, του ψυχολογικού θρίλερ του Lance Oppenheim που βασίζεται σε μια πραγματική υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Στο επίκεντρο η δύναμη των μέσων ενημέρωσης και ο τρόπος με τον οποίο ο δημοσιογραφικός κεντρινισμός μπορεί να διαμορφώσει την κοινή γνώμη.
1: I don't really like your show. But America loves it. So I need to...
0: Ο Ρόμπερ Πάτισον υποδίδεται τον παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από μια εκπομπή που αποκάλυπτε άνδρες που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ανήλικους. Αυτό που ξεκίνησε ως μια επιχείρηση αποκάλυψης εγκληματικών συμπεριφορών εξελίχθηκε σε μια υπόθεση με σοβαρά ερωτήματα για τα όρια της δημοσιογραφίας, την νομιμότητα και την ηθική στο βωμό της τηλεθέασης.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ρίχνονται απόψε στη μάχη της EuroLeague για την δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της Παρτιζάν, ενώ οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στην Ισπανία τη Βαλένθια.
1: Η δράση στην Ευρωλίγκα συνεχίζεται σε αμύωτους ρυθμούς, με τους αιώνιους αντιπάλους να αγωνίζονται μακριά από τις έδρες τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ παίζει το βράδυ της Τρίτης στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν, σε μια γνώριμη έδρα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: What I expect is that will be a nice basketball game. First of all, people of Partizan, they will do it exactly how they feel. We play EuroLeague game against team that play excellent in the beginning of the season. A lot of quality, very aggressive defense. We try to prepare ourselves and to play the best possible game.
1: Οι πράσινοι διατηρούν το απόλυτο των νικών με επιτυχημένα αποτελέσματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις όλες εντός έδρας, ενώ για πρώτη φορά αγωνίζονται φέτος μακριά από την Telekom Arena. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός θα περάσει όλη την εβδομάδα στην Ισπανία, αφού αντιμετωπίζει διαδοχικά τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα, με πρώτη αντίπαλο τις νυχτερίδες το βράδυ της Τρίτης.
3: Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 100 πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Αργελόνη εναντίον Βαλένθια, μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζεται το παιχνίδι εκεί.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε στην Ισπανία μια αποστολή 16 παικτών, αφήνοντας εκτός μόνο τον τραυματία Πλότα και τον νεαρό Μπουρνελέ.
0: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τις γαλλικές αρχές η απαγόρευση της μετακίνησης οπαδών του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Πέμπτης της Μαρσέιγ με τους Ερυθρόλευκους. Στην Super League τώρα η Καλαμάτα έκανε την έκπληξη και νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Ο δικεφάλος του Βορρά έχασε σημαντική ευκαιρία έτσι να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Παναθηναϊκό.
1: Οδυνηρή ήττα υπέστη ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 3-1 από την Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά δέχθηκε 3 γκολ μέσα στην έδρα του από ομάδα της περιφέρειας ύστερα από 15 χρόνια με προηγούμενο τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Καλαμάτα στην προϊστορία των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Στο 26 ο Ντιάγη έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στο Βάργας και υπέπεσε σε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος που το κέρδισε ανοίγοντας το σκορ για την Καλαμάτα. Πριν από το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ισοφάριση όταν μετά από μπέρδεμα στην άμυνα της Καλαμάτας, ο Ντιάγη βρήκε την μπάλα μπροστά του και την έστειλε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα χτύπησε στην αντεπίθεση και με πρωταγωνιστή τον Βάργας πήρε και πάλι το προβάδισμα στο 57. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 59 όταν ο Βάργας πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα, προλαβαίνοντας την έξοδο του Τσιφτσί, ο οποίος τον ανέτρεψε και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Στο 65 η Καλαμάτα μετά από σέντρα του Χάμζα είχε δοκάρει, όμως το τρίτο γκολ ήρθε στο 66 όταν μετά από όμορφη ενέργεια του Αλόνσο, αυτός άδειασε τους πάντες και έβγαλε ασίστ στο να μαρκάρει στο Κουρμινόφσκι, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 1-3. Το τέλος του αγώνα βρήκε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζει τους παίχτες για τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα.
0: Η δράση στο Champions League επιστρέφει απόψε. Στους σημαντικότερους αγώνες, η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός έδρας με τη Γαλατά Σαράι, ενώ στην Ισπανία η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Manchester United. Βραδιά Champions League απόψε με την αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Manchester United να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα. Οι Ροχιμπλάνκος θέλουν να πάρουν το πρώτο τους φετινό τρίποντο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς την πρώτη αγωνιστική είχαν ιτηθεί από τη Λίβερπουλ και ο Σιμεώνε τρίβει τα χέρια του, καθώς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
4: Vamos a enfrentar un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, muy buena, con mucha agresividad, con mucha intensidad, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo.
0: Η Manchester United είχε κερδίσει στην πρεμιέρα της, όμως προέρχεται από 4 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στην Αγγλία. Πολλά τα προβλήματα για τον Κάρικ που δεν υπολογίζει στους Σέσκο, Ντόργκου, Ουγκάρτε και Μαζράουι, ενώ αναμένεται να προφυλαχθούν και οι Μέινου και Σο. Εκτός έδρας δοκιμασία για την Μπαρτσελόνα που θα αντιμετωπίσει τη Γαλατά Σαράι στην Τουρκία. Ο Χάνσι Φλίκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πολυτιμότερο παίκτη του έως τώρα στη σεζόν, τον Ραφίνια, καθώς τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό της Βραζιλίας κόντρα στην Αυστραλία. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Ντε Γιόνγκ, Κρίστεσεν και Μπανταρτζή. Για τους γηπεδούχους, μόνο ο Σίγκο είναι τραυματίας. Οι Μπλαουγκράνα θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη League Face του Champions League, ενώ η Γαλατά Σαράι αναζητά το πρώτο της τρίποντο.
5: And for us, it's important that we are working together in the defense as one unit, and there is everyone is has to be included in the defense. So this is what I want to see from my team.
0: Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 8 φορές στο παρελθόν, με την Μπαρτσελόνα να μετρά 5 νίκες στη Γαλατά Σαράι 1, ενώ 2 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι. Να δούμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Champions League, με την ημέρα να είναι γεμάτη με δράση. Στις 8 παρατέταρτο δύο αγώνες, Lens, Sporting Λισαβόνας και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Στις 10 οι υπόλοιποι, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona. Ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους αγώνες της Ίντερ με την Club Brugge, της Λιψίας με την Eindhoven, η Viking υποδέχεται την Bayern Μονάχου και η Villarreal την Νάπολη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με την Al Nassr, φτάνοντας τα 981 γκολ συνολικά στην καριέρα του. Ο 41χρονος πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 3-1 της Al Nassr επί της Neftchi Fargona. Ο Μανέ έκανε τη σέντρα από αριστερά, με τον Γιαχία να στρώνει την μπάλα όμορφα στον Πορτογάλο και εκείνος με δυνατό γυριστό σουτ έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Με αυτόν τον τρόπο ο Ρονάλντο έφτασε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 γκολ που είναι και ο μεγάλος του στόχος. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιουλιά. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την κακοκαιρία, σταδιακά να επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, βροχές αναμένονται ουσιαστικά σε όλη τη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Στερεά και μέχρι το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και τη Δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από χαλάζι και πολλούς κεραυνούς. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, οι οποίοι θα στραφούν σε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο από το βράδυ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και εκεί θα στραφούν από το μεσημέρι σε βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει περισσότερες περιοχές στους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου και μόνο στο νότιο Αιγαίο δεν θα πέσει κάτω από 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αναμένονται βροχές σε καταιγίδες σε επόμενες ώρες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 15 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται συννεφιά με βροχή κατά διαστήματα. Θερμοκρασία τη νύχτα θα παίζει 12 βαθμούς Κελσίου με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική και Νότια χώρα, με ισχυρές ροχές σε καταιγίδες στην Εύβοια, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παράλληλα, θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 8 και 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
5: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
6: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
7: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
8: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
9: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
10: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
11: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
12: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
13: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
14: κάτσε μας πει το τσάτ.
15: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
16: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
17: Testing, testing. Are you guys ready?
18: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
19: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
20: Oui.
19: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
18: Για μικρούς και μεγάλους.
19: We found the Yeti!
18: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
21: How'd you like it?
22: We love it.
18: Πάστα!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1904, σε ενέδρα στην Στάτιστα Καστοριάς, σκοτώνεται από τουρκικά στρατεύματα ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς σε ηλικία 34 χρόνων. Δρούσε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη και έστρεψε την προσοχή της στον μακεδονικό αγώνα, με τον Μελά να καθιερώνεται ως θρηλυκό σύμβολο αυτού. Το μικρό χωριό της Καστοριάς, στο οποίο έχασε τη ζωή του, φέρει πλέον το όνομά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Την ίδια χρονιά η Διπλαράκου είχε αναδειχθεί Miss Ευρώπη στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο αθλητής του handball Νίκος Γραμματικός. Θεωρείται από τους καλύτερους αθλητές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στις Φρέντεμπεκ, Ντίζελτορφ και Βίντερτουρ. Με την εθνική κέρδισε την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Στην Ελλάδα έπαιξε σε Βρυλίσια, Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, Κολέγιο Αθηνών, Δούκα και Πανελλήνιο. Αργότερα έγινε προπονητής, έχοντας καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 στη Χιμάρα της Αλβανίας από Έλληνες γονείς ο αρσιβαρίστας Πύρος Δήμας. Πήρε 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ενώ το χρονικό διάστημα 2012 με 2015 υπήρξε βουλευτής κρατίας του ΠΑΣΟΚ. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο σε ηλικία 90 χρόνων. Το 1997 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έργα του όπως «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» και «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» παίζονται και θα παίζονται για πολλά χρόνια ακόμα στις θεατρικές σκηνές παγκοσμίως. Έχουν μεταφραστεί σε παραπάνω από 30 γλώσσες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Beautiful, Ava.
6: I can't go through at the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry
4: me? Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

0: έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
8: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο. Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
1: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
7: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
8: Beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
12: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
13: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
14: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
15: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
16: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
17: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται
16: κακομοίρι. Αυτό λέτε εσείς.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
2: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24.
9: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρα Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην κορυφαία εκπομπή της Ευρώπης που λέει και ο Αποστόλης εδώ πέρα, φίλος μας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Μπιλή.
1: Κωστάρα, πού είσαι?
2: Γεια σας, Αλανιά.
1: Γιατί περιορίστηκε στην Ευρώπη, δεν καταλαβαίνω.
2: Έλατε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πολύ φιλόλος.
2: Σήμερα είχαμε βγει και εκτός Ευρώπης. Περίμενα το δεύτερο γκολ της Τζόχορ για να έρθω στο στούντιο. Το έβαλε και ήρθα.
3: Εδώ σε λίγο.
2: Μεγάλη Τζόχορ
3: 0-2. Μια εβδομάδα θα είμαστε 90 χιλιόμετρα μακριά την Κίνα, να ξέρεις.
1: Εσύ.
3: Το Αλμάτι, κάτσα και το είδα. Είναι νότιο-ανατολική, νοανατολικό Καζακστάν. Αθήνα Κόρινθος, η απόσταση από τα σύνορα με την Κίνα.
2: Τρελάθηκα γιατί μου πες 6 ώρες πτήση, ρε φίλε. Δεν το ήξερα.
3: Και φτάει η επιστροφή.
1: Πω πω.
3: Έκα δεν είστε. Έκα είμαστε.
1: Θα. Πώς το λένε.
2: Δεν θα πήγαινα εγώ.
3: Γιατί?
1: Είναι μακριά, ε.
2: Είναι μακριά. Ρε,
3: τι ξέρεις, θα κάνω.
2: Πολλές, πρέπει να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις, να ξανακοιμηθείς.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνω μικρό.
2: Πόσες ώρες
3: θα κάνω? Θα κατεβάσω το Φάουντα. Να δω ένα τέτοιο.
2: Περνάει.
1: Better Call Saul βλέπω τώρα εγώ.
3: Μετά ένα ραβού, δεν πέσω.
1: Αλλά το Φάουντα είναι πολύ καλό.
2: Είδατε ποιος πέθανε?
1: Είδα, ρε φίλε. Ο γιος του άλλου στο Breaking Bad.
3: Ήξερα ότι υπάρχει μια σειρά, δεν ήξερα τον
2: Ιωτοπέδη. Α, δεν το έχεις τον Breaking Bad.
3: Παιδιά, δεν βλέπω.
1: Όποιος έχει δει μια σειρά τέτοια, ρε παιδί μου, και ειδικά βλέπει και την ανάρτηση του τύπου αυτή, που λέει ότι κάνω ταξίδι γε μου, είναι πολύ έτσι, σε χτυπάει διαφορετικά.
3: Παραλίγο να χυθεί.
1: Αν έχεις δει τη σειρά. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι στο μέρος που είχε πάει ο Βερβελές, για να ξέρετε, ο Γουλής. Ο Βερβελές πήγε light, γιατί είχε βαρύ χειμωνιά εκεί που πάει ο Γουλής τώρα.
3: Όχι. Ο Διονύσης είχε πάει, νομίζω, το Δεκέμβρη, πότε έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Και είχε φάει Γενάρη, βαριά χιονιά.
1: Είχε.
3: Μας, σημείο 15.
1: Και ο ίδιος.
3: Ήταν βόρεια, εμείς πάμε πιο κάτω και χαμηλά.
1: Ναι.
3: Αλλά πάμε σε καλή περίοδο. Γι' αυτό πάμε Αλμάτι και δεν πάμε Αστάνα.
1: Πάτε Οκτώβρες, εντάξει.
3: Ναι, που φαντάσου, δηλαδή θα έχει 5-6 βαθμούς το βράδυ, τίποτα, καλοκαίρι.
1: Για όσους ρωτούν, ο Βερβελές θα είναι εδώ σε λίγο. Better Call Saul, καλό. Βερβελές θα αναδώσει λίγο. Έμπλεξε, λέει, στην κίνηση κι αυτός. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως έχει λίγη σου, ήρθαμε τον Κώστα νωρίτερα.
3: Έχει.
1: Έχει λίγο βροχούλα τώρα. Προσέχετε στους δρόμους. Θέλω να πω ότι χθες η Καλαμάτα έχει κάνει αδιανόητο αποτέλεσμα. Εγώ δεν το περίμενα.
3: Και διανόητο παιχνίδι βασικά που έχει κάνει συνολικά.
1: Είναι και ο τρόπος που έχει πάρει το διπλό. Δηλαδή δεν είναι ότι κλείστηκε, το κλέψε κάτι.
3: Όχι, τίποτα.
1: Έχει κάνει φοβερό
3: μάτσο. Μπάλα με αυτά. Τα έχω πει για Χριστοφιλέα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Είναι καλός προπονητής.
3: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Κάποιος μπορεί να τσιτώσει τώρα που θα τα ακούσει αυτό.
1: Φίλος μας.
3: Και πού τον είδες εσύ το Χριστοφιλέα? Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και φάνηκε και μου άρεσε χθες. Δηλαδή, επειδή έχουμε περάσει, και το βάζω και τον κύριο μέσα, από τέτοιες κατηγορίες. Το είπε τόσο. Δεν το είπε πόνο.
1: Ότι συγκινήθηκε.
3: Το είπε συγκινημένο ότι λέει πριν 4 χρόνια είναι μάγκε, ήμουν τοπικό.
1: Ήμουν τοπικό.
2: Ναι.
3: Και τώρα σου λέει είμαι αλφα-εθνική και έκανα διπλό στην Τούμπα.
2: Τρομερή δουλειά.
1: Και κερδίζω για
3: δηλαδή, μπράβο ρε μάγκα.
1: Πραγματικά στην Τούμπα η καλά.
3: Πραγματικά μπράβο στο μάγκα.
1: Όχι, είναι ωραίο
3: και πολύ καλό ο πολιτή και ωραίο τύπο.
1: Ναι. Πρώην τερματοφύλακα, να ξέρει ο Χριστοφιλέα. Θα μα φιλοξενήσει εδώ σε μια εκπομπή στο Πάμε Γήπεδο που είχαμε και παίξαμε και λίγο μπαλίτσα νωρίτερα και ήταν τότε με την Ελλάδα Σύρου και. Είχε ξεκινήσει και καλά, είχε ανέβει την κατηγορία, αν
3: την
1: θυμάσαι.
3: Την πρώτη, από τη ΓΒ.
1: Μπράβο, Super League 2 έπαιζε. Και
3: 3 χρόνια ήταν εκεί.
1: Τα είπαμε εκεί. Τώρα κάνει σπουδαία πράγματα και στην Καλαμάτα, μπράβο του και εξής.
2: Πάντως γενικά, και το κάναμε και θέμα στο Αθλέτικο το πρωί, τελικά δεν ξέρεις αν έχει ανοίξει ψαλίδα ή αν έχει κλείσει ψαλίδα.
1: Με τους
2: μικρών,
1: κάτω.
2: Με τους μεγάλους. Ήδη έχουμε 2 γκέλες του Ολυμπιακού. Στο Βόλο και με τον Όφη. 2 γκέλες της ΑΕΚ. Με τον Αστέρα.
3: Και την Κηφισιά.
2: Και με την Κηφισιά. Και μία ήττα του ΠΑΟΚ εντός έδρας από την Καλαμάτα. Δηλαδή, ήδη σε 6 αγωνιστικές έχουμε 5 γκέλες των μεγάλων. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει. Που έχει παίξει με 4 μάτς τέτοια.
3: 4 από τα 6, ναι.
2: Ναι. Που νομίζω με την Καλαμάτα. Δυσκολεύτηκε λιγάκι.
3: Λίγο πιο δύσκολα. Απλά ναι. Δεν ήταν πιστικό, ρε παιδί μου.
2: Αλλά
3: είχαν ευκαιρίες σημαντικές.
2: Ναι, τελικά δεν ξέρω αν όλο αυτό το hype των μεγάλων που πράγματι έχουν ρίξει λεφτά, έχουν μεγάλα budget, έχουν καλούς παίκτες κτλ. Την έχει ανοίξει τόσο πολύ την ψαλίδα με τις μικρότερες ομάδες. Θα το δούμε και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί τώρα ήταν και μια ιδιαίτερη αγωνιστική, θα πω εγώ, μετά από μια πολύ μεγάλη διακοπή. Και γι' αυτό δεν είδαμε και σπουδαίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ χαλιά και οι δύο αιώνιοι στο μεταξύ τους μάτς είχαν κακή απόδοση. Μόνο η ΑΕΚ νομίζω εμφανίστηκε έτοιμη για μετά από διακοπή.
3: Ναι.
1: Η ΑΕΚ ναι, έτσι έδειξε. Και ήταν κόντρα στον Όφη που τον
2: έφυγε στο
1: μυαλό μας.
2: Βάζουμε πάντα και τον αντίπαλο. Είχε ένα καλό αντίπαλο.
1: Και αυτό που λέει ο Βασίλης, Κώστα, σου δίνω το λόγο αμέσως. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ το σκεφτόμουν αυτό, αλλά ρε φίλε, με τον Όφη λέγαμε ότι αυτή είναι μια ομάδα, πώς το έχεις πει πολύ ωραία, ότι δημιουργεί μια κατηγορία μόνη της. Σιγά σιγά με την εξέλιξή της. Δείχνει. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο αυτή που μπορεί να πάρει αποτελέσματα με εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή, η Καλαμάτα χθες με εντυπωσίασε. Δεν είναι το 1-3. Μπορεί να συμβεί. Είναι και ο τρόπος που το παίρνεις.
2: Γενικά,
1: τον γκολ του ΠΑΟΚ, παρεπτώσει, θα με ρωτήσουν αρκετοί, δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ τον γκολ του ΠΑΟΚ. Και ο Πέλκα τραβάει τον Καλουτσικίδη ξεκάθαρα. Επειδή μου στείλαν 2-3 φίλοι χθες του ΠΑΟΚ και με ρωτούσαν και Καλαμάτας πάλι από κάτω. Ναι, συμφωνώ, γιατί το ίδιο το έλεγαν όλοι. Ότι ακόμα και πάνω από Θεσσαλονίκη που μου έστειλαν, μου λένε δεν υπάρχει, μου λέει αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, δεν υπάρχει αυτό.
3: Θεωρώ ότι ήταν φάουλ και εγώ το πιστεύω. Απλά ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Αλλά δεν την κατέβαλε αυτή την Καλαμάτα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, και τρομερό ότι πάρασε ο Βάργα. Πολύ σφιχτή, σφριγγυλή ομάδα. Καλό το αριστερό της μπακ. Ο Καλουτσικίδης μαζί δεν το συζητάγαμε πριν, στον δρόμο που ήμασταν, στο οποίο όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. Μια χαρά μπακάκι δεξί είναι το παιδί. Mm-hmm. Πολύ καλός. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλός. Και μ' αρέσει που οι μικρομεσαίοι, ας πούμε έτσι, δεν τους φοβούνται μέχρι τώρα κανέναν.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι πιθανότατα.
3: Πάνε και παίζουν.
2: Αυτό το στυλ παιχνιδιού που αρκετές ομάδες έχουν υιοθετήσει πια. Η Καλαμάτα, η Κηφισιά το κάνει με το Λέτο.
3: Ναι.
2: Ίσως τελικά είναι αυτό που εν τέλει στην πορεία ενός μαραθωνίου θα τους οδηγήσει και στους στόχους τους. Δηλαδή το να μην κλίνεσαι, να μην βάζεις ταμπούρι, που κάποια στιγμή μπορεί να φας τον γκολ. Και όταν φας τον γκολ, μετά τι θα κάνεις. Ναι. Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις την μπάλα απέναντι στο μεγάλο. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν φας τον γκολ, άντε να χάσεις με ένα 0. Να σου πούνε
3: θα
2: μπράβο.
3: Χάσεις. Θα χάσεις.
2: Θα χάσεις όμως.
3: Σωστό.
2: Το να παίζεις έτσι θαραλέα και έχοντας την μπάλα και βγάζοντας τις αντεπιθέσεις σου και κοιτάζοντας τα μάτια της μεγάλης ομάδας, okay, δεν θα τις κερδίσεις όλες, αλλά μπορεί να σου φέρουν 1-2 αποτελέσματα που στο τέλος θα σου κάνουν τη διαφορά απέναντι σε άλλους.
3: Βέβαια.
1: Γιατί overall, Βασίλη μου, τώρα αυτές οι ομάδες, αν το δούμε εντελώς ψυχρά, δεν υπολογίζουν να πάρουν κάτι εκεί. Αν πάρεις κάτι, είσαι κερδισμένος. Να χάσεις τίποτα δεν πρόκειται. Αν δεν φας 5-6, που δεν θα φάει 5-6 μια τέτοια
3: ομάδα. Μόνο να πάτεις καμιά πανελευθερία.
1: Καμιά ζημιά μεγάλη.
3: Βαριά.
1: Χαστάς τι λέει για όλα αυτά. Καλησπέρα.
3: Έλα, αγοράκι μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, παιδιά μου.
3: Γεια σας, άρχοντε.
1: Είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, λέγαμε χθες, πάρα πολύ το κουβεντιάσαμε, να ανέβει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλευόμενος το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Αλλά όχι μόνο δεν είδαμε αυτό, αλλά είδαμε και το ακριβώς αντίθετο. Μια ομάδα ανέτοιμη απέναντι σε μια Καλαμάτα που ό,τι αδυναμία είχε ο ΠΑΟΚ χθες, την εκμεταλλεύτηκε.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε χθες όλα τα θέματα στρωμένα μπροστά του. Είχε την ξεκούραση των τριών εβδομάδων, είχε τη δυνατότητα το χρόνο να δουλέψει ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα αντίπαλο που προφανώς δεν είναι του ίδιου μεγέθους, αλλά έχει τα καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μάλλον δεν εντοπίστηκαν από το τεχνικό επιτελείο. Είχε πολλές επιστροφές παικτών, ήταν σχεδόν πλήρες για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά είναι στα λόγια. Στον αγωνιστικό χώρο, ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά σοκαριστικά κακός. Δεν ήταν δηλαδή η ήττα τόσο... Ήταν σοκαριστική η ήττα, αλλά για μένα πολύ περισσότερο ήταν η αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, και το τονίζω το από το πρώτο λεπτό, γιατί ρε παιδί μου, περιμένεις μετά από έχοντας μια φρέσκια ομάδα μετά από 3 εβδομάδες διακοπή ότι θα μπει ο γηπεδούχος να πιέσει, να καθαρίσει το παιχνίδι νωρίς, να βγάλει εντάσεις, να βγάλει ενέργεια. Δεν είδαμε ούτε καν αυτό. Γενικώς είχε πάρα πολλά ερωτηματικά η χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, και ατομικά και ομαδικά και σε προπονητικό επίπεδο. Βεβαίως ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη μετά το τέλος στη συνέντευξη τύπου, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα αρκεί αυτό να αναλάβει την ευθύνη. Προφανώς έχει πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, όπως έχουν μέρος της ευθύνης και οι παίκτες, έτσι. Είδαμε ποδοσφαιριστές να μην πέφτουν πάνω στην μπάλα, να μην, και προσπαθούν, να μην προσπαθούν να κερδίσουν κάποια μονομαχία, να μην βγάζουν καθόλου ενέργεια, να μην βγάζουν καθόλου εντάσεις, και φυσικά καθαρά τακτικά και αγωνιστικά να μην μπορούν να δημιουργήσουν, να παράξουν ποδόσφαιρο. Από το πρώτο, ξαναλέω, λεπτό μέχρι το τελευταίο, η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα σημείο αναφοράς να μπορεί να φτιάξει παιχνίδι, δεν είχε καμία συνεργασία για να μπορεί να κερδίσει χώρους. Δεν είχε καμία ατομική ενέργεια για να μπορεί να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Και σιγά σιγά όσο περνούσε η ώρα, αυτή η ανασφάλεια που έβγαζε η μεσοεπιθετική γραμμή πήγαινε προς τα πίσω, γιατί η μπάλα έμενε στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Προσπαθούσαν να βγάλουν κάποιες βαθιές παλιές, έκαναν λάθη, σχεδόν αναγκαστικά έβγαζαν την μπάλα έξω. Έχαναν και αυτοί σε αυτοπεποίθηση, οπότε όλο αυτό ήρθε να δέσει στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά να καταρρεύσει ο ΠΑΟΚ από το 1-2 και μετά, και ίσως και μετά και την αποβολή του Τσιφτσί ακόμα περισσότερο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα μπορούσε να δεχτεί και περισσότερα γκολ από μια Καλαμάτα που ήταν χάρμα ιδέες χθες. Έπαιξε μπάλα για να κερδίσει και όχι για να μην χάσει.
1: Ξεχωρίζω και παίκτες, φίλε. Εντάξει, όλοι ήταν καλύτερα στην Καλαμάτα και στην άμυνα. Βλέπεις ότι είναι και παιδιά τα οποία αγωνίζονταν πέρσι στη Super League 2. Και όμως είναι εκεί και δηλώνουν παρόντες όλοι αυτοί στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα ως πρωταγωνιστές.
2: Ναι.
1: Συστήνονται σε κάποιους. Γιατί όσοι παρακολουθούσαμε Super League 2 πέρσι και περιγράφαμε παιχνίδια, γιατί ήταν και εδώ στο κανάλι, νομίζω πως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά αυτά ήταν εκεί πρωταγωνιστές. Τώρα είναι δύσκολο να κάνεις το βήμα. Το κάνανε αυτοί. Και έχει προσθέσει κάποιους παίκτες που προσωπικά και νομίζω όλος ο κόσμος δεν ήξερε. Ο Βάργκας, για παράδειγμα. Είναι παίκτης που μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Αναφέρθηκε ο Χριστοφιλέας στη μίνι συνέντευξη στο Super Flash, μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Σε αυτόν τον παίκτη τον περιμέναμε, γύρισε, μας δίνει πράγματα. Ο Χάμζα, που λένε κάποιοι εδώ και είναι αρκετοί, είναι από Ολυμπιακό αυτός, έτσι. Δανεικός, δεν είναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι δανεικός.
1: Νομίζω δανεικός είναι, αν δεν κάνω φοβερό λάθος. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης δείχνει ήδη πράγματα και κάποιοι λένε περίμενε. Μήπως τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτό το ποδοσφαιριστή κάποια στιγμή. Πολύ σύντομα. Μήπως τον έχει. Πολύ σύντομα. Η ίδια κουβέντα που γίνεται και στο.
3: Καλό το κάνει όμως, εφόσον μιλάμε για δανεισμό.
1: Απέξι μάτς.
3: Γιατί δεν θυμάμαι τώρα και εγώ αν είναι δανεικός, αλλά ναι. Εγώ στο κομψό.
1: Ο Σπύρος μου το λέει πάνω, νομίζω ότι δεν κάνει λάθος.
3: Αν είναι οκ. Okay. Αλλά καλά θα το κάνει στο παιδί και στο Ολυμπιακό. Τι να πάρει τα μάτς, να παίξει 25 μάτς, 30 με την Καλαμάτα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
3: Και ήδη κάνει και καλές εμφανίσεις. Δεν είναι ότι. Χατερικά δεν πάει κανένα στην Καλαμάτα.
1: Και έφτασε, αυτό θα πω μόνο και ξαναδώ.
3: Ήταν η καλύτερη ευκαιρία της Καλαμάτας, αυτός την έκανε.
1: Ναι. Και θα ξαναδώσω το λόγο στον αδερφό μας, γιατί μόνο να πω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα, γιατί έχει φτάσει ήδη στους 7 βαθμούς, φεύγει μεγάλο μέρος του άγχους που είχε.
3: Χωρίς να έχει έδρα.
1: Χωρίς να έχει έδρα, πολύ καλά το λες, και έχοντας υποστεί κάποιες ήττες, κάποια αρνητικά αποτελέσματα έχοντας στην πλάτη της, που ίσως δεν περίμενε, έγιναν με αναπάντεχο τρόπο. Με τον Άρη, θυμίζω,
3: απειρία.
1: Η ανατροπή στα τελευταία λεπτά.
3: Στην πρεμιέρα.
1: Ναι, στην Τρίπολη που παίξανε.
3: Στην πρεμιέρα.
1: Τι λες για όλα αυτά, Θοδωρή?
4: Είναι προφανές ότι ο Βάργκας ήταν το α και το ω της Καλαμάτας χθες, ο MVP και όλα τα συναφή, αλλά υπήρχε και μια ομάδα, υπήρχαν και όλοι οι συμπαίκτες του, οι οποίοι δεν έβγαλαν κανένα φόβο μέσα στο γήπεδο, ήταν τελείως άνιωθοι. Και αυτό νομίζω, άνιωθοι με την καλή έννοια, έτσι. Δεν μασίσαν ούτε έδρα, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Ούτε όταν ισοφαρίστηκαν σε 1-1 και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου πιέστηκαν κάπως από τον ΠΑΟΚ για κάνα δεκάλεπτο. Είχαν φοβερή αυτοπεποίθηση και όλο αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να μην είναι έργο του προπονητή. Δεν ξαφνικά ξύπνησαν αυτοί οι παίκτες που πέρσι αγωνίζονταν στη Β' Εθνική ή τέλος πάντων αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι και λένε πάμε να διαλύσουμε τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα έργο προπονητή εκεί και πραγματικά. Αν υπάρχει μια εικόνα που μου έμεινε χθες το απόγευμα από την Τούμπα, πέραν του ξέχωρα από το έκτρωμα του δικεφάλου, ήταν αυτό το χαμόγελο του Χρυσοφιλέα, νομίζω μετά το τρίτο γκολ, όταν βλέπει μια φάση η οποία προφανώς είναι δουλεμένη και την έχει κάνει στην προπόνηση και βγήκε τόσο καλά μέσα στο γήπεδο αυτή η αντεπίθεση και το γκολ. Γυρίζει προς την κερκίδα με ένα πραγματικά παιδικό, αυθεντικό χαμόγελο. Πραγματικά τον χάρηκα. Και το αξίζουν φυσικά πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα που παρουσίασε χθες. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ χθες, είναι ότι κυρίως βασικά ότι κέρδισε η Καλαμάτα.
1: Και αυτό άλλο στιγμιότυπο, το μεγάλο πράγμα. Το έδειξε τηλεόραση, στέλνει φιλιά στους παίκτες του. Εντελώς ανεπιτίδευτα, βλέπει αυτό προφανώς που έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει στην προπόνηση.
4: Αν έβλεψε αυτό το χαμόγελο. Νομίζεις ότι είναι ένα εξάχρονο παιδάκι που του παίρνει το πρώτο του λεωφοριάκι, αυτοκινητάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Μην πας λεωφοριάκι σε εξάχρονο.
4: Το ζούσε όλο.
2: Δεν θα χαμογελάσει το κακόμοιρο. Τι λεωφοριάκι θα του πας.
1: Ναι, ρε, εντάξει, κάποιοι του αρέσει.
2: Δεν θα χαμογελάσει.
4: Αυτοκινητάκι, ρε αγόρι μου. Τι θες, τρακτεράκι.
3: Τέτοιο μωρέ, τι λέγατε, φαινόμενο παρτού.
2: Τρακτεράκι, λέει.
3: Και πολύ ωραία εικόνα, για να τα λέμε όλα, γιατί όποτε όπως κράζουμε πρέπει να λέμε και τα ωραία. Η Ντούμπα να χειροκροτεί.
4: Ναι, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα.
1: Και τον Χριστοφιλέ.
3: Και τον Χριστοφιλέ να ευχαριστεί τον κόσμο που, γιατί έδειξα λέει, πόσο μεγάλο κλαμπ είναι ο ΠΑΟ και ο κόσμο του με τη συμπεριφορά του απέναντι στην Καλαμάτα. Γενικά ήταν πολύ ωραίο.
4: Όπως
3: δεν ήταν
4: και το
3: ΠΑΟ
4: και το
3: όλο
4: κόσμο.
3: Αυτό χτες, αλλά ήταν όλο το ωραίο το επόμενο.
4: Δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία.
3: Το επόμενο ήταν πολύ ωραίο.
4: Είναι κάποια πράγματα που σε που σε κερδίζουν. Δεν είναι και
1: Φοδωρή μου, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Καλό να τα λέμε καμιά φορά, γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει το αντίθετο να συμβαίνει.
4: Όχι, φυσικά.
1: Και να αναδεικνύουμε.
4: Μα και εγώ τα λέω.
1: Καλά,
4: κάνει
1: και το λύσιο
4: κόστα. Και τον κόσμο τη και τον κόσμο της Καλαμάτας που χειροκροτήθηκε από το γήπεδο, είχε καμιά 100-200 καλαματιανούς, οι οποίοι ακούγονταν, πανηγύρισαν μετά το τέλος, είπαν και συνθήματα για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία. Θέλω πω ότι υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα στην Τούμπα, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν τραγικό για τους γηπεδούχους και προφανώς αποθεωτικό για τους φιλοξενούμενους.
1: Και στη δυσκολία όταν δείχνεις ότι είσαι πώς το λένε, ακουμπλεξάριστος, μεγάλος και χειροκροτής, δηλαδή ακόμα και όταν έχει στηθεί με 3-1, σε μάτς που περίμενε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν αστεία τώρα χθες η φάση. Ήταν για να ανεβαίνει στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, έχει χάσει μια ευκαιρία. Η Τούμπα γενικά έχει τέτοια παραδείγματα. Εγώ θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια με το συγχωρημένο του Κυράστα την ομάδα το 2000, που έχει πάει Παναθηναϊκός, έχει κερδίσει 1-3 με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Τούμπα. Και στο τρίτο γκολ του Βαζέχα σηκώθηκε όλο το γήπεδο και χειροκροτεί.
2: Νομίζω κάνει λάθο.
4: Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό.
3: Στο 1-3 είναι το 2000. Και κάνει ο Βαζέχα τον γκολ και χειροκροτεί.
2: Έχει χειροκροτήσει σίγουρα με Κυράστα Φερέιρα.
3: Και το 12 με τον Λέτο μετά. Μπορεί στο φάλ του Λέτο. Του Κουίνσι και του Κλέιτον.
4: Γενικά βαρεθήκαμε να χειροκροτάμε.
3: Το μόνο που διαφωνώ με την Καλαμάτα, που τους σέβομαι τους Καλαματιανούς πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίοι τύποι γενικότερα, είναι ότι η αυθεντική μαύρη θύελλα, παιδιά, συγγνώμη που θα συνεχίσουμε αυτό το μπιφ, είναι ο Πανεγιάλιος 1959-60.
1: Και γι' αυτό που είπα, Κώστας, κάντε like, παιδιά, γιατί είμαστε πάνω από 4.000 ήδη και έχουμε μόνο 400 like. Και συνεχίζουμε. Μπίλη, κάτι θέλω να πεις.
2: Τι ήθελα. Α, ναι, θέλω να πω καταρχάς στο φίλο μπράβο για το ταμείο που πλήρωσε το ενίκιο του, μου το έχει γράψει από χθες 5.000 φορές. Χαίρομαι να στέλνω τον κόσμο ταμείο. Είπα άσος.
1: Έπαιξε το αντίθετο.
2: Ήρθε διπλό.
3: Έπαιξε το αντίθετο.
2: Πλήρωσε τον νίκη του. Μπράβο. Τα έχουμε πει.
3: Αρσενικός και ο Μιρότσος.
2: Δεν είμαι και ο μόνος που είπα άσο εχθές. Δηλαδή ήμασταν
1: όλοι άσο, λέγαμε.
2: Έξι νοματέοι, όλοι άσο.
1: Τι να πει τώρα σε αυτό.
2: Επειδή το παγώ.
3: 2-1 έλεγα εγώ.
2: Χαίρομαι να λέω όμως σημεία να παίζω ο κόσμο ταντίθετα και να κερδίζει.
1: Βέβαια και το. Πόσο έδινε το διπλό. 11. Αυτά τα πράγματα τώρα. Το είπα για την Nike την άλλη φορά που έπαιζε με τον Όφη. Θυμάσαι. Με ποιον παίζει σιγά τώρα. Με τον Παναρκαδικό να παίζει, θα δίνει παραπάνω.
2: Ναι.
1: Τρομερό αυτό το πράγμα. Επίσης, χθες, τι να πούμε, να προτείνουμε τη διπλό, αφού χθες γράφτηκε ιστορία. Δεν υπάρχει αυτό. Περίμενε, Διονύση. Δώστε μου γενικό, παρακαλώ. Έλα μέσα, κύριε Βερβελέ.
2: Κάτσε από εδώ.
1: Μια και.
2: Σιγά. Ένα-ένα. Βοηθήστε τον άνθρωπο. Λίγο, θα του πέσει το νερό.
1: Μπορεί το παιδί. Έλα. Είναι κατά το ίμιση Καλαματιανός, οπότε μετράει το τι σέβα τώρα.
2: Χάρη.
1: Είχαμε την κουβέντα σας.
2: Ποια κουβέντα.
1: Για την Καλαμάτα.
2: Και.
1: Και είπαμε ότι πόσο ωραία μπάλα έπαιξε χθες και πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν το χθεσινό διπλό.
2: Έκπληξη ήταν.
1: Ήταν έκπληξη. Τι ήταν, φυσιολογικό.
3: Ρε παιδί μου, δίκαιο ήταν. Πρώτα απ' όλα ήταν δίκαιο. Αυτό που είδαμε και έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Αυτό λέμε. Και μάγκα Χριστοφιλίας.
2: Λοιπόν, έχουμε στην αίθουσα σύνταξη ένα παουκτσάκι.
3: Οχ.
4: Ποιο είναι τα. Μόνο ένα.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε.
4: Μόνο ένα.
3: Ποιο είναι τα τρία.
2: Όχι, έχουμε τρία σύμβολο.
4: Έχει τρει παουτζίδε εδώ.
2: Τρει παουτζίδε.
4: Έχει εδώ πέρα τρία.
2: Ναι.
3: Στην σύνταξη.
4: Πρέπει να είναι το πρώτο μέσο που έχει περισσότερου παουτζίδε από Ολυμπιακού.
1: Πριν το πει από Αμάρινθο, εσύ.
2: Όχι, όχι από Αλιβέρι, αλλά είναι κοντά η Αμάρινθο.
4: Περισσότεροι παουτζίδε από Ολυμπιακού. Θάμα.
2: 20 λεπτά είναι η Αμάρινθο από το Αλιβέρι. Όχι, έχουμε περισσότερου Ολυμπιακού.
4: Ναι, σίγουρα.
2: Τι είναι, τώρα τα νούμερα.
4: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, πάμε.
2: Δεν είναι υποκειμενικό αυτό.
4: Ναι, πάμε.
2: Είναι αρθμό.
4: Πάμε να καθίσουμε τα γυαλιά μας. Θα
1: ακούσω λίγο την ιστορία που θέλουμε. Καθάρισε τα γυαλιά.
2: Έχουμε λοιπόν ένα παουξάκι.
4: Μου τη λες ότι σε διακόψα.
1: Ναι, σου τη λέω για άλλο λόγο.
4: Σου τη λέω ότι σε διακόψα.
1: Όχι, για άλλο λόγο τη λέω.
4: Αγίου Διονυσίου, μπισόλη, προχώρα. Έλα,
1: 17 Δεκέμβρη.
3: Μαντιλάκι κάτι. Μαντιλάκι, ωραίο.
2: Τι είναι μαντιλάκι, είναι.
4: Μια σύνδεση.
2: Αν νόμιζα ότι θα βάζε.
3: Πολύ καλό.
2: Τι θα βάζε. Βιταμίνη στο.
4: Θα πει βιταμίνη live, ρε φίλε. Τι θα κάνω, θα βράζω τέτοιο. Τι με ρε φίλε.
2: Λοιπόν, και τελειώνουμε χθες την εκπομπή. Είμαι στην αίθουσα σύνταξης, μου λέει ο Κακομοίρης πριν αρχίσει το μάτς. Δεν έχω κάνει νίκη ακόμα, δεν έχει κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ ακόμα με μένα εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης. Οπότε το βλέπω εδώ ή κάνω live κτλ. Χάνει. Παίξε το διπλό, μου λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση, του λέω, θα σπάσει κατάρα. Στο 1-3 μου γράφει, παρατάω το live και φεύγω.
3: Κρίμα το νέρμο.
2: Δεν έχει πετύχει ελέφαντα.
1: Φαντάζομαι ποιος είναι. Κρίμα το νέρμο τώρα.
4: Το πιστεύεις ότι το πιστεύεις ότι το σκέφτηκα κι εγώ αυτό.
2: Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
4: Μου λέει σε μένα στο... γιατί μου λέει σε μένα θα θέλεις το μάτς.
2: Α, ναι. Και λες,
1: γίναμε.
2: Ναι. Εντάξει το δωρή μου, την άλλη Κυριακή θα βάλω άλλο.
4: Εγώ.
1: Το και... μικρόφωνο μην το πεινάς πολύ, εντάξει.
3: Συγγνώμη, απλά ήταν λίγο τραβιόταν κολοκοτρονέικα.
1: Πάμε. Κύριε Βερβελέ, θέλετε να πείτε κάτι για Καλαμάτα. Πολλοί κόσμοι ρωτά...
0: Δανεικός είναι ο Χάμζα. Δεν σας ακούω.
1: Δανεικός το είπαμε, ναι.
3: Αυτό κάνει
1: το Βάργκας. Επίσης Πεχάρας.
0: Λιατσικούρας που μπήκε αλλαγή.
1: Λιατσικούρας αλλαγή, ναι.
0: Ο Βάργκας είναι δανεικός, δεν είναι στην Καλαμάτα. Δεν είναι στην Καλαμάτα.
1: Πού είναι και αυτός.
0: Στη Χάρτς νομίζω, είναι σκοτσέζικη. Είναι δανεικός στην Καλαμάτα ο Βάργκας, να ξέρεις.
4: Όχι τη Χάρτς, την κανονική. Τη
0: δεύτερη.
4: Ναι, τη Χάρτς, Ναι.
0: Επειδή βλέπω πολύ ανοίγει η όρεξη πολλών, δηλαδή με την Καλαμάτα και το Βάργκα και τα λοιπά από χθες.
1: Ναι.
3: Ωραίο.
0: Στη Σκωτία τα παράπονα. Το Κασέρι
3: εκεί. Το Κασέρι Σκωτία.
0: Δεν ξέρω αν έχει καμιά ρήτρα η Καλαμάτα τώρα που μπορεί να το χειριστεί, αλλά επειδή όντως είναι καλός παίχτης και δείχνει ότι έκανε διαφορά δηλαδή, τουλάχιστον χθες. Εντάξει, τώρα πια να σου πω, φίλε.
4: 24 χρονών.
0: Εγώ σοκαρισμένος είμαι με την εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Δεν το χωράγε το μυαλό μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή νομίζω ότι. Και επειδή έχω δει και πολύ μεγάλη κουβέντα και τα έχει πει και ο Θοδωρής τις προηγούμενες μέρες σχετικά με τις άδειες και τα ρεπό που έχει γράψει ο Λύση, εκτιμώ ότι έχει πληρώσει τη διακοπή του πρωταθλήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε και διεθνείς, όπως και να το κάνεις. Τι έπαιξε, ένα φιλικό δεν έπαιξε αυτό το διάστημα με την ομάδα Β. Ο ΠΑΟΚ, τι έκανε.
4: Έπαιξε ένα φιλικό με την ομάδα Β. Ναι. Καλά, δεν είναι, παιδιά, εντάξει τώρα, μην ψάχνουμε να βρούμε. Αιτίες εκεί που δεν υπάρχουν. Τώρα όλοι πήραν άδεια. Ναι, όλες οι ομάδες πήραν άδεια.
0: Συμφωνώ.
4: Δεν είναι το γεγονός ότι.
0: Συμφωνώ.
4: Δεν ήταν αυτό το θέμα, παιδιά. Ήταν το θέμα τι έγινε τις μέρες που υπήρχαν οι προπονήσεις. Όχι τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες που
1: όσο
4: δεν ήταν μαζί. Έτσι. Υπήρχε χώρος και χρόνος να δουλευτεί αυτό το μάτς από όλες τις μπάντες. Και ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε παντελώς απροετοίμαστος.
0: Μα δεν είναι. Είναι, νομίζω, μια χαμένη ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα βρει επαφή με την κορυφή πλέον μετά από αυτή την γκέλα που έχει κάνει χθες. Γιατί πλέον έχει όλους από πάνω, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν είναι γκέλα. Δεν είναι. Το σοκαριστικό δεν είναι γκέλα. Το σοκαριστικό είναι η εμφάνιση, Διονύση.
2: Βέβαια. Άλλη γκέλα να χάνεις πραγματικά... δεκαπέντε και να μην μπαίνει μπάλα.
4: Ναι,
2: και άλλη γκέλα να λύγει 1-3 με την αίσθηση ότι θα μπορούσε να λήξει και παραπάνω.
3: Και γιατί
2: μετά το 1-3.
4: Και αν υποτίθεται.
2: Εγώ έλεγα ότι θα μπει και τέταρτο.
4: Λέγαμε ότι. Μα ήταν να μπει. Απλά εντάξει, έπεσε ο ρυθμός. Αν αυτό είναι το πρώτο δείγμα μιας ομάδας η οποία λέγαμε ότι το λύσει, θα τον δούμε τώρα μετά από τη διακοπή και μετά. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος που θα έχει τις επιστροφές, θα έχει δουλέψει την ομάδα, θα είναι περισσότερο καιρό. Ακόμη περισσότερο καιρό να δουλεύει μαζί τους. Το πρώτο δείγμα γραφής, παιδιά, ήταν σοκαριστικό. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κακή παρένθεση, γιατί αν δεν είναι μια κακή παρένθεση όλο αυτό, δεν υπάρχει σωτηρία για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να ελπίσει σε τίποτα.
1: Και για το Λύση δεν υπάρχει, δηλαδή, γιατί έχει κάψει κανονάκια ήδη με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε τώρα βρισκόμαστε εδώ για το πρωτάθλημα που το έχει, πώς να το πω, είναι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ. Και σου λέω και πάλι ότι. Η νίκη εδώ ήταν επιβεβλημένη. Ανεβαίνει στην πρώτη θέση και προβληματίζει τους υπόλοιπους. Τώρα εδώ δεν συνέβη.
3: Είχε φέρει χί και με τον Όφη στο κύπελο 0-0 στην
1: Και στο κύπελο 0-0.
3: Που του δυσκολεύει την. Γιατί μιλάμε, οι μεγάλοι τώρα θέλουν να μπουν στο 4, 1-4. Να περάσουν κατευθείαν στα 8. Του ΠΑΟΚ του ήταν εκτός προγράμματος αυτό.
0: Του ΠΑΟΚ του σώκου ξέρει ποιο είναι. Του ΠΑΟΚ του σώκου είναι
4: περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι το ένα μάγουλο του ΠΑΟΚ είναι ακόμα κοκκινισμένο από τη σφαλιάρ την ευρωπαϊκή. Δεν είχε ανάγκη για δεύτερη ηχηρή σφαλιάρα, του ήρθε και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κριτική στο Λύση, αλλά για μένα καταρχήν δεν υπάρχει θέμα προπονητή επισήμως ή ανεπισήμως από τον ΠΑΟΚ, για να το προλαβαίνω κάποια ερώτησή σου, Βασίλη, στη συνέχεια, που πάντα γίνεται εδώ που είμαστε. Αν με ρωτάς προσωπικά, το θεωρώ γελίο την όποια συζήτηση για αλλαγή προπονητή την 5η-6η αγωνιστική από οποιαδήποτε ομάδα, όχι από τον ΠΑΟΚ. Ένα προπονητή που ήρθε πριν 3 μήνες.
1: Εσύ μιλάς για νοοτροπία τώρα. Εντάξει, η νοοτροπία δική σου είναι αυτή που πρέπει να είναι και συμφωνώ. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, πάντα υπάρχουν κουβέντες.
4: Γι' αυτό λέω στα δικά μου μάτια.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Ότι το να αλλάζει προπονητή είναι λάθος στο ξεκίνημα.
2: Άμα δεν σου κάνει ο προπονητής, τον αλλάζει και στην προετοιμασία. Ναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει καν στο. Κάτσε γιατί. Κύριε Γιάννη, εντάξει.
1: Ναι,
2: εντάξει. Να ευθυγραμμιστώ, φίλε, με το πλάνο. Έχουμε γίνει τηλεοπτική πλέον.
1: Δυνατός πολύ.
2: Πρέπει να ξέρουμε από τηλεόραση. Μην κοιτάς που ήμασταν ντουγάνια πέρσι.
1: Παραέμαθες, λέει ο κύριος.
2: Για παράδειγμα, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τον Αλόνσο, εγώ ήμουνα της άποψης ότι έπρεπε να είχε φύγει μετά από ένα 2-2 με την Καλυθέα στη Λεωφόρο. Το θυμάσαι?
3: Που είχε 28 τελικές.
2: Που είχε η Καλυθέα 28 τελικές. Δηλαδή, ναι, τι άλλο χρειάζεται να δει από ένα προπονητή όταν πάει η Καλυθέα και του κάνει 28 τελικές. Δεν λέω. Μισό να διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν λέω ότι πρέπει να φύγει τώρα ο Λύση. Δεν έχει δείξει αυτή την εικόνα ο ΠΑΟ.
4: Όχι, άλλο θα πάω.
2: Λέω ότι τις αποφάσεις για να γλιτώσεις καταστάσεις μπορείς να τις παίρνεις και μπαμ μπαμ.
0: Δηλαδή, άμα φάει ένα τρίμπαλο στο Καραϊσκάκι και χάσει ένα έξω το κύπελο.
4: Με αυτή τη λογική σου. Με αυτή τη λογική σου θα έπρεπε πέρσι ο Νίκολιτς, που υπήρχαν κάποιες κουβέντες στην αρχή, να φύγει από την ΑΕΚ.
2: Όχι.
4: Με αυτή τη λογική θα έπρεπε ο Λουτσέσκου στην πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, μέχρι να πάει Νοέμβριος που σερνόταν η ομάδα, να είχε φύγει ο Λουτσέσκου. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε ο Φερέιρα, που έφυγε, μάλλον έφυγε ο Φερέιρα και διαπρέπει στο εξωτερικό και δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να δείξει. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι «δεν μας κάνει τον πετάμε».
2: Εγώ λέω για την προοπτική που αφήνει ο κάθε προπονητής.
4: Αλλά δεν κρίνεις ένα προπονητή σε 3 μήνες, ρε φίλε.
2: Εγώ λέω για την προοπτική που δείχνει κάθε προπονητής και αυτό φαίνεται από νωρίς. Για παράδειγμα, εδώ ένας φίλος μου λέει ότι ο Αλόνσο μόλις είχε περάσει τη Λανς. Ο Αλόνσο πέρασε τη Λανς μόνο με τύχη, με τίποτα άλλο. Και επειδή είχε 2-3 παιχταράδες στην ομάδα, δηλαδή είχε τον Τετέ που ήταν πράγματι παιχταράς. Και έκανε τη διαφορά. Του βγήκε μια κόντρα επίθεση εκεί με τον Μπελίστρη, αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτσο που σφύριζαν τα δοκάρια. Τότε πέρασε τη Λάντς.
3: Κόντρα επίθεση είναι Μαντσίνη, Τετέ, 2-0. Μπράβο. Το Μπελίστρη το έχει κάνει, έχουν από κάτι κόντρες. Η πρώτη επαφή του Φακού του Μπελίστρη με το Φανέλ του Παναθηναϊκού έχει καταλήξει γκολ.
2: Ναι. Και από τότε,
3: να αναζητείτε.
1: Ο Μαντσίνη τι έχει κάνει?
3: Τη σέντρα στον Τετέ για το 2-0 στο 87.
1: Σπύρο, είσαι έτοιμο?
3: Για βάλε λίγο, Ντάνιελ.
1: Σπύρο, είσαι έτοιμο? Μαντσίνη.
2: Τον έπιασε. Εξαπίνεις.
1: Αγόρι μου, τη φωτογραφία μπορεί να μου τη δώσει. Ευχαριστώ. Είδα ότι είσαι αφηρημένος πάνω. Κουβεντιάζεις με κάποιον. Είναι κάποια κοπέλα πάνω?
4: Όχι, ρε.
1: Α, εντάξει.
4: Αφηρημένος, Τζάνι.
0: Δεν αφαιρείται. Είναι κοπέλα πάνω.
2: Ο Σπύρος είναι παιδί της Παντριάς.
1: Και τι βλέπει ο Μαντσίνη?
2: Αθλέτικο. Back-to-back.
1: Φυσικά, φίλε μου, καλέ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τόπα για τις φωτογραφίες και για την πολύ ωραία συνέντευξη που έχει φέρει.
3: Ντάνιελ. Δεν ευδοκίμησες, Ντάνιελ. Τι σε κάνω?
1: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έπαιξε εκεί καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή τον κάναμε μέχρι δεξί μπακ.
2: Αδιανόητο. Έχει κάνει αδιανόητη κίνηση ο Μαντσίνη στη Λαμία.
3: Τη Λαμία, παιδιά, αυτό το μάτς όπως σημάδεψε το Σπόραρ και είχαμε την ευκαιρία στην Μπράγκα και εκείνο το πέναλτι με το Βόλο. Mm-hmm. Έτσι και αυτό το μάτς στη Λαμία τον αποτελείωσε.
1: Μιλάει γι' αυτό στη συνέντευξη. Ναι, δεν έχω
3: διαβάσει. Όλα.
0: Τι έχει κάνει στη Λαμία, τι ήταν που είχε
2: πει. Πετάει την μπάλα και πετάει την μπάλα μέσα.
1: Για να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Και δίνεται πέναλτι.
1: Κοίτα, αυτό πάντως είναι όλο μια κατάσταση συγκεκριμένη που συνέβαινε τότε. Ήταν ένα ό,τι να είναι. Και αυτός παρασύρθηκε από αυτό. Δεν του είπε κάποιος ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Πήρε την μπάλα, την πέταξε μέσα.
2: Εντάξει, θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που παίζουν ποδόσφαιρο
1: να ξέρουν και πώς
2: παίζουν. Να ξέρουν τους κανονισμούς.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Ήταν λίγο μια δύσκολη περίοδο.
1: Ήταν δύσκολη. Τέλος πάντων, Μαντσίνη, ευχαριστούμε που μας βλέπεις, φίλε. Και ας σε στολίσαμε λίγο τώρα. Όχι, δεν το στολίσαμε.
3: Εντάξει, απλά και αυτό. Βεβαίως. Εδώ τον έχω μάθει να έχει πει ιστορική ατάκα ο Μυρότσος στο πέναλτι στην Κρακοβία με τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Βαρέει το τελευταίο Μαντσίνη και το βάζει και περνάμε. Έχει πιάσει τον Ραγκόφσκι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
3: Και βάζει το τελευταίο Μαντσίνη. Έχει πει ιστορική ατάκα ο Μυρότσος στο εσωτερικό το live που έχουμε. Ντανιέλ, σε ευχαριστώ για το ξέσπασμα στο χωριό εκείνη την ώρα. Μόλις βάζει τον γκολ.
2: Ναι.
3: Αυτά που γίνανε στο Στρογγυλοβούνι την ώρα που βάζει το τελευταίο πέναλτι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ. Να είσαι καλά, μόνο και μόνο για αυτή την ανάμνηση.
1: Ωραία, πάρε Μαντσίνη. Ευχαριστώ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο θέμα του ΠΑΟΚ να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες, καταλαβαίνω ότι ίσως είναι λιγάκι πρόωρο, αλλά και αυτό που λέει ο Βερβέλες εγώ το ακούω, γι' αυτό το αναφέρω, ότι
0: ποιο?
1: Όταν δεν κερδίζεις πράγματα, ενώ ομάδες που περιμένει ο κόσμος να νικήσεις και η διοίκηση νομίζω, μετά όταν παίξει κάποιο ντέρμπι και δεν πάνε καλά 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια σε κύπελλο και πρωτάθλημα, έχει ζήτημα. Και δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάνει διαχείριση, Θοδωρή, εν ώψη και ενός ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Στόχευε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει μετά τίποτα. Πρωτάθλημα υπάρχει πάλι.
4: Ξέρετε, μα αυτό είναι το θέμα. Μα αυτό είναι το θέμα. Τι διαχείριση. Είχε όλα τα όπλα και τον χρόνο να προετοιμάσει αυτό το παιχνίδι. Και υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα, από το μάτς με την Καλαμάτα και μετά, θα βλέπαμε τη δουλειά του Λύση. Αυτό που είδαμε ήταν αποκρουστικό, ρε παιδί μου. Ήταν διαστήματα του αγώνα που έμεινε αποσβολωμένο από αυτό που έβλεπε.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Γιατί ήθελα να σα ρωτήσω ό,τι άλλου από χθε. Το κρατήσω στο μυαλό μου.
1: Περίμενε. Ένα λέει εδώ ότι δρομολογούμε την απομάκρυνση του Λύση.
3: Ναι, εντάξει, παιδιά, εμεί κανονίζουμε τα πάντα.
1: Είσαι πολύ δυνατό. Είσαι
3: ξέρετε, έχουμε την αδυναμία φοβερή.
1: Ναι.
3: Ρε, εσύ, Θοδωρέ.
1: Ναι.
3: Η αδυναμία μου είχε κάτι και ξεκίνησε με Χατσίδη και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Ήτανε... Ναι, είχε ένα θεματάκι τις προηγούμενες μέρες.
3: Α, είχε. Α, εντάξει, γιατί λέω αλλιώς δεν μου κόλλαγε όλο αυτό.
4: Ναι,
3: δηλαδή.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Εντάξει, θα παίξει ο Χατσίδης, αλλά όχι. Ξέρω μετά από διακοπή μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεκίνησε.
1: Βλέπω πολλές προσπάθειες.
4: Είχε ένα θεματάκι
3: okay,
4: και ξεκίνησε από τον πάγκο.
1: Δωρίδος μου λίγο να διαβάσω 2-3, γιατί έχουν έρθει ένα δεκαριέ και δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα. Κάποια έχω κάνει print screen. Βλέπω πολλές προσπάθειες, λέει ο Μασούρας, από εκπομπές να μιμηθούν το back to back. Δυστυχώς για αυτές δεν γίνεται, διότι πάντα είστε πρώτοι σε όλα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου συγκεκριμένο?
3: Εγώ έχω.
1: Να τα πούμε. Άστο.
3: Πού έφτασε η Καλαμάτα. Μην ξεσπάσει.
2: Δεν έδωνα τίποτα.
3: Μπράβο.
1: Πού έφτασε η Καλαμάτα.
3: Δεν μπορεί να είμαι πιο ήρεμος εδώ μέσα πλέον.
0: Προσπάθεια απομίμηση του back to back.
3: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με το build-up λίγο.
0: Δεν είδα build-up.
1: Όχι.
0: Για build-up.
1: Προχωράμε. Δεν πήγε πολύ καλά.
3: Επ' αυτού πάντως, την κορυφαία τάκα πήγε από αυτού.
1: Ναι.
3: Την έχει πει ο Σαββόπουλος, ό,τι και να λέτε.
1: Ο Σαββόπουλος.
3: Σαββόπουλος, ναι, στο inside που έχουμε το.
1: Ο Σαββόπουλος είναι. Ναι.
3: Κορυφαία τάκα έχει πει ο Σαββόπουλος.
4: Αλλά απλά δεν λέγεται.
1: Για άλλη
3: τώρα. Δεν λέγεται. Σήμερα στο.
1: Δεν, δει.
2: Oh, δεν το έχω δει.
3: Μεγαλύτερη αλήθεια μπορούσε να πει άνθρωπο.
1: Να θε να επικοινωνήσει με τον Μιρότσο μια φορά και να.
0: Έχει κάνει ένα λάθος βασικά. Δεν θα.
3: Είναι, ναι, ναι, είναι. Το μόνο αυτό εννοείται.
0: Α,
3: ναι, ο χρόνος.
0: Είναι και light.
3: Ο χρόνος είναι, σωστά, ο χρόνος είναι.
1: Λοιπόν,
3: την είδα, ναι.
1: Που έφτασε η Καλαμάτα από το μεγάλο Θοδωρή Πούτσι, τον θυμάστε, έτσι, τον παιχταρά, να ρίχνει 3 στον ΠΑΟΚ μέσα σε 10 χρονάκια. Το περίμενα και νωρίτερα στην Καλαμάτα αυτή. Το περίμενα να επιστρέψει η Μαύρη Θύλα στην πρώτη κατηγορία. Δεν συνέβη, συνέβη τώρα. Λέει για Ταμινάϊκό, για μεγάλο διπλό. Λέει
3: ναι, ναι, μεγάλο διπλό στη Λαμία ο Ταμινάϊκός.
1: Ναι.
3: Γάμα εθνική παίζουμε φέτος.
1: Απαντήσει
3: εδώ και να τρελαθώ.
1: Ας απαντήσει πάει πάω σε οτιδήποτε θέλει, αδερφέ μου. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Η πάει πάω έχει ανθρώπους, έχει και νομικό τμήμα, οτιδήποτε θέλει να κάνει.
3: Πάει πάω.
1: Πάει πάω, γράφει εδώ, Παναθηναϊκός.
3: Α, ναι.
1: Ναι. Σε donation διαβάζω. Ρε, διαβάζω
3: donation, λοιπόν, τέξτε.
1: Μια και λέμε για Καλαμάτα, χαιρετίσματα από ένα το Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτα. Σας παρακολουθούμε κάθε μεσημέρι στο Ελεύθερο, στην καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και για πήγαμε φαντάρια που το πήγαμε.
4: Υπηρέτησα εκεί.
3: Τρίπολη, κύριε. 2 μήνες Τρίπολη μας.
2: Υπηρέτησε ο Χαστάς εκεί, λέει.
1: Αλήθεια, ήσουν εκεί.
4: Υπηρέτησα στο ένα το πεζικό. Παρουσιάστηκα εκεί.
3: Εγώ Τρίπολη.
1: Αυτό δεν το ξέραμε.
3: Στα Μπακοπουλομέρι.
2: Και εγώ Τρίπολη παρουσιάστηκα.
4: Και τη λάτρεψα την πόλη.
1: Αγγελίνιο, διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Η μπλούζα του Μιρότσι είναι εξαιρετική και γράφει και πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ όμορφη.
0: Δίσταντη απόψη.
1: Δίσταντη. Δεν πειράζει, ας το λέει.
0: Άλλα ακούγα στο διάδρομο.
1: Τηλεοπτική λέει ο κύριος Δατσόπουλος, τελειώσαμε. Οι επαίοντες μετράνε τι λένε.
0: Τι.
4: Σαν φανέλα ράγκμπι είναι.
0: Για κάτω λίγο Google.
3: Παίζω ράγκμπι. Παίζω ράγκμπι.
1: Σαν κολεγιόπεδο. Είσαι.
4: Φαίνεται.
1: Σα κολλάγια φαίνεται.
0: Πώς είπα αυτούς, δεν τους.
3: Πώς το λένε, λέει.
0: Τους είπα τέτοιο, πώς τους είπε.
3: Πώς το λένε το δικό μας το... που είναι και Παναθηναϊκός, πρωταθλητής. Καρλάφτη, σαν τον Καρλάφτη.
4: Καρλάφτη. Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Καρλάφτη.
1: Καλησπέρα. Πόσα λεφτά έχει ο Καρλάφτη τώρα από τα συμβόλαια. Καλησπέρα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία για ισοβαθμία. Λέει ο Μάρκος του Παναθηναϊκού και αυτοκτόνησε με Καλαμάτα. Κακή εικόνα ο Τσιφτσής. Τι έξοδο έκανε δίκαιη κόκκινη. Με Παρτιζάν απόψε παίζουμε. Θα έχουμε λαλιώτη. Κάτι προβλήματα πιο κόσμος. Θα έχουμε σίγουρα εκπομπή πάντως, φίλε, να ξέρεις σήμερα.
3: Βεβαίως.
1: Σήμερα...
3: Είναι ο Θανάσης ο Ασπούλιας στο Βελιγράδι. Το
1: έχει ταξιδέψει αυτός, ναι, ναι.
3: Πολύ.

0: Είχε διαφορά λίγο.
1: Είναι πιθανό να ανοίξουν μπιφ, λέω, για την Ευρωλίγκα και το NBA Europe.
0: Τρίπολη, αεροπορία, το χειρότερο κρύο που μπορεί να φάει άνθρωπος. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Εμπάθεια, εμπάθεια.
0: Υγρασία.
1: Εμπάθεια.
2: Φίλε, δεν υπήρχε αυτό.
1: Τι.
2: Εγώ πήγα 1η Σεπτέμβρη, έφυγα 10 Οκτώβρη, 11.
3: Πολύ κάτσε.
2: Από τέλη Σεπτέμβρη, ναι, γιατί στην αεροπορία κάθε 40 μέρες την εκπαίδευση. Mm-hmm. Τι νομίζεις, έτσι.
3: Λαγώνομαι, σταμάτα.
2: Έτσι νομίζεις, είναι. Σταμάτα. Δύσκολα, αλλιώσαμε.
3: Διαγωγημένος, σπαρτιάτη σε κάνανε. Σπαρτιάτη που τον κάνατε εκεί.
2: Φίλε, το πρωί πεθαίναμε από τη ζέστη και το βράδυ πεθαίναμε από το κρύο.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν υπάρχει.
3: Το μόνο που θυμάμαι το Μάρτιο του 1999, όταν μπήκαμε στην Τρίπολη, είναι το πρωί σηκωνόσουν και κόβες την ομίχλη με το ψαλίδι.
0: Ναι.
3: Τόση ομίχλη δεν έχω ξαναδεί ζωή μου.
0: Είχε πολύ. Και το θυμούνται και πολλοί εδώ που μου στέλνουν μήνυμα τώρα, ότι έχουν περάσει χρόνο.
1: Το είχε, γιατί το λες, παρελθόν. Έχει κοπεί.
0: Δεν πηγαίνω εγώ στην αεροπορία.
1: Όχι, αν έχει σταματήσει ο Μίκλης στην Τρίπολη, λέει αυτό.
0: Στην Τρίπολη, καμιά χαρά είμαστε από ο Μίκλη.
4: Όχι, τώρα δεν έχει ψαλίδι.
1: Μια φορά που πηγαίνουμε ένα βράδυ, έφτασα με το GPS.
0: Πλέον πηγαίνουμε σε κάτι φοβερά χωριά.
1: Τηλεκτικά σου λέω.
0: Ακούς, φοβερά χωριά γύρω-γύρω. Εκεί, Νεστάνη, όπως είπες, γύρω-γύρω. Ταβιά. Όσοι ξέρουν και ακούν τώρα, έχει τρομερές ταβέρνες, με τζάκι δίπλα,
3: βέβαια.
0: Ψητά, τέτοια. Αυτά κάνουν.
2: Και μπουγιουρντί εκεί να πάρεις να φας.
3: Έχω φάει στην Εστάνη, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Να, ωραίο.
1: Έχεις δει, μικροβιολόγο στην Τρίπολη.
2: Μικροβιολόγο στην Τρίπολη.
1: Καλύτερη επένδυση. Έχουν οικονομήσει όλοι.
0: Γιατί?
1: Στο χοληστερίνη, στο δεόλι, πάνε για τριγλυκερίδια μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο τέτοιο που παίζει.
0: Στην Τρίπολη μόνο.
1: Κουρνοπούλα, αυτά, γλουκάνικα.
3: Με τον καλό τον λόγο.
1: Το τζάκι, εκείνο το άλλο, γαμός.
2: Τίποτα, ρε φίλε. Θα ανοίξουμε μικροβιολογικό και θα τρώνε όλη χόρτα μετά. Δεν κάνετε μια μα.
0: Πάσε μικροβιολογικό.
3: Για πατήσει μαχινό στην πισίνα.
0: Πάσε μικροβιολογικό και αυτό που σου κάνει την εξέταση είναι έτσι, ρε.
2: Θα σα πω μια ιστορία μετά με ένα γιατρό έτσι. Όταν ήμουν 28 χρονών.
0: Α, παλιά.
2: Αλλά ήταν πολύ σοφό.
0: Τα έλεγε καλά. Θα μας πεις.
2: Δεν τον πίστευα εγώ. Τα έλεγε καλά αυτός. Τα είδαμε 15 χρόνια μετά.
0: Δεν έχεις κάνει εύρο για να το λες, λέει ένας φίλος. Χρήστος Φούρης, αδερφός. Καλησπέρα στους καλύτερους. Διονύσαρε, μόλις λύσουμε, ελπίζω και το θέμα του γκολ για τον Ολυμπιακό, προφανώς λέει. Θα δούμε ωραία πράγματα. Αν βγει ο Οκτώβρης με 5 στα 5, μη φοβάσαι τίποτα.
1: Φοβάμαι ήδη. Πήγα πνιγό.
2: Λοιπόν, στον Άγγελο, το φίλο που φαίνεται ότι είναι γνώστης.
0: Ναι.
2: Και λέει, κύριε Μυρότσο, σαν τον ξενύχτη δεν έχει. Συμφωνώ ότι σαν τον ξενύχτη δεν έχει. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχει ξαναφάει.
0: Έχει εντρυφήσει αυτό, ε.
2: Είναι στο Νεοχώρι, μετά το χωριό μου. Εκεί στο Αλιβέρι, μετά το χωριό,
3: και
2: μετά
3: εκεί
2: το Βέλος.
3: Νεοχώρι.
2: Ναι, το Βέλος είναι το χωριό μου.
0: Και σε εμάς έχει.
2: Μετά το Βέλος είναι τα Λέπουρα για το Νεοχώρι. Στο Νεοχώρι είναι ο ξενύχτης. Δεν πάει το μυαλό γιατί σουβλάκι μιλάμε. Χρόνια τώρα, από τότε που ήμουν παιδάκι. Και βλέπουν και την εκπομπή. Τα δύο αδέρφια είναι. Βλέπουν και την.
0: Να είναι καλά τα παιδιά. Ήθελα να πω για το φίλο που στέλνει ένα μήνυμα και λέει για το. Ποια είναι η γνώμη μας για τη χρησιμοποίηση νέων παιχτών που ακούγεται κάτω των 22 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Αυτό που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΣΕΠΟ, ότι θέλουν να το συζητήσουμε. Ναι.
0: Κοίτα, Ζαχαρία μου, τι να σου πω. Εγώ το βλέπω σε καλή εξέλιξη, αν συμβεί αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι αντιδράσετε
4: πάνω. Απλά να γίνει σταδιακά.
1: Ναι. Εγώ είμαι αντίθετος.
0: Γιατί το λες? Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες.
1: Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός ακαδημίες. Είμαι αντίθετος. Θεωρώ ότι αλλάζει το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το πεις, αλλά θα γίνει σε 5 χρόνια να το δουλέψει τον ποτόρα.
0: Αυτό που λέει ο Χαστάς, λέει σταδιακά.
1: Ναι, δεν το
3: ξέρω. Το ορίζοντα και δώσει τριετία τότε.
1: Και πάλι
3: τριετία έχει δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Τα υιοθετεί αυτά όλα και η UEFA. Άλλο έχει μια λίστα με του γηγενείς μου αυτό. Αλλά άλλο κομμάτι της εντεκάδας. Να επιβάλλει σε κάποιον, δηλαδή, σου είναι και καλά να παίζει ένας μικρός. Ο άλλος μπορεί να γουστάρει, να φέρει 12 Ριβάλντο και να παίζουν. Να πέντε κοινοτικούς, πέντε ξένους και να παίζουν. Τι να κάνουμε. Τι να του πεις ότι. Δεν ξέρω, και στο κύπελο έτσι όπως έχει γίνει. Ας βρει κανένα τέτοιο πάντως ο πρόεδρος σε ευκαιρία, επειδή είδα και το χθεσινό. Ας βρει κανένα διαιτητή σιγά σιγά εκεί η ΚΕΔ. Γιατί βλέπω.
0: Συμφωνώ.
1: Ναυάγιο.
0: Σχολιάσαμε για Κατσικογιάννη τώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι διαιτητή σα, αν σέρε, τον έχω ξαναπεί. Ανεβοκατεβαίνει, δηλαδή θα το ψάξω αναλυτικά να σου πω πόσες φορές έχει ανέβει Super League 1 και Super League 2.
3: Κατσικογιάννης του μεταξύ, όπως τον είδα χθες, τα κυβικά μου είναι.
2: Άρα η Καλαμάτα νίκησε χθες και τη διαιτησία.
1: Κοίτα,
2: γιατί εγώ λέω ότι αν η διαιτησία είναι έτσι όπως τα λέτε, σε ένα μάτς μεγάλου με μικρό, δεν έρχεται 1-3 αυτό το μάτς ποτέ.
1: Έρχεται γιατί ήταν άθλιος ο ΠΑΟΚ.
2: Και πάλι, αν η διαιτησία θέλει να ευνοήσει μια ομάδα και αυτή η ομάδα είναι η μεγάλη.
1: Τι να κάνει εσύ τώρα,
3: το γκολ είναι στρεβλό τώρα.
1: Καταρχήν, αν δεν τον έστελνε τώρα στου τσιφτσί στην κόκκινη, θα πήγε γενική καταγραφή σήμερα. Δηλαδή φαίνεται πιο ξεκάθαρο πλάνο. Από το μόνο από τον τρόπο. Καταρχήν, να δει γιατί
4: είναι άσχετη. Είναι το βάρεση, Διονύση.
1: Γιατί είναι άσχετη διαιτητέ. Αυτό το παιδί δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα. Κάνει μπαμ.
2: Κατσικογιάννη.
1: Βέβαια, θα σου πω γιατί βγαίνει ο παίκτη.
2: Μπορεί να έχει παίξει center back.
1: Τι να παίξει τώρα, μακαρόνια με κοιμάει, τρώγε μικρό τώρα και

0: Με τηλεόραση έχει παίξει τώρα, τώρα. Έχει παίξει μπάλα τώρα.
1: Στηρίζω άμα τρώει.
0: Για καμιά πόρτα σε κανένα κλαμπ εκεί στα Γιάννη. Σε κανένα μαγαζί τώρα. Λοιπόν,
1: δεν μ' ακούτε. Θέλω να σε φέρω σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν με φέρει σε αυτή την κατάσταση.
1: Βγαίνει ο παίκτη ένα ζέτ, μισό λεπτό.
2: Είναι στα κυβικά μου ή δεν είναι ο Κατσικογιάννη.
0: Είναι λαμπάδα, είναι ωραίο κορμί, έχει ωραίο. Ισούπα για πόρτα.
1: Όχι, έχει λίγο
0: ανάπτυξη. Άμα είχα μπουζούκια, δηλαδή φίλο μου Μπερτάκη οτιδήποτε. Δέκα μέτρα χιμέτ μπροστά μα σε ψαρό και τα τρομερό. Το όχι. Λαμπάδα. Αυτό το κορμάρα. Αλλά σε θέμα αντίληψη μέσα στο γήπεδο, καμία επαφή με το περιβάλλον. Βγαίνει ο παίκτης Καλαμάτας σε ένα τέτ. Τι θα κάνει ο παίκτης Καλαμάτας εκεί με τον τερματοφύλακα? Θα τσιμπήσει την μπάλα. Ή θα κοιτάξει τον Κρεμάτσο που να του κάνει γκολ. Πώς μπορεί να έχει πάει μπάλα με την πορεία που έχει πάει εκεί, έτσι όπως έχει πάει? Υπάρχει περίπτωση να έχει πάει ο παίκτης
3: Καλαμάτας.
0: Έχει πάρει περίπτωση να έχει
3: πάει. Με την αντίληψη θα δώσει την κάρτα.
0: Όχι, δεν με αντίληψη. Καταρχήν πρέπει να το έχει δει.
3: Έπρεπε
0: να το έχει δει. Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Το αυτό.
0: Αλλά ακόμη και με την αντίληψη, άμα είσαι μάγκας, κάνε το λάθος. Πάρτε δηλαδή τη φάση πάνω σου. Πάρτε τη δύσκολη απόφαση θεωρητικά. Που στα μάτια πολλών
3: δεν γίνεται αυτό, ρε Σιδιονύση. Με την αντίληψη να δώσω εγώ κόκκινη κάρτα.
0: Τι αντίληψη? Δεν είναι
3: με την αντίληψη.
0: Με την αντίληψη να τη δώσει.
3: Επειδή αντιλήθηκα ότι λογικά έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο να δώσω κάρτα.
0: Πώς θα κάνει? Δηλαδή θα κάνει, πάει με το ζόρι στο βαρ. Απά γίνει ρόμπα, δηλαδή δεν το είδε.
3: Πάντως όχι με την αντίληψη. Πρέπει να το δει.
0: Αντίληψη είναι εκτός και αν δεν θέλω να δώσω κατά του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό υπάρχει η αντίληψη που δεν πάω. Γι' αυτό.
4: Δεν νομίζω ήταν αυτό. Ήταν κακός διαιτητής.
0: Άλλο δεν κακός διαιτητής. Ξαναλέω, του τσιμπάει την μπάλα, απέκτησε φίλε. Μισό λεπτό.
1: Σε ποιο λεπτό είναι
0: ο άλλος
1: αυτό?
0: Τι κάνει, κάνει θέατρο. Ξέρω, κάνει θέατρο.
4: Ο Καλουτσικηδής.
0: Στο...
3: Έλα.
4: Ο Πέλκας τραβάει το
0: γαλλικό. Αυτό είναι ένα ρε παιδί μου. Εγώ λέω για την κόκκινη του Τσιφτσίλεο. Άστο το άλλο. Το άλλο είναι άλλη ιστορία το φάουλ.
1: Ο Βάργκας είναι εκεί.
0: Λοιπόν, στο θέμα του Βάργκας που τσιμπάει την μπάλα. Υπάρχει περίπτωση ο Τσιφτσίλεο να έχει. Αν είχε βρει ο Τσιφτσίλεο την μπάλα, τι ξέρω που θα έχει πάει μπάλα.
4: Ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου. Σε ένα πράγμα μόνο.
0: Να κάνει θέατρο Βάργκας.
4: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω για φάση-φάση. Λέω ότι αν ένα διαιτητής θέλει να κάνει έξυπνα να ευνοήσει μια ομάδα, ίσως μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο.
0: Το έκανε ο Βαρίστας.
4: Περίμενε.
0: Ναι,
4: ναι, σε κάτι όμως που δεν είναι εξόφθαλμο. Τώρα, όταν κάνεις τέτοια βλακεία, δεν το βλέπεις καλά, όντως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει δει ειλικρινώς καλά. Και μετά σε διορθώνει ο συνάδελφός σου και συντάσσεσαι αναγκαστικά.
0: Μαύρα, μαζί με, τότε δεν κάνει να παίξει. Απάει παίξει βιντεοεθνική.
4: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Να πάει να παίξει βιντεοεθνική.
4: Αλλά δεν λέω ότι υπάρχει δόλο.
0: Έτσι παίζω και εγώ διαιτητή αγόρι μου.
4: Δεν πάει να
0: ευνοήσει. Βάλε με χθες να παίξει τη θέση του. Δεν θα ήταν διαφορά. Το πιθανότερο να χάσει το φάουλ πάνω στον τέτοιο.
4: Δεν διαφωνούμε.
0: Πού είναι λοιπόν διαφορά, για πες μου.
3: Αχταρμάτα κάνει, Διονύση, αχταρμάτα κάνει.
0: Λέω, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος.
4: Εντάξει,
0: ωραία.
4: Αυτό ναι.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν.
4: Όχι όμως τι πάει να ευνοήσει τον Πάκο.
0: Πώς δεν τον ευνοήσει τον Πάκο στην διαδικασία.
4: Συνέβη, αλλά δεν λέω ότι συνέβη.
0: Δηλαδή, άμα συγγνώμη, μισό λεπτό ρε παιδιά. Αν ο Πάκο, γιατί λέτε για την κορυφή.
3: Να σας πω κάτι.
0: Εγώ έχω την άποψη.
1: Δεν έχει καλή οπτική στη φάση, τώρα τη βλέπω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έχει πολλά κορμιά μπροστά του και ένα αμυντικό
3: που έπρεπε να έχει αντίληψη. Έπρεπε να έχει αντίληψη. Δεν είχε καλή οπτική, αλλά έπρεπε να έχει αντίληψη για να δώσει αποβολή.
4: Θοδωρή, άκουμε λίγο, θα σε καλύψω νομίζω. Άκουμε λίγο. Τελικά όμω δεν ευνόησε τον Πάκο γιατί ήρθε ο Βαρίστας και του λέει το ένα.
0: Τον ευνόησε τον Πάκο, αγόρι μου.
4: Στη φάση του γκολ του Πάου.
0: Το φάουλ το έχει δει που είναι στα 10 μέτρα, έχει καλή οπτική στο φάουλ.
4: Δεν το έχει δει.
0: Συγγνώμη, πείτε μου για αυτή τη φάση. Το έχει δει. Το ένα του πάω, δεν το έχει δει το φάουλ στα 10 μέτρα. Ή έχει πάλι πολλά κορμιά μπροστά. Γιατί αν έχει πολλά κορμιά πάλι μπροστά, κάπου δεν παίρνει καλές θέσεις. Άρα δεν κάνει και διαιτητής.
1: Αυτό το ακούω.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια εκεί είναι αντίθετη τη Καλαμάτα.
3: Τώρα αγόρι.
0: Ναι, ωραία. Στον άλλη φάση σου λέω. Στο 1-1 σου λέω. Έχει πάλι
1: μπροστά. Στο 1-1 έχει κάνει λάθος κάτι.
0: Ναι, έχει κάνει λάθος. Ωραία. Εντάξει.
4: Λοιπόν, ωραία.
1: Απλά κάνει λάθος και ο Βαρίστας.
4: Παιδιά, δεν διαφωνούμε, αλλά συμφωνεί σε αυτό που λέει ο Ρεμπίλιο. Όταν θέλει κάποιο να το κάνει πιο έξυπνα, δεν καταστρέφει την καριέρα του για να μάτσει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ποια είναι η έξυπνα, συγγνώμη. Ο Βαρίστας ξέρει ότι δεν παίζει διαιτητής πλέον. Ο Κουμπαράκης δεν υπάρχει διαιτητής. Είναι μόνο Βαρίστας πλέον.
4: Εντάξει.
0: Εσύ κρίνεις δηλαδή. Μισό λεπτό. Εσύ κρίνετε δηλαδή.
1: Είναι VAR expert και μπήκε και
0: πέρασε. Δεν παίρναγε τα τεστ. Δεν παίρναγε τα τεστ. Και κόπηκε και τον έκαναν μόνιμο Βαρίστα.
4: Δεν παίρναγε τα τεστ ή είναι VAR expert.
0: Δεν παίρναγε τα τεστ.
1: Ποιο?
0: Ο Κουμπαράκης.
1: Βάλανε μια κατηγορία για να μην πάει στη μαρμάγκα, το φάει μαρμάγκα το Κουμπαράκη. Ότι τι θα κάνουμε, θα βαφτίσουμε.
4: Εγώ είμαι υπέρ πάντως.
1: Δεν έγινε αυτό το καλοκαίρι. Έγινε πριν ένα χρόνο το καλοκαίρι του 25 και βάλανε ω ΚΕΔ. Του περίφημου VAR experts, στους οποίους προσθέθηκε φέτος άλλο ένα μεγάλο καϊνάρι της ελληνικής διαιτησίας, ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.
4: Πάντως, εγώ είμαι υπέρ των VAR experts και όχι όλοι να κάνουν τα πάντα, γιατί δεν είναι όλοι για όλα.
0: Ο expert ποιος είναι? Είναι αυτός που δηλαδή κρίνει σε αυτή τη φάση. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο Κουμπαράκης αυτή τη στιγμή είναι expert.
4: Προφανώς δεν είναι πολύ expert.
0: Κατά την άποψή σου, η φάση του 1-1, του λες να το δεις αν κρίνεις το δίνεις φάουλ ή όχι. Εγώ να ακούσω την εκδοχή που λένε κάποιοι. Ότι τον τραβάει ο παίκτης και πρέπει να πέσει προς τα πίσω. Όχι μπροστά.
4: Αυτό που λες, όμως, Διονύση μου, είναι εκτός πρωτοκόλλου. Αν έχω ίδια άποψη με σένα, δεν θα σε καλέσω. Έχει ίδια άποψη.
0: Άρα
4: λοιπόν, ο expert προφανώς δεν είναι πολύ expert.
0: Άρα, εμείς τι είμαστε, χαζοί οι υπόλοιποι που βλέπουμε φάουλ?
4: Όχι, τι είμαστε εμείς που είμαστε experts.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά, ποιος είναι expert?
4: Προχωράμε.
3: Εμείς είμαστε expert, έτσι κι αλλιώς.
4: Νομίζω επί της ουσίας δεν διαφωνούμε σε κάτι από αυτά που κουβεντιάζουμε. Απλώς λέμε ότι καταλήγουμε όλοι στο ίδιο.
1: Το θλιβερό της κουβέντας, συγγνώμη Γιονίση, μόνο αυτό και αυτό πες ότι θες μετά, είναι ότι και αυτό που δεν το παραδέχτηκε βεβαίως, δεν θα ήθελα να αδειάσει το έργο του Λανουά και τον από κάτω το πρόεδρο της ΕΠΟ, την προηγούμενη φορά που κάναμε αυτή την κουβέντα, είναι ότι έχουμε που έχουμε αυτά τα καϊνάρια που λέει και ο Κουτσούμπας του ΚΚΕ, και δεν έχουμε, είναι ακόμα χειρότερο το επίπεδο αυτών που έρχονται από κάτω. Ναι. Δεν, δύο χρόνια τώρα το επίπεδο εκπαίδευσης είναι αστείο. Συγγνώμη παιδιά, αν ακούγεται λίγο βαρύ και προσβλητικό ενδείγματο για κάποιους, αλλά το επίπεδο εκπαίδευσης του Μεσιέ Λανουά και του Ζεμαπέ Βλασής και όλο εκεί πέρα του επιτελείου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό.
0: Και να το εξηγήσω για ένα φίλο, επειδή παρεξηγήθηκε που τον έγραψα διαιτητή ΑΣΕΡ, να σου το πω εγώ φίλε μου. Τι μέχρι είναι. Το 16 παίζει Β' Εθνική, το 16-17 παίζει Α' Εθνική 5 παιχνίδια, το 17-18 10 παιχνίδια. Μετά ξαναπηγαίνει Β' Εθνική το 18-19, παίζει 8 παιχνίδια στη Β' Εθνική. Το 19-20 ξαναγυρίζει στην Α' Εθνική. Ξαναγυρίζει στην Α' Εθνική. Παίζει 6 μάτς, αλλά δεν τους κάνει και μετά πηγαίνει για 3 χρόνια στη Β' Εθνική. Και ξαναγυρίζει το 23-24.
4: Ούτε ο Τζόρνταν τόσες επιστροφές. Προχωράμε, εντάξει.
1: Προχωράμε.
4: Προχωράμε. Καταλήγουμε στο ίδιο για να το κλείσουμε λίγο, ότι είμαστε ακόμα σε πολύ δύσκολο σημείο στην ελληνική διαιτησία για να μπορέσουμε να βάλουμε Έλληνες διαιτητές πλην ενός.
0: Παπαπέτρου.
1: Παπαπέτρου. Και αυτός έχει κάνει ενίοτα λάθη.
0: Λογικά θα σφυρίξει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Στο κύπελο.
0: Καραϊσκάκη στο κύπελο.
1: Στο κύπελο, εντάξει, λογικό.
3: Λάθη κάνουν όλοι, παιδιά. Ας το πάρουμε μια απόφαση.
1: Παιδιά, αφήστε το Μυρότσο ήσυχο.
0: Δεν παίρνω όρκο, θα το σφυρίξει.
1: Και τι έκανα πάλι. Μυρότσο, εσύ είσαι ο κουβάς expert λέει της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Ρε, μην τον πειράζει. Αφήστε τον ήσυχο.
4: Παπαπέτρου μου λέει σφυρίζει για Αγγελόνι Αραράτ Ευρώπη.
0: Κάτσε γιατί παίζει και μπουριρά μου τώρα.
4: Αραράτ. Συγγνώμη, Βασίλη, δεν ξέρω. Να ξεκινήσω από αυτό. κάπου είχα τους διαιτητές εδώ. Μου τόσο... για Όλιβερ, βλέπω εδώ πρώτα απ' όλα.
1: Και τον Παναθηναϊκό το σφυρίζει. Ναι.
4: Και ο άλλος είναι ο.
1: Μπέντε
4: Τσόγκα.
1: Μπέντε Τσόγκα.
4: Ναι.
1: Ούγκρος.
4: Ναι. 34, μπιτσιρικάς αυτός,
1: Β' κατηγορία, κατηγορία B της UEFA.
4: Μάλιστα.
1: Εκολαπτώμενο καϊνάρι.
4: Μου έχει εδώ ένα σκασμό για τη στοιχεία ο Σπυράκος. Ευχαριστώ Σπυρό πολύ. Αλλά δεν
1: σφυρίζει το Παναθηναϊκός, μπόρα της Μπανιαλούκα.
4: Ωραία. Θοδωρή, κάτι άλλο υπάρχει που θες να σχολιάσουμε από τα χθεσινά, κάτι που θες γιατί. Τώρα δεν πάμε σε αυτό που. Μάτς. Έρχεται ντέρμπι για το Μπάουκ, αυτό που θα... να πω.
3: Αλλά... Αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε στο φινάλε είναι ότι πέραν όλων των άλλων που έπαθε χθες ο ΠΑΟΚ, έχασε και το Τζιφτσί, το οποίο σημαίνει ότι με τον Παυλέκα τραυματία μετά το χειρουργείο και τον Τζιφτσί τιμωρημένο, έχει έναν Μοναστηρλή
1: και πίσω τέλος,
3: στο παιχνίδι με τον Ηρακλή.
1: Μετά τι άλλο έχει?
3: Επίσης ο Μπαλωμένος
1: Μπαλωμένος
3: είναι άπειρα παιδιά και χωρίς, ναι. Θέλω να πω ότι έχει πρόβλημα και στο τερματοφύλακα, τουλάχιστον για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή. Όχι ότι ο Μοναστηλής έχει δείξει μέχρι τώρα όσες φορές χρησιμοποιήθηκε εξαιρετικά δείγματα και ακόμα και χθες στο 30 λεπτό που έπαιξε μετά την αποβολή ήταν πολύ καλός, αποσόβησε και γκολ δηλαδή. Δηλαδή δεν εκφράζω καμιά...
0: Εντάξει, σου λείπουν οι δύο βασικοί τερματοφύλακες. Ακόμα και αν εκφράζει προβληματισμό, είναι λογικό.
3: Ναι. Αυτό, ότι δεν υπάρχει backup. Δηλαδή, εντάξει, με την τύχη που έχει φέτος ο ΠΑΟΚ, μπορεί να γίνει κάτι και με τον Μονασίλη την Κυριακή. Χτύπα ξύλο.
4: Σωστό.
3: Ξέρω εγώ.
4: Μπορεί να τύχει. Το θέμα είναι να είσαι έτοιμος όταν σου τυχαίνουν δυσκολίες. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Μιλάμε πάλι.
1: Γεια σου, μεγάλε.
3: Τα φιλιά μου, πάει.
4: Χαστάς, κορυφαίος. Μυρότσο, δώσε κανένα προγνωστικό για απόψε, αργότερα.
0: Λειψία.
4: Καθαρή μαγνητική του Κουρμπέλη παίζει με Παναθηναϊκό ή όχι? Εκεί το ζήτημα.
0: Άμα είναι καθαρή, γιατί να μην παίζει?
4: Έχω δει και άλλες καθαρές και τελικά είχαν κανένα δύο εβδομαδούλες.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι σύσπαση.
0: Λειψία over 3,5.
4: Αυτό δίνεις?
0: Αυτό δίνω.
4: Okay.
0: Λειψία PSV.
4: Θέλω να...
0: Θα το παίξουν τώρα under 3,5 τα αδέρφια μου και αύριο θα με αποθεώνετε.
1: Θα βάλουν δύο σπίτια. Δύο σπίτια βάλετε.
0: Και πληρώσατε τα νίκια σας.
4: Θέλω να υπενθυμίσω τη χορηγό μας εταιρεία, τώρα που έχουμε μαζευτεί ακόμα περισσότεροι, κοντά σε 6.000 και ευχαριστώ πάρα πολύ το chat. Εδώ είναι η Elabet και απολαμβάνει και αυτή τη φιλοξενία μας. 3-5 καθημερινά στο back to back. Και εννοείται τις βραδινές εκπομπές και Τετάρτη θυμίζω έχουμε. Και την Πέμπτη, Τετάρτη ΑΕΚ, εδώ θα είμαστε με Μυρότσο, με Βερβελέ, με Γουλή Αργότερα, λίγο μακριά.
1: Ναι, λέει Τερόν. Τι γράφουνε, ρε.
4: Και με καπετανάκο που θα είναι στην Αγγλία. Έλα.
1: Λειψία 0-0 και τέτοια. Λειστό 0-0.
4: Θα πω επίσης ότι σε λίγο ο καπετανάκος έχει ήδη προσγειωθεί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι ήδη στην Αγγλία. Πάτησε Αγγλία. Πάτησε Λονδίνο. Σε λίγο θα είναι και στο μέρος που πρέπει να βρίσκεται για να βγάλει το live. Οπότε υπομονή λίγο οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα μάθετε τα πάντα.
1: Θα βγει το Big Ben.
4: Δώστε μου λίγο η Food να θυμίσω λίγο ένα διαγωνισμό. Πολύ ωραία. Μας έβαλε αυτό το τρυπάκι από χθες η Μαριάννα και σήμερα το συνεχίζουμε. Όσοι δεν έχετε δει το ριλάκι, δείτε το που έχουμε ανεβάσει. 29 του μήνα ολοκληρώνει το διαγωνισμό, Κώστα μου. Follow, δύο λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο.
1: Και τους δύο.
4: Like στο post, mention, φίλοι στα σχόλια, eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτή η κλήρωση γίνεται προσεχώς, τέλος του μήνα. Υπάρχουν και οι άλλες που γίνονται σταδιακά, σποραδικά μέσα στην εκπομπή και παίρνετε κάποια δωράκια.
1: Φίλε, έχω κλάψει με το. Με το ριλάκι που έφτιαξε. Έχω πεθάνει, το έχω δει 20 φορές χθες. Θέλω να πάω για καφέ με τον Νίκο τον Παπάη. Έχω πεθάνει, το έχω δει εντωμεταξύ με την κόρη μου, η οποία έχει λιποθυμήσει. Όταν λες το Παπάη μου, έχει λιποθυμήσει η Μελίνα, έχει πεθάνει. Λέει, μου λέει, πληρώνεστε για να γελάτε.
2: Όχι, εμένα σπίτι το παιδί. Και ακόμα σα έχουν ανοιχτού. Ναι, σα κλείσανε.
4: Εσύ το είπε καλά και ακούστηκε σωστά. Ο Κώστας το είπε και λιγάκι διφορετικά.
1: Ναι,
4: ήταν λίγο, ναι. Έχω ετοιμάσει τα παπάκια τώρα.
1: Άλλο παπάκια. Τι παπάκια, έχουμε παπάκια.
4: Φρόντισαν
1: από χθες που τραγουδούσαμε τα παπάκια.
2: Αυτό λέω, έχουμε βίντεο με παπάκια.
4: Σε λίγο, ναι, αυτό. Το τραγουδάμε κιόλας.
1: Τυχερός ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πιω καφέ με Νίκο Παπάη.
4: Τυχερός ο Παναθηναϊκός, λέει ο Δημήτρης, που έπαιξε τόσο νωρίς με τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κακή κατάσταση που είναι η ομάδα μετά την φυγή Κωνσταντέλια. Το super chat μηνυματάκι. Θα να πεις κάτι, ισχύει, δεν νομίζω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Απλώς ο Παναθηναϊκός είχε και την κερδισμένη αποβολή.
1: Το έκανε,
4: αποβολή.
1: Ρε παιδιά, την αποβολή όμως στοχευμένα την πήρε. Γιατί εκεί συμπάδευε. Στα μεσοδιαστήματα το στόπερ που έχουν μεγάλες αποστάσεις.
4: Έχουν θέματα εκεί. Και ο Λουστόντο εμένα δεν μου είχε
1: γεμίσει. Ο Λουστόντο Μιχαηλίδη δεν το είχαν καλύψει και εκεί έπαιζε συνέχεια. Είναι τρεις κάθετες έχουν βγει μέχρι να πάρει την αποβολή ο Τετέ στην κάθε του ταμπόρδα. Mm-hmm. Στο 15.
4: Προχωράμε σε άλλα νέα παιδιά και πάμε να δούμε την είδηση αυτή που έχουμε με τον Ολυμπιακό. Πάνω από ένα χιλιάρικο ζημιά για κάθε φύλαθρο του Ολυμπιακού γράφουν κάποιοι εδώ ότι μπορούμε να, για τέτοια μπορούμε
5: καλά,
4: να μιλήσουμε.
5: Καλά, σχετικό είναι λίγο τώρα αυτό.
4: Γιατί, πες μου.
5: Γιατί είναι σχετικό, αυτοί που έχουν πάει όντως την έχουν πάθει τη ζημιά.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά και εγώ π.χ. αν πέταγα σήμερα το απόγευμα. Και έχω κλείσει αεροπορικά. Συν ξενοδοχείο, δεν παθαίνω ζημιά.
5: Όχι, υπάρχουν πολλοί που τα κλείνουν ακυρωτικά, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλοί που τα κλείνουν χωρίς ακυρωτικά.
5: Υπάρχει κόσμο που προσπαθεί να ακυρώσει. Να δει πώς θα πάει στο μάτς με τη Ρεν. Να γαντορυφάρει.
4: Ξέρεις τώρα, εσύ τώρα ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά. Και εγώ, όταν ξέρω θα πάω να δω ένα παιχνίδι, τα πήρα απόφαση. Δεν έχω δόξα τω Θεώ αρρωστήσει τίποτα. Θα κλείσω χωρίς ακυρωτικά.
5: Λοιπόν, έχω μια άλλη άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Πες μου, αυτό θέλω να ακούσουμε. Την άποψή σου θέλουμε.
5: Καταλαβαίνω τον κόσμο που έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Ήδη τουλάχιστον. Χίλιοι κάτι έχουν δείξει ενδιαφέρον ως τώρα που είχαν κλείσει αεροπορικά, όπως λέτε, για να πάνε.
4: Θα μου πεις τώρα, αλλά το έλεγες εσύ ότι μπορεί να έχει θέμα.
5: Όχι, δεν το έλεγα εγώ. Δεν ξέρω.
4: Εδώ το λέγαμε.
5: Δεν είμαι πολύ ξερίδης εγώ.
4: Όχι, δεν λέω εσύ.
5: Από την αρχή φωνάζουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι.
4: Δεν λέω μόνο εσύ. Λέω φωνάζω και λέω ότι. Και εμείς μεταξύ αυτών. Εγώ λέγαμε ότι είναι ένα δύσκολο ταξίδι.
5: Με την κάψα του καθενός για να είναι δίπλα στην ομάδα του δεν θα παίξω ποτέ.
4: Σωστό κι αυτό.
5: Εντάξει. Είναι κόσμος ο οποίος ζει και να πνέει για να πηγαίνει. Είναι κάποιοι που δεν έχουν χάσει μάτσο ευρωπαϊκό και θέλουν να πηγαίνουν. Όχι απαραίτητα. Όπως νομίζουν κάποιοι για μπάχαλο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι υπήρχε κόσμος που γουστάρει να πάει για τον μπάχαλο τώρα. Λοιπόν, και έχει ξεφύγει και λίγο το έργο με το αν θα πήγαινε το παδί της ΑΕΚ, αν θα πήγαινε το παδί του Ερυθρού Αστέρα, όλα αυτά. Όπως φαίνεται, ο λόγος αναβολής δεν είναι αυτός πάντως. Απ' την αρχή γίνει το εξής, γιατί και ο κόσμος αναρωτιέται.
4: Για λέγε.
5: Δεν φέρνει πουθενά καμία ευθύνη ο Ολυμπιακός, ούτε και η Μαρσέη κατ' επέκταση. Είχαν πει ότι αν τα μάτσα αυτά ήταν διπλά, όπως ήταν παλιά, οι όμιλοι του Champions League και οι όμιλοι του Europa League. Θα μπαίναμε σε μια διαδικασία που θα γινόταν το μάτς χωρίς οπαδούς των δύο ομάδων, θα υπήρχε μετακίνηση οπαδών. Απλά επειδή υπάρχει το στάτους με τα μονά μάτς με τη League Face, η UEFA επειδή θεωρεί ότι υπάρχει αλλίωση συνθηκών τέλος πάντων με τη μη παρουσία, αν δεν είναι πολύ εξαιρετικός ο λόγος, παίρνει την απόφαση, βρείτε τα, μιλήστε κάτω. Όταν πήγαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δηλαδή με το που έγινε η κλήρωση λίγες μέρες μετά και με τη γαλλική αστυνομία, είπε ότι οκ, okay, θα πάρετε τα εισιτήρια. Δικαιούστε μέχρι 3.500. Πόσα πιστεύετε μπορείτε να δώσετε? Θα είμαστε τουλάχιστον 2.500 στην αίσθηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι μόνο οι οπαδοί που ταξιδεύουν από εδώ, είναι και οι οπαδοί που πάνε από την Αγγλία, οπαδοί που πάνε να πούμε, από άλλες χώρες της Ευρώπης, από τη Γερμανία που είχαν κανονίσει να πάνε, και σύνδεσμους που έχει ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό, και μάλιστα με αρκετά μέλη που είχαν δρομολογήσει να πάνε σε αυτό το ταξίδι. Εδώ λοιπόν τι μεσολαβεί τώρα? Μεσολαβεί η κατάσταση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία. για όσους δεν έχουν καταλάβει.
2: Έτσι. Με τους φοιτητές στους δρόμους.
5: Με τους φοιτητές στους δρόμους, με σκηνικό το οποίο έχει γίνει χθες με 14χρονο να έχει πυροβολήσει σε σχολείο και να έχει γίνει το ένα να δεις.
2: 210 τραυματίες.
5: Με πολλές αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους και έρχεται η αστυνομία και τι σου λέει εδώ, με την επιτροπή που υπάρχει εκεί για το χουλιγκανισμό, ότι εδώ εμείς θα δυνατούμε να καλύψουμε και τις δύο συνθήκες, δηλαδή και τον αγώνα ποδοσφαίρου και το κομμάτι του τι γίνεται μέσα στην πόλη.
4: Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν βγαίνουν στους δρόμους οι Γάλλοι, δεν παίζουν, γίνονται τρομερά πράγματα. Δείτε λίγο, ανατρέξτε λίγο σε πρόσφατο παρελθόν.
5: Καλά, και εδώ γινόταν όταν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Απλά έχει καιρό να βγει.
4: Εκεί είναι ακόμα χειρότερο.
5: Δηλαδή, θυμάμαι το Σύνταγμα κάποτε να είναι. Να λες τι γίνεται σήμερα στο Σύνταγμα, τι έχει στο Σύνταγμα και, για το Σύνταγμα.
4: Καλά, είναι και για τη Γαλλία και τώρα, εντάξει.
2: Ναι, καλά, δεν καμία σχέση, φίλε.
5: Όχι, εντάξει, φίλε, το λέω ότι.
2: Εκεί πραγματικά και για τη Γαλλία.
5: Ναι, και για τη Γαλλία. Καλά, εδώ και η Γαλλία και για το ότι παίρνει Παρίσι με το Champions League.
2: Και, ναι, και όταν παίρνει η Γαλλία παγκόσμιο ή Euro, πάλι τα διαλύουν όλα. Τέλος πάντων, είναι μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει πάρθει πολύ, πολύ νωρίτερα.
5: Όχι, δεν μπορούσε να έχει πάρθει νωρίτερα. Γιατί είναι μια απόφαση γιατί. Αυτά με τους μαθητές έχουν ξεκινήσει πριν λίγες μέρες.
2: Βρεάστε τους μαθητές. Εδώ υπάρχει επίσημο έγγραφο που λέει ότι το μάτς ότι απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών γιατί είχαν γίνει επεισόδια σε αυτό το μάτς.
5: Όχι, όχι,
2: το
5: όχι, όχι. Πώς όχι. Η επίσημη απόφαση που υπάρχει στον Ολυμπιακό, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι η αστυνομία δυνατεί να καλύψει το μάτς λόγω των ιστοριών που γίνονται με τους μαθητές. Όχι για την αρχή. Αυτό θα ήταν από την αρχή. Θα είχε τελειώσει. Θα το πήγε και ο Ολυμπιακός διαφορετικά το κομμάτι αυτό. Δεν ήταν. Και πριν λίγες μέρες που έχουν επικοινωνήσει, καταρχήν έχουν δοθεί οδηγίες από την γαλλική αστυνομία για το πού θα συναντηθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θα πέταγαν με βάουτσερ από εδώ, από εκεί θα παίρνουν τα εισιτήρια. Όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία της Γαλλίας. Και τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει το κομμάτι της αθλητικής βίας. Ναι. Ελλάδα και Γαλλία που ήταν σε επικοινωνία. Έχουν πάει ήδη μέλη της αθλητικής βίας από την Ελλάδα, δηλαδή στη Γαλλία. Δηλαδή όλο αυτό ήταν πλήρως εναρμονισμένο. Αυτό που αλλάζει τις συνθήκες είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί η γαλλική αστυνομία να καλύψει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και σύν τη άλλη, έρχεται και σου λέει ότι εδώ εντάξει, υπάρχουν και κάποια τελευταία μηνύματα για μετακίνηση οπαδών από άλλες χώρες, για συμμαχίες και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ τα αφήνω έξω γιατί είναι πραγματικά κρίμα και για ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει τελικά κόσμο του Ολυμπιακού. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να λέμε αν κάποιοι αποφασίζουν να πάνε για να πλακωθούν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στη Γαλλία ήδη. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν
2: αυτοί.
5: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αν θα επιστρέψουν άμεσα ή θα εξαντλήσουν τα εισιτήριά τους.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι το χειρότερο, γιατί αυτοί θα την κάνουν την εκδρομή τους. Απλά να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι.
5: Δεν μπορεί να κάνει πολλά όμως στη Μασσαλία. Γενικά.
2: Αλλά η Μασσαλία, σαν ωραία, πόλη, είναι καταπληκτική.
4: Ναι. Αν θέλετε
2: απλά
4: τώρα,
2: μην κοιτάξετε. Πολύ βράδυ και πολύ στο λιμάνι.
4: Αν δεν το πάμε τώρα στην πλάκα και να κουβεντιάσουμε, εκεί χαμηλά η Γαλλία είναι εξαιρετική. Ας φύγει από τη Μασσαλία, πηγαίνει μέχρι τη Νίκαια. Κάτω,
2: στην Νίκαια
4: η γραμμή
2: πάει.
4: Όλη αυτή με τη θάλασσα,
2: ναι,
4: έχει τύχει να το κάνουν, είναι καταπληκτική.
2: Εννοείται.
4: Και το λέω τώρα να για να απαλύνουμε λίγο αυτό που τους έχει συμβεί.
2: Και αν μας ακούνε κάποιοι προφάνω. Και είναι εκεί να το κάνουν, γιατί ας μην χάσουν τουλάχιστον τις μέρες της εκδρομής τους. Γιατί κάποιοι πήγαν σήμερα, θα γυρίσουν Παρασκευή, Σάββατο από ό,τι διάβαζα. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, απλά δεν θα δουν το μάτσο στο βελοντρόμ. Ας πάνε μια βόλτα στο βελοντρόμ να το δουν πριν το μάτσο.
6: Στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, το οποίο έχει δίκιο, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Οι οπαδοί του Όφη δηλαδή, που θα ταξιδέψουν στη Ρεν και θα δουν από κοντά την ομάδα τους, εκεί οι Γάλλοι δεν θα κάνουν επεισόδιο με τη Ρεν. Εντάξει, εκεί βεβαίως είναι άλλο είδους κόσμος, άλλο είδους.
2: Δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα τώρα ένα Μαρσέγιο Ολυμπιακός με ένα Ρεν Όφη. Δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα.
6: Και είναι και ο προορισμός που παίζει ρόλο. Είναι άλλο η Μασσαλία, άλλο το Ρεν. Ζεμάπε Βλασής.
4: Okay. Μάλιστα. Αρνητική εξέλιξη.
5: Σήμερα το πρωί αυτή. Μου στέλνει ένας άνθρωπος. Ναι. Πέταγε 6 ώρα το πρωί. Λοιπόν. Μου λέει καλησπέρα, λέει, σας στέλνω σε βλέπω και τα λοιπά. Δώσαν απαγόρευση όλους, δεν πετάξαμε. Σήμερα το πρωί που ήταν να πετάξουν 6 ώρα. Δεν τους αφήσαμε να πετάξουν καν. Τι να σου πω. Μου στέλνει τώρα το παιδί εδώ. Με το εισιτήριο και όλο αυτό το αεροπορικό. Δηλαδή σου λέω ότι έχει δοθεί μια οδηγία, κυκλοφορούσε από χθες. Απλά λέγανε μήπως αλλάξει κάτι σήμερα το πρωί για να υπάρξουν τυπικές ανακοινώσεις. Τι σημαίνει ο Ολυμπιακός έχει κάνει γνωστό. Να επιστρέψουμε και για τα εισιτήρια του αγώνα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος που έχει πάει εκεί και ο κόσμος που θα ταξιδέψει έχει και τη χασούρα του. Αλλά σου ξαναείπα ότι στο ήμουν αντίθετος που είπα στην αρχή, το εννοούσα με τη λογική ότι δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι. Από την αρχή, με το που έγινε η κλήρωση, θυμάσαι και έλεγα ότι δεν είναι ταξίδι για βόλτα.
4: Δεν είναι.
5: Να πας δηλαδή να περάσεις καλά. Γιατί για μένα δεν είναι μόνο να πας προς το γήπεδο. Ένας φίλος που φεύγει από τη Δευτέρα και γυρίζει Παρασκευή και πάει να δει την ομάδα του, πάει να δει και πέντε πράγματα τριγύρω. Να περάσει καλά και να
2: βγει. Και χιλιάρικα θέλει.
5: Και το συνδυάσει και με τον αγώνα.
2: Πάντως, δεν είναι για να δει.
4: Θέλω να το πω αυτό, γιατί τόση ώρα ξέρει το σκοτώ στο μυαλό μου. Εγώ είμαι πολύ με τον Μυρότσο σε αυτό. βλέπεις ότι έρχεται κάτι. Μιλάω για την αστυνομία της Γαλλίας, για όποιον παίρνει την απόφαση, ρε παιδί μου, υπουργείο αντίστοιχο ελληνικού δημοσίας τάξης.
7: Ναι.
4: Ρε φίλε, σου έρχεται μια δυσκολία. Ήδη ενημερώνεσαι, βλέπεις τι γίνεται με το άλλο, που αρχίζει και φουντώνει και προφανώς θα υπάρχουν και προβλήματα όπως κάθε φορά στην Γαλλία. Πες το νωρίτερα. Πες το νωρίτερα.
7: Ε, ναι, ρε.
4: Δηλαδή, μου φαίνεται.
7: Τώρα, δύο μέρες πριν το μάτς, ναι, κάνουμε
4: τώρα.
7: Πλάκα.
4: Τρομερό τώρα αυτό. Κάνουμε
6: πλάκα. Κάνουμε επεισόδια με τους φοιτητές και τους μαθητές. Και μάλλον οι εντάσεις, δεν μόνο επεισόδια. Και οι διαμαρτυρίες και οι πορείες. Δεν ξεκίνησαν χτες προχτές. Είναι ιστορίες ημερών αρκετών.
4: Και η ανθρωπογεωγραφία στη Γαλλία είναι κάτι πολύ περίεργο και δύσκολο.
6: Είναι λίγο αούα που τελευταία στιγμή το κόβεις.
5: Επειδή τρελαθώ με το chat, δηλαδή.
4: Τι διαβάζει τώρα.
5: Δεν ξέρω τη γλώσσα, δηλαδή μιλάμε. Διαβάζω το χαρτί που το έγγραφο που έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
5: Έτσι, με την επίσημη απόφαση των γαλλικών αρχών. Λέει τέλος πάντων ότι ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλού επικινδυνότητας στο παιχνίδι και λέει: η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει τον αγώνα και λέει: παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέ και εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, παραμονή των σχολικών διακοπών. Αυτό δηλαδή. Λέω κάτι άλλο. Τους ώρα, τι έχω πει.
4: Όχι, ρε. Α, και εμείς μιλάμε για την.
7: Πού που μαθητές ζωά.
5: Έχει να κάνει μόνο με το μάτς, δηλαδή.
4: Την αρχή που παίρνει την απόφαση. Κάντο νωρίτερα, λέμε. Λέμε για τους Γάλλους.
7: Δεν έχω να πω κάτι σήμερα, γεια.
5: Και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέω, ότι στην ανακοίνωση, για παράδειγμα, λέει ότι από την Τετάρτη. Δηλαδή πρέπει να βγει μια απόφαση. Όταν έκλεισε εδώ το Καραϊσκάκι, γιατί το ξεχνάνε κάποιοι, με την απόφαση Μητσοτάκη για δολοφονία Λιγκερίδη. Στο μάτς Ολυμπιακού, μάτς Κατόπολα, με Καρβαλιάλ τότε το γίγαντα, έτσι, ήταν κυβερνητική απόφαση. Ούρλιαζε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Οι άλλες ομάδες έπαιξαν με κόσμο, θυμίζω τότε. Οι ελληνικές ομάδες. Έτσι βγαίνει και εδώ η απόφαση. Και λέει: την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 2, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει, εμφανίζεται ως φύλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος. Να μπει στο γήπεδο, να κτλ.
4: Ναι.
5: Και λέει μετά και τη διαδικασία κύρωσης των εισιτηρίων. Τι να πει, δηλαδή, θα πάει όλος και να μπει.
7: Πάντως το επίσημο έγγραφο, υπάρχει επίσημο έγγραφο που έχει βγει στα γαλλικά ΜΜΕ, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων, μισό λεπτό, πού είναι, τόσο μεγάλο είναι.
4: Θες χρόνο να το δεις, να πάμε λίγο.
7: Ναι, ότι λέει... εκτιμώντας ότι οι διαμάχες μεταξύ των φιλάθλων της Μαρσέγ και εκείνων του Ολυμπιακού τροφοδοτούνται επίσης από τις αντιπαλότητες των συμμαχικών του συλλόγων.
5: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο, το είπαμε.
7: Καθώς οι οπαδοί της Μαρσέγ είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους της ΑΕΚ και ο ίδιος ο Ολυμπιακός είναι συμμαχικός με τον Ερυθρό Αστέρα.
5: Ναι, δεν το ξέρανε αυτό. Είναι νέο.
7: Ιστορικά αντίπαλοι.
5: Τώρα έγινε αυτό χθες προχθές.
7: Όχι, σου λέω ότι υπάρχει και αυτό μέσα.
5: Ναι, μα σου λέω όλο αυτό είπα το παίζει. Αλλά το συμπέρασμα που λέει εδώ στο τέλος, δηλαδή λέει το συμπέρασμα αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε παρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό λέμε. Ο λόγος της κατάστασης που υπάρχει εκεί. Οι άνθρωποι όλα αυτά που λέμε τα είχαν βάλει υπόψη τους. Τα είχαν υπόψη τους. Ναι. Δεν θα μπαίνει στη διαδικασία που λύζουν εισιτήρια. Δηλαδή, εντάξει, μετά πρέπει να είσαι μαζόχαρα να το κάνεις αυτό. Να πω τώρα.
6: Απλά πρέπει να είχαν ενημερώσει νωρίτερα αυτό που λέει ο Βασίλης, παιδιά, για τη ιστορία με τους μαθητές.
5: Ίσως δεν εκτιμήθηκε σωστά αυτή η κατάσταση νωρίτερα.
6: Είναι πολλές μέρες.
4: Ήταν ήδη δύσκολο μάτς.
6: Και σου λέω και είναι μέρες αυτή η ιστορία που έχει πάρει φωτιά Γαλλία. Εδώ και 7-6 μέρες είναι αυτή η ιστορία.
4: Το αναλύσαμε, νομίζω.
6: Έπρεπε η Μασαλή και οι Γάλλοι γενικά να το διαχειριστούν διαφορετικά.
7: Είναι κρίμα για τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει πολλά λεφτά, γιατί όλοι έχουμε κάνει ταξίδια, όλοι έχουμε προπληρώσει και ξενοδοχεία.
4: Ας πω κάτι. Λέει κάτι ένας φίλος εδώ και έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, χωρίς ηρωνία το λέει. Έχει Ρεν Όφη.
7: Δεν ξέρω.
6: Πόσο
7: δεν
6: είναι μακριά είναι το Ρεν.
4: Πόσο μακριά, δεν ξέρω. Πάω να δουν Ρεν Όφη.
6: Ρεν, πού είσαι.
4: Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Κάτσε να
6: πούμε. Σπύρο, για δες λίγο το χάρτη.
7: Πού θα βρουν εισιτήρια, παιδιά.
6: Σπύρο, το χάρτη, δες λίγο.
7: Και αν είναι sold out, πού θα βρουν εισιτήρια.
4: Λες να έχουν πάει τόσοι του Όφη που να καλύψουν τις ανάγκες όλες της ελληνικής ομάδας.
7: Εντάξει, όχι, αλλά θα έχουν επιστρέψει τα εισιτήρια μου.
4: Αν είναι.
5: Εξαντλήσαμε, εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα, δεν βγάζει άκρη.
4: Δεν έχει.
5: Με το chat δεν βγάζει άκρη. Ο καθένας καταλαβαίνει τι θέλει. Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε, εντάξει. Πηγαίνετε, πάρτε τα κομμάτια της γαλλικής αστυνομίας και πείτε τι θέλετε.
6: Να σου πω, δεν το θυμάμαι τώρα γιατί ρωτάει κάποιος εδώ. Όταν είχε κερδίσει ένα 0 με το Φετφατζίδι, είχε κόσμο.
5: Είχε, πώς δεν είχε.
6: Είχε.
4: Εγώ το έχω κάνει το μάτσο αυτό.
6: Αλήθεια.
5: Είχε την πει να γίνει και σούλα.
4: Του Γέστε βγάζει την πάσα.
6: Γέστε Φετφατζίδι, ναι, βέβαια.
7: Ήσουν με Σαούλη.
4: Πώς το είχα. Δεν θυμάμαι.
7: Νομίζω το είχε περιγράψει στους άλλους για το ραδιόφωνο.
4: Μπορεί.
7: Τότε.
4: Μπορεί. Έρχονται πάλι τέτοιε μέρε.
2: Μιλάτε την ηλικία σα, πάντω γιατί περάσανε τα χρόνια.
5: Ότι θυμάστε τι έχει γίνει πριν 15 χρόνια.
2: Μιλάμε.
4: Δεν θυμάμαι.
2: Μην καρφώνετε την ηλικία σα.
7: Δεν την έχουμε κρύψει ποτέ.
4: Θυμάμαι, ξέρει πιο πολύ από το τελείωμα του Φετβατζή. Θυμάμαι την πάσα του Γέστερε, φίλε. Ήταν φοβερή κάθε
5: φορά. Δεν θυμάσαι πολλά
2: από το Γέστερε. Δεν έκανε πολλά από
4: αυτό έκανε μόνο, ναι.
2: Αργά δεν έχει μπει. Στο
5: 85.
4: Πόσε ώρε είναι με τα μάξι, 10 με τα μάξι δίπλα.
2: Τίποτα, ρε. Με Αθήνα τέτοιο, Κομωτινή.
4: Ευχαριστώ, Σπύρο. Ευχαριστώ.
2: Και μετά τέσσεραν τον Ολυμπιακό η Ντόρτμουντ.
4: Σε μου το γράφει και ένα Σπύρος εδώ, είναι 883 χιλιόμετρα.
2: Τίποτα.
4: Πω, πω.
2: Δίπλα.
5: Δεν είναι θέμα να βλογούμε τα γένια μας τα άσπρα, γενικά. Αλλά σου είπα από την αρχή μου πάρα πολύ επιφυλακτικός για αυτό το ταξίδι. Και δεν τα βγάζα από το μυαλό μου, έτσι. Φαινόταν το που πάει το πράγμα, έγινε και αυτό που έγινε τώρα και κούμποσε, έτσι. Σου ξαναλέω, καταλαβαίνω την αγωνία και γι' αυτό αν θυμάστε και χθες είπα ότι η εικόνα που είχαν οι Γάλλοι δεν ήταν για 3.500 εισιτήρια. Είχε φοβηθεί κόσμος. Δεν πήγαινε κόσμος. Αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό αυτό που επιβεβαιώνω ότι ήταν κάτι πάνω από 1.000 κάτι τα εισιτήρια που είχαν δώσει. Δεν ξέρω αν ήταν και του εξωτερικού άλλα αυτά που είχαν πάρει, αλλά οι Έλληνες που ήταν να φύγουν από εδώ να πάνε με αεροπορικά και με τα εισιτήρια του αγώνα ήταν λίγο περισσότερο από 1.000. Αυτό. Και ήδη έχουν πάει και αρκετοί. Έτσι. Είναι γκρουπ που έχουν ταξιδέψει. Κάποιοι δηλαδή βρίσκονται ήδη στη νίκαια.
4: Μου στέλνει τώρα εδώ. Είδες, δικαιώνει αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Παίρνει μια απόφαση λοιπόν τώρα η γαλλική κυβέρνηση και λέει: όχι, οπαδοί εκεί. Μάλιστα, καλά κάνεις να φυλάς τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Παιδιά, είμαι φοιτητής, λέει, στο Παρίσι. Και σκεφτόμουν σοβαρά να κάνω την εκδρομή στη Μασσαλία για να δω το μάτς. Τα επεισόδια με τους φοιτητές γίνονται εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει.
5: Ναι, έχει γίνει χθες ένα επεισόδιο. Έχει γίνει το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που σου λέω χθες.
2: Εντάξει, ήταν χοντρό αυτό.
5: Μια 10 χιλιόμετρα έξω από τη Μασσαλία.
4: Επειδή χοντρινε με τον τρόπο αυτό.
5: Αυτό λέγανε. Αυτό γράφανε χθες το βράδυ Γάλλοι, σου λέω.
4: Οι Γάλλοι αυτό γράφανε χθες. Κακό σχεδιασμό οι Γάλλοι.
5: Ότι αυτό είναι το σκηνικό που έχει ξεφύγει χθες το βράδυ για το θέμα τη Μασσαλία.
2: Άμα το πα προ τα εκεί, κόψτε νωρίτερα, το μην ταλαιπωρεί τον κόσμο.
4: Εδώ δεν γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται δεθ και γίνεται μάτς μετά στο Βόλο ή στη Λάρισα και λέμε μη γίνει το μάτς ίσως καλύτερα κιόλας. Δεν αναλαμβάνουν να κάνουν, που δεν έχει καμία τέτοια επικινδυνότητα το παιχνίδι.
2: Έκα είμαστε.
4: Έως πάνω, προχωράμε, εντάξει, τελείωσε το εξαντλήσαμε.
2: Ο παπάι μου στείλε μήνυμα.
4: Τι σου
2: πέρα. Κώστα λέει, Κωστάρα, Γουλίνιο λέει, πότε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη ο μεγάλος παπάι ο Νικόλας.
7: Όχι, είναι από την Καρδίτσα, σου λέει, πότε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ ωραία. το ξεπερνάω αυτό, το προσπερνάω. Το αφήνω να πηγεί, να πέσει κάτω. Δεν έχει να κάνει.
4: Γιονυσή, πάμε.
2: Να πιούμε καφέ, αδερφέ, μόλις ανέβω με το μάτι στον Ηρακλή.
4: Λίγο αγωνιστικά, μέχρι να πάμε στον Καπετανάκο, πιστεύω σε λιγάκι θα είναι σε θέση να μας μιλήσει κι αυτός. Τώρα, εκεί πώς θα το πάει το έργο. Δηλαδή, θα έχει αλλαγές, αλλά σκέφτομαι και αυτούς που είναι εκτός λίστας. Έπαιξαν κάποιοι που είναι εντός λίστας και ίσως περιμέναμε να μην είναι και τόση ώρα βασική με τον Παναθηναϊκό. Συνέβη. Πώς θα το πάει, λες.
5: Σίγουρα θα το πάει με άλλο σέντερ φορ, γιατί ο Μάριος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
4: Σωστά.
5: Έτσι. Νομίζω θα πάει σε αλλαγές, γιατί είναι συνδυασμός και του παιχνιδιού της Κυριακής με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο. Να πω ότι η απόφαση του Αργουαθίλ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει μετά το μάτς απευθείας στην Ελλάδα και δεν θα μείνει εκεί όπως συνήθιζε να κάνει αρκετές φορές, τουλάχιστον με τη Λίμπαρ. Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικό βέβαια γιατί. Πέρυσι ο Ολυμπιακός στο Champions League εδώ είναι Πέμπτη. Το να γυρίσει Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο ξαναμπεί στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο να πα στο Αγρίνιο. Το είδε λίγο διαφορετικά. Σου λέει προτιμά να φτάσουν εδώ ξημερώματα, να κάνει μια ψιλονορμάλ προπόνηση το Σάββατο ουσιαστικά και να πάει να παίξει το μάτσο με τον Πανατολικό. Τώρα, σκέφτεται 3-4 αλλαγές minimum. Έχει ένα προβληματισμό, όχι προβληματισμό με την κακή έννοια, για το αριστερό μπακ, δηλαδή μπορεί να δούμε τον Μπρούνο αντί του Τικνιτζιάννη, στο να μοιράσει τον χρόνο δηλαδή.
4: Να σε ρωτήσω, υπάρχει ικανοποίηση για τον Τικνιτζιάννη από χθες.
5: Ναι, έχει την άποψη ότι ήταν καλό σε σχέση με την εικόνα που είχε δείξει.
4: Δεν είχε
5: πάει και καλά με την εθνική Αρμενία. Και νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση και για το λόγο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα από εκείνη την πλευρά.
4: Παρότι είχε το Φορτούνι μπροστά του και ήταν και λίγο.
5: Ναι, αλλά περισσότερο εδώ από την άλλη μεριά έγινε ζημιά με τον Αντίνο, π.χ. με τις δύο κίνδυνες του Σάλιακα.
4: Σωστά.
5: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν ανέβηκε και ο Καλάμπρια πολύ. Που ήταν ένας έμπειρος παίκτης.
2: Αν ήταν ο Λιβάη, μπορεί να ήταν λίγο
5: έμπειρο. Και επίση, εντάξει, όταν έγινε το Λιβάη και έγινε την Τικνιζά να κάνει δυνάμει, το είπαμε και χθες, έβαλε τον Μπρούνο για να το σβήσει όλο αυτό. Ο Έσε θέτει υποψηφιότητα για την εντεκάδα επίση. Ο Γιάρεμψουκ είναι φαβορή για σεντερφόρο. Ο Μαρτίνς είναι στα υπόψη για να ξεκινήσει στα άκρα. Δηλαδή εκεί θα πάει. Συν του ότι θα δούμε αν θα αποφασίσει να αλλάξει η στόχο και η διαχείριση που κάνει. Δηλαδή, μήπως μείνει ο Πυρόλα έξω και παίξει ο Κάρμο. Γιατί με Ρέτσο βλέπω πηγαίνει για αυτοδυναμία ο Αλγουαθίλ. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τη Παραολυμπιακός. Καλό να το δείτε οι φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως και οι άλλοι οπαδοί. Γιατί είναι το βίντεο που κυκλοφορεί και νομίζω ότι σε σχέση.
4: Για το Ρέτσο, λες.
5: Ναι, με το παρελθόν.
4: Περίμενε, πριν το περιγράψει, θα το δούμε.
5: Ναι.
8: Guys, hey, Roy football some games. Doesn't need only quality, doesn't need only technique, doesn't need only speed, nothing, guys. It needs ambition, guys. The ambition we want to win this game, okay? It's a derby. Everybody knows we were speaking the whole week, okay? But guys, from the first moment, the team's gonna win that wants it more, guys. The team that's gonna win is the team that wants it more. And today it's ours, okay? Today in our stadium, you see guys full pitch guys from the warm up. This is not normal, guys. Eh? But they want it, so we want it also. We wanted more guys for the club, for ourselves, and for the table because we are 5 points behind. Guys, today we are winning and we're going to the high, okay? Come on, ένα, δύο, τρία,
4: Ηγετική.
5: Το τρομερό είναι και ο τύπος με την πατερίτσα.
7: Ελκαμπή δίπλα και εγώ.
5: Αυτό είναι το τρομερό, ρε φίλε. Στηρίζεται στο νόμο, με το δεξί χέρι στηρίζεται στον νόμο του Ρέτσου. Και το αριστερό κρατάει την μπαταρίτσα. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Σου είπα, θυμάσαι το είχαμε επισημάνει τις προηγούμενες μέρες ότι η επιστροφή του Ελκαμπή στο γήπεδο είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό ως παρουσία. Φάνηκε και πριν τον αγώνα με την αποθέωση που υπήρχε και μετά το τέλος, δηλαδή, που πηγαίνει και προς το μέρος που έχουν πάει οι παίκτες στη μεγάλη περιοχή για να αποθεωθούν από τους οργανωμένους. Αλλά η ομιλία του Ρέτσου δείχνει κάτι διαφορετικό και το λέω γιατί αποτυπώθηκε αυτό δηλαδή, το οποίο λέει. Ότι ο Ολυμπιακός φάνηκε το. Τουλάχιστον με το αυτό που έδειξε μέσα στο γήπεδο την εικόνα, το ήθελε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι. Και σε συνδυασμό με τον κόσμο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι το έχει γεμίσει από νωρίς το Καραϊσκάκη σε σχέση με άλλα μεγάλα παιχνίδια που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Έχει μια σημασία το παιχνίδι αυτό, γιατί επειδή έχουν πολλά υποθεί σχετικά με τα σερί του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στην τελευταία δεκάδα αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από το παιχνίδι με τον Ίγκασο τότε και τον Γιάρεμτσουκ, τον γκολ εκείνη την κολλάρα στο κύπελο, μέχρι και το προχθεσινό, μετράει 6 νίκες.
4: Το 1-1.
5: Ναι, μετράει 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Ήταν αυτή με τον γκολ του Ταμπόρδα στο Καραϊσκάκη που χάνει και ο Ζέλσον το μαλλί για να ισοφαρίσει.
7: Στο Καραϊσκάκη είναι αυτά.
5: Ποιο?
4: Τα 10 μάτς.
5: Γενικά 10 μάτς ερήλαιο. 10 μάτς ερήλαιο. Τα 10 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός είχε 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Και αν το πάμε και πιο πίσω, φτάνουμε, δηλαδή η επόμενη του ήταν το 1-3 μετά το 1-4 από τη Μακάμπη, στο Καραϊσκάκη και είχε και άλλα δύο μάτς. Δηλαδή είναι.
7: Το έφτιαξε πολύ την προπέρσινη χρονιά που σε 6 μάτς δεν έχασε ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, ήταν και το κύπελο, που ήταν και το κύπελο μέσα.
7: Και το κύπελο μέσα, εκεί το έφτιαξε πολύ.
4: Να πω κάτι σημαντικό που θα καταλάβετε γιατί το λέω και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Να αντιθυμούνται, λέει, αυτή την ομιλία, λέει ένας φίλος. Στο επόμενο λάθος θα γίνει, το οποίο θα είναι ανθρώπινο πάλι, αλλά θα πέσουν τον φάνε. Αυτό λέει ένας φίλος. Συμφωνείτε?
5: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό το. Μην πας μακριά. Το είπαμε και με αφορμή την εθνική ομάδα. Παναγιώτης είναι ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στο λάθος γιατί έχει αυτοπεποίθηση. Και όσο μεγαλώνεις, ξέρεις. Φαντάζομαι δηλαδή το μάτι το λάθος κάνει την εθνική ομάδα. Πάει να κάνει την τρίπλα μέσα στην περιοχή, την κάνει γιατί πιστεύει ότι μπορεί να την κάνει. Δεν έχει δει τον παίκτη πίσω, αλλά δικαιώθηκε μετά που ακυρώθηκε τον γκολ με VAR. Αν είχε γράψει και τον γκολ, θα ήταν μπλούπερ. Έχει γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Σου είπα την εξήγηση που έδωσε τότε ότι είχε συγκρουστεί με τον αντίπαλό του και ότι ζαλιζόταν. Ναι, αλλά εκεί η ζαλάδα αυτή δεν μεταφέρθηκε όπως. Δηλαδή είπαν ότι είναι δικαιολογία. Τώρα τη ζαλάδα που σκεφτόμαστε χθες στο Ζέλσον λένε οι περισσότεροι ότι ναι, φαινόταν δεν είναι καλά. Επίσης, ένα παιδί το οποίο, τι λέμε περί ζαλάδας και συγκρούσεων, θυμίζω τον τελικό του conference. Έτσι. Είναι, έχει σηκώσει για αλλαγή ο προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Να μπει ο Ντόι στη θέση του. Για όσο το ξεχνούν, έχει φτάσει στο αράουτ. Και όχι μόνο συνέχεια, ήταν και από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αν έχει βγει στον Ολυμπιακό η επιστροφή του. Του Ρέτσου στην ομάδα. Το γεγονός ότι το εξελίσσει και ότι έχει και ηγετική πλέον συμπεριφορά, το πιστώνουμε και μαγιά του είναι που το κάνει.
4: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε Παναθηναϊκό λίγο να συζητήσουμε, γιατί και αυτός προετοιμάζεται για ένα σημαντικό παιχνίδι. Το πρώτο σε ομίλους για τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι, πρώτο league phase είναι. Νωρίς είναι, 8 παρατέρα την Πέμπτη.
4: Πώς το πάω, ομίλους πάλι το πάω.
7: Ενίος όμιλος, εντάξει. Και έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ναι.
5: Εντάξει, το λένε πολύ.
7: Group stage το λέμε πάντα.
5: Το λένε πολύ και καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν κάνεις λάθος ουσιαστικά.
7: Καταλαβαίνει ότι σε μπούμεθια.
4: Ας το πω και καμιά φορά σωστά όμως. Θα ήταν ενδιαφέρον.
7: Πες τη μια φορά μαυριθύλα.
5: Τον Πανηγιάλιο, πες το, ναι.
4: Πανηγιάλιο πάλι.
7: Αυτός είναι ο θετικός.
4: Προχώρα, έλα, θα έχουμε κανένα μπίφ από το πουθενά τώρα. Πανηγιάλιος με μαυριθύλα.
7: Παιδιά, τις αλήθειες θα λέμε εδώ.
5: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω.
7: Υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα. Τι κάνουμε τώρα.
4: Το πατήτσα είναι πάνω. Που μίλησε τώρα.
5: Ναι, είναι ο πατέρας σας.
4: Άσε μας,
7: λοιπόν, νωρίς το μάτς την Πέμπτη,
6: είναι καλό ότι ο Παναθηναϊκός έχει γρήγορα παιχνίδι για να αφήσει πίσω του πολύ πιο γρήγορα όλη αυτή την ιστορία από το ντέρμπι με το Ολυμπιακό στο Φάληρο και την κακή εμφάνιση. Είναι ένα συνολικό ζητούμενο να βγάλει αντίδραση και με την Μπόρατς, να ξεκινήσει καλά, κάνει μια καλή κίνηση στο Conference, όπου δεν λέω ότι απλά κάθε βαθμός μετράει, κάθε γκολ μετράει. Ειδικά σε αυτή την διοργάνωση που είναι 6 τα παιχνίδια και όχι 8 όπως είναι στο Champions και στο Europa. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά, στο πούμε, του Νίστρου, με ένα μήνυμα δικό του που ανέβηκε σε ανάρτηση στα social media της Παναθηναϊκός. Το νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Και το Παναθηναϊκό να μιλάει, να, αυτό εδώ πέρα είναι, χτες στο Instagram το βράδυ ανέβηκε, να μιλάει ότι είναι μια ομάδα, μια οικογένεια όλοι μαζί.
7: Το έχει πει στη συνέντευξη τύπου αυτό, έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Για το συγκράτησε και το...
4: Γι' αυτό έχει
6: με
4: και
6: τη
4: τα...
6: δική του, γι' αυτό έχει και τα τέτοια και με τη δική του σύμφωνη τέτοιο γνώμη το έβαλε και πάει Παναθηναϊκός σαν μήνυμα συνολικό μετά από μια δύσκολη βραδιά όπως ήταν η Κυριακή για τους πράσινους. Γενικά ο Νίστρουπ κάθισε, ξαναείδε το παιχνίδι με τον, με τον Ολυμπιακό. Νομίζω το έχει δει παραπάνω από μια φορά. Το έχει δει μόνος του και το έχει δει και με τους συνεργάτες του για να δουν κάποια πράγματα. Ο ίδιος αυτό που έβγαζε προς τα έξω η πλευρά του είναι ότι έχει καταλάβει τι έχει κάνει και ο ίδιος λάθος, κυρίως ως προς την προετοιμασία του αγώνα και όχι τόσο στην εκτέλεσή του, τη συνολική προετοιμασία. Και περιμένει ότι θα βρει καλύτερη αντίδραση από εδώ και πέρα η ομάδα. Ένας βασικός στόχος του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και συμπιεσμένο, μαζί το συζητάγαμε. Ο Παναθηναϊκός παίζει μεθαύριο την πρεμιέρα στο Conference. Υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή. Τρίτη φεύγει για να παίξει Πέμπτη 4.489 χιλιόμετρα στο Αλμάτι.
5: Εκεί μας είπε τέτοιο, πήγε light τη Λίβερπουλ. Μπαίναμε τα σκουφιά μέσα να βγάλει ρεπορτάζ να παίρνει του subscribers.
4: Εγώ το είπα. Ότι ήταν
5: για σένα λέω. Για σένα λέω.
6: Τι ήταν.
5: Του subscribers και του και είπε για light.
6: Δεκέμβρη, Γενάρη ήσουν.
5: Δεν πειράζει. Γενάρη.
6: Γενάρη.
4: Σε σχέση με αυτό
6: που είχε κρύο.
5: Δεκέμβρη ήμουν.
4: Δεκέμβρη.
6: Το τελευταίο του Δεκέμβρη.
5: Τελευταίο
6: του Δεκέμβρη. Ήταν κρύο. Αλλά τώρα είναι Mickey Mouse. Θα πάμε. 5 βαθμού θα πάμε.
5: Εκεί είναι μια χαρά που πάει τώρα.
6: 5 βαθμού θα είναι. Ο παιδιά είναι και το πότε πα.
5: Γιατί
6: μέσα Οκτώβρη.
5: Το λέω. Επειδή γνωρίζω το ρεπορτάζ, είναι πολύ ωραία εκεί για άλλο λόγο γνωρίζω. Και είναι και περίεργο το μέρος λίγο.
4: Ποιο σκούφο φορούσε τότε, το μαύρο?
5: Εγώ.
4: Ναι. Ή τον κόκκινο.
5: Τον κόκκινο νομίζω είχα βάλει.
6: Να σου πω.
4: Το μαύρο νομίζω.
5: Και το μαύρο μαζί.
6: Έχει καταλάβει ότι είναι 90 χιλιόμετρα την Κίνα.
4: Να σου πω, δώσε το σκούφο το μαύρο στο.
5: Έχει.
4: Εδώ. Παρακά, το σκούφο το μαύρο δώσε στο βουλή. Το μαύρο σκούφο δώσε στο βουλή. Δεν γράφει έτσι και ω Ολυμπιακό.
5: Η ιστορία του μαύρου του σκούφου όταν σα την πω. Θα κλάψει το σύμπαν, άστο.
4: Αλήθεια.
6: Θέλω.
5: Είναι το καλύτερο σκούφο. Το έχω αυτό το σκουφί.
6: Τα δικά μου τα γούρια δεν τα νικάει ο Θεό.
5: Ποιο γούρι.
4: Αλήθεια. Γράψτε αυτό κάπου.
5: Η ιστορία, η ιστορία του μαύρου του σκούφου δεν
6: μπορεί να
5: υποθεί ποτέ και να γραφτεί ποτέ.
4: Γράψτε από κάτω.
6: Ινδιάνα Τζόουνς.
4: Βερβελές, Παύλα, μαυροσκούφης.
5: Μπορώ να σας την πω μόνο εκτός αέρα και με εμπιστοσύνη γιατί σας έχω εμπιστοσύνη.
4: Ωραία, εντάξει, θα μας την πεις. Προφανώς παίζει μέσα και κάτι...
6: Κάτι σοβαρό και πράγματα που δεν μπορεί να υποθούν.
4: Αυτό.
6: Δεκτό. Πάμε λοιπόν 4.489 χιλιόμετρα στο Αλμάτι κάτω λίγο πριν την Κίνα. Από εκεί φεύγει, γυρίζει Παρασκευή βραδάκι και πάει κατευθείαν Σάββατο για Βόλο που παίζει την Κυριακή. Υποδέχεται τον Άρη, τόσο που μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Η ουσία του Παναθηναϊκού σε ό,τι έχει να κάνει με τις εχώριες υποχρεώσεις του πέρα το 2-2 που ψάχνει στην Ευρώπη είναι να κάνει αυτό το περίφημο 2-2 να έβγαλε και το πρόγραμμα Γίγαντας με τον Αστέρα Άκτορ και με τον Βόλο και να πάει στο επόμενο checkpoint κορυφής με την ΑΕΚ την 1η Νοέμβρη, όντας πρώτος. Ο Παναθηναϊκός έχασε προχτές, okay, τα αναλύσαμε, τι έφταξε, τι λάθος έκανε, τι δεν έκανε. Τα έφερε έτσι η κατάσταση, πρώτος είναι ακόμα.
7: Εδώ πού είναι η ΑΕΚ?
6: Είναι πρώτη του μήνα, έχει αλλάξει ο μήνας. Έχει μέχρι και τον
7: Άρη. Και έχει Άρη Κύπελο.
6: Άρη Κύπελο, Τετάρτη 28.
7: Ναι.
6: Μέχρι την ΑΕΚ λοιπόν την πρωτομηνιά του Νοέμβρη. Θέλει να κάνει αυτό το 2-2 εντός και εκτός Παναθηναϊκός για να πάει σε κάθε περίπτωση πρώτος σε αυτή τη μάχη. Το τι άλλο θα κάνουν οι ΑΕΚ, ας πούμε, θα παίξει ένα μάτς. Γιατί έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο, έχει μέσα τον Πανετολικό.
4: Σωστά.
6: Ο Ολυμπιακός έχει την Καλαμάτα μέσα, αλλά έχει να πάει και την ημέρα παίζει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ, έχει να πάει μια Κηφισιά και να πάει και στο Αγρίνιο.
9: Ο ΠΑΟΚ έχει να κατέβει και στον Όφι. Ο ίδιος θα κάνει τη δουλειά του, ούτως ώστε όταν θα πάει η ΑΕΚ στο ΆΚΑ να είναι πρώτος. Αυτό τον απασχολεί αυτή τη στιγμή. Για μεθαύριο έχει μια ενόχληση στην ποδοκνημική ο Τετέι από την φάση εκεί την κλωτσιά που έχει φάει από τον Πυρόλα στη φάση του 19.
10: Στο τάκλι, ναι.
9: Είχε χτες που κάνανε αποφόρτιση όσοι παίξανε, είχε ενόχληση, αλλά λογικά θα είναι οκ για την Μπόρατς. Μια άλλη σημαντική είδηση που την γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, πριν από κάτι ώρες, για το Γιαννούτσο, εγώ τον εμπιστεύομαι. Τώρα εσείς θα αρχίσετε να βγάζετε την καραμούζα, επειδή αφορά τερματοφύλακα.
10: Τι έχει πει, καλά λόγια φαντάζομαι.
9: Ο γείτονας όντως είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό project που έχει βγάλει η Ακαδημία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια στο τερματοφύλακες. Ο Χριστάκης ο γείτονας.
10: Ήταν βασικός προχθές στο ΚΑΠΑ.
9: Η ΚΑΠΑ 19 που θα πάει στο. ΚΑΠΑ 17, συγγνώμη, που θα πάει στο Μουντιάλ του Κατάρ σε λίγες εβδομάδες. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας.
10: Αλλά πες την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού που νίκησε τον Ολυμπιακό 2-0 προχθές.
9: 2-0 ακριβώς. Ναι.
10: Ήταν βασικός.
9: Ο γείτονας, ο οποίος είχε έρθει από τον Αλίαρτο, νομίζω ότι ήταν Αλίαρτο το 2021. Επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 29 ο Παναθηναϊκός. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ύπουλες ηλικίες αυτές στο να πάνε να πλευρίσουν ομάδες του εξωτερικού που ψάχνουν τέτοιες. 16, 17, 18. Είχε κάτι οχλήσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Για το μικρό αυτό που μπορώ να καταθέσω ρεπορταζιακά είναι αυτό που λένε στον Παναθηναϊκό, ότι αυτός ειδικά μπορεί να είναι ένα project μετά από 2-3 χρόνια τύπου Τζολάκη. Εντάξει, ο Τζολάκης, το παιδί, ο οποίος ο καταπληκτικός τερματοφύλακας, είχε και τη συγκυρία τότε, είχε έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε. Είχε όμως, έβλεπες ότι ήταν ένας τερματοφύλακας με τρομερό potential. Έτσι. Είχε πάρει σε νεαρή ηλικία. Πόσο χρόνο ήταν πήρε το κύπελο τότε που έπρεπε να παίξει τελικό?
11: 18 πότε ήταν.
9: 18 χρόνων, μπράβο. Έπαιξε το παιδί, πήρε το κύπελο τότε την Ολυμπιακό. Τον πιστεύουν ότι αυτό το παιδί μια μέρα δεδομένα θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι θα παίξει.
10: Ψηλός, 1,90.
9: Ναι, 1,88 κάπου εκεί είναι.
10: Για τον Παναθηναϊκό τώρα έχει δύο τερματοφύλακες, πρώτος και δεύτερος, που είναι στο 1,80 κάτι.
9: Ο Πένια είναι πιο ψηλός από τον Τσάβες.
10: Από τον Τσάβες. 1,83 ο Τσάβες.
9: Πιο κάτω.
10: Πιο κάτω.
11: Ναι, πιο ψηλός ο Πένια.
9: Δοξάκης.
10: Δοξάκης,
9: ε. Δοξάκης.
10: Το θυμάσαι.
11: Με το φυλακάρα Δοξάκης.
9: Απίστευτο.
10: Φίλε, θυμάμαι ένα μάτς.
9: Εκεί πάνω πήγα.
10: Ποιο θυμάστε με τον Τέταρ, θυμάστε ένα μάτς?
11: Πού να θυμόμαστε τον Τέταρ. Καταρχήν.
9: Ολυμπιακό Εθνικό.
11: Δοξάκη.
9: Εγώ είμαι μικρό παιδί, είμαι ρε βάση.
11: Φίλε, το Δοξάκη τον έχουμε στο μυαλό μας.
10: Είναι η φάση. Τον κάνει.
11: Είναι μερικοί τερματοφύλακε οι οποίοι λε πλέον όπω έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Με τις εμφανίσεις των τερματοφυλάκων δεν ταυτίζεσαι κιόλας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Σαργκάνι στον Ολυμπιακό, πιτσιρίκι, το πόσο μου 4-5 χρονών, με αυτή που ήταν με τα μαύρα τα μανίκια εδώ, που ήταν γκρι εδώ, με ένα, με ένα λογότυπο που ήταν ξεχωριστό από την εταιρεία της. Ήταν άλλη εταιρεία του τερματοφυλάκα η Φανέλα σε σχέση με την υπόλοιπη φορά η ομάδα. Άμα το δει, μα τη βρω, τη δει. Λοιπόν, ο Δοξάκης έπαιζε με τα κοντά σορτσάκια, κολλητά σορτσάκια, φαρμοστή μπλούζα, αλλά δεν έκανε μπαμ σε αυτά τα σκηνικά.
9: Αλλά πήδαγε εκεί πάνω.
10: Ναι.
9: Στο Θεό. Κοντό για τέρμα, σε εισαγωγικά κοντό ο άνθρωπο.
10: Ψιλοκάμπο. Χόρχε κάμπο.
9: Καμποϊδέ.
10: Ναι, κάπω.
9: Αλλά πήδαγε εκεί πάνω. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, τον έδωσε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 29 το παιδί και είναι στην λογική. Τι θέλει να επενδύσει πάνω του και όντω θέλει να το κάνει και θα το κάνει. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει και από την ομάδα. Ότι καταρχήν μπα μακριά. Μπορεί να μην έχω μάρτυρα του Γιαννούτσο. Ο πρώτο που είχε πάθει πλάκα μαζί το καλοκαίρι στην προετοιμασία ήταν ο ίδιο ο Πένια. Δηλαδή το γουστάρει πάρα
10: με το
9: πολύ.
10: Μικρό,
9: με, το, ναι, με το μικρό πάρα okay, πολύ. Πάρα okay. πολύ. Και όλοι γενικά και ο Νίστρουπ το γουστάρει και όλοι.
10: Καλά να το βοηθούν όταν έχουν πατήσει από διτήρια Μπαρτσελώνα κάποιοι. Μπορεί να βοηθήσουν ένα πιτσιρικά να γίνει ακόμα καλύτερο.
9: Όχι, απλά είναι και ο ίδιος τότε είχε τρελαθεί μαζί του και λέει ότι είχε τρομερό potential και ένα παιδί που όλοι πιστεύουν ότι μετά από ένα διάστημα συγκεκριμένο θα αρχίσει να βγαίνει και να παίζει.
10: Ετοίμασέ μου και τον Σαββόπουλο σιγά σιγά. Θα συνεχίσει ο Γουλής, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απλώς μέχρι να είναι έτοιμος ο Τάσος, γιατί είναι μια δυσκολία σήμερα. Προλαβαίνει οριακά, προσγειώθηκε, πηγαίνει προς ξενοδοχείο για τους φίλους της ΑΕΚ. Περιμένετε λίγο. Η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στη μάχη της Ευρώπης. Και αύριο υπενθυμίζω ότι έχουμε εκτός από τη μεσημεριανή εκπομπή και βραδινή.
9: Βέβαια.
10: Για την ΑΕΚ. Στούντιο, εγώ, εσύ, Βερβελές, εσύ, κύριε, από λίγο πιο μακριά.
9: Θα έρθει αύριο βράδυ στούντιο.
10: Ναι, θα είναι στούντιο.
9: Θα είσαι και μεσημερί. Έχω λόγο που ρωτάω.
10: Τι θες?
9: Μετά τη μεσημεριάνη να πάμε να φάμε κάτι και να γυρίσουμε.
11: Νομίζω αυτό θα γίνει την Πέμπτη.
9: Την Πέμπτη, οκ.
10: Μέσα. Και την Πέμπτη, μια και το αναφέρετε, έχουμε
9: κουμπί. Τέλεια, ακόμα καλύτερα.
10: Αλλά
9: πάμε για να γυρίσουμε 8 να δούμε το Παναθηναϊκό.
10: Εννοείται.
11: Έχουμε δουλειά να κάνουμε στο φαγητό.
9: Αυτά τα σοβαροφανή.
7: Ωραία. Εδώ κοντά.
11: Το έχουμε, το έχουμε.
7: 5,5 με 7,5.
11: Πάμε, στο, πάμε και σε
9: δικού. Και δεν μπορεί να έρθω πάλι εγώ, ρε Βασανά.
10: Εκεί πήγαμε με τον καπετανακό.
11: Θα πάμε σε πράσινους εδώ, φίλους μας.
10: Εκεί πήγαμε με τον καπετανακό.
7: Δεν πάμε και σε μπλε.
9: Ρε Βασανά, πάλι δεν θα έρθω.
11: Μπλε, θα τους βρω.
10: Εσένα θα σου πω να πάρεις τώρα που να ξέρεις. Θα πάμε πιο μακριά.
9: Α, εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Για άλλα ρε, κύριε
10: Γουλή. Λοιπόν, προχωράμε. Όταν έχεις Αλέξη Αβόβλο, μου λες, συνεχίζεις, αγαπητέ κύριε Γουλή. Έχεις κάτι άλλο.
7: Αρέσει που τα κανονίζουμε στον αέρα.
10: Ναι, ακούω, ξέρω.
9: Δεν λέμε πού, βέβαια, έτσι αυτό για να.
7: Εντάξει. Τώρα μια οικογένεια είμαστε.
10: Δεν έχει τίποτα.
9: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο γεμάτο. Όλη η προσοχή τώρα έχει πέσει πάνω. Του έχει δώσει ρεπό σήμερα. Πάντα επινεί του να έχει εικόνα και ο κόσμο. Η επόμενη μέρα έχει αποφόρτιση πάντα. Δεν πάει να έχει έξω χιόνια μείον 40. Η επόμενη μέρα έχει πάντα αποφόρτιση και η μεθεπόμενη του αγώνα, στο ένα ρεπό της εβδομάδας, το παίρνει μεθεπόμενη. Mm. Άρα σήμερα και από αύριο, νωρίς, στο ΆΚΑ, 4 ώρα συνέντευξη τύπου, θα από εκεί θα βγω να σας πω τα νεότερα, και 5 ώρα προπόνηση στο ΆΚΑ.
10: Εδώ τον γιατρό. Η κόρη μου εδώ τον γιατρό τώρα.
9: Πεθαίνω. Δεν υπάρχει.
10: Πρέπει να είναι η μόνη που βγάζει δόντι, φτιάχνει δόντι με γυαλί.
9: Ναι, ρε φίλε, πώς. Και ο ΆΚΑ γιατί ήθελε ο Νίστρουπ να συνηθίσουν, δηλαδή μην πάνε μόνο στη μέρα του αγώνα, τον καινούριο χλωτάπητα. Δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός τον καινούριο χλωτάπητα και καθόλου. Και θέλουν γι' αυτό κάνει την προπόνηση αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο και όχι στο Κοροπή, όπως συνήθως γινόταν. Θυμάστε, είχαμε Κοροπή με τους κουβάδες και τους που τις έπαιρνε ο αέρας. Όταν λίγο φύσαγε λίγο παραπάνω.
10: Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει.
9: Έχουμε ζήσει και τέτοιες στιγμές. Αλλά αύριο θα είναι ο ΆΚΑ ακριβώς γιατί θέλει να έχουν οι παίκτες του από νωρίς μια εικόνα του γηπέδου. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πατήσουν αυτό το χειμερινό χλωτάπητα.
10: Οκ. Αλέξη μου, είσαι εδώ.
12: Είμαι εδώ.
9: Το μήνυμα.
10: Μαργαριτά.
12: Είναι ένα συγκρότημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
10: Α, το έχεις φορέσει πάλι εσύ αυτό το. Όχι την ίδια μπλούζα, δηλαδή δεν είναι η ίδια, θα τη θυμόμουν.
9: Όχι, άλλη μπλούζα.
10: Το συγκρότημα είναι αυτό.
9: Ναι, το ίδιο συγκρότημα έχει βάλει.
12: Το συγκρότημα.
9: Που το λέγαμε ότι είναι. Και του έκανε πλάκα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Του λέγανε ότι είναι Χάμες. Και όχι Τζέιμς.
10: Σωστά.
11: Με το τραγούδι.
12: Η κόρη του Βασίλη του Μυρόξ τα ξέρει αυτά τα συγκροτήματα, δεν είναι Βασίλη μου.
7: Ε, βέβαια.
9: Επίσης, η κόρη
12: μου.
7: Άκου, θα σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι των James. Πάρα πολύ. Και έτυχε μια μέρα που ήμασταν στα μάξι δυο μας. Μου βάζει η κόρη μου μουσική όλα αυτά τα συγκροτήματα που ακούει εκείνη και εσύ. Και που δεν ακούω εγώ. Και της είπα, τους James τους ξέρεις. Και όμως δεν τους ήξερε τους James. Τους έμαθα εκείνη τη μέρα που τους έβαλε αυτό το τραγούδι και από τότε ακούει και James.
12: Ποιο τραγούδι?
7: Το Sometimes. Ναι.
9: Ένα σπουδαίος πατέρας εδώ δίπλα μας.
7: Μετά τις έβαλα λίγο Πάολα να στρώσουμε λίγο με στα μάξι. Πολύ ποιότητα.
10: Η ισορροπία είναι μεγάλο πράγμα.
7: Ήταν πολύ ποιοτικό τώρα για 3 λεπτά.
9: Μπράβο, ρε φίλε.
12: Όπως ο μικρός μου γιος έρχεται προχθές, μου λέει, πιστεύοντας κι εγώ αφελής, ότι το μήλο θα έχει πέσει κάτω από τη μηλιά. Και μου λέει, μπαμπά, κάτσε σου βάλω κάτι να ακούσει. Έχω κολλήσει με αυτό το τραγούδι.
9: Και τι έβαλε, Φαμπιουρέν?
12: Παντελή, δεν μου έβαλε.
7: Γίγαντα Θεό.
12: Κόντεψα να το διώξω. Δεν θα ξαναμπεί σε
7: αυτό. Έκανα τεστ DNA.
9: Δεν είσαι παιδί μου. Παιδί.
10: Δεν πειράζει. Φίλε, εγώ σου έχω πει ισορροπία. Να ακούν τα πάντα τα παιδιά και να πάρουν μια απόφαση.
9: Μην του τα ακούμε.
10: Μην του τα φορτώνετε τώρα με το ζόρι.
9: Και όταν θα έρθει η ώρα το καλοκαίρι, Tomorrowland, κύριε.
12: Πρέπει να περάσει από όλα τα μουσικά είδη και να κατασταλάξει αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Αλλά γενικά δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί, όπως δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε κανένα πράγμα. Και δεν πρέπει να είμαστε και δογματικοί, βαράτο με τις ευκαιρίες και απέναντι στους Έλληνες προπονητές.
10: Θα μας ανεβάσετε λίγο ήχο κάτω, παιδιά. Το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω. Να μας έχετε λίγο πιο ψηλά, γιατί θέλουμε να ακούμε αυτούς που είναι απέναντί μας. Είναι πολύ βασικό. Προφανώς ο κόσμος.
9: Επίσης, ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο και σωπαίνω εγώ, γιατί πρέπει να ακούσω το ρεπορτάζ σου. Έχεις γράψει το πιο εύστοχο μήνυμα του μήνα στην ομαδική.
12: Ναι, φίλε, τώρα εντάξει.
9: Δεν υπάρχει αυτό το μήνυμα.
10: Πολύ ωραία. Να πω κάτι τώρα, περιμένετε. Στέλνει ένας και λέει, δεν καταλαβαίνω. Βγήκε πριν, λέει, ρεπόρτερ του ΠΑΟ και γελούσε. Ναι, γιατί? Τι θα γίνει, θα το πούμε να μην γελάει? Δεν κατάλαβα. Τι συνέβη, κάτι κακό και πρέπει να μην γελάει?
9: Ρεπόρτερ του ΠΑΟ.
10: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Καινούριο είναι αυτό εδώ στο chat. Ποιο είναι αυτό, πότε η εφημερίδα αυτή? Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Καινούριο είναι αυτό. Γελάω, Βασίλη μου, και έχω. Γελάω,
10: θα κλάψουμε, ρε, πέσα στην καμπούλα.
12: Έχω βγει μόλις πριν από μια ώρα από απονεύρωση,
10: Εσύ.
9: Αγόρι μου.
10: Γι' αυτό να κλάψει. Εντάξει. Είναι ένα θέμα.
12: Όχι, εντάξει, δεν κλάψουμε. Μήπως η πρώτη είναι που κάναμε.
10: Ξέρεις, αυτή η νοοτροπία καμιά φορά της εκπομπής μοιάζει ξένους για κάποιους που μπαίνουν κάποια στιγμή μέσα. Και λένε, τι έγινε ρε παιδιά αυτοί, όλοι μαζί, μα δεν είναι εχθροί του τι εδώ οι δύο. Μα δεν είναι ο άλλος κλαμμένος επειδή έφαγε τρία γκολ από την Καλαμάτα.
11: Είναι τέτοιο ρε φίλε αυτό. Είναι τηλεοπτικό κοινό. Αυτό το χειρίζεσαι καλύτερα. Εμείς είμαστε καλύτεροι στο ραδιοφωνικό κοινό χρόνια. Τα λάβες.
10: Καλό μελέτα. Καλό μελέτα.
11: Ναι, το φέρει ο κ. Βασίλης.
9: Απλά ρε παιδιά με το Βερβελέ δεν θα συμφωνήσουμε ακόμα και αν είναι μέρα έξω. Αυτό είναι γνωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε. Χτες ήταν μια σπάνια στιγμή που ήρθαμε κοντά λέγοντας και οι δύο το δημοσιογραφικό μας παρελθόν ότι έχει κοινέ.
10: Καταβολές
9: και αναμνήσεις, αλλά έως εκεί. Μην το κάνουμε.
10: Με Παντελή, δεν συγκίνησες κόσμο να ξέρεις εδώ. Νικόλα Καζαντζίδη, μέχρι Τουπάκ λέει, μέχρι Λένη. Ή Λέμι λέει. Ό,τι και να λες.
12: Λέμι. Το Motorhead.
10: Α, όχι Λένη Κράβιτς, εντάξει.
9: Εντάξει, η Μελίνα πάει και μουσικό γυμνάσιο και ξέρεις τώρα εκεί πέρα με την μουσική.
10: Έχει ερεθίσματα.
9: Έχει ερεθίσματα πολλά, ναι.
10: Για πάμε να δούμε δύο-τρία πραγματάκια για Άρη, για να ολοκληρώσουμε μετά και να βγάλουμε καπετανάκο που κάποια στιγμή θα τελειώσει η οδυσσιά του, αυτό το ταξίδι.
9: Πού πάει, Σπύρο. Μέχρι το Λονδίνο πήγε, δηλαδή, για το
10: Έπρεπε
9: Θεό.
10: Έπρεπε να φύγει από εκεί όμως, πού προσγειώθηκε.
9: Τι να πούμε κι εμείς που ταξιδεύαμε από πόλη σε πόλη.
10: Στο Χίθρο λογικά προσγειώθηκε. Είναι μακριά τα αεροδρόμια, έχει δίκιο.
9: Οι τρύπες δεν το έχουν πει αυτό το από πόλη σε πόλη, νομίζω. Σε ένα δίσκο. Γεια συνέχιση, ναι.
10: Δεν θυμάμαι, συγγνώμη που σε διάκοψα. Πάμε. Για λέγε, τι έχουμε τώρα. Τι αφήσαμε στη μέση, χθες κουβεντιάζαμε. Για τραυματισμούς, μου είπες κάποια πράγματα.
12: Κοίτα να δεις, ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να θίξουμε, παιδιά. Καλά λέγαμε, λέμε από την Κυριακή ότι ο Άρης ξεμπούκωσε λίγο επιθετικά, έβαλε τρία γκολ. Αλλά από την άλλη, κοιτώντας λίγο τη βαθμολογία πιο αναλυτικά, ο Άρης μας έχει διαφύγει λίγο, δεν το σχολιάσαμε. Έχει τη χειρότερη επίθεση, παιδιά. Έχει την χειρότερη άμυνα, έχει 12 γκολ.
10: Μην μπει σε επίθεση, είναι ο Λεβαδιάκος εκεί, δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
12: Ναι, όχι, έχει χειρότερη άμυνα. Μαζί με τον Βόλο έχει τη χειρότερη άμυνα ο Άρης, με 12 γκολ παθιών. Έφαγε 5 από την ΑΕΚ.
9: Εντάξει, οκ.
12: Έφαγε μαζεμένα. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι το κλειδί για τον Άρη από εδώ και πέρα, για το να τον ακυνηγήσει το κάτι παραπάνω και βλέποντας τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι. Τον Όφη, όπως έχουμε πει, με τρία καρπούζια σε μία μασχάλη, δεν ξέρουμε τι θα του αφήσει όλο αυτό και πόσο θα μπορέσει να το υποστηρίξει. Για μένα είναι μία χρυσή ευκαιρία, αν ο Άρης δείξει μία σοβαρότητα από εδώ και πέρα, να μπορέσει να κυνηγήσει ακόμη και την τετράδα, γιατί όχι. Και αυτό θα το πετύχει όμως μόνο αν καταφέρει για μένα μία ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Γιατί
10: βλέπω ότι στόχους άνοιξε η όρεξη μετά την ήττα του ΠΑΟΚ,
12: Εντάξει, άνοιξε όρεξη. Okay. Δεν βλέπω γενικότερα το γκρουπ από πάνω να είναι τόσο
10: μασίφ.
12: Να έχει ξεφύγει τόσο. Ναι, τόσο μασίφ. Δεν το βλέπω. Τουλάχιστον σε αυτό το εύρος αγώνων, των 6 αγώνων μέχρι στιγμής. Ναι. Βλέπω ότι εάν ο Άρης, επειδή έχει και ένα πρόγραμμα τώρα λίγο πιο βατό στις επόμενες αγωνιστικές, εάν το εκμεταλλευτεί, μπορεί να μπει ακόμη και στην τετράδα. Εκμεταλλευόμενος αυτό το πρόγραμμα.
9: Να μπει στην τετράδα προσωρινά, φαντάζομαι, εννοεί ο Άλεξ. Αν
10: μέχρι
9: τέλους. Πρόγραμμα.
10: Μέχρι τέλους.
9: Να το κυνηγήσει σαν στόχο.
12: Εντάξει, σε πρώτη φάση να το κυνηγήσει ο στόχο, λέω ρε παιδιά. Να κυνηγήσει το στόχο τη τέταρτη θέση.
9: Πολύ δύσκολο.
12: Εντάξει,
9: πολύ αυτό δύσκολο. Άλεξ μου, πολύ δύσκολο.
12: Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
9: Όταν
12: αλλά πρέπει
9: ένα μάτ που το έχει πάρει στο πρώτο ημίχρονο λίγο ακόμα και θα το κάνει 3-3.
12: Γι' αυτό λέω, ρε Βασίλη, ότι κοντά στο Βόλο δεν το πλήρωσε. Αλλά κοντά σε καλύτερε ομάδε αυτό θα το πληρώσει. Και αν δεν βρει μια ισορροπία μεταξύ άμυνα και επίθεση, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να το προσεγγίσει αυτό το στόχο. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Και είναι ένα από τα στοιχήματα για τα επόμενα παιχνίδια και γενικότερα για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έμεινε ο Γαλανόπουλος, για μένα μία λύση μεσοαμυντικά θα μπορούσε να είναι ο Έλληνας μέσος. Δηλαδή να προσθέσει ακόμη ένα παίκτη που έχει τρεξίματα, καλύπτει χώρους, ξέρει τη θέση καλά στο 6, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει κι άλλο ανένεργος ο Γαλανόπουλος. Γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που και ο Μπασίρου δεν σου δίνει ακόμη τα πράγματα που προσδοκούσες ότι θα πάρεις από αυτόν. Μεσοεπιθετικά είναι καλά, νομίζω. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι ο Άρης, μιλάμε για έναν Άρη που έχει πλουραλισμό μεσοεπιθετικά και δεν παίζει πλέον ο Μωρόν. Έχει παρκαρισμένο ένα παίκτη του 1 εκατομμυρίου και τον καλύτερο του σκόρερ τα τελευταία
10: εκεί
12: χρόνια.
10: Τώρα τι έχει γίνει, ρε φιλέ. Εγώ τον είδα κάποια στιγμή στην Τρίπολη, βάζει και τον γκολ, γυρίζει και στον πάγκο, κάνει και τις κινήσεις του εκεί. Τέλος πάντων, εκτόνωση. Εγώ νόμιζα ότι.
12: Εγώ βλέπω γενικότερα από τον Μωρόν Βασίλη ένα έλλειμμα προσπάθειας.
10: Ναι.
12: Τους τελευταίους μήνες. Δεν προσπαθεί τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο ζωηρός στις προπονήσεις. Δεν έχει διάθεση γενικότερα. Ναι.
10: Εδώ σέρνεται
12: τώρα,
13: αυτό. Μιλάμε για μια σχέση που είναι κουρασμένη, κορεσμένη. Και όταν σε μια
12: θα έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σχέση προφανώς νωρίτερα.
13: Πρέπει να προκύπτει ο χωρισμός.
12: Ναι. Δεν ήρθε όμως μια πρόταση. Ο Άρης δεν ήθελε να τον αφήσει ούτε ελεύθερο, ούτε να τον δώσει κοψοχρονιά. Με πολύ λίγα χρήματα, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει από αυτόν κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν ήρθε καμία σοβαρή πρόταση. Ο Μωρόν έμεινε, αλλά δεν βλέπω πώς θα αξιοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή, έτσι όπως είναι σήμερα τα

0: Δεν νομίζω ότι το θέλει και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Διότι δεν θέλει να απεμπολίσει και ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, Βασίλη. Εδώ παίρνει 1 εκατομμύριο. Δεν είναι. Είναι και στα 33, δηλαδή στα 33 πάει πλέον ο μωρό. Δεν είναι
1: Και πότε
0: και
1: λύγει?
0: μικρός σε ηλικία. Και λύγει το καλοκαίρι που μας έρχεται.
1: Ναι.
2: Τα μισά,
0: είναι πολλά τα χρήματα.
2: Δεν τα χάσουμε.
3: Ναι. Μάλιστα.
0: Απλά για τον Άρη είναι πολυτέλεια όταν ήδη πληρώνεις 1 εκατομμύριο το Ράτσες, 1 εκατομμύριο το Μπαμέ, 1 εκατομμύριο το Καντεβέρε. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι παίκτες του εκατομμυρίου μεσοεπιθετικά. Να και η σκυλίτσα φίλη μας, μας θυμήθηκε.
3: Τι έπαθε, τι της κάνανε?
2: Για μαρτύρια
0: αυτό
2: το μωρό.
0: Όλη τη μέρα, Βασίλη μου.
1: Εδώ μπαίνει,
0: όλη τη μέρα αυτό είναι.
1: Ο μικρός Νικόλας.
2: Θα φρίξει το σκυγί.
1: Και θα. Ο Δίας. Είμαι ο Νικόλας.
2: Σε αυτόν τον νομό, Δίας.
3: Κατάλαβα τώρα που λες. Ωραία. Να σου πω με την άδειά της. Για πες μου λίγο κάτι. Εντάξει, τι θες τώρα του center forward, φίλε. Ο Φαμπιάνο.
2: Άμα πούμε τη λέξη μωρό, θα ξαναρχίσει.
3: Πες το.
2: Γέλα και εγώ πάλι με την
3: δεν θα.
2: Δεν θέλει το μωρό. Ούτε το σκυλί δεν τον θέλει.
3: Θα το λες όπως το Voldemort που λέγανε, ρε.
0: Η οικογένεια είναι παουξάκια δίπλα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
2: Μάλιστα.
3: Δώσε content. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, αδερφέ μου?
0: Θέλω να πω ότι είμαι, παιδιά, εντυπωσιασμένος και δεν το λέω τώρα επειδή κέρδισε τον ΠΑΟΚ χθες. Από το ποδόσφαιρο που έπαιξε Καλαμάτα χθες, κάτσα το είδα επισταμένα το μάτς. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ καλός προπονητής αυτός ο Χριστοφιλέας. Δεν ξέρω, ίσως τον έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ε, πάρε τηλέφωνο τώρα, κανένα
2: τώρα. Ετοιμάσου. Και δεν μου λες. Όχι, δηλαδή τι εννοείς. Ετοιμάσου.
0: Εγώ είδα, παιδιά, μια ομάδα που παίζει, έχει πλάνο, έχει τακτική πειθαρχία, πολλά τρεξίματα. Είδα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατοχή μπάλας.
2: Εξαιρετικό.
0: Μου άρεσε αυτό που είδα.
1: Έχει κάνει καλές μεταγραφές, φίλε, όσο και να μην τις φάνηκε.
2: Ναι, και αθόρυβες.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή και ο Στόπερο Ροντρίγκες που έχει πάρει είναι καλός.
2: Με τη μαλαστούπα εδώ πάνω.
1: Ναι, ναι. Και
0: αυτός είναι καλός.
1: Και ο Σίγκουρτσον που μπήκε αλλαγή είναι έμπειρος, βοηθάει. Είναι ο Χάμζα. Εγώ αυτό το παιδί δεν περίμενα ότι θα μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί από την Ελλάδα Σύρου πήγε στον Ολυμπιακό Β' να πάει τώρα δανεικός και να βγάζει μια τέτοια ωριμότητα. Δηλαδή, χθες τον έβλεπε πριν την πάρα στο κέντρο, γύριζε, άλλαζε κατεύθυνση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλώς παίξε, είναι.
3: Λοιπόν, μετά το σχόλιο του Αλέξη, τον αφήνουμε για να πάμε σιγά-σιγά σε Αγγλία. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου, Άλεξ. Μωρόν. Τώρα.
3: Δεν φώναξε πάλι το σκύλι. Έλα, Μπέτ, εδώ είσαι. Τελευταία αναφορά για σήμερα, για να πάμε σιγά-σιγά προς Λονδίνο μεριά, εκεί που ο Άγγλος, όχι ασθενής, υγιής, κύριος Καπετανάκος θα είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε την Έλαμπετ. Τάσο.
4: Τι γίνεται, παλικάριά?
3: Σε βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο.
1: Άλλο φόντο θέλατε. Θέλατε να δείτε τέτοιο πίσω, ε.
2: Το ντάμεση.
4: Δεν έχω. Μόλις κατέβηκα από το πούλμαν. Φτάσαμε, δεν είχαμε χρόνο για τίποτα άλλο. Περιμένουμε τα δωμάτια.
1: Είσαι κάτω στη ρεσεψιόν, δηλαδή, εκεί.
4: Ναι.
1: Είναι τηλεόραση αυτή πίσω για ρεσεψιόν. Είναι δυνατόν, βάλτε του χέρι. Πού σε στείλανε, τι ξενοδοχείο σα έχουν στείλει?
2: Μόνο
4: του είπα άξιον 24, εδώ έχω κάνει διπλωματικό επεισόδιο.
2: Μόνο του τα βρήκε τα ξενοδοχεία, έχω να σου πω. Ό,τι πρότεινε, κλείσαμε.
3: Θε κάνει 20 λεπτό για το check-in ακόμα, ε. Από ό,τι βλέπω.
4: Ορίστε.
3: Θε κάνει 20 λεπτό για το check-in. Γιατί είναι 2 ώρε πίσω.
4: Έχουμε.
3: Οκ.
1: Φρέσκο το βλέπω, ε.
3: Πες μου, έχω δει και βιντεάκια μέσα από την πτήση. Έχω δει πραγματάκια που έχει στείλει γενικώς. Για πες μου για τον πιλότο, τι έλεγε?
4: Και μόνο θα σου λέει ο πιλότος ότι πιο εύκολα θα σας πάω εγώ Λονδίνο παρά κερδίσετε εσείς τα 2 παιχνίδια.
3: Δεν το πέτσε, ρε άνθρωπος.
4: Καταλαβαίνετε.
3: Αναλαμβάνω εγώ το δύσκολο, το εύκολο λέει. Κάντε εσείς το δύσκολο. Αυτό είπε. Άρα να το ακούσουμε. Για δυνάμωσε.
5: 24 να σας μεταφέρουμε, έχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε ασφάλεια στο Λονδίνο. Εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω 2 νίκες, την πιο δύσκολη από όλα. Έχω σε όλη μια όμορφη πτήση, θα είναι 3 ώρες και 24 να σας μεταφέρουμε, έχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε ασφάλεια στο Λονδίνο.
3: Πάρα πολύ ωραία, να σου πω.
2: Παρακαλείτε κύριε Καπετανάκο, θέλω να μου πείτε
3: τώρα.
4: Θέλει 2 νίκες. Ο πιλότος.
3: Θέλει 2 νίκες. Με τη Σαχτάρ, ωραία, πες ότι
4: είναι και αυτός προβληματικός, σαν τον φίλο του Μπερβελέ.
1: Δικός μου έχει προσγειωθεί τώρα, εντάξει. Τον είδα προχθές.
3: Μίλησες από κοντά.
1: Τι? Ναι, μου κάνει τώρα. Μου κάνει και διαπιστώσεις για την εκπομπή. Τη βλέπει με άλλο.
3: Ναι, από ψηλά.
2: Ελπίζω να μην τις βλέπει όταν πιλοτάρει.
3: Όχι, τα λέγαμε.
1: Όχι, εγώ. Δεν γέλατε καθόλου γιατί γίνεται το σκηνικό που γίνεται με τον άλλο, πήγε να το ρίξει. Δεν έχω ακούσει στερεό εγώ. Θα μπαίνουμε τώρα σε αεροπλάνο και θα κοιτάμε του πιλότου στη μούρη του.

0: Πέσουν ή όχι.
1: Σε μία από τις πτήσεις, εγώ τα είπα με τον πιλότο. Μου λέει σε μία μισή ώρα θα σας έχω φτάσει. Του λέω κάτι φορά έχει. Μια αφού
0: έτσι
1: μου είχαν πει δύο ώρες.
0: Φορά τη βλέπουμε. Πάντα επιστροφή την
1: κάνουμε. Δύο ώρες του λέω είναι κάνει. Σε μία μισή ώρα θα έχει φτάσει, μου λέει. Μία μισή ώρα το κάνει. Ρε το γίγαντα. Μία μισή ώρα.
2: Από πού σε πήγε?
3: Δεν πήγε από το γνωστό δρόμο.
1: Πήγε από Διόδια.
2: Από περιφερειακό.
3: Για λέγε τώρα, τι γίνεται, πώς είναι η ΑΕΚ, τι υπολογίζουμε να δούμε. Εντάξει, δεν ταξίδεψε, μας είπες, ως 300. Απ' την άλλη, περιμένουμε.
2: Έχουμε ευχάριστα νέα από το Βάρκα.
3: Στο δεύτερο μάτς ή στο πρώτο? Αυτό πήγα να σου πω.
2: Για το πρώτο θα το πιάσω, γιατί στην χθεσινή προπόνηση έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι της και ανταποκρίθηκε και μάλιστα, όπως έμαθα, τον κράτησαν και μετά την προπόνηση για κάποια ειδικά τεστ να κάνει. Για να δουν πώς κινείται και πώς ανταποκρίνεται και τα πήγε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μπήκε κανονικά στην πτήση για να έρθει στην Αγγλία. Εγώ του δίνω ελπίδες αρκετές για να παίξει. Δεν νομίζω θα είναι βασικός στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ αύριο το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος. Αλλά και μόνο να βρίσκεται διαθέσιμος στον πάγκο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί είναι ο επιθετικός που έχει μάθει να παίζει, είναι ο επιθετικός που έχει μάθει να λειτουργεί όλη η ομάδα και με αυτόν και με τον Γιώβες και μπορεί να δώσει πολλές λύσεις σε ένα παιχνίδι από το οποίο περιμένει η ΑΕΚ να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Οπότε η παρουσία του Βάρκα είναι πολύ σημαντική. Ο 300 δεν ταξίδεψε καν. Είναι εδώ και ο Κουτέσα και ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης και ο Γεωργιεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ήθελε όλο το ρόστερ μαζί ο Μάρκο Νίκολης.
3: Αυτό που συζητούσε χθες με τον Βερβελέ για να κάνει και τις προπονήσεις μεταξύ των αγώνων, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, να δουλέψει μαζί τους. Δεν μπορεί να τους αφήσει εκεί. Απλώς το πρόβλημα του 300 στο χέρι δεν μπορούσε εδώ πέρα να αποθεραπευτεί. Θα πρέπει να μείνει στην Αθήνα για να δουλέψει με τους ανθρώπους που το κάνει το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε και με τον Πρινιόλι σε αυτή την κατάσταση η ΑΕΚ μπορεί να αισθάνεται ήρεμη και ασφαλής ότι κάτω από τα δοκάρια έχει έναν τερματοφύλακα πολύ αξιόπιστο. Έτσι η αναχώρηση η ΑΕΚ στις 10 η ώρα Ελλάδος, πριν από λίγο φτάσαν στο ξενοδοχείο. Σε περίπου 2 ώρες θα αναχωρήσουμε για το γήπεδο, για το Stamford Bridge, εκεί που θα γίνει αργότερα η συνέντευξη τύπου και μετά η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ. Σε μια παράξενη απόφαση θα μας αφήσουν να δούμε το τελευταίο τέταρτο. Όχι το πρώτο τέταρτο της προπόνησης.
1: Άλλο και αυτό τώρα.
2: Εγώ δεν το ξαναδεί.
1: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
3: Πρώτο
1: το τελευταίο τέταρτο. Μόνο.
2: Είναι πιο ενδιαφέρον πως πετύχουμε τη δοκιμή.
3: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι όμως απόφαση της ομάδας.
0: Τις διατάσεις αποθεραπείας.
1: Ναι, την αποθεραπεία αυτό σου λέει. Έχει δίκιο. Τα τεντώματα.
0: Της ομάδας είναι.
3: Είναι της ομάδας αυτό που
1: πει. Η ομάδα.
2: Όχι, νομίζω UEFA είναι όλα αυτά.
3: Η UEFA σου δίνει.
2: Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω αν είναι μόνιμη από εδώ και πέρα.
3: Ως τώρα εγώ αυτό ξέρω. Αυτό έχω πάει. Έχω πάει σε μερικά μάτσα.
0: Να δεις το τελευταίο τέταρτο.
2: Όλα αυτά τα ορίζει. Όλα αυτά τα ορίζει η UEFA.
1: Αυτό, ναι, μάνα μου, το τελευταίο τέταρτο δεν νομίζω ότι το έκανε η UEFA ως τώρα. Μπορεί να είσαι συνεννόηση.
2: Θέλω να δω αν είναι κάτι συγκεκριμένο για αυτό το παιχνίδι. Ή έχει αλλάξει η απόφαση από εδώ και πέρα.
1: Κάτσε, θα το δούμε και αύριο θα κάνουμε σε εμάς.
3: Εκτός αν λέει η UEFA ότι ένα τέταρτο παρακολουθείτε μόνο και η ΑΕΚ είπε τελευταίο τέταρτο.
1: Και το ρωτήσε εδώ, είχε ενδιαφέρον.
3: Είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Επίσης, επειδή πετούσες και δεν ξέρω αν το έχεις δει, τις τελευταίες ώρες...
2: Αρντά Τουράν.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάτε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ή δεν θα προλάβετε. Ή έχει γίνει.
2: Όχι, τώρα πρέπει να γίνεται τώρα, νομίζω, αυτή η συνέντευξη τύπου.
1: Λογικά κάτι θα βγει.
2: Άλλωστε, ό,τι έχει να γίνει με τον Αρντά Τουράν θα γίνει μετά το μάτς.
1: Ναι.
2: Και η τελική κουβέντα με την Εθνική Τουρκία για να πάει θα γίνει μετά το παιχνίδι. Απλώς είναι μια κατάσταση σε αναστάτωση για την ομάδα, γιατί δεν αποκλείται να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι με την
3: Αχτάρ,
2: αν φύγει την Εθνική Τουρκία.
3: Τασό, μιλάμε τώρα για χρυσή ευκαιρία τώρα, έτσι. Η ομάδα ξέρει ότι δεν έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Μετά από μερικές ώρες. Γιατί ο τύπος αυτός χθες τον αποθεώσαμε εδώ και λέγαμε.
1: Και λέγαμε πόσο πιστό στο πλάνο του Σαχτάρ είναι.
3: Αυτό. Τι παλικάρι είναι αυτό, λέμε, ρε παιδί μου. Εδώ έχουμε, λέει, παιδιά, το είπε και με στόμφο. Έχουμε πόλεμο εδώ, λέει. Και εγώ δεν την παρατάω την ομάδα μου στον πόλεμο.
1: Και φαντάσου να πάει τώρα Τερίμ Σαχτάρ.
3: Ωραίο θα είναι. Έχει αποθεωθεί Τερίμ δύο μέρες τώρα, δεν το έχω πει.
1: Από πού?
3: Στο τσάτ γενικά. Το λένε πολύ.
1: Αλλά.
3: Τον θέλανε κάποιοι.
1: Ναι, καλά πώ του.
3: Το γνωρίζω,
1: πορτάζαμε πάνω.
3: Έλα, τόσο, συνέχισε.
2: Έτσι θα δούμε το τελευταίο τέταρτο της προπόνησης. Και θα μάθουμε και εκεί από τον Μάρκο Νίκολης και από όποιον ποδοσφαιριστή επιλέξει η ΑΕΚ να μιλήσει περισσότερα για αυτό τον αγώνα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι το πιο βατό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από το πρόγραμμα της ΑΕΚ για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες της να ελπίζει μέχρι τέλους στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτό είναι βασικό στόχος ΑΕΚ. Μέχρι τέλους να παλέψει την πρόκριση στην επόμενη φάση αυτά τα παιχνίδια τώρα και με τη ΛΑΣΚ. Και το σημερινό ήταν πολύ καλό στο πρόγραμμα της ΑΕΚ. Δηλαδή ξεκίνησε με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την κέρδισε και τώρα με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο γήπεδο του Λονδίνου. Παρουσία 10.000 φίλων της. Από το πρωί στην αεροδρόμιο είχε πάρα πολύ κόσμο από τους φίλους της ΑΕΚ που ταξιδεύουν.
3: Δεν χρειάζεται κάτι. Ποιος θέλει κάτι. Θα σε δω.
1: Κώστας.
3: Καθαρό. Ορίστε. Τελειώσαμε. Προχωράμε. Μην διακόπτω τον Τάσο τώρα. Θέλω να ακούσω λίγο τη...
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
3: Τη ροή. Έλα. Πάμε.
2: Από το πρωί οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να ταξιδεύουν προς το Λονδίνο. Το απόγευμα είναι τώρα, δηλαδή, είναι οι πολλές πτήσεις προς την Αγγλική πρωτεύουσα, διότι το βράδυ σας έχω πει ότι θα γίνει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από την Original Λονδίνου. Θα μαζευτούν σε ένα σημείο και θα γίνει ένα πάρτι κυτρινόμαυρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αύριο στο Stamford Bridge θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 6.500 εισιτήρια έχει πάρει περίπου επίσημα η ΠΑΕ ΑΕΚ και 3.500 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει από την Chelsea εισιτήρια για το υπόλοιπο γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνετε ότι θα έχει κυτρινόμαυρο χρώμα αύριο το γήπεδο της Chelsea και περίπου τόσους και λιγότερους θα έχει Σαχτάρ σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε και σε επαφές με τους ανθρώπους Σαχτάρ που θα έχουμε αργότερα όσους οπαδούς υπολογίζουν για αυτόν τον αγώνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ο Βιτάλης είναι ένας βασικός υποψήφιος για να μπει στην ενδεκάδα. Ας κρατήσουμε και την τριάδα στο μυαλό μας.
3: Αυτό παρότι
2: δεν έχει πολλές, παρότι δεν έχει πολλές προπονήσεις και χρόνο δουλειάς πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν αποκλείται να δούμε ένα πιθανό σχήμα με τον Μαρίν, με τον Γκάρινεν και τον Βιτάλης στον άξονα. Στα άκρα τον Μάγερ με τον Κοϊτά και μόνο του στην επίθεση τον Γιώβιτς. Ένα πιο σφιχτό σχήμα για να πάρει η ΑΕΚ τον έλεγχο της μπάλας, την κυκλοφορία και να μπορεί να κάνει το παιχνίδι της απέναντι στην Σαχτάρ. Το κρατάμε, δεν το έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε γιατί κάτι αντίστοιχο, για να στο εμπλουτίσω, το είχε κάνει με τον Περέιρα και στην Φλωρεντία πέρσι. Και στη Σαμσούντα. Δηλαδή σε δύο εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια στο Conference League είχε παίξει με αυτό το τρίκ τρίτο χαφ τον Περέιρα, ο οποίος έπαιζε με ένα αριστερά στην επίθεση, αλλά ουσιαστικά ήταν τρίτος χαφ. Και κάπως έτσι είχε καταφέρει να πάρει τον έλεγχο του κέντρου και να πάρει και δύο πολύ μεγάλα διπλά για ΑΕΚ που την έφτασαν μέχρι την επόμενη φάση.
3: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Με πρόλαβες λίγο βέβαια εν μέρη. Πάει, αν πούμε ότι το έχει στο μυαλό του την τριάδα πίσω, πάει για το ένα μάτς μόνο, στο μυαλό μου μπορεί να είναι η City περισσότερο αυτό. Ή και στα δύο λες ότι μπορεί να το σκεφτεί.
0: Τριάδα χαφ, όχι πίσω.
3: Τριάδα χαφ, ναι.
2: Αρχικά να το δούμε για τη Σαχτάρ.
3: Και αν
2: το επιλέξει.
3: Για ευνόητους λόγους τώρα.
2: Ναι, καταλαβαίνω το πώς το λες. Απλώς επειδή είναι και η απουσία του Βάργκα και δεν μπορεί να παίξει όταν έχει και τον Βάργκα καλά και τον Γιώβιτς καλά, συνήθως επιλέγει να παίζουν και οι δύο βασικοί. Τώρα επειδή ο Βάργκα δεν μπορεί να ξεκινήσει από το αρχικό σχήμα, προφανώς θα πρέπει να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Αν θέλει να παίξει με δεύτερο επιθετικό, μεταξύ του Γκατσίνοβιτς και του Ζήνη, του Κοϊτά, θα είναι ένας δίπλα στον Σέρβο Σέντερφόρ. Αν θέλει να παίξει με περισσότερο στον άξονα, θα είναι περίπου αυτό το σχήμα που σου είπα με τον Γκάρνεν, τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Τώρα για το μάτς με τη Σίτι είναι μια εβδομάδα μετά, να δούμε πώς, αν το επιλέξει, πώς θα τσουλήσει και αν έχει καλή εικόνα, δεν νομίζω ότι δεν θα του κάνει και για τον αγώνα με τη Σίτι, που θα είναι πολύ πιο δύσκολο και θα θέλει στον άξονα περισσότερα άτομα για να αναχαιτίζουν τις πολλές επιθέσεις των πολιτών.
3: Σε 12 λεπτά μιλάει ο Αρντα Τουράν, ξεκινάει συνέντευξη τύπου. Και θα είναι και live στο YouTube της Σαχτάρ, οπότε μπορεί να το δείτε και από εκεί, όποιος έχει μια διάθεση να μάθει τι θα γίνει. Θα το ρωτήσουν σίγουρα και πολλά πράγματα.
2: Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της ΑΕΚ εδώ στην Αγγλία.
3: Για πες, πώς θα πάει εκεί με τις προπονήσεις και τα υπόλοιπα.
2: Θα προπονηθεί σήμερα Stamford Bridge, αύριο έχει τον αγώνα με την Σαχτάρ στο γήπεδο της Chelsea. Την επόμενη μέρα θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της Brentford. Εκεί είχε αγωνιστεί ως 300, από εκεί τον απέκτησε η ΑΕΚ. Υπήρχαν επαφές με την αγγλική ομάδα και εξασφάλισε για εκείνη την ημέρα το προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Την Παρασκευή θα έχουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Οπότε βλέπω να βολτάρουν ανά τις αγορές εδώ στο Λονδίνο. Και το Σαββάτο το πρωί θα αναχωρήσουν και το Μάντσεστερ. Εκεί η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τη Manchester City. Έχει εξασφαλίσει το προπονητικό κέντρο των γυναικών της City για να κάνει προπονήσεις μέχρι και την Δευτέρα. Την Δευτέρα θα προπονηθεί στο Etihad, παραμονή του αγώνα με την Manchester City. Θα σου πω το προπονητικό κέντρο των γυναικών της City. Εγκαινιάστηκε το Μάιο, αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο προπονητικό κέντρο, πολύ άνετο, υπερσύγχρονο. Οπότε η ΑΕΚ εξασφάλισε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες από το Σάββατο μέχρι και την παραμονή του αγώνα για την ομάδα. Κάτι που ήθελε ο Νίκολιτς, διότι οι πολλές μέρες εδώ θα πρέπει να έχουν και το ικανό επίπεδο δουλειάς για τον Σέρβο προπονητή με την ομάδα. Γι' αυτό ήθελε και όλη την ομάδα εδώ και ένα καλό προπονητικό κέντρο για να δουλέψουν όλοι μαζί γιατί και μετά τη City η ΑΕΚ έχει παιχνίδια απαιτητικά στην Ελλάδα και θα πρέπει να ανταποκριθεί και να έχει και όλους τους παίκτες έτοιμους.
1: Ομαδάρα η City στις γυναίκες, να πούμε.
3: Άλλο
1: ομαδάρα.
3: Σέντερ
1: φορ τη Σο.
3: Ναι.
1: Σκόρερ ολκής. Η Σο πρέπει να είναι καλύτερη από τον Πιερό. Έχω να σας πω. Αν τη δείτε.
3: Αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, το ακούω που λες.
1: Ναι.
2: Ο Πιερό εκεί που πρέπει να κάνει τη δουλειά την κάνει.
1: Απλά είπα να βάλω την πινελιά μου έτσι γιατί.
3: Όχι, πολύ ωραία πινελιά. Μου δίνεις πάσα.
1: Άλλος. Στα κορίτσια.
3: Ρεβάντς τι.
1: Με την Αγγλία.
3: Γυναίκες οι Ελληνίδες. Το 3-1. Οι Λέστερ
1: παίζουν, έχουν χάσει ένα 3.
3: Εντάξει, δεν πάμε τώρα για εμπειρίες πάμε. Άλλος ποδοσφαιρικός κόσμος. 12 εκατομμύρια για προπονητικό κέντρο για τις γυναίκες στη City. Εμείς εδώ το θεωρούμε βαρύδι αυτό να βάλεις χρήματα για τις γυναίκες.
0: Ασχοληθούμε με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Ο Ολυμπιακός, ναι, όντως. Τώρα ανεβαίνει τον χρόνο.
1: Ασχολούνται και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Τα κορίτσια
3: ο ΠΑΟΚ δυνατός.
1: Στον Κοροπή τα κορίτσια προπονούνται, ειδικό του γήπεδο, αποδυτήριο.
3: Αλλά καμία σχέση η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών με την Αγγλία τώρα. Η Αγγλία είναι.
1: Αλλά εσύ την κοιτά τώρα να ξεμπλέξει τώρα εκεί που έμπλεξε. Τώρα σε μια εβδομάδα παίξει ο Καπετανάκος με την ΑΕΚ. Μην έχει διαλυθεί η City, γιατί δεν έχουν ρίξει κατηγορία.
3: Βα, ούτε καν.
2: Επιχειρήσαμε να διαλύσουμε τη Real με τον Βινίσιο, δεν τα καταφέραμε. Γιατί εμφανίστηκε ο κανονικό.
0: Ποιο εμφανίστηκε.
1: Γύρισε, άστο, γύρισε ο κανονικό.
3: Κάτσε, ρε, τάσο. Τον είχαμε ηρεμήσει, τον είχαμε παραπλανήσει.
0: Εντάξει, οκ.
2: Δεν έχει καταφέρει κανένα να τον κρατήσει ήρεμο.
0: Το ρώτα το ρώτησε.
2: Τι.
0: Με τον Βινίσιο.
2: Ποιο θα αντιμετωπίσει.
0: Για ρώτα το.
2: Κάτσε να έχει πρώτα απ' όλα του Βραζιλιάνου στι αυτέ.
0: Εντάξει, παίξε με του Βραζιλιάνου. Πε το σύγχρονο. Εκεί που θα τον πετύχει αυτέ τι μέρε, πε το έχουμε κάνει να μπει. Μπορεί να μην έχει δει το παιδί. Τι πιστεύω εγώ, τι λέω εγώ. Εντάξει, και μετά το μάτσα μα πει. Να σου πει αλήθεια όμω.
1: Και να πάρει τη φανέλα του μετά το μάτσα.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Γιατί το six pack που δεν έχει αυτό ο κλονό.
1: Φανέλα,
0: ρε. Πώ γίνεται να χάσει, να έχει χιλιάδε, να του χάσει πώ γίνεται.
1: Κοίτα, αυτό που έκανε προχθέ.
0: Να μπορεί
1: ο κανονικό Βινίσιο.
3: Δεν ήταν η λήψη καλή μόρα, εντάξει.
0: Ο καλύτερο το οποίο θα έκανε. Δεν έχει τα κάνει. Τα έχει κάνει ο Σεφερλή αυτά πριν χρόνια. Αυτά που έκανε ο Βινίσιο προχθέ με την κόκκινη. Το θέατρο κτλ.
1: Πριν από 50 χρόνια.
0: Καλή επιτυχία να πούμε. Γελάει ο κόσμο.
3: Για την τριάδα που λε, θα χάφει πολλή κόσμο που σημαίνει. Έλα
1: τώρα να μιλήσει μια μπάλα.
3: Άσε με τώρα, μόρα, να πω για το Βινίσιο πάλι τώρα.
0: Κόνο δεν πάει. Κόνο. Αν πας να παίξεις τώρα όπως είσαι δεξί μπακ με τον Βινίσιος, αυτό να παίρνει, δεν θα σε περάσει, το λέω εγώ.
1: Σηκωθείτε τώρα από καναπέδες.
3: Το δούμε.
0: Καταρχήν δεν κυκλοφορεί άλλο.
1: 2-31-0.
0: Περιχωρισμού με τη σύντροφο, ότι έχει πάρει χαμπάρι τον κλόνο, τον έστειλε και τέτοια. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλώς σου.
1: Έχει πάει και σε τέτοιο επίπεδο.
3: Βέβαια. Είναι σοβαρό το θέμα. Έχει πάρει διαστάσεις.
0: Παρακολουθώ καθημερινά.
1: Είναι ρεπτιλόμορφο. Τι είναι όμως.
0: Απλά τώρα η αποβολή αυτή βοήθησε. Ξαφανίζεται, δεν παίζει αυτές τις μέρες.
1: Να κρυφτεί.
0: Πού παίζει δηλαδή.
1: Έχει Champions League. Τι σημασία έχει.
0: Ποιο παίζει να δούμε, ποιο θα περάσει τον μπακ να δούμε, ποιο παίζει. Για δες να δούμε. Αλλά εδώ, το χάνω. Αν τον ξεκινήσει.
1: Θα δω τώρα. Παιδί.
0: Αν τον ξεκινήσει.
3: Πάμε στον Τάσο πάλι. Να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα τη σοβαρή κουβέντα. Για λίγο ακόμα. Τάσο. Πρώτα απ' όλα
1: με
3: για
1: τη Ρώμα παίζει αύριο. Sorry.
3: Με τη Ρώμα. Για τη Σίτι θέλω να πω, ρε φίλε, ότι κι άλλοι υπολογίζουν να διαλυθεί και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Και έφαγε 3 η Λίβερπουλ και είναι και πρώτη στην Αγγλία. Οπότε μην τα υπολογίζουμε αυτά και πάρα
2: εντάξει,
3: πολύ σοβαρά.
2: Δεν διαλύονται έτσι οι ομάδες μέχρι να βγουν αποφάσεις, εφέσεις και όλα αυτά. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό.
3: Και δεν τους επηρεάζει και όσον αφορά τη σκέψη τους από ό,τι φάνηκε στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.
2: Δεν αποκλείται να τους εισπυρώσει κιόλας. Να πετύχει το αντίθετο.
3: Δεν έχει άδικο. Η τριάδα λέει ότι έχει πολλούς υποστηρικτές από αυτά που, γράφεις εδώ, που γράφουν εδώ που είπες. Δεν είναι κακή ιδέα, λέει, ειδικά για τη City. Και το άλλο λέει ότι ο Ζήνιν θα ήταν πολύ χρήσιμος, λέει, στο μάτς κόντρα της Σαχτάρ. Η οποία έχει και τα προβληματάκια της γύρω-γύρω από ό,τι διάβαζα σήμερα.
2: Αλλά δεν πάει να είναι Σαχτάρ. Πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ ποιοτική με τους προσφερειστές που έχει. Και μην ξεχνάμε, επειδή κοιτάμε μόνο την ομάδα μας και την ελληνική ομάδα, ρίχνουμε πάντα το βάρος. Και για τους ίδιους είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία τους να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Έχουν πάρει χ μες στην Αϊτχόβεν, μέσα στην Ιρλανδία, στην πρώτη αγωνιστική. Και τώρα περιμένουν να κάνουν και αυτή την πρώτη τους νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είναι πρωτάρα στο Champions League στα μάτια τους. Οπότε θα πρέπει να κοιτάμε και το πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι. Δεν είναι εύκολο για την ΑΕΚ καθόλου το παιχνίδι. Εγώ θα προτιμούσα αυτή την τριάδα για καλύτερο έλεγχο του αγώνα. Και επειδή ο Ζήνη είναι ένα παιδί το οποίο όταν ξεκινάει βασικός. Συνήθως δεν μπαίνει στο τακτικό σχέδιο του Νικολίτς πολύ πιστά και πολλές φορές αφήνει κενά και κάνει και έξαλλο τον προπονητή του. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να μπει στην εξέλιξη του αγώνα, να έχει δώσει τη μάχη της ΑΕΚ, να έχουν κουραστεί και αντίπαλοι και συνήθως αυτό κάνει ο Ζήνη. Όταν είναι κουρασμένος αντίπαλος θα μπει είτε στο ημίχρονο είτε στο 60 και με την ορμή που έχει την επιθετικότητα δίνει πάντα πράγματα στην ΑΕΚ όταν ψάχνει τον γκολ. Όταν το κάνει από την αρχή, πολύ σπάνια θυμάμαι ένα πολύ καλό παιχνίδι του Ζήνη. Θυμάμαι τη Ράγιο Βαγιακάνο στην Νέα Φιλαδέλφια πέρσι, που έκανε μεγάλο παιχνίδι από την αρχή ο Ζήνη και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικότερα σε όλα αυτά τα χρόνια, όταν παίζει από την αρχή, δεν τα καταφέρνει. Τώρα θα δούμε τι θα επιλέξει αύριο ο Νίκολς. Αν θέλει πάντως επιθετικό δίπλα στο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Γκατσίνοβιτς και ο Κοϊτά είναι κάποιες λύσεις που από εκεί θα εκμεύσει το πρόσωπο που θα παίξει δίπλα στον Σέρβο.
3: Αυτό που γίνεται με τον Όφη θέλω να δω εγώ με την ΑΕΚ. Στατικές φάσεις.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό και πολύ χρήσιμο στο μάτς αυτό.
2: Οι στατικές φάσεις.
3: Ναι. Ναι.
2: Και βάλαμε και σήμερα το μεσημέρι ένα θέμα στο Αθλητικό για τον άμεσο συνεργάτη του Μάρκο Νίκολης που βρίσκεται πίσω από αυτό το σχέδιο των στατικών φάσεων. Βεβαίως η κεντρική ιδέα ανήκει στον Μάρκο Νίκολης πάντα. Αλλά ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τις στατικές φάσεις, τις λέω στημένες, εγώ τέλος, γιατί μου πάνε από την ΑΕΚ, μην τα λες στημένα, στημένα ήταν στο Κοριόπολης. Και προχωράμε. Στατικές φάσεις. Είναι ο υπεύθυνος που έχει αναλάβει την δουλειά στις προπονήσεις. Είναι ο Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος προσελήφθη το καλοκαίρι από την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή το βρίσκει από τους παίκτες, το δουλεύει πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε βγει στην ΑΕΚ μέχρι στιγμής πάρα πολύ, παρότι έχει βάλει αρκετά γκολ. Τώρα όμως σιγά σιγά γίνεται δύναμη πυρός. Και νομίζω ότι από αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να παίρνει έξτρα λύσεις όταν δυσκολεύεται στο σετ παιχνίδι και στην οργάνωση του παιχνιδιού να ξεκλειδώσει έναν αγώνα. Για την ΑΕΚ έγινε με τον καλύτερο τρόπο στο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή είναι σπάνιο και τα τρία γκολ να έρχονται από τρεις στατικές φάσεις. Η ΑΕΚ το κατάφερε. Να δούμε από εδώ και πέρα τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό διότι έχει Ρέλβας 1-92, Μουκουντή 1-94, τα δύο στόπερ. Συν Γιώβιτς ή αν παίζει ο Βάργα ή ο Κάρινεν ή ο Ζήνη. Καταλαβαίνετε ότι έχει στην περιοχή 4-5 παιδιά πάντα τα οποία έχουν με το κεφάλι είναι πάρα πολύ δυνατό.
3: Μπορούν να απειλήσουν.
2: Αέρα και μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.
3: Ένας φίλος λέει ότι αν είσαι Λονδίνο, που είναι Λονδίνο, πάμε σε καμιά pub, κερνάω εγώ. Ψάξε τον Βρέσον αν θέλει, στείλ του μήνυμα. Okay. Μιλήστε με τον Τάσο. Δώσ' μου λίγο να πάμε σε ένα διαλυματάκι μικρό για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό, παραμένουμε εδώ.
4: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
5: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
7: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
8: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα, πες το τώρα αυτό που έχεις δει.
2: Ρωτάει ένας φίλος για τον Σαχαμπού και τον Χρυσακόπουλο. Είναι δύο παιδιά που μαζί με τους 300 έμειναν στην Αθήνα. Ο Σαχαμπού καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στο βασικό πλάνο του Μάρκο Νίκολης. Ο Χρυσακόπουλος δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Οπότε μείνανε πίσω τα παιδιά. Μαζί με την πρώτη ομάδα, να πούμε ότι έχει ταξιδέψει και η ΚΑΠΑ 19, γιατί παίζει αύριο το πρωί στις 12 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Σαχτάρ, εδώ σε ένα προπονητικό κέντρο της Τσέλσι λίγο πιο μακριά. Θα έχει και live ΑΕΚ από το παιχνίδι, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική της ΚΑΠΑ 19. Στην πρεμιέρα έχει έρθει 0-0 με την ΛΑΣΚ, οπότε έχει ενδιαφέρον και η προσπάθεια των πιτσιρικάδων.
1: Ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
3: Γεια σου, Σάρα. Γεια σου, Σάρα.
4: Γεια σου, μεγάλε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ασπρούλια Σπλιανίδη. Ο ένας στο Βελιγράδι, η άλλη εδώ πολύ κοντά μας, αλλά θα μας πει για Βαλένθια. Πάμε σε Θανάση πρώτα. Γεια σου, Βαλιά. Θανάσης, ο οποίος είναι μέσα στο γήπεδο, επιβλητικός όπως
5: πάντα.
1: Γεια
5: σας.
1: Νομίζω πως δεν έχει επιστροφή, Για φτιάξτε τον λίγο το Θανάση. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάρτε Θανάση μέχρι να φτιάξουμε την επιστροφή του. Για θέλω να ακούσω για Βελιγράδι και επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Και πάμε Βάλια πρώτα. Όταν είσαι με τη Βάλια, δεν χάνει η Βάλια σε live. Θα πέσει η επιστροφή του άλλου. Τρίτη και 13 λοιπόν σήμερα και πάμε να ακούσουμε τη Βάλια μας. Τι θα γίνει σήμερα όσον αφορά τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια.
5: Θα λύσαγες αν δεν το έλεγες.
1: Για λέγε.
5: Τι θα γίνει, έχουμε επιστροφή για Μοντέρο στη Βαλένθια. Αυτό ουσιαστικά είναι έτσι το πιο σημαντικό για τον Δομινικανό γκάρ του Ολυμπιακού. Αναμένεται να αποθεωθεί, άλλωστε είναι από τα πιο αγαπητά παιδιά της Βαλένθια. Αγαπιέται, δοξάζεται σαν ήρωας εκεί πέρα. Τώρα το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να κοντρολάρει την κορυφαία επίθεση της EuroLeague μέχρι στιγμής. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αρέσκεται πάρα πολύ στο να τρέχει το γήπεδο. Έχει τον TJ Shorts που μπορεί να το κάνει άψογα αυτό. Τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την θητεία του στον Παναθηναϊκό και φυσικά νωρίτερα στην Πάρη. Ο κυριότερος εκφραστής των επιθέσεων της Βαλένθια και αυτός που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Ένας Ολυμπιακός που δεν έχει απουσίες. Έχει ταξιδέψει με 16 παίκτες στην αποστολή του στην Ισπανία, προκειμένου να μπορεί να προπονηθεί σωστά, και αναμένουμε τώρα σε λίγη ώρα, η ώρα είναι 5, το μάτς είναι στις 10, αναμένουμε και την δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Δεν μπορώ να κάνω κάποια εικασία για το ποιος μπορεί να μείνει εκτός.
1: Μάλιστα.
5: Όλοι είναι καλά. Επομένως είναι καθαρά στην ευχέρεια του Γιώργου Μπαρτζόκα για το ποιον θα επιλέξει να έχει, αν θα επιλέξει να έχει κάποιους σέντερ παραπάνω. Σίγουρα δεν νομίζω να κόψει από τα γκάρ.
1: Ωραία. Θα είσαι στούντιο το βράδυ,
5: ναι.
1: Ρωτάει κόσμος.
5: Η κύρια απειλή είναι ο TJ Shorts. Όχι, δεν θα είμαι στούντιο, θα είμαι σύνδεση.
1: Οπότε αυτή οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν ελπίδες για να κερδίσουν σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Πάμε στον Θανάση. Θανάση, σε αποκάλεσα πριν επιβλητικό από κάθε άποψη και είσαι στο γήπεδο που θα γίνουν διάφορα πράγματα αργότερα. Περιμένουμε την υποδοχή του Ομπράντοβιτς πάντως από την Παρτιζάν.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Αρχικά θα ήθελα να στείλω τους συμπονητικούς χαιρετισμούς μας στον μετακλητό υπάλληλο του Athletico.gr στο Athletico.co.uk, Τάσο Καπετανάκο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες στο Λονδίνο.
3: Ναι, καλά κάνεις και το τονίζεις. Και μας η σκέψη μας μαζί του είναι, Θανάση. Όλων.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Απλά θέλω να μου πείτε πού βρίσκομαι, πού πατάω, όχι πού βρίσκομαι, πού πατάω.
1: Πού πατάς.
6: Quiz.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά μην δώσεις πολύ χρόνο στο quiz, γιατί δεν το βρούμε. Θα τελειώσει η εκπομπή.
6: Λοιπόν, πατάω ακριβώς το σημείο από το οποίο σου ήταν ο Διαμαντίδης το 2005 και βάλει το τρίποντο κόντρα στους
1: Βουλγαρούς. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, ντε σου.
3: Το βάλω το αγόρι μου. Πέτα το μικρόφωνο.
1: Πρωταθλητές Ευρώπης γίναμε.
3: Πέτα το μικρόφωνο.
1: Πες μου για υποδοχή ο Μπράντοβιτς σε 30 δεύτερα, αδερφέ μου.
6: Λοιπόν, υποδοχή ο Μπράντοβιτς με πάρα πολλές σημειολογικές ενέργειες από τους φίλους της Παρτίζαν. με κορεό το οποίο θα έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη φράση η οποία θα απευθύνεται και, και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και στην διαχρονική πίστη που οι ίδιοι έχουν στην ομάδα της Παρτίζαν. Θα τα γράψουμε στο Αθλητικό αμέσως μετά την αποκάλυψη του κορεού περίπου στις 9 και 4 το βράδυ. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα περιμένουμε εδώ τον Χέις Ντέιβις και τον Χουάντσο για να ξεκινήσουν τη ρουτίνα του. Ο Χουάντσο δεν θα παίξει, δεν θα αγωνιστεί, αλλά ο Χέις Ντέιβις πάντα ξεκινάει τη ρουτίνα του περίπου 3 ώρες πριν το παιχνίδι. Και εμείς θα είμαστε εδώ και μετά το παιχνίδι, μετά τον αγώνα της Παρτίζαν κόντρα στον Παναθηναϊκό, για να μεταφέρουμε όλα όσα συμβούν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Θανάση Γκάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Respect για τον χρόνο
3: θα
1: που
3: σε περιμένω το βράδυ, Θανάση!
1: Τα λέμε, γεια! Λοιπόν, το βράδυ έχουμε εκπομπή μπασκετική εδώ στο Αθλητικό. Μην τη χάσει κανένας. Θα έχει ενδιαφέρον από εκεί, από δύο γήπεδα, από δύο ελληνικές ομάδες που δίνουν τη δική τους μάχη. Πάντα απεσταλμένοι υπάρχουν, όπως συνηθίζει το Αθλητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, κύριε Πυρότσο.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Με διπλή εκπομπή, υπενθυμίζω, αύριο. Μεσημέρι, back to back. Βράδυ, ευρωπαϊκό παιχνίδι ΑΕΚ. Σχολιασμός εδώ. Για χαρά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10, η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσάκα ουπ, φέτετ σιόδχορ.
3: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί στην Αύπαχτο για να πάμε στην Ευηνολίμνη να απολαύσουμε την Ανατολή. Η διαδρομή που διασχίζουμε ονομάζεται Κεφίδαρης του Ευήνου. Στροφές, ανηφοριές, χωριά φωλιασμένα στο βουνό. 70 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά θα χρειαστούμε σχεδόν 2 ώρες.

καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ευήνου ποταμού. Το φράγμα στο οποίο βρίσκομαι πάνω, ύψος 127 μέτρα και μήκος 610, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η λίμνη για να εξυπηρετήσει ανάγκες ίδρυυσης της Αττικής. Μετά τη δημιουργία της λίμνης άλλαξε όλο το φυσικό τοπίο της περιοχής. Όπως βλέπετε κι εσείς, μιλάμε για ένα φανταστικό, πανέμορφο, απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο που σίγουρα τα τριγύρω χωριά έχουν φανταστική θέα προς τη λίμνη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις λίμνες είναι ότι αλλάζουν συνεχώς χρώματα. Από εκεί που είναι μπλε μπορεί να γίνει γαλάζια, σμαραγδί, τυρκουάζ. Βγάζεις μια φωτογραφία και μετά ανάλογα τον ήλιο και τα σύννεφα αλλάζει χρώμα. Κοιτάς, λες, hop, άλλη λίμνη αυτή. Όχι, δεν είναι άλλη, η ίδια λίμνη είναι, απλά η φύση σου κάνει τα κολπάκια της.

Silent Hill. Ομίχλη, σκεπές από τα πέτρινα σπίτια, το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Ένα τοπίο πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ταινίας.

η κυρία Εφηγένεια Πλατανιώτισσα γέννημα Θρέμα. Μας άνοιξε το σπίτι της, μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά, ιστορίες από τη ζωή της και το σημαντικότερο, μαγείρεψε για μας τη σπεσιαλιτέ της.

0: Κυρία Εφηγένεια!
1: Έρχομαι, έφτασα!
0: Σβάζω και ένα πυρουνάκι εδώ, να έχεις να πάρεις το μεζέ σου.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο κόπο έκανες. Σε τι ωραίο μέρος είμαστε.
1: Πλάτανος. 850 μέτρα μετρο η πλατεία, 930 το ξενοδοχείο.
0: Το χωριό δεν το βλέπω. Πού πήγε?
1: το χωριό είναι μέσα στην Ομίχλη τώρα. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, ξηρό. Όταν ήταν η φυματίωση, από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι έρχονταν εδώ. Είχε τέτοιο ωραίο κλίμα που όλοι γίνονταν καλά. Η μεγάλο χωριό με ακμή, έξυπνους ανθρώπους. Είχε πολλά μαγαζιά. Όταν θα πάτε στην πλατεία να δείτε, όλα αυτά τα κλειστά μέχρι και το 1970 ήταν όλα ανοιχτά. Είχε καφενεία 5, ραφεία, τσαγκαράδικα, εμπορικά. Και έβγαλε και πολύ έξυπνους ανθρώπους ο Πλάτανος.
0: Πήγες και εσύ στην Αμερική όμως.
1: Εγώ πήγα 10 χρόνια. Πήγα το 1974-81 εδώ. Η Αμερική ήταν μονότονη ζωή. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Για να πάω εγώ άμα ήθελα κάπου, ευτυχώς έμαθα να οδηγάω τότε, που πρωτοπήγα στην Αμερική, έπρεπε να πάω πολύ μακριά. Και σε εκκλησία, οπουδήποτε. Εδώ ήμασταν, είναι αλλιώς η Ελλάδα. Και όταν ήρθα από την Αμερική πήγα ναύπακτο, δεν ήθελα να πάω πουθενά άλλο. Γιατί η ναύπακτος είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα γεννήθηκε στον Πλάτανο,
1: Εγώ ναι, μεγάλωσα, γεννήθηκα στον κάτω Πλάτανο εγώ. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί εδώ στην πλατεία, όταν θα πάτε θα το δείτε. Το είχε 35 χρόνια το καφενείο αυτό. Μετά εγώ πήγα στην ναύπακτο, τελείωσα το σχολείο. Μετά πήγα Αμερική, παντρεύτηκα. Στην Αμερική τότε φεύγανε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορούσα να σπουδάσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν τυφλός, ήταν διαβητικός. Και σπούδαζε ο αδερφός μου. Δεν υπήρχαν χρήματα. Και πήγα. Αλλά ο άντρας μου όταν παντρεύτηκα ήμασταν γείτονες εδώ. Τον ήξερα δηλαδή.
0: Έφυγες παντρεμένη.
1: Παντρεμένη, ναι. Το 73, το 74 παντρεύτηκα και έφυγα κατευθείαν. Και όταν πήγα στην Αμερική βρήκα και καλή δουλειά. Εκεί ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε cookies, κουλούρια. Και πλήρωναν με την ώρα. Όταν με πήρε κάποια, της είπα, μπορείς να με πάρεις εμένα στη δουλειά. Ελληνίδα λέει ναι. Και πήγα και μου λένε θα πληρώνεις με την ώρα, αλλά θα σε δοκιμάσουμε. Και πήγα, θα σε δοκιμάσουμε ένα μήνα. Πήγα εγώ, παιδιά, τα χέρια μου εδώ για να πακετάρουμε τα κουλούρια. Τα cookies έρχονταν, έπρεπε εγώ... Μου δίνανε ένα κυβότιο ολόκληρο τρέι σε αυτά τα ψηλά, να το πάρω το τρέι, να το φέρω εδώ, να πιάσω τη σειρά μου με τα κουλούρια να τα βάλω και εκεί να τα βάλω να φύγουνε. 4.800 την ημέρα έκανα αυτό το κυβότιο, έπρεπε να το βγάλω. Και είχα σκοτωθεί, αλλά πληρώνουμε όμως καλά. Και πήρα και σύνταξη από την Αμερική αυτά τα λίγα χρόνια, πήρα.
0: Και την ώρα που πακετάριζε να φανταστώ, το μυαλό ήταν στο χωριό όμως, να γυρίσεις.
1: Αφού δεν έκανα τίποτα άλλο, όταν είχα ελεύθερη ώρα πήγαινα και ψώνιζα. Έφερα τόσα πολλά μπαούλα από την Αμερική με πράγματα, γιατί νόμιζα, ενώ τώρα υπάρχουν όλα. Και έχω ακόμα από εκεί.
0: Η ξενιτιά πώς έγραψε τη ζωή σου?
1: Με επηρέασε και μου έδωσε και δυνάμεις. Εγώ εκεί έμαθα, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά έμαθα πώς πρέπει να φέρεσαι και πώς πρέπει να δουλεύεις. Και τα παιδιά μου έτσι τα έμαθα. Πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις και να αποκτήσεις. Και από τότε που άνοιξα και το μαγαζί εδώ και μετά μάθανε αυτοί, μπήκε ο γιος μου σε πρόγραμμα, φτιάξαμε και το ξενοδοχείο και οι δύο. Ο Λεωνίδας τότε ήταν μικρός, 25 χρονών, ήταν ο άλλος 28. Αλλά εμείς τους βοηθήσαμε, το φτιάξανε και μια χαρά.
0: Να το χωριό.
1: Να το χωριό. ναι. Εντάξει, η εκκλησία μας είναι, θα πάτε να τη δείτε, είναι...
0: Του Αγίου Νικολάου.
1: Του Αγίου Νικολάου, είναι τύπου βασιλικής.
0: Ο Άγιος Νικόλας όμως είναι του ταξιδιού και της θάλασσας.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έφτιαξαν εδώ. Έχει ωραία πλατεία ο Πλάτανος και είναι γύρω-γύρω τα μαγαζιά και στη μέση η εκκλησία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Η ζωή έχει.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα το χειμώνα είμαστε λίγοι, αλλά το καλοκαίρι έχει.
0: Σήμερα πώς σημαίνουν εδώ, μόνιμοι.
1: Πρέπει να είναι 80 άτομα. Και εύχομαι μία μέρα να ξαναγυρίσουν οι νέοι εδώ.
0: Μοναξιά, έχεις αισθανθεί στο χωριό?
1: Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί εδώ εγώ έχω δραστηριότητες, όπως σας είπα. Εγώ έχω τους κήπους μου, έχω δέντρα, οποροφόρα, μιλιές, σαχλαδιές, κηδονιές, ροδιές, από όλα τα δέντρα. Κότες, κατσίκες 3 και 2 πρόβατα 5 και 4 σκύλους. Ο ένας που φυλάει το σπίτι είναι τόσος, ο Έκτορ. Παρακαλώ! Τι είπαμε! Δεν τολμάει κανένας. Ο άλλος φυλάει τις κότες, γιατί άμα δεν έχει σκύλους τις κότες, τις κότες μου δεν τις κλείνω ποτέ, ούτε τα σκυλιά τα δένω ποτέ.
0: Ελευθέρας βουσκείς η κότα?
1: Ελευθέρας. Έχω ένα μεγάλο μέρος και εκεί κάθονται, εκεί βοσκάνε, τους δίνω και εγώ το φαγητό πρωί και βράδυ, είναι εκεί.
0: Τώρα τι θα κάνεις μετά από εδώ?
1: Τώρα θα πάω για τις κατσίκες.
0: Άρμεγμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν κάνει τα παιδιά ακόμα, τα παιδάκια δεν τα έκαναν. Εγώ θα αρχίσω να τις αρμέγω το Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Να όλοι σταματήσουν τα κατσικάκια.
0: Πιάνεις κιτηράκι?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, φτιάχνω.

0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι το 1953 γεννηθής.
0: Που σημαίνει
1: 71.
0: Μια χαρά. Έχουμε 171.
1: Τίποτα. Για μένα η αποστολή μου τελείωσε, παιδιά. Τους μεγάλωσα, τους έφτιαξα. Τώρα θέλω ό,τι ώρα να είναι, αλλά να φύγω όρθια.

0: Άντε σήμερα τι μου φτιάξεις, τι καλό έχουμε εδώ πέρα.
1: Σήμερα έχουμε αγριογούρουνο στιφάδο. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα και λουκάνικο δικό μας με πατάτες τηγανιτές.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Βούτα και την πατατούλα στο στιφάδο, να δεις τι ωραία που είναι.
0: Α, να την κάνω, το φοβόμουν, αλλά πού το λες.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1904, σε ενέδρα στην Στάτιστα Καστοριάς, σκοτώνεται από τουρκικά στρατεύματα ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς σε ηλικία 34 χρόνων. Δρούσε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη και έστρεψε την προσοχή της στον μακεδονικό αγώνα, με τον Μελά να καθιερώνεται ως θρηλυκό σύμβολο αυτού. Το μικρό χωριό της Καστοριάς, στο οποίο έχασε τη ζωή του, φέρει πλέον το όνομά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Την ίδια χρονιά η Διπλαράκου είχε αναδειχθεί Miss Ευρώπη στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο αθλητής του handball Νίκος Γραμματικός. Θεωρείται από τους καλύτερους αθλητές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στις Φρέντεμπεκ, Ντίζελτορφ και Βίντερτουρ. Με την εθνική κέρδισε την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Στην Ελλάδα έπαιξε σε Βρυλικό Νέας Φιλαδέλφειας, Κολέγιο Αθηνών, Δούκα και Πανελλήνιο. Αργότερα έγινε προπονητής, έχοντας καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1971 στη Χιμάρα της Αλβανίας από Έλληνες γονείς ο αρσιβαρίστας Πύρος Δήμας. Πήρε 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ενώ το χρονικό διάστημα 2012 με 2015 υπήρξε βουλευτής κρατίας του ΠΑΣΟΚ. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο σε ηλικία 90 χρόνων. Το 1997 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έργα του όπως «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» και «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» παίζονται και θα παίζονται για πολλά χρόνια ακόμα στις θεατρικές σκηνές παγκοσμίως. Έχουν μεταφραστεί σε παραπάνω από 30 γλώσσες.

0: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Ελπιζοστήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Έχω πια σκουβέντα εδώ με τον καλεσμένο, γιατί έχουμε τα ίδια μουσικά ακούσματα. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ένα ακόμα καλύτερα αργά βρίσκεται κοντά σας. Και ο Δημήτρης Κοτσόπουλος είναι εδώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Δεν σου έκανα την πρόλογο που κάνω συνήθως.
1: Τι κάνεις συνήθως, τι πρόλογο?
0: Συνήθως κάνω ένα πρόλογο που κάνω αχταρμά δύο-τρία πράγματα που έχουν σχέση με τον καλεσμένο. Για να αισθανθεί και καλά και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οπότε, άμα ήθελα δύο-τρία στοιχεία να κάνω αχταρμά για να κάνω τον ιδανικό πρόλογο, τι θα μου έλεγες?
1: Εγώ το να κάνω τον ιδανικό πρόλογο.
0: Ναι, ναι, τι θα μου έλεγες? Βάλε με στον πρόλογο ότι.
1: Να κάνω τη δουλειά σου δηλαδή, θέλεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Παίζει στο θέατρο Μουσούρι. Έχει παίξει στην τηλεόραση. Με τρελός.
0: Είσαι τρελός, ακούω.
1: Όπως όλοι.
0: Όπως όλοι. Μην μαζεύεις τώρα τα λεγόμενά σου. Δεν θα βγει κανένας τίτλος.
1: Το αστείο είναι ότι. Θα το πω δημόσια αυτό. Ότι εγώ δεν έχω δει εκπομπή σου ολόκληρη. Έχω δει αποσπάσματα μόνο.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί δεν ξέρει τι σε περιμένει.
1: Όχι. Πάρα πολύ. Λέω Αθηναίδη, Σνέγκα. Μου ακούγεται, ξέρει και το όνομα. Λέω Ασουάρι. Παπάω εκεί.
0: Δεν με ήξερε καθόλου.
1: Έχω δει αποσπάσματα.
0: Αυτό είναι αρκετό.
1: Δεν έχω δει ολόκληρη εκπομπή.
0: Όλα είναι αποσπάσματα.
1: Οπότε δεν ξέρω πώ πα. Τι εννοείς, όλα,
0: γιατί νομίζω ότι εγώ έχω δει ολόκληρο σύριαλ δικό σου.
1: Είμαι σίγουρος όχι.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχω δει αρκετά. Δηλαδή, Άγιο Έρωτα, guilty pleasure λιγάκι. Πρέπει να σου πω. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε απαγορευμένο έρωτα.
1: Ναι.
0: Είχες φανταστεί, ξέρεις ότι αρέσουν πάρα πολύ αυτά στον κόσμο?
1: Κοίταξε, εμένα οι φίλοι μου λένε κρυψίνους. Οπότε θέλω να μαθαίνω, θέλω να μαθαίνω. Εγώ από τη φύση μου δεν μιλάω.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Ναι. Τώρα ότι το Ράσο μπορεί να δημιουργεί φαντασία, μπορώ να το καταλάβω όπως εμένα σε μια γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ μακριά φούστα.
0: Πόσο μακριά φούστα?
1: Μέχρι το κάτω από τη γάμπα. Όχι μόνιμα, αλλά ένα καλή γραμμοκορμί. Ναι, ναι. Μου αρέσει να το βλέπω να φοράει.
0: Να φοράει μακριά φούστα.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μήπως από το σύριαλ σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Ξέρω ότι έχει και καλή σχέση με αυτά τα θέματα. Σ' αρέσει και λίγο η εμφάνιση? Έχω ντυθεί για να πάω στην εκκλησία.
1: Έχω ντυθεί να πάω στην εκκλησία.
0: Είναι ωραίο, είναι κομψό συνήθως αυτό. Αν πας μια Κυριακή σε μια εκκλησία, βλέπεις γυναίκες.
1: Ποιος πάει Κυριακή στην εκκλησία? Εγώ πάω στην εκκλησία για κανένα μνημόσυνο, μια κηδεία. Πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία?
0: Όχι κάθε Κυριακή, όποτε μπορώ.
1: Α, Χριστούγεννα πας και άλλες δύο φορές το χρόνο και εγώ μπορώ να
0: πάω. Πάω και Κυριακή, πάω και στον Εσπερινό. Γιατί σου φαίνεται περίεργο?
1: Αλήθεια.
0: Όχι τρομερά τακτικά, αλλά ναι, άμα τύχει.
1: Στον Εσπερινό.
0: Ναι, πάω, μου αρέσει. Έχει μια.
1: Κατάξει.
0: Δεν είναι δική μου η συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί είσαι αρκετά νέα και μου λες τώρα αυτό το πράγμα και λόγω της σειράς του Αγίου Έρωτα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και η πιο συνηθισμένη ερώτηση ήταν τώρα, σαν μια εκπομπή, πιστεύεις? Άντε τώρα να αναλύσεις τι σημαίνει πίστη και τι είναι Θεός. Αλλά.
0: Τους ρωτάω σχεδόν όλους, πρέπει να πω. Είναι πολύ ωραία κλεισέ ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρω ότι είχες στενή σχέση με το θέμα πάντως αυτό, έτσι.
1: Με το Θεό.
0: Ναι, με το θέμα γενικότερα της θρησκείας.
1: Ναι.
0: Και δεν θες να μιλάς γι' αυτό?
1: Όχι, καθόλου θέλω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήθελα να γίνω θεολόγος μέχρι τα 13 μου.
0: Αυτό ξέρω.
1: Αλλά το έχω ξαναπεί αυτό. Mm. Στα 13 μου συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν ήταν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Mm. Ξέρεις, γιατί διάβαζα από πιτσιρίκια αρκετά. Και κατάλαβα ότι μπα, δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έκτοτε, μέχρι πώς αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, πέρασα να λες 8-10 δουλειές στο μυαλό μου που ήθελα να κάνω.
0: Okay.
1: Απλώς είχε ενδιαφέρον και το θέμα της πίστης πιτσιρίκη ήταν τόσο έντονο ότι ήθελα να γίνω θεολόγος.
0: Στο σπίτι ήταν έντονο?
1: Όχι, καθόλου. Στο σπίτι καθόλου. Okay. Θυμάμαι ότι καλούσαν τη μητέρα μου, της λέγανε ο Δημήτρης παραείνε λίγο με τη θρησκεία.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, γιατί μας κάναμε μάθημα, ας πούμε, και η δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού έπαιρνε το βιβλίο το θρησκευτικό.
0: Ναι.
1: Και κάναμε φασάρια, λέει «Συχεία!» στον πίνακα. Ναι. Και σηκωνόμουν όρθιος και της έκανα παρατήρηση. Απαγορεύεται να χτυπάτε το βιβλίο που απεικονίζει την Παναγία στον πίνακα. Δεν είναι βιβλίο,
0: γελάω,
1: είναι σύμβολο.
0: Γελάω,
1: okay. Και γέλαγε, ξέρω και καλούσαν την πάνω μου σχολή.
0: Γελάω γιατί ήθελες να είσαι ενήλικας. Να κάνεις παρατήρηση στη δασκάλα. Εγώ δεν στέκομαι στο κομμάτι το θρησκευτικό. Ήθελες να είσαι σοβαρούλης.
1: Ναι, καμιά φορά το έχω αυτό το θέμα ακόμα. Το παίζω ενήλικας. Ενώ δεν πρέπει.
0: Δεν πέρασες έτσι φάση. Μετά τα 13 τι συνέβη, άλλαξες πάρα πολύ?
1: Διάβασα. Είναι τότε και η εφηβεία που αλλάζουν όλα αμέσως. Αντικατανοείς τον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα είναι παραμυθάκια. Και.
0: Ναι. Τέσσερις αδερφές?
1: Τέσσερις.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Άρα ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις γυναίκες ή δεν έχεις?
1: Α, είναι ψευδέστηση. Για ποιον άντρα πει ότι ξέρει να διαχειρίζεται γυναίκα, είναι ψευδέστηση, το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Που έχω μεγαλώσει, είστε 4 σε 5, αν βάλω μέσα και τη μάνα μου.
0: Σωστά.
1: Αλλά Τις αγαπάω πολύ, τις σέβομαι, τις... Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το όμορφο στοιχείο της ζωής. Τώρα το συνειδητοποιώ πόσο το γυναικείο φύλο είναι... Είναι χαριτωμένο, ρε παιδί μου, είναι η ομορφιά, ναι. Είναι το αλατοπίπερο στη ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ. Πιο παλιά δεν μπορούσα να το εκτιμήσω.
0: Μπορεί οι τέσσερις αδερφές να μην σε έχουν βοηθήσει να καταλάβεις απόλυτα τις γυναίκες, γιατί και αυτό είναι το γοητευτικό, η αλότητα, έτσι, ότι δεν ξέρεις, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι το φίλο σου. Όμως, ξέρεις τα κόλπα. Δηλαδή, που μπορεί κάποιος να, να τσέπαιρνε τηλέφωνο και να τον απέφευγαν, λέω εγώ τώρα, ένα... Ναι, ότι μπορεί ας πούμε να τους άρεσε κάποιος αλλά μην το δείχνανε ή και να το δείχνανε, δεν ξέρω. Ότι μαθαίνεις κάποιους κώδικες διαδεδομένους.
1: Ξέρω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν οι γυναίκες.
0: Ναι, τι δεν μπορούν
1: από
0: να καταλάβουν.
1: Από έναν άντρα, δεν θα το... πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή εδώ. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να ξέρουν και πώς μπορεί να αντιδρούν, γιατί κάντε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν θέματα

0: Μαζί σου. Θα ήθελα να μην έχω λόγο να συμφωνήσω, αλλά φοβάμαι ότι οι γυναίκες είμαστε ένοχες καμιά φορά.
1: Καμιά φορά. Όχι δηλαδή, πάντα, καμιά
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, ειδικά για το κομμάτι.
1: Τέλος πάντων. Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον ναι. Να αυτή είναι η χαρά που κάνεις θέατρο και καμιά φορά αντιλαμβάνεις και πράγματα που είναι έξω από το θέμα σου. Mm. Αλλά μελετάς.
0: Δεν είναι ενοχές οι γυναίκες για το κομμάτι της. Βία σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Αλλά ξέρεις, αυτό δηλαδή. Έχω ακούσει γυναίκες να είναι πάρα πολύ σεξίστριες με άλλες γυναίκες. Αυτό θέλω να πω. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ναι. Απλώς εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο γενικά.
0: Για πες.
1: Ας πούμε το τι σημαίνει μητριαρχία στα παλιά τα χρόνια. Mm. Η πατριαρχία ξεκίνησε όταν αναπτύχθηκε η γεωργία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούσαμε να αποθηκεύουμε τροφές και έτσι η γυναίκα έπαψε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ύπαρξη της ανθρωπότητας.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα ότι.
1: Βέβαια, γιατί
0: χρονικά,
1: τότε, ναι. Όταν πηγαίναμε παρονάξω με τα πόδια, φανεροζωικός μεγαεώνας, πώς λέγονται αυτές οι εποχές. Τότε, ναι, τότε οι μικρές ομάδες ανθρώπων μετακινούνταν ανάλογα με τον κύκλο της γυναίκας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί τότε μπορούσαν να κινηθούν, οπότε η γυναίκα έχει πρωταρχικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η γυναίκα άρχισε να κάθεται σπίτι και ο άντρας να είναι υπεύθυνος για την τροφή. Τότε οι μικρές ομάδες επιβιώνανε όταν η γυναίκα ήταν καλά και έπρεπε να γεννάει. Και μπορούσε να μετακινηθεί.
0: Ναι. Το έχεις ψάξει το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι πολύ ψαγμένο. Είναι
0: όχι,
1: λίγο να ασχοληθείς με τα.
0: Ναι.
1: Με τις πρωτόγονες κοινωνίες, γιατί έχει να κάνει και για τραγωδία πάρα πολύ. Η
0: ναι.
1: Μύδια, ο μύθος της Μύδιας. Τι σήμαινε. Και τα βλέπεις.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Η έρευνα είναι πολύ ωραία στη δουλειά.
0: Καλά, Μύδιες βλέπουμε και συνεχώς την επικαιρότητά στο. Τώρα αυτό είναι. Είναι
1: ναι,
0: αυτές
1: ναι,
0: τις φοβερές
1: ιστορίες. Είναι άλλη κουβέντα τώρα.
0: Ναι,
1: τι ήταν εκείνη
0: κουβέντα.
1: Η Μύδια και τι είναι αυτή η Μύδια που βλέπουμε στην επικαιρότητα.
0: Ωραία.
1: Τι σημαίνει τότε να σκοτώσεις τα παιδιά σου και τι σημαίνει τώρα.
0: Πάμε στο έργο και θα ξαναγυρίσουμε
1: ναι,
0: στα πιο γενικά. Μαζί με Κιμούλη, παρέα, έτσι. Το κάνεις έτσι, κάνεις μια πολύ γλυκιά φάτσα. Τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με Κιμούλη.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ το έργο, το κόκκινο. Mm. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν είναι ένα έργο το οποίο πήρε 6 βραβεία Τόνι στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτά, καλύτερη σκηνοθεσία, έργου και ηθοποιού, ο πιτσιρικάς ο Κένεθ που υποδίωμαι εγώ. Και είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την. Δεν θα σου πω. Τι λέει ο Τζον Λόγκαν, θα σου πω τι λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύω ότι εγώ θα πήγαινα να δω αυτό το έργο. Και δεν το λέω για να πω για την παράσταση. Γιατί δεν μιλάει. Αντί για κόκκινο, θα μπορούσε να λεγόταν θεατής αυτό το έργο. Μιλάει για το αδιέξοδο του καλλιτέχνη. Και τα λέω καλλιτέχνη όλων των καλλιτεχνών.
0: Mm-hmm.
1: Η ζωγραφική είναι η αφορμή. Εμείς ουσιαστικά από κάτω υποβόσκει το θέατρο. Όταν παίζουμε με τον Γιώργο. Που είναι ποιος είναι ο ιδανικός θεατής. Ποιος σε κάνει διάσημο, ποιος μας κάνει εμάς διάσημους, ο θεατής.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ιδανικός θεατής που με κάνει εμένα διάσημο. Τι σημαίνει ετεροπροσδιορίζομαι σε σχέση με αυτόν που με βλέπει.
0: Ποιος είναι στο θέατρο.
1: Ο ιδανικός θεατής.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην το γνωρίζεις ποτέ, Αθηναίης.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάψεις να έχεις όραμα σε σχέση με αυτό που κάνεις.
0: Πώς τον φαντάζεσαι εσύ αυτόν που θέλεις να έρχεται να βλέπει τις παραστάσεις.
1: Εγώ μπορεί να τον φαντάζομαι τον Άντωνι Χόπκινς. Όταν από κάτω, ο Άντωνι Χόπκινς είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς ή ο Kevin Spacey.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Αν σου λέγανε έχει έρθει ο Άντωνι Χόπκινς σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανες, θα έπαιζες το ίδιο ή θα έχεις λίγο τρακ.
1: Ευελπιστώ να έπαιζα το ίδιο. Να έπαιζα το ίδιο.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Που έχει αλίμονο τώρα, ναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Εκεί πέρα, στη βράση κολλάει το σιδερό. Ναι. Όταν κρινόμαστε.
0: Παίζεις ποτέ για έναν θεατή συγκεκριμένο. Δηλαδή.
1: Παίζω γιατί φαντάζομαι πολλές φορές όταν δεν έχω όρεξη, κούρα με τέτοιο, όταν το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό. Μ' αρέσει να παίζω για ένα παιδί, ας πούμε, που. Για ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Σήμερα λόγου. Για έναν άνθρωπο που θα καταφέρω να του δώσω μια έμπνευση για να αλλάξει κάτι στη ζωή του.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνει τη δική του ζωή ή ένα μέρος της ζωής του, μια βραδιά, μια εβδομάδα.
0: Yeah.
1: Να την αντιμετωπίσει σαν ποίημα την ίδια του τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ.
1: Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις εκπτώσεις που κάνεις, με την αλήθεια σου, με το να μην παίζεις ουσιαστικά.
0: Έχεις
1: είναι
0: κάνει.
1: Μεγάλη στοίχημα να μην παίζεις πάνω σε σκηνή.
0: Έχεις κάνει
1: και
0: παράσταση ή δουλειά ή σύριαλ, ό,τι μπορεί να είναι αυτό και να. Κάνεις αφενός γιατί για σένα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιος ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή του με έναυσμα τη δική σου δουλειά, αλλά έχεις κάνει για μια φίλη σου, για ένα φίλο σου, για την αδερφή σου, για τους γονείς σου, για το θείο σου ή για κάποιον που ξέρεις ότι μπορεί να είναι σταθερός θαυμαστή σου ή θαυμάστρια. Έχεις κάνει αφιερωμένη εσωτερικά παράσταση για αυτόν ή για αυτήν.

0: Ναι.
1: Ναι, το
0: θες να μας περιγράψεις λίγο τι είναι, χωρίς να μας πεις. Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες.
1: Ξέρεις όποιος το λέει αυτό. Να κάνω παράσταση. Ενώ ότι έχω νιώσει ότι θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ καλός, επειδή από κάτω ήταν μια κοπέλα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έχει συμβεί. Ενώ... Αλλά δεν ξέρω αν είναι και καλό αυτό.
0: Γιατί
1: κάθε βράδυ πρέπει να είσαι καλός. Είτε είναι το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, είτε όχι.
0: Ναι. Αλλά νομίζω σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό. Δηλαδή και ελοχρωματιστής να είσαι, αν πας και πρόκειται να δει τον τοίχο που έβαψε η κοπέλα που.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί το ένα έχει να κάνει με κάτι έξω από την ψυχή του ανθρώπου, ενώ το άλλο με την ψυχή του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγή. Οπότε πρέπει ουσιαστικά όταν είσαι πάνω στη σκηνή να παίζεις το ίδιο για όλους. Γιατί δεν πρέπει να επηρεάζεις από την εμφάνιση ή από το φίλο, είτε αν σου αρέσει.
0: Βλάπτη
1: κάτι.
0: Να έχεις παραλείπτη. Έλα τώρα. Τι, σε παρακαλώ. Βλάπτη να έχεις παραλείπτη.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Okay. Μας είπες λοιπόν τον ιδανικό...
1: Θεατή. Τι.
0: Ιδανικό κορίτσι που μπορεί να ερωτευτείς. Γενικά.
1: Όταν βρεθεί θα σου το πω.
0: Όχι όταν βρεθεί. Λέω από τότε που ήσουν, όπως είπαμε, 13, που άρχισες να αλλάζεις, μέχρι σήμερα. Πολύ γενικά χαρακτηριστικά.
1: Μ' αρέσουν τα απλά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Όχι εννοώ...
0: Τα προσγειωμένα.
1: Ναι, τα προσγειωμένα.
0: Με τη δουλειά που κάνεις, πώς...
1: Έλα μου, ντε. Γιατί είμαι μόνος μου.
0: Σ' αρέσει που είσαι μόνος.
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Okay.
1: Πλέον όχι. Όχι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η...
0: Να σου τη βαράει.
1: Ναι, η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά. Ναι. Τώρα, τελευταία.
0: Μάλιστα...
1: Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω όμως είναι δίφυση του χρόνου μου αυτή. Okay.
0: Μήπως είναι και λίγο πρόβλημα, τώρα πάμε να στο γενικεύσω. Είναι πρόβλημα των ανθρώπων τώρα. Γιατί όλοι διανύουν φάσεις που δεν έχουν σχέση, που κάτι έχει συμβεί, που τέλος πάντων δεν έχει συμβεί και τίποτα, μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά μήπως και τώρα βολευόμαστε με το κινητούλι, με τους followers, με το φίλο μας ή με τη φίλη μας, θα στείλουμε ένα μήνυμα και μένουμε μόνοι μας στο τέλος
1: της
0: ημέρας.
1: Ναι, με τα bubble, με τα τέτοια, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Αθηναίες, μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό, γιατί ξέρεις και το κυνήγι. Και, να σου πω, ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Πάρα πολύ. Ναι. Τι εννοείς? Ενώ θυμάμαι ότι πριν το 16, πριν πόσα χρόνια είναι, πριν 10 χρόνια ας πούμε, είχα κάνει ένα καμάκι μέσα από το φανάρι. Σαν ένα φανάρι ήμουνα.
0: Είχε πετύχει.
1: Άμε. Και άφησε κάποια. Ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίζω. Χαίρομαι που πηγαίνετε και στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια ελευθερία.
0: Ξέρεις.
1: Να το κάνουμε. Δεν λέω απαραίτητα ότι κατηγορώ το Me Too γι' αυτό,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Και όλη αυτή την παραφοβική
0: στάση.
1: Είναι
0: νομίζω ανεξαρτήτως Me Too έχει να κάνει αυτό με το... Έχει να κάνει ότι υπάρχουν παιδιά που φλερτάρουν ή που φεύγουν από ένα μέρος για να πάνε σπίτι τους και να συνεχίσουν με το πληκτρολόγιο, που νομίζω ότι είναι και λίγο άρρωστο. Λοιπόν, αυτό το
1: πάντως,
0: κορίτσι...
1: Πάντως η μοναξιά και οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχει καριέρα, υπάρχει δουλειά, αρκετή δουλειά για όλους, βιοπορισμός, κάποιοι πολύ χειρότερα, κάποιοι πολύ καλύτερα, σπουδές και διακοπές κανένα μήνα max. Πολλά σου λέω, το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχουν σχέσεις.
0: Αυτό πάντως,
1: είναι δυστύχημα για την εποχή μας.
0: Που λες για το κορίτσι στο φανάρι, πρέπει να σου πω ότι ακόμα θα το θυμάται. Γιατί είναι τόσο σπάνιο και τόσο καθαρό να πλησιάσει κάποιος μία κοπέλα, και μία κοπέλα φαντάζομαι να πλησιάσει ένα αγόρι, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και να το πει τόσο ξεκάθαρα και τόσο ανθρώπινα. Και να πει, κοίτα, νομίζω θα ήθελα να γνωριστούμε. Που δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ σας, δεν ξέρω πώς χωρίσατε, αν τα φτιάξατε, αν έγινε one night stand, δεν ξέρω. Θα το θυμάται όλη της τη ζωή.
1: Ναι.
0: Είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα άτομα που έχουν τα κότσια, για να μην πω κάτι άλλο, να κάνουν ένα τέτοιο πλησίασμα. Πιστεύεις ότι το έχεις ακόμα αυτό? Ή άμα το κάνεις στην εποχή μας, θα πούνε όχι, τον ανώμαλο.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με την εποχή μας. Έχει να κάνει ότι τότε δεν ήμουν τόσο αναγνωρίσιμος.
0: Άρα σου έχει βάλει φρένο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα τόσο εύκολα, αλλά θα πω ότι σίγουρα θα το σκεφτώ λιγάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Θα αξιολογήσω την κατάσταση. Πού να το κάνω και δεν θα είμαι τόσο χύμα.
0: Είναι τρομερό αυτό που λες και πολύ ευγενικό, πρέπει να σου πω. Γιατί όλοι φανταζόμαστε. Υπάρχει, και φαντάζομαι και εσύ όταν ήσουν έτσι πιο άγνωστος και ήθελες να γίνεις ηθοποιός, ότι πω, όταν κάποιος είναι γνωστός, μπορεί να έχει όποιο κορίτσι θέλει.
1: Όμως, δεν μπορείς, όχι.
0: Δεν μπορείς. Αν είσαι ειδικά ευγενική ψυχή, λες, το σκέφτεσαι και δεύτερη φορά. Και κάτσε τώρα. Μην κάνω κάτι.
1: Δεν μου φταίει σε κάτι άλλο.
0: Δεν μου φταίει σε κάτι και όλα καμιά φορά η αναγνωρισιμότητα τα μεγαλοποιεί, είναι σαν μεγεθυντικός φακός.
1: Ναι, καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
0: Σου έχει τύχει αυτό?
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκες άσχημα?
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Mm. Γιατί ξέρεις, εμείς, και εσύ ίσως όχι τόσο όσο εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε. Σε συνέντευξη, ένα καλή ώρα έρχομαι και λέω κάτι. Ναι. Ο άλλος έχει πολύ εύκολα πρόσβαση στο να γκουγκλάρει και να δει, α, τι έχει κάνει, είναι από χωριό. Ναι. Έχει βοσκεγίδια. Έχει τέσσερις αδερφές. Έχει τελειώσει οικονομικά. Έχει δουλέψει εκεί, εκεί, εκεί. Οπότε ξέρει πώς θα σε χειριστεί, όταν εσύ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Νομίζει ότι ξέρει πώς θα σε χειριστεί, γιατί αυτά που νομίζω λέγονται στις συνεντεύξεις, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δεν λέμε ψέματα εδώ, αλλά είναι μέχρι ενός σημείου του πώς θέλει κάποιος να παρουσιάσει τον εαυτό του. Δεν είναι... Μην νομίζετε ότι ξέρετε τους ανθρώπους. Έβοσκες γίδια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς είναι αυτό?
1: Ωραία,
0: παίζεις καλή φλογέρα?
1: Άλλο βοσκογίδια, άλλο παίζω. Κούρευα γίδια, έβοσκα γίδια, έφτιαχνα τυρί, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ωραίο, είναι, σου λυπεί?
1: Θα μπορούσα να το κάνω άνετα. Ξείς... Αν δεν με ενδιαφέραν οι άνθρωποι. Ναι. Καμιά φορά όμως. Καμιά φορά ξέρεις, όταν με αγαπάς πολύ τους ανθρώπους, τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δεν θες να κάνεις και παρέα μαζί τους, γιατί σου χαλάνε την ιδέα που τι σημαίνει άνθρωπος. Οπότε καμιά φορά σκέφτομαι. Τι ώρα που ήταν τότε,
0: ναι,
1: στο βουνό, είχα τα 50 γιδάκια μου. Ο παππούς μου είχε 200, εμείς είχαμε 50.
0: Okay.
1: Αν δεν ήταν η βασική μου δουλειά, βοηθούσα τους γονείς μου.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
1: Μην νομίζεις ότι
0: okay,
1: έκανα καριέρα γύρω
0: βοσκού. Ξέρεις ότι υπάρχουν κάτι πλούσιοι που πάνε και πληρώνουν για να βοσκήσουν γίδια και να
1: χαλαρώσουν. Χαρά. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και πολύ θα ήθελα να το κάνω. Οπότε,
1: πάρω εγώ στο χελμό πάνω στο χωριό.
0: Πώς είναι εκεί, για πες μου λίγο, πώς ήταν η αίσθηση, πώς είναι αυτό?
1: Ξυπνάς
0: το πρωί, φαντάζομαι πολύ νωρίς.
1: Τώρα είναι πολύ πιο βάλας. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι δούλευα 15 ώρες την ημέρα. 15 ώρες την ημέρα, 10 ώρες γύρισμα και μετά στην παράσταση, και είναι και οι αποστάσεις στην Αθήνα τεράστιες. Θες δύο ώρες, δυόμιση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Την ημέρα στους δρόμους.
0: Βέβαια.
1: Δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Στο χωριό, μπορεί να ξυπνάς πρωί, μπορεί να έχει κρύο, κακουχίες, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ πέσεις να κοιμηθείς και δεν γυρνάνε όλα στο μυαλό σου έτσι. Τι θα γυρίσεις? Το αν, ξέρω εγώ, είχαν σήμερα γάλα τα γίδια πολύ, ή αν αύριο να πας στο πάνω βουνό ή στο κάτω βουνό, ή αν θα βρέχει. Αυτά, ναι, κατάλαβες.
0: Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ που έχω διαβάσει για σένα, θα σε έχουν ξαναρωτήσει, φαντάζομαι, ότι μόλις απέκτησες λίγα λεφτά, ήθελες να βάλεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Ό,τι και αν ήταν αυτό.
1: Καλά.
0: Το έχεις ακόμα αυτό το σπιτάκι?
1: Ναι, με.
0: Εκεί μένεις?
1: Εκεί μένω, ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δώμα.
1: Ναι,
0: με θέα την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο και ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει.
0: Περιοχή θες να μας πεις?
1: Ναι, μεταξουργείο. Αλλά δεν αντέχω.
0: Τι δεν αντέχεις?
1: Είναι το μεταξουργείο, ξέρεις, και καταγγέλλω. Είναι τόσο υποβαθμισμένη περιοχή.
0: Έχω διαβάσει ότι το λες αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Δηλαδή, σκέψου ότι με προσωπικό μου κυνηγητό είχα πάει στην ανοιχτή πόλη που ήταν κάποτε για να κλείσουμε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια,
0: ναι,
1: να αλλάξουμε τους φωτισμούς, να κόψουμε τα δέντρα στο Δήμο Πρασίνου. Με δική μου πρωτοβουλία. Όχι τότε που έκανα τηλεόραση και μπορούσε να πει άρεση, ήρθε Αθηναής, ξέρω εγώ, και ντροπή. Όχι. Πριν.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι, ας πούμε, στην είσοδο της πρωτεύουσας, έτσι, στην πλατεία Καραϊσκάκη, που είναι το κέντρο των ξενοδοχείων,
0: ναι,
1: στο σταθμό του ΟΣΕ είναι η μεγαλύτερη βρωμιά που υπάρχει, και δεν κατηγορώ τους ανθρώπους.
0: Όχι, βέβαια,
1: που,
0: ναι,
1: πάσχουν από τις εξαρτήσεις που έχουν και τα ναρκωτικά. Κατηγορώ την αστυνομία που είναι δίπλα, βλέπει, δεν κάνει τίποτα ή τους μετακινούν, τους χρησιμοποιούν, τους εργαλειοποιούν για,
0: ναι,
1: την υποβάθμιση της περιοχής,
0: mm,
1: μέχρι να μπορεί, ξέρω εγώ, μια ομάδα ανθρώπων να ξεγοράσει όλο το φιλετάκι.
0: Ναι, ξέρεις, από την άλλη, αυτό, που να τους πάνε όμως. Γιατί...
1: Υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν δομές και δομές.
0: Είναι περίπλοκο το θέμα. Έχεις δίκιο ότι βέβαια.
1: Υπάρχουν δομές για. Εδώ κάνουμε δομές για το μεταναστευτικό. Δεν υπάρχουν δομές. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους.
0: Αυτό θα
1: σου έλεγα. Καταλαβαίνω που το πας.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον. Δεν αναρωτιέσαι γιατί δεν είναι στο Κολωνάκι.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Γιατί δεν είναι στο Σύνταγμα.
0: Συμφωνώ. Με σοκάρει και εμένα, γιατί και εγώ κυκλοφορώ πολύ.
1: Και είναι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει ένα θέατρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το. Τέλος πάντων, έχει σημασία.
0: Που είναι απέναντι από το δρόμο αυτόν τον κλειστό, ξέρω.
1: Και έρχεται η αστυνομία. Τους διώχνει, τους μετακινούν,
0: ναι,
1: και κτίθονται. Τέλος πάντων. Με ρώτησε που μένω και πήγε η κουβέντα μου αλλού.
0: Ναι.
1: Πήγε ότι το μεταξουργείο είναι αυτό που βλέπεις στην Αμερική. Εδώ μένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εδώ.
0: Γκέτο.
1: Όχι γκέτο απλώς, αλλά άνθρωποι που να. Δεν περνά εσύ.
0: Ναι, δεν περνάω.
1: Σου βουτάει την τσάντα σε αυτό. Αυτό.
0: Έχει ζήσει.
1: Από τετράγωνο σε τετράγωνο.
0: Έχει ζήσει κάτι τέτοιο, δύσκολο.
1: Το παίζω Batman του μεταξουργείου. Κάθομαι πάνω εκεί στο δώμα που λες. Μόνο την πέρτα δεν φοράω και έχω κατέβει 2-3 φορές κάτω. Ναι. Για να παρέμβω. Ναι. Όπως το λέω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Είσαι τέτοιο τύπο.
1: Ναι, πότε θα φάω το κεφάλι μου, δεν ξέρω. Ναι. Το παίζω το σύνδρομο του υπερήρωα.
0: Τι συνέβαινε και χρειάστηκε να παρέμβει?
1: Όχι, ήταν ένα κορίτσι το οποίο φώναζε 2 η ώρα το βράδυ καλοκαίρι. Του βουτάγανε την τσάντα.
0: Ναι.
1: Και το είχαν σύρει κάτω, αλλά την κράταγε. Τον πρόλαβα 2 τετράγωνα πιο κάτω. Τον πρόλαβα. Αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω.
1: Τη μια άλλη φορά έτρωγα σε ένα μαγαζί στην Αυδή και ακούω φωνές. Σηκώνομαι τίποτα και μετά περνάει ένας τύπος που έτρεχε με μία τσάντα. Mm-hmm. Παρατάω το τραπέζι, πάω τον πιάνο και η τσάντα που είχε αρπάξει ήταν της νταντάς του παιδιού του δύο φίλων μου, καλλιτεχνών και δύο πολύ γνωστοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θα σου πω τι.
0: Ναι. Δεν έχεις σκεφτεί τώρα αυτός μπορεί να έχει μαχαίρι, γιατί η αλήθεια είναι επειδή έχουμε και ευθύνη.
1: Έσφαζα γίδια.
0: Έχεις φάξει γίδι. Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν το λέω τώρα με περηφάνεια τώρα.
0: Απλώ
1: χιουμοριστικά στο λέω σε σχέση με το χυμαχέρι.
0: Περίμενε.
1: Είναι κουταμάρα και προ Θεού, μην με ακούσει κανένα και νομίζω ότι.
0: Όχι, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είχε γίδια, τα έσφαζε, κάποιοι τα έτρωγαν και κάποιοι μα βλέπουν τώρα και κάνουν ήου, τα τρώνε. Κάποιο τα σφάζει, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή που σα το λέω.
1: Κοίταξε, δεν είχαμε όλη την πολυτέλεια να πηγαίνουμε στο χασάπι ή να έρχεται στο χωριό.
0: Ναι, εντάξει,
1: έσφαζε παππού μου, κράταγα κι εγώ, μπορεί να έκανα και. Αυτό είναι.
0: Ναι,
1: δύο φορέ το χρόνο το κάναμε αυτό, δεν ήταν κάθε μέρα.
0: Φρικάρε μετά, ήταν κάτι που γινόταν μέσα.
1: Το πρώτο πράγμα, α πούμε, που θυμάμαι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, το ζεστό το αίμα πάνω στο χέρι, δεν είναι φρίκι, αλλά είναι οριακά.
0: Ναι.
1: Κάτι που σε.
0: Σε σημαδεύει, δεν σημαδεύει.
1: Σε ξυπνάει πάρα
0: σε ξυπνάει,
1: πολύ.
0: Ε?
1: Σε φέρνει στο παρόν. Κόκκινο. Σαν τον τίτλο του έργου.
0: Οπότε στο έργο τι θα δούμε, είναι για καλλιτέχνες, για. Έχει σχέση με ζωγράφους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά συναντάει ένας μαθητής τον δάσκαλο, τον οποίο τον υποδίεται ο Γιώργος Κιμούλης και το σκηνοθετεί και ο Γιώργος Κιμούλης. Ο Γιώργος υποδίεται το Ρόθκο, πραγματική ιστορία. Ο Ρόθκο αυτοκτόνησε την ημέρα που οι πίνακες που χάρισε στην Tate Gallery του Λονδίνου πηγαίναν εκεί. Αυτοί όμως προορίζονταν για ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, στο Four Seasons. Και πάνω εκεί εξελίσσεται ουσιαστικά τι σημαίνει τέχνη, τι σημαίνει εμπορευματοποίηση στην τέχνη, πώς ένας καλλιτέχνης μένει πιστός στο όραμά του, πώς αποδέχεται η παλιά γενιά τη νέα γενιά, πώς η παλιά γενιά σηκώνεται και λέει «Ελάτε, καθίστε η σειρά σας» ή «Ελάτε, είμαστε φιλαράκια σας». Γιατί ποτέ δεν θέλει να φύγει από τον θόκο και κυρίως για το τι σημαίνει. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα σημείο στην παράσταση από το οποίο εμπνέομαι για να σου πω αυτό που θα σου πω. Μια γενιά, όπως ήταν και η γενιά του Ρόθκο, ήταν μια γενιά που ρίσκαρε. Έβγαινε μπροστά στο κοινό και έλεγε «Αυτό που εννοώ, το εννοώ σοβαρά».
0: Mm-hmm.
1: Ελάτε να με κρίνετε. Η γενιά τώρα, στην εποχή μου, δεν ρισκάρει τόσο εύκολα. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν δείχνει,
0: ναι,
1: το δείχνει με μια απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο του το έργο. Ώστε δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει, γιατί αυτό το πράγμα δεν προσβάλλεται. Δεν μπορείς να σε κατηγορήσει για κάτι, γιατί δεν παίρνεις θέση για τίποτα. Και όταν δεν δεσμεύεσαι για τίποτα, είναι μια θέση από την οποία δεν χάνεις ποτέ.
0: Πόση ώρα νομίζεις ότι μιλάμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις ότι πέρασαν 25 λεπτά?
1: Όχι. Καλό σας βράδυ, χαρήκαμε πολύ. Θέατρο Μουσούρι.
0: Θέατρο Μουσούρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος.
1: Πέρασε
0: νεράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που ήρθες
0: εδώ και σε ξαναπεριμένω και περιμένω.
1: Να σε κάνω.
0: Σας περιμένω και μαζί με Κιμούλη εδώ πέρα.
1: Ο δάσκαλος.
0: Βγάζουμε τον καναπέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κινηματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
8: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά. Πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στείλω την πέτρα.
9: Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
10: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι team το παραδοσιακό κολλιός. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: E che te lo dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος θέλουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Gave you the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Είδα ένα κορίτσι σε μια φωτογράφηση, γιατί δεν παρακολουθώ τη μόδα, δεν αυτό, δεν αφορά εμένα, είναι για τα νέα κορίτσια. Τη βλέπω λοιπόν που λέτε και λέω δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι Ελληνίδα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το κορμί, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη είναι μαζί μας.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Μου.
6: Ευχαριστώ χαρά πολύ. Μου μεγάλη.
5: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εντυπωσιάστηκα πολύ. Ομολογώ ότι δεν ήξερα την ύπαρξή σου, γιατί δεν ασχολούμαι με τη μόδα. Διάβασα λίγα πράγματα για σένα και κατάλαβα ότι δεν είσαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο εξωτερικό.
6: Γεννήθηκα στη Βέρεια,
5: ναι.
6: Πόλη της επαρχίας. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, πολύ ήσυχα, πολύ όμορφα, έζησα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, πολύ απλοϊκά, πολύ παραδοσιακά, και πλέον μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, μένω στη Νέα Υόρκη.
5: Πώς έγινε αυτή
6: η μετάβαση? Τεράστιο
5: άλμα, ε!
6: Ήταν τεράστιο άλμα. Είχα ξεκινήσει εντελώς τυχαία από τη Θεσσαλονίκη, στα 18 μου. Με σταμάτησαν στο δρόμο μαζί με τη μητέρα μου, καθώς πηγαίνουμε για ψώνια, και κάποιος μου έδωσε την κάρτα από το πρώτο μου γραφείο.
5: Άρα ισχύει ότι γίνεται αυτό, έτσι?
6: Ναι, αλλά έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, οπότε δεν έχω κρατήσει τα στοιχεία του ανθρώπου, δυστυχώς. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα για να βγάζω τα πρώτα μου έξοδα, να μην χρειάζεται να παίρνω χρήματα από τους γονείς μου πλέον. Εκείνη την περίοδο κιόλας σπούδαζα χρηματοοικονομικά, οπότε φοιτητική δουλειά κάπως, λέγαμε, να πάρουμε κάποιο εισόδημα από κάπου. Και νομίζω ότι το μόντελ είναι αυτό το οποίο με εξέφραζε κιόλας και μου άρεσε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω.
5: Σε παρακολουθώ, είσαι έξυπνη κοπέλα, έχεις τις σπουδές σου, έχεις κάνει αυτά που χρειάζεται, και η αλήθεια είναι ότι για να ξεκινήσει ένα μοντέλο, να φύγει και να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό, χρειάζεται να έχει και ένα... Εγώ θεωρώ ένα υπόβαθρο να μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν είναι εύκολο για ένα κορίτσι το οποίο είναι τέλειος ανίδεο.
6: Σίγουρα.
5: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είχες ποτέ φανταστεί ότι... Κάνω λίγο modeling τώρα, πληρώνω τα έξοδά μου. Δεν είχες φανταστεί ότι αυτό μπορεί να με πάει στο Παρίσι, μπορεί να με πάει στο Λονδίνο, μπορεί να με πάει στη Νέα Υόρκη?
6: Δεν φαντάστηκα τίποτα τέτοιο. Είχα πάρει μέρος στα Καλλιστεία το 2018. Mm-hmm. Και έπειτα ήρθε η συνεργασία μου με το πρακτορείο μου, το Ace Model, στην Αθήνα. Και όλα ήρθανε πολύ απρόσμενα. Μετά από 3 μήνες έκλεισα συμβόλαιο με το Μιλάνο, έφυγα Μιλάνο, που δεν θα το πίστευα ότι θα μπορούσα να έχω μια τέτοια εξέλιξη. Έχω όσα προσωπική προσπάθεια δικιά μου.
5: Ναι.
6: Έμενα κάποια χρόνια στην Αθήνα, μετά δούλεψα Ευρώπη, έφυγα Ευρώπη. και έπειτα τώρα ζω πλέον στη Νέα Υόρκη.
5: Αυτό σημαίνει ότι πληρώνεις ενίκιο μερικές χιλιάδες δολάρια το μήνα, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί.
6: Ναι, εκεί λένε you have to hustle a lot.
5: Ναι, οπότε πρέπει να δουλεύεις και να είσαι ενεργή.
6: Αλλά σου δίνει όμως. Έχει πάρα πολλά opportunities στη Νέα Υόρκη. Ναι. Είναι μια τεράστια αγορά.
5: Ναι.
6: Αλλά πρέπει να τρέξεις και πολύ.
5: Πάμε στη καθημερινότητά σου, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που λες εσύ για τη ζωή στο modeling και τη Νέα Υόρκη, για εμάς είναι παραμύθι. Οπότε θα σε ρωτήσω πόσο μεγάλο είναι το διαμέρισμά σου.
6: Είναι one bedroom. Είναι ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα.
5: Α, όχι, εντάξει, την έχεις την άνεσή σου.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Επομένως. Να υποθέσω και πάλι σε ρωτάω, όχι προσωπικά, αλλά για να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Κάποτε υπήρχαν τα super models που λέγανε ότι εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι, αν δεν είναι 50.000 δολάρια, δεν θυμάμαι πόσο είχε πει τότε η Ευαγγελίστα, νομίζω το είχε πει αυτό. Υπάρχει αυτός ο κόσμος ακόμα των super models που είναι όχι απλώς ευκατάστατα κορίτσια γιατί δουλεύουν σε ένα χώρο που έχει πολύ χρήμα, αλλά που γίνονται superstars.
6: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες είναι πιο ακριβοπληρωμένες και σίγουρα μπορεί να το πούν αυτό. Απλά στην πλειοψηφία αυτό δεν ισχύει πλέον γιατί έχει αλλάξει και η οικονομία και έχει ανεβεί πολύ και ο αριθμός των μοντέλων που υπάρχουν. Οπότε υπάρχει και ανταγωνισμός. Οπότε σου λέει άμα εσύ δεν θέλεις τόσο θα πάρω την άλλη που θέλει να κάνει τη δουλειά. Οπότε υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός τώρα. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι τύποι μοντέλων. Διαπρέπουν και τα plus size model πλέον.
5: Ναι.
6: Διαπρέπουν και κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου. Και αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα, και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
5: Ναι.
6: Οπότε πλέον δεν θέλω να εστιάζω στο τέλειο, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει. Θέλω να εστιάζω στο μοναδικό.
5: Ο κόσμος του modeling για μας παραμένει μυστηριώδης και εντυπωσιακός και ένα κομμάτι του νομίζουμε ότι βλέπουμε στα σχετικά reality show. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, τόση αγένεια μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή έλα κουκλίτσα μου κάνει αυτά, εμένα με σοκάρει. Και θα σε ρωτήσω εάν σήμερα ο κόσμος της μόδας είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή θα σοκαριζόμουν αν η κόρη μου έπρεπε, μπορεί να της άρεσε και να ήταν το επάγγελμά της και να ήταν δικός της λογαριασμός, αλλά θα σοκαριζόμουν ένα δικό μου άτομο έπρεπε να περάσει από τέτοιες σκληρές δοκιμασίες και να πούνε δεν ξέρω, λίγο το μαλλί παρά είναι ξανθό, ίσως θα έπρεπε το μάτι να είναι πιο μπλε. Είναι τόσο σκληρά τα πράγματα ή αυτή είναι μια υπερβολή τηλεοπτική?
6: Είναι σκληρά τα πράγματα. Γενικά, προτού ξεκινήσει το χώρο, σε ρωτάνε. Είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Θέλει γερό στομάχι. Και όντως θέλει γερό στομάχι. Και θα πρέπει να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Γιατί την κριτική μπορεί να τη δεχτείς ανεξάρτητα του χώρου.
5: Κακία υπάρχει πέρα από το κομμάτι το επαγγελματικό. Ότι εμείς ζητάμε ένα μοντέλο σήμερα που να μην είναι ένα 77 που είσαι εσύ, που να είναι ένα 60. Γιατί αυτό θέλουμε. Ή που να είναι ένα 87. Πέρα από αυτό που είναι business, υπάρχει κακία?
6: Σίγουρα υπάρχει κακία παντού, νομίζω.
5: Κακία που σου έχουν πει, το πράγμα που σου έχουν πει σε casting και σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και το σκεφτόσουν αμέσως και δεν μπορούσαν να συνέλθεις.
6: Λοιπόν, δεν μου έχουν πει κάτι ποτέ, δεν με έχουν προσβάλει ποτέ.
5: Ωραίο είναι αυτό, ναι.
6: Αυτό που είχα ακούσει είναι ότι δεν θα κάνω πολλά πράγματα στα ξεκινήματά μου όταν είχα λίγο μεγαλύτερη περιφέρεια και ήταν ακόμα τα στάνταρ, τα αυστηρά.
5: Γελάμε εδώ στο μεγάλη περιφέρεια, δηλαδή, εντάξει, ναι, okay.
6: Οπότε λίγο αυτό με είχε πειράξει, θυμάμαι τότε, και ήταν η περίοδος που μου είχε πάρει από κάτω. Και
5: ποιος σου είχαν πει, ας πούμε, έχεις λίγο μεγάλη περιφέρεια και δεν θα κάνεις, υπήρξε άνθρωπος που άρθρωσε αυτή τη βλακεία?
6: Στο Μιλάνο το έχω ακούσει αυτό.
5: Ναι, νομίζω. Δεν είχαν λόγο να στο πούνε, αν ήταν καθαρά δουλειά ή σε παίρνει,
6: μάλλον ήταν καθαρά δουλειά για το συγκεκριμένο πελάτη.
5: Ναι, οκ. Okay.
6: Που εμένα δεν έπρεπε να με πειράξει καθόλου. Mm-hmm. Αλλά με πείραξε.
5: Άρχισες δίαιτα?
6: Είχα αρχίσει δίαιτα και είχα διατροφικές διαταραχές.
5: Πρέπει να σου πω ότι έχουμε φιλοξενήσει εδώ μοντέλα και πολύ γνωστά μοντέλα που επίσης έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό και μία φορά το είχε πει, δεν θα πω πια, γιατί δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στα sites. Την είχα ρωτήσει, της λέω, πιστεύεις ότι τα μοντέλα έχουν διατροφικές διαταραχές? Και μου λέει, όλα.
6: Ναι.
5: Ισχύει αυτό?
6: Τα περισσότερα μοντέλα, ναι, έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές, γιατί ήμουν και εγώ μέσα σε αυτά. Απλά σκοπός είναι να εσύ μόνο θα σώσεις τον εαυτό σου, δεν θα σε σώσει κανένας.
5: Τι έκανες που ήταν extreme?
6: Ξεκινούσα με 4 καφέδες την ημέρα, έπινα 5 καφέδες την ημέρα.
5: Γιατί αυτό πιστεύεις?
6: Μπορεί να ήμουνα με ένα μήλο το μεσημέρι και το βράδυ να έτρωγα βραστά λαχανικά, χωρίς λόγο.
5: Ναι.
6: Και πραγματικά το λέω και στεναχωριέμαι.
5: Ναι.
6: Γιατί μετά όταν συνειδητοποίησα πόσο κακό κάνω στον εαυτό μου, λέω δεν αξίζει τίποτα στον κόσμο όσο αξίζεις εσύ. Η προσπάθειά σου, το πόσο δυνατά εργάζεσαι, το πόσο δυνατά θες να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Ναι. Και είσαι και αθλήτρια, έτσι.
6: Ναι, ήμουν βολεϊμπολίστρια 7 χρόνια.
5: Και ζιουζίτσου.
6: Ο πατέρας μου είναι πρωταθλητής.
5: Ο μπαμπάς σου.
6: Ναι, okay. Ναι.
5: Οπότε έχεις και αθλητικό background, άρα μπορείς και να έχεις ένα πάρα πολύ αθλητικό κορμί, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αυτό με πείνα δεν συντηρείται, βέβαια. Έτσι θέλει γυμναστική, θέλει άλλη, δεν ξέρω.
6: Σίγουρα. Οπότε εκεί λέω, αυτή που μπορεί να σώσει τον εαυτό μου είμαι μόνο εγώ.
5: Τι έγινε και είπες πρέπει να σώσω τον εαυτό μου?
6: Όταν είχα δει ότι είχα ξεκινήσει λίγο να ζαλίζομαι.
5: Ναι.
6: Σηκωνόμουν απότομα και είχα υπόταση. Και λέω, κάτι πάει λάθος. Πρέπει αμέσως να το σταματήσω. Δεν γίνεται αυτό.
5: Είχες ανθρώπους, φίλες σου, ενδεχομένως σύντροφοι που σου λέγανε, ξέρεις Αλεξάνδρα, τρως πολύ λίγο?
6: Σίγουρα υπήρχαν αυτά τα σχόλια, για καλό φυσικά.
5: Ναι.
6: Αλλά όταν σκέφτεσαι εκείνο το συγκεκριμένο, ότι θέλω να χάσω κιλά, θέλω να είμαι έτσι, δεν ακούς τίποτα τριγύρω σου. Στο τέλος,
5: ναι,
6: ακούς τον εαυτό σου όταν έρθει στα σύγκαλά σου.
5: Τι extreme έχεις ακούσει να κάνουν άλλα κορίτσια στη βιομηχανία? Γιατί λες ότι εσύ το πέρασες ένα διάστημα, εντάξει, έτρωγες πολύ μικρές ποσότητες. Ποια είναι η μεγαλύτερη extreme-μια που έχεις ακούσει να κάνει μοντέλο για να παραμείνει λεπτή?
6: Σίγουρα ουσίες. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει.
5: Ναι.
6: Δεν μπορώ δηλαδή να μιλήσω για 100%, αλλά έχω ακούσει ότι κάνουν χρήση ουσιών, πολύ τσιγάρο.
5: Ναι. Χρήση ουσιών αδυνατιστικών ή ναρκωτικά που κόβουν την όρεξη?
6: Ναρκωτικά, ναι, ή δραστικών φαρμάκων.
5: Mm.
6: Μια φορά μια κοπέλα μου είχε δώσει ένα χάπι, μου είχε πει πάρτο, μου λέει, θα κάψεις, λέει, περισσότερα, θα κάψεις το dinner που έφαγες σήμερα. Και λέω, δεν ξέρω τι είναι αυτό, λέω,
5: ναι,
6: θέλω να το πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και έκανες πολύ καλά.
6: Δηλαδή, θέλω να το φάω, να το ευχαριστηθώ, περνάμε ωραία. Και δεν είναι ενοχή το φαγητό είναι απόλαυση.
5: Εσένα βέβαια είναι η δουλειά σου να είσαι κάπως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, okay, ξεπέρασες το διατροφικό πρόβλημα, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχεις, έτσι δεν είναι? Είναι μια δουλειά που απαιτεί πειθαρχία.
6: Σίγουρα. Θέλω να προσέχω πρώτα απ' όλα για εμένα.
5: Ναι.
6: Τώρα από εκεί και πέρα.
5: Ναι. Για τις γυναίκες που δεν είναι η δουλειά τους, που δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε, τι θα τους έλεγες? Ζηλεύεις αυτή την κατάσταση την ημέρα που δεν θα έχεις τη φωτογράφηση, γιατί να πούμε μερικούς από τους οίκους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί?
6: Ναι, έχω συνεργαστεί με τη Levi's.
5: Okay.
6: Έχω συνεργαστεί με μια τεράστια εταιρεία κοσμημάτων, την David Yurman, που είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Αμερική.
5: Mm-hmm.
6: Έχω συνεργαστεί με περιοδικά Vogue, Harper's Bazaar.
5: Ναι.
6: Το Sorbet Magazine που είχε κάνει το τεύκος η Georgina Rodriguez.
5: Μιλάμε για το top των top τώρα.
6: Marie Claire.
5: Ναι. Φοβέρες φωτογραφίσεις. Και βλέπουμε
6: Ρουσάρδι.
5: Ναι,
6: αυτό είναι για την Dior.
5: Και show,
6: ναι,
5: έτσι. Και έχεις κάνει και
6: show όσο πολύ δεν έχω ασχοληθεί.
5: Okay.
6: Όσο πιο πολύ τις καμπάνιες.
5: Ναι.
6: Μου αρέσουν πιο πολύ οι καμπάνιες, να σου πω την αλήθεια.
5: Οπότε έχεις αυτούς λοιπόν τους τεράστιους πελάτες που είναι απαιτητικοί και κάνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ προσεγμένα αισθητικά. Ζηλεύεις μια γυναίκα που δεν χρειάζεται να προσέξει τι θα φάει το βράδυ πριν πάει στη δουλειά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να φας μια πίτσα και το πρωί να πας να φωτογραφηθείς.
6: Να σου πω την αλήθεια, είναι στον άνθρωπο. Δεν είναι στο ποιο χώρο θέλεις να είσαι. Και εγώ, άμα θέλω να φάω ένα μπέργκερ, θα το φάω.
5: Ναι. Αν έχεις φωτογράφηση όμως το πρωί.
6: Δεν με πειράζει.
5: Οκ, okay, εντάξει. Σωστή.
6: Δεν με πειράζει. Γυμνάζομαι, ωραία, προσπαθώ εννοείται να προσέχω, αλλά πάλι καλά έχω και ένα καλό μεταβολισμό.
5: Βέβαια.
6: Στον οποίο ποντάρω. δεν με έχει προδώσει ακόμα, αλλά και εγώ προσέχω όσο μπορώ, εννοείται. Με γυμναστική
5: και
6: σωστή
5: σίγουρα,
6: διατροφή.
5: Σίγουρα να πούμε ότι, εντάξει, επειδή είπαμε ότι όλα τα μοντέλα έχουν διατροφικές, μην είμαστε και αφοριστικοί, πρόκειται για άτομα που ούτως ή άλλως Έχουν καλό μεταβολισμό, έχουν πιο αδύνατα κορμιά από ό,τι έχει ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή, ξεκινάτε με αυτό το αβαντάζ. Τώρα από εκεί πέραν κάποιοι ή κάποιες δεν τρώνε. Είναι αγόρια μοντέλα, είναι ένα θέμα που ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί βλέπω κάτι βίντεο στο ίντερνετ που ξέρεις, είναι μόδα παλιά, που ήταν και λίγο ντούκι και λίγο. Και βλέπεις και αυτό το ανδρόγυνο στυλ, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή στα πρότυπα ομορφιάς, στους άνδρες?
6: Επειδή προχωράμε γενικότερα πάντα μπροστά, θεωρώ ότι με το ανδρόγυνο στυλ νομίζω ότι ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος.
5: Λες, ότι θέλει να το βλέπει.
6: Ναι.
5: Γιατί αυτό αγοράζει ή επειδή και το κοινό είναι πιο ανδρόγυνο αυτή τη στιγμή στον
6: θέλουν δίσμο. Να βλέπουν κάτι το οποίο ποντάρουν πολύ στο diversity γενικά.
5: Ναι,
6: αυτό
5: ναι, ναι.
6: Παίζει πάρα πολύ. Οπότε ένα μοντέλο το οποίο τα χαρακτηριστικά του είναι ανδρόγυνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο φακό και στο trend που έχουμε.
5: Ναι.
6: Και νομίζω ότι αυτό θα μείνει. Το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον.
5: Mm-hmm. Πάμε στον τομέα τον αγαπημένο όλων των. Θα κάνουμε λίγο πρωινάδικο τώρα. Σχέσεις, έτσι. Οι γυναίκες λένε πόσο θα ήθελα να είμαι σαν μοντέλο, γιατί θα είχα όλους τους άντρες και η ζωή μου θα ήταν διαφορετική. Ποια είναι η πραγματικότητα των σχέσεων για μια κοπέλα που πραγματικά είναι μοντέλο, φωτογραφίζεται, είναι στη Vogue και δεν έχει τα ψεγάδια που έχει ένα άλλο κορίτσι? Είναι αλλιώς για σας η προσωπική σας ζωή ή ακριβώς τα ίδια?
6: Είναι ακριβώς τα ίδια, θεωρώ. Δεν έχω κάτι παραπάνω επειδή κάνω αυτή τη δουλειά ή όχι.
5: Ναι. Δεν έχεις περισσότερο. Δεν
6: ακριβώς,
5: σε πλησιάζουν.
6: Γιατί θεωρώ ότι okay, μπορεί η εμφάνιση κάπως να σε τραβάει, αλλά ο χαρακτήρας σε κρατάει. Οπότε δεν θεωρώ απαραίτητο ότι επειδή κάνω τη δουλειά μπορεί να έχω περισσότερη πέραση, να το πω έτσι, από μια άλλη γυναίκα η οποία δεν είναι μοντέλο.
5: Βέβαια, είναι επιφανειακοί οι άνθρωποι καμιά φορά σε επιλογές τους και μπορεί να σε πλησιάσουν για την ομορφιά. Επίσης, μια ωραία γυναίκα και ένας ωραίος άντρας τα τελευταία χρόνια είναι και έπαθλο. Έχεις πει ποτέ τώρα αυτός με θέλει επειδή είμαι Αλεξάνδρα και έχω ενδιαφέροντα και έχω κάνει τόσα πράγματα ή επειδή είμαι όμορφη και είμαι μοντέλο και μπορεί να λέει στους φίλους του ότι βγαίνει μαζί μου? Έχεις περάσει αυτή την ανασφάλεια?
6: Όχι. Δεν την έχω περάσει καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
5: Ναι.
6: Γιατί πάντα δίνω το περιθώριο στον άλλον και να με γνωρίσει και να γνωριστούμε. Ναι. Οπότε θέλω να ξέρει ποια είναι η Αλεξάνδρα που ξυπνάει κάθε μέρα. Mm-hmm. Και όχι η Αλεξάνδρα που δείχνει στους φίλους του. Γιατί ναι. Στο τέλος ζεις την Αλεξάνδρα που έχεις κάθε μέρα μαζί σου, όχι που θα βγεις μια φορά έξω στους φίλους σου.
5: Αλλά δεν έχει υπάρξει αυτό πρόβλημα παρεξήγησης?
6: Κανένα.
5: Έχουμε λανθασμένη εντύπωση για τον κόσμο των μοντέλων. Η διαδεδομένη αντίληψη, αυτή που θέλει να λέει ο κακός κόσμος, είναι ότι είναι άμυαλα.
6: Δεν νομίζω. Γιατί από τη στιγμή που φεύγεις από το σπίτι σου, είσαι με μια βαλίτσα, μένεις κάπου μόνος σου, ταξιδεύεις μόνος σου, το model apartment πρέπει να μένεις με άλλες 6 κοπέλες και να μοιράζεσαι ένα μπάνιο.
5: Ναι.
6: Έχεις μάθει και να συμβιβάζεσαι, έχεις μάθει να θέτεις στόχους, έχεις μάθει να δουλεύεις σκληρά για να τους αποκτήσεις και έχεις μάθει να σκληραγωγείσαι. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα μοντέλο είναι απαραίτητα χαζό.
5: Mm-hmm. AI και modeling. Έχουμε πλέον μοντέλα που εμφανίζονται σε διαφορετικά projects. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι πρόκειται για ανθρώπους με σάρκα και οστά. Σε ανησυχεί αυτό ότι έχεις ανταγωνίστριες που είναι ανύπαρκτες? Είναι κάποιος που τα έχει φτιάξει σε μια οθόνη?
6: Γενικά το AI έχει κατακτήσει τον κόσμο, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Και έχω συνειδητοποιήσει κιόλας ότι σε αγορές στις οποίες δούλευα πάρα πολύ έχουν αντικαταστήσει τα μοντέλα τους με μοντέλα AI. Mm-hmm. Λογικά, γιατί μπορεί να είναι λιγότερο το κόστος για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
5: Ναι.
6: Οπότε έτσι οι μοντέλα χάνουν τη δουλειά τους. Αλλά θα έρθω εγώ να πω, εγώ σαν καταναλωτής που θέλω να αγοράσω ένα φόρεμα, ένα blazer, ένα κάτι, πώς θα ταυτιστώ αν το δω πάνω σε ένα AI μοντέλο και όχι σε ένα μοντέλο άνθρωπο?
5: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θες και να ταυτιστείς και γι' αυτό και τα μοντέλα έχουν και μία υπόσταση άλλου είδους, γιατί θα πω, το φοράει η Αλεξάνδρα, θέλω να το βάλω κι εγώ γιατί αισθάνομαι ότι με εκφράζει αυτό το πρότυπο γυναίκας.
6: Θέλουν να ταυτίζονται με το μοντέλο που βλέπουν.
5: Ναι. Ωραία. Σου έχει μείνει κάτι από τη Βέρεια, από το ήσυχο κομμάτι, ή έχεις αλλάξει τελείως? Γιατί μπορεί να μεγάλωσες παραδοσιακά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι στη Βέρεια δεν είχε έρθει κάποιος να σου πει πρέπει να γίνεις μοντέλο.
6: Εντάξει, θείες,
5: Ναι, το λέγανε οι θείες.
6: Εντάξει, ναι.
5: Οι θείες βέβαια το λένε, πρέπει να σου πω και σε κορίτσια που δεν πρέπει να γίνουν μοντέλο. Έχεις κρατήσει κάτι από αυτό το κορίτσι στη Βέρεια?
6: Ναι.
5: Ή έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ? Ποιο είναι το κομμάτι που είναι κοντά στην αρχική σου, στο αρχικό σου, στις αρχικές σου ρυθμίσεις εργοστασιακές?
6: Λοιπόν, θυμάμαι ότι κάθε Τετάρτη μετά το σχολείο πήγαινα σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς και έπαιρνα ζαχαρωτά. Κάθε Τετάρτη.
5: Ναι.
6: Το είχα σαν στο πρόγραμμά μου πάντα μετά το σχολείο. Και είναι κάτι το οποίο μου έδινε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, pleasure, ευχαρίστηση. Και ένα πράγμα που μου έχει λείψει πάρα πολύ από τη Βέρεια είναι τα σαρμαδάκια της γιαγιάς μου.
5: Α, πάρα πολύ ωραία. Πρότυπα ομορφιάς. Χείλη, στήθος, κορίτσια που αφαιρούν λίπος από τα μάγουλά τους, ξαναράβουν το δέρμα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, εννοείται, έτσι. Αλλά έχεις κάτι που έχεις παρατηρήσει, σε ενοχλεί αυτό, σ' αρέσει? Πρέπει να περάσουμε σε μια πλαστική φάση ομορφιάς ή ωραία, απλή και φυσική, όπως είσαι εσύ?
6: Σίγουρα είμαι υπέρ της φυσικότητας, αλλά δεν είμαι κατά της πλαστικής. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι δεν αρέσει σε κάποιο κορίτσι, σε κάποιο αγόρι, κάτι πάνω του, μπορεί να το βελτιώσει και πάντα έχει αυτή την ευκαιρία να το κάνει και αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να βρούνε το μέτρο.
5: Μπορεί ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που ονειρεύεται να κάνει modeling, μπορεί και να κάνει στην Ελλάδα. Και που έχει πάει, έχει πλακωθεί στα Botox. Τα χείλια έχουν άλλο μέγεθος. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν κάνει. Αποκτούν γωνίες, τεχνητές και όλα αυτά. Όπως είπαμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και αυτό μπορεί να είναι το γούστο τους. Μπορούν να δουλέψουν στο εξωτερικό, στο επίπεδο που δουλεύεις εσύ?
6: Γενικά, ο χώρος της μόδας εκτιμάει πάρα πολύ τη φυσικότητα. Οπότε δεν νομίζω στο συγκεκριμένο κομμάτι να τα πήγαιναν όσο καλά θέλουν.
5: Γιατί αυτό νομίζουν ότι αν βάλω και αν προσθέσω θα είμαι πιο...
6: Θα μπορεί άμα το βάλεις σωστά χωρίς να φαίνεται να μην το καταλάβει κανένας. Έχει να κάνει με το πώς το κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα το πολύ πειραγμένο, το πολύ στημένο δεν έχει χώρο στο χώρο της μόδας. Αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν νιώθεις εσύ ok με τον εαυτό σου, εγώ δεν είμαι κάτι ούτε να σε κρίνω, ούτε να σου πω μην το κάνεις.
5: Από τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το modeling και τα αγόρια βάζω μέσα, γιατί πια είναι νομίζω 50-50 η όλη κατάσταση, πώς πιστεύεις ότι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν από αυτό το επάγγελμα?
6: Σίγουρα είναι πώς θα σου κάτσει το επάγγελμα. Δηλαδή, για να κλείσεις μια καλή δουλειά, ένα καλό εξώφυλλο, θα πρέπει πάντα να τύχεις τη σωστή στιγμή και όλα να συνωμοτούν για να γίνει κάτι. Θέλει τύχη, γενικά. Θέλει τύχη και πολύ εργατικότητα. Να είσαι και στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
5: Ναι.
6: Είναι άτομα τα οποία δεν περίμενες ότι μπορεί να δουλέψουν στο χώρο και να τα πάνε περίφημα. Είναι άτομα τα οποία έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες και δεν είδες τίποτα. Αυτός ο χώρος είναι απρόβλεπτος. Οπότε δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιοι θα βγάλουν, ποιοι δεν θα βγάλουν. Δεν είναι κάτι στάνταρ. Είναι όσο πιο πολύ το κυνηγάς. Έχει να κάνει λίγο με το networking.
5: Ναι.
6: Έχει να κάνει και με το position που σου έχει το γραφείο.
5: Mm-hmm. Άρα κάποια μοντέλα θεωρεί ότι έχουν καλύτερες δυνατότητες. Όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Ας βάλουμε λοιπόν τον εαυτό σου στη θέση μιας μαμάς ή μιας μεγάλης αδερφής ή τέλος πάντων εξαδέλφης. Και έρχεται ένα κορίτσι, ένα αγόρι στην οικογένεια και σου λέει: εγώ θέλω να γίνω μοντέλο και θεωρώ ότι έχω τα φόντα και θα έχω και την τύχη και αυτά. Θα του πεις όχι, όχι, μη προσπαθείς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή θα ενθαρρύνεις κάποιον?
6: Βεβαίως. Θα ενθαρρύνω πάντα τα όνειρα των άλλων.
5: Ναι.
6: Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να σαμποτάρεις τα όνειρα των άλλων. Άσο να ονειρεύεται, άσο να το προσπαθήσει. Γιατί είναι καλύτερα να πεις ότι δοκίμασα και ας μην μου βγήκε, παρά να ξέρεις ότι μέσα σου δεν το προσπάθησες ποτέ.
5: Ηλικία και μοντέλα. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου μοντέλα από το παρελθόν, από τα 90s, κατά καιρούς δουλεύουν, κάνουν σημαντικά πράγματα. Τις βλέπουμε ακόμα, είναι πολύ ωραίες. Γιατί ήταν πολύ ωραίες, επομένως πώς να... όμορφες γεννάνε. Φαντάζεσαι ότι αυτή τη δουλειά θα την κάνεις για πάντα? Γιατί μπορεί σε μερικά χρόνια, το θεωρώ πολύ πιθανό, μία γιαγιά 112 ετών να κάνει πασαρέλα. Δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα, έτσι, ναι, δεν είναι?
6: Η αλήθεια είναι ότι έτσι πως εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, ζούμε στο 2026, η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.
5: Ναι.
6: Αν εσύ είσαι εντάξει με αυτό και θέλεις να το συνεχίσεις, κρατιέσαι καλά στην υγεία σου, εξωτερικά, και θες να το κάνεις,
5: ναι,
6: πλέον η αγορά σου επιτρέπει να το κάνεις.
5: Mm-hmm.
6: Βλέπουμε γυναίκες 50 χρονών να κάνουν καμπάνιες μεγάλες, να διαπρέπουν σε πασαρέλες. Πρόσφατα κιόλας είδα μία κοντά στα 70 μοντέλο
5: και
6: να περπατήσει για το Vogue World που έγινε πρόσφατα στο Βιτόριο Εμμανουέλε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα ήθελα να το προσπαθήσω μέχρι όσο πάει. Δεν βάζω ταβάνι.
5: Είναι αυτή η δουλειά για τώρα και μετά υπάρχει κι άλλο πλάνο? Είναι forever?
6: Θα μου άρεσε να ασχοληθώ και με την υποκριτική.
5: Νομίζω ότι
6: αλλά
5: θα...
6: στο μέλλον.
5: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και ό,τι καλύτερο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Όπου θέλεις και όπως θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».

0: αμέσως μετά εκτός γηπέδου με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Απόψε στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Οι πολίτες απαντούν και κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις και η επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ακόμη η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λένε οι πολίτες για τον κάθετο διάδρομο και την μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Επίσης, η πρώτη μετά τα μέτρα καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, της παράστασης νίκης και της εικόνας των πολιτικών ηγετών. Απόψε στις 7 παρα 10 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
5: μα το βγήκε τελείωσε.
7: Και το είπε. Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: Στο γάμο της ανεψούλας μας δεν κρατήθηκα και έριξα
11: ρύζι, καρολίνα, αλφαβήτα, κάθε μέρα επιλογή. Αυτό που βεζηθεί στα μελωμένα γεμιστάκια μας πιάνει όλους.
10: Τέτοιο κλάμα. Κούχλα ήταν.
12: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA, αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
15: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Πάμε να δούμε τις ιστορίες και τις εξελίξεις που ξεχωρίζουν σήμερα στον κόσμο του αθλητισμού. Ξεκινάμε με τη Δώρα Γκουντούρα, την Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας που μιλά αποκλειστικά στο Εκτός Γηπέδου για την πορεία της και τις εμπειρίες της στον πρωταθλητισμό. Συνεχίζουμε με την κυρία Κέτη Δαμιανίδη, την πιστή φιλάθλο της ΑΕΚ που έγινε viral χάρη στην αγάπη της για την ομάδα και την ξεχωριστή υποδοχή που επιφυλάσσει στην αποστολή της. Περνάμε στο μεγάλο αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι απέναντι στην ομάδα με την οποία συνδέθηκε βαθιά. Και φυσικά θα δούμε και τον Όφη και την ιστορική ευρωπαϊκή του διαδρομή που βρέθηκε στο επίκεντρο αφιερώματος της UEFA.

Η Δώρα Γκουντούρα έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στην Ξηφασκή, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε κορυφαίες διοργανώσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μιλά αποκλειστικά στο εκτός γηπέδου για τη διαδρομή της, τις δυσκολίες και όσα έχει ζήσει στον πρωταθλητισμό.

0: Γενικά, ξέρω ότι λείπεις αρκετά. Πώς είναι να ταξιδεύεις τόσο πολύ και να λείπεις και τόσο πολύ από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους που αγαπάς?
1: Αν με ρώταγες όταν ήμουν πιο μικρή, θα σου έλεγα ότι εντάξει, το έχω συνηθίσει, είναι ωραίο, βλέπεις μέρη. Σιγά σιγά νομίζω ότι είναι κάτι που έχει αρχίσει και με επηρεάζει και στην ψυχολογία μου, καθώς ταξιδεύω πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι έχω στιγμές που σκέφτομαι το ότι θα ήθελα να είμαι πίσω, κοντά στους δικούς μου. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να εστιάσω στο ότι δεν ξέρω πότε θα κλείσει πλέον αυτός ο κύκλος. Οπότε προσπαθώ να εστιάζω στο που είμαι και να χαίρομαι τη στιγμή και να βλέπω πάντα και τα θετικά, το ότι κάνω και ταξίδια ζωής, βλέπω πράγματα, βλέπω πολιτισμούς, γνωρίζω ανθρώπους.
0: Θα σε γυρίσω τώρα πίσω στο 2024 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην αδικία που έγινε, γιατί όλη η Ελλάδα μίλησε για αδικία στον αγώνα με την Γαλλίδα αθλήτρια. Πώς διαχειρίστηκες αυτή την κατάσταση εσύ?
1: Ξέρεις, νομίζω ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολύ σε σχέση με την αδικία. Όπως είπες και εσύ, ήταν το 2024. Σε λίγο αρχίζουμε και προετοιμαζόμαστε και ανοίγει η πρόκληση για το 2028. Οπότε μπαίνουμε σε ένα νέο Ολυμπιακό κύκλο. Και θα προτιμούσα να μην το συζητάμε πλέον. Νομίζω ότι το έχουμε αφήσει όλοι πίσω μας και εγώ κυρίως. Οπότε τώρα πάει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος και θα εστιάσουμε σε αυτόν και στα καλά που φέρνει. Θα πάρουμε δύναμη και μαθήματα από ό,τι ήρθε, γιατί όπως είπες, ό,τι συνέβη, αδικία, εξαδικία δεν έχει σημασία. Το κρατάμε σαν μάθημα και συνεχίζουμε.

0: γενικά τις δυσκολίες πώς τις διαχειρίζεσαι, γιατί ξέρω ότι είχες κάνει και ένα χειρουργείο πρόσφατα, το οποίο ήταν και αρκετά δύσκολο.
1: Χειρουργία ήταν πολλά. Έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Το διαχειρίζομαι, προσπαθώ να τα διαχειρίζομαι με ψυχραιμία. Δεν το παιχνίδιο πάντα, μη σου πω ψέματα. Όμως προσπαθώ και μένουμε σε αυτό το ότι κανείς δεν είναι τέλειος, δεν μπορεί να τα διαχειρίζεται όλα τέλεια κάθε φορά. Αλλά είμαι εδώ και προσπαθώ να βλέπω το θετικό και να προχωράω.
0: Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη για το μέλλον και κίνητρο να συνεχίζεις?
1: Οι άνθρωποι μου, οι άνθρωποι που βλέπω ότι με πιστεύουν και το ότι έχω κάποια όνειρα ακόμα μέσα μου που θέλω να τα πραγματοποιήσω.
0: Η επόμενη στόχη που έχεις, φαντάζομαι και σίγουρα η Ολυμπιάδα του 2028, ποιοι είναι?
1: Δεν θέλω να μιλήσω για αγωνιστικούς στόχους. Εστιάζω στο να είμαι καλά στην υγεία μου και στο να δω πώς θα επανέλθω, γιατί όπως είπαμε, ένα χρόνο εκτός, πέρασα μεγάλη σωματική περιπέτεια με τα χειρουργεία και αυτά. Οπότε εστιάζω να δω στο πώς θα επανέλθω με μια υγεία σωματική και ψυχολογική. Οπότε τώρα η αγωνιστική στόχη, μετάλλια, Ολυμπιακοί αγώνες είναι πολύ μακριά για μένα ακόμα.
0: Σε ένα παιδάκι που θα ερχόταν αυτή τη στιγμή μικρό και σου έλεγε θέλω να ξεκινήσω ξεφασκία, τι θα του έλεγες, τι θα το συμβούλευες?
1: Να ξεκινήσει όποιο άθλημα επιθυμεί, να δοκιμάσει όσα περισσότερα αθλήματα μπορεί και να μείνει και όσα περισσότερα χρόνια μπορεί στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά του.
0: Υπάρχει κάποιο μότο που να έχεις εσύ ή κάποια αρχή με την οποία ζεις και την ακολουθείς στη ζωή σου?
1: Παροτρύνω γενικά τον κόσμο να δοκιμάζει πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν βάζεις τον εαυτό σου ένα stop και οριοθετείς τον εαυτό σου λέγοντας το ότι εγώ κάνω για αυτά και δεν κάνω για αυτά, είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί ξέρεις, η ζωή σου φέρνει μονοπάτια και πράγματα που μπορεί να ανακαλύψεις κομμάτια του εαυτού σου που δεν φανταζόσουν. Και επειδή εγώ νομίζω ότι προέρχομαι από μια τέτοια ιστορία, καθώς πήγα Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα άθλημα το οποίο δεν το γνωρίζει. Όχι Ελλάδα, ούτε οι γονείς μου το γνωρίζουν, ούτε κανείς από τον περίγυρό μου. Και ξαφνικά βρέθηκα να έχω δύο Ολυμπιακές συμμετοχές. Οπότε αυτό που λέω στον κόσμο είναι ότι δοκιμάστε. Δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Θα σου φέρει κάτι που ούτε πολλές φορές φανταζόσουν.
0: Και τελευταία ερώτηση. Η καθημερινότητα της Δώρας όταν είσαι στην Ελλάδα, πώς είναι?
1: Μέσα στο τρέξιμο και προσπαθώ να το ελαττώσω λίγο, γιατί καμιά φορά ξέρεις και εγώ ξεχνιέμαι, θέλω να κάνω πράγματα, έχω υποχρεώσεις, έχω να δω πολλούς, έχω πολλά μηνύματα και μετά λέω εντάξει, πρέπει να πάρεις το χρόνο σου, δεν πειράζει. Προσπαθώ να βάζω προτεραιότητα τον εαυτό μου, γιατί χρειάζομαι ξεκούραση και να γεμίζω μπαταρίες και είναι κάτι το οποίο δεν το έκανα σωστά τα προηγούμενα χρόνια και με έφεραν σε ένα δύσκολο σημείο και έχω προσκεφτεί τον εαυτό μου να το τηρήσω τις επόμενες χρονιές.

0: Αλλάζουμε χώρο. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία. Αύριο Τετάρτη αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα μετά την πρεμιέρα της. Να καλωσορίσουμε τον Νίκο Μπουζέα. Νίκο, πώς προετοιμάζεται η Ένωση για αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλησπέρα, Βιργινία. Σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ την τελευταία της προπόνηση πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση, τόσο αγωνιστικά όσο βλέπουμε και πλάνα από την αναχώρηση της ομάδας πριν από λίγες ώρες. Δύσκολο παιχνίδι και αγωνιστικά, αλλά και υπό την έννοια ότι έχει ένα μεγαλύτερο πρέπει σε σχέση με άλλους αγώνες, καθώς σε θεωρητικό βαθμό τουλάχιστον είναι το πιο εύκολο από τα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στο φετινό Champions League. Θα παίξει επίσης με Manchester City, με Como και με Dortmund. Επομένως, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν κυκλώσει τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ και θέλουν να πάρουν βαθμούς σε αυτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ξεκάθαρος όσον αφορά το αγωνιστικό του πλάνο. Δεν θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και μια υπόθεση σε αναμονή. Αναφέρομαι στον Βάργα, ο οποίος χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Αναμένεται να δοκιμάσει σήμερα να βγάλει ολόκληρο το μέρος της και πιθανότατα θα τον δούμε να αγωνίζεται αύριο στις 10 το βράδυ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, όχι από την αρχή.

0: Ομάδα παίζει κόντρα στην Manchester City και πάλι εκτός έδρας. Επομένως, δεν θα φύγει μετά τον αγώνα κόντρα στην Chelsea. Θα μείνει στο Λονδίνο για μία μέρα και το Σάββατο θα αναχωρήσει για το Manchester. Εκεί θα πραγματοποιήσει και την προετοιμασία της για τον αγώνα. Έχει εξασφαλίσει αναβολή από την Super League και τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή θα μείνει για αρκετές μέρες στην Αγγλία, ο Μάρκο Νίκολτς έχει πάρει και τους εκτός ευρωπαϊκής λίστας ποδοσφαιριστές, ώστε όλοι μαζί να προπονηθούν και να είναι έτοιμοι εν ώψη και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, αλλά και της επιστροφής στις υποχρεώσεις για τη Super League.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Θα μείνουμε βέβαια στην ομάδα της ΑΕΚ, γιατί η κυρία Κέτη Δαμιανίδη είναι μια φίλαθλος της ΑΕΚ που έχει γίνει viral για την αφοσίωσή της στην ομάδα. Με προσφυγικές ρίζες και βαθιά αγάπη για την Ένωση, περιμένει την αποστολή έξω από το γήπεδο και την υποδέχεται με κασκόλ και σημαία σε μια ιστορία που συγκίνησε τόσο τους φίλους της ομάδας, όσο και όλο τον κόσμο.
2: Για μας η ΑΕΚ, τους πρόσφυγες, είναι θρησκεία, μπορώ να πω.
3: Η αγνή αγάπη για την ομάδα ξεπερνά χρώματα, αποτελέσματα και τίτλους και η κυρία Κέτη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα. Με το κασκόλ της στα χέρια βρίσκεται κάθε φορά στο ίδιο σημείο, περιμένοντας την αποστολή της ΑΕΚ για να της δώσει την δική της ευχή και θετική ενέργεια.
2: Από μικρό κοριτσάκι 10 χρονών έβγαινα με ηλικιωμένους γειτόνους εδώ, με έφηβους, με παιδάκια μικρά και περιμέναμε κάθε τις Κυριακές που έπαιζε εδώ η Ένωση, η αγαπημένη μας ΑΕΚ. Βγαίναμε εδώ στο Σταυροδρόμι και περιμέναμε.
3: Μια παρουσία που έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Σερβία μέσω των δηλώσεων του Μάρκο Νίκολιτς σε μέσο της χώρας του. Μάλιστα, η κυρία Κέτη έχει δηλώσει επανειλημμένος την συμπάθεια που τρέφει για τον προπονητή της Ένωσης και πως περιμένει κάποια μέρα να γνωριστούν και από κοντά.
2: Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ γιατί και που τον βλέπω και στο Πούλμαν είναι συμπαθέστατος. Φαίνεται πολύ καλός κύριος και άνθρωπος πάνω απ' όλα πρέπει να είναι καλός.
3: Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της έχει και ο Πέτρος Μάνταλος, για τον οποίο τρέφει ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό.
2: Έχω αδυναμία πολύ στον Πέτρο το Μάνταλο, γιατί το αξίζει, είναι πολύ καλό παιδί και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής και σαν οικογενειάρχης. Κάποια στιγμή περνούσε η Ένωση με το Πούλμαν και κάπου εδώ πιο πριν, μετά το φανάρι, όπως ερχόταν, μπαίνω μπροστά και κάνω έτσι, σταματάω. Όπα, όπα, όπα, λέω το οδηγού. Τι θέλεις, μου λέει, τι θέλεις, πες μου. Λέω αυτό, το είχα μέσα σε ένα ωραίο πουγκάκι. Έχω κάνει, λέω, ένα ωραίο βραχιολάκι για το Μάνταλο. Ω, άρχισαν, φωνάζαν εκεί μέσα. Και λέω να το δώσεις με αγάπη.
3: Πίσω όμως από όλα αυτά κρύβεται μια οικογενειακή ιστορία με τις προσφυγικές ρίζες να συνδέουν την κυρία Κέτη με την ιστορία και τις αξίες της ΑΕΚ.
2: Είναι χαρά μου, είναι μεγάλο πράγμα. Για μας η ΑΕΚ, τους πρόσφυγες, είναι θρησκεία, μπορώ να πω.
3: Γιατί για την κυρία Κέτη, η ΑΕΚ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, ένας αέναος δεσμός.
2: Η ΑΕΚ είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα.
1: Αξιεγάπητη κυρία Κέτη, εμείς όμως θα περάσουμε στο μπάσκετ, γιατί μεγάλο παιχνίδι περιμένει απόψε τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι στις 9.30 με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο στη EuroLeague. Η Αγγελική Κατσίνη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Αγγελική.
4: Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Παρτίζαν σε μια αναμέτρηση όπου ο Ζέλκο Μπράντοβιτς είναι ένας απόλυτος θρύλος για την σερβική ομάδα. Και η ομάδα και ο κόσμος μάλλον αναμένεται να τον υποδεχτεί θερμά σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το τριφύλι ψάχνει το 5 στα 5 στην φετινή διοργάνωση απέναντι σε μια ομάδα που παίζει εξίσου καλή άμυνα όπως ο Παναθηναϊκός και έχει τη δυνατότητα για πολλά σχήματα και πολλούς καλούς παίχτες. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε σε Σερβία χωρίς τον Κώστας Λούκα και Κέντρικ Ναν, ενώ ο Χουάντσο αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν δεν θα έχει στην διάθεσή της τον αρχηγό της Βάνια Μαρίνοβιτς, Ντέρικ Ουίλις και Ούρος Ντανίλοβιτς, ενώ ο Λαμάρ Στίβες επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.
1: Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια ο Ζέλκο Μπράντοβιτς επιστρέφει ως αντίπαλος της Παρτίζαν. Ο Σέρβος προπονητής έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα και η απόψινή αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά με τους φιλάθλους να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή.
4: Η ιστορία του Ζέλκο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή συνεργασία. Είναι ένας δεσμός που γράφτηκε μέσα από μεγάλες επιτυχίες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που σημάδεψαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Απόψε, ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στην Μπεογκράτσκα Αρένα, αυτή τη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Ζότς θα βρεθεί απέναντι στην ομάδα που τον ανέδειξε αλλά και στους φιλάθλους που τον αγάπησαν ως ολίγους.

0: Κίνησαν το 1991 όταν ο Ομπράντοβιτς πήρε την απόφαση να αφήσει τα παρκέ ως παίχτης και να καθίσει στον πάγκο της Παρτίζαν χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ως πρώτος προπονητής. Η επιλογή του αποδείχθηκε καθοριστική καθώς μόλις ένα χρόνο αργότερα τη σεζόν 1991-1992 κατέκτησε τη EuroLeague στο Final Four της Κωνσταντινούπολης με το ιστορικό τρίποντο του Τζόρτζεβιτς, κάνοντας τον Ζότ τον νεότερο προπονητή που κατακτά τον τίτλο. Στη συνέχεια, ο Ζότς πανηγύρισε τίτλους με συλλόγους όπως η Μπανταλώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσέ. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του, ωστόσο, κατέχει ο Παναθηναϊκός. Στα 13 χρόνια παρουσία του στην Αθήνα από το 1999 στο 2012, κατέκτησε 5 τίτλους EuroLeague και δημιούργησε μια ομάδα που κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Το 2021 επέστρεψε στην Παρτίζαν, θέλοντας να οδηγήσει ξανά την ομάδα της καρδιάς του σε μεγάλες στιγμές. Η δεύτερη θητεία του όμως ολοκληρώθηκε πρόωρα και με τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Το Νοέμβριο του 2025, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, ο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του, απογοητευμένος από την αγωνιστική εικόνα και τη συμπεριφορά των παιχτών του. Η αποχώρησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με περίπου 10.000 φιλάθλους να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, ελπίζοντας πως θα άλλαζε γνώμη. Εκείνος όμως παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής της Παρτίζαν κατέκτησε μία Ευρωλίγκα το 1992, δύο Αδριατικές Λίγκες το 2023 και το 2025, ένα πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας το 1992, ένα πρωτάθλημα Σερβίας το 2025 και ένα κύπελο Γιουγκοσλαβίας το 1992. Η επιστροφή του Ζότ στο Βελιγράδι είναι μία από αυτές τις στιγμές που αποδεικνύουν πως το μπάσκετ δεν είναι μόνο τίτλοι και αποτελέσματα, αλλά πάνω απ' όλα ιστορίες ανθρώπων.
1: Και φυσικά στη EuroLeague ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Βαλένθια στις 10 για την πέμπτη αγωνιστική. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι σε μια ομάδα που παραμένει αίτητη στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Και από το μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Άουφη έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αφιερώματος της UEFA για την ευρωπαϊκή του πορεία. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Κάποιες ομάδες δεν μετρούν την ιστορία τους μόνο με τίτλους και νίκες, αλλά με στιγμές, ανθρώπους και συναισθήματα που τους κάνουν ξεχωριστές. Ο Όφη αποτελεί κάτι πολύ παραπάνω από έναν σύλλογο για την Κρήτη. Ένα κομμάτι της ταυτότητάς της, μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα τεράστιο κομμάτι του νησιού που μεγάλωσε φορώντας το ασπρόμαυρο κασκόλ. Και τώρα, μέσα από το αφιερωματικό βίντεο της UEFA, η ιστορία του ταξιδεύει και εκτός των συνόρων της Κρήτης.
3: Εδώ πέρα δεν είχα ξανά σκοράρει, το πρώτο μου γκολ είναι. Πανευτυχής προφανώς, να πετυχαίνεις το πρώτο σου γκολ σε μια τέτοια βραδιά σε Europa League, ούτε εγώ θυμάμαι πώς αντέδρασα και αυτό, είμαι πολύ χαρούμενος.
4: Και ουσιαστικά τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μου ήμουνα εδώ, στη γειτονία του Ηρακλείου, σχολείο, οι φίλοι μου, η οικογένεια, όλα εδώ.
5: Και στην ουσία και για μένα είναι κάτι καινούριο μετά από 12-13 χρόνια που επιστρέφω στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα για να παίξω ποδόσφαιρο και να απολαύσω αυτές τις όμορφες στιγμές. Και νομίζω ότι είμαι τυχερός που πετυχαίνω το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου και την ομάδα της πόλης των Όφη σε αυτή την κατάσταση.
4: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και να δείξουμε ότι το κριτικό ποδόσφαιρο είναι εδώ, την πόλη μας, την ομάδα.
6: Βρέθηκα να υπηρετώ τον Όφη με μεγάλη χαρά, με μεγάλη συγκίνηση. Ξεκίνησα για 20 χρόνια να είναι το λιμάνι μου Όφη, το πρώτο μου σπίτι Όφη, αρκετές ώρες, αλλά ευχάριστες ώρες.
2: Κάπως έτσι, ο Όφη αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι. Είναι μνήμες, είναι ταυτότητα, είναι ένας ολόκληρος λαός που στέκεται πίσω από την ομάδα του.

0: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
2: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
3: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
4: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
5: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό να τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
7: Where all rookies belong, back in school.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
9: Give me a chance to straighten this out.
10: You got it.
11: What do you got in mind?
12: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
14: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
15: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
13: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η πρώτη καταγραφή των μέτρων στήριξης μέσα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και η εκτίμηση ψήφου. Ανεξέλεγκτη ενεργειακή κρίση, προσδοκίες για αποφάσεις της Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης. Αύριο ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, αναλυτικά παραδείγματα. Η διαμάχη Βύση Καρβέλα μεταφέρεται και στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση εναντίον του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η απάντηση του συνθέτη. Η αγορά της Βίλας στην Εκάλη και η καταβολή του 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Και σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές λόγω κακοκαιρίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Κινδύνου, καταιγίδες στην Αθήνα, 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα παραμείνουν αρκετά σχολεία. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll, η πρώτη μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για ενέργεια και καύσιμα, αλλά και την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Θα δούμε πώς αξιολογεί η κοινωνία αυτά τα μέτρα, αλλά και τι θεωρεί ότι άφησε πίσω της η παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Σε αυτό το φόντο θα παρακολουθήσουμε την πρόθεση ψήφου, αλλά και την εικόνα των πολιτικών αρχηγών σε μια περίοδο που είναι πλέον προεκλογική. Στο στούντιο βρίσκονται ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης.
1: Καλησπέρα.
0: Ζαχαρία. Και ο Γιάννης Σαραντάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Ζωτή.
0: Με τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα τη δημοσκόπηση. Να ξεκινήσουμε όμως με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και το επίδομα θέρμανσης και όχι μόνο. Περισσότερα χρήματα φέτος, χωρίς όμως αλλαγές στον αριθμό των δικαιούχων. Αυξάνεται κατά 30% το συνολικό κονδύλι από τα 200 στα 260 εκατομμύρια ευρώ. Η ενίσχυση αφορά περίπου 900.000 νοικοκυριά με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυσαν και πέρσι. Παράλληλα, έρχεται επιδότηση στην Αγγλία για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αυξημένο κατά 30% θα είναι το ποσό για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ανεβαίνει από τα 200 στα 260 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ενίσχυση 900.000 νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Για τους άγαμους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια φτάνει τις 24.000 ευρώ, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο είναι 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσάυξη 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
1: Και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι? Η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
3: Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους. Καθορίζεται από το είδος θέρμανσης αλλά και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Με απλά λόγια, όσο πιο ψυχρές είναι οι συνθήκες σε μια περιοχή και όσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες θέρμανσης, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επιδότηση.
5: Μια προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα απλώσει, όπως σας είπα, δίχτυα ασφαλείας, οριζόντιο, και μια προσπάθεια να μην μείνει κανένας χωρίς κάλυψη, με μια τιμή η οποία θα αντανακλά τις σημερινές ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού.
3: Την ίδια στιγμή η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την έκπτωση των δηληστηρίων, η τελική τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 1,50 ευρώ έως 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, για τον δίζελ κίνησης θεωρείται βέβαιη η παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο. Πάντως, άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για την αμόλυβδη βενζίνη.
6: Να δοθεί επιδότηση και στην βενζίνη, στα καύσιμα.
7: Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα είναι. Μισή κυκλοφορούμε με πετρέλαιο, μισή με βενζίνη.
8: Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο παντού.
3: Από το Χανιά, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να ζεσταθούν τον χειμώνα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πέσει κάτω από το 1,40 ευρώ.
9: Δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν ζεστάνει το σπίτι τους και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50% πάνω από πέρσι.
3: Πάντως, αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος.
0: Να παρακολουθήσουμε τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα για τα ποσά που θα δοθούν ανάλογα με την περιοχή που ζει κάθε δικαιούχος. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας τα παρουσιάσει σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, Ραφαήλ.
3: Οπότε η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ενισχύσει πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Να δούμε πώς αποτυπώνεται στο χάρτη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης η επιδότηση αυξάνεται από τα 160 ευρώ στα 208. Στην Αθήνα από τα 180 ευρώ η ενίσχυση φτάνει στα 234. Στην Αλεξανδρούπολη το ποσό ανεβαίνει από τα 300 ευρώ στα 390. Στα Ιωάννινα από τα 350 ευρώ στα 455. Στην Τρίπολη τώρα η ενίσχυση διαμορφώνεται από 300 ευρώ στα 520. Η μεγαλύτερη από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις αφορά τον Εστόρια Κωνσταριάς, όπου το επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560.
0: Πολύ κρύο στον Εστόριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε κρίσιμο τεστ, κυρίες και κύριοι, για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση, με τους 27 να αναζητούν κοινές λύσεις για τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ελλάδα και Ιταλία ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που Γερμανία και Γαλλία εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ Δανία και Ολλανδία αντιτίθενται στη χαλάρωση των κανόνων. Η Κομισιόν απορρίπτει τις οριζόντιες παρεμβάσεις, ενώ οι καθοριστικές διαπραγματεύσεις αναμένονται στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου.
2: Η ενεργειακή κρίση συνιστά την τέλεια καταιγίδα για τη γυραιά Ήπειρο. Και τα κράτη-μέλη στην επικείμενη σύνοδο κορυφής αναζητούν την χρυσή τομή. Φθηνότερη ενέργεια, έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τρίπτυχο που όλα δείχνουν πως δύσκολα θα ισορροπήσει.
10: Αλλά η σύνοδος κορυφής είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει με τους 27 ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι δύσκολη στις αποφάσεις τέτοιου τύπου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η Ευρώπη έχει επίσης αποδείξει ότι σε περίοδους κρίσης γίνεται και ταχύτερη και σοφότερη.
2: Οι δημοσιονομικές εξαιρέσεις δεν αρέσουν στο δεδαλώδη γραφειοκρατικό μηχανισμό της Κομισιόν, που βάζει φρένο σε τυχόν αιτήματα, αναγνωρίζοντας πάντως πως θα συνεκτιμηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.
11: There is no silver bullet for the whole of the European Union. Different member states have different energy mixes and they face different pressures.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, είχε υπογραμμίσει την κατεπίγουσα ανάγκη για δραστικές, συλλογικές λύσεις και δημοσιονομική ευελιξία. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιταλία.
12: Non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto, e lo dico per chiarire che non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri. No.
2: Η Γερμανία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο συνταγματικό φρένο χρέους και στις τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για την ενέργεια.
13: Ich sehe im Augenblick keine ausreichende faktische Grundlage und auch keine rechtliche Grundlage.
2: Αντίθετα, στη χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τα ελλείμματα εμφανίζονται Δανία και Ολλανδία. Η Γαλλία αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην Ευρωζώνη, με το Παρίσι να απορρίπτει την οριζόντια δημοσιονομική ευελιξία.
14: Les prix à la pompe atteignent des niveaux historiques qui font aujourd'hui beaucoup souffrir, qui accroissent les problèmes de pouvoir d'achat. L'inquiétude monte sur les prix du gaz et la situation énergétique.
2: Τη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά με στοχευμένα μέτρα και τη φορολόγηση των παραγωγών ενέργειας προτάσουν Βουλγαρία και Ρουμανία. Η μάχη για φθηνότερη ενέργεια και ενισχύσεις θα δοθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου, με την ενεργειακή κρίση να συνδέεται άρρηκτα και με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
0: Να δούμε τώρα ποια είναι η τιμή της βενζίνης σε ορισμένες από τις χώρες πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη βοήθεια της Αθηνάς Σουτζού.
15: Ενδεικτική λοιπόν της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά είναι η τιμή της αμόλυβδης. Να πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τιμές όπως καταγράφονται. Στη Δανία 2,60 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, και στην Ολλανδία, δύο χώρες που αντιτίθεται στη δημοσιονομική ευελιξία, στη Φιλανδία στα 2 ευρώ και 37 λεπτά, ενώ στην Γαλλία στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Να πούμε, Σωτήριο, ότι η χώρα μας είναι πέμπτη στη σειρά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να κυμαίνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τους τελευταίους μήνες σταθερά και ανωδικά. Μάλιστα. Με την Κομισιόν να αναμένεται να λάβει πρωτοβουλίες σχετικές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αιχμή το ιδιωτικό χρέος και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας εντείνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για τους οφειλέτες, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια και τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση στην κεντροαριστερά οξύνεται μετά την επίθεση καρτερού σε Ανδρουλάκη.
16: Σφοδρά πείρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει αντιπολίτευση με επικεντρό την οικονομία αλλά και τη στήριξη του πρωτογενού τομέα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κυβερνητική πολιτική που δεν έχει καταφέρει να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Στη μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο ασκεί οξύτατη κριτική με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
17: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα.
16: Την ίδια στιγμή ο αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα απαντά στις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ για το επίμαχο άρθρο, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ευθύνη για τα όσα έγραψε.
18: Και να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
16: Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επιτέθηκε και στον Πρωθυπουργό, επισημένοντας πως αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και όποιος επιχειρεί να πάει τη χώρα πίσω. Με όπλο την ακρίβεια και ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση από την Κρήτη, όπου περιοδεύει για δεύτερη ημέρα, ασκώντας σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε και για διαφθορά.
9: Η διαφθορά λοιπόν έχει πια σκόφινο, έχει πια σταβάνι. Η εσκροκέρδη έχει πια σταβάνι. Σ' όλο το πλέγμα της οικονομίας καρτέλ. Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
16: Κατά την επίσκεψή του στη Γέργερη Ηρακλείου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνομίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης της κοινωνίας αλλά και της παραγωγής.
0: Και ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά.
19: Η έρευνα υλοποιήθηκε από τις 7 μέχρι 12 Οκτωβρίου, μέχρι χθες το βράδυ. Σε 1005 δείγμα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες σταθμίσεις. Περιέγραψε από την αρχή του δελτίου τη συγκυρία μέσα στην οποία γίνεται και έχει ενδιαφέροντα νομίζω ευρήματα.
0: Φρέσκια, φρέσκια λοιπόν. Και πάμε αμέσως. Το πρώτο κομμάτι που θα δούμε έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ενεργειακές συμμαχίες, κάθετος άξονας. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ναι και μάλλον ναι, απαντά το 48,6%. Μάλλον όχι και όχι, το 47%. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ανακομματική προτίμηση τώρα, με βάση τις ευρωεκλογές του 2024, ψηφοφόροι Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ναι και μάλλον ναι, 77,7% απαντούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, 18,1% όχι. Το αντίστοιχα ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ είναι 63,6% ναι και μάλλον ναι, το 33,3% μάλλον όχι και όχι. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθετος διάδρομος γεωτρίσχυς, ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια? Ναι και μάλλον ναι, το 55,9%. Όχι και μάλλον όχι, το 40,8%. Και πάμε πάλι ανακομματική προτίμηση. Στο ίδιο ερώτημα, αν η Ενεργειακή Συμμαχία ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια, 83,2% στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα 15,8% που απαντάει όχι και μάλλον όχι, 75,8% στο ΠΑΣΟΚ απαντάει ναι και μάλλον ναι, 24,2% όχι και μάλλον όχι. Και να ξεκινήσουμε, Γιάννη, από σένα.
20: Είναι προφανώς, είναι η πρώτη αποτίμηση η οποία γίνεται πια από τους πολίτες για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας. Από τους αριθμούς και μόνο, το συντριπτικό 55,9 αλλά και το 48,6, 55,9 ναι στον κάθε του διάδρομο και στην Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδος-ΗΠΑ, αλλά και η προηγούμενη κάρτα που είδαμε, όπου αν ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις η επίσκεψη Ρούμπιο, όπου και εκεί ο ένας στους δύο δηλώνει ναι. Άρα, συμπερασματικά, είναι προφανές ότι οι πολίτες αποτιμούν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και προσέξτε, είναι σημαντικό ότι ταυτίζουν πλέον την εθνική ασφάλεια της χώρας με την ενεργειακή συμμαχία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ποσοστά απόλυτα υψηλά, που δείχνει ότι έχουμε απομακρυνθεί πια από το παλαιό που αντιμετωπίζαμε τους Αμερικάνους με καχυποψία ή εν πάση περιπτώσει με επιφυλακτικότητα. Ζαχαρία Ζούπης.
19: Συμφωνώντας απόλυτα με τον Γιάννη, να προσθέσω ότι η ταύτιση της ενεργειακής συμμαχίας κιόλας με την ασφάλεια έχει 7 μονάδες πάνω από την θετική υποδοχή και έχει αυτό ότι έχει σημαντική αξία. Από εκεί και πέρα είδαμε τα ποσοστά δύο κομμάτων. Ο μέσος όρος πέφτει, γιατί υπάρχουν κόμματα που παραδοσιακά θα έλεγα λιγότερο ή περισσότερο, ξεκινώντας από το ΚΚΕ, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, του ΜέΡΑ25, αλλά και τμήμα σημαντικό της ελληνικής λύσης, παίρνουν τέτοιες θέσεις, ώστε ο μέσος όρος πέφτει και στα δύο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα αυτή. Ακρίβεια, πληθωρισμός 59%, είναι 6 στους 10. Η οικονομία, ανάπτυξη 27,2%. Πολύ ανεβασμένη, ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων στο 21,2%. 13,3% η διαφθορά. Εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά 11,9%. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 11,3%. Η κατάσταση στην παιδεία επίσης 11,3%. Και το ύψος των εισοδημάτων στο 9,8%. Γιάννη.
20: Προσέξτε, σε αυτό τον πίνακα έχουμε βάλει 8 προβλήματα. Έχει μετρήσει ο Ζαχαρία Ζούπης και ο Opinion Poll 8. Από τα 8, τα 4 έχουν να κάνουν με την τσέπη μας. Ακρίβεια πληροεθωρισμός, οικονομία, ενεργειακή κρίση και ύψος εισοδημάτων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη χώρα είναι η ακρίβεια παύλα εισόδημα, το οποίο βάλεται από τη θέση 3 που έχει εισβάλει σε αυτή τη λίστα, είναι η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων. Νομίζω ότι αυτή την κάρτα θα είναι οδηγός για τους επόμενους μήνες και από αυτή την κάρτα θα εξαρτηθεί, κατά τη γνώμη μου, και το πόσο καλά ή κακά θα πάει η κυβέρνηση.
0: Δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση που η ενεργειακή κρίση ανεβαίνει τόσο ψηλά, πρέπει να το πω. Και μια που είπες για την ακρίβεια, πάμε να δούμε το επόμενο ερώτημα που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η συνεχιζόμενη ακρίβεια? 50,4% στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 22% σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, ενώ υπάρχει ένα 25,9%, ένα στους 4 περίπου, που λέει ότι οφείλεται και στα δύο. Ζαχαρία Ζούπη, να ακούσουμε εσένα.
19: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δέχεται το μεγαλύτερο κόστος. Οι μισοί πολίτες απαντούν ότι η αιτία είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σε αυτό, ακόμα και κάποιοι συμπολίτες μας που λένε ότι φταίει και ο οξυγενής παράγοντας, ένας στους τέσσερις, λέει φταίει και η κυβέρνηση κι αυτή. Αν το αθροίσουμε, πάει τρεις στους τέσσερις, που ρίχνουν αποκλειστικά ο ένας στους δύο και οι υπόλοιποι. Θυμίζω απλά ότι στην ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πλειοψηφικά έβγαινε ο εξωγενής παράγοντας ότι φταίει και όχι τόσο η κυβέρνηση για τις πρόσκαιρες ανατιμήσεις που είχαμε τότε στην ενέργεια.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι και το μεγάλο στίγμα της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα.
0: Να προχωρήσουμε. Και να πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα μέτρα. Λοιπόν, πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? Οι 120 δόσεις, 60%, 60,3%, πολύ αρκετά θετικά. 32,9%. Καθόλου θετικά. Οι αυστηρότεροι όροι για τους servicers, 55,6%, πολύ αρκετά θετικά, καθόλου το 34,2%. Η συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύριο θα ξέρουμε και την τιμή την τελική. 53,6%, πολύ ή αρκετά θετικά, καθόλου το 41,7%. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, 43,8%, πολύ ή αρκετά θετικά, 50,8% καθόλου θετικά κρίνει τα συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, Γιάννη.
20: Είναι σαφές ότι έχουμε δύο εικόνες εδώ. Η πρώτη εικόνα αφορά το ιδιωτικό χρέος, οι 120 δόσεις, αλλά και οι αυστηρότεροι όροι στους servicers, σε αυτούς δηλαδή που διαχειρίζουν τα δάνειά μας. Εκεί τα ποσοστά αποδοχής είναι πολύ ψηλά. Οι 120 δόσεις, κακώς η κυβέρνηση δεν το έκανε νωρίτερα, φαίνεται και αποδεικνύεται ότι το 60,3% που αποδέχεται περίμεναν κάτι τέτοιο. Το έκανε τώρα με αφορμή, ακριβώς. Το έκαναν τώρα με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Για τους σέρβις επίσης ψηλά. Για τα υπόλοιπα που είναι τα καύσιμα, υπάρχει θετική αποδοχή. Καλό σου λέει ο πολίτης. Νομίζω όμως ότι προστίθεται στο καλό, ότι καλό αλλά λίγο. Μένει να δούμε και στην πορεία πώς θα πάει μετά τις ανακοινώσεις αύριο.
0: Ζαχαρία.
19: Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα... Έχουμε άλλα δύο μέτρα που έχουμε μετρήσει. Ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ας το πούμε έτσι. Εδώ θα έλεγα ότι το μήνυμα που υπάρχει, με λίγα λόγια, είναι θετικά, είναι αλλά λίγα. Δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή στους πολίτες και στην κοινωνία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
0: Πάμε να δούμε και πώς βλέπουν οι πολίτες τα μέτρα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει άμεσα μέτρα ή καθυστερεί? 76,2% απαντά καθυστερεί. Και μόλις 21% παίρνει άμεσα μέτρα. Προχωράμε. Σκοπεύετε το χειμώνα να περιορίσετε το χρόνο θέρμανση του σπιτιού σας? Πολύ απαντάει το 26,8%, αρκετά το 34,1%, λίγο το 20,8% και καθόλου το 16,7%. Και σκοπεύετε το χειμώνα να περιορίσετε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, μεγάλο πρόβλημα και αυτό, πολύ το 24%, αρκετά το 31,9%, λίγο το 19,4% και καθόλου το 17,9%. Ζαχαρία, το δικό σου σχολείο.
19: Είδαμε από την αρχή ότι η κοινωνία ζει σε συνθήκες οικονομικού στρες, από την ανάδειξη των οικονομικών προβλημάτων, όπως και αν το εκφράζει. Πήραμε ήδη το πρώτο μήνυμα ότι καλά αλλά λίγα σε κάποια μέτρα που έχει ανακοινώσει. Εδώ έρχεται και προσθέτει και κάτι ακόμα. Και είναι σαφές. Λέει, αργείς, καθυστερείς, δεν παίρνεις με τη ταχύτητα που χρειάζεται τα αναγκαία μέτρα που να έχουν μεγαλύτερο αντίκρισμα. Δεν είναι μικρά ποσοστά, Σωτήρη. Αν αθροίσεις το πολύ και αρκετά, το 60,9, σου λέει εγώ θα... Ο πολίτης δηλαδή αυτοοργανώνεται, σου λέει κάπως να δω και εγώ τι θα κάνω. Το 60,9 λέει θα μειώσω τη θέρμανση. Και το 55,9 θα μειώσω τις μετακινήσεις, προφανώς για να μην καταναλώνει βενζίνη και ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν το λες και εύκολο κλίμα αυτό.
0: Καθόλου.
20: Να μου επιτρέψεις μια ερώτηση. Αυτούς που έχεις μετρήσει είναι μεσαία τάξη, δηλαδή αυτοί που θα κάνουν περιορισμούς? Είναι αυτό που λέμε μεσαία τάξη? Είναι αυτό που η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θέλουν να αγκαλιάσουν θεωρητικώς?
19: Προφανώς μεγάλο κομμάτι είναι και μεσαία τάξη. Σε αυτό και μάλιστα, άμα λάβουμε υπόψη το μέγεθος στο κοινωνικό δείγμα, ας το πούμε έτσι, αγγίζει. Δεν είναι, όταν φτάνει στο 60% και στο 56%, προφανώς αγγίζει.
20: Μόνο, αγγίζει.
19: Δεν
20: είναι μόνο αλλά και τη μεσαία τάξη.
19: Αυτοί που λέμε δεν βγάζουμε το μήνα, πώς να το πω.
0: Και τώρα πάμε να δούμε πώς βλέπει ο κόσμος την Ευρώπη και το πώς κινείται. Το συζητάμε συχνά εδώ σε αυτό το τραπέζι. Θεωρείτε ότι μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της ή χρειάζεται μια συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 58,7% απαντά χρειάζεται συνολική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 37,7% απαντά μόνη της. Επόμενο ερώτημα, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να αντιδρά άμεσα και συντονισμένα? Κοιτάξτε τώρα, 80,5% όχι και μάλλον όχι. Και μόλις το 15,5% απαντάει ναι και μάλλον ναι. Ζαχαρία.
19: Εγώ θα ρίξω βάρος σε αυτό που είδαμε στην πρώτη κάρτα, ότι ίσως έχοντας και αυτή την άποψη που είδαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς χειρίζεται η κατάσταση, πιστεύει λοιπόν ένα 37,7 ή 4 στους 10 περίπου ότι μπορεί η κυβέρνηση μόνη της. Σου λέει πάρε όσα μέτρα μπορείς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις δυσλειτουργίες ή τις καθυστερίες ή ό,τι άλλο μπορεί να χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό μήνυμα, Σωτήρη.
20: Γιάννη. Εγώ ήθελα να πω ότι στην κάρτα την επόμενη που είδαμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, αν πιστεύει δηλαδή ο πολίτης, το βλέπουμε τώρα, δείχνει ότι αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα και συντονισμένα, το 88 στους 10 λένε όχι, μάλλον όχι. Είναι απόλυτη απογοήτευση των πολιτών και θα έλεγα και περιορισμένες προσδοκίες. Δηλαδή, όταν είναι το 80, σου λέει δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, απαντάει και στην προηγούμενη σχόλιο του Ζαχαρία που είπε. Αυτό είναι και ένα δείγμα για το τι πρέπει περιμένουν οι πολίτες την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής ή γενικότερα και τις επόμενες Πέμπτες. που θα έχουμε συνόδους κορυφής, να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Και δεν έγινε ξαφνικά αντιευρωπαϊσμός. Προφανώς. Δεν είναι αντιευρωπαϊστές έτσι, ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του.
20: Δεν
0: του
20: είναι απαραίτητα ναι. Αντιευρωπαϊστές το 80%.
0: Όχι, αυτό.
20: Η απογοήτευση δείχνει ότι κάτι περίμενα και δεν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πολιτικές ερωτήσεις που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και κυρίως οι απαντήσεις τους βέβαια. Οι τοποθέσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές. Μάλλον όχι, απαντάει το 54%. Ναι και μάλλον ναι, απαντάει το 38%. Και προχωράμε σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ έχει μια ιδιαίτερη αξία των ευρωεκλογών του 24. Το ίδιο ερώτημα, αν οι τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές. 48,2% απαντάει ναι, μάλλον ναι. 43,9%, σχεδόν ένα στους δύο είναι και αυτό, απαντάει όχι και μάλλον όχι. Γιάννη.
20: Στην κάρτα με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, Ζαχαρία και Σωτήρη, είναι εντυπωσιακό. Ένα στους δύο νεοδημοκράτες, γιατί πες στο σύνολο απαντούν και λίγο του Πασόκ και λίγο του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο του Τσίπρα και έχουν κάθε λόγο να τα βλέπουν όλα μαύρα για την κυβέρνηση. Ο ένα στους δύο νεοδημοκράτες όμως χτυπάει ένα καμπανάκι στην κυβέρνηση. Και στο Μητσοτάκη θα πω εγώ, και του λέει ότι δεν είναι υπερβολικά τα όσα λέγονται για αλαζονία, δηλαδή υπάρχουν αλαζονικές περιφορές. Μικρές, λίγες, υπάρχουν. Και αυτό νομίζω είναι ένα καμπανάκι για διορθωτικές κινήσεις, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με πρόσωπα, αλλά πάντως για να μαζευτούν αυτές οι περιφορές. Και αυτό υποθέτω οι νεοδημοκράτες δεν το λένε γιατί έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία, το λένε με σκοπό να προστατεύσουν την παράταξη την οποία ψηφίζουν ή ψήφισαν. Στις ευρωεκλογές του 24.
0: Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό αυτό το ένα στους δύο σχεδόν. Λοιπόν, πάμε. Καταλληλότερα για Πρωθυπουργία. 27,4% πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ακολουθεί ο κανένας με 26,5% και αρκετά μακριά, δεύτερος, ευκρινός δεύτερος όμως, ο Αλέξης Τσίπρας το 13,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 7,1%. Μπορούμε να δούμε τώρα και την διαχρονικότητα, τη διαχρονική εξέλιξη σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας πριν από ένα μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι λίγο πεσμένος, 0,5% στο 27,4% από το 27,9%. Ο κ. Τσίπρας στο 13,1% από 13,9% και εκείνος επίσης λίγο περισσότερο πεσμένος. Ο κ. Ανδρουλάκης στο 7,1% και αυτός 0,3% πιο κάτω από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ζαχαρία.
19: Όπως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και τώρα μια πρωτιά καθαρή στην επιλογή για καταλληλότητα για Πρωθυπουργό. Να. Αυτό το μέγεθος ένα μην αλλάζει και μάλιστα έχει διπλάσια επίδοση από τον δεύτερο που με τη σειρά του έχει σχεδόν διπλάσια από το τρίτο. Να επισημάνω ότι και οι τρεις όπως παρατήρησες λίγο ή πολύ πέφτουν. Έχουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άνοδο του κανένα.
0: Μάλιστα. Γιάννη.
20: Εγώ θέλω να μείνω καταρχήν στο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι ο ίδιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Θεωρητικά, θεσμικά είναι ο επόμενος βάρος του Πρωθυπουργού, έτσι. Παραμένει σε ποσοστά χαοτικά. Η απόσταση είναι χαοτική που τον χωρίζει τον Μητσοτάκη. Μιλάμε για 20 μονάδες. Και αυτό δείχνει ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα και με τον δεύτερο, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει κάθε λόγο να λέει ότι άμα τη εμφανίσει, είμαι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ο κ. Ανδρουλάκης παλεύει, παραμένει όμως πολύ χαμηλά σε επίπεδο κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, πέραν των ποσοστών που θα δούμε, δεν ξέρω ποια είναι, θα μας τα παραναλύσει ο Ζαχαρίας, σαν πρόσωπο κυβερνήτη ο Ανδρουλάκης έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά του.
0: Πριν πάμε να δούμε αυτά τα ποσοστά για τα οποία είπε τώρα ο Γιάννης Σαραντάκος, αμέσως μετά ακολουθούν, πάμε να δούμε κριτήριο ψήφου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική κάρτα και αυτή. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου είναι πρώτο με 35,6%. Η ανάγκη για αλλαγή 35,1%. Η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών 27,1%. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου 26,4%. Και το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου πρωθυπουργού είναι στο 16,4%. Επίσης, να δούμε και την παράσταση νίκης. 57,9% πιστεύει ότι ο νικητής των επόμενων εκλογών θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόλις 7% βλέπει το κόμμα του κ. Τσίπρα και 5,2% βλέπει το Πασόκ. Ζαχαρία Ζούπης.
19: Καταρχάς, για το πρώτο ερώτημα είναι, το είχαμε δει το Σεπτέμβριο, το βλέπουμε και τώρα επιμένει. Το πρώτο κριτήριο είναι ποιος θα μου εγγυηθεί ένα καλύτερο το βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι ο πιο σκληρός δείκτης και το κριτήριο θα είναι η οικονομία, η τσέπη, η δυνατότητα του νοικοκυριού, το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, η παράσταση νοικής έχει διαχρονικά τη δική της αξία. Είχε ατονίσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί με αυτή την υπεροχή σε όλους τους δείκτες Νέας Δημοκρατίας, λέγαμε τώρα τι να βάλουμε. Έχει όμως την αξία της, γιατί πάντα δείχνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Εδώ το 57,9 λέει η Νέα Δημοκρατία. Όμως βλέποντας και τα άλλα κόμματα, και έχει αξία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμία εναλλακτικής λύσης. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ λέει, εγώ έχω στόχο πρώτο κόμμα. Το 5,2 το πιστεύει. Δηλαδή, της κοινής γνώμης στην παράσταση νίκης. Θέλω να πω ότι από την παράσταση νίκης πλησιάζει το 60% η Νέα Δημοκρατία, αλλά βγάζουμε και άλλα συμπεράσματα με τη δούμε.
20: Νομίζω να σημειώσουμε και μια φράση ότι και η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών είναι στο διόλου ευκαταφρόνητο, θα πω εγώ, 27,1, έτσι.
19: Ακριβώς.
20: Δηλαδή ψηφίζουν και σταθερότητα εκεί είναι ένα χαρτί που παίζει ο Μητσοτάκης και το οποίο είναι αποδεκτό από ό,τι βλέπω από το 27,1, έτσι.
0: Είναι αρκετά ψηλά.
20: Είναι αρκετά ψηλά επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο φιλέτο, όπως λέμε, της δημοσκόπησης, που δεν είναι άλλη από την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στο 13,3%. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,4%. Στο 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο 5,8% η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3%. 3,8% η Ελπίδα, το κόμμα της κ. Καριστιανού. Η Φωνή Λογική στο 2,9%. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, η Νίκη στο 0,9%, το κόμμα που βλέπετε στο 2,9% είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Είναι το κόμμα το οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε και από βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξαρτητοποιημένοι και το οποίο δήλωσε δημόσια ότι θα στηρίξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το ποσοστό συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου. Πάμε να δούμε και την εκτίμηση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%, η Ελλάς στο 15,9%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%, 7,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 6,8% η Ελληνική Λύση, 5,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η Φωνή Λογική στο 3,5%, στο 2,7% το ΜέΡΑ25, στο 1,7% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,1% η Νίκη. Η Συμμαχία Ελλήνων εδώ φτάνει στο 3,5% και κάπου εδώ, Ζαχαρία, να στραφώ σε εσένα να ακούσουμε το δικό σου σχόλιο.
19: Παρά την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση, έχει μια σαφή υπεροχή. Προηγείται 14,5 μονάδες του δεύτερου και 20 μονάδες από το τρίτο. Δηλαδή είναι πρώτη καθαρά και τα λοιπά και όπως έχω πει, αν σε κάτι στοιχημάτιζαν όλοι οι δημοσκόποι, είναι μόνο ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτες εκλογές, άλλα κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα. Τώρα, εδώ θα βλέπουμε ότι τα άλλα έχουν κάποια... Βλέπουμε τις διαφορές. Η μάχη για τη δεύτερη θέση διατηρείται και στα ίδια επίπεδα πάνω κάτω που βρήκαμε και το Σεπτέμβριο και είδαμε ότι αποκτάμε και ένα καινούριο κόμμα το οποίο εμφανίζεται πια στην εκτίμηση ψήφου με 3,5%. Με τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέλησες, Σωτήρη, και το οποίο ισχύει.
20: Μάλιστα. Και την οποία το μετράτε πια, Ζαχαρία, αν καταλαβαίνω σωστά, το μετράτε γιατί είναι πάνω από 1% και γιατί έχει περάσει και το όριο στην εκτίμηση ψήφου του 3%.
19: Έστειλε το κόμμα αυτό επιστολή στο ΣΕΔΕΑ και στις εταιρείες.
20: Ναι.
19: Και είπαν, εμείς είμαστε νόμιμο κόμμα, έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι, έχουμε καταθέσει καταστατικό. Απασχόλησε το ΣΕΔΕΑ και την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων ΣΕΔΕΑ και είπαμε ότι οφείλουμε να το μετράμε. Με τον όρο ότι αν περνάει 1% είμαστε υποχρεωμένοι να το εμφανίζουμε. Φτάνει το 3,5% σε αυτή τη μέτρηση. Να παρατηρήσω δε ότι τρία κόμματα δεν εμφανίζονται. Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά και ποιο άλλο είναι. Γιατί ήταν στο 0,2-0,3, σιγά σιγά αρχίζει να μετράνε στο άλλο κόμμα, ας πούμε, αυτά.
0: Να καταρρύνουμε. Πάμε στην διαχρονικότητα. Ουσιαστικά θα δούμε τη διαφορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%, ήταν στο 31%, η Ελλάς 15,9%, το ίδιο ακριβώς ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Στο 12,3% είναι 0,2% επάνω από το Σεπτέμβριο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στο 7,2%, είχε 6,8%. Επίσης, στο 6,8% είναι η Ελληνική Λύση από 7,3%, στο 5,1% η Πλεύση Ελευθερίας από 5,4%, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού είναι στο 4,5% από 4,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερός εκεί στο 1,8-1,87% βλέπω από 1,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Ζαχαρία.
19: Δεν βλέπουμε κάποια συγκλονιστική διαφορά. Ας πούμε, βλέπουμε μια πτώση της τάξης του 0,7 στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται και σε όλες τις προηγούμενες κάρτες που είδαμε. Είναι η οικονομία, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι η ακρίβεια, είναι το μεγάλο στοίχημα και ήδη δέχεται ένα κόστος. Το τι θα δούμε στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από το τρόπο χειρισμού αυτής όλης της κρίσης στην οποία ζούμε. Τα άλλα κόμματα έδειξε μια άνοδο μικρή το ΚΚΕ, το οποίο συνδυασμένο με μια μικρή πτώση του κυρίου Βελόπουλου το περνάει σε αυτή τη φάση κατά λίγο. Και αναφέραμε για τη Συμμαχία Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση που εμφανίζει αυτή την πτώση είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας της ενεργειακής κρίσης.
0: Γιάννη, στείλες.
20: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αντέχει και παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή. Δύσκολη συγκυρία γιατί έχει πάλι μία κρίση να διαχειριστεί, κρίση που αφορά την τσέπη όλων μας, ακρίβεια, δείχνει να αντέχει χωρίς ακόμα να έχει εμπνεύσει, να έχει εκπέμψει μάλλον μηνύματα για ανατροπή της κατάστασης στην ακρίβεια. Είδαμε τις επιφυλάξεις των πολιτών για τα μέτρα νωρίτερα. Είδαμε επίσης γκρίνια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας για φαινόμενα λαζονίας. Εν τούτης παραμένει η Νέα Δημοκρατία σε μια ασφαλή διψήφια διαφορά από τον δεύτερο. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προφανές ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας κερδίζει, ούτε πολλό δε μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, αυτά τα οποία λένε, που έχουν παίξει τα ρέστα τους, να μου επιτρέπει να πω, με μέτρα που ακούγονται πολύ καλά, μείωση ΦΠΑ, ιδιωτικό χρέος ο κύριος Ανδρουλάκης και σήμερα εδώ συνέντευξη, δεν φαίνεται να κερδίζουν κάτι. Οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι περιμένουν πρωτοβουλίες Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας και ανάλογα θα κρίνουν.
0: Μάλιστα, και θα κλείσουμε την παρουσίαση δημοσκόπησης με κάποιους αριθμούς οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με τις έδρες που αν είχαμε αύριο εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα θα έπαιρνε κάθε κόμμα. Λοιπόν, παίρνουμε την κεντρική τιμή. Για τη Νέα Δημοκρατία 30,3% είναι η κεντρική τιμή. Θα είχε 122 έδρες. Ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς με 15,9% θα είχε 48 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ με 12,3% θα είχε 37 έδρες. Το ΚΚΕ 7,2% θα είχε 21 έδρες. Η Ελληνική Λύση με 6,8% θα είχε 20 έδρες. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% κεντρική τιμή θα είχε 16 έδρες. 14 έδρες θα είχε η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής 11 έδρες με 3,5% και με το ίδιο ποσοστό η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα για το οποίο μιλούσαμε πριν, θα είχε 11 έδρες. Οπότε ένα σχόλιο τελικό και από τους δυο σας. Ζαχαρία, να ξεκινήσω από εσένα.
19: Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, επειδή πρώτη φορά εμφανίζουμε αυτό το κάτω όριο, θυμάστε ότι αυτό το βλέπουμε συνήθως στα exit poll.
0: Ναι.
19: Έχει αξία να βλέπουμε το εύρος τιμών, πιθανά. Αυτό δείχνει γύρω από την κεντρική τιμή την κατώτερη πιθανή και την ανώτερη και σύμφωνα με τη στατιστική κάθε ενδιάμεση τιμή είναι εξίσου πιθανή θεωρητικά. Τώρα, εάν δούμε τις έδρες, προφανώς το 122 απέχει πολύ έστω και από το 151, έτσι δεν είναι. Το μόνο ρεαλιστικό άθροισμα για σχηματισμό κυβέρνηση αν τώρα ανοίγαν οι κάλπες
0: Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ
19: ήταν, ναι, ή κάποιο από το. Ή Τσίπρας, Ελλάς. Πάντως κάποιο.
0: Νέα Δημοκρατία Τσίπρας, λες.
19: Ναι. Όχι, δεν μπαίνω σε πολιτική κρίση, λέω σε αριθμητική.
0: Πάντως χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία για να γίνει κυβέρνηση, αλλιώς δεν υπάρχει κυβέρνηση. Έτσι.
19: Κυβέρνηση χωρίς κορμό τη Νέα Δημοκρατία, όσο είναι πρώτη σε αυτά τα επίπεδα πάνω κάτω, δεν σχηματίζεται, είναι απλό.
0: Γιάννη Σαράντα.
20: Συμπερασματικά για την έρευνα αυτή, η οποία ήταν μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Γιατί ήταν η πρώτη μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ήταν η πρώτη μετά τα μέτρα. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες. Ο Μητσοτάκης έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής κρίσης στον Εύρο, θυμίζω, COVID, και του προσέδωσαν ο τρόπος που διαχειρίστηκε πολιτικά ωφέλη. Έχει μείνει ότι διαχειρίστηκε καλά τις κρίσεις. Νομίζω ότι αυτή η κρίση από τη διαχείρισή της ή θα του δώσει τις εκλογές ή θα τον κάνει να χάσει τις εκλογές. Νομίζω ότι θα πάμε στις κάλπες, εκτός άλλων απρόπτων, με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση να χτυπά αυτό που όλοι οι πολιτικοί θέλουν να αγκαλιάσουν, τη μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη, ως γνωστόν, τιμωρεί εκείνον που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση που την αφορά.
0: Νομίζω ότι μπορώ να προσυπογράψω απόλυτα σε αυτό το σχόλιο αυτό. Η ακρίβεια, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσταν εδώ παρέα μας.
20: Να σε καλώ.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ένα μήνα περίπου από τώρα για τη δημοσκόπηση. Και πάμε τώρα στην θεματολογία, με ένα θέμα το οποίο πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό, πριν από λίγη ώρα. Την παρέτηση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη που θα μας ενημερώσει. Σπύρο.
4: Με μια λοιπόν λακωνική δήλωση, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την πρέσβη Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Η Kimberly Guilfoyle βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο πολλών δημοσιευμάτων από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα σχετικά με οικονομικές δοσοληψίες με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αφήσει προημερών όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Τώρα, σε ανάρτησή της, η Kimberly Guilfoyle δηλώνει ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ χαρακτηρίζει ψευδής τις καταγγελίες εναντίον της και σημειώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, από την πρώτη μέρα της θητείας μου ως πρέσβη, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα πρώτα η Αμερική του Προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον αμερικανικό λαό. Κατά τη θητεία μου, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, έξω από τον Λευκό Οίκο, έκανε δηλώσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Kimberly Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν ήταν ευχαριστημένος με όσα διάβαζε. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι έβγαινε με το γιο του πριν από πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγα λεπτά.
21: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
0: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στη Θεόδωρα Ζαγανάκου. Έχουμε μια δήλωση από τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου για την Kimberly Guilfoyle. Να σε ακούσουμε.
22: Ο οποίος δηλώνει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic CLNG Trade τα εξής. Το έργο του κάθετου διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic CLNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο κάθετος διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδρεωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Atlantic CLNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου, μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρα. Και να αλλάξουμε θέμα. Το στόχο η Ελλάδα το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση θαλάσσιων drones, περιέγραψε ο Νίκος Δένδιας στα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Θαλασσίων Οχημάτων. Ο Κώστας Σαλατζάς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Κώστα.
23: Στο Παλάσκα σήμερα το πρωί, στα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης σε μη επανδρωμένα αυτόνομα θαλάσσια οχήματα, ξεχώρισε η παρουσίαση του πυρπολιτή. Τον βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας, Όχι, εδώ πριν το είδαμε, ΝΑΤΟ, το σκάφος το μικρό, το λευκό, ναι, το οποίο είναι το νέο θαλάσσιο ντρόν που εντάσσει στις τάξεις του το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για ένα σκάφος, όπως θα δούμε τις δυνατότητές του σε λίγο στην κάρτα, συνολικού μήκους 5 μέτρων, μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα 40 κόμβων την ώρα, να εκτελεί αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, να έχει τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας, δηλαδή να λειτουργεί ως καμικάζι, μεταφέροντας εκρηκτική ύλη και να βάλει εναντίον στόχων, και επίσης όλος ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone θα γίνεται μέσω κονσόλας. Ο πυρπολιτής είναι ελληνικής σχεδίασης και ελληνικής ανάπτυξης από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, και το νέο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος του πολεμικού ναυτικού, οι Έλληνες πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν σε λίγο καιρό στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε δηλώσεις που έκανε μετά τα εγκαίνια του κέντρου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι νέες μονάδες επιφανείας, δηλαδή η Μπελαράκη, η Μπεργαμίνη, οι καινούριες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, σε συνδυασμό με τα drones που αναπτύσσουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θα μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα, μάλιστα, όχι μόνο να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και τους θαλάσσιους αγωγούς.
0: Λοιπόν, νομίζω στο σημείο αυτό μπορούμε να σε ευχαριστούμε πολύ, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Δέντια.
1: Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού, ο οποίος πιστά ακολουθείται, που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, με την παραγωγή συστημάτων και με την επιχειρησιακή αξιοποίηση, ώστε το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη, επαναλαμβάνω, η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων οχημάτων. Και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, το πρώτο στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών.
0: Με βαθιά συγκίνηση συνεχίστηκε η δίκη για τραγωδία των Τεμπών, με μαρτυρίες που αποτυπώνουν τον πόνο των οικογενειών και τις μνήμες των επιζώντων. Η μητέρα του 23χρονου Κυπριανού μίλησε για το γιο της που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, ενώ ο πατέρας του περιέγραψε πώς έμαθε για τη σύγκρουση. Η μητέρα του Γεράσιμου αναφέρθηκε στο δύσκολο αγώνα αποκατάστασής του, ενώ οι επιζώντες ξαναέζησαν τις δραματικές στιγμές μέσα στα βαγόνια.
18: Λόγια που δύσκολα μπορεί κανείς να ακούσει χωρίς να συγκλονιστεί, υπόθηκαν στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών θυμάτων αλλά και επιζώντων. Μέσα στο σκοτάδι

0: την ώρα που προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο από τα βαγόνια.
1: Είχε μυρωδιά και καπνίλα. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Από εκείνη την ημέρα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όλες οι εικόνες έρχονται στο μυαλό μου.
0: Οι επιζώντες περιέγραψαν τον πανικό που ακολούθησε, το φόβο ότι θα καούν ζωντανοί και τις εικόνες που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη τους.
2: Πηδήξαμε στο χωράφι. Είδα το δεύτερο βαγόνι να καίγεται. Ακούγα ουρλιαχτά. Πέρασε μπροστά μου ένας τραυματίας, σχεδόν καμένος, σαν να ήρθε από πόλεμο.
0: Η μητέρα του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου περιέγραψε με σπαραχτικά λόγια το χαμό του γιού της, ενός νέου ανθρώπου που σπούδαζε νομική στη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόταν να παντρευτεί την αγαπημένη του.
3: Μου τον έφεραν σε μία σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό, κανένα σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό.
4: Ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια μνημόσυνά του.
0: Για τη μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο αγώνας για το παιδί της δεν σταμάτησε ποτέ. Περιέγραψε στο δικαστήριο τη μακρά διαδρομή της νοσηλείας του, τις επιπλοκές και τη δύσκολη μάχη για την αποκατάστασή του.
5: Αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπαν και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του.
0: Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.
6: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους πολύ ισχυρές από το πρωί είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έχουμε και φαινόμενα εδώ στην Αττική. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, ο οποίος είναι στη Γλυφάδα.
7: Βρίσκομαι στο τρίτο, κυρίες και κύριοι, στην Γλυφάδα. Δεν βρέχει αυτή την ώρα. Ωστόσο, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπει γενικότερα για την Αττική κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό ο μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ήδη οι δρόμοι από τη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ολισθηροί. Χρειάζεται προσοχή, ενώ σε αρκετούς δρόμους παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκεται η Εύβοια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την Αττική, τη Μαγνησία, τις Ποράδες και άλλες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτες απαραίτητες από σήμερα Τρίτη ως αύριο Τετάρτη το απόγευμα προς όσους βρίσκονται σε Εύβοια, Σκύρο και Ποράδες, ενώ κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σκιάθος, Κόπελλο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
6: Σε ευχαριστούμε, Φάνη, και να περάσουμε στον Τάσο Ρινιακό, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, να μας δώσει μια εικόνα αυτή την ώρα στην Αττική, πώς είμαστε.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται, έχουμε ισχυρές βροχές στη Δυτική Αττική, έχουμε 50 τόνους στο στρέμμα που έχουν πέσει στα Βίλια περίπου, κοντά στα Βίλια και στην περιοχή των Μεγάρων, της Ελευσίνας, του Ασπρόπυργου, ενώ βρέχει στα βόρεια προάστια τοπικά, αλλά αργότερα περιμένουμε αυτές οι βροχές να ενταθούν μέχρι τουλάχιστον τα ξημερώματα. Στην Αττική είναι μια δύσκολη βραδιά απόψε, αλλά ακόμα πιο δύσκολη θα είναι στην Χαλκιδική, στις Ποράδες, την Εύβοια. Ιδιαίτερα η Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να κρατηθεί οι πολλοί πόντοι νερού που θα πέσουν απόψε.
6: Τώρα αύριο περιμένουμε να πέσει και άλλη θερμοκρασία, έτσι.
8: Αύριο εκτός αυτού θα έχουμε σημαντική υποχώρηση θερμοκρασίας εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων που φέρνουν ψυχρές μπάζες από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα φτάσουν τα 8, τα 9, ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο οι βοριάδες. Αύριο οι θερμοκρασίες θα βρεθούν σε αυτές τις τιμές, όπως βλέπετε, που είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε πρόσκαιρη, ουσιαστικά από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά και την Παρασκευή.
6: Σε ευχαριστούμε απολύτως. Τώρα, στο επίκεντρο αφορολογικών ελέγχων βρίσκονται η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, την ώρα που η ΑΔΕ διερευνά οικονομικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ που συνδέονται με τον γνωστό συνθέτη. Δημοσίευμα αναφέρει πως εκείνος με τη σύντροφό του επέκτησαν μια πολύ τελή διόροφη κατοικία στην Εκάλη τον περασμένο Απρίλιο. Δεν υπάρχει καμιά φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφλιστεί ή ρυθμιστεί, ήταν η απάντησή του.
1: Με την κόντρα Βύση Καρβέλα να έχει φουντώσει και την ΑΔΕ να ξεσκονίζει τα οικονομικά στοιχεία και των δύο καλλιτεχνών, νέο δημοσίευμα αναφέρεται στην αγορά πολυτελούς κατοικία στην Εκάλη, αξίας 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, με πισίνα και μεγάλο κήπο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ψευδή δημοσιεύματα.
0: Τις δύο τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών

0: δήθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζω ότι όλα, ανεξαρτήτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία μετέχω και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμιστεί.
1: Οι δύο αγοραστές, ο Νίκος Καρβέλας και η Ελένη Φερεντίνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Mono News, κατέβαλαν προκαταβολή 150.000 ευρώ και εξόφλησαν το υπόλοιπο ποσό με δύο τραπεζικές επιταγές των 625.000 ευρώ.
2: Αν ταυτίζονται η αγορά ενός ακινήτου με ένα μη δηλωθέν ποσό του ύψους του συγκεκριμένου που λέτε, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε έναν έλεγχο.
1: Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δείχνει για τις διαρροές στο περιβάλλον της Άννας Βύση και κάνει λόγο για μικροπρέπειες και αθλειότητες.
0: Οι κλητείς έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ?
1: Την ίδια ώρα η ΑΔΕ έδωσε προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα προκειμένου να απαντήσει για φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
3: Διερευνώνται τα έσοδα 850.000 ευρώ και πιθανόν να φτάνουν και σε ένα βάθος πενταετίας.
1: Η διορία έρχεται μετά την άρνηση του Νίκου Καρβέλα να παραλάβει τα έγγραφα των λεγκτών.
4: Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
0: Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε.
1: Ενώ την ίδια ώρα σε εξέλιξαν οι έρευνες και για τις συναυλίες και τις περιοδίες της Άννας Βύση.
5: Σοκαριστική καταγγελία για απόπειρα δηλητηρίασης στο Περιστέρι με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι. Ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός, υποστηρίζει πως η πρώην γυναίκα του επιχείρησε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Το αντιλήφθηκε μέσα από κάμερα σε εστιατόριο αλλά και στο σπίτι του. Εκτός από τη γυναίκα, συνελήφθησαν και οι γονείς της με την κατηγορία της συναυτουργίας.
0: Η γυναίκα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, έναν 41χρονο στρατιωτικό γιατρό, ρίχνοντας μία ύποπτη ουσία, πιθανότατα ατροπίνη, σε φαγητά και ποτά, συλλαμβάνεται στο Περιστέρι. Στο βίντεο αποτυπώνεται η ένταση που επικράτησε.
6: Οι υψηλές δόσεις προκαλεί τοξικότητα, είναι επικίνδυνη και θανατηφόρος.
0: Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία μετά από γεύματα. Οι υποψίες του ενισχύθηκαν όταν, ελέγχοντας παλαιότερα κάμερες ασφαλείας εστιατορίου, φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κάτι στο ποτό του την ώρα που εκείνος απουσίαζε από το τραπέζι.
7: Τον τελευταίο αρκετό καιρό παρουσίαζα προβλήματα υγείας που δεν καταλάβαινα σε τι οφείλονται. Όταν την είδα σε κάμερα να βάζει κάτι στο νερό μου σε εστιατόριο, τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Έβαλα κάμερα στο σπίτι και τότε αποκαλύφθηκαν όλα.
0: Τότε αποφάσισε να τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι του και παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες, φαίνεται να την είδε να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και η 41χρονη συνελήφθη λίγο αφού του βγήκε από το διαμέρισμα, στο οποίο φέρεται να είχε πρόσβαση με αντικλείδι.
8: Μάθαμε ότι τάχα τον δηλητηρίαζε, λοιπόν, ότι είχε αντικλείδια, ότι έμπαινε κρυφά στο σπίτι του και χθες στο περιστατικό που συνέβηκε φόραγε κάποιο σκουπάκι.
0: Στο αυτοκίνητο της γυναίκας όπου την περίμεναν οι γονείς της, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν φιαλίδιο με 10 ml ουσίας που πιθανολογείται ότι είναι ατροπίνη, σύριγγα και χειρουργική μάσκα.
9: Είναι δυνητικά θανατηφόρος. Ο συνάδελφος, ο παθών, ευτυχώς αναγνώρισε τα συμπτώματα και αναζήτησε βοήθεια, δηλαδή άρχισε να ψάχνεται ο άνθρωπος, με ταχυκαρδία, με θολή όραση, κάνει μέχρι και ψυχοσικά επεισόδια και είναι επικίνδυνη για τη ζωή.
0: Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτόφορο πλημμυλαιοδικείο αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας. Μέχρι τότε και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
5: Παράθυρο στον κόσμο, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές και φοιτητές να συμμετέχουν διεκδικώντας, Μαρλίτα Τσιλιγκύρη, περισσότερη χρηματοδότηση για τα σχολεία, ενώ συμβολικά έφτασε στο Παρίσι και η Γκρέτα Τούμπερκ.
10: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό τους βρίσκονται συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενοι από τον δημόσιο τομέα και άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων στο Παρίσι, τη Λιόν, τη Μασαλία, τη Ρέν και τον Μπορντό. Βλέπουμε κιόλας ζωντανή εικόνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διαδηλωτές έφτασαν τους 200.000. Το παρόν σωτήριο, όπως είπες και εσύ, κινητοποίησης έδωσε και η Σουηδία ακτιβίστρια Γκρέτα Τούμπερκ, η οποία επισκέφτηκε το Λύκειο στα βόρεια του Παρισιού, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τους Γάλλους μαθητές. Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ δεν λείψανε και τα επεισόδια με χρήση τακρυγόνων και ρίψιμο λότο σωτήρι.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να μείνουμε στη Γαλλία, όπου είχαμε κυβερνοεπίθεση με στόχο τα ψυγεία σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου αριθμού προϊόντων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
11: Εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία στο έλεος των hackers. Μία κυβερνοεπίθεση έθεσε εκτός ελέγχου τα συστήματα ψήξης με αποτέλεσμα τόνοι τροφίμων να καταστραφούν και ζημιές εκατομμυρίων ευρώ να βαραίνουν τις επιχειρήσεις. Οι hackers παρενέβησαν στα συστήματα ψήξης και άλλαξαν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, μετατρέποντας τα ψυγεία σε φούρνους. Το πλήγμα ήταν τεράστιο, με μεγάλες ποσότητες τροφίμων να καταλήγουν στα σκουπίδια. Για τους ιδιοκτήτες, κάθε ψυγείο που βγήκε εκτός ελέγχου μεταφράστηκε σε χιλιάδες ευρώ χαμένων προϊόντων.
12: Présente 16.000 euros hors taxe toute cette marchandise devant vous, en espérant que l'assurance prenne le relais. Toute cette perte de marchandise est vraiment. Ça fait mal au cœur, c'est vraiment du gâchis.
11: Περισσότερα από 400 καταστήματα επηρεάστηκαν στη Γαλλία, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
13: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé.
11: Στο στόχαστρο βρέθηκε το λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
14: C'est choquant quand on voit tout ça, autant de nourriture qui est partie à la poubelle, quoi. C'est dommage, quoi.
11: Για να προστατευτούν από τα νέα χτυπήματα, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να αποσυνδέσουν τα συστήματα ελέγχου των ψυγείων.
15: This way we can monitor the fridges and see if there are any issues. We've switched everything off and disconnected it all so that there's no risk of further attacks.
11: Η επίθεση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών, αποδεικνύοντας ότι οι συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης δεν περιορίζονται μόνο στις οθόνες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά μας.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σε ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

Η Μαρία είναι κρυωμένη εδώ και 2 μέρες. Μαρία, μήπως ήρθε η ώρα να σε δούμε πάλι? Με τον Depon Cold & Flu που αντιμετωπίζει ρινική καταρροή, πόνο, πονοκέφαλο και πυρετό. 2 δραστικές ουσίες που καταπολεμούν τα συμπτώματα της γρήπης και του κρυολογήματος σε ένα μόνο δισκείο. Depon Cold & Flu και επιστρέφει στη δράση. Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.

0: Ήον Αμυγδάλου. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
5: Και εμείς σταματάμε εδώ.
3: Λοιπόν.
6: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
3: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
7: Καλησπέρα σας. Αρχίζει σήμερα η διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα με διπλές αναμετρήσεις για τις ομάδες μας. Απόψε στις 10 ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα της Βαλένθια, ενώ νωρίτερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν. Στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι ως αντίπαλος μετά από 13 χρόνια.
8: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague σε μια αναμέτρηση όπου η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να τύχει θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους της Παρτίζαν. Μετά την πρόσφατη τετραετία του εκεί, ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει απόψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στην Belgrade Arena. Πριν από το Τζάμπολ αναμένεται να αποθεωθεί από το κοινό που τον λατρεύει, όμως με την έναρξη του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αγωνιστικό πλάνο προκειμένου να οδηγήσει το τριφύλι στο 5-5 στη φετινή διοργάνωση. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Σερβία χωρίς τον Κώστας Λούκα και τον Κέντρικ Ναν, ενώ ο Χουάντζο Ερναγκόμε θα αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν δεν θα έχει στη διάθεσή της τον αρχηγό της Βάνια Μαρίνοβιτς, Ντέρεκ Ουίλις και Ούρος Ντανίλοβιτς.
9: Personally, I know, I believe that players also know how it's Belgrade. Incredible support of Partizan fans. Will be nice to see our reaction first time that we play outside in Europe.
8: Με πλήρη αποστολή βρίσκεται στην Ισπανία ο Ολυμπιακός για τις αναμετρήσεις με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν απόψε τη Βαλένθια στις 10 και την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή.
10: Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς.
8: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του 16 παίκτες για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός μετρά 3 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση, ενώ η Ισπανική ομάδα έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το απόλυτο, μετρώντας 4 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια.
7: Στο Λονδίνο βρίσκεται η ΑΕΚ για την αυριανή αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με αντίπαλο της Σαχτάρ. Αυτή την ώρα οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Η ΑΕΚ αναχώρησε για την Αγγλία, εκεί όπου την περιμένει ακόμη μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο εμβληματικό Stamford Bridge το βράδυ της Τετάρτης, αφού η Ουκρανική ομάδα υποδέχεται τις εντός έδρας αναμετρήσεις της σε ουδέτερη έδρα από το 2022. Η ΑΕΚ κατάφερε να κινήσει με το δεξί την επιστροφή της στην κορυφαία σκηνή της Ευρώπης, αφού επικράτησε με 1-0 της Last Clit στην Αθήνα και θέλει να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Θωμά Στρακώσα, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να παίρνει τη θέση του. Την ίδια στιγμή, στην κιτρινόμαυρη αποστολή βρίσκονται οι Βάργκας και Ρότα, με τη συμμετοχή τους να έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Όσον αφορά την Ουκρανική ομάδα, φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα ακόμα πρόβλημα, καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο προπονητής της Αρντά Τουράν είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τουρκίας. Κάπως έτσι, η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 2-2 στη League Phase του Champions League και να θέσει γερές βάσεις εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας, ένα αποτέλεσμα που θα της αυξήσει τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
7: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους δυνατές και έντονες που θα επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα που βρίσκεται στο πορτοκαλί. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις που χρειάζονται προσοχή και όχι παλικαρισμούς. Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη περιμένουμε. Ενώ στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, στα ανατολικά και νότια βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, τις Ποράδες, την Εύβοια. Ιδιαίτερα η Εύβοια θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής, την Αττικοβιωτία, την Κορινθία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, τα 6 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 8 και τα 9 τοπικά. Ρυπές ακόμα και 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα βρεθεί στα βόρεια σε χαμηλές για την εποχή τιμές, τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά θα φτάσουμε κυρίως στα δυτικά τους 20 με 23, όπως 23 βαθμούς θα έχει και η Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, κατά τόπους ισχυρές και εκτόνωση αργότερα, βοριάδες που θα φτάσουν τα 7, τα 8 μποφόρ και στον Εβοϊκό ακόμα και τα 9, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ με μεγάλη προσοχή.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σε λίγο θα δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Πέρα από την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, θα δούμε πώς κρίνουν οι πολίτες και την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Το στοίχημα του Τραμπ πίσω από τη συμφωνία του Πούτιν για τον ντίζελ, τι θέλει να πετύχει και ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας. Θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις για τον καιρό, γιατί θα συνεχίσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα υπάρχει και αύριο, ίσως και αργότερα λίγο το βράδυ να είναι σε εξέλιξη. Αλλά αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο κύριος Τάσος Αρνιακός, τον οποίο καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα, Καταρίνα.
0: Γεια σας.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μια σοβαρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το πρωί ουσιαστικά και θα εξακολουθήσει μέχρι αύριο το απόγευμα να πλήττει τις περιοχές αυτές. Οι πιο επιβαρημένες περιοχές απόψε θα είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία και κυρίως το Πύλιο, οι Σποράδες, η Σκύρος, η Εύβοια. Στο κόκκινο η Εύβοια θα δεχθεί πολύ βροχή απόψε.
0: Ίσως γι' αυτό να είναι και αύριο κλειστά τα σχολεία.
1: Η Αττικοβιωτία, και επίσης η Κορινθία. Και αργότερα οι Κυκλάδες, οι δυτικές και βόρειες Κυκλάδες. Ενώ αν δούμε μια ματιά στο χάρτη, βλέπουμε την επιβάρηση του καιρού, ακριβώς όπως τα έχουμε πει, οι Κυκλάδες, οι δυτικές και βόρειες Κυκλάδες και αργότερα το Ρέθυμνο και κυρίως τα Χανιά. Η κακοκαιρία από τα δυτικά θα αρχίσει να βελτιωθεί ο καιρός στα δυτικά, όμως αύριο θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Αν ρίξουμε μια ματιά στο πεδίο των ανέμων, στο χάρτη των ανέμων, θα δούμε ότι αύριο θα πιάσουμε τα 7 με 8 τοπικά στο βόρειο Αιγαίο, ακόμα και τα 10 μποφόρ. Μπορεί να μπει ο χάρτης των ανέμων, παρακαλώ.
0: Για να δούμε τον επόμενο χάρτη, για να δούμε ότι πράγματι θα έχει θυελλώδεις ανέμους. Να το. Ορίστε.
1: Βλέπετε τα 8, τα 9 και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, δημιουργώντας ασφαλώς μεγάλο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Επίσης, η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ας δούμε τον χάρτη των θερμοκρασιών. Στη Βόρειο Ελλάδα θα έχουμε τους 8-9 βαθμούς το πρωί, το μεσημέρι όμως στην κεντρική και νότια Ελλάδα θα φτάσει τους 18-19, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 21-22. Πάντως αυτή η κακοκαιρία αύριο το απόγευμα θα ολοκληρωθεί και σιγά σιγά ο καιρός θα βελτιωθεί, όχι για πολύ αφού την Πέμπτη θα έχουμε καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Την Παρασκευή όμως μια νέα κακοκαιρία έρχεται που θα δημιουργήσει πάλι και αυτή αρκετά προβλήματα, σύντομα όμως πάλι.
0: Τέτοιου τύπου κακοκαιρία
1: όχι,
0: θα είναι
1: όχι,
0: και
1: όχι, όχι. Πολύ πιο σύντομη και πολύ με ποιότερα προβλήματα. Η δύσκολη βραδιά είναι απόψε. Γι' αυτό ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, αν δεν χρειάζεται. Και από αύριο το μεσημέρι και μετά όλα καλά.
0: Ωραία, αυτό θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν, ότι από αύριο θα είναι όλα καλά. Κύριε Αρνιακό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, γιατί και διεθνώς είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Να καλησπερίσω εδώ μαζί μου είναι ο κύριος Κρασάς. Γεια σας, κύριε Κρασά. Νομίζω ότι θα πούμε και για τον Τραμπ και για τον Πούτιν και για τον Ζελένσκι. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι είστε αντιστράτεγος εν αποστρατεία και τα παρακολουθείτε στενά αυτά τα θέματα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Δούκα.
0: Μαζί μας είναι και μέσω σύνδεση ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης, διεθνολόγος. Να τον καλησπερίσουμε και εκείνο. Γεια σας, κύριε Τζανιδάκη.
3: Γεια σας, κυρία Δούκα. Την καλησπέρα μου και στον στρατηγό.
2: Καλησπέρα, κύριε Τζανιδάκη. Χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Τζανιδάκη, για να μας πείτε τελικά τι θέλει και τι επιζητά ο Τραμπ με αυτό το deal που έκανε με τον Πούτιν για το ντίζελ. Είναι οικονομικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα και έχει να κάνει με τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν στις 4 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Γιατί είχαμε αυτή την εξέλιξη?
3: Θέλω ότι το κρίσιμο σημείο και η ειδοποιώ σε διαφορά εδώ είναι ότι σε 20 μέρες περίπου, κυρία Δούκα, από σήμερα θα έχουμε ενδιάμεσα αμερικανικές εκλογές. Ο Τραμπ πιέζεται πάρα πολύ. Η τιμή του γαλονιού στο ντίζελ στις ΗΠΑ είναι 70% πάνω από ό,τι ήταν πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι σημαίνει αυτή η αύξηση. Και φυσικά η δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τις τιμές της βενζίνης και για το πετρελαίο. Οπότε ο Τραμπ τι προσπάθησε να κάνει? Μία απέλπιδα προσπάθεια να ανακοινώσει ένα deal το οποίο θα ρίξει κάποια βαρέλια, κάποιες χιλιάδες βαρέλια στην αγορά προκειμένου να αλλάξει την κατάσταση. Όμως αν κάτι παρατηρούμε και είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία οι τιμές του Brent δεν έχουν μετατοπιστεί, δεν έχουν μεταβληθεί καθόλου. Στα 106 δολάρια το βαρέλι και σήμερα είδαμε μία πολύ μικρή μετατόπιση, που αυτό τι σημαίνει πρακτικά για να το καταλάβουμε έτσι, με ενάργεια, ότι οι αγορές ζυγίζουν άλλους παράγοντες. Ζυγίζουν δηλαδή την επισφάλεια, τον φόβο για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Βλέπουν δηλαδή ότι μεσοπρόθεσμα οι τιμές θα πάνε προς τα πάνω. Οπότε, ακόμα και αν μπουν στην αγορά κάποιες δεκάδες χιλιάδες βαρέλια, η επισφάλεια και η ανασφάλεια παραμένουν, οπότε οι τιμές μένουν ψηλά. Να πω κιόλας ότι η συμφωνία αυτή, κυρία Δούκα, και κλείνω με αυτό, δεν αφορά το αργό συλλήβδι, αλλά αφορά το ντίζελ. Είναι μια κατηγορία δηλαδή πετρελαίου, που με αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αγορά. Σκεφτείτε τι συμβαίνει με τους Χούθη και τις επιθέσεις στα δεξαμενόπλια, τι συμβαίνει με το Ορμούς και τι συμβαίνει σε μια οικονομία η οποία κλειδονίζεται και έχουμε πλέον περάσει σε ένα καθεστώς μονιμοκρίσης. Παρά δηλαδή μια κρίση κατ' εξαίρεση μια στο τόσο.
0: Μένετε μαζί μας, κύριε Τζανιδάκη, να πάρουμε και την άποψη του κύριου Κρασά για αυτό το θέμα. Να μας πει τι βλέπει πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις.
2: Καταρχάς, αν υλοποιηθεί όλη η ποσότητα του ενός των 500.000 βαρελιών και του ενός εκατομμυρίου βαρελιών, σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί, αυτό αρκεί για 3 με 4-5 μέρες καταναλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα δηλαδή.
2: Αλλά είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει. Όπως και ανέφερε ο κ. Τζανιδάκης, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια προκειμένου να πείσει τους ψηφοφόρους ότι ενδιαφέρεται για τους φάρμες, τους ράντζερς και τους τράκερς. Εκεί πέρα δηλαδή τους οδηγούς οχημάτων, τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς. Αλλά επίσης υπάρχει ο νόμος που έχει ψηφιστεί επί Biden το 2022, βάσει του οποίου απαγορεύει την εισαγωγή πετρελοειδών προϊόντων από τη Ρωσία, εάν η Ρωσία δεν αποσυρθεί από την Ουκρανία. Γι' αυτό κιόλας έχουν στραφεί, έχουν διαφωνήσει και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές. Και όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες αφορούν τον Τραμπ δείχνουν πτώση στα ποσοστά, δεν λέω για των δημοκρατικών που έχουν πέσει πολύ, αλλά και στα ποσοστά των ρεπουμπλικάνων στο μόνο θέμα στο οποίο ακόμα διατηρούνται τα παλιά ποσοστά, στο θέμα του μεταναστευτικού. Σε όλα τα άλλα έχει πέσει. Και επίσης η Ρωσία δεν έχει ακόμα υπογράψει τη συμφωνία. Και ο Ζελένσκι λέει, εάν συμφωνήσει η Ρωσία για το... μιλάμε τη συμφωνία για τη μη προσβολή ενεργειακών στόχων.
0: Ναι.
2: Για αυτή τη συμφωνία μιλάμε.
0: Για τα δηληστήρια που χτυπάει
2: ναι, να μην
0: χτυπάει, η Ουκρανία.
2: Λέει, εάν η Ρωσία συμφωνήσει, τότε και εμείς, λέει, θα αναστείλουμε την προσβολή. Αλλά ήδη έχουν προσβάλει στόχους. Τώρα αναμένουμε, γιατί πιστεύω ότι είναι μια κίνηση η οποία δείχνει και μια... Ναι. Και κίνηση πανικού, αλλά έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τίποτα πλέον δεν αποτελεί έκπληξη για ό,τι αποφασιστεί από την πλευρά του Προέδρου των ΗΠΑ.
0: Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι και τα εδαφικά στη μέση, όπου την πλέον ελέγχει το 90% περίπου του Ντομπάς. Αλλά πρώτα θα πάμε στον Κώστα Αλατζά να μας εξηγήσει. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτός ο πυρπολιτής που παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό, ένα ντρόν καμικάζι, τι ακριβώς είναι?
4: Ναι, είναι ντρόν καμικάζι για να δικαιολογεί και την ονομασία του, διότι θυμίζω πως πυρπολούσαν τα καράβια του Οθωμανικού στόλου οι Έλληνες επαναστάτες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Το βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας. Είναι το νέο θαλάσσιο μη επανδρομένο αυτόνομο όχημα του πολεμικού ναυτικού, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στο Παλάσκας κατά την τελετή εγγενείου του Διακλαδικού Κέντρου Εκπαίδευσης σε θαλάσσια μη επανδρομένα αεροσκάφη, εγγένεια που έγιναν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια. Να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Είναι μήκους 5 μέτρων. Μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα που να φτάνει τους 40 κόμβους την ώρα. Μπορεί να εκτελεί αποστολές συλλογής πληροφοριών επιτήρησης και αναγνώρισης. Και φυσικά να έχει τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας, να λειτουργεί, όπως είπα πριν, ως καμικάζι, μεταφέροντας εκρηκτική ύλη και πέφτοντας πάνω σε ένα πλοίο που κινείται στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλος ο χειρισμός του συγκεκριμένου σκάφους θα γίνεται μέσω κονσόλας. Ο πυρπολιτής είναι ελληνικής σχεδίασης και ελληνικής ανάπτυξης από το πολεμικό ναυτικό. Το επόμενο βήμα για το πολεμικό ναυτικό είναι να προχωρήσει η μαζική παραγωγή συγκεκριμένων μη επανδρομένων οχημάτων, και τα μη επανδρομένα οχήματα στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, σε συνδυασμό με τα νέα αποκτήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο των εξοπλισμών που περιλαμβάνει η Ατζέντα 2030, προσδίδουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική άμυνα για την υπεράσπιση όχι μόνο της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και την υπεράσπιση των αγωγών ενέργειας και των αγωγών τηλεπικοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στις δηλώσεις του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Μάλιστα, ναι, στόχος της Ελλάδας είναι μέχρι το 2030 το πολεμικό ναυτικό, με την ναυτική παράδοση που έχει η χώρα, να αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στην επιχειρησιακή αξιοποίηση μη επανδρομένων θαλασσίων οχημάτων στην Ευρώπη.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας και να επανέλθουμε με αυτό στην κουβέντα μας.
5: Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού ο οποίος πιστά ακολουθείται, που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, με την παραγωγή συστημάτων και με την επιχειρησιακή αξιοποίηση, ώστε το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη, επαναλαμβάνω, η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων οχημάτων. Και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, το πρώτο στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών.
0: Κύριε Κρασά, είναι σημαντικά αυτό του είδους τα όπλα σαν αυτό που είδαμε τώρα? Σαν σκάφος μοιάζει, αλλά έχει αυτές τις δυνατότητες.
2: Είναι ένα μικρό μη επανδρομένο κατευθυνόμενο σκάφος. Έχουμε εισέλθει στην έκτη γενιά πολέμου, όπου χρησιμοποιούμε μη επανδρομένα μέσα στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα χρησιμοποιούν κατά κόρο στο μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν ανατρέψει και τις ισορροπίες των πόλεμων. Έχουν εξαφανιστεί τα άρματα μάχης, διότι τα τερματικά πολύ χαμηλότερου κόστους είναι πολύ αποτελεσματικά και καταστρέφουν τα άρματα. Σκεφτείτε τώρα αυτό το μικρό
0: 5 μέτρα,
2: το οποίο το κόστος του εκτιμώνται ότι θα είναι πάνω από 50 ή 80 χιλιάδες ευρώ, να καταστρέψει μια φρεγάτα η οποία κάνει γύρω στο στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Αυτό, γι' αυτό, αυτό το ενιαίο το οποίο είπανε, πρέπει όλα να υπαχθούν σε ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και συντονισμός και προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων. Και πρέπει να ακολουθήσουμε και να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και να μην είμαστε σκαλωμένοι σε παλιά δόγματα, διότι θα βρεθούμε προεκπλήξεων.
0: Ποια εννοείτε, ποια είναι τα παλιά δόγματα?
2: Αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες δηλαδή που θέλουμε, τα αεροπλάνα και τα πλοία, ναι, από μόνα τους θα πρέπει να προχωράνε με προστασία και δεν μπορούν από μόνα τους να προχωρήσουν. Και ειλικρινά, μέσα στο χώρο του Αιγαίου, το οποίο έχει πάρα πολλά μικρά νησάκια και μπορεί να κρυφτούν όλα αυτά τα πλοία, δεν είναι ανοιχτό πέλαγος το οποίο θα το εντοπίσουν έγκαιρα. Τα πλοία είναι υποχρεωμένα να περνάνε μέσα από νησίδες, μικρονησίδες, βράχους, τα οποία όλα αυτά μπορούν να κρυφτούν. Άρα λοιπόν και η άμυνα των νήσων, πέρα από την παραδοσιακή μορφή που έχουμε πάνω τα τμήματα, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα καινούργια μέσα τα οποία εμφανίζουν. Οι Ουκρανοί, παραδείγματος χάρη, έχουν στείλει μη επανδρομένο πλοίο να αποβιβάσει μη επανδρομένα μέσα ξηράς, τα οποία βγήκαν έξω από το πλοίο και αρχίσαν και καταστρέφανε στόχους.
0: Όλα αυτά δηλαδή δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος.
2: Χωρίς κανένας άνθρωπος. Έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργεί τεράστια δυνατότητες, αλλά φυσικά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα. Έχει τεθεί θέμα στον ΟΗΕ, διότι πλέον αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη ποιον θα εξολοθρεύσει. Δηλαδή στο πεδίο της μάχης δεν μπορεί να σκοτώσει τους πάντες, σκοτώνει τους ένοπλους. Αλλά έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, παίρνει αποφάσεις και αποφασίζει από μόνη της. Και γι' αυτό κιόλας μιλάνε τώρα τελευταία και για τον κίνδυνο που έχουμε να υποταχθούμε εμείς
0: να μην παίρνει πρωτοβουλία μόνη.
2: Και να παίρνει πρωτοβουλία από μόνη τους. Και μάλιστα τώρα τελευταία στην Ουκρανία ρίξανε και από αεροπλάνο, μη επανδρομένο αεροπλάνο, μη επανδρομένα πάλι συστήματα της ξηράς. Καθημερινώς στο μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας χρησιμοποιούνται από κάθε πλευρά γύρω στα 20.000 μη επανδρομένα μικρού κόστους εναέρια οχήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κρασά, κύριε Τζανιδάκη, μένετε λίγο, γιατί θα βρούμε τώρα στην σύνδεσή μας τον Νίκο Νανούρη, τον αντιποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, γιατί έχουμε κάποιες δηλώσεις και από τον Ερντογάν σε τελείως άλλο πλαίσιο διαλόγου, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτά που έλεγε πριν λίγες ώρες ο Μπαχτσελής σχετικά με το καλώδιο, Νίκο.
6: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Από την Κωνσταντινούπολη, τη γλωσσία λοιπόν όσον αφορά τον κυβερνητικό συνασπισμό, γιατί αρχικά Ο Ταγίπ Ερντογάν χθες, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μήνυμα διαλόγου έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το διάλογο και τη διπλωματία και όχι στο πεδίο των μαχών. Και πρόσθεσε ότι η θεμελιώδης αρχή της Άγκυρας είναι ο σεβασμός στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας, σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, ωστόσο,
3: έπεσε
6: σήμερα
3: η
6: τοποθέτηση του κυβερνητικού εταιρού του Τάγκη Περντογάν, του Ντεβλέτ Μπαξελί, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ανέβασε τους τόνους και καμιά φορά λέει αυτά που δεν μπορεί να πει δημοσία ο Τούρκος Πρόεδρος. Καταρχάς τα έβαλε με τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ελλάδα νομίζει πως θα αισθανθεί ασφαλής αν συνεργάζεται με το Ισραήλ, σημαίνει ότι δεν έχει μάθει τίποτα από την ιστορία. Όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αφού επικαλέστηκε τη στήριξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στο συγκεκριμένο έργο, τόνισε πως θα ήταν ένα σοβαρό λάθος για την Ελλάδα να νομίζει ότι θα προσπεράσει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας αν βρει τη σύμφωνη γνώμη τρίτων χωρών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε και τη θέση της Τουρκίας για το έργο ότι απαιτείται συντονισμός. Ενώ στη συνέχεια, σε ακόμα πιο σκληρό ύφος, δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της κυριαρχίας της Τουρκίας αλλά και του ψευδοκράτους και όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσεις στην περιοχή, τότε δεν θα αισθανθεί ποτέ ασφαλής. Η Τουρκία δήλωσε δεν μπορεί να απειληθεί από καμία δύναμη, δεν μπορεί να τη φοβήσει καμία δύναμη, ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας ότι κάποιοι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν πλέον να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι πιο ισχυρά από τα όπλα τα οποία παίρνει η Αθήνα από το Ισραήλ. Αρκετά εχμηρός ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν για τη συνεργασία στο στρατιωτικό σκέλος Αθήνα-Τελαβίβ, αλλά είδαμε ακόμα και αιχμηρά σχόλια για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την Άγκυρα να παραμένει στην πάγια θέση της που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, ότι απαιτείται συντονισμός για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και αμέσως μετά να πάμε στο σχόλιο του κ. Τζανιδάκη.
7: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir.
0: Κύριε Τζανιδάκη, εδώ τι συμβαίνει? Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε τον Τούρκο Πρόεδρο να μιλάει για διάλογο, όπως έχει ξεκινήσει και λέει από την εμφάνισή του στον ΟΗΕ και μετά. Ο κυβερνητικός εταίρος όμως μιλάει για άδεια, σεβασμό των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λίγες μέρες ή εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο.
3: Αρχικά να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν επιδιώκει να ρίξει τους τόνους. Αυτό νομίζω ήταν σαφές, ότι δεν ήταν στο ίδιο ύφος και στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις του κυβερνητικού του συνεταίρου. Από εκεί και πέρα όμως είπε και κάτι άλλο, το οποίο δημιούργησε μία αίσθηση ότι οι ενέργειες αυτές, όπως η πόντιση καλωδίου, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συζήτησης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ένα τέτοιο έργο ενεργειακό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του τύπου να πάρουμε κάποια άδεια από την Τουρκία, όπως ο ίδιος υπονοεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εκτιμώ εγώ είναι ότι μετά και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, βλέπουμε εμφανώς έναν πιο ήπιο Ερντογάν. Και η δική μου αίσθηση και εκτίμηση, κυρία Δούκα, είναι ότι στο τέλος ημέρας θα πραγματοποιηθεί η πόντιση καλωδίου χωρίς παρεμβάσεις. Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω και τα όσα συνέβησαν και στη Λιβύη σήμερα, το οποίο επίσης έχει μία σύνδεση με μία ρητορική και μία προσπάθεια Ερντογάν να βάλει πολλά πράγματα στην ατζέντα και στο τραπέζι. Είδαμε ρηματικές διακοινώσεις από τον Αύγουστο, οι οποίες επανήλθαν στο προσκήνιο. Θεωρώ γενικώς ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μία τάση ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε διεξάγεται, οτιδήποτε συζητείται, θα πρέπει εγώ να συνενώ. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι σαφές.
0: Μάλιστα. Και μία κουβέντα για το ίδιο θέμα, τον κύριο Κρασά, πριν κλείσουμε.
2: Υπάρχει διεκδίκηση θαλασσίων περιοχών από την Ελλάδα και την Τουρκία. Θα δούμε τώρα, εγώ περιμένω να δούμε πολύ ενδιαφέρον πώς θα γίνει, τι θα γίνει με την πόντιση του καλωδίου. Η άσκηση, η κοινή άσκηση που έκανε το γαλλικό πολεμικό πλοίο βοηθάει να δημιουργηθεί ένα πνεύμα που, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν, μέσω των διαπραγματεύσεων, διότι και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ μιας λύσεως διπλωματικής για την πόντιση του καλωδίου, αλλά εδώ πέρα τίθεται και το θέμα της κυριαρχίας και της διεκδίκησης αυτών των περιοχών, διότι έχουμε δύο επικαθήμενες περιοχές, μία την ΑΟΤ που έχουμε κηρύξει με την Αίγυπτο, η οποία επικάτει πάνω στο παράνομο του λιβικό μνημόνιο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κινηθούμε σε αυτό το χώρο, διότι και οι δύο θέλουν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι έχουν αυτή το πάνω χέρι στην περιοχή.
0: Πραγματικά, και νομίζω είναι πολύ σύντομα ο καιρός που θα τα διαπιστώσουμε
2: δούμε, θα
0: όλα αυτά.
2: Θα το δούμε σύντομα στο πεδίο.
0: Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κρασά και τον κύριο Τζανιδάκη. Ελάτε, κύριε Τζανιδάκη, πολύ σύντομα.
3: Να βάλω και τον αστερίσκο ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να γίνει και μια συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για την επικύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Το κρατάμε και αυτό σαν εικόνα, ότι η Τουρκία είναι σε ένα βηματισμό, σε ένα σημείο όπου θέλει και να δημιουργήσει τελεσμένα και να αυξήσει την ένταση και αναλόγως στις διπλωματικές εξελίξεις να δημιουργήσει προβλήματα με την Ελλάδα. Οπότε είναι μια στιγμή που είναι πραγματικό crash test για το πώς θα κινηθεί η Τουρκία τις επόμενες ημέρες και αν θα υπάρξει κάποια συνεννόηση.
0: Θέλει πολύ προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα δούμε αναλυτικά την δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα δούμε και κάρτες που, αν παρακολουθήσατε πριν το κεντρικό δελτίο του Action 24, δεν τις είδατε εκεί. Θα τις δείτε μόνο εδώ στην επόμενη κίνηση.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Σούπερ τεχνολογία, σούπερ αυτονομία, σούπερ τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Σούπερ σε όλα.
10: Δεν σου έχω πει να μου φαίνεις φίλους.
11: Τεχνικός της Πρωτέρια είναι.
10: Σιγά μην τα φίλο σου. Αυτός είναι σοβαρό παιδί.
12: Για κορυφαίες ενεργειακές λύσεις, έλα στην Πρωτέρια. Απόκτησε αντλία θερμότητας με όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς. Από τη μελέτη και την αυτοψία του χώρου έως και την εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς. Κάνε την αίτησή σου εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν.
13: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
14: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
15: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
16: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
17: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
18: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
17: μα το βγήκε
18: και το είπε.
19: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
20: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
21: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
22: Beautiful, Ava. I can't go through with the wedding.
23: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
24: Welcome to the romantic heart hunt.
25: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
26: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
27: This just got a lot more complicated.
28: Brett did fly all the way out here.
29: Yeah, it was really sweet.
30: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
13: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της επόμενης κίνησης και δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί με τον με τη Φώθη και τον Νίκο είναι μαζί μας και καλησπέρα παιδιά και ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Καλησπέρα και σε ένα Γιώργο για να δούμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες, να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Η ερώτηση είναι, πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Η απάντηση είναι κατά 47% μάλλον όχι. Δεν είναι αυτή η κάρτα, εδώ βλέπουμε με κόμματα, έτσι. Και 48,6% είναι ναι και μάλλον ναι. Εδώ βλέπουμε την αναψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το αντίστοιχο, 77,7%.
3: Εδώ βλέπουμε, απλά για να βοηθήσουμε,
2: φαντάζομαι ότι είναι σημαντικό
3: το πώς τα πιο φιλοευρωπαϊκά, φιλοδυτικά κόμματα έχουν πιο αυξημένα ποστά από το μέσο όρο.
2: Σωστό.
3: Αλλά πάμε και στο μέσο όρο.
2: Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα για την Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθετος διάδρομος και γεωτρήσεις ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. Αυτή είναι η απάντηση κόμμα. Αυτή είναι η κάρτα.
4: Δεξινές Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ. Και αυτή είναι η κάρτα, η συγκεντρωτική.
2: 55,9% ναι και μάλλον ναι. 40,8% μάλλον όχι. Και 3,3% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Νίκο.
4: Ναι, εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα και για τις δύο κάρτες. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν το είχαμε συνηθίσει, μια επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να έχει θετική αποδοχή σε πολύ υψηλό ποσοστό. Εκεί είναι αυτό που επισήμανε και ο κύριος Τράπαλης. Βλέπουμε μια σύγκληση αυτών των κομμάτων, όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν κυβερνήσει και είναι πολύ πιο κοντά σε θέσεις, θα το δούμε και συνέχεια και σε άλλα ερωτήματα, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οι ψηφοφόροι τους, τάσσονται στη θετική εικόνα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και αφορά τον κάθετο διάδρομο, βλέπω ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο αποδοχής από ό,τι είναι αυτό της επίσκεψης. Είναι το 55%,
2: 55,9%.
4: 56%. Που σημαίνει τι, κάτι δική μου εκτίμηση, ότι ό,τι οι πολίτες ταυτίζουν σε ένα κομμάτι και με τη δική τους τσέπη, έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Γιατί η εικόνα πια είναι ότι όταν ολοκληρωθεί ο κάτω διάδρομος πέρα των γεωπολιτικών συμμαχιών, των υπολείπων στοιχείων που μπορούμε να βρούμε, θα έχει και ένα θετικό αποτύπωμα στην τσέπη του πολίτη. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο υψηλά στο κομμάτι που αφορά την Ενεργειακή Συμμαχία και τον κάτω διάδρομο η άποψη των πολιτών.
2: Για να πάμε και στις επόμενες κάρτες να μας τις σχολιάσει ο Γιώργος αυτές. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? Οι 120 δόσεις είναι στο 60,3%. Θετικές απαντήσεις. Οι αυστηρότεροι όροι για τους σέρβισερς στο 55,6%. Οι θετικές απαντήσεις, οι αρνητικές είναι στο 34,2%. Και αν δούμε και την επόμενη κάρτα, η συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 είναι στο 53,6% και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση 43,8%. Γιώργο.
3: Ναι, το θέμα όλα είναι προφανώς θετικά. Καταλαβαίνουμε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση είναι το πιο χαμηλό, το μοναδικό που είναι αρνητικό το ισοζύγιο. Προφανώς εκεί που οι πολίτες περιμένουν να δουν κάτι παραπάνω. Απλά για να προσθέσω κάτι και για τις προηγούμενες κάρτες που έχουν μια αξία. Ναι. Αυτή η σύγκληση των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι κάτι το οποίο τη βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από αυτό που έγινε από το 2015 και μετά. Είναι το συνέχεια του ναι και του όχι πάρα πολύ απλά. Και αυτό ουσιαστικά είναι και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να έχει ένα ξεχωριστό χώρο διαχωρισμένο απολύτως από τη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά θα το δούμε προφανώς και στις υπόλοιπες κάρτες.
5: Φαίνεται ότι κερδίζει αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Είναι ότι είναι καλά τα μέτρα, αλλά είναι πολύ καθυστερημένα.
3: Ναι.
5: Αυτό βγαίνει. Mm-hmm. Το οποίο δείχνει μια χρονοκαθυστέρηση, η οποία δημιουργεί μια δική της στήλη εντός εισαγωγικών. Αυ
3: Αυτό είχα μιλήσει και αντιδέθηκε κιόλας. Πόσο θα γίνει η αφομοίωση
4: ναι,
3: γρήγορα.
4: Βέβαια και τα δύο μέτρα τα έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τα υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία και τα πιστώνεται. Δηλαδή και για τις 120 δόσεις είχε καταθέσει πρόταση το ΠΑΣΟΚ και για το κομμάτι που αφορά τους services να γίνουν πιο αυστηροί οι όροι, τα αποδέχεται η κυβέρνηση, ναι, πάνε στο θετικό κομμάτι.
5: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν καταγράφεται και στον κάθε πολίτη και το γεγονός της καθυστέρησης. Γιατί είναι σημαντικό.
4: Αυτό
5: είναι,
4: θα το βλέπουμε σε πολλά ερωτήματα, στα ανακλαστικά της κυβέρνησης.
5: Mm-hmm. Όλοι περιμένουν πώς θα αντιμετωπίσουν το χειμώνα και θέλουν να έχουν ένα σαφές πλάνο μπροστά τους, έτσι.
4: Βέβαια εδώ βάζουμε τον αστερίσκο ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν αύριο.
5: Ναι, αλλά κάθε 15 μέρες έχουμε και αυτό τον αστερίσκο.
4: Ναι, ώστε να δούμε. Σίγουρα το κομμάτι που αφορά την κίνηση, δηλαδή δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και η βενζίνη. Η μείωση που υπάρχει δεν την έχει καταλάβει ο καταναλωτής, γιατί είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.
2: Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η ενεργειακή κρίση και η διαχείρισή της κρίνει την επιτυχημένη ή όχι πορεία της κυβέρνησης. Δεν έχει τελειώσει η διαχείριση, αλλά εδώ βλέπουμε πώς αποτυπώνεται τουλάχιστον αυτό ως τώρα. Πάμε να δούμε. Την επόμενη κάρτα έχει να κάνει με τις δηλώσεις περί αλαζονίας. Είναι λοιπόν η ερώτηση της Opinion Poll. Αν οι τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές. Στο σύνολο των πολιτών το 38% απαντάει ναι και μάλλον ναι, ότι δηλαδή είναι υπερβολικές. Το 54% όμως, οι μισοί και κάτι, απαντούν μάλλον όχι και όχι.
5: Και είναι και αυτό σύνολο των ψηφοφόρων.
2: Αν το δούμε, ακριβώς, αυτό είναι για το σύνολο των ψηφοφόρων. Αν το δούμε στους ψηφοφόρους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, στην επόμενη δηλαδή κάρτα, εκεί αντιστρέφονται λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, το 43,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει μάλλον όχι και όχι, ενώ το 48,2% λέει ναι και μάλλον ναι.
3: Θα έλεγα ότι είναι και το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν η ίδια η βάση είναι μοιρασμένη, όπως βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό. Και μάλιστα η βάση των ευρωεκλογών, δηλαδή το είδα τώρα μόλις, που είναι σαφώς πιο σκληρή η βάση. Δηλαδή είναι αυτή που είναι πολύ πιο κοντινή αυτή τη στιγμή στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά λέει ότι αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αυξήσει ποσοστά, να δείξει ένα νέο όραμα και να μπορέσει να τοποθετηθεί διαφορετικά στο όλον εκλογικό σκηνικό.
5: Και φαίνεται κάτι άλλο, έτσι. Ότι είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι στο σύνολο.
3: Αναλογικά
5: αυτό
3: είναι.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Αναλογικά είναι, δεν είναι πιο αυστηροί, γιατί είναι το 48 σχέση με το 38, αλλά παραμένει να είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε εύκολα σε κάρτες, δηλαδή να είναι μοιρασμένο. Θα περιμέναμε κάτι μεταξύ 75-80%, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι. Μόνο
4: στην ανάλυση που έκανα χθες, ότι έχει αλλάξει η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαμε μια Νέα Δημοκρατία που την είχαμε ταυτίσει μόνο με ένα συγκεκριμένο χώρο συντηρητικό στο προς τη μεγάλη του πλειοψηφία. Φαίνεται ότι το κόμμα που έχει στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα έχει διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Είναι πιο φιλελεύθερο, πιο κοντά σε αυτό που λέμε κεντροδεξιά, γι' αυτό και είναι αυστηρό στην κρίση του. Από ότι συνήθως ο πολίτης που πήγαινε και έλεγε ότι αρχηγός να είναι και το δέντρο, εγώ θα ψηφίσω το κόμμα που πιστεύω. Ναι. Δεν έπαιζε ρόλο το ταυτοτικό στοιχείο αυτό. Φαίνεται ότι εκεί αρχίζει και καταγράφεται αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και δυσκολεύει η άσκηση στο να επαναφέρει ψηφοφόρους που την είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή πριν τις ευρωεκλογές, στους ψηφοφόρους του 23 που ήταν πιο κεντρώοι στα ταυτοτικά του στοιχεία.
5: Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται η αλαζονία βλάπτει μέχρι στιγμής, αλλά δεν σκοτώνει. Έτσι. Δηλαδή είναι μέχρι τόσο όσο.
3: Δείχνουν
5: μια ανοχή ακόμη οι ψηφοφόροι, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε στο σύνολο.
4: Ξέρεις, σαν το Μυθριδάτη, όσο παίρνεις το δηλητήριο σιγά-σιγά, το συνηθίζεις. Ναι, και δεν σε σκοτώνει.
2: Θα το δούμε πώς αποτυπώνεται και στις επόμενες κάρτες αυτό και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου. Πάμε όμως να δούμε τώρα την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Θα δούμε τους τρεις βασικούς αρχηγούς, δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27,4%. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κανένας με 26,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην τρίτη θέση με 13,1%. Και στην τέταρτη θέση ο κύριος Ανδρουλάκης με 7,1%. Πριν κάνετε το σχόλιο σας όμως, να δούμε και τη διαχρονική εξέλιξη της συγκεκριμένης ερώτησης, γιατί είχε αποτυπωθεί και στη δημοσκόπηση της Opinion Poll του Σεπτεμβρίου. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μία μικρή μείωση παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά μισή μονάδα, από το 27,9% στο 27,4%. Υπάρχει μια αύξηση των ποσοστών του Κανένα, από το 24,9% στο 26,5%. Ο κύριος Τσίπρας μια μείωση στο 0,8%, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης και αυτός μια μικρή μείωση, ίσως και ανεπαίσθητη, στο 0,8%. 3%, Νίκο.
4: Ναι, εγώ θα λέγω ότι υπάρχει συνολικά μια απογοήτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει με διαφορά ο καταλήτως πρωθυπουργός, είναι πρωθυπουργός, άρα λογικά έχει το προβάδισμα σε σχέση με το ερώτημα αυτό με τους άλλους δύο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν του έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν ξεκινάει από πολύ υψηλή αφετηρία. Θα έλεγα όμως ότι και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί δεν ικανοποίησαν στη ΔΕΘ με αυτά που ανακοίνωσαν, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν όλη μια μικρή πτώση. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό στοιχείο είναι η απάντηση του κανένα. Που για μένα τεράστια η αύξηση που παρουσιάζει σε σχέση με το βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κάλπη πια. Δεν είμαστε πριν ένα χρόνο, ενάμιση, που δεν μπορούμε να κρίνουμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Παραμένει ισχυρό χαρτί ο κ. Μητσοτάκης. Η αμφισβήτηση όμως του αρχηγοκεντρικού συστήματος εξακολουθεί και παραμένει.
2: Σωστό. Και κρατάω και αυτό που είπες για τη ΔΕΘ, γιατί οι αρχηγοί και τα κόμματα είχαν ποντάρει πολλά στις εμφανίσεις τους.
5: Όπως κάθε χρόνο. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι και οι τρεις έχουν μικρή πτώση, που κατά μένα είναι μια στασιμότητα στην πραγματικότητα. Είναι σαν να κάθονται οι πολίτες και να περιμένουν στη γωνία να δουν κάτι παραπάνω μέχρι τις εκλογές. Ξέρουν, έχουν ακούσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη και ίσως το Μάιο. Οπότε περιμένουν να δουν πώς θα κινηθούν, πότε και πού. Πού θα κινηθεί ο καθένας από την έδρα του σε σχέση με το δύσκολο χειμώνα. Και νομίζω γι' αυτό ο κανένας παίρνει πόντους σε αυτή τη φάση και είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που σημειώνει 2 μονάδες πάνω, νομίζω. Από την προηγούμενη του Σεπτεμβρίου, τη δημοσκόπηση.
2: Εσύ και έλεγα και κάτι άλλο. Αυτό.
3: Πρώτα απ' όλα
2: που αυξάνεται ο κανένας.
3: Ας πω τα πολλά μια σταθερότητα των τριών προσώπων και κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω από την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και μετά. Ναι. Βασικά και πριν την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, το έχουμε τονίσει και από εδώ ότι αυτό το 13% του κυρίου Τσίπρα είναι η βάση του, είναι το ό,τι και να γίνει, αυτοί τον θεωρούν ικανό πρωθυπουργό. Και το θέμα είναι πώς μπορεί αυτό να το αυξήσει σχετικά με το κόμμα του. Δηλαδή, το κόμμα πια να βοηθήσει τον κύριο Τσίπρα.
5: Είναι 14 μονάδες κάτω από τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ναι, αυτό είναι σταθερό. Αλλά αυτό το 27-14
5: το βλέπουμε. Αυτό το ποσοστό του κόμματός του.
3: Αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν νομίζω πάλι να πούμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Σταθερά ο κύριος Ανδρουλάκης σαφώς χαμηλότερα από το Πασόκ. Αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο πια είναι ότι πολύ λίγους μήνες πριν τις εκλογές ο κανένας αυξάνεται, είναι ο κανένας άλλος βασικά. Δηλαδή, αυτοί οι πολίτες ή θα στρεφούν στην αποχή. Είτε θέλουν να επιλέξουν ένα διαφορετικό κόμμα το οποίο περιμένουν, αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε, και πρέπει να πούμε ότι, βλέποντας και από κάποιες δικές μας έρευνες και τώρα

0: θα πίστευα ότι η συμμετοχή θα είναι μικρότερη.
1: Παρόλο που τα κόμματα είναι πάρα πολλά.
2: Μικρότερη από τι, από τον προηγούμενο εκλογών.
1: Έτσι φαίνεται. Όχι, δεν μιλάμε για ευρωεκλογές προφανώς, από τις προηγούμενες βουλευτικές. Από τις ευρωεκλογές.
3: Η αίσθηση που υπάρχει ότι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη λειτουργεί ως μοχλός το να απαντούν έτσι ή να λένε ο καθένας.
1: Αυτό είναι και το πρόβλημα και το μεγάλο στίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτιά της, είναι πολύ μεγάλη διαφορά και πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικά πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ για να αλλάξει αυτό. Το ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο αντίπαλός της είναι η αποχή. Ο αντίπαλός είναι να προσπαθήσει να πει στους πολίτες ότι αυτή η κάλπη είναι μοναδική. Δηλαδή, να μην λειτουργήσουμε όρους παλαιών δημοτικών εκλογών. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, γιατί οι πολίτες οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι πάνε σταθερά σε ένα κόμμα, δηλαδή ένα 15% πηγαίνει στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Τσίπρα, στο Πασόκ και το καθεξής. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση αυτό, λέει 5%, 6% από εδώ και ούτω καθεξής. Εκ των πραγμάτων λοιπόν ο αντίπαλός της είναι ότι πρέπει να δώσει ένα νέο όραμα στους πολίτες, ώστε να τους προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν στην κάλπη.
2: Αυτό θα νομίζω το δούμε και στις εισπυρώσεις
1: λίγο. Φανεί ακριβώς.
2: Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 25,5%, η Ελλάς 13,3%, το ΠΑΣΟΚ 10,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1%, η Ελληνική Λύση 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ 25 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, 0,9% η Νίκη, στο 2,9%. Η Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που έχει ανακοινώσει ότι θα στηρίξει ο κύριος Κασιδιάρης και επειδή όπως εξηγούσε πριν και ο κύριος Ζούπης έχει σταλεί στη ΣΕΔΕΑ το καταστατικό του κόμματος από πέρσι, άρα θα μετριέται πλέον. Το άλλο κόμμα είναι στο 4,7% και η αναποφάσιστη, αυτό που μας έλεγε πριν και ο Γιώργος, στο 15,7%. Πριν πάρω το σχόλιο σας, να δούμε την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3%, λίγο πάνω δηλαδή από το ψυχολογικό όριο του 30%, η Ελλάς 15,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,2%, η Ελληνική Λύση 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ 25 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, η Νίκη 1,1%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,5%, άλλο κόμμα επιλέγει το 5,6%. Και να πάμε στον Γιώργο που είχε ξεκινήσει και έλεγε κάτι σχετικό για την πρόθεση.
1: Όσον αφορά τους αναποφάσεις, το βλέπουμε αυτό. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία και αν τελικά αυτοί θα καταναμηθούν αναλογικά.
0: Είναι το δεύτερο κόμμα, έτσι, 15,7%.
1: Ναι. Απλά ξαναλέω ότι δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση τελικά το μεγάλο ποσοστό να μην ψηφίσει από αυτούς. Κατά τα άλλα, βλέπουμε μια σταθερότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι στη μεγάλη εικόνα, τουλάχιστον στα τρία πρώτα κόμματα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κινείται λίγο πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Υπάρχει μια σταθερή διαφορά μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
0: 14 μονάδες η διαφορά με το δεύτερο.
1: Μια σταθερή διαφορά από το δεύτερο. Αντίστοιχα, μια διακριτή διαφορά και καθαρή Ελλάς από ΠΑΣΟΚ.
0: Μονάδων.
1: Παρόλη την δυναμική της ΔΕΘ και ούτω καθεξής φαίνεται να κάθεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να πάρει πολύ παραπάνω λόγω του προγράμματος δεν μπορεί να κάνει την ανατροπή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπουμε μετά από καιρό μια υποχώρηση Ελληνικής Λύσης σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Αλλά είναι πάρα
1: λογικό,
0: πολύ κοντά.
1: Και θα σας πω και λογικό κάτι, γιατί ανεβαίνει, για παράδειγμα, η ελληνική, το κόμμα Συμμαχία. Πώς θα δείτε ακριβώς πώς λέγεται αυτό το
2: Συμμαχία
1: κόμμα. Παρ' όλα αυτά έχει ένα σταθερά μεγάλο ποσοστό. Γενικά βλέπουμε ότι τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιότερα έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο κρύβεται και στο άλλο κόμμα. Γιατί για να μην κρυβόμαστε, το άλλο κόμμα ως επιτοπλίστων έχει μέσα αρκετά Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο και υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα κινηθούν συντηρητικότερα, όπως βλέπουμε και από την υπόλοιπη κάρτα, γιατί όλα τα κόμματα που είναι αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε ξεκάθαρη πτώση.
2: Νίκο.
3: Εγώ θα έλεγα ότι πάλι ο χάρτης είναι ολοκληρωμένος. Έχουμε 9 κόμματα σε αυτή τη φάση. Με ερώτημα αν το κόμμα του κ. Κασιδιάρη, όπως και να ονομαστεί, θα πάρει το πράσινο φως από τον Άριο Πάγο, ώστε πέρα από τις δημοσκοπήσεις να έχει συμμετοχή στην κάλπη. Λείπει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που ίσως καθορίσει αυτό το ποσοστό 30,3 που βλέπουμε της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα των αποφάσεων. Δηλαδή, αν από αυτή τη δεξαμενή πάρει κάτι παραπάνω ο κ. Σαμαράς, ώστε να μπορούμε να δούμε το σχηματισμό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς πάει. Μιλάμε για 9 κόμματα στη Βουλή. Δυσκολεύει οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε για σχηματισμό κυβέρνησης. Θα το δούμε και ύστερα ότι δεν φτάνει. Νομίζω από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κανένα κόμμα με βάση τα

0: μπροστά του για να τη δώσει την συγκυβέρνηση με ένα δεξιό κόμμα.
1: Θα δούμε και την κατανομή των εδρών.
0: Θεωρώ ότι έχει σταματήσει εικόνα. Ναι. Δηλαδή,
1: είναι παγωμένη εικόνα
0: αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε.
2: Αν το θεωρητικά δούμε... θα μπορούσε η ελληνική λύση, αλλά νομίζω δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σύγκλησης.
1: Και στην εκτίμηση ψήφου στη διαχρονική της εξέλιξη, για να πάρω το σχόλιο της Φόφης, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο είχε 31%, τώρα τη βλέπουμε στο 30,3%, δηλαδή έχει κάποιες απόλυσεις της τάξης των 0,7%. Στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα βλέπουμε μια απόλυτη σταθερότητα, 15,9% είχε, 15,9% έχει. Κάποια απειροελάχιστα κέρδη για το ΠΑΣΟΚ ανεπαίσθητα από το 12,1% στο 12,3% και το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,8% ήταν το Σεπτέμβριο, στο 7,2% είναι τώρα. Αν δούμε και τα υπόλοιπα, η ελληνική λύση ήταν στο 7,3%, τη βρίσκουμε στο 6,8%. Την πλεύση ελευθερίας ήταν στο 5,4%, τη βρίσκουμε στο 5,1%. 4,8% ήταν η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, τώρα είναι στο 4,5%, δηλαδή συνεχίζεται μια πτωτική τάση. Και 1,8% ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,87% είναι τώρα. Αν δεν είχαμε δηλαδή και το δεκαδικό, δεν θα καταλαβαίναμε την αύξηση.
2: Παντός να πω κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην εκτίμηση το κόμμα Κασιδιά είναι στο 3,5%. Δεν βλέπουμε κάποια μείωση των κομμάτων δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ανεπαίσθητη. Άρα σημαίνει ότι το κόμμα Κασιδιά έρχεται να φέρει ένα κομμάτι είτε από την αποχή στην. Μέσα στην κάλπη, είτε από τους αναποφάσιτους ή από ένα άλλο κόμμα. Αυτό οφείλουμε να πούμε.
0: Είτε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Είναι ελάχιστη όμως. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο μεγάλη.
0: Είναι γύρω στο 1,5-2% η πτώση.
2: Το ζήτημα είναι ότι αν τελικά μιλάμε για μια αύξηση του όλου χώρου δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε αυτό που βλέπουμε πανευρωπαϊκά, θα το δούμε και στην Ελλάδα. Ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος που είναι απλά κατακαιρματισμένος. Γιατί αν τα αθροίσουμε τα ποσοστά, θα δούμε ότι είναι περίπου. Όσο είναι το αθροιστικό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
3: Εγώ πιστεύω ότι κανένα κόμμα και κανένα επιτελείο του κάθε κόμματος δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο και από αυτή τη δημοσκόπηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί κανένα δεν προσεγγίζει το στόχο του. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μιλάει με ευκολία και να πείθει ευρύτερα κοινά ότι μπορεί να προσεγγίσει την αυτοδυναμία. Ούτε η Ελλάς μπορεί να πείσει ότι έχει την πρωτιά. Είναι η πρωτιά εύκολος στόχος, γιατί και στην παράσταση νίκης που είδαμε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο είδαμε ότι είναι πολλά με λίγα, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία 50% και πλέον και βλέπουμε την Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ να μοιράζονται από ένα 7 και ένα 5%. Αυτό σημαίνει ότι και οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης που δίνουν παραπάνω ποσοστό από ό,τι στην παράσταση νίκης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι με αυτή τη δυναμική που περιγράφουν αυτή τη στιγμή τα κόμματά τους, δεν πρόκειται να μειώσουν την ψαλίδα με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και άρα δεν είναι πιστικά τα αφηγήματά τους.
3: Και δεν είναι πιστικά τα αφηγήματά τους.
1: Πρώτος με μία ψήφο.
3: Βέβαια, και εγώ συμφωνώ με τον Νίκο ότι είναι σαν να έχει παγώσει εικόνα αυτή τη στιγμή μετά από τη ΔΕΘ. Γιατί οι πολίτες περίμεναν, από ό,τι φαίνεται και από τις άλλες κάρτες, μία πιο γρήγορη αντίδραση της κυβέρνησης. Εδώ είναι το πρόβλημα, τώρα δώσε μου λύση. Πέρασε ένας μήνας και τώρα αρχίζει να παίρνει μέτρα για το χειμώνα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης θέλει περισσότερη πειθό. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ επένδυσε στο πρόγραμμά του, αλλά βλέπουμε σε τι ποσοστό είναι.
1: Ναι.
3: Και η Ελλάς με το πρόγραμμά της μάλλον θόλωσε περισσότερο το τοπίο.
1: Για να δούμε όμως πώς βγαίνει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτά τα
0: ποσοστά. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς που λες εσύ. Πώς βγαίνει η κυβέρνηση.
1: Να δούμε πρώτα την κάρτα. Να δούμε πρώτα την κάρτα και να μας τη σχολιάσεις, Νίκο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι με τα ποσοστά που είδαμε στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 122 έδρες, η Ελλάς 48, το ΠΑΣΟΚ 37 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 21, η Ελληνική Λύση 20. Και να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, η Πλεύση Ελευθερίας 16, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14 και από 11 έδρες η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων.
0: Επειδή έβλεπα την εικόνα, γι' αυτό πετάχτηκα.
3: Μόνο θα περίμενα το συνεργασίας.
0: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει το σενάριο κυβέρνηση ηττημένων. Διότι αν δεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει στην κυβέρνηση, το ΚΚΕ παραδοσιακά δεν συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση και δεν νομίζω ότι κανείς θα συνεργαστεί με το κόμμα Κασιδιάρη, αυτό αν τα αθροίσουμε σημαίνει ότι ξεπερνούν νομίζω τους 150, άρα δεν υπάρχει περίπτωση συνεννόησης.
2: Ναι, 144 είναι το εντός. Και αν πάνε όλοι μαζί, που είναι τελείως ανάδελφοι.
0: Ναι, που δεν φτάνει. Δεν φτάνει δηλαδή αυτό το ποσοστό να σχηματιστεί κυβέρνηση ηττημένων. Άρα λοιπόν το μοναδικό σενάριο αν πάμε για κυβέρνηση πρώτης αναμέτρησης, εκλογικής αναμέτρησης, θα είναι είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είτε Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος.
2: Αυτή τη στιγμή η ελληνική λύση όχι, αλλά ναι, πιθανά είναι πολύ κοντά. Ναι. Μόνο αυτά δύο σενάρια.
0: Η λύση είναι στο 142 το άθροισμά του. Βέβαια, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία στην οροφή της. Γιατί, αν θυμηθούμε τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές, το 23 ήταν γύρω στο 32-33, νομίζω, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία.
3: Η οροφή της εδώ είναι 32,8.
2: Με βάση αυτό. Όχι αυτό, βασικά είναι με βάση τη σήμερα.
3: Για σήμερα.
0: Έφτασε λοιπόν στις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις που βλέπαμε το 23 τέτοια εποχή. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και κέρδισε αυτούς τους ψηφοφόρους που λέγαμε τους κεντρώους ψηφοφόρους της τελευταίας στιγμής, που συνήθως αποφασίζουν πάνω από την κάλπη, και σχημάτισε αυτή η κυβέρνηση με το 41 περίπου της 100 του ελληνικού.
2: Ναι, γιατί υπήρχε μετακίνηση βασικά κεντρών, οι οποίοι θα ψηφίσανε τότε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έγινε μετακίνηση ΣΥΡΙΖΑ σε Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γι' αυτό και κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά από το 30, από τον 26 που τον υπολόγιζαν, πήγε στο 17-18.
1: Στην πρώτη και ουγγική στιγμή. Να δούμε την κάρτα με τις συσπυρώσεις που την δείχνουμε εδώ τώρα για πρώτη φορά στην επόμενη κίνηση. Να μας εξηγήσει και ο Γιώργος τι ακριβώς σημαίνει αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, η συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 68,5%. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το 14,2% είναι γκρίζα ζώνη και τα υπόλοιπα ποσοστά δεν χρειάζεται να τα πω ένα-ένα, είναι άλλωστε πάρα πολύ
2: και
1: μικρά.
2: Και χαίρομαι γιατί ακριβώς αυτά είπα και εγώ χωρίς να έχω δει αυτή την κάρτα από αυτά τα στοιχεία που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση που είναι κοντά στο 70%, δηλαδή 7 στους 10 πολίτες ψηφίσαν την προηγούμενη φορά αυτό το 41%. Νομίζω, ναι, ευρωεκλογών, σωστό, από το 28%. Υπάρχει ένα ποσοστό 14% το οποίο δεν έχει αποφασίσει είτε θα επιλέξει την αποχή. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πώς θα μπορέσει να επαναπροσεγγίσει τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν πάει σε κανένα άλλο κόμμα να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί αν πάνε να ψηφίσουν, λογικά θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αυτή. Και όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 68, που είναι γύρω στο 15%, σαφώς χαμηλότερο, δεν φαίνεται να πηγαίνει σε ένα κόμμα. Δηλαδή, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στην Ελληνική Λύση, προφανώς υπάρχει το κομμάτι, το οποίο ο αστερίσκος για το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο έρχεται να πάρει σημαντικό κομμάτι από αυτήν. Και φαίνεται επίσης, επειδή είπαμε πριν λίγο για το κέντρο, ότι δεν είναι, για παράδειγμα, και το ΠΑΣΟΚ επιλογή από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε και στην κάρτα του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη.
1: Να τη δούμε τώρα.
2: Να το δούμε για να συγκρίνουμε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Εδώ βλέπουμε ότι η συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ των ψηφοφόρων
2: είναι λίγο χαμηλότερη.
1: 65,6% ακριβώς. Η γκρίζα ζώνη σαφώς πιο μικρή, στο 7,5%. Και βλέπουμε πιο αυξημένα τα ποσοστά των άλλων κομμάτων εδώ στην συσπήρωση. Δηλαδή 7,2 Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 9,1 και πάει λέγοντας.
2: Είναι σαν ένα προσεχώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς θα πάει η Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τάσεις οι οποίες τείνουν να αναδειχθούν υπό συνθήκες.
3: Αν πάει άσχημα, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία,
2: αν πάει άσχημα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει ένα ποσοστό κεντρών ψηφοφόρων. Αλλά θα δούμε το πού θα σταθεί η Νέα Δημοκρατία στον όμπο εκλογές, αν θα είναι πιο κεντρογενής ή θα προσπαθήσει να πάρει κομμάτι από το στερετικό κοινό. Αντίστοιχα για το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι έχει πολύ χαμηλό κομμάτι ανόδου, δηλαδή η γκρίζα ζώνη είναι μόλις το 7,5%, πάρα πολύ σημαντικό, και 7,5% του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτού του 12%
3: πήρε.
2: Ακριβώς, δηλαδή
3: 12,8.
2: Ούτε καν μία μονάδα. Και αντίστοιχα υπάρχει ένα κομμάτι περίπου ένα 10% που πηγαίνει στην Ελλάς και ένα 7% που πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν με τη Νέα Δημοκρατία τον μπρος πίσω είναι περίπου ίδιο, άρα δεν έχει να κερδίσει από εκεί κάτι το ΠΑΣΟΚ.
1: Μία μονάδα μιλάμε και πάλι, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ το μπρος πίσω εδώ Νέα Δημοκρατία είναι μία μονάδα του.
2: Καλό είναι να βλέπω και να συγκρίνουμε τι φεύγει στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ και τι έρχεται. Δηλαδή, αντίστοιχα το 4,2 των ευρωεκλογών. Περίπου αυτό είναι το ίδιο. Δηλαδή, το σύμπλη με τη Νέα Δημοκρατία είναι ίδιο.
3: Φαίνεται από το 14,2% που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Όχι, για να μην μπερδεύω τις τηλεθεατές.
0: Το 3,5% φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να μην μπερδευόμαστε. 4,2% του 28%.
0: 7,2.
2: Δεν είναι το ίδιο. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη,
1: μισό λεπτό.
2: Το 4,2 του 28% των ευρωεκλογών.
0: Ναι, κατανοητό αυτό.
2: Ακριβώς. Ενώ είναι ίδιο περίπου με το 7,2 του 10%. Αυτό εννοώ. Δηλαδή είναι λίγο παραπάνω πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι ανεπέστη αλλαγή. Το μόνο το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι το 10% ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 9,1, που ήδη πηγαίνει στην Ελλάς χωρίς οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να λένε
3: για
2: ότι έχει ξεκαθαρίσει θέση.
3: Λοιπόν,
1: εδώ
3: το άλλο,
1: αυτό ακριβώς.
3: 4,5.
1: Ποιοι επιλέγουν την Ελλάς? Είναι το 60,2% του ΣΥΡΙΖΑ, το 32,3% Νέας Αριστεράς, 21% από την Πλεύση Ελευθερίας, 18% Κομμουνιστικό Κόμμα, 9% ΠΑΣΟΚ, 3,8% Ελληνική Λύση, Νέα Δημοκρατία 3,6%. Γιώργο, νομίζω πρέπει να μας εξηγήσεις αυτά τα νούμερα, πώς προκύπτουν.
2: Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να πούμε για να το καταλάβουν οι πολίτες, ότι όσον αφορά το κομμάτι των συσπυρώσεων, βάζουμε για τον όρο συσπύρωση στην Ελλάς, που είναι λάθος τυπικά, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει μια μετακίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς σε ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή και τα τρία κόμματα έχουν μια συσπήρωση από 60 έως 68%. Ξαναλέω, υπό την αίρεση της Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι ακριβώς συσπήρωση. Έχει και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, δηλαδή πρέπει να δούμε το όλον του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς κόσμου, που ήταν περίπου στο 18%. Φαίνεται ότι από εκεί η Ελλάς, τίνοντας εκλογές, θα το πάρει σχεδόν όλο. Δηλαδή θα έχει περίπου 15 με 16 μονάδες από εκεί. Το ζήτημα τι άλλο μπορεί να πάρει. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μετακίνηση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ήταν είχε πάρει αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι, θα λέγαμε, μετακινηθήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη, που διαφωνούσαν ιδεολογικά, και επιστρέφουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια μείωση περίπου 2 μονάδες από τις ευρωεκλογές. Αυτές μάλλον θα καταλήξουν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Και το στοίχημα του ίδιου είναι τι μπορεί να πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, το 9,1 του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που είπαμε, μία μονάδα. Για να μπορέσει. Το θέμα δεν είναι η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί πάμε για το στόχο των κομμάτων. Αν είναι η δεύτερη θέση, για μένα είναι πολύ χαμηλός ο πήχης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κατά πόσο μπορεί να είναι ο κυρίαρχος στον κεντροαριστερό χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος.
1: Και ο ίδιος το λέει όμως. Ακριβώς. Για δεύτερο γύρο κοιτάει.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι και τι ποσοστό θα πάρει. Δηλαδή, αν τελικά είναι απλά δεύτερο.
3: Στα όρια του στατιστικού λάθος.
1: Ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα σχόλια σου και τις αναλύσεις, όλους αυτούς τους αριθμούς που είπαμε. Και να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα με τον Νίκο και τη Φόφη. Ναι. Σχετικό με αριθμούς, νομίζω, να ξεκινήσουμε, Νίκο. Δηλαδή, από το Μαξίμ αυτό το 25%.
0: Το οποίο το είδαμε και στη δημοσκόπηση αυτό, ήθελα να το σχολιάσω. Λοιπόν, είδαμε ότι στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την εκτίμηση, είναι 25,5%
1: η Νέα Δημοκρατία. Σωστά.
0: Άρα λοιπόν αυτό που ο κ. Μητσοτάκης δεν το είπε στην τύχη. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση που κάνει το Μαξίμ πλέον σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη και είπε ότι εγώ, αν δεν πιάσω το 25, θα παραδώσω σε κάποιον στη συνέχεια την εξουσία ή την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, πού τοποθετούν τον δικό τους πήχη ως την επόμενη μέρα να παραδώσουν την εξουσία κάπου αλλού. Και αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα αρχίσει,
0: να παίζει. Δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί το κόμμα του έχει χαρακτηριστικά προσωπικού κόμματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάς θα μπορέσει να αμφισβητήσει, όπως έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Αλλά σίγουρα ο κύριος Ανδρουλάκης, αν επιβεβαιωθούν αυτά που βλέπουμε ως στοιχεία της δημοσκοπήσεις, την επόμενη μέρα, το βράδυ μάλλον των εκλογών, θα έχει να αντιμετωπίσει και εκείνος μια αμφισβήτηση.
1: Φόφη, όμως, προς το παρόν, αυτό που αντιμετωπίζει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κάποιες επιθέσεις, τις οποίες ο ίδιος τις χαρακτηρίζει επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα.
3: Νεροπίστολα, αυτό που είπε σήμερα. Απαντώντας βεβαίως στα όσα έγραψε και στην λέξη βλάκας που χρησιμοποίησε στο άρθρο του ο κύριος Καρτερός και βεβαίως στην τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα για το συγκεκριμένο ζήτημα από την Κρήτη χθες. Είδαμε ότι ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να πάρει μια απόσταση από τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός. Ωστόσο, δεν θέλησε να διάσει τον κύριο Καρτερό, όπως λέγαμε και χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα, θέλησε να είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω και ούτε θέλω να το κάνουν και τα στελέχη μου σε αυτό το δρόμο της τοξικότητας. Και είπε μάλιστα ότι εάν εγώ θέλω να πω κάτι, το λέω εγώ και κανένας άλλος. Δεν βάζω ούτε τα πιστόλια ούτε την αεροπίστολα. Τι σημαίνει όμως εδώ? Ότι ένας εμφύλιος πάει να ξεκινήσει μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, και οι δύο πλευρές, αν μιλούσε κάποιος σήμερα με στελέχη και των δύο κομμάτων, θα καταλάβανε ότι μετρούν κέρδη και ζημίες.
1: Μα ένας είναι ο κερδισμένος, δεν είναι? Είναι η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κι άλλος?
3: Μέχρι στιγμής είναι η Νέα Δημοκρατία, που βεβαίως παραμένει στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Και οι άλλοι δύο, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, ναι, λίγο παραπάνω όντως.
1: Όχι, ο κερδισμός λέω στην διαμάχη που τρώγονται μεταξύ τους.
3: Η διαμάχη είναι μεταξύ τους. Και βεβαίως κερδίζει η Νέα Δημοκρατία όταν δύο κόμματα που θέλουν να αναζητούν μέχρι στιγμής τον δρόμο για να φτάσουν στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, ούτε αυτό έχουν καταφέρει. Γιατί όπως είπαμε, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι το δεύτερο κόμμα και η ίδρυση του κόμματος έγινε τον περασμένο Μάιο, αλλά όπως είπε και ο κύριος Χιακαντάρης σήμερα, δεν είμαι ικανοποιημένος από ένα 15%. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει τουλάχιστον μέχρι ένα 20%, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. που είναι ένα στοίχημα το οποίο ακούγεται από όλο και περισσότερα στελέχη, αλλά αυτό το στοίχημα ακόμα παραμένει κάπως μακριά.
0: Ναι, εγώ θα πρόσθετα απλώς ότι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι το κύριο Τσίπρας, το κύριο Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα τα ανακλαστικά της και το πακέτο των μέτρων. Ελπίζω αύριο αυτό που έχουμε ως πληροφορία σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης να γίνει πράξη, δηλαδή να είναι περίπου στο 1,55 κάπου εκεί γύρω, ώστε να βοηθεί η κοινωνία. Ήδη σήμερα ο κ. Πυριακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Καταλαβαίνει ο κ. Μητσοτάκης που πονάει. Ο κ. Μητσοτάκης πονάει σε αυτό που λέμε ακρίβεια και καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, στη δημοσκόπηση που έκανε ο κ. Ζούπης, φαίνεται αυτό, όταν με τι θα πάνε να ψηφίσουν, με τι κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες. Εκεί βλέπουμε το βιωτικό επίπεδο είναι πρώτο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα, εκεί πονάει η κυβέρνηση, εκεί πρέπει να δώσει λύσεις. Και χωρίς να κοιτάζει ή να ζει το άγχος αν ο κύριος Τσίπρας πάει 16 ή 17 ή ο κύριος Ανδρουλάκης πιάσει τον κύριο Τσίπρα στον
1: κάποια από αυτά τα θέματα που θέσαμε τώρα θα τα θέσουμε στους επόμενους καλεσμένους μας, γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι σε λίγο κοντά μας και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, που σήμερα ανακοίνωσε με βίντεο την προσχώρησή του στην Ελλάς.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
9: Oui.
8: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How do you like it?
12: We love it.
13: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Την ισχυρή νεροποντή που έπηξε τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.
6: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
7: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
8: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
10: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
11: Τέλος. Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
12: Εγώ όταν βλέπουμε, χθες να ανακοινώνεται...
13: Πώς θα το κάνετε?
14: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
15: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
16: Βράζει το σύλλογο τώρα.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Υποδεχόμαστε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαστεργίου.
19: Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη μου χαρά.
18: Κύριε Παπαστεργίου, αυτό που απασχολεί όλους τους γονείς είναι ένα. Από 1η-1η του 27, τα παιδιά τους που είναι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν social media, ή εκκρεμεί και κάτι από τις μεγάλες πλατφόρμες για να συμβεί αυτό? Πέρα από τα μέτρα που ανακοινώσατε.
19: Από 1η-1η του 27 πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας, να ενώσουμε δυνάμεις και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας σε ένα τελείως αρρύθμιστο ψηφιακό περιβάλλον. Το πρόκλημα νομίζω πως ήταν ο ιστορικός συμβιβασμός, θα τον χαρακτηρίσω ως τέτοιο, στις ΗΠΑ, όπου η ΜΕΤΑ, παρότι δεν δέχτηκε τα περιθισμού, δέχτηκε ότι μπορεί να πάρει περισσότερα μέτρα. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό τον συμβιβασμό τον πλήρωσε με 18 σχεδόν δισεκατομμύρια, αλλά και με 13 πολύ σημαντικά μέτρα, όπως όριο μέχρι μια ώρα, όπως μη λειτουργία των social media για τα παιδιά το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πολύ ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα μεταφερθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη άνοιξε την κουβέντα με το EU Kids Act, ένα κείμενο προθέσεων το οποίο θα νομοθετηθεί κάποια στιγμή. Οπότε η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο που ή θα πρέπει να περιμένει άλλα 1 με 2 χρόνια ή να κάνει αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή τι, μια νομοθεσία την οποία είχαμε ξεκινήσει, είχαμε συζητήσει, στείλαμε προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να την κάνουμε πράξη, να την κάνουμε νόμο του κράτους.
18: Αυτό σημαίνει όμως ότι το Kids Wallet θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα όποια μέτρα?
19: Να εξηγήσω ότι δεν μπορεί καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος, να βάλει μεμονωμένες υποχρεώσεις σε πλατφόρμες. Οπότε, τι έρχομαστε και λέμε, μέχρι σήμερα ήταν οι γονείς εκείνοι οι οποίοι έτρεχαν πίσω από τα παιδιά τους για να βάλουν όρια, να δούνε ποιες ώρες μπαίνουν, σε ποιες πλατφόρμες μπαίνουν.
20: Φεύγει η ευθύνη από τους γονείς δηλαδή τώρα?
19: Φεύγει η ευθύνη και λέμε ότι πλέον βασισμένη σε υφιστάμενη νομοθεσία, στο DSA, στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αγαπητές πλατφόρμες, εσείς είστε υπεύθυνες να βρείτε και την ηλικία και βέβαια από εκεί και πέρα να πάρετε τα προβλεπόμενα μέτρα, σαν και αυτά τα οποία
20: σήμερα. Πώς θα ελέγχεται η κάθε πλατφόρμα?
19: Πολύ σωστά. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν πώς μια πλατφόρμα, οι πλατφόρμες μέχρι σήμερα τι μας λέγανε, ότι δεν είμαστε σίγουροι για την ηλικία. Παρότι οι αλγόριθμοι ξέρουν πάρα πολλά για μας, εννοώ ότι ξέρουν πολύ καλά από εμάς για τα δεδομένα που ανεβάζουμε, τι μας αρέσει να τρώμε, να ακούμε, να πηγαίνουμε. Άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν και μια βεβαιότητα για την ηλικία ενός παιδιού. Δηλαδή ένα παιδί βλέπει πολύ συγκεκριμένα τραγούδια, πολύ συγκεκριμένα βίντεο, οι παρέες του είναι πολύ συγκεκριμένες, οι παρέες οι ψηφιακές. Άρα μπορούν να έχουν μια εύλογη βεβαιότητα. Εμείς τι έρχομαστε και λέμε όμως, αν αγαπητή πλατφόρμα δεν έχει την εύλογη βεβαιότητα, δύναται αυτό το ρήμα χρησιμοποιούμε και στο νομοσχέδιο. Να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές όπως το Kids Wallet. Το Kids Wallet δεν είναι μια μεμονωμένη ελληνική υλοποίηση, παρότι η Ελλάδα πρώτη το έφτιαξε. Είναι ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός για επιβεβαίωση ηλικίας. Άρα, πλατφόρμα, αν δεν ξέρεις ποια είναι η ηλικία, μπορείς να ζητήσεις επιβεβαίωση ηλικίας με αυτό το μηχανισμό, ο οποίος, και το λέω γιατί σήμερα που ξεκινήσαμε την κουβέντα στη Βουλή, έγινε πολύ συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού στην πλατφόρμα. Ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν είναι, ούτε καν την χρονολογία, παρά μόνο αν είναι 15. Πάνω ή κάτω από 15 ετών.
13: Και που ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Είστε παρακαλώ. Ένα φιλελεύθερο κόμμα. Βλέπω προβαίνετε σε ένα μέτρο που θα το συζητούσα να το ακούσω από κάποιο σοσιαλιστικό κόμμα. Δηλαδή μια παρεμβατικότητα στην ελευθερία του ατόμου. Δεχθήκατε κριτική σήμερα στη Βουλή που ξεκίνησε η συζήτηση από τα δεξιά σας, θα έλεγα, και όχι από τα αριστερά σας, ότι έρχεστε, παραδίδετε προσωπικά στοιχεία πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το δίκτυο και αναρωτιέμαι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τέτοια μέτρα μπορούν να έχουν αποδώσει.
19: Καταρχάς, δεν νομίζω πως είναι θέμα σοσιαλισμού ή καπιταλισμού ή οποιοδήποτε άλλο συστήματος το να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τα όποια μέσα, εκπαιδευτικά ή άλλα, δεν δούλεψαν. Δηλαδή και χθες και εγώ ως γονέας προσπαθούσα να πείσω τα παιδιά μου ότι δεν είναι λογικό να περνάνε 4 και 5 ώρες την ημέρα σε μια οθόνη. Και όμως τα παιδιά είναι εκεί κολλημένα γιατί οι αλγόριθμοι είναι έτσι φτιαγμένοι για να κολλάνε τα παιδιά ώρες με ένα δάχτυλο να κουνιέται, λες και αυτό είναι το νόημα της ζωής. Άρα πρέπει να πάρουμε παραπάνω μέτρα. Και αυτά τα μέτρα είδατε με τον συμβιβασμό ότι πάρθηκαν και στην κοιτίδα του καπιταλισμού που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κριτική που δεχτήκαμε από δεξιά έχει να κάνει
13: με κυρώσεις στις πλατφόρμες εκεί.
19: Ορίστε.
13: Και μεγάλα πρόστιμα και κυρίως στις πλατφόρμες.
19: Αυτό ακριβώς κάνει και το DSA. Το πρόστιμο σε περίπτωση που δεν τηρηθούν όλα αυτά, γιατί σας είπα ότι κτίζουμε πλέον την επιχειρηματολογία μας, προς το παρόν τουλάχιστον, όσο δεν υπάρχει ψηφισμένο το EU Kids Act, πάνω σε ένα εφιστάμενο νόμο, τον DSA, ο οποίος προβλέπει πρόστιμο και 6% του παγκόσμιου τζίρου. Άρα, ναι,
18: το πρόστιμο το βάζει η Ευρώπη όμως, όχι η Ελλάδα.
19: Το πρόστιμο σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά το βάζει η Ευρώπη προφανώς. Δεν θα μπορούσε το κάθε κράτος μέλος να βάζει τα δικά του πρόστιμα. Άρα, ως προς το θέμα τουλάχιστον των προσωπικών δεδομένων, το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι το Kids Wallet, όπως και κάθε τέτοια ευρωπαϊκή εφαρμογή, ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική για τα δεδομένα και δεν δίνει κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο.
18: Κύριε Υπουργέ, να πάμε και στα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν όσους είναι πάνω από 17-18 χρονών, δηλαδή οι κάμερες. Οι κάμερες στους δρόμους, στην Αττική κυρίως. Αυτή τη στιγμή πόσες λειτουργούν, πόσες κόβουν κλήσεις, δηλαδή από πόσες κάμερες μπορεί να πάρει ο οδηγός, ο πολίτης, μία κλήση στο σπίτι του και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες.
19: Τις μέρες αυτές ενσωματώνουμε στο ενιαίο σύστημά μας στην Αττική και τις περίπου 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής. Άρα μαζί με αυτές που ήδη λειτουργούσαν, τις κάμερες στα λεωφορεία και τις πιλωτικές κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, φτάνουμε περίπου στις 500 κάμερες, 450-460 κάμερες. Το πολύ σημαντικό όμως δεν είναι οι κάμερες ως κάμερες και θα δούμε λίγο και των διαγωνισμών που τρέχουμε. Είναι τα νούμερα, είναι τα στοιχεία. Γιατί πίσω από κάθε νούμερο είναι και μια ανθρώπινη ιστορία ή μια ανθρώπινη τραγωδία. Τον Αύγουστο, εγώ θα έλεγα και χάρη στα μέτρα τα οποία πήρε η ελληνική αστυνομία και η τροχιά, χάρη και στην φιλολογία ή παραφιλολογία για τις κάμερες, είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση των τροχαίων. Και τον Αύγουστο, όχι μόνο τον Αύγουστο. Συνεπώς, θα πρέπει όντως να έχουμε κατά νου πως όλα αυτά τα μέτρα δεν δίνονται, δεν γίνονται για να δράσουν τιμωρητικά. Μακάρι οι κάμερες και το σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει να μην γράψουν καμία απολύτως κλίση.
20: Αρκεί το βράδυ. Σε άλλες πόλεις υπάρχει το ίδιο σύστημα με τις κάμερες ή είναι μόνο στην Αττική?
19: Όχι, την ώρα αυτή είναι μόνο στην Αττική. Ο διαγωνισμός που προκηρύξαμε και ολοκληρώθηκε. Έχουμε ήδη 4 προσφορές και μέσα στο στάδιο της αξιολόγησης, της βαθμολόγησης των προσφορών. Αφορά πλέον Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Και κυρίως είναι η ελληνική αστυνομία αυτή η οποία θα μας πει σε ποια σημεία πρέπει να μπουν κάμερες και οι κάμερες δεν μπαίνουν σε σημεία στο οποίο είναι εύκολο να κάνεις μια παράβαση γιατί ενώ το όριο είναι 130 στην Εθνική Οδό θα πας με 140, μπαίνουν σε σημεία στα οποία έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές εκεί που πρέπει οι οδηγοί να προσέξουν περισσότερο.
18: Ποιες είναι οι μέρες, γιατί λέτε τις επόμενες μέρες θα μπουν και άλλες κάμερες. Πότε έχετε?
19: Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και πλέον ενσωματώνονται. Κάθε μέρα.
18: Α, είναι τοποθετημένες για να είναι και λειτουργικές.
19: Είναι αυτές οι κάμερες, οι μπλε κάμερες, θα έλεγα, που πιθανώς βλέπετε σε πάρα πολλές διασταυρώσεις. Και γιατί διασταυρώσεις, γιατί εκεί γίνονται τα περισσότερα τροχαία. Σε διασταυρώσεις και σε παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
13: Κύριε Υπουργέ, πριν σας ρωτήσουμε τι παραβάσεις τελικά καταγράφουν και ποιες κάμερες, εγώ κοίταξα τα στοιχεία Ιούνιο-Ιούλιο. Η αύξηση τα τροχαία είναι τον Ιούλιο 8% από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και τον Ιούνιο κάτι αντίστοιχο.
19: Δείτε λίγο τον Αύγουστο και δείτε λίγο.
13: Αύγουστο δεν έχουν βγει τα στοιχεία.
19: Και δείτε και το 26 όλο. Το 26 όλο κινούμαστε με μείον 33%.
13: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, πιάνω δύο μήνες που εφαρμόζονται τα μέτρα και για τα αλκοτέστ και για τις κάμερες, ένα μεγάλο κομμάτι. Είχαμε περισσότερα τροχαία. Γι' αυτό αναρωτιέμαι αν τελικά όλα αυτά τα μέτρα, πλην του εισπρακτικού χαρακτήρα που τον ακούω και υπάρχει και μάλιστα με πολύ ψηλά ποσά, δεν συζητάμε τώρα για χαμηλά νούμερα, τι αποδίδουν στην πράξη. Πιστεύω θα βελτιωθεί αυτό το στοιχείο που βλέπουμε.
19: Αποδίδουν, αποδίδουν τουλάχιστον 100 λιγότερους νεκρούς. Σας είπα και πάλι, δείτε τα στοιχεία για όλο το 26. Μην κοιτάμε μεμονωμένους μήνες, θα μπορούσαν πιθανώς τώρα... σε αυτούς τους μήνες να έχουν γίνει κάποια θανατηφόρα τροχιά πιο μαζικά. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αυτό το οποίο σας λέω πάντως είναι το Αυγούστου που το έχω δει και τα συνολικά τροχιά που αν συνεχίσουμε με την ίδια...
13: θα αποδώσουν στο βάθος του χρόνου.
19: Δηλαδή, νομίζω πως είναι αυτονόητο. Όταν τα περισσότερα τροχιά σου είναι σε παραβίες κόκκινο σηματοδότη, είναι σε μέθη, γιατί εδώ πέρα...
20: Και οι κάμερες αυτό έχουν πιάσει, δηλαδή χτυπάει κόκκινο...
19: Το κόκκινο είναι μία από τις πιο συνηθισμένες παραβιάσεις που καταγράφουν. Ούτως ή άλλως οι κάμερες της περιφέρειας καταγράφουν μόνο το κόκκινο, γιατί αυτή είναι και μία από τις πιθανότερες, συχνότερες μάλλον, αιτίες θανατηφόρων.
13: Να σας ρωτήσω κάτι και για το άλλο κομμάτι που έχετε δουλέψει, το κτηματολόγιο. Ακούω πολλά παράπονα στη Θεσσαλονίκη ότι δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ και από ιδιοκτήτες ακινήτων ότι κολλάει η διαδικασία πολλές φορές να πάρουν πιστοποιητικά.
19: Να τα βάλουμε λίγο με την σειρά. Πλέον το κτηματολόγιο έχει περάσει σε μία άλλη εποχή και το λέω πραγματικά σε επίπεδο πληροφορικής. Δεν έχουμε τις υποδομές που κάποτε είχε το κτηματολόγιο σε ένα δικό του χώρο, σε ένα δικό του data center. Όλα έχουν ανέβει σε cloud, αλλά αυτό σημαίνει ταχύτητα και ασφάλεια. Σε σχέση με τις καθυστερήσεις, το να βγουν κάποια πιστοποιητικά, θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά. Είναι πολύ λίγα πλέον αυτά τα κτηματολογικά γραφεία. Ας πούμε, μου λέγανε για την Καβάλα. Η Καβάλα πλέον έχει βρει έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό. Συνεπώς, είναι ένα τεράστιο έργο. Η κτηματογράφηση έχει φτάσει ούτως ή άλλως στο 99%. Οι περαιώσεις έχουν ξεπεράσει το 85%. Υπάρχουν, ναι, συγκεκριμένα γραφεία στα οποία προσπαθούμε και βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις. Υπάρχει και μια ομάδα η οποία ασχολείται μόνο με κτηματολογικά γραφεία.
18: Μα δεν είναι και πολλά τα κτηματολογικά γραφεία. Υποτίθεται ότι πολιτικά θα ξεκινούσαν κάποια και ότι μέσα στο 27 θα γεμίζαμε κτηματολογικά γραφεία. Σχεδόν όσα υπολοδομίες. Δεν υπάρχουν.
20: Λείπει προσωπικό.
19: Όχι, παντού υπάρχουν. Κτηματολογικά γραφεία υπάρχουν σε κάθε νομό τουλάχιστον ένα και στην Αττική προφανώς υπάρχουν πολλά περισσότερα. Στον Εύρο υπάρχουν δύο γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
20: Παρατηρείται έλλειψη προσωπικού και χρειάζεται νέο προσωπικό ή είναι κάποιο άλλο το πρόβλημα.
19: Ξέρετε, δεν είναι πάντα το προσωπικό. Στο παρελθόν που γινόταν πιο διαπροσωπική επαφή, έπρεπε να πάει ο μηχανικός, χρειαζόταν περισσότερο. Πλέον με την ψηφιοποίηση και στο κτηματολόγιο ψηφιοποιήσαμε περίπου 400 εκατομμύρια σελίδες. Είναι τα παλιά υποθηκοφυλακία. Άρα πλέον η εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των μηχανικών γίνεται απομακρυσμένα. Αλλά θα πρέπει όντως να ξαναγυρίσουμε πίσω και να δούμε λίγο την ακρίβεια των μελετών. Εκεί πέρα δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Προβλήματα δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές όπου ήρθαν στο τέλος να καθίσουν οι δασικοί χάρτες. Και εκεί πέρα οι ιδιοκτήτες έχουν την ανησυχία τους. Να θυμίσω πως το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία. Το κτηματολόγιο είναι ένα μητρό καταγραφής ιδιοκτησίας. Άρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά κάποιες φορές αυτά τα προβλήματα έρχονται από, αν θέλετε, πλημελή τήρηση.
20: Από άλλες κρατικές υπηρεσίες.
19: Ή από συμβόλαια τα οποία δεν είχαν αλληλουχία, προβλήματα τέτοιου τύπου.
18: Κύριε Υπουργέ, η δημιουργία περιουσιολογίου είναι στις προθέσεις σας, δηλαδή ένα συγκεντρωτικό σύστημα καταγραφής όλης της περιουσίας, κινητής, ακίνητης, συμμετοχής εταιρείας κλπ. Το λέω γιατί ήταν στις προτάσεις της Ελλάς. Που μετά θα γινόταν αυτή η φορολόγηση του 1% στο 1% των πλουσιότερων, αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν περιουσιολόγιο.
19: Καλά, αυτό το 1% δεν πήγε και πολύ καλά από ό,τι είδα, αλλά παρόλα αυτά τα συστήματα σήμερα διαλειτουργούν. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, ένα από τα πιο σημαντικά βοηθήματα που μας άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Πάνω από 800 νέες διαλειτουργικότητες δομήθηκαν, προκειμένου πλέον πραγματικά να μπορούμε να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες, να μην τους ζητάμε. Πιστοποιητικά τοπία.
13: Άρα είναι εφικτό αυτό που σας ρωτήσω, κυρία Δούκα, μπορεί να σχηματιστεί περιουσιολόγιο?
19: Κοιτάξτε, από την ώρα που το πόθεν έσχεσαι έγινε για εσάς, για εμένα, άρα μπορούμε και διαλειτουργούμε με περίπου 140-145 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το κτηματολόγιο υπάρχει, άρα μπορείς και από εκεί πέρα να δεις, είναι δηλωμένο και το Ε9. Άρα οι βασικές πηγές, αν θέλετε, περιουσίας διαλειτουργούν. Άρα δεν θα ήταν σε επίπεδο πληροφορικής ψηφιοποίησης δύσκολο αυτά να συγκεντρωθούν. Σας είπα και πάλι ότι πλέον το έχετε δει και εσείς ότι δεν τρέχουμε στις τράπεζες για να κάνουμε το πόθεν έσχεσαι όσο οφείλουμε. Η πολιτική, οι δημοσιογράφοι, όλες οι
13: συμμετέχουν. Κατεβαίνουν μόνο πια τα στοιχεία, αυτό είναι αλήθεια.
19: Ναι, μαζεύονται αυτόματα, άρα ναι, η βασική δομή έχει γίνει.
13: Δεν το σκέφτεστε όμως πολιτικά να το κάνετε.
19: Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα και δικιά μου δουλειά. Εμείς είμαστε εκεί ως οριζόντιο Υπουργείο προκειμένου να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε όπου υπάρχουν οι ανάγκες, είτε αυτές είναι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα. Είναι θέμα ανάπτυξης, είναι θέμα ταχύτητας, είναι θέμα δικαιοσύνης. Είτε για το Υπουργείο Υγείας, χθες έγινε μια φοβερή, πολύ σημαντική μετάβαση στο νέο ενιαίο σύστημα αιμοδοσίας, όπου πλέον επιτέλους στην Ελλάδα σε κάθε σημείο έχουμε εικόνα για τις δυνατότητες που υπάρχουν, για τα αποθέματα που υπάρχουν. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι προχθές.
13: Αλλά δεν ισχύει η κατηγορία ότι ψηφιοποιήσατε τη γραφειοκρατία που δέχεστε από τους αντιπάλους σας πολιτικούς.
19: Να σας πω κάτι, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν μια μορφή ταλαιπωρίας. Δηλαδή υπάρχει και η ψηφιακή γραφειοκρατία. Δεν θα παρουσιάσω μια εικόνα στους πολίτες όταν ζουν κάτι διαφορετικό. Το επόμενο βήμα, το πρώτο βήμα ήταν να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε και μέσα στην πανδημία, γιατί αυτό έγινε, να κάνουμε τις δουλειές μας απομακρυσμένα. Το δεύτερο βήμα ήταν να φτιάξουμε τα συστήματά μας να διαλειτουργούν. Πλέον το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ό,τι μπορεί το κράτος για τον πολίτη να το αντιλήσει μόνο του, με την άδεια του πολίτη, να το κάνει έτσι ώστε ο πολίτης να μην είναι αναγκασμένος ούτε καν να κατεβάζει σε PDF, σε ψηφιακό αρχείο, διάφορα πιστοποιητικά που του ζητούμε.
18: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαστεργίου. Να είστε καλά.
19: Ήταν χαρά μου.
18: Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Τώρα, εγώ επειδή σε λίγα δευτερόλεπτα θα υποδεχθούμε τον Κώστα Ζαχαριάδη εδώ στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση πια ως στέλεχος της Ελλάς, ένα ερώτημα να κάνω στη Φόφη σε σχέση με αύριο. Mm-hmm. Τι περιμένουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές τους ανεξάρτητους?
20: Η Κουμουνδούρου έβαλε ένα τελεσίγραφο. Ένα τελεσίγραφο το οποίο τι λέει: όσοι είσαστε σήμερα ανεξάρτητοι βουλευτές και προέρχεστε από το δικό μας κόμμα, παραδώστε τις έδρες. Παραιτηθείτε και παραδώστε τις έδρες. Γιατί αυτό είναι πολιτικά ηθικό, αυτό είναι το επιχείρημα, και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μία μάχη προσπαθώντας να προσεγγίσει τις χαμένες του δυνάμεις. Mm-hmm. Μένει να δούμε. Αν αύριο γίνει μια τέτοια κίνηση, δεν φαίνεται ότι θα γίνει μια τέτοια κίνηση. Και γιατί δεν θα γίνει μια τέτοια κίνηση? Καταρχάς, όσοι, θα μας τα πει και ο κύριος Ζαχαριάδης, όσοι βουλευτές είναι ανεξάρτητοι και θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι θα απαραιτηθούν με τη μία όλοι μαζί. Υπάρχει ένας προσωπικός αλγόριθμος που καθορίζει στον καθένα την κίνησή του.
18: Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
16: Καλησπέρα. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
18: Οπότε το σούπερ σας από σήμερα θα λέει Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος Ελλάς, μετά και το βίντεο που ανεβάσατε
16: μέλος
18: σήμερα.
16: Της Ελλάς. Εγώ
18: μέλος
16: είμαι
18: της
16: μέλος
18: Ελλάς.
16: Της Ελλάς.
18: Ένα απλό μέλος είστε?
16: Ναι, είμαι μέλος. Γράφτηκα μέλος σήμερα.
18: Γραφτήκατε μέλος, ναι. Για πείτε μας όμως.
16: Εγώ δεν μετέχω σε κάποιο όργανο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια εκλογική μάχη και υπάρχει ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
18: Μπορείτε να μας πείτε, πριν οδηγηθούμε σε αυτό, γιατί αποφασίσατε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
16: Κοιτάξτε, δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Κοιτάω μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί εκτιμώ ότι με βάση αυτή την ανάγκη που περιέγραψα προηγουμένως, να ιτηθεί και να φύγει αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. παρά την δυσκολία, αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες αλλά και τις πολιτικές δυνατότητες να πετύχει αυτό το δύσκολο στόχο είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με αυτή την έννοια ενώνω και εγώ τη φωνή μου με αυτές τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε την επόμενη περίοδο με προγραμματικό λόγο, με μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας, με μια μεγάλη πανστρατιά, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο σήμερα μοιάζει δύσκολο, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι ακατόρθωτο.
13: Δεν μπορούσε ο κ. Τσίπρας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει. Βλέπω εσάς, βλέπω τον κύριο Θεοδωράκη απέναντι, που σε λίγο θα μπει στο πάνελ. Βλέπω πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν ενταχθεί όπως και εσείς ως απλά μέλη της Ελλάς. Ο κ. Καραμέλος, ο πρώην βουλευτής, μπορεί να παρεθυμίσω αρκετά.
16: Κοιτάξτε.
13: Γιατί δεν μπορούσε αυτό να λειτουργήσει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ? Με τον κ. Τσίπρα πρόεδρος ήταν, πρωθυπουργός είχε εκλεγεί δύο φορές.
16: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει εξηγήσει εκτενώς σε σειρά δημοσίων παρουσιάσεων και συνεντεύξεων το σκεπτικό μέσα από το οποίο θέλει να κάνει μία νέα αρχή. Και θέλω να πω, και μιλώ για τον εαυτό μου, δεν μιλώ για κανέναν άλλον, ότι για μένα προφανώς στην πολιτική υπάρχει συνέχεια. Είναι οι ίδιες οι αξίες οι οποίες με κινητοποιούν, αλλά υπάρχει και μία τομή. Ναι, βεβαίως, υπάρχουμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γνωριζόμαστε από προηγούμενα χρόνια, όμως υπάρχουν και πολλοί νέοι σύντροφοι, συναγωνιστές, συνοδοιπόροι σε αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω ότι κάθε κόμμα κάνει τον κύκλο του στην ιστορική και πολιτική φάση στην οποία βρισκόμαστε.
18: Κύριε Ζαχαριάδη, εσείς ενημερώσατε τον κύριο Τσίπρα ότι γραφτήκατε μέλος ή το είδε από το βίντεο?
16: Εγώ έχω μια σταθερή επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και την τελευταία περίοδο και όλα τα χρόνια. Μιλάμε όσο πρέπει και τις προσωπικές συνομιλίες που κάνω δεν τις ανακοινώνω. Λέω όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό η στήριξή μου και στο πρόσωπο του Αλέξη και στο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλω να δώσω όμως και ένα μήνυμα συσπήρωσης, συμπαράταξης και πολιτικής συνέχειας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία διαδρομή στα πράγματα σε έναν πολιτικό χώρο.
20: Πάνω σε αυτό που λέτε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λίγες ώρες πριν εσείς υπογράψετε στην Ελλάς ως απλό μέλος, είδαμε ένα μίνι εμφύλιο, αν μπορώ να το πω έτσι, στον χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού και τη λέξη βλάκας κτλ. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν ένα λάθος καταρχάς να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον χαρακτηρισμό ο κύριος Καρτερός?
16: Εγώ μιλώ πρωτογενώς. Ο τρόπος με τον οποίο μιλώ και σήμερα, αλλά και ας μην κρυβόμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι σαφής. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε μια συνέντευξη χθες τον κύριο Σαχίνη στον συνάδελφό σας στην τηλεόραση της Κρήτης, ήταν απολύτως σαφής. Εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Βεβαίως έχουμε πολιτικό ανταγωνισμό. Βεβαίως έχουμε προγραμματικές διαφοροποιήσεις, γι' αυτό είμαστε και διαφορετικά κόμματα.
20: Υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων.
16: Μπορεί να υπάρξει και κάποια ένταση. Όμως αυτά πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων.
20: Κύριε Ζαχαριάδη, εσείς
16: τώρα για το ζήτημα θα σας απαντήσω, να μην αφήσω αναπάντητο αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών. Βεβαίως. Κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι σαφή. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση προσφάτως στο συνέδριό του την Άνοιξη ότι κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ίδρυσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε τις δικές του δηλώσεις. Και όλοι όσοι εντασσόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, σεβόμαστε και αποδεχόμαστε αυτό το πλαίσιο. Και επειδή είμαι ρεαλιστής, πιστεύω ότι.
13: Εσείς όταν κατεβήκατε στο Δήμο Αθηναίων, αυτόνομος είσαστε.
16: Θα σας πω.
13: Ο κύριος Δούκας αυτόνομος
16: είναι άλλο το εκλογικό σύστημα, αυτό προσπαθώ να λέω λοιπόν.
13: Το μοντέλο λειτουργεί
16: επειδή,
13: αυτό
16: ναι, στην Αθήνα, ναι.
13: Στην Αθήνα, Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
16: Στην Αθήνα είναι άλλο. Στην αυτοδιοίκηση έχουμε δύο γύρους εκλογών. Στο δεύτερο γύρο έχεις δύο κόμματα. Δεν ξέρω τώρα σε πόσους γύρους πάμε. Ξέρω όμως ότι μία συσπήρωση δυνάμεων μπορεί και πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο χώρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Για να μπορέσει να υπάρξει αυτό που είπα στην αρχή, πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή, πρέπει το κόμμα το δικό μας να βγει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, έστω και με το 25% που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την πρώτη εντολή να κάνει κυβέρνηση. Και εκεί θα δούμε αν θα βρει ή δεν θα βρει. Άρα, αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Και από εκεί και πέρα, το είπε ο κύριος Τσίπρας και στη ΔΕΘ, το είπε και στους συναδέλφους που έδωσε μια εκτενή συνέντευξη, το είπε και χθες, ότι με βάση το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι συγκεκριμένο, εμπλουτίζεται, παρουσιάζεται, εμείς θα απευθυνθούμε στα άλλα προοδευτικά κόμματα. Νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό να συζητάμε ένα τέτοιο σενάριο, μάλιστα, παρά να γυρίσουμε σε συζητήσεις οι οποίες έγιναν
13: το κόμμα του
16: το 23, το 24, το 25
13: και το 19.
16: Και μέχρι το 26 και δεν τελεσφόρησαν.
13: Λέτε εσείς ότι πάτε να κερδίσετε. Είδα τον κύριο Τσίπρα να παίζει μπάσκετ με τον κύριο Κορονιό και να μιλάει για δεύτερο γύρο. Άρα δεν θεωρώ και με το 15% που είδα σήμερα στη δημοσκόπηση τη
18: ΟΠΕΠ. 15,9% ακριβώς, ίδιο με το
13: πώς πιστεύετε ότι θα περάσετε πρώτοι?
16: Κοιτάξτε, σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν σας είπα ότι είναι εύκολο. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι ακατόρθωτο. Θεωρώ ότι υπάρχει, και το βλέπω και στις δημοσκοπήσεις, 70% του ελληνικού λαού το οποίο θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό προφανώς είναι πολιτικά ετερογενές. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη, μία πολιτική συσπήρωση γύρω από το χώρο μας. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η ώρα της πανστρατιάς. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας και ο καθένας να βοηθήσει όσο παραπάνω μπορεί σε αυτό το σκοπό, προκειμένου να έχουμε πολιτική ανατροπή. Αλλιώς δεν θα έχουμε πολιτική ανατροπή. Αλλιώς θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Και ο στόχος ενός κόμματος, με συγχωρείτε, δεν θέλω να μακρηγορώ, που ιδρύθηκε και θέλει να κάνει πολιτική αλλαγή, είναι να κερδίσει τις εκλογές. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική αλλαγή όντας δεύτερος. Προφανώς, εάν πάμε σε μια διαδικασία η οποία εκλογικά δεν δίνει διέξοδο, θα ξαναγίνουν εκλογές. Και εκεί πάλι θα επιδιώξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε τη χώρα.
20: Αυτή η συνθήκη που περιγράψατε πριν, χωράει μέσα ποια κόμματα, αν μπορείτε να μας πείτε? Δηλαδή, προγραμματικός διάλογος για συνεργασία με ποιους? Με το ΠΑΣΟ και με την Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα?
16: Όχι. Εμείς στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Εμείς πάμε στις εκλογές να βγούμε πρώτοι. Βγούμε πρώτοι, που αυτό είναι μια μεγάλη ανατροπή, κάτι το οποίο σήμερα φαντάζει δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ρεαλιστικό, τότε, με βάση το δικό μας πρόγραμμα, θα συνεχίσουμε με τις άλλες δυνάμεις. Δεν θέλω να πω και δεν μπορώ και νομίζω δεν πρέπει κιόλας, πρώτη μέρα που εγγράφηκα στο κόμμα, περισσότερο από αυτό το οποίο έχει πει ο πρόεδρος του κόμματος. Η δήλωσή του ήταν κατηγορηματική, το πρόγραμμά μας είναι σαφές και ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να κινηθούμε είναι σαφής.
13: Θα πολιτευτείτε στην ίδια εκλογική περιφέρεια, γιατί έχω ακούσει διάφορα σενάρια, εάν είστε υποψήφιος πάντα. Γιατί τα
16: Κοιτάξτε,
13: ο
16: εγώ μπήκα σε αυτό το κόμμα για να μπορέσω να προσφέρω, να συμβάλλω στο σκοπό να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση και να συγκροτηθεί σε βάθος χρόνου. Δεν είναι η συγκρότηση των κομμάτων μια υπόθεση η οποία εξαντλείται σε ένα εξάμηνο ή σε ένα χρόνο. Θέλει βάθος χρόνου να υπάρξει μια ισχυρή αριστερά, κεντροαριστερά στην Ελλάδα, μια ισχυρή κυβερνόσα, κρίσιμο στοιχείο, προοδευτική παράταξη. Εγώ είμαι μέλος του κόμματος, η ηγεσία του κόμματος, με τον τρόπο που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, θα κάνει τη διάταξη των δυνάμεων και τη διάταξη
13: όπου
16: της μάχης.
13: Όπως σας πει ο κ. Τσίπρας, θα πολιτευτείτε.
16: Λέω λοιπόν ότι εγώ ενώνω τη φωνή μου μαζί με άλλους χιλιάδες ανθρώπους με έναν στόχο ο οποίος είναι απολύτως σαφής και δεν έχει να κάνει με τα ζητήματα μιας κομματικής ιεραρχίας.
20: Άρα μπορεί
16: και για να
20: κατέβετε σε οποιαδήποτε
16: και για να είμαστε και δίκαιοι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος 41 ετών. Εκτιμώ ότι είμαι νέος, έχω μία εμπειρία στα πράγματα. Που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκα σε θέσεις οι οποίες ήταν σε ψηλά αξιώματα και κομματικά και απ' όλα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω αυτή τη στιγμή και θέλω να παροτρύνω και άλλους να το κάνουν είναι να συμβάλλουμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το πλαίσιο αυτού του κόμματος.
20: Είστε στην αυτοδιοίκηση. Σκέφτεστε να διεκδικήσετε το Δήμο της Αθήνας όπως κάνατε την προηγούμενη φορά.
18: Και κλείνουμε με αυτή
20: και την καλέσετε τον κύριο Δούκα για να σας στηρίξει.
16: 40 λεπτά απάντηση.
18: Προσπαθήστε κύριε Ζαχαρία.
16: Να πάμε πιο γρήγορα. Κοιτάξτε, στην Αθήνα υπάρχει ένα κρίσιμο εγχείρημα. Μία πετυχημένη συνεργασία στην αυτοδιοίκηση και το τονίζω και μία διοίκηση έντιμη, καλή, σοβαρή, πολύ καλύτερη από τη διοίκηση του Κώστα Μπακογιάννη. Εγώ θέλω στο τέλος της πενταετίας και θα τιμήσω την εντολή που μου δώσαν οι πολίτες το 23, ο κόσμος στην Αθήνα να θεωρεί ότι αυτό το εγχείρημα πέτυχε και ότι η Αθήνα μέσα στις δυσκολίες, στις μεγάλες πολλές, έκανε κάποια βήματα μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στην ώρα τους. Εγώ πάντως θα είμαι παρόν πολιτικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι υποψήφιος ή ότι ανακοινώνω κάτι, στην προσπάθεια ένα προοδευτικό σχέδιο για την Αθήνα να συνεχίσει και τα επόμενα 5 χρόνια να διευρυνθεί και σε άλλους δήμους και σε περιφέρειες και στη χώρα. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου. Η προοδευτική παράταξη, η αριστερά και η κεντροαριστερά, να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα και από όποια θέση βρίσκομαι
13: θα βοηθήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο σήμερα ή πρέπει να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια?
16: Κοιτάξτε, εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Άλλο σας ρώτησα.
16: Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική του και την πολιτική του τοποθέτηση. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την πολιτική μου διαδρομή και την κομματική μου διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια. Οι διαφωνίες μου, οι οποίες είναι πολιτικές, σε καμία περίπτωση δεν θα με φέρουν σε αντιπαράθεση με ανθρώπους οι οποίοι συμπορεύτηκα για χρόνια. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ.
18: Μάλιστα.
16: Πολιτικά όμως ακολουθώ το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής στην παράταξη.
18: Σας
16: ευχαριστώ
18: αρχή.
16: Από καρδιάς. Να είστε καλά.
13: Καλή δύναμη.
18: Εδώ και καλή δύναμη. Καλά λέει και ο Νίκος. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
1: Το υπηρετείς σωστά και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμος θα τον αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
21: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
22: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
23: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.

0: Cup δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
8: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
9: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
10: Παρακολουθούμε ένα thriller το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
11: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
12: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
13: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
14: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
15: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
16: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.
17: Εδώ στο στούντιο επιστρέψαμε με το πολιτικό μας πάνελ και υποδέχομαι τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, Υφυπουργό Εσωτερικών. Καλώς ήρθατε.
18: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
17: Εμείς. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι επίσης μαζί μας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Καρχημάκη.
19: Καλησπέρα, χαρά μου να είμαι κοντά σας.
17: Και ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, τομεάρχης δημόσιας διοίκησης της Ελλάς. Γεια σας, κύριε Θεοδωράκη.
19: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
17: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας την δημοσκόπηση της Opinion Poll που δείξαμε στο Action 24 πριν λίγη ώρα. Εδώ στην εκτίμηση ψήφου δείχνει τη Νέα
18: πλήρη
17: Δημοκρατία.
18: Εικόνα, έχω πλήρη εικόνα και άκουσα την ανάλυση του κυρίου Σαραντάκου.
17: Πάρα πολύ ωραία.
18: Έχω να πω αρκετά.
17: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στην εκτίμηση είστε 0,7 κάτω από την αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου. Και αυτό ενώ έχει μεσολαβήσει η ΔΕΘ και έχουν μεσολαβήσει και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα πρώτα, εν πάση περιπτώσει, για την ενεργειακή κρίση. Δεν είναι ποσοστό τώρα αυτό στην αυτοδυναμία κοντά, μακριά.
18: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στην ουσία μιας δημοσκόπησης, η οποία δείχνει την ανησυχία των πολιτών, όπως η ανησυχία αυτή είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη, για τα ζητήματα της ακρίβειας και γενικότερα της αναταραχής που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι το εξής. Ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα αντανακλαστικά που θα έχει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Όπως κρίθηκε και στην υγειονομική κρίση. Ένα το κρατούμενο.
17: Μα ήδη
18: δύο.
17: Την αντιμετωπίζει δύο. Και διαχειρίζεται. Γιατί
18: βλέπουμε.
17: Υπάρχει εδώ και ένα χρόνο του
18: τάξη. Ναι, ήδη. Δύο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να κρατάει σταθερά τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Και μάλιστα να έχει ανώτατο όριο το 32,8 και κατώτατο το 27,8. Άρα, αν θέλουμε να δούμε, η μέση τιμή είναι η κεντρική τιμή 30,3, αλλά έχει ανώτατο όριο 32,8. Όμως αξίζει να δούμε και κάτι άλλο, το οποίο δεν άκουσα ούτε στην ανάλυση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ούτε και στο προηγούμενο πάνελ. Και ποιο είναι αυτό.
17: Ναι.
18: Και ποιο είναι αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα του δεύτερου και τρίτου κόμματος και πάει για τρίτη τετραετία. Και το άλλο τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τον Αλέξη Τσίπρα και τετραπλάσιο ποσοστό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, ένα πέμπτο στοιχείο το οποίο αξίζει να αναδείξουμε είναι ότι το ποσοστό συσπήρωσης αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου στο 65-70%, που σημαίνει τι? Ότι έχει ακόμα περιθώριο περαιτέρω συσπήρωσης που θα έρθει με τις συγκεντρώσεις, με τις ομιλίες, με το πρόγραμμά μας, με όλα αυτά, ποσοστό συσπήρωσης που θα ανέβει. Γιατί
17: εσείς έχετε ξαναδεί τέτοιο ποσοστό συσπήρωσης λίγους μήνες πριν τις εκλογές?
18: Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το ποσοστό συσπήρωσης υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αύξηση.
17: Γιατί είστε χαμηλά.
18: Έχουμε ένα περιθώριο να αυξήσουμε τουλάχιστον 35% τη συσπήρωσή μας. Άρα, αν λάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δείχνει ένα ποσοστό 30,3 με ένα περιθώριο συσπήρωσης κατά 35%, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε στατιστικά, ας το πούμε έτσι, επανάληψη των ποσοστών του 2023. Και κάτι έβδομο συμπέρασμα.
17: Βλέπετε πιθανότητα να πάρει Νέα Δημοκρατία 40 και 41%.
18: Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το σενάριο της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος. Με όσα δείχνει η δημοσκόπηση.
17: Okay. Να δούμε τι λέει και ο κύριος Καρχημάκης. Το κόμμα σας, κύριε Καρχημάκη, φαίνεται να συνεχίζει να είναι στην τρίτη θέση, δηλαδή η δεύτερη φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πια στην Ελλάς. Στην εκτίμηση ψήφου σας βρίσκουμε στο 12,3. Όχι πολύ κοντά σε αυτό που ζητάτε πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
19: Να πάρουμε τα δεδομένα από την αρχή. Τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται με σχεδόν μία μονάδα. Επομένως, η τάση που είδαμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ

0: το κλίμα μετά τη ΔΕΘ, έδειχναν μια εξαιρετικά σημαντική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές θέσεις. Το δικό μου πολιτικό ένστικτο και κριτήριο λέει ότι πάνω από την κάλπη ο κόσμος πια, επειδή έχει περάσει πολλαπλές κρίσεις, θα ψηφίσει με άξονα το ποιος μπορεί να του δώσει λύση στην ακρίβεια, στο στεγαστικό, στην ενεργειακή κρίση, στον τρόπο με τον οποίο κάποιο κόμμα θα μπορέσει να κάνει τη ζωή του.
1: Αυτά τα έχετε παρουσιάσει,
0: καλύτερη.
1: Κύριε Καρχημάκη. Άρα, γιατί δεν αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση
0: νομίζω
1: αυτή,
0: ότι σιγά
1: και πριν ένα μήνα και πριν δύο μήνες, και το στεγαστικό και πριν το καλοκαίρι, το πρόγραμμά σας το έχετε αναφέρει πολύ συγκεκριμένα. Γιατί δεν το προτιμούν?
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό περνάει στην κοινωνία. Και ξέρετε, είναι μια διπλή σχέση. Η πρώτη είναι να πείσουμε για το πρόγραμμά μας. Η δεύτερη είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να πείσουμε για την αξιοπιστία της πολιτικής. Ξέρετε, καλός ή κακός, μετά από 15 χρόνια υπάρχει μια ολόκληρη γενιά, η δική μου η γενιά, εγώ είμαι 31 ετών, η οποία δεν έχει γνωρίσει πολιτική νίκη. Δεν εννοώ εκλογική νίκη του κόμματος το οποίο υποστηρίζει. Εννοώ τη νίκη της πολιτικής, ότι από την πολιτική η ζωή του κάποιου ή κάποιας έγινε ουσιαστικά καλύτερη. Παλιότερα λέγαμε.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Καρχημάκη, δηλαδή μόνο με το ΠΑΣΟΚ έρχεται αυτό?
0: Κάθε κόμμα δίνει τη δική του μάχη. Αντιλαμβάνεστε ότι στο ΠΑΣΟΚ δίνουμε τη δική μας μάχη. Και όχι, είναι ένα στοίχημα συνολικό του πολιτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς επειδή θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την πίστη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, η οποία θα φέρει και την πίστη στις πολιτικές ιδέες, και άρα και την έκφραση στην πρόθεση ψήφου της αξιοπιστίας των προγραμμάτων, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Νέα Δημοκρατία να έχει αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86, έτσι ώστε να μην υπάρχει η λογική του Άδωνη Γεωργιάδη, 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, και να πιστεύουν οι πολίτες ότι η πολιτική είναι ένα κλειστό κλαμπ που η εκάστοτε κυβέρνηση προστατεύει τους υπουργούς. Να το πούμε καθαρά, για παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, οι υπουργοί και οι υπόλοιποι. Αντίστοιχα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι του κοινοβουλευτικού έργου να υπάρχει μια διακοινοβουλευτική επιτροπή, διακομματική, η οποία να λέει, ωραία, στο αιτιολογικό της έκθεσης του νόμου μας είπε η τάδε κυβέρνηση ότι φέρνει τον νόμο για αυτό το λόγο. 4 χρόνια μετά, τους στόχους τους πέτυχε? Και αν δεν τους πέτυχε, ποιος ευθύνεται πολιτικά? Αυτή η σχέση λογοδοσίας
1: και κυβερνητικού έργου
0: εκλείπει από το πολιτικό σύστημα, και αυτό κάνει τους πολίτες να είναι πολύ πιο δύσπιστοι απέναντι στο πολιτικό σύστημα και βεβαίως στις προτάσεις και τις πολιτικές, ακόμα και αν συμφωνούν μαζί τους. Το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Θεοδωράκη, αν πάμε στο δικό σας κόμμα και τα αποτελέσματα που έχει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βρίσκουμε την Ελλάδα στο 15,9%. Ακούνητη, έτσι ήταν και στην ίδια δημοσκόπηση της Opinion Poll του Σεπτεμβρίου. Αυτό, αν το συνδυάσουμε και με την καταλληλότητα, ας δούμε και την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, όπου εκεί όπου ο κύριος Τσίπρας έχει 13,5%, δηλαδή το μισό από το ποσοστό είτε του κανένα είτε του Πρωθυπουργού, αυτό δεν δείχνει προοπτική πρώτης θέσης? Δηλαδή σας δείχνει σε ένα ποσοστό που είναι μικρότερο από αυτό που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας όταν παραμέρισε. Επομένως, τι θα είναι νίκη για σας βλέποντας αυτά?
2: Κοιτάξτε, μία γενική παρατήρηση. Εγώ πάντα σέβομαι και παρακολουθώ με προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Όμως νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που πολλοί κόσμος είναι ακόμη μουδιασμένος αναποφάσιστος. Αυτό προκύπτει και από το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων σε κάθε έρευνα. Αλλά νομίζω και αυτό, αν θέλετε, το συζητάμε και με ανθρώπους που κάνουν σχετικές δημοσκοπήσεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο πρόθυμο να συμμετάσχει. Δεν το λέω εγώ. Πάντα προσέχω, πάντα παρακολουθώ, πάντα σέβομαι τα αποτελέσματα. Με βάση λοιπόν αυτά και με τις αιρέσεις που είπα προηγουμένως, έχω να πω τα εξής. Εμείς είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Το πρόγραμμά μας το παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 1,5 μήνα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το γεγονός ότι όχι μόνο δεν ξεφουσκώσαμε, όπως θέλουν να προφητεύσουν κάποιοι, αλλά αντίθετα είμαστε σταθερά στη δεύτερη
1: δεν
2: θέση.
1: Δεν ήταν περί προφητείας, ήταν αποτέλεσμα δημοσκοπήσεων, κύριε Θεοδωράκη.
2: Δεν
1: ήταν προφητεία το ότι ήσασταν.
2: Όχι, λέγανε κάποιοι θα ξεφουσκώσει μετά το Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα ξεφουσκώσει και θα πέσει και είναι ένα πυροτέχνημα. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι είμαστε σταθεροί. Δεν πανηγυρίζουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Απλά θέλω να πω ότι η πραγματική μάχη για μας τώρα ξεκινάει. Τώρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη οργανώνεται σε όλη τη χώρα. Τώρα δημιουργούνται τα συντονιστικά. Τώρα ξεκινάνε οι περιοδίες και του Αλέξη Τσίπρα και όλων των στελεχών. Θα βγούμε, θα πάμε παντού.
1: Μα ποια στελέχη εδώ, εμείς δεν ξέρουν αν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές και πού η δική σας. Μπορεί να μην είναι ανακοινωμένα στα άλλα κόμματα, αλλά ξέρουν.
2: Θα απαντήσω σε όλα. Εμείς λοιπόν τώρα ξεδιπλώνουμε και εξειδικεύουμε το πρόγραμμά μας.

0: μας και θεωρούμε πως την κρίσιμη ώρα οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε εμείς που έχουμε την πραγματική εναλλακτική προοδευτική πρόταση για τη χώρα. Γιατί πραγματικά, αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μέτρησης αυτής που αναφέρατε, θα δείτε ότι το 75% των πολιτών, το 76% κατηγορεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μόνο το 22% θεωρεί ότι οι ευθύνες είναι διεθνείς. Mm. Επομένως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αποτυγχάνει, δεν έχει να δώσει καμία μάχη, τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις, δεν έχει πάρει κανένα σοβαρό μέτρο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
1: Για εσάς δεν μου απαντήσατε όμως. Ακούω την κριτική στην κυβέρνηση. Δεν μου απαντήσατε για εσάς. Αν οι εκλογές, οι πρώτες ενδεχομένως, αφού ο κύριος Τσίπρας μιλάει για εκλογές δύο γύρων, σας βρει με ένα ποσοστό τέτοιου τύπου, στο 15-16%, που είναι περίπου 2 με 3 μονάδες λιγότερο από ό,τι πήρε ο κύριος Τσίπρας όταν αποχώρησε από την πολιτική τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα σημαίνει αυτό? Ξαναπαραμερίζει ο κύριος Τσίπρας? Τι κάνετε?
0: Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και θα δείτε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες πώς πραγματικά οι πολίτες θα αγκαλιάσουν την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Εμείς τώρα οργανώμαστε, κυρία Δούκα. Ακόμη δεν είχαμε οργανώσει την κοινωνία, δεν έχει φτάσει το πρόγραμμά μας. Περιμένετε και θα δείτε τις επόμενες μετρήσεις. Νομίζω ότι η πραγματική μάχη για μας τώρα ξεκινάει με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας και με τον Αλέξη Τσίπρα που θα οργώσει όλη τη χώρα.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε αυτά. Κύριε Σπανάκη, είπαν κάτι και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ. Τη λέξη ακρίβεια. Όπου καταλαβαίνετε ότι είναι πρώτοι, έτσι ως κριτήριο στους πολίτες. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής εσείς να εισπράτετε κάτι από τη διαχείριση που κάνετε στο συγκεκριμένο θέμα? Δηλαδή, ωραία, ανακοινώθηκε σήμερα, να ολοκληρώσω, ότι αυξάνεται, ας πούμε, 30% το επίδομα θέρμανσης. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σε τι, δηλαδή ποσό θα κυμανθεί, αν θα είναι γύρω στο 1,55. Και πάλι όμως είναι όλα πολύ ακριβότερα.
2: Καταρχάς θέλω να δούμε,
1: να
2: δούμε δύο δεδομένα.
1: Ναι.
2: Η δημοσκόπηση και οι πολίτες αποδέχθηκαν δύο μέτρα πρόσφατα της κυβέρνησης. Και για τις 120 δόσεις και για τους servicers.
1: Ναι, το οποίο ήταν μέτρα που ζητούσε η αντιπολίτευση.
2: Άρα έχουμε δύο θέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε ρύθμιση.
1: 120 δόσεις δεν τις ζητούσε το ΠΑΣΟΚ κατά χρόνια.
2: 120 δόσεις είχαμε φέρει και τον Ιούλιο του 2019. Είχα την τύχη και ήμουν εισηγητής στο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. 120 δόσεις φέρνουμε τώρα. Έχουμε επίσης τη ρήτρα διαφυγής που θα πάρουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε πρόσθετα μέτρα και να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε και κάθε 15 μέρες, όπως έχουμε πει, θα ανακοινώνουμε συνεχώς μέτρα. Από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, οι πολίτες δεν έχουν δει σε εφαρμογή τα μέτρα. Άρα η αποτύπωση της εφαρμογής των μέτρων δεν τη βλέπουμε
1: αυτή τη στιγμή. Άρα και η οροφή δαπανών δεν ήταν αυτή
2: η οροφή δαπανών υπάρχει. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει. Το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Όπως πήραμε,
2: όπως πήραμε ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, για τις ενεργειακές υποδομές, έτσι θα πάμε τώρα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε πρόσθετα από αυτά τα μέτρα που έχουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η τρίτη χώρα όσον αφορά τις δαπάνες σε ποσοστό του ΑΕΠ που ενισχύουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε ήδη μέτρα λάβει ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ συν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης που η εφαρμογή είναι μπροστά μας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μένει είναι να πάρουμε και να ανοίξουμε μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων που θα έχει μια συνέχεια από τη στιγμή που αυτή η κρίση έχει μια συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τους εξωγενείς παράγοντες, γιατί είδα πραγματικά την αποτύπωση της δημοσκόπησης. Προσέξτε, οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση.
1: Και είναι λογικό. Ζητήσουν, κύριε
2: Σπανάκη. Και είναι λογικό. Όπως στη γειτονιά ο άλλος περιμένει από τον δήμαρχο, ο πολίτης βλέπει μια κατάσταση που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, περιμένει από την κυβέρνηση. Όμως αυτή τη στιγμή θα κριθούμε όλοι από τα αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα και φυσικά το αν προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόζουμε ρεαλιστικές λύσεις. Και βλέπουμε και κάτι άλλο. Ενώ έχουμε μια αντιπολίτευση, αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση δεν πειθούν κανένα. Δηλαδή ο πολίτης λέει Μητσοτάκης ή κανένας, ο κανένας παραπάνω και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη. Αυτό δεν εξάγεινε σε δημοσκόπηση. Προσέξτε, Είναι ψηλά γράμματα ανάλυσης.
1: Έχει ξαναγίνει.
2: Αλλά είναι όχι. Δηλαδή ο κανένας αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω ποσοστό από το άθροισμα Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε.
1: Με αυτό το ερώτημα θα πάμε στον κύριο Καρχημάκη.
2: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει,
2: έχει
1: κύριε
2: μεγάλο
1: Σπανάκη, είπατε τα επιχειρήματά σας. Αυτό το γεγονός που αναφέρει ο κύριος Σπανάκης, δηλαδή ότι είναι μικρό το ποσοστό προσωπικά του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα. Για σας λέει κάτι, δηλαδή το ότι είναι στο 7,5 ενώ το κόμμα σας είναι στο 12,5.
3: Γι' αυτό σας είπα ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα ευρύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, πριν ορίσουμε την καταλληλότητα, πρέπει να ορίσουμε τα κριτήρια καταλληλότητας. Είναι ικανός και είναι καλός ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει πάρει σύμφωνα με τον κύριο Σπανάκη 1,2 δις μέτρα και η βενζίνη έχει υψηλότερη τιμή από ό,τι στην Κύπρο η οποία παίρνει την ίδια βενζίνη από τα ίδια δηληστήρια με εμάς τα ελληνικά δηληστήρια. Είναι ικανός ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ένα υπουργικό συμβούλιο εκτός ελέγχου. Όπου ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει.
1: Η δημοσκόπηση είναι συγκεκριμένη.
3: Έχει. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει μεγάλη ενδιαφέρον να δούμε πώς δομούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να δούμε ποια είναι τα κριτήρια του ικανού. Και μετά να αντιστρέψω το ερώτημα. Είναι ικανός ένας υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου και λέει το εξής απλό και σαφές. Δηλαδή,
1: είναι κριτήριο
3: ότι
1: ψήφου αν ο άνθρωπος έχει γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου.
3: Με συγχωρείτε, δεν είναι κριτήριο ενός καλού υποψήφιου πρωθυπουργού και διαχειριστή των ηνίων της χώρας το να ξέρει ποια είναι τα ευρωπαϊκά περιθώρια. Διότι ο κ. Μητσοτάκης ή δεν ξέρει, προσποιείται ότι δεν ξέρει, διότι δεν θέλει να αγγίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι η εξής. Έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε έκτακτα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Και τώρα και σήμερα.
3: Και σήμερα, εφόσον τεκμηριώσουμε έκτακτα έσοδα. Έχει τεκμηριώσει το ΠΑΣΟΚ τα έκτακτα έσοδα. Τα έχει τεκμηριώσει από τον πλεονάζον ΦΠΑ. Μάλιστα, αν πάμε ιστορικά, από το 21 μέχρι το 25, η κυβέρνηση έχει εισπράξει ένα υπερπλεώνασμα 12 δις. Δηλαδή 12 δις παραπάνω από όσα έπρεπε να έχει. Τα 6 από τα 12, τα 6, τα μισά, είναι ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή, μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε ένα κομμάτι αυτού του ΦΠΑ και να τα δώσουμε στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ένα δισεκατομμύριο.
3: Και φτάνει η συνολική επέμβαση, εφόσον φτάσουμε στο πεντάμινο, μπορεί να αγγίξει τα 500 εκατομμύρια. Εμείς τι λέμε, υπάρχει ήδη ένα κομμάτι από τον ΦΠΑ. Και σκοπεύουμε να επενδύσουμε παραπάνω εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα ληφθούν και από τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων. Το δεύτερο είναι αυτό. Είναι ικανός ένας πρωθυπουργός ο οποίος φοβάται να τα βάλει με τα δηληστήρια, ή είναι καλός ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός.
1: Που φορολογήθηκαν το 22 και το 23 και μετά, ακούστε, όχι, επειδή, και εσείς λέτε να φορολογηθούν.
3: Ακούστε,
1: κάθε
3: έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, διότι εμείς τι λέμε. Λέμε με τον ανώτατο συντελεστή, και για να μην υπάρχει αυτή η κόντρα στα πάνελ.
1: Να
3: μην υπάρχει αυτή η κόντρα στα πάνελ. Να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών ανεξάρτητος. Να μην κοντραρώμαστε στα πάνελ. Αν υπάρχουν υπερκέρδη, να φορολογούνται, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευρωπαϊκή πρακτική είναι, γιατί δεν υιοθετούν.
1: Σαφές. Κύριε Θοδωράκη, με όλα αυτά που συμβαίνουν και επειδή ακούω την κριτική που σας γίνεται, όχι μόνο εξ αριστερών σας, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, μήπως τελικά ήταν λάθος του Αλέξη Τσίπρα και του προγράμματος που παρουσιάσατε, που δεν είχε μέσα το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ κάπως τα έχει βρει και το λέει. Και λέει ότι έχει βρει και πώς θα το κάνει. Και από εσάς να είναι εξαφανισμένο.
0: Κοιτάξτε, το να κατηγορούμε τώρα κόμματα τα οποία κόψαν τη 13η και τη 14η σύνταξη, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τα χρόνια, τα δύσκολα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια ήταν αυτός που επανέφερε τη 13η σύνταξη, έστω όχι πλήρη, αλλά για το 40% των πολιτών πλήρη, να κατηγορείται ο Αλέξης Τσίπρας για έλλειψη ευαισθησίας για τη 13η σύνταξη.
1: Κύριε
0: νομίζω
1: Θοδωράκη,
0: και ξεχνάμε επίσης το βασικό.
1: Επιστολή από τον κύριο Τσακαλώτο, τότε Υπουργών Οικονομικών στην Κομισιόν, όπου έλεγε ότι είναι one-off, ότι μια φορά θα δοθεί.
0: Όχι, κυρία Δούκα. Ήταν μόνιμο μέτρο ψηφισμένο από την Ελληνική Βουλή. Μόνιμο μέτρο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη μόνιμη απαλλαγή των συνταξιούχων από τη φαρμακευτική δαπάνη. Ένα πολύ γενναίο μέτρο για τους συνταξιούχους. Επομένως, δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι. Εμείς απλά μιλάμε με αξιοπιστία και προφανώς, όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση και πατάξουμε και τη διαφθορά και τη σπατάλη, θα ληφθούν και άλλα πρόσθετα μέτρα για να κουφιστούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. επειδή ακούω πανηγυρισμούς από τον κύριο Σπανάκη ότι πάμε για αυτοδυναμία
1: και
0: ότι είμαστε
1: αυτό.
0: Πολύ κοντά κλπ. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πληρώνει από τα ακριβότερα καύσιμα και αν πάμε σε επίπεδο αγοριστικής δύναμης, το χάσμα πραγματικά
1: μάλιστα.
0: είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει ακριβά το λογαριασμό. Οι πολίτες ξέρουν, γνωρίζουν την αδράνειά τους και θα επιστρέψουν το λογαριασμό στην κυβέρνηση της ακρίβειας και της χειροκέρδειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Σπανάκη, κύριε Καρχημάκη, κύριε Θοδωράκη, να είστε καλά. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Μαζί θα είμαστε αύριο βράδυ πάλι στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Πάστα!
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας.
2: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γράμμες σήμερα. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας και βέβαια και της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται το βαρόμετρο της Opinion Poll, η δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και θα δούμε αναλυτικά με το διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, όλα τα ποιοτικά στοιχεία, το φιλέτο προφανώς που αφορά την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, αλλά και τις δυναμικές των πολιτικών αρχηγών μαζί με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την τσέπη των πολιτών και τη δυσαρέσκειά τους βέβαια εννοείται για την ενεργειακή ακρίβεια που ανεβαίνει διαρκώς. Περιμένουμε παράλληλα την αντίστροφη μέτρηση για τα μέτρα, προανήγγειλε την ενίσχυση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και σε λίγες ώρες έρχονται οι ανακοινώσεις των μέτρων. Και έχουμε βέβαια και τις μάχες στην κεντροαριστερά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο και πρώτα απ' όλα και κύριο Πιάτο, τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο. Και βέβαια,
4: καλησπέρα, όπως πάντα, όλους.
3: Όταν έχουμε δημοσκόπηση, του Ζαχαρία είναι μαζί μας το βράδυ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων γι' αυτό. Ο Ζαχαρία Ζούπης. Καλησπέρα, Ζαχαρία.
5: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, με τη μία πάμε. Σέντρα και βάζεις γκολ τώρα. Γιατί πάμε να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση χωρίς πολλά-πολλά. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα της εξωτερικής πολιτικής και στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο, με το πρώτο ερώτημα που παρουσιάζουμε, με το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις. Το 48,6% απαντά ναι και μάλλον ναι, το 47% μάλλον όχι και ένα 4,4% δεν τοποθετείται. Εντάξει, για τα αντιαμερικάνικα στοιχεία που έχουν έτσι παγιωθεί εδώ και πολλά χρόνια, Ζαχαρία, στην Ελλάδα, δεν είναι και κακό αυτό το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι θα ήταν και περισσότερο τα αρνητικά. Εδώ, αντιθέτως, φαίνεται ο κόσμος να έχει δεχτεί στην πλειοψηφία του θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πάμε τώρα στα ενεργειακά. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις ΗΠΑ, ο κάθετος διάδρομος και οι γεωτρήσεις ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. Το 55,9% η πλειοψηφία απαντά ναι και μάλλον ναι, το 40,8% μάλλον όχι και 3,3% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Προφανώς εδώ φαίνεται πως συνδέεται η δημιουργία του καθέτου διαδρόμου με την εθνική ασφάλεια και έτσι έχει θετική αποδοχή. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? Πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά στην τσέπη μας. Οι 120 δόσεις έχουν θετική αποδοχή σε ποσοστό 60,3%, κάτι που δείχνει ότι μάλλον η κυβέρνηση θα έπρεπε να το έχει κάνει και νωρίτερα. Και το 55,6% απαντά θετικά και για τους αυστηρότερους όρους αναφορικά με τη λειτουργία των services. Πάμε να δούμε τώρα τα μέτρα του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση, τα υπάρχοντα. Τη συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Το 53,6% προφανώς θεωρεί ότι είναι θετικό μέτρο. Το ίδιο ισχύει και για την επιδότηση. Μάλλον το ίδιο δεν ισχύει για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης εκεί, που το 43,8% τοποθετείται πολύ και αρκετά θετικά, ενώ το 50,8% λέει καθόλου. Κάτι που, όπως είπε και στο δελτίο Ζαχαρίας, τα μέτρα τα αποδέχεται ο κόσμος, δεν τα θεωρεί όμως αρκετά. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που αφορά εξωτερική πολιτική, επίσκεψη Ρούμπιο, ενεργειακά. Στο σημείο αυτό, το πρώτο σχόλιο στο Ζαχαρία και εμείς με την Ελένη και τον Δημήτρη θα πάμε στα αμιγώς πολιτικά. Σ' ακούμε, Ζαχαρία.
5: Καταρχάς και στις δύο κάρτες που είχαν να κάνουν με την επίσκεψη Ρούμπιο και τα θέματα της ασφάλειας που δημιουργεί, ας πούμε, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τη ΣΥΠΑ για τα ενεργειακά, τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά, είναι θετικά. Σημειώνω ότι μάλιστα η ασφάλεια που αισθάνονται από τις ενεργειακές συμφωνίες είναι και 6-7 μονάδες παραπάνω. Έτσι, από ό,τι στην προηγούμενη ερώτηση.
3: Συνδέουν την ενεργειακή επάρκεια, ναι, με την ενεργειακή ασφάλεια.
4: Ναι, και γιατί έχει περάσει κιόλας στον πολίτη ότι αυτές οι κινήσεις που γίνονται, γίνονται, ναι, και για το καλό της χώρας.
5: Ότι είναι και για το καλό της χώρας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν δύο κομματικά ακροατήρια που αυτά τα ποσοστά και στις δύο κάρτες τα ανεβάζουν πολύ, γιατί έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά αποδοχής. Είναι οι ψηφοφόροι, πάντα θα αναφέρομαι των ευρωεκλογών, της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο, αλλά σε μεγάλο βαθμό του ΠΑΣΟΚ.
3: Άρα μια διακομματική.
5: Όχι, αυτά τα δύο.
3: Των κομμάτων εξουσίας.
5: Βλέπουμε μικρότερα ποσοστά, καλά,
3: λογικό.
5: Το ΚΚΕ.
3: Εντάξει, λογικό.
5: Και
4: λογικό.
5: Το ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κομμάτι, περίπου η μισή εκεί κάπου, και από τα δεξιά, ας πούμε, από Ελληνική Λύση κτλ.
6: Ο κ. Τσίπρα, γιατί ο κ. Τσίπρας είπε ότι επί των ημερών του ξεκίνησε η
5: ιστορία
6: του κάρτου διαδρόμου.
5: Η ανάλυση δεν είναι από αυτόν που λένε τώρα τι θα ψηφίσουν. Επί των ψηφοφόρων
3: του ευρωεκλογών. Λοιπόν, τώρα, πάμε να περάσουμε σε κάτι.
5: Συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό και από όσα φαντάζομαι ότι θα πεις και συνέχεια. Τα μέτρα δείχνουν, βέβαια μετρήσαμε ένα μέτρο.
3: Μάλλον too little, too late, σε σχέση με το...
5: Ναι, νομίζω ότι...
3: Τα θέλουμε, αλλά δεν φτάνουν, καταλαβαίνω.
5: Ναι, σου λέει, θετικά είναι, ό,τι δίνει θετικό είναι.
3: Αλλά δεν αρκεί.
5: Δεν φτάνουν προς το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται.
4: Και λένε ότι είναι και αργά.
3: Απολύτως λογικό. Και αυτό δείχνει ότι αν η κυβέρνηση δεν διαχειριστεί αυτή την κρίση όπως έκανε με τις άλλες κρίσεις, παράδειγμα κορονοϊός, η προηγούμενη ενεργειακή κρίση, θα την πληρώσει. Και αυτό μάλλον θα κρίνει και το αν θα επανεκλεγεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την όλη δυναμική. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση μάλλον θα τα κρίνει όλα. Αλλά για πάμε να δούμε κάτι αμιγώς πολιτικό. Και έχει και ένα υπόβαθρο ψυχολογικό που δείχνει να κουμπά τους ανθρώπους και με αυστηρότητα μάλιστα τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα του Ζαχαρία εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές. Ένα 38% στο γενικό κοινό απαντά ναι. Βλέπει δηλαδή αλαζονία. Ενώ ένα 54% απαντά μάλλον όχι. Πάμε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ θα δούμε σκληρή κριτική στο κόμμα τους. Έχει ενδιαφέρον αυτό που έχει καταγράψει ο Ζαχαρίας. Και ανοίγει και τη συζήτηση για τη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές του 24 είναι η απάντηση αυτό. Νεοδημοκράτες απαντούν. Το 48,2% λέει ναι και μάλλον ναι και το 43,9% μάλλον όχι και όχι. Και εδώ φαίνεται λοιπόν ότι οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι βγάζουν ένα λογαριασμό που λέει κύριε ναι, σε μεγάλο ποσοστό έχετε δείξει αλαζονική συμπεριφορά. Ζαχαρία, ένα μικρό σχόλιο και να ακούσω ειδικά τον Δημήτρη σε αυτό, γιατί άνοιξε μια συζήτηση και εδώ φαίνεται ότι ο κόσμος την ακούει και λέει ναι, δεν συμπεριφέρονται όλοι σωστά.
5: Ναι, και το δείχνει η κάρτα. Από όλα τα κομματικά ακροατήρια, πιο αυστηρό είναι το ίδιο το νεοδημοκρατικό. Ναι,
3: γιατί το
5: σε όλα, τα άλλα κόμματα είναι, εντάξει, κάνουν την κριτική τους, αλλά είναι αρκετά μικρότερα τα ποσοστά.
6: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία την αφορά. Γι' αυτό,
5: αλλά εδώ είναι, θα λέγα, είναι αυτό που έχει κάθε ένας, ξέρεις, αυτό ισχύει νομίζω για όλα τα κόμματα λίγο πολύ. Για ένα πρόβλημα του κόμματός του, σου λέει: εγώ έχω δικαίωμα να το κάνω.
3: Ναι, γιατί περισσότερη... και δεν σε ψήφισα για γιατί, να έχεις αλαζονική
5: κάνω μεγαλύτερη κριτική και πιο σκληρή.
6: Και
5: είναι
6: νομίζω...
5: πολύ πιο αυστηρό το ακροατήριο.
6: Και νομίζω ότι το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο αυστηρό, διότι με αυτό το.
3: Ναι, και μάλλον κάτι βλέπει που του ενοχλεί.
6: Με αυτό το 48% ναι και μάλλον ναι, θέλει να στείλει και ένα μήνυμα προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μια τέτοια συμπεριφορά να μαζευτούν. Αυτό
3: άρα κάτι βλέπουν που τους ενοχλεί.
6: Καλά, προφανώς. Στον αέρα το λένε. Εννοείται. Εδώ, όταν βγήκε η κυρία Μπακογιάννη και έκανε πρώτη αυτή την επισήμανση, και μετά βγήκαν και άλλα στελέχη.
3: Είχε πει εδώ ο Κώστας Μπακογιάννη πριν... μια ωραία τάκα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο.
6: Και πριν την κυρία Μπακογιάννη, θυμίζω, γιατί το ξεχνάμε. Πριν την κυρία Μπακογιάννη, το θέμα αυτό το έχει πει 3 με 4 φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σε συνεντεύξεις.
3: Ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να, κάνω και μια κριτική.
4: Και
3: ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για να μην παρουσιάζονται οι αλαζονικές συμπεριφορές.
4: Και εκτός αυτού έρχεται σε αντιστοιχεία με αυτά που μας έχουν πει κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αλαζονίας.
3: Και σημασία τι λέει.
4: Μα αυτό έχει σημασία
6: το
4: τι λέει ο κόσμος αντίθετα. Είχαμε ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, δηλαδή κορυφαία στελέχη. Δεν είχαμε ακούσει τυχαία πρόσωπα. Κοίταξε, που λέγανε ότι δεν υπάρχουν αλαζονικά στοιχεία.
6: Τα κορυφαία στελέχη ενδεχομένως είπαν αυτή την φράση διότι δεν ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά στο κόμμα.
3: Για πάμε να προχωράμε όμως, γιατί έχουμε πολλές κάρτες.
6: Τα έχει δει αυτά εγκαίρως, γι' αυτό και τα έχει επισημάνει πολλές φορές. Και ναι, πριν την κυρία Μπακογιάννη.
3: Θα είμαστε συνοπτικοί.
6: Και πριν.
3: Λοιπόν, θα είμαστε συνοπτικοί. Θα είμαστε συνοπτικοί και συμπεριληπτικοί στα σχόλιά μας. Θα τα βάζουμε όλα μέσα.
6: Λοιπόν, καλά, δεν είπαμε αυτό.
3: Έχουμε αρκετές κάρτες. Θα πάμε σε άλλο τέμπο, πολύ πιο γρήγορο, για να μπορέσουμε να τις δούμε όλες, γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες και δεν πρέπει να τις χάσουμε. Πάμε σιγά-σιγά κοντά στο κυρίως μενού. Ξεκινάμε με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, που παρουσιάζεται πριν την πρόθεση. 27,4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτος, δεύτερος ο Κανένας. Και μετά Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Με 26,5 ο Κανένας, 13,1 ο Αλέξης Τσίπρας και 7,1 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εικόνα εδώ είναι σαφώς υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς χωρά συζήτηση για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντα δεν λέμε, ο δυνάμει πρωθυπουργός. Ότι είναι πίσω και από τον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας βέβαια σε πολύ μεγάλη διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να μην έχει αντίπαλο. Τώρα, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και η διαχρονική εξέλιξη ακολουθεί αυτή την εικόνα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι από 27,9 στο χαμηλότερο 27,4. Ο Κανένας πάντα δεύτερος. Και μετά βλέπουμε από τότε που ίδρυσε το κόμμα τον κύριο Τσίπρα από 13,9 να είναι το Σεπτέμβριο μέχρι 13,1 και τον κύριο Ανδρουλάκη εκεί στο 7,4 με 7,1. Τώρα, πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην πρόθεση ψήφου που μας οδηγεί και στην εκτίμηση. Και εδώ είμαστε στο φιλέτο πλέον της δημοσκόπησης. 25,5 η Νέα Δημοκρατία. Την πλήρωσε την ύφη της ενεργειακής ακρίβειας. Έτσι φαίνεται, θα μας πει ο Ζαχαρίας πόσο. 13,3 η Ελλάς. 10,4 το Πασόκ, στα ρέστα τους από ό,τι φαίνεται. 6,1 Κουκουέ. 5,8 Ελληνική Λύση. 4,3 Πλεύση Ελευθερίας. 3,8 Ελπίδα. 2,9 Φωνή Λογικής, 2,3 Μέρα 25, 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 Νίκη, 2,9 αυτό είναι το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης.
6: Ναι.
3: Και πώς το λένε,
5: Συμμαχία Ελλήνων. Έχει κάνει δημόσια δήλωση ότι το στηρίζει.
3: Και εξήγησε μας, εδώ έχουμε και 15,7 αποφάσεις τους. Πώς το μετρήσατε, Ζαχαρία, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον.
4: Ναι, γιατί το μετρήσατε.
3: Και πώς, τους βρήκες δηλαδή.
5: Δεχθήκαμε επιστολή από τη Συμμαχία Ελλήνων, σαν ΣΕΔΕΑ και σαν δημοσκοπικές εταιρείες, που μας έλεγαν είμαστε η Συμμαχία Ελλήνων, αυτή είναι η δικούσα μας επιτροπή, είχε κάποια ονόματα, και προπαντός να και το καταστατικό που έχουμε καταθέσει από πέρυσι στον Άριο Πάγο.
3: Άρα υποχρεούσε να με μετρήσεις.
5: Απασχόλησε την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων
3: και πήρα
5: είπαμε ότι είναι αυτό, με την αίρεση ότι ό,τι ισχύει για τα άλλα κόμματα, αν συγκεντρώσει 1% να εμφανίζεται.
4: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ζαχαρία, ότι παίρνει ένα 2,9, ενώ στην πραγματικότητα οι πολίτες ευρύτερα δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει αυτή την ονομασία.
3: Για πάμε λίγο και στην εκτίμηση.
5: Ένας πυρήνας ξέρει, Ελένη, από ό,τι φαίνεται.
4: Άρα είναι ο πυρήνας αυτός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος δραστηριοποιείται και ενημερώνει, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει το όνομα αυτό. Ναι, ναι.
6: Και σε συνέχεια αυτού που λες, να υποθέσω, Ζαχαρία, γιατί αυτό ακούω και από τους αδέλφους, ότι είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις στο ποιο κόμμα επιλέγεται, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, προφανώς.
6: Άρα η Συμμαχία Ελληνών αυθορμήτως, με το που έδωσε ο Κασιδιάρης το μήνυμα, έτσι, ένα ποσοστό κοντά στο 3% άρχισε να δηλώνει η Συμμαχία Ελληνών.
3: Για πάμε λίγο στην εκτίμηση ψήφου τώρα. Είναι συμπεριληπτική, γιατί έχει μέσα τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσεων, την αναγωγή λοιπόν. Και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,3%, την Ελλάς 15,9% με το Πασόκ στο 12,3% αμέσως μετά, με την ίδια διαφορά, αν δεν απατώμε πάνω κάτω, που είχαν και την προηγούμενη φορά, και τα ίδια ποσοστά, τα δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. 7,2% Κουκουέ, 6,8% Ελληνική Λύση, 5,1% Πλεύση Ελευθερίας, 4,5% Ελπίδα, 3,5% Φωνή Λογικής, 2,7% Μέρα 25, 1,7% ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% Νίκη και να τι πάλι. Η Συμμαχία Ελλήνων που στηρίζει ο Κασιδιάρης, 3,5%, 5,6% άλλο κόμμα. Να δούμε και τη διαχρονική εξέλιξη και να δώσω το σχόλιο στον Ζαχαρία για να μας πει πώς βλέπει τις δυναμικές των κομμάτων που μέτρησε και παρουσιάστηκαν πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. 31 ήταν η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο, 30,3 τώρα είναι η νύφη που έλεγα πριν. Εγώ εκλαϊκευμένο ότι πλήρωσε από την ακρίβεια την ενεργειακή. 15,9 στα ρέστα της όντως η Ελλάς, 12,1, 12,3 το Πασόκ με 0,2 πάνω, και αυτό θα έλεγε κανείς στα ρέστα του, 6,8 και 7,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, και αμέσως μετά έχουμε την Ελπίδα, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ποσοστά τους είναι σταθερά, στο 7,3 και στο 6,8 είναι η Ελληνική Λύση, η μπλε μπάρα που βλέπετε, η ΜΟΒ είναι η Πλεύση Ελευθερίας, 5,4, 5,1, η Χρυσή από 4,8 ως 4,5 είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από 1,8 στο 1,87. Και μπορούμε να δούμε και ένα ενδιαφέρον σενάριο, αν αυτά τα ποσοστά καταγράφονταν στην κάλπη, τι έδρες θα έπαιρνε το κάθε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε με το ποσοστό της το σημερινό 122 έδρες, δεν μπορούσε δηλαδή να κυβερνήσει. 48 η Ελλάς, 37 το ΠΑΣΟΚ, 21 το ΚΚΕ, 20 η Ελληνική Λύση. 16 πλεύση ελευθερίας, 14 η Ελπίδα, 11 η Φωνή Λογικής και 11 έδρες, αν έμπαινε και αν κατέβαινε βέβαια και αν το επέτρεπε και η δικαιοσύνη, η Συμμαχία Ελλήνων.
6: Άρα με βάση αυτό το γράφημα του Ζαχαρία Γιώργο, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κάνει
3: μόνο
6: κυβέρνηση μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
3: Να.
6: Είναι το μόνο κόμμα και με την και το κόμμα Τσίπρα που
3: έχει και προκύπτει και δεν προκύπτει και
6: άρα μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
3: Και δεν προκύπτει και κυβέρνηση ηττημένων.
6: Υπάρχει η άθρηση των 151 βουλευτών.
3: Να, που δεν θα γίνει, οπότε οι κάλπες φαντάζουν δεδομένες. Λοιπόν, τώρα κατανομή ψήφου, να δούμε και τις συσπυρώσεις και αμέσως μετά ο λόγος στο Ζαχαρία για να μας πει για τις δυναμικές των κομμάτων, γιατί οι συσπυρώσεις έχουν ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία έχει συσπύρωση 68,5% και εδώ βλέπετε στα δεξιά και προς τα που έχει εκροές. Το ΠΑΣΟΚ έχει 65,6% συσπύρωση και αμέσως μετά μπορούμε να δούμε και την Ελλάς, ποιοι την επιλέγουν. Είναι κυρίως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 60,2%, δηλαδή έχει ρουφήξει σαν καλαμάκι το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μεγάλο βαθμό και τη Νέα Αριστερά με 32,3%, 21,2% πλεύση ελευθερίας, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πει κανείς. 18% ΚΚΕ παίρνει, 9,1% ΠΑΣΟΚ, 3,8% Ελληνική Λύση και τέλος 3,6% Νέα Δημοκρατία. Και δίνω αμέσως το λόγο στον Ζαχαρία για να μας πει, Ζαχαρία, στη μεγάλη εικόνα και στο φιλέτο, πώς είδες τα κόμματα ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία που τη βλέπω ότι καταγράφει απώλειες.
5: Κοίταξε τώρα μια κουβέντα για την καταλληλότητα. Το βλέπουμε αυτό 8 χρόνια, το βλέπουμε. Αξίζει να πούμε είναι ότι είναι 8 χρόνια και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση και συγκυρία. Ο πρώτος δηλαδή από το δεύτερο να έχει να είναι επί δύο και ο δεύτερος από το τρίτο να είναι περίπου επί δύο, ας πούμε.
3: Αυτό... δεν έχει αντίπαλο και ο Μητσοτάκης.
5: Δεν έχει. Να σημειώσω, οφείλω, ότι και οι τρεις είχαν μια μικρότερη μεγαλύτερη πτώση και γι' αυτό βλέπουμε μια αύξηση του...
3: Κανενός.
5: Του κυρίου Κανένα.
4: Τη μεγαλύτερη πτώση την έχει η Νέα Δημοκρατία πάντως.
3: Όχι, τώρα λέει και την καταλληλότητα.
5: Για την καταλληλότητα.
3: Για την καταλληλότητα.
5: Την έχει. Τώρα, για τα κόμματα. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία, αυτό το πλην 0,7...
3: Αυτό που είπε η Ελένη.
5: Νομίζω ότι εισπράττει αυτό που βλέπαμε πριν. Δηλαδή, τι από την έρευνα προκύπτει, ότι τα μέτρα που παίρνεις και αυτά που είναι σε θετική κατεύθυνση
3: δεν
5: αρκούν, είναι μεγάλο το μέγεθος του προβλήματος.
3: Επιδοτούν και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
5: Και δεύτερο, υπήρχε ένα ας πούμε, μια πολύ αυστηρή κριτική σε κάρτα που έλεγε τα παίρνεις και καθυστερημένα.
4: Εγώ λοιπόν,
3: αυτό 120 δόσεις, το κάνανε.
5: Και ενώ ταυτόχρονα ένα κομμάτι αξιοσημείωτο, επειδή βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή μάλλον αμήχανα, μην παίρνει μέτρα κτλ. Να λέει ένα 38, πόσο ήταν τα 100, να λέει ό,τι μπορεί η χώρα να το κάνει μόνη
3: της. Γιατί σου λέει, άμα βλέξουμε και τα αυτό... θα κλείσουμε τα καλοριφέρ.
5: Και η χώρα να κάνει μόνη της. Και καλό είναι και εγώ σαν άνθρωπος, σαν οικογένεια, να προσέχω. Γι' αυτό το 60% λέει θα μειώσω τη θέρμανση και το 55% θα μειώσω
3: τις
5: μετακινήσεις. Άρα παίρνω και εγώ τα δικά μου μέτρα.
3: Και άκουσα που σε ρώτησε ο Γιάννης Αραντάκος και ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρον και σαν στοιχείο, ότι εδώ μιλάμε και για ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης, όχι μόνο για τους ανθρώπους όπως του απάντησε.
5: Μα όταν μιλάμε για 60%,
3: είναι, και μεσαία τάξη
5: είναι ένα κομμάτι
4: της μεσαίας τάξης. Πάρα πολύ μεγάλο.
3: Που δεν θερμαίνει το σπίτι της και φαντάζεται κανείς πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τα πολύ πιο αδύναμα.
5: Προφανώς, γιατί στρώματα. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ας πούμε, Λεκανοπέδιο ή Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, είναι πολύ εκτενή τα μεσοστρώματα, έτσι δεν είναι?
3: Άρα η Νέα Δημοκρατία, με λίγα λόγια, άμα δεν ρίξει λεφτά να ενισχύσει τον κόσμο, θα έχει πρόβλημα. Θα έχει σοβαρό
5: πρέπει
3: πρόβλημα.
5: Να δείξει μια μεγαλύτερη ετοιμότητα. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το πες και εσύ με δικά σου λόγια, να το πω και εγώ με δικά μου, είναι εύλογο συμπέρασμα. Ξέρετε, η κρίση πάντα είναι μια ευκαιρία, μπορεί να σε ρουφήξει όμως κιόλας. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, τη δεύτερη θέση πώς άρα θέλει, θέλει, για να δώσει και τα σχόλια στο
5: για τη δεύτερη θέση δεν έχει αλλάξει κάτι το ριζικά. Δηλαδή έχει ένα 0,2 πάνω το ΠΑΣΟΚ, από 3,8 πήγε 3,6. Ποιοτικά δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Ήταν το ίδιο ποσοστό είχε και το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι και
3: άρα το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, αλλά και η Ελλάδα έχει τα βανιάσει.
5: Νομίζω ότι και οι δύο, ας πούμε, και ειδικά η Ελλάδα και ως νέο κόμμα, πρέπει να δει τα θέματα των δεξαμενών. Mm. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που το βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα για να ανέβει, πρέπει να κυνηγήσει νέα ακροατήρια. Ας πούμε, από το κέντρο, π.χ. που μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει, ή από άλλες δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ πάλι πρέπει να δει, γιατί κάνει μια προσπάθεια. Έχει έναν οργανωτικό ιστό που δεν έχει η Ελλάς. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε αυτό, και είναι ένα μεγάλο μείον της. Κάνει μια προσπάθεια με το πρόγραμμα. Θα δούμε και στο μέλλον. Τώρα, η διαφορά αυτή είναι μια διακριτή διαφορά. Θα ήμουν ο τελευταίος με την ιδιότητα σαν δημοσκόπος.
4: Για πόσες ψήφους μιλάμε, Ζαχαρία? Δηλαδή, αυτό το ποσοστό σε ψήφους τι σημαίνει?
5: Αυτό, αν είχαν ψηφίσει 6 εκατομμύρια πώς είχαν ψηφίσει, είναι 180.000.
4: Είναι ένας αρκετά μεγάλος.
3: Ναι. Εξαρτάται από τη συμμετοχή, βέβαια.
6: Τώρα, γιατί είχαν χαμηλή συμμετοχή.
5: Ναι, εξαρτάται και από τη συμμετοχή. Προσέξτε, δημοσκοπικά, αν θέλω να μιλήσω έτσι πέρα από ίχνη πολιτικής ανάλυσης, η μάχη αυτή συνεχίζεται. Mm-hmm. Θα τη δούμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί και τα δύο κόμματα είναι μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις.
3: Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο.
5: Και, τώρα, απλά να σημειώσω ότι η σύνδεση, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνετε, το 2,9% πρόθεση και το 3,5% της Συμμαχίας Ελλήνων, είναι δύσκολο να το ψάξεις. Όσο το διερευνήσαμε εκεί, ας πούμε, με τους συνεργάτες, παίρνει κάτι μικρό, κάτι λίγο από την ελληνική λύση, ίσως εκεί οφείλεται η μικρή πτώση. Mm-hmm. Τσιμπάει και από την πλεύση ελευθερίας. Μιλάμε για οριακά τώρα ποσοστά, αλλά προπαντός φέρνει νέο κόσμο. Οι ψηφοφόροι αυτοί έχουν ένα προφίλ μέχρι 30-35 ετών, 70-80% άντρες.
4: Mm. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εντάξει, εγώ βλέπω πάντως και το Βελόπουλο να κρατάει.
5: Ο Βελόπουλος, η ελληνική λύση έχει δείξει μέχρι τώρα που μιλάμε, ενώ έχουμε δει κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν, έχουμε μια πολύ σημαντική αντοχή.
3: Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο να δώσει στην Ελένη και τον Δημήτρη, και μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα με το πάνελ μας. Ξεκινώ από σένα, Ελένη.
4: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η πτώση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αναμενόμενη. Έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, όπως εξαιτίας της ακρίβειας. Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο σε ένα ποσοστό 65%, που είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα επιμέρους στοιχεία, στα οποία αναφέρθηκε ο Ζαχαρίας. Θεωρώ ότι μήνα με το μήνα θα βλέπουμε το πού θα μπορέσει να καθίσει το κυβερνόν κόμμα, και αν τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση θα αποδώσουν, καθώς υπάρχει εντύπωση στους πολίτες ότι ό,τι κάνει το κάνει καθυστερημένα.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάς, εγώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ. Οι 180.000 ψήφοι δεν είναι ένας απλός αριθμός, είναι ένα νούμερο πραγματικό. Δηλαδή, να προσεγγίσει 180.000 ανθρώπους, θέλεις, δεν ξέρω τι τρόπο για να το κάνεις. Προφανώς και η Ελλάς έχει ένα θέμα από τη στιγμή που εμφανίζεται να κρατάει τα ίδια ποσοστά. Θα πρέπει να διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται, είτε δεν ξέρω προς το κέντρο, και πού έχει πάει αυτό το κέντρο πια για το οποίο μιλάμε τόσο πολύ.
3: Όλοι. Στο Μητσοτάκι έχει πάει, δεν είναι απλό.
4: Εντάξει, ίσως υπάρχει ένα κομμάτι και στο ΠΑΣΟΚ, δεν το ξέρω.
3: Και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως στο Μητσοτάκι.
4: Ωστόσο,
5: και έχει πολλούς ταλαντευόμενους. Είναι ο πιο δύσκολος χώρος αυτή τη στιγμή.
4: Ότι θα πρέπει να διευρύνει ακριβώς τη βάση στην οποία απευθύνεται. Ωραία. Τώρα, και το ΠΑΣΟΚ επίσης έχει και αυτό το δικό του πρόβλημα, από τη στιγμή που εμφανίζεται να έχει σταθεροποιηθεί σε αυτό το 12,3, γιατί σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι κάνουν μια αξιοσημείωτη προσπάθεια τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν έχουν αποτελέσματα.
3: Λοιπόν,
4: και για μένα προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία η Συμμαχία Ελλήνων, καθώς καταγράφεται για πρώτη φορά και χωρίς να τη γνωρίζει ο κόσμος.
3: Λοιπόν,
6: πάμε τώρα. σε απόλυτους αριθμούς, με βάση αυτά που βλέπουμε σήμερα και στη σύγκριση με το Σεπτέμβριο, τα δύο κόμματα που είναι τα κερδισμένα αυτής της δημοσκόπησης είναι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι τα μοναδικά δύο κόμματα που βλέπουν τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
3: Αλήθεια.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια άνοδο για δεύτερο συνεχή μήνα και έχει μια άνοδο και το ΚΚΕ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Η Ελλάς για δεύτερο μήνα φρενάρει. Δεν μειώνει τα ποσοστά της, δεν τα αυξάνει. Είναι το ίδιο ποσοστό σε σχέση με το Σεπτέμβριο. Άρα εδώ έχουμε ένα φρενάρισμα της Ελλάς. Και στη σύγκριση ΠΑΣΟΚ Ελλάς έχουμε φρενάρισμα για δεύτερο μήνα της Ελλάς, άνοδο για δεύτερο μήνα του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία έχει πτώσει. Σωστά συμφωνώ με την Ελένη, αναμενόμενη, διότι η διεθνή συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ελληνική πραγματικότητα λόγω της διεθνούς συγκυρίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα περιθώρια
3: ο κόσμος λέει φταίει η κυβέρνηση πάντως.
6: Αυτό σου λέω. Τα περιθώρια της κυβέρνησης δεν είναι ανεξάντλητα. Νομίζω ότι αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι καλές και θα είναι, πώς να το πω, large.
3: Άμα έχουν δει και τη δημοσκόπηση καλά-καλά,
6: όμως πρέπει να βάλουμε την παπράξα. Εγώ κρατώ αυτό
3: τον άλλο μήνα,
6: εγώ κρατώ αυτό που είπε χθες ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είναι σημαντικό. Προτιμούμε πρόσκαιρα να έχουμε μια μικρή δημοσκοπική πτώση παρά να την άξουμε την οικονομία στον αέρα, ενθυμούμενη την περάσαμε.
3: Μην παγώσει και ο κόσμος όμως. Μην παγώσει ο κόσμος, γιατί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους.
6: Γιώργο μου, έχεις μια πραγματικότητα.
3: Και δεν ζεσταίνουν και τα σπίτια τους, ναι, λένε.
6: Έχεις μια πραγματικότητα η οποία εξαρτάται από δύο πολέμους. Εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να απαλύνεις τη συνέχεια.
3: Καλά, εγώ δεν είπα ότι κανένα κομμουνιστικό μέτρο.
6: Αυτό λέω.
3: Κανένα σοσιαλισμό να κάνουμε. Λέω να μειώσει λίγο το ΦΠΑ στη βενζίνη.
6: Και θα πω και κάτι άλλο.
4: Μα ξέρω και εγώ πια τώρα.
6: Και θα πω και κάτι άλλο. Όταν λέω εσύ, δεν λέω για σένα.
3: Να μειώσει τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
6: Και θα πω και κάτι άλλο. Τα κόμματα που προτείνουν διαφορετικά μέτρα, ναι, από την κυβέρνηση.
3: Τι να κάνουν, να σιωπήσουν.
6: Άλλο λέω, βρε Γιώργο. Έχουμε δύο κόμματα που προτείνουν διαφορετικά μέτρα, σωστά.
3: Ναι.
6: Ποια είναι η αποδοχή τους?
3: Ήθιστε αυτό.
6: Η αποδοχή τους στην πρόθεση ψήφου ποια είναι? Καμία μεταβολή στο ένα, 0,2
3: στο
6: άλλο.
3: Καλύτερα από τη Δημοκρατία.
6: Αυτή είναι...
3: Θες τον αντίλογο. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει αυτή τουλάχιστον είναι στα αρέστα του.
6: Γιώργο μου, αυτή είναι καλύτερα η μεταβολή. Ναι, μόνο που η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει διπλάσιο ποσοστό από αυτά τα κόμματα. Εάν,
3: άμα μπορεί να κυβερνήσει με 30%.
6: Εάν τα μέτρα που πρότειναν αυτά τα κόμματα είχαν τη φοβερή λαϊκή αποδοχή και
3: σύμφωνο,
6: ο κόσμος εκτιμούσε ότι αυτή είναι
3: αλλά
6: η λύση.
3: Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αν μπορεί να κυβερνήσει με 30,3%.
6: Δεν πειράζει. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε σε κυβέρνηση εργασία.
4: Οι πολίτες. Μας απειλεί.
6: Μισό λεπτό.
4: Όχι,
6: δεν απειλώ κανένα.
4: Απειλεί τον κόσμο.
3: Εγώ στο Κορυδαλό ψηφίζω, θα πηγαίνω. Ζαχαρίας εκεί.
6: Μισό λεπτό. Το κλειδί των εξελίξεων. Το κλειδί των εξελίξεων το κρατάνε οι πολίτες στα χέρια τους. Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει. Ουδής μπορεί να κάνει θαύματα.
3: Ρε Δημήτρη μου, έλα τώρα, στα πούμε
6: ψήφου,
3: λίγο λαϊκά. Ρίξουν ένα φράγκο τώρα
6: εγώ
3: στον κόσμο.
6: Θα τα πω όπως νομίζω.
3: Στις βενζίνες, στα ενίκια τώρα.
6: Γιώργο μου, εγώ θα τα πω.
3: Για απλά
6: όπως...
3: πράγματα μιλάμε. Ο κόσμος σου λέει δεν θα παίρνει το αυτοκίνητό του τώρα. Έλα, μωρέ.
6: Εγώ θα τα πω όπως τα πιστεύω.
3: Εντάξει,
6: και όπως τα βλέπω.
3: Απλά πράγματα λέμε. Να βάλουν λίγο πετρέλαιο και λίγη βενζίνη στο αμάξι.
6: Επίσης, δεν είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο που έχει το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, ναι. Το έχει όλη η Ευρώπη.
3: Απλώς...
6: Αυτά, κατά την άποψή μου, ναι, είναι απλουστεύσεις που αν τις τις λέμε χωρίς να δείχνουμε και ποια είναι η πραγματική εικόνα.
4: Η εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο ότι η κυβέρνηση
6: σε αυτά που φτάσαμε την προηγούμενη
4: ό,τι
6: δεκαετία.
4: Ό,τι κάνει αργεί να το κάνει. Δεν λέει
6: αυτό,
4: κάτι.
3: 120 δόσεις.
4: Δεν λέει κάτι.
3: Τσάμπα,
4: δηλαδή σου λέει θα το έκανες.
6: Ότι
4: κάτω, Χριστιανέ μου, νωρίτερα.
6: Σε αυτό συμφωνώ. Ότι θα μπορούσε κάποια πράγματα που τα παίρνει τώρα να τα έχει πάρει 15 μέρες νωρίτερα, ναι. Αλλά είναι τέτοια η μεταβολή της διεθνούς συγκυρίας που και η κυβέρνηση φοβάται για τον πολύ απλά λόγο, διότι δεν είναι ανεξέλεγκτα τα χρήματα. Δεν είναι άπειρα τα χρήματα.
4: Ναι, αλλά βρήκε, από τη Θεσσα... μέσα σε μια εβδομάδα από τη ΔΕΘ.
6: Μα θυμάσαι όμως τι λέγαμε για τη ΔΕΘ.
4: Από τη ΔΕΘ, μισό λεπτό.
6: Η επίκριση που υπήρχε στη ΔΕΘ είναι γιατί δεν τα έδωσε όλα.
4: Μέχρι τις 15 βρήκε ένα δισεκατομμύριο.
6: Όχι, δεν βρήκε ένα δισεκατομμύριο. Δεν βρήκε καθόλου ένα δισεκατομμύριο.
3: Και τις 120 δόσεις γιατί δεν τις έκανε.
4: Δεν μας είπε μετά ότι τα...
6: Όχι, δεν βρήκε καθόλου ένα δισεκατομμύριο. Από το
4: πώς δεν βρήκε.
6: Τι έδωσε ένα δισεκατομμύριο.
4: 1,2 και μετά έγιναν 2,2.
6: Κάνεις λάθος, Ελένη μου. Εγώ
4: δεν κάνω.
6: Από τη ΔΕΘ μέχρι τώρα το μόνο που προέκυψε είναι η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν έδωσε
4: κάτι άλλο. Δεν μας είπαν ότι θα αυξηθούν σε δύο, ότι βρέθηκε και ότι θα δώσουν άλλο ένα δεις στα μέτρα τα οποία χρειάζονται για την ενέργεια.
6: Μα αυτό σου λέω. Εάν
4: μα
6: τα
4: αυτό
6: είχε
4: μου
6: δώσει
4: λες. Και εγώ τι σου λέω τόση ώρα.
6: Να,
4: μαζί
6: δεις,
4: μιλάμε
6: Ελένη,
4: και χώρια συνεννοούμαστε.
6: Δεν είναι ένα δις.
4: Παιδί μου, 1,2 μας είπανε στην είναι. Αρχή και μετά βρέθηκε άλλο ένα.
3: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
6: Εγώ σου
3: τώρα.
6: Λέω για μετά τη Θεσσαλονίκη.
3: Λοιπόν,
6: εν πάση περιπτώσει.
4: Μία καθυστέρηση. Για μετά τη Θεσσαλονίκη.
6: Εμένα η άποψή μου και η εκτίμηση.
3: Α το δούνε λίγο καλύτερα με τον κόσμο. Γιατί άμα δεν το δουν καλύτερα.
6: Να πιστεύουν ότι τα χρήματα είναι άπειρα, εντάξει. Ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ενώ οι άλλες χώρες της Ευρώπης
3: ωραία.
6: Και του κόσμου είναι χαζοί και δεν μπορούν.
3: Ωραία. Ας δώσουν κανένα εμείς. Φράγκο τώρα.
6: Okay. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
3: Να θερμάνει ο κόσμος στα σπίτια του χειμώνα που έρχεται
6: Γιώργο,
3: και νωρίτερα.
6: Υπάρχει και αυτή η άποψη.
3: Εντάξει, υπάρχει και η άποψη.
6: Καθένας...
3: Δηλαδή, να κλείσουμε τα καλοριφέρ που λέει η κυρία στην Ευρώπη.
6: Δεν λέει η κυρία Φοντερ Λάιεν. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη.
3: Να βάλουμε και κουβέρτες.
6: Σου θυμίζω
4: ότι δεν είναι τρομερό που λένε οι άνθρωποι ότι δεν θα ζεσταίνουν τα σπίτια του.
6: Ενεργειακή...
4: Και δεν θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητα.
6: Στην προηγούμενη...
4: Μα δεν είναι τρομερά αυτά τα
3: αποτελέσματα.
6: Και θα σου πω γιατί. Γιατί στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση που ο Ζαχαρίας τη θυμάται,
3: ναι.
6: Και εγώ την έχω
3: οι
6: διαβάσει.
3: Υπόλοιποι ήμασταν εκτός χώρα.
6: Εσύ δεν είχες γεννηθεί. Της δεκαετίας του 70. Της δεκαετίας του 70. Εφαρμόστηκαν τα μονά ζυγά για να μειώνεται η κυκλοφορία. Μάλιστα. Με την βενζίνη. Είναι έτσι, Ζαχαρία.
4: Παιδί μου, είμαστε 26. Είμαστε 26.
6: Τι σχέση αυτό έχει, Ελένη μου. Άμα υπάρχει ενεργειακή κρίση, είτε 26 είσαι,
4: στη ζωή
6: είτε 36 είσαι,
4: τα
6: το ίδιο είναι.
4: Λοιπόν, στη ζωή καλά. Έχουν αλλάξει
6: μα
4: τα πάντα.
6: Μα αν δεν έχεις πετρέλαιο, τι
4: τα
6: να έχει αλλάξει.
4: Λοιπόν,
3: διάλειμμα και γυρνάμε, okay. Γιατί δεν θα σου πω. Βεβαίως, πες στο Ζαχαρία μου για να κλείσουμε. Απλώς συνοπτικά σε
5: πρέπει παρακαλώ. Με ατάκες. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η κοινωνία, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από αυτή και από άλλες έρευνες που κάνουμε, είναι σε μια κατάσταση οικονομικού στρες και αγωνίας για την κρίση.
6: Απόλυτη
5: αυτό
6: αλήθεια.
5: Στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση και στέλνει και προς άλλες δυνάμεις ότι αν θέλουμε αλλαγή, θέλουμε και εναλλακτικό πόλο.
3: Ακριβώς.
5: Δεύτερο, αν άνοιγαν οι κάλπες σχέσεις δίκαιο, δεν θα υπήρχε βέβαια αυτοδυναμία. Μόνο, να το πούμε απλά, μόνο η κυβέρνηση με κορμό του τη Νέα Δημοκρατία σχηματιζόταν.
3: Προχωρεί το πρώτο κόμμα, δεν γίνεται.
5: Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω.
3: Ούτε κυβέρνηση.
5: Και το Πασόκ λέει ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Τρίτο και τελευταίο, τελειώνω. Είναι σημαντικό το εύρος τιμών που βάζουμε. Το θυμόμαστε κάθε exit poll, το από έως, γιατί σύμφωνα με τη στατιστική, κάθε επιμέρους τιμή ανάμεσα σε αυτό το εύρος είναι εξίσου πιθανή.
3: Λοιπόν, και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσουν μαζί μας και για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο της Action 24. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα ρεπορτάζ μας.
7: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
8: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
9: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
10: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
11: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
12: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
13: Η Νέα Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
14: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
15: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
16: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
17: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
18: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
16: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: It's so beautiful, Ava.
20: I can't go through with the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
23: Is this seat taken?
24: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
25: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
0: out was really sweet.
1: Gave you the love of my life. Will you marry?
16: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
25: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
26: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
27: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
16: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα ρεπορτάζ μας. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε και τι επίκειται, καθώς αύριο έρχονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο και ένα προάγγελο σε σχέση με το επίδομα. Τον είχαμε προφανώς από τον Υπουργό Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος μίλησε για το επίδομα και είπε μάλιστα ότι θα είναι ενισχυμένο. Για πάμε να δούμε τι είπε.
28: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Λοιπόν, για βάλτε μου και τον ένα λεπτό για να δεις λίγο. Για βάλτε μου και λίγο Τσίπρα για πετρέλαιο, να δούμε πού πρέπει να πάει.
29: Μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του, η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν ζεστάνει το σπίτι τους, και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50% πάνω από πέρυσι.
3: Λοιπόν, να, ένα δείγμα αντίλογου από αυτούς που θα δούμε στη συνέχεια, που γίνεται και από το Πασόκ προφανώς. Αλλά για πάμε λίγο τώρα στην ουσία, τι θα ακούσουμε αύριο, γιατί ο Πιερακάκης προανήγγειλε πράγματα σήμερα.
30: Με βάση τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η κυβέρνηση όλη τη στήριξη που μπορεί να δώσει θα τη δώσει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει 20 λεπτά. Η δική του συμμετοχή στο επίδομα θα είναι τα 20 λεπτά. Εάν η κυβέρνηση βάλει άλλα 20 και ενδεχομένως βάλει και παραπάνω από τα άλλα 20, δηλαδή 30, πάμε 50, και τα 50 λεπτά οδηγούν σε ένα πετρέλαιο θέρμανσης που είναι γύρω στο 1,45, 1,50, κάπου εκεί. Αυτό είναι το 51. Πολύ καλό. Αυτό, εντάξει, και ένα 51.
3: Το πιο πιθανό σενάριο, είπαμε.
30: Το καλό σενάριο και το πιθανό σενάριο, διότι είναι γενναία και η επιδότηση των δηληστηρίων τα 20 λεπτά. Άρα, αν βάλει και 30 η κυβέρνηση, πάμε στα 50 λεπτά. Που μας κάνουν εκεί γύρω στο 1,50 ή και μπορεί και ένα 45 και ένα 47 κλπ. Άρα, έχουμε φύγει από το 1,70 που είναι η τιμή που έκλεισε πέρυσι. Έχουμε φύγει και από το 1,60. Και πάμε σε αυτή την περίμετρο της τιμής, που αν τελικώς είναι αυτή, είναι μια καλή περίμετρος και μια καλή τιμή τηρουμένων των αναλογιών και τηρουμένης της τιμής που έχει αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, πώς θα ανοίξει αύριο. Άρα θα μιλάμε για περίπου 30 λεπτά κάτω κλπ. Είναι μια σημαντική τιμή. Αν φυσικά είναι αυτή και βεβαίως και η αύξηση, ο διπλασιασμός του επιδόματος θέρμανσης που είναι στο 30%. Να θυμίσουμε ότι και αυτά τα μέτρα θα αναπροσαρμόζονται κάθε 15 μέρες. Που σημαίνει,
3: άρα τον Νοέμβριο πάμε για άλλα.
30: Ακριβώς, που σημαίνει ότι αναλόγως της τιμής του πετρελαίου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, αλλά να είναι η ίδια η τιμή. Δηλαδή, αν πέσει το βαρέλι το πετρέλαιο, τις επόμενες 15-20 μέρες μπορεί να πέσει ακόμα πιο κάτω η τιμή ή αν ανέβει να χρειαστεί μια επιπλέον επιδότηση. Αλλά φαντάζομαι ότι η τιμή που θα ανακοινωθεί αύριο κατά κάποιο τρόπο θα είναι η τιμή αναφοράς και από εκεί και πέρα θα, αν αναλόγως και τις διεθνείς τιμές, θα έχουμε μια περαιτέρω βελτίωση ή την ίδια τιμή, όχι πιο πάνω. Εκτός τώρα αν έχουμε πράγματα τα οποία όλοι τα απέφχονται. Υπάρχουν και σενάρια που διάβασα σήμερα που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμα και για τιμή πετρελαίου 130 δολάρια το βαρέλι.
3: Αύριο είναι οι αυτό αφορά την επόμενη περίοδο τώρα.
30: Ναι, όχι, μιλάμε τώρα για
3: με τα σημερινά δεδομένα.

0: και είναι για καλό του κόσμου.
1: Δηλαδή, μας που τα σπίτια,
0: αυτό που λέμε όλοι, αυτό
1: τώρα,
0: που περιμένουμε όλοι, είναι μια καλή λύση, γιατί πραγματικά όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
2: Και κυρίως αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί Βόρεια Ελλάδα εδώ πάρα πολλά σπίτια ζεσταίνονται και με φυσικό αέριο κλπ.
0: Μην πάμε σε αυτό.
2: Θα το δούμε, δεν έχουμε ακόμα.
0: Μην πάμε λοιπόν, σε αυτό τώρα, το
2: θα πάμε και σε αυτό.
1: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε στην κεντροαριστερά, η οποία είναι έτσι γκαζωμένη αυτή την περίοδο. Έχουμε διαρκείς με τοπικές συγκρούσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Παπαδοπούλου Κωνσταντόπουλου στα δικαστήρια. Πάει αυτό. Καρτερός. Αφήνει να εννοηθεί και βάζει δίθεν ρητορικό ερώτημα αν είναι βλάκας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαμός με το Πασόκ, απολύτως λογικό προφανώς, με δεκάδες ανακοινώσεις, δεκάδες με τοπικές συγκρούσεις. Τώρα, στην σημερινή συνέντευξη τύπου και μιλώντας για τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος που είναι έτοιμη και κατατέθηκε η πρόταση νόμου του Πασόκ και θα έρθει και στη Βουλή, σήμερα είχαν συνέντευξη τύπου γι' αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο μπορούμε να τον ξαναδούμε. Μίλησε για τις επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ και έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα, να το πω έτσι κάπως απλά, τα μάζεψε και ο κύριος Καρτερός. Για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και να δούμε το νέο άρθρο του κύριου Καρτερού που δεν έκανε καλό στην Ελλάδα με το προηγούμενο σίγουρα και από ό,τι φαίνεται το μαζεύει.
3: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα.
1: Λοιπόν, και πάμε και στον κύριο Καρτερό τώρα, τον συγγραφέα του άρθρου που προκάλεσε και τη μετοπική σύγκρουση Ελλάδας με το ΠΑΣΟΚ, που γράφει σήμερα σε νέο του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος, λέει ο κύριος Καρτερός, ο οποίος τι μας λέει ουσιαστικά, Ελένη, ότι δεν με έβαλε ο Τσίπρας.
0: Το αυτονόητο λέει, βρε παιδί.
1: Καλά,
0: λέει,
1: το αυτονόητο για τον ίδιο.
0: Είμαι δημοσιογράφος,
1: δημοσιογράφος, παύλα, στέλεχος Ελλάς.
0: Χίλια χρόνια είναι. Θέλεις να σου πω...
1: Λέω γιατί έγινε το story.
0: Να μπούμε τώρα
1: το δημοσιογράφο στέλεχος Ελλάς ήταν που έκανε το Πασόκ να λέει ότι ο Τσίπρας τον βάζει.
0: Εντάξει, σε αυτή τη συζήτηση. Λέει όμως ο κύριος Καρτερός το αυτονόητο. Ότι προφανώς είμαι χίλια χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχω περάσει, ήμουνα διευθυντής σε πάρα πολλά μέσα. Δεν στέλνω το χειρογραφό μου να το δει ο Τσίπρας. Ούτε κάθομαι δίπλα στον Τσίπρα.
1: Αλλά είναι αυτό που λέει ο λαός, η παπάς, παπάς, η ζευγά, ζευγάς. Και πολιτικός και δημοσιογράφος.
0: Είναι ένας δημοσιογράφος. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αμφιβολητή.
1: Δεν το κανείς. Άλλο, δηλαδή, το θέμα κολλάει στον
0: τώρα.
1: Καρτερό το δημοσιογράφο με τον Καρτερό το στέλεχος της Ελλάς. Και γίνεται
0: θέλει να είναι και
1: αυτό το
0: μπορεί
1: έργο.
0: Να είναι. Αυτό δεν απαγορεύεται.
1: Όχι,
0: στη ζωή.
1: Δεν απαγορεύεται.
0: Δεν απαγορεύεται.
1: Αν και δεν είναι λογικό.
0: Γιατί έχουμε
1: λογικό
0: δει,
1: δεν είναι.
0: Έχουμε δει από την άλλη στελέχη άλλων κομμάτων να έχουν πολιτευτεί στη συνέχεια να μην έχουν εκλεγεί και να γυρίζουν. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια
1: περίπτωση. Δεν πάνε μαζί.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας δημοσιογράφος που αρθρογραφεί χρόνια, λέει με την άποψή του
1: και καλά κάνει.
0: Έτσι όπως την σκέφτεται, την εκφράζει με ξεκάθαρο
1: τρόπο. Εγώ δεν το
0: κατακρίνω,
1: λέω που κόλλησε η ιστορία. Ότι σου λέει, κάτσε αδερφέ, είσαι και στην Ελλάδα, εδώ σε έχουν ανακοινώσει. Και λες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Ποιος σε βάζει, ο πρόεδρος του κόμματος που ανήκεις. Έτσι έγινε όλη αυτή η ιστορία.
0: Γι' αυτό αισθάνθηκε ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί έκανε κακό στην Ελλάδα.
0: Ήθελε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και είπε το αυτονόητο.
1: Λοιπόν,
0: ότι εγώ βάζω την υπογραφή μου κάτω από το κείμενό μου και ό,τι γράφω εκφράζει εμένα.
2: Πάντως,
0: προφανώς.
2: Το Πασόκ εκτιμώ ότι κρατά αυτή τη στάση, διότι πάρα πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιούσαμε τα άρθρα του κυρίου Καρτερού και τα αναλύαμε για να λέμε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το έχουμε κάνει μία φορά.
0: Εάν
2: το έχουμε κάνει στο παρελθόν
0: πολλές
2: φορές.
0: Και μου το θυμίζει,
1: ναι.
0: Το προτελευταίο άρθρο του
2: φορές.
0: Κυρίου Καρτερού,
2: ναι.
0: Το αναλύαμε και οι τρεις εδώ και λέγαμε «Μα αυτή δεν είναι η άποψη του Τσίπρα. Άρα ο Καρτερός πάει κόντρα στον Τσίπρα». Ναι. Εμείς οι τρεις το είχαμε
2: σωστό,
0: πει αυτό εδώ.
2: Και μας είχες,
0: εδώ.
2: Και είχαμε
0: εδώ.
2: Πει και
0: δεν
2: το είχε ανακοινωθεί ως

0: Και το ρεμό, όχι,
1: για να τα θυμόμαστε όλα.
0: Αν είναι να τα θυμόμαστε όλα, θα τα πούμε όλα.
1: Γιατί είχαμε πει, απορούσαμε και με ρωτάγατε εμένα.
0: Ναι.
1: Μα είναι αυτή η άποψη του Τσίπρα.
0: Και τι είχαμε πει τότε.
1: Και έλεγα ότι εγώ κύριος... ότι όχι, δεν είναι η άποψη
0: μισό λεπτό.
1: Του Τσίπρα.
0: Και είχαμε πει τότε.
1: Και προφανώς για κάποιο λόγο ο κύριος Καρτερός λέει αυτό.
0: Να τα πούμε όλα. Ο κύριος Καρτερός το
1: θα σου πω.
0: Ο κύριος Καρτερός το προηγούμενο του άρθρο του τι πρότεινε. Πρότεινε να έρθουν τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα στην Ελλάδα. Αυτό δεν έγραφε.
1: Δεν
0: και να αξιοποιηθούν.
1: Έτσι, όχι, όχι.
0: Τι
1: όχι.
0: Έλεγε, για πες
1: δεν
0: μου.
1: Το έλεγε.
0: Τι έλεγε.
1: Έλεγε, δεν καταλαβαίνω τι ναι. Κάνουν. Την ψηλο. Άφηνε μπηχτές εναντίον των στελεχών.
0: Σωστά. Που
1: των
0: κρατάνε
1: βουλευτών,
0: την έδρα και δεν παρετούνται.
1: Είναι ανεξάρτητοι κτλ.
0: Σωστά.
1: Και σε μία στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είχε πει, εμείς δεν μιλάμε
0: σωστά.
1: Καθόλου. Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για τους βουλευτές.
0: Και τι είχαμε πει
1: τίποτα.
0: Τότε, ότι υπάρχουν λέμε, δύο τάσεις μέσα στο κόμμα.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: Τάση του κυρίου Τσίπρα
1: άρα,
0: που λέει αυτό
1: άρα,
0: και η τάση
1: η
0: των
1: τάση,
0: άλλων.
1: Άρα, ναι. Άρα έχει δικαίωμα,
0: δικαίωμα
1: ο κύριος Καρτερός να έχει
0: αγάπη,
1: να
0: δικαίωμα
1: είναι
0: έχουν
1: στην άλλη
0: όλοι
1: τάση.
0: Να κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
0: δικαίωμα
1: ναι, αλλά δεν θα με τρελάνεις
0: να...
1: εσύ τώρα επειδή ξαφνικά θυμήθηκες την άλλη τάση.
0: Δικαίωμα έχουν όλοι να κάνουν τα πάντα. Αλλά όταν λειτουργείς ως πολιτικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα
1: δηλαδή,
0: και ο άλλος να σε κρίνει.
1: Δηλαδή την προηγούμενη φορά ήταν σε
2: αυτό
1: άλλη
2: το λέγαμε
1: τάση,
2: εμείς, δεν
1: τώρα,
2: το Πασόκ.
1: Τώρα είναι το Πασόκ. Η φωνή του Τσίπρα.
2: Για τον Πασόκ, ναι.
0: Δεν είπα εγώ για τη φωνή του Τσίπρα.
1: Ο Δημήτρης τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
0: Εγώ
1: είπα. Ο κύριος Καρτερός είπε το αυτονόητο.
2: Εξ όσων γνωρίζω δεν είναι εκπρόσωπος του
0: Πασόκ. Του Τσίπρα, το είπε το Πασόκ, όχι εγώ.
2: Ναι, αυτό λέω, δεν
0: εγώ είπα, εγώ δεν είπα για τη φωνή του Τσίπρα. Εγώ είπα...
1: Υποστηρίζεις, βαριέμαι τώρα να λέω τα ίδια πράγματα.
0: Εγώ είπα
1: ότι δεν
2: πήρα... Επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεως.
1: Δηλαδή λέμε τώρα μπούρδες μεταξύ μας. Λέμε μπούρδες.
0: Θα... αφήσω τους χαρακτηρισμούς στην άκρη και θα συνεχίσω.
1: Μα δεν είναι φορά πάμπολες... εσένα και για τους δυο μας.
0: Ναι, ωραία. Πάμπολες φορές, και δεν το κάναμε μόνο εμείς, το έχει κάνει όλος ο τύπος στην Ελλάδα, έχει πάρει τα άρθρα του κυρίου Καρτερού και τα έχει αναλύσει.
2: Λογογράφος του
0: ακριβώς λέγοντας
2: έτσι,
0: τι απηχεί και τι δεν απηχεί.
2: Λοιπόν, για πάμε λίγο παρακάτω.
0: Δεν το κάνουμε για πρώτη φορά.
1: Όμως κάναμε μία συζήτηση και λέγαμε ότι ο κύριος Καρτερός τελικά δεν εξέφρασε τον κύριο Τσίπρα. Τώρα όμως εκφράζει τον κύριο Τσίπρα.
2: Εντάξει, δεν θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο τα ρεπορτάζ μας τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, πέρα από τη Ελλάς και την αντιπαράθεση, σήμερα έκανε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου με την κυρία Αποστολάκη και τον κύριο Σπυράκο και τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Και τι είπανε σε αυτή, καταθέσανε μια έτοιμη πρόταση νόμου. Οι προτάσεις αυτές έχουν στόχο την ανάδειξη της κυβερνησιμότητας του Πασό και τη σύγκριση με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Και τι λένε, εμείς θα πάμε στη Βουλή, κατατέθηκε η πρόταση την ερχόμενη εβδομάδα και θα ζητήσουμε πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας, σαν τον νόμο που πέρασε το Πασόκ στα μνημόνια και λένε ότι εξαιτίας αυτού του νόμου δεν έγιναν πληστηριασμοί που γίνονται τώρα που δεν είμαστε σε μνημόνια, θα έχουμε πραγματικές 120 δόσεις, πραγματική προστασία της αγροτικής γης, πλαίσιο και τα funds και τους services και τη δυνατότητα μεταξύ πολλών άλλων, γιατί έχει 13 σημεία, ο κόσμος να μπορεί να κρατά το δάνειό του και να μην πηγαίνει απευθείας σε funds. Άρα θα έρθει αυτό στη Βουλή και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ακόμα μια φορά.
0: Ωραία.
2: Τώρα, έχουμε και τον κύριο Τσίπρα από την Κρήτη, τον έδειξα πριν για τα ενεργειακά. Ο οποίος κατεβαίνει στην Κρήτη, έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον προφανώς το ότι κατεβαίνει στην Κρήτη, γιατί και αυτός κάτι διεκδικεί από εκεί, και μίλησε για τη διαφθορά και τις επιδοτήσεις. Για να δούμε και τον κύριο Τσίπρα.
3: Η διαφθορά λοιπόν έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει ταβάνι. Η εσκροκέρδη έχει πιάσει ταβάνι. Σε όλο το πλέγμα της οικονομίας καρτέλ και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα. Με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Λοιπόν, και πριν δώσω το ρεπορτάζ στην Ελένη, είχαμε και την επιβεβαίωση του χθεσινού της επιτόπιου ρεπορτάζ, που τα έχει πει βέβαια και πριν, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να μιλάει εδώ στο Action 24 πριν από λίγη ώρα και να λέει για ποιο λόγο μετά την πρωινή του ανακοίνωση, όπως είχε πει από χθες το βράδυ η Ελένη, συσλατεύεται με τον Άλεξ Τσίπρα.
4: Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Κοιτάω μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί εκτιμώ ότι με βάση αυτή την ανάγκη που περιέγραψα προηγουμένως, να αιτηθεί και να φύγει αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. παρά την δυσκολία, αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, αλλά και τις πολιτικές δυνατότητες να πετύχει αυτό το δύσκολο στόχο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με αυτή την έννοια ενώνω και εγώ τη φωνή μου με αυτές τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε την επόμενη περίοδο με προγραμματικό λόγο, με μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας, με μια μεγάλη πανστρατιά, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο σήμερα μοιάζει δύσκολο, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι ακατόρθωτο.
2: Να τους και ο Ζαχαριάδης. Σε επιβεβαίωσε σε όλα τα επίπεδα.
1: Και πριν από λίγη ώρα
2: και στην επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα.
1: Για το οποίο έλεγε, μέσα στο οποίο έλεγε γιατί τελικά εντάσσεται στην Ελλάς. Mm. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε, στην περιοδία που έκανε, θέλησε να δώσει και κάποιες εξηγήσεις για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή για αυτά που, που είχαν γίνει στο παρελθόν και τα οποία τους τύχησαν στις προηγούμενες εκλογές. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι άλλοι βάλαν τη χώρα στα μνημόνια, εμείς τη βγάλαμε από τα μνημόνια και από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε στα 37 δισεκατομμύρια που άφησε η κυβέρνησή του, στο περιβόητο μαξιλάρι που άφησε στα ταμεία, αντί να τα δίνει, εν πάση περιπτώσει, να δίνει κάποιες παροχές στους ανθρώπους οι οποίοι ομολογουμένως είχαν περάσει πάρα πολλά μέσα στα μνημονιακά χρόνια. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς δεν το κάναμε από μαζοχισμό. Δεν ήταν ότι εμείς θέλαμε να χάσουμε τις εκλογές. Το θεωρούσαμε εθνικό χρέος να αφήσουμε στα ταμεία του κράτους, σε ένα κράτος το οποίο είχε υποφέρει, να αφήσουμε κάποια χρήματα, να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, χρήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όποια κακοτοπιά βρισκόταν μπροστά mm-hmm. μας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πράγμα υπερβάλαμε και αδικήσαμε τους πολίτες. Και αναφέρθηκε, λέει, και από εκεί και είπε, ύστερα είπε ότι δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε, δεν τα κάναμε μίζες, δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς και κλειστούς διαγωνισμούς. Στα δημόσια ταμεία τα βάζαμε τα χρήματα. Θέλησε λοιπόν, αυτό γιατί το είπε, γιατί αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά έχει βλάψει προσωπικά, θα έλεγα, τον κύριο Τσίπρα, ότι ακολούθησε μια πολύ σκληρή οικονομική πολιτική τη συγκεκριμένη στιγμή.
2: Φορολογική, για την ακρίβεια.
1: Φορολογική. Είναι αυτό που είναι... Και άρα έπρεπε να εξηγήσει στον κόσμο γιατί αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε. Προφανώς, από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε στα θέματα της ακρίβειας, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, μάλιστα. σε όλα
2: Καλά,
1: αυτά
2: στην Κρήτη
1: τα
2: πήγαινε για να μαζέψει κανένα σταυρό, βέβαια, όπως μας έχεις πει ήδη αυτές τις μέρες. Δεν πήγε μόνο
1: συζήτησε πάρα πολύ για τα θέματα του ΠΚΠ. Η γενική, θα λέγαμε, άποψη που αποκόμισαν τα στελέχη τα οποία βρισκόντουσαν μαζί με τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι πραγματικά υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που λέγανε είναι ότι είναι νέα τα στελέχη.
2: Θα βρει κανέναν, γιατί η μισή Κρήτη είναι του Μητσοτάκη και η άλλη μισή του Ανδρουλάκη τώρα. Και τι θα γίνει.
1: Νομίζω ότι δεν θα παραμείνουν έτσι.
2: Δεν θα πάρει τα Χανιά ή το Ηράκλειο.
1: Δεν το ξέρω. Νομίζω όμως ότι ξεκίνησε καλά, έχει ένα καλό βηματισμό, έχει καλά στελέχη, έχει βρει. Και στα παραπολιτικά θα δούμε.
2: Θα δείξουμε και μια μεταγραφή. Ένα αριστερό μπακ.
1: Και ένα απολαυστικό διάλογο που είχε με έναν κριτικό, ο οποίος τα λέει και με το δικό του τρόπο, τον χαρακτηριστικό που έχουν λοιπόν, οι κριτικοί και είναι πραγματικά απολαυστικό.
2: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και ένα απολαυστικό πάνελ. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί έχουμε δημοσκόπηση, έχουμε να τη σχολιάσουμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν θα πιέζουμε μόνο τους κεντροαριστερούς για τα ποσοστά τους, τώρα πιέζουμε και την κυβέρνηση, γιατί έχει τάση πτωτική. Μεγάλη, όχι, αλλά πτωτική. Και έχουμε μαζί μας σε λίγα λεπτά τον Νίκο Ρωμανό από τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ και τον Παυσανία Παπαγεωργίου από την Ελλάς. Νομίζω μια πολύ δυναμική σύνθεση με νέα και δυναμικά στελέχη για να κάτσουμε να βάλουμε κάτω το λογαριασμό των δημοσκοπήσεων και να μας πούν πώς βλέπουν και τα κουκιά που μαζεύουν τα κόμματά τους και βέβαια το κυριότερο από όλα αυτό που αφορά τις τσέπες μας, τα μέτρα και την επάρκειά τους. Σε λίγα λεπτά.
5: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
6: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
7: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
8: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
9: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
10: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
11: Αυτός δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
12: Το All-Star Basket αυτού του μήνα. Η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα. GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All-Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
14: Been thinking about my painting a lot lately.
15: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
16: You'll be working with Jason.
15: Jason?
16: Oh, he's great. You'll love working with him.
15: Hi.
17: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
18: Do you know how to bake cookies?
19: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
20: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
21: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
22: We'd like to bring you in as a junior associate.
23: Hughes and Associates called me yesterday.
22: Patty Hughes. Good luck to you.
24: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
25: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
26: Whatever it takes.
27: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
28: Everyone's hiding something.
29: So what are you hiding?
30: You know what I like about you? There's always something going on.
21: Damages.
30: And you don't fall for bullshit.
31: I'm so sick of your bullshit.
30: What did you say to me?
31: You heard me.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
32: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
33: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και με την Ελένη και τον Δημήτρη υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας και με βλέπετε και βγάζω τα χαρτιά μου ήδη γιατί θέλω από το κοντρόλ του συναδέλφους μας να μας βγάλουν, αφού τους παρουσιάσω βέβαια τους κυρίους, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ρωμανό, υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα. Καλησπέρα κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο και υποψήφιο στην Πρέβεζα. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
34: Δεν έχουμε
2: ανακοινώσει. Το ρεπορτάζ, έχω καλό ρεπορτάζ τώρα, δεν διαψεύδεται το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Και τον αναπληρωτή με άρχη εξωτερικών τη Ελλάδα, τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου.
34: Καλησπέρα σας. Θα,
2: Καλογεροπούλου, πού θα κατέβει, στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα.
34: Το ρεπορτάζ.
2: Δεν διαψεύδεται το ρεπορτάζ. Δεν διαψεύδει κανείς το ρεπορτάζ, απαγορεύεται. Λοιπόν, κλείνουμε και ξεκινάμε. Βγάλτε μου, παρακαλώ, την εκτίμηση. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ρωμανό, να χαρεί και Καλογεροπούλου, να κάνουμε και τα ερωτήματα. Λοιπόν, 30,3 κύριε Ρωμανέ. σαφώς πρώτη, σαφώς με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, σαφώς όμως με μια καταγραφή μιας απώλειας 0,7 κοντά στη μονάδα, η οποία συνδέεται από ό,τι είδαμε με την ενεργειακή ακρίβεια. Και επειδή ο κόσμος φαίνεται να λέει ότι η κυβέρνηση έχει μερίδιο ευθύνης στο ότι δεν αρκούν τα μέτρα της, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα και για το ποσοστό σας και για αυτή την αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο.
0: Νομίζω είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που βλέπω σήμερα. Σωστά. Στην προηγούμενη που είδα το πρωί ήταν κατά τη αυξημένο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και στις δύο πολύ κοντά στο 30%, λίγο κάτω από το 30% στην πρωινή, λίγο πάνω από το 30% στη δική σας. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν θα διαφωνήσω ότι προφανώς όλη αυτή η δυσκολία που βιώνουν τα νοικοκυριά με την ενεργειακή κρίση, πολύ περισσότερο εν όψη της εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά φυσικά και με όλα τα ζητήματα που προκαλούνται στην κίνηση των πολιτών από αυτήν, είναι απόλυτα λογικό να επηρεάζουν αυτή τη φωτογραφία της συγκεκριμένης στιγμής. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι ότι πάλι μιλάμε για ένα σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα, με μια διαφορά που κατά τη μειώνεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος και αντίστοιχη εικόνα και στην άλλη δημοσκόπηση που είδα σήμερα.
1: Είστε όμως μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Πάω και εκεί.
1: Και τα αποτελέσματα, και αυτά τα αποτελέσματα έρχονται μετά από κάποιες εξαγγελίες που ήδη έχουν γίνει. Δηλαδή για τις 120 δόσεις και το 0,7 είναι μία πτώση τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: 0,7...
1: Μήπως δεν σας πιστεύει ο κόσμος, γιατί υπήρχαν και επιμέρους ερωτήματα που έλεγαν ότι η κυβέρνηση αργεί να πάρει πρωτοβουλίες το ένα το άλλο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα.
0: Προφανώς, και γι' αυτό επιμένω πάντα να συγκρίνω την κάθε δημοσκόπηση με την προηγούμενη της αντίστοιχης εταιρείας, αλλά και γενικότερα τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν σε κάθε χρονική στιγμή. Επί της ουσίας πάντως, νομίζω ότι αυτό το οποίο... στο οποίο εν μέρει έχετε δίκιο, υπό την έννοια ότι ναι, μεν ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα, αλλά σήμερα και αύριο ανακοινώνονται και εξειδικεύονται, νομίζω, τα σημαντικότερα εξ αυτών που απαντούν ιδίως στο κομμάτι της θέρμανσης, της οποίας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης εκκινεί αύριο, μεθαύριο δηλαδή, έτσι δεν είναι, μεθαύριο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά προφανώς είναι μια συνεκτιμώνται αφενός και αφετέρου είναι δέσμες μέτρων σε μια διαρκή μάχη με ένα πρόβλημα που απλά θέλω να το βάλω και αυτό στην
2: εξίσωση. Να το πείτε, βεβαίως.
0: Είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το τι μπορεί να αντιμετωπίσει σε εθνικό επίπεδο η κάθε χώρα.
2: Για να πάμε στους συνομιλητές σας.
0: Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία να βλέπουμε και τι γίνεται στις άλλες χώρες.
2: Ένα υποερώτημα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο αυστηροί από τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων αναφορικά με την ύπαρξη αλαζονίας στην κυβέρνηση. Βλέπω ένα 48,2% νεοδημοκρατών να λένε ναι, υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Αυτό επειδή είστε και νέος άνθρωπος, πώς το βλέπετε, σαν vibe, ότι υπάρχει, σου λέει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν συμπεριφέρονται σωστά αρκετοί από αυτούς.
0: Κοιτάξτε, ασχέτως με το αν ή όχι κανείς.
2: Τους δικούς μας, λέει ο ψηφοφόρος.
0: Ναι, με το τι θέση παίρνει τέλος πάντων κανείς σε αυτή τη συζήτηση, που πράγματι άνοιξε το προηγούμενο διάστημα, και άρα θεωρώ λογικό να έχει επηρεάσει και αυτή τη μέτρηση με τον τρόπο που λέτε. Επί της ουσίας, νομίζω όμως αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούμε είναι πρώτον ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι τη δουλειά μας με απόλυτη ενσυναίσθηση, με χαμηλά το κεφάλι και με στόχο να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών. Και το δεύτερο σκέλος της ίδιας συζήτησης είναι ότι αυτός ο οποίος μας κρίνει όλους και όσον αφορά το ύφος και όσον αφορά το αποτέλεσμα στη δουλειά του καθενός, είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο. Δείξτε λίγο το ποσοστό. Δημήτρη μου, να σχολιάσει πρώτα το ποσοστό.
3: Ο κύριος Ρωμανός μας είπε ότι κακώς η κυρία Μπακογιάννη άνοιξε αυτή τη συζήτηση περί αλαζονίας.
2: Δεν είπε κακώς, είπε άνοιξε.
0: Είπα ότι...
3: Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ότι είναι απολύτως
2: επηρέασε. Επηρέασε το τι θέλετε, αλλά ποταμό δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Ότι είναι λογικό από τη στιγμή που το ερμηνεύει. Αυτή τη συζήτηση, που εγώ δεν παίρνω θέση για το ποιος έχει δίκιο.
2: Απλά εγώ θέλω
0: να,
2: και για τους τρεις σας να προστατεύω να μην συμβάζουν το στο στόμα.
0: Αλλά εγώ δεν είπα αυτό που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος.
2: Κύριε Σπυρόπουλε. Δείξτε λίγο το ποσοστό καταρχάς. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί για αρχή θέλουμε ένα σχόλιο για το ποσοστό.
4: Ναι, μα για το ποσοστό θα το ρωτήσω.
2: Ναι, να το βλέπουμε όμως.
4: Να το βλέπουμε.
2: Αυτό είναι αφορά. Σε αναφορά τους αδέρφους μας στο κοντρόλ.
0: Για να μην το αφήσω έτσι για την κυρία Μπακογιάννη, εγώ σέβομαι απόλυτα τις απόψεις όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο ανθρώπων οι οποίοι Έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την παράσταση.
2: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ στην εκτίμηση. Πάμε. Για βγάλτε την επιτέλους.
4: Την εκτίμηση.
2: Να τη δούμε. Έχουμε. Λοιπόν, 12,3, 15,9 είναι η Ελλάς.
4: Εγώ είπα και πριν, κύριε Σπυρόπουλο, ότι το ΠΑΣΟΚ για δεύτερο συνεχή μήνα ανεβαίνει και για δεύτερο συνεχή μήνα είναι κερδισμένο από στην δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η διαφορά σας παραμένει με τον κύριο Τσίπρα, μειώνεται, αλλά παραμένει. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η αύξηση του ποσοστού σας σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι 0,2%, σωστά?
2: Σωστά.
4: Το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κάποια μέτρα και για την ενέργεια, όπου συζητάμε τώρα, και για το ιδιωτικό χρέος και για άλλα θέματα. Προτάσεις, αξιόλογες όπως λένε πολλοί. Κατέθεσε και προτάσεις, έφερε και προτάσεις νόμου στη Βουλή για να ψηφιστούν. Και υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για το ενεργειακό, για τα μέτρα που παίρνει ή δεν παίρνει η κυβέρνηση, για το αν είναι σωστά ή όχι. Τα δικά σας μέτρα που εσείς τα παρουσιάσατε ως τα πολύ σωστά, αυτά που θα έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση, αυτά που θα έλυναν τα προβλήματα, έχουν ανταπόκριση μόνο 0,2%? Γιατί τόσο είναι η αύξησή σας σε σχέση με το Σεπτέμβριο?
3: Καταρχήν, σιγά σιγά έχουν ανταπόκριση από την ίδια την κυβέρνηση.
4: Ναι, εγώ λέω τώρα για το ποσοστό των ψηφοφόρων που σας ακολουθούν στη δημοσκόπηση.
2: Και απαντάει τώρα, όπως ο κύριος Ζωμανός, χωρίς διακοπή, για να ακούσουμε ολόκληρη δήλωση.
3: Σιγά σιγά από την ίδια την
4: δεν
3: κυβέρνηση.
4: Δεν έχουν, γιατί άλλα είναι... μέτρα πήρε η κυβέρνηση, άλλα προτείνεται.
2: Πάμε να πάρουμε
4: δεν έχει σημασία. Εγώ λέω τώρα για το ποσοστό που έχετε.
2: Καθαρό, χωρίς διακοπές, σχόλιο από όλους και από τους τρεις.
3: Να άποψή μου, γιατί βλέπουμε αυτή τη σταδιακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ?
4: Γιατί βλέπουμε αυτή τη μικρή άνοδο.
2: Θέλουμε να πάρουμε ένα καθαρό σχόλιο χωρίς διακοπές και από τους τρεις.
4: Θα
2: το κάνει αν δεν τον διακόπτει.
3: Να μιλήσω ή όχι?
4: Παρακαλώ.
3: Κατά την άποψή μου, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών μέχρι σήμερα, γίνεται μια πολιτική συζήτηση για το πρόγραμμα των κομμάτων, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για το ιδιωτικό χρέος, για τα ενίκια και για το πρόβλημα της στέγασης, δηλαδή και για τα ζητήματα της υγείας. Δηλαδή, για τον πυρήνα της πολιτικής που κατά την άποψή μας απέτυχε η κυβέρνηση και συγκρίνεται οι δυνάμεις αντιπολίτευσης πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα και τι έχουν να κάνουν. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Γιατί έχει ένα προβάδισμα κατά την άποψή μου? Γιατί έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ένα σύγχρονο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, απαντάει στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και δεν υπεκφεύγει από αυτά, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και βλέπει, ο πολίτης και την αντίδραση των άνθρωπων, δηλαδή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μας έλεγε μέχρι χτες ότι θέλω μια επιστολή στην...
2: Θα πάμε σε αυτή τη
3: στιγμή.
2: Θα κάνουμε δεύτερο γύρο.
3: Για την αξιοπιστία. Εδώ που μετράμε την αξιοπιστία πλέον.
2: Θα πάμε, μην ανησυχείτε.
3: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν έχουμε χρήματα. Πού θα βρει τα χρήματα, μας λέγανε. Και ξαφνικά βλέπουμε ανακοίνωση σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Αύξηση του επιδόματος. Πού βρήκε τα λεφτά?
2: Θα κάνουμε δεύτερο γύρο.
4: Η κυβέρνηση είπε ότι δεν έδωσα τα πάντα στη ΔΕΘ για να μείνουν χρήματα εφόσον χρειαστούν.
3: Έχει τελικά χρήματα.
4: Αυτό
2: θα
4: έχει.
2: Θα πάμε στο δεύτερο χρήματα. Γύρο, να μείνουμε λίγο στη δημοσκόπηση.
4: Για να δώσει για τα δύσκολα.
3: Άρα, λοιπόν, όταν το ΠΑΣΟΚ έλεγε.
0: Μα το έχει. Μα έστω το καλοκαίρι.
4: Επειδή... Ακριβώς, γιατί αν έδινε τα περισσότερα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπήρχε τώρα.
3: Για να καταλάβω τώρα.
2: Όταν συζήτηση αυτή τη
0: στιγμή. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε. Είναι απλό. Είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρότητα και έλλειψη.
3: Είναι
0: πολύ απλή διαφορετική γραμμή. Δεν χρειάζεται.
3: Στον κύριο Ρωμανό, φυσικά. Ο κύριο Ρωμανό.
2: Θα κάνουμε δεύτερο γύρο, κύριε Σπυρόπουλο.
3: Δηλαδή, όταν παίρνει την πρωτοβουλία να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό, είναι αξιόπιστο μέσα στον προϋπολογισμό και μέσα στι συνθήκε και δεν παίζει τα ζάρια για τη χώρα. Αλλά όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ, συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Να το ξέρουμε αυτό.
2: Ωραία. Θα το δούμε στο δεύτερο γύρο. Μην ανησυχείτε.
3: Δεύτερο. Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο πολίτη θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τον έχει αφήσει εντελώς μόνο του να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη
2: οικονομική
3: συγκυρία.
2: Εσείς πού είστε σε
3: συγκυρία.
2: Αυτό, ενώ τη δεύτερη, καταρχάς σας πούμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Εμείς, παίζεται αυτή, είναι ανοιχτή. Γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα πλατό, αλλά και εσείς κούτσου-κούτσου δεν είναι τόσο μεγάλη ταχύτητα για να πει ότι αλλάζουν
3: δεν
2: θέσεις.
3: Δεν δίνουμε μια μάχη δεύτερης θέσης.
2: Μάλιστα.
3: Δεν δίνουμε μια μάχη οπισθοχώρησης. Δίνουμε μια μάχη για να μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν αυτό θα το πετύχουμε στο τέλος, θα το μάθουμε το βράδυ των εκλογών. Μάλιστα. Δεν μπαίνουμε σε μια εκλογική αναμέτρηση και να είμαστε ικανοποιημένοι και να λέμε καλή είναι και η δεύτερη θέση, αυτό ήταν ο στόχος μας. Άλλοι έχουν βάλει αυτό το στόχο. Άλλοι έχουν βάλει αυτό το στόχο.
1: Κύριε Παπαγγελίου.
3: Κύριε Τσίπρα.
2: Στόχο τη δεύτερη θέση λέει.
3: Μα το έχει πει.
2: Μα το πούνε κάθε.
1: η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση.
2: Καταρχάς, να μας δείξετε το ποσοστό της Ελλάς.
1: Ωστόσο, και αυτή η δημοσκόπηση...
2: 15,9%.
1: Ναι, την εμφανίζει...
2: Στατική.
1: Λίγο πολύ...
2: Το ίδιο, ακριβώς.
1: Να είναι στα ποσοστά της. Δηλαδή, ούτε κατεβαίνει, αλλά ούτε και ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά σας. Θεωρείτε ότι αυτό που είπε ο κύριος Δρομανός, έχετε ταβανιάσει και, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να κάνετε για να αναζητήσετε νέους ψηφοφόρους? Ποιοι είναι οι χώροι από τους οποίους θεωρείτε ότι μπορείτε να πάρετε ψήφους?
5: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν μπορείς να στοχεύεις αυτό το οποίο ήδη έχεις και στο οποίο βρίσκεσαι. Άρα, αν πρόκειται να πούμε προς τα πού στοχεύει η Ελλάς, είναι από το σημείο που βρίσκεται και πάνω. Άρα, από τη δεύτερη θέση και πάνω μπορεί να στοχεύσει, όχι στη δεύτερη θέση. Αν αυτό στο οποίο βρίσκεται τώρα είναι η αρχή ή το όριο, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να σας το πω. Γιατί όταν ένας πολιτικός εμφανίζεται, καταθέτει μία πρόταση και στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, η οποία δεν δείχνει που δεν είναι να μειώνεται, εν αντιθέσει δείχνει ότι είναι τόσο σταθερή που μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο από σήμερα μέχρι τις εκλογές για να πετύχει το στόχο που προανέφερα, εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ θετικά. Όχι μόνο όμως ως προς την αποτύπωση, αλλά ως και προς την ανταπόκριση. Δηλαδή, όταν αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του συγκεκριμένου αρχηγού τη δυνατότητα να υπάρξει μια εναλλακτική την οποία θα την υπερασπιστεί και θα έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά του, τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού χώρου, τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής, της απαγόρευσης της συνέχειας της πολιτικής που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, τότε μόνο θετικά μπορώ να δω και την αποτύπωση και τη συζήτηση με τον κόσμο.
1: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και μια σειρά από άλλα θέματα, δεν έχουν αποδώσει. Δεν έχουν φέρει δηλαδή ψηφοφόρους, νέους ψηφοφόρους.
5: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι ένα θέμα αυτό.
5: Η απόδοση πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι στην αλλαγή των πολιτικών. Δηλαδή, αν έχει καταφέρει η Ελλάς, αλλά να βάλω και τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν σε μερικά θέματα την ίδια εικόνα, να πιέσουν την κυβέρνηση και να οδηγηθεί στο να πάρει μέτρα πιο λαοφιλή και πιο κοντά σε μια κοινωνική λύση για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα των καυσίμων, νομίζω ότι αυτό είναι που θέλουμε να επιτύχουμε. Εάν γίνει αυτό, θα υπάρξει και η ανταπόκριση από τον κόσμο. Εάν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και άλλες λύσεις, όχι μόνο την εργαλειοθήκη που δώσαμε για τα καύσιμα και που ανάγκασε την κυβέρνηση, την έστριψε στη γωνία να μπορέσει να συζητήσει μέτρα και με την Ευρώπη αλλά και εσωτερικά για τη χώρα μας, αλλά και άλλα θέματα τα οποία άπτονται και της εξωτερικής πολιτικής, που μπορώ να σας τα πω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα και σιγουριά, αλλά και θέματα κοινωνικά για τους θεσμούς.
4: Την ίδια ερώτηση
2: και που έκανα και δεύτερο γύρο
4: στον συνομιλητή σας πριν. Από τη στιγμή που λέτε ότι αυτά τα μέτρα που προτείνεται τα αγκαλιάζει ο κόσμος και τα υιοθετεί και η κυβέρνηση, δεν έχουν όμως την ίδια ανταπόκριση σε επίπεδο ψήφων. Είστε δύο μήνες τώρα που είτε πέφτετε είτε είστε κολλημένοι σε αυτό το 15,5.
5: Όχι, μην το βάζετε λεκτικά.
4: Θα σας πω γιατί το βάζω
5: λεκτικά. Γιατί πρέπει να διαλέξετε κι εσείς. Ή είμαστε σταθεροί σε αυτό ή
4: πέφτουμε. Όχι, τον προηγούμενο μήνα πέσατε και τον προηγούμενο μήνα πέσατε και αυτόν είστε σταθεροί σε αυτή την πτώση.
5: Εγώ ακούω από όλο τον κόσμο ότι έχουμε ήδη μια βάση πάρα πολύ σταθερή.
4: Αλλά εγώ θα σας πω.
5: Λέτε εσείς ως δημοσιογράφος.
4: Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα πρώτου καλοκαιριού που είπε ότι το Σεπτέμβριο θα πάτε στο 20%. Και αντί για το 20% είστε στο 15,5%.
5: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτή η μείωση μέχρι στιγμής τόσο δυνατή στην κυβέρνηση. Ναι, μεν τα ποσοστά της πέφτουν.
4: Όχι, δεν λέω για τη μείωση της κυβέρνησης, λέω για την
5: ανεβαίνετε εσείς. Από κάπου πρέπει να αντλήσουμε.
4: Από
5: κάπου πρέπει να αντλήσουμε.
4: Από τους ψηφοφόρους που είναι στον καναπέ, από τις αναποφάσεις τους.
5: Οι ψηφοφόροι στον καναπέ.
4: Που δεν ψήφισαν, από τόσο.
5: Οι ψηφοφόροι στον καναπέ θα επιμεριστούν. Βλέπετε με τις αναγωγές πώς μοιράζονται.
4: Τους ψηφοφόρους της κυβέρνησης περιμένετε να πάρετε, τους νεοδημοκράτες
5: περιμένετε. Εσείς δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν κεντρώοι παγιδευμένοι μέσα στην κυβέρνηση?
4: Ναι, αλλά
5: δεν
4: πρώτη,
5: πιστεύετε ότι αυτοί βγαίνοντα και θέλοντα αλλαγή πολιτική.
2: Μην να ολοκληρώσει και να τηρούμε λίγο του χρόνου.
5: Εγώ
2: χρόνους,
5: πιστεύω ότι η αλλαγή πολιτική, όταν είσαι στο 41, πάει να πει ότι έχει κερδίσει προ στιγμή την εμπιστοσύνη ενό μεγαλύτερου χώρου. Άρα αυτό ο χώρο ο οποίο θα απελευθερωθεί από εκεί, κάπου θα πάει. Θέλετε εσεί να το απελευθερωθείτε στο
2: πάμε στο δεύτερο γύρο. Πάμε στο δεύτερο γύρο.
5: Έχει φύγει η Νέα Δημοκρατία και έχει πέσει στο 25, σύμφωνα με τα λεγόμενα
2: του κυρίου Πρωθυπουργού. Και επειδή και τρεις το αντιλαμβάνεστε και είναι και πιο σημαντικό και από όλες τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, έρχομαι πάλι κύριε Ρωμάνε και λέω τώρα. Αύριο λοιπόν περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις αυτές, πολιτικά σας ρωτώ, δεν θα μου πείτε αριθμούς και με το ρόλο που έχετε. θα είναι αισθητές στην τσέπη του κόσμου. Γιατί πάλι από τη δημοσκόπηση διαφαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και δικών σας ψηφοφόρων λένε: δεν μου φταίνε μόνο οι Ευρωπαίοι, δεν μου φταίνε μόνο όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία, μου φταίει και η κυβέρνηση. Άρα, θα δώσετε μια απάντηση σε αυτόν τον κόσμο που λέει ότι θέλουν κάτι παραπάνω και στα μέτρα, αλλά και στην ταχύτητα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα ότι αγκαλιάστηκε θετικά το μέτρο με τις 120 δόσεις. Και μπορεί κάποιος να σας πει, γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίζουμε, η κυβέρνηση προφανώς έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, άρα είναι απολύτως λογικό, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, οι πολίτες για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα, για οτιδήποτε δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους, να ζητούν τα αρέστα από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς η μάχη δική μας είναι μόνο με τα προβλήματα των πολιτών, με μια κρίση που προφανώς υπερβαίνει τα σύνορα της χώρας, αλλά δεν πάβει να καθορίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα για κάθε νοικοκυριό, νομίζω ότι αυτό το αποδεχόμαστε όλοι. Και η απάντηση όμως σε αυτό δεν μπορεί να είναι η υπεραπλούστευση, ο μηδενισμός και τα μαγικά ραβδιά, με λύσεις που στην πράξη δεν έχουν υπόσταση. Και αναφέρομαι κυρίως σε αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την ευκολία να ξέρει ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει, δεν θα κληθεί ούτε να το υλοποιήσει ούτε να λογοδοτήσει και προφανώς είναι πολύ εύκολο να γίνεται έτσι αρεστή. Από την άλλη, η κυβέρνηση δεν φαντάζομαι κανείς να θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδος έτσι περίεργης, έτσι, να μας αρέσει να γινόμαστε μη αρεστοί ή να μην κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε μια κοινωνία στην οποία εμείς λογοδοτούμε και από την οποία εμείς έχουμε λάβει την εμπιστοσύνη να διαχειριστούμε την καθημερινότητά της. Άρα λοιπόν προφανώς οι πρώτοι που έχουμε κάθε έτσι, διάθεση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, ακόμα και μικροπολιτικά να το δει κανείς, είμαστε εμείς.
2: Έχετε την εκτίμηση ότι
0: άρα, λοιπόν,
2: αυτό.
0: Άρα λοιπόν, δύο λεπτά. Η διαφορά όμως ποια είναι, ότι εμείς εκτός από αυτό το οποίο υπηρετούμε και οφείλουμε να υπηρετούμε, παράλληλα οφείλουμε να υπηρετούμε και είμαστε οι μόνοι που για αυτό λογοδοτούμε και τη δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν τα δύο μαζί πρέπει να συνυπάρχουν και να συνάδουν. Και αυτό υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση.
2: Δεν πρόκειται λοιπόν. Αυτό το αυριανό στην τσέπη του.
0: Πάω και σε αυτό. Δεν πρόκειται λοιπόν εμείς να πέσουμε σε παγίδες που έχει πέσει όλο το πολιτικό σύστημα τις προηγούμενες δεκαετίες και να επαναλάβουμε την επιστροφή σε περιπέτειες προηγούμενων δεκαετιών. Πάμε τώρα στο αν θα νιώσει. Λοιπόν, πρώτον, ήδη αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία η Ελλάδα είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, χώρα κατά σειρά, με βάση το ΑΕΠ.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρωμανέ.
0: Δύο λεπτά.
3: Σε σχέση
0: με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι προφανώς αυτό δεν έγινε μόνο του, ούτε έβρεξε όπως έβρεχε ποσοτική χαλάρωση και ανάπτυξη όταν εμείς κρατούσαμε ομπρέλα με τον Τσίπρα. Αυτό έγινε χάρη σε μια μεθοδική δουλειά από αυτή την κυβέρνηση. Το δεύτερο, αν θα το νιώσουν τα νοικοκυριά. Όλα αυτά, γιατί δεν μπορώ να απομονώσω αυτά που θα ανακοινωθούν αύριο από αυτά που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, από αυτά που ανακοινώθηκαν στην αρχή του καλοκαιριού και τότε μας κάναν την κριτική. Και πάω σε αυτό που έλεγε ο κύριος Στάκης. Η κριτική ήταν γιατί δεν τα δίνετε όλα και γιατί κρατάτε απόθεμα για επόμενη δέσμη μέτρων. Να γιατί κρατάμε απόθεμα για επόμενη δέσμη μέτρων, για να μπορούμε αύριο να ανακοινώσουμε αυτά που ανακοινώνουμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και παράλληλα, δύο λεπτά για να μην τα διαχωρίζουμε. Φυσικά όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια μιας ΔΕΘ, όπου επίσης ανακοινώθηκαν μία σειρά πραγμάτων.
3: Εσείς, κύριε Πιέρο,
0: και σε συνέχεια μία προηγούμενη ΔΕΘ.
2: Κάνα 900 εκατομμύρια.
0: Της οποίας τα αποτελέσματα, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες, θα τα αισθανθούν όταν καταθέσουν τις νέες φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν είναι αποσπασματικό. Το τι μπορεί να είναι πιο ευχάριστο στα αυτιά των πολιτών. Όλα αυτά είναι ένα συνεργατικό σχέδιο της στήριξης. Αλλά δεν μπορώ να μην βάλω και την τελευταία παράμετρο. Ξέρετε ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που βιώνουν την ίδια κρίση τηρουμένων των αναλογιών, δεν συζητάνε πόσο θα μπορέσουν να στηρίξουν την κοινωνία, αλλά συζητάνε τι κόβουνε. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία που την έχουν και ως παράδειγμα, ενώ είναι στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Όχι, το λέω γιατί οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι τα παραδείγματα αυτών των χωρών. Που βλέπετε σε τι κατάσταση είναι σήμερα. Εν αντιθέσει με εμά. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται γύρω μας. Και με τα ομόλογα και με την ενεργειακή κρίση.
2: Αλλά δεν θα είναι δική μου ευθύνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Ασκεί μια κριτική και σου λέει, εμεί κρατάμε στην άκρη για να έχουμε να δίνουμε γιατί δεν ξέρουμε τη διάρκεια.
3: Πόσο
2: η απάντηση. Απάντηση δική σα.
3: Όχι, όχι.
2: Εσύ, αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Εγώ κάνω αυτό το ερώτημα. Δεν θα μου το απαντήσει.
2: Πόσο έχουν στην άκρη.
3: Πάμε τώρα.
2: Είχε πει κάποια στιγμή και ο κύριο Μαρινάκη 900 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα πώ έρχεται.
5: Λιγότερο από το ΦΠΑ που πήρανε για τι πρόορε αποπληρωμέ.
2: Πείτε μα, εσεί τι λέτε. Εσεί αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Εγώ λέω ότι υπάρχει μια τεράστια κοροϊδία. Εγώ λέω ότι βλέπουν ένα πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται μπροστά του. Και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό λέγοντας.
0: Άρα
3: μάλιστα,
0: διαφωνείτε με το να παρεμβαίνουμε διαρκώς. Όχι, θέλω να το ακούσουν αυτό εσείς. Όχι, μα δεν μου απαντάτε. Διαφωνείτε με το να παρεμβαίνουμε διαρκώς όσο βλέπουμε να εξελίσσεται ένα φαινόμενο. Θα έπρεπε να τα δώσουμε όλα στην αρχή και τώρα να τα έχει καταβροχθήσει και να μην υπάρχει τίποτα. Για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Αυτό λέτε.
3: Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι.
0: Όχι, να μας το πείτε.
3: Άμα με αφήσετε.
0: Ναι, δεν απαντάτε όμως.
3: Αν με αφήσετε.
2: Αφήστε τον Αρετό να το πει.
3: Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι. Όταν ανακοινώνετε εσείς μέτρα, υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Όταν έρχεται η αντιπολίτευση και κάνει προτάσεις που μάλιστα δεν δημιουργούν και δημοσιονομικό πρόβλημα, είμαστε λαϊκιστές και πέσουμε την Ελλάδα σαν ζάρι.
2: Ποια είναι η πρόταση?
3: Καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
3: Σήμερα καταθέσαμε. Τώρα μιλάω εγώ.
0: Γιατί έχω κουραστεί
3: να μιλάω εγώ.
0: Συγκεκριμένα.
3: Το ΠΑΣΟ κατέθεσε σήμερα
2: για το ιδιωτικό χρέος.
3: Μία πρωτοβουλία που θα κατατεθεί στη Βουλή, ένα νομοθετικό πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος.
2: Το έκανε και ο Μητσοτάκης, έβρε.
3: Προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης, δικαίωμα των δανειοληπτών, εάν αποφασίσει η τράπεζα να πουλήσει το δάνειο στο φαντς, να κάνουν πρόταση πριν. 120 δόσεις.
2: Αφήστε λίγο να τα πει.
3: Κάντε λίγο υπομονή.
2: Γιατί θα το κάνει και εκείνος σας, δεν θα ακούγεστε μετά.
0: Δεν είμαι αγενής.
3: Λέμε κάποια πράγματα.
2: Συνεχίστε.
3: 120 δόσεις προς εφορία ασφαλιστικά ταμεία.
2: Το έκανε και ο Μητσοτάκης, σας λέω αυτό.
3: Όχι, όχι. Δεν το έκανε ακριβώς έτσι.
2: Πώς το έκανε?
3: Όταν μας έλεγαν στην αρχή δεν γίνεται, ήρθαν στην πρότασή μας με λανθασμένο τρόπο. Εμείς είπαμε αυτό το οποίο λέει η αγορά σήμερα. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σας λέω κοστίζουν μηδέν στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Για την
3: γιατί
0: δεν
3: βοηθάει τον κόσμο.
0: Όμως.
3: Πάμε στην ενέργεια. Έρχεται το Πασό και είπε το παράδειγμα της Ιταλίας. Λέει γιατί τώρα ανακάλυψαν ότι η Ιταλία έχει εκτραχηθεί οικονομικά. Και λέμε, εμείς είπαμε για ένα μέτρο. Ποιο είναι αυτό? Ο ΦΠΑ στα καύσιμα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα καύσιμα έχουν αυξηθεί εφόσον αυξάνεται η τιμή. Είναι προφανές ότι αυξάνονται τα έσοδα από το ΦΠΑ. Και λέμε, πάρτε αυτά τα επιπλέον, φτιάξτε τον μηχανισμό, όπως έκανε και η Ιταλία. Πάρτε αυτά τα επιπλέον έσοδα που έχει το κράτος από τους πολίτες και με αυτά μειώστε τον ειδικό φόρο για να πέσει η τιμή. Παράλογο.
0: Είναι άρα παράλογο. Να μπούμε και εμείς σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό λέτε.
3: Μα έχει μηδενικό.
0: Αυτό λέτε.
3: Μα έχει μηδενικό.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι για να γίνει
3: οικονομικά.
0: Αυτό και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει η επιστολή
3: είναι
0: του Πρωθυπουργού. Ακριβώς γι' αυτό έχει
3: δημοσιονομικό
0: γίνει η επιστολή
3: κόστος,
0: του Πρωθυπουργού.
3: Αυτό που σας λέω.
0: Προκειμένου πράγματι όπως πολύ σωστά.
3: Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Εσείς δεν καταλαβαίνετε μάλλον. Η επιστολή του Πρωθυπουργού το ξέρετε ότι ουσιαστικά προτείνει.
3: Ακούστε λίγο. Αφήστε λίγο το ποίημα του Μαξίμου.
0: Δεν υπάρχει ποίημα. Ακούστε τι σας λέω. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: Τι ιδέες έχουμε εδώ σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού ακριβώς αυτό ζητάει. Το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία.
3: Πήρατε άδεια.
0: Και ακριβώς αυτό ζητάει η συγκεκριμένη επιστολή όπως γνωρίζετε.
3: Άδεια.
0: Γιατί κανονικά υπάρχουν οροφές και πρέπει λοιπόν αυτά τα μέτρα να εκφεύγουν τις οροφές για να μπορούν να υλοποιηθούν. Αλλιώς θα πρέπει να μας πείτε. Αλλιώς λοιπόν θα πρέπει να μας πείτε ποιο νέο φόρο θα βάλετε.
3: Μιλάει 20 λεπτά, δεν τον ενοχλεί κανένας.
0: Αλλιώς πείτε μας
3: ποιο νέο φόρο θα βάλετε. Σε ποιον θα επιβιδ
5: δώσει, κυρία Καλογεροπούλου, που στέλνει εσύ πρόσωπο εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι πλήν στον κύριο Τάκη και μου λέει: Μην τα λε εμένα, πα στο Ρωμανό.
2: Να ακούσω λίγο και τον κύριο Παπαγεωργίου.
5: Να ολοκληρώσω.
4: Αν θα απευθυνόσαστε σε μένα, ναι. Εγώ θα σας ρωτούσα όπως χθες και τον κύριο Μαργαρίτη. Ωραία. Να προτείνετε και εσείς.
2: Να μιλήσει λίγο, να πάω στον κύριο Παγιώλη. Να τον βοήθεια λίγο τώρα.
0: Αυτό είπα και δεν πήρα απάντηση.
2: Πάμε να το πει, να πάμε στον κύριο Παγιώλη. Περιμένει ο άνθρωπος υπομονητικά.
3: Το Πασόκ έχει καταθέσει μια δέσμη μέτρων που αφορούν και τα καύσιμα και την ενέργεια και πώς θα μπει ένας μηχανισμός μόνιμος φορολόγησης των υπεκερδών. Εμείς δεν λέμε να πηγαίνουμε και να κάνουμε κάτι παράλογο. Να λέμε ότι όταν υπάρχει μια τεράστια κρίση,
2: μάλιστα,
3: όταν πληρώνουν οι πολίτες τόσο ακριβά τις αυξήσεις που υπάρχουν στα καύσιμα, δεν μπορούν κάποιοι να κερδίσουν υπερβολικά κέρδη.
2: Λοιπόν,
3: τόσο παράλογο.
2: Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου.
4: Εσείς πράγματι είπατε συγκεκριμένη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,40. Το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως το καλό σενάριο η τιμή να είναι πολύ κοντά σε αυτή που είπατε εσείς. Δηλαδή στο 1,40, 1,45, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Εάν είναι σε αυτό το επίπεδο που είπατε εσείς.
5: Αν θα πούμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση.
4: Πώς θα το δείτε, γιατί ο συνάδελφός σας χθες, ο κύριος Λυρίτσης, αν δεν κάνω λάθος, ο τομεάρχης σας, είπε ότι βεβαίως θα πούμε μπράβο στην κυβέρνηση αν το κάνει.
5: Μπράβο που τα ακούει και κανέναν άλλον ω προ τα μέτρα.
4: Τα δικά σας στελέχη το λένε, δεν το λέω εγώ. Γι' αυτό,
5: αυτό σας πρόλαβα.
4: Παρακολουθώ
5: την εκπομπή.
4: Εγώ δεν σας είπα για μπράβο.
1: Πάμε στην απάντηση.
4: Σας ρωτώ αν θα το θεωρήσετε κάτι θετικό.
2: Απάντηση.
5: Στο κλείσιμό της η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν ήδη τόσο υψηλή που δεν μπορούσαν τα ελληνικά κοινοκυριά να βάλουν πετρέλαιο. Και περιμένανε μήπως κάτι αλλάξει και βάλουνε. Ακούω συνέχεια κάτι τηρουμένο των αναλογιών. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι θα βάλουν πετρέλαιο και θα κάψουν οι λέβητες τηρουμένων των αναλογιών.
4: Μα γι' αυτό και εσείς είπατε ένα 40, αλλιώς θα λέγατε ένα 10.
5: Τηρουμένων των αναλογιών, ούτε να φάει μπορεί ο κόσμος, ούτε να πληρώσει.
4: Μα κύριε Παπαγεωργίου, τηρουμένων των αναλογιών είναι το 1,40.
5: Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν.
4: Το 1,40 είναι τηρουμένων των αναλογιών.
5: Έχουν πληρώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι το 1,40 που θα είναι στο καύσιμο, αλλά και τα 2 ευρώ τη βενζίνη. Άρα τα χρήματα είναι ακόμα λιγότερα. Τηρουμένων λοιπόν όλων αυτών των αναλογιών και των μαγικών της κυβέρνησης που κρατάει σαν τον Αστραντίν Χότζα κάτι για να υπάρχει μέσα στο ταμείο που δεν φέρνει αποτέλεσμα, η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Άρα ακόμη και αν πιάσει, που δεν θα πιάσει από ό,τι φαίνεται δυστυχώς, γιατί δεν φανερώνει τα νούμερα, όταν ερωτήθηκε από τον εκπρόσωπο του Πασόκ πόσα είναι τα χρήματα τα οποία έχουν μείνει, δεν μπορεί να φέρει απάντηση. Δεν θα πιάσει αυτό το οποίο θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά και τα νοικοκυριά πλέον μετά από τόσο καιρό ακρίβειας δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδά τους.
4: Εγώ δεν σας είπα όμως αν δεν πιάσει, λοιπόν, εγώ σας είπα
5: η κυβέρνηση
4: αν
5: απέτυχε.
4: Είναι κοντά. Εγώ δεν σας ρώτησα αν
5: δεν
4: πιάσει.
5: Κοντά. Έχει χάσει, τέσσερα χρόνια. Πού να είναι κοντά και να τρέξει.
4: Στην τιμή που προτείνατε, κύριε Παπαγεωργίου, πού να είναι κοντά.
5: Προτείναμε μέτρα τα οποία
4: ακούστε
5: μπορούν να επιτύχουν μια τιμή.
2: Για να βοηθήσω, ο κύριος Μαρινάκης, 6 Οκτωβρίου διαβάζω, είπε ο άνθρωπος 900 εκατομμύρια ευρώ τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Και αυτό που είπε πολύ σωστά και ο κύριος Νομανός, έχουν δώσει ήδη και 1,2 δις.
5: Τι θα καλύψει με αυτά. Πείτε μου λοιπόν τι θα καλύψει. Εάν δεν βγει να πει.
0: Εάν δεν βγει.
5: Αγαπητέ κύριε Ρωμανέ.
0: Εάν δεν βγει.
5: Με δύο λέξεις.
0: Για να μπορούν να μηδενίζουν.
5: Με δύο λέξεις. Εάν δεν βγει η κυβέρνηση να πει ότι ζητάει εξαίρεση.
0: Και εμάς ο στόχος μας είναι να λύνουμε προβλήματα.
5: Ποια προβλήματα να λύνετε. Μας έχει τα δει στις τσέπες.
0: Πρόβλημα λύση. Ο στόχος είναι να υπογραμμίζετε τα πραγματικά προβλήματα, να μηδενίζετε τα πάντα και να μην προτείνετε τίποτα.
5: Για μένα η λύση.
0: Εμείς κρινόμαστε
5: η λύση τώρα δεν είναι να παίρνεις από τη δικιά μου τσέπη για να πηγαίνεις να κάνεις προώρη αποπληρωμή των πάντων όταν κανένας άλλος δεν το κάνει στην Ευρώπη.
0: Βλέπετε τι γίνεται με τα ομόλογα.
5: Ναι, πάρα πολύ καλά βλέπω. Και ξέρω ότι τα επιτόκια σε εμάς είναι κλειδωμένα
0: με το 2030. Περιμένετε λοιπόν να δείτε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουμε μειώσει το χρέος
5: και συνεχίζουμε να το μειώνουμε και για το προφίλ το δικό σας μπορεί να είναι σημαντικό. Για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει αδειάσει
0: τσέπη. Μνημόνια που ήρθαν λόγω λοιπόν, της εκτείναξης του χρέους
5: λοιπόν,
0: και
5: της
0: ανικανότητας μας να δανειστούμε.
5: Έχεις ως κυβέρνηση πάρει 2 δις παραπάνω
3: από ΦΠΑ.
0: Αυτά τα μνημόνια που θα σκίζατε, τα θυμάστε. Τα μνημόνια που θα σκίζατε.
3: Μιλάω, μιλάω με διαφορά.
0: Γιατί πάτε να αποσυνδέσετε
3: το χρέο. Μιλάμε για κάψιμα
0: από την πραγματικότητα των πολιτών.
3: Μιλάμε για κάψιμα και για φόρο και λίστα κάψιμα. Έχετε πάρει 2 δις και κάτι σε 4 χρόνια παραπάνω από το ΦΠΑ των καυσίμων ως υπεραπόδοση. Ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσυνδέσει την υποχρέωση αυτά να πάνε σε αποπληρωμή και κάντε τα 900, 2 δις 900. Δώστε λύση με βάση τα δικά σας στρατηγικά σχέδια, όχι με τα δικά μας. Προχωρήστε με τα δικά σας.
2: Τι θέλετε, πολύ συνοπτικά, για να πάρω ένα πρώτο διάλειμμα.
0: Όταν μας λέει η κυβέρνηση, κύριε Ρωμανέ, ξέρει πολύ καλά, κυρία Καλογεροπούλου, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες. Ξέρει ότι υπάρχουν ροπές δαπανών. Ξέρει ότι υπάρχουν υποχρεώσεις. Ξέρει ότι υπάρχει δημοσιονομική
3: τα 900 εκατομμύρια.
0: Και ακριβώς τα 900 εκατομμύρια.
2: Να τα ακούσει και ο κύριος Μανώλης.
3: Εγώ δεν σου είπα ότι μπορεί να μαθαίνει. Ζήτησα να ζητήσει εξαίρεση.
2: Να του υπενθυμίσει μια φράση. Μια φράση μόνο για να πάρω
0: την διάθεση. Άρα στηρίζετε την επιστολή
2: του κύριε Ρωμανέ. Σταματήστε λίγο.
3: Τα 900 εκατομμύρια
2: που αναφέρεται ο κύριος Μαρινάκης.
0: Χαίρομαι που τη στηρίζετε και δεν συμφωνείτε με τα γαλάζια γράμματα του
3: Μαρινάκη. Όχι όταν θα φεύγετε από την κυβέρνηση πριν τις εκλογές.
2: Λοιπόν, πείτε τη φράση, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Γιατί ο Πρωθυπουργός σας ετοιμάζει ήδη την έξοδο του 25%.
0: Υπομονή, κύριε Παπαγγελίου. Το wishful thinking έχει κάποιο όριο.
2: Κύριε Ρωμανέ, λίγο να μιλήσουν. Τόσο ντά, να μιλήσουν λίγο κι αυτοί.
0: Μα μου απευθύνεται να μην απαντήσει.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μιλάτε μόνο εσείς ένα λεπτό.
0: Απευθύνονται όλοι σε μένα.
2: Ελάτε, εντάξει. Πάμε.
6: Τα 900 εκατομμύρια που αναφέρεται ο κύριος Μαρινάκης είναι τα επιπλέον έσοδα που διαβάσατε από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης τιμής των καυσίμων. Είναι.
2: Και σου λέει τα δίνω.
6: Ναι, πίσω. Είναι αυτά τα χρήματα που λέγαμε εμείς να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Ναι. Δεν είναι τα επιπλέον που είχαν κάβα, όπως λένε, για να τα χρησιμοποιήσουν.
2: Μα τα
6: είναι
2: δίνουν, χρήμα... σας λέει ο κύριος Νομάνος.
6: Όχι,
2: τα
6: δίνουν. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού που δίνουμε επιπλέον από το σχεδιασμό που είχε κάνει η κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού και παίρνουν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι κάποια που έχουν στην άκρη και τα χρησιμοποιούν γιατί θα μπει ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Υπάρχουν και αυτά.
6: Ωραία,
0: που
6: είχατε, πώς είχατε στην άκρη.
0: Αν δεν κάνω λάθο, 200 εκατομμύρια.
6: 200 εκατομμύρια έχετε στην άκρη.
0: Αυτά οποία... από τα οποία δόθηκαν ήδη με τα μέτρα, τη δεύτερη δέσμη μέτρων.
6: Άρα τελειώσαμε. Άρα κλείσαμε.
0: 150 με 200.
6: Άρα κλείσαμε τα μέτρα.
0: Δεν κλείσαμε. Ξαναλέω ότι αυτό είναι μια διαρκή διαδικασία. Γιατί δεν λέτε να το καταλάβετε.
6: Πού θα βρείτε τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Γιατί δεν λέτε να το καταλάβετε.
6: Πού θα βρείτε τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Δηλαδή, σχολάσαμε.
6: Πού θα βρείτε τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Πού θα βρείτε τα λεφτά. Μα εσείς μας λέγατε. Τον Ιούνιο να τα δώσουμε όλα.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά.
0: Τώρα μας κατηγορείτε που κρατάμε. Πρέπει να αποφασίστε.
3: Κύριε Πιέρο, τα υπόλοιπα λεφτά
2: πρέπει να σας ευχαριστήσουμε.
0: Θα θέλετε να μην υπάρχει.

0: Η Elabet ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live casino. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και super προσφορές γνωριμίας. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρο στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Η Elabet ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live casino. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και super προσφορές γνωριμίας. Elabet, έλα όπως είσαι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, πάμε στην παραπολιτική μας στήλη. Έφτασε η ώρα. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε το μενού, να πάμε στα παραπολιτικά μας και να δούμε και λίγο τις συσπυρώσεις που τις παίξαμε. Δεν χρειάζεται να τις ξαναπαίξουμε. Να πάμε να περάσουμε στα της άμυνας, γιατί σήμερα είχαμε νέα εξοπλιστικά. Τις είδαμε τις συσπυρώσεις. Εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα μέρος της δημοσκόπησης που το παίξαμε πριν. Θέλω να πάμε λίγο στα εξοπλιστικά, γιατί σήμερα είχαμε καλή είδηση με τον πυρπολιτή και τις ανακοινώσεις από τον Νίκο Δένδια. Δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά είναι σημαντικό. Σε νέο εξοπλιστικό, Δημήτρη, με τον πυρπολιτή που μας έστειλε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας. Για πες μας τι είναι, που σου άρεσε και η τεχνολογία.
2: Είναι θαλάσσια ντρόν, που σαν σκαφάκια μικρά θα τα δούμε, τα οποία τα έφτιαξε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό.
1: Αυτά είναι δικά μας,
2: δικά
1: δηλαδή.
2: Δικά μας, δικά μας.
1: Μάλιστα, σημαντικό να το πούμε.
2: Τεχνογνωσία δική μας και τα οποία μπορούν να...
1: Μπράβο, πραγματικά μπράβο.
2: Τα λιμάνια.
1: Γιατί αυτή είναι
2: γενικά
1: ελληνική κατασκευή.
2: Ακριβώς, είναι
1: και
2: κάτι
1: τεχνολογικά
2: πολύ σημαντικό. Είναι, ήταν πτασφράγιο στο μυστικό εδώ και πολύ καιρό ότι δουλευόταν αυτό το project και έγινε σήμερα η παρουσίαση από τον Υπουργό Άμυνας και έκανε και τα εγγένεια και της σχολής που θα μπορούν.
1: Έχουμε
2: να
1: και μια κάρτα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σκάφους που λέω είναι προς τιμήν.
2: Λοιπόν, έχει μήκος, αυτό είναι το ντρονάκι που βλέπετε, το θαλάσσιο, έχει μήκος 5 μέτρα, η ταχύτητα είναι 40 κόμβι, αποστολές, ανταλλαγή πληροφοριών και επιτήρηση και αναγνώριση. Επίσης έχει δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας και ο χειρισμός γίνεται μέσω κονσόλας. Πώς είναι ένα υπτάμενο ντρόν, αυτό είναι ένα θαλάσσιο ντρόν. Κάποιοι λένε, δεν το ξέρω, ότι ενδεχομένως και το ντρόν που βρέθηκε
1: στη Λευκάδα, στη Λευκάδα να ήταν παρόμοιο.
3: Να πήρα, ήταν
2: όχι, αλλά να, και από εκεί να πήραμε
1: να
2: κάποιο κομμάτι
1: τεχνογνωσίας
2: που να βοήθησε στην κατασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό.
1: Ήταν
2: αυτό,
1: τότε που είχαν πάει οι άμεροι ψαράδες κοντά σε μια σπηλιά και βρήκαν τον ντρόν να έχει κολλήσει. Ψάχνανε και τελικά ήταν ντρόν.
2: Ότι αυτό το κάναμε εμείς, είναι του πολεμικού ναυτικού, αγκαινιάστηκε και η σχολή. Και πια
1: μπράβο,
2: και εμείς
1: μπράβο,
2: κάνουμε
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι παραγωγή
2: είναι πολύ
1: και τεχνολογικά
2: αυτό.
3: Σύγχρονη. Και είναι και ελληνικής κατασκευής.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ωραία τάκα τώρα με το περίφημο 25% που εμείς επειδή είμαστε πολιτική εκπομπή και πίσω από τις γραμμές, την πιάσαμε εξ αρχής και δώσαμε την ανάλογη σημασία για το 25% του Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα που το είπε. Ναι. Το λέω αυτό διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε μια συζήτηση όταν έβαλε τον πήχη στο 25%. Για το αν μένει, φεύγει, ανοίγει συζήτηση για την ηγεσία, πότε ο Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. Και επειδή αυτή η συζήτηση άνοιξε πάρα πολύ, θέση πήρε ο Γιώργος Φλωρίδης. Για πάμε να δούμε τι είπε.
2: Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι.
1: Νομίζω ήταν στα παραπολιτικά.
2: Επειδή διεξάγεται μια συζήτηση για την αλλαγή, ότι του κατέβει, λέει ο καθένας, βγαίνει και λέει παιδες stop. Ο Μητσοτάκης δηλαδή βγαίνει και το λέει αυτό. Παιδες stop. Το όριο είναι αυτό, το 25%. Θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω. Νομίζω ότι τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται, λέει ο κ. Φλωρίδης, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από διαφόρους γύρω-γύρω, οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει ο κ. Φλωρίδης, δηλαδή. Διάφοροι έλεγαν ότι αν ο Μητσοτάκης πάρει 27, 28, 26, θα φύγει. Βάζοντας ο Μητσοτάκης το όριο του 25, κλείνει όλη αυτή τη συζήτηση και λέει ότι
3: εξηγεί
2: εγώ
3: τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, γιατί να μην το εξηγήσει.
3: Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι, φυσικά είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε
2: είναι
3: να το πει.
2: Ρε παιδί μου,
3: και
2: ο Πρωθυπουργός
3: ήθελε τη βοήθεια του κύριου Φλωρίδη,
2: Ελένη μου,
3: για να τα εξηγήσει.
2: Ο Πρωθυπουργός το είπε. Ο
3: κάθε φορά να μας βγάλουν και έναν υπουργό και να μας εξηγεί τι λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας.
2: Ο Πρωθυπουργός το είπε. Μετά οι υπουργοί έχουν τη δυνατότητα, γιατί συνομιλούν με τον Πρωθυπουργό, να εξειδικεύσουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν ότι χρειάζεται.

0: βράδυ και μετά δεν παίζουν τα παραπολιτικά. Φτάνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ είσαι όλοι εγκαζωμένοι και μα κάνει παρατηρήσει και μα γκαρίζει.
1: Όχι, όχι. Γκαρίζει
0: όταν δεν τα παίζουν τα παραπολιτικά.
1: Όταν μιλάει δεν ξεγράφει.
0: Όταν γράφει δεν ξεγράφει.
1: Εκεί λέω.
0: Ναι, επειδή είναι καταγεγραμμένα άστα αυτά. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Είπαμε να βγει ο Μιχελογιαννάκης. Να μπει.
0: Δεν θα κατέβει για να βγει. Δεν θα κατέβει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Άστο. Κωνσταντόπουλος, λοιπόν, like σε Τσίπρα,
1: δεν
0: παραπολιτικό,
1: υπάρχει.
0: Αλλιευμένο από τα παραπολιτικά και νομίζω από τον Χρήστο το Δρούζια. Κατά λάθος από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει γίνει αυτό το like. Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος που τσακώθηκε με την κυρία Παπαδοπούλου, που από ό,τι φαίνεται κατά λάθος έχει πατήσει like σε ανάρτηση του Προέδρου της Ελλάς. Το αλίευσε ο Χρήστος ο Δρούζιας, από ό,τι καταλαβαίνω, στα παραπολιτικά.
1: Και
0: έπαιξε.
1: τι λέει το, η ανάρτηση
0: είναι
1: του κυρίου Τσίπρα.
2: Ήταν η
1: συνέντευξη, βρε παιδί μου, στα παραπολιτικά.
0: Στα παραπολιτικά λοιπόν.
1: Και έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας και λέει βενζίνη, ενίκεια, ρεύμα, τρόφιμα αυξήθηκαν από 70% σε 100%
2: έντεκα
1: του 2019.
2: Ο άνθρωπος σας πατήσει
1: και πατάει ένα like.
0: Φαντάζομαι το έχει αποσύρει τώρα. Δείξτε μου λίγο και τον κύριο Μιχαηλίδη.
2: Προοδευτικές δυνάμεις.
0: Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει τα θέματα με την κακοκαιρία, πώς αντιμετωπίζει και το θέμα της πολιτικής προστασίας, γιατί φαίνεται να μην έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Για πάμε να δούμε τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αποτυχίο.
2: Κάνει,
0: θα το βρούμε, να το ξεφουρνίσουμε, για να δούμε τώρα κάτι θα γίνει και με αυτό.
2: Τι κάνει, πες μας εσύ τι κάνει μέχρι να το...
0: Ο κύριος Μιχαηλίδης λέει ότι του λένε για την κακοκαιρία, ναι, και επειδή δεν εμπιστεύεται τη διαχείριση που θα γίνει, λέει για βάρκες, σωσίβια και φορτώνει. Δείξτε τον, παίξτε το.
3: Έμαθες τι θα έρθει σήμερα, αεροπλάνο, υδροπλάνο?
4: Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα.
3: Ωραία,
4: περιμένουμε τον καιρό.
3: Καλού κακού να πάρουμε ένα λεπτό, να πάρουμε ομπρέλα, να πάρουμε γαλότσες. Να πάρουμε γαλότσες, να πάρουμε πατραχοπέδιλα, σωσίδιο.
4: Απαραίτητο.
3: Ωραία. Να πάρουμε και...
0: Και βάρκα και όλα τα πήρε.
2: Και φαντάσου,
0: γιατί
2: σου,
0: γιατί είναι,
2: ότι
0: είναι και του πολεμικού ναυτικού.
2: Και μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ναι. Σου λέει αστά από όλα να είμαι έτοιμος για την κακοκαιρία. Λοιπόν, έχουμε και ένα offside.
2: Είναι καλά το TikTok και τα social media. Για στο TikTok δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, TikTok είναι ο Μιχαηλίδης. Αλλά είχε χιούμορ, ήταν ωραίο.
2: Είχε χιουμοριστικό.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χουρδάκη. Το στείλει η Ελένη στη σύσκεψη που κάναμε. Εγώ δεν τον είχα πιάσει. Ήταν στο κανάλι της Βουλής. Και βγήκε εκτός γραμμής, γιατί είπε ότι ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα. Για πάμε να δούμε τι είπε.
5: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία.
0: Λοιπόν,
1: μετά τον κύριο Αυλονίκη.
0: Άλλη γραμμή, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον,
0: άλλη γραμμή από το κόμμα.
1: Άλλη γραμμή από το κόμμα.
0: Αλλά μεγάλη επειδή επιτυχία. Τώρα δεν είναι ώρα για...
2: Κοίταξε.
1: Δύο στους δύο πάντως, οι μεταγραφές που έχει κάνει ο
0: κύριος
1: Αυλονίκης. Γραμμή δική του. Ναι, στη
0: δεν
1: συνεργασία.
0: Δεν έχει προκαλέσει προβλήμα το Χουρδάκης πάντως.
1: Ναι, στη συνεργασία
2: νομίζω
1: με το.
0: Όχι, δεν είπε ναι, είπε ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ποτέ μι... ανοίγει πόρτα, ρε Χριστιανέ.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Χουρδάκης είναι πιο κοντά στην σοσιαλιστική λογική, γιατί εμπνέεται από τον Φρανσουά Μιτεράν που είχε πει μεταξύ των εκλογών και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές.
0: Ναι, γιατί είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Άρα ποτέ μιλές ποτέ.
1: Δεν έχει να κάνει τίποτα με την θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή
0: λοιπόν,
1: τη στιγμή.
0: Εντάξει. Τώρα δεν είναι ώρα για εσωστρέφεις, λοιπόν δεν πήρε έκταση αυτό.
2: Καλά, δεν ήταν και τόσο αιχμηρός.
0: Όχι, όχι, αλλά το ποτέ μιλές ποτέ.
2: Αυτό ισχύει στη ζωή, δεν θα ισχύει στην πολιτική.
0: Χωρά μια συζήτηση. Λοιπόν. Τώρα, για πάμε να δούμε. Έχουμε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έλαβαν σήμερα, θα τα λέω εγώ από πάνω σας, το τελεσίγραφο που μας είχε πει η Ελένη Καλογεροπούλου.
2: Όχ, σήμερα λίγη.
0: Βέβαια, έλειξε.
2: Παναγία μου.
0: Α, αύριο λίγη. Ωραία, άρα αύριο θα περιμένουμε να παραδοθούν έδρες.
2: Ναι, περίμενε.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Δηλαδή, αύριο θα ξυπνήσω και θα μου δώσει έδρες.
1: Τετάρτη μεσημέρι, κανονικά πρέπει να παραδώσουν τις έδρες.
0: Οι κύριοι και οι κυρίες που βλέπετε.
1: Ναι.
0: Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς το βλέπεις, θα δώσουν τις έδρες τους? Δηλαδή θα αυξηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Ξύπνησα, μάλιστα.
1: Τώρα τι να σου πω. Λένε.
2: Δηλαδή θα αρχίσουν να παίζουν οι δηλώσεις από αύριο.
1: Λένε
0: τους κάνουν μετά
1: ότι σήμερα υπήρξε μία.

0: συνεδρίαση στην Κουμουνδούρου, όπου μάλιστα ήταν και ο κύριος Πολάκης. Και συζήτησαν όλα τα στελέχη τα οποία ήταν εκεί, της επικοινωνιακής ομάδας και προφανώς κάποια από τα στελέχη που παίζουν ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Που δεν θα δώσουν
0: Έχουμε πει, που δεν δίνουν τις έδρες. Έχουμε πει ότι ο ένας τρόπος είναι να υπάρξει ένα βίντεο. Λένε κάποιοι ότι έχει φτιαχτεί ένα βίντεο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αναζητείται ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Πιο ήπια τιμωρία.
0: Ήπια τιμωρία.
1: Πάμε να δούμε λίγο τώρα. Και Τσίπρα από την Κρήτη, ο οποίος μας είπε η Ελένη, μας το προανήγγειλε, τα λέει εκεί τοπικά και του λένε και τι θα έπρεπε να κάνει με το μαξιλάρι. Έχουμε το συγκεκριμένο βιντεάκι.
0: Το άλλο βιντεάκι. Αυτές είναι φωτογραφίες.
1: Εδώ είναι οι φωτογραφίες από την περιοδία. Να δείξουμε το βιντεάκι με τη συνομιλία που είχε ο πρόεδρος.
2: Στο λάθος, το τεράστιο λάθος και το σέφτιες. 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία και τα φάγανε. Έτσι γάτικες πως ήταν κλέφτες. Αυτή την ερώτηση ως καμία.
3: Καταλαβαίνω ότι η κριτική ότι είναι επηρεασμένη από τον κύριο Πολάκη, γιατί αυτή ήταν η θέση του κυρίου Πολάκη, ότι κακώς, και η κριτική που είχε κάνει και στον κύριο Τσακαλώ, ότι κακώς αύξησε το μαξιλάρι με τόσα δις και έπρεπε να τα μοιράσει προεκλογικά.
1: Είναι κλέφτες, του λέει ο συνομιλητής.
0: Του είπε ο κύριος που, με τον οποίο μιλούσε,
3: θυμίσουμε ότι,
0: γιατί τα άφησες αφού ξέρεις
3: ο
0: ότι...
3: Ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να πει λοιπόν σε αυτόν τον κύριο ότι τα άφησε.
1: Τα δικά μας είναι αυτά.
3: Ναι, γιατί έτσι γλιτώσαμε την πιστοληπτική γραμμή. Και βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί αν δεν ήταν τα 38
0: δις, πάμε να βρούμε τον Τσίπρα, να του πούμε τι να λέει.
3: Τσίπρας, τι γιατί λέει. Τα έχει πει και ο Τσακαλώτος.
1: Για πάμε λίγο τώρα και στο θέατρο. Λοιπόν, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε.
0: Το ξέρει και ο
1: κύριος
3: Σκουλιαράκης, τα ξέρουν.
1: Θα προχωράω εγώ τι και να κάνετε. Ανδρουλάκης, θέατρο. Λοιπόν, θα την προχωρήσω εγώ τη στήλη κανονικά. Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές παρακολούθησε θεατρική παράσταση. Έχει ενδιαφέρον στο πολιτικό μέρος των παραπολιτικών που απασχολεί εμάς, ότι η συγκεκριμένη παράσταση προφανώς πρωταγωνιστούσε η κυρία Μπρέμπου. Η κυρία Γωγό Μπρέμπου.
3: Ναι.
1: Και βλέπουμε πίσω και τον Χρήστο Χωμενίδη, τον εξαιρετικό Χρήστο Χωμενίδη.
0: Είναι ο σύντροφός της.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά η κυρία Μπρέμπου έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον, διότι η κυρία Μπρέμπου είναι στην επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και στον πολιτισμό ασχολείται και στην επιτροπή διεύρυνση συμμετείχε όταν έκανε και σχετική εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί πολύ πιθανά είναι να τη δούμε και υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μπει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Γωγό Μπρέμπου, πολύ γνωστή ηθοποιός, συμμετέχει, έχει
0: έρθει. Όχι τον κύριο Χωμενίδη.
1: Την κυρία Μπρέμπου. Την κυρία Μπρέμπου.
0: Γιατί ο κύριος Χωμενίδης είχε πει ότι απεκθάνεται τον Τσίπρα. Προχθές έδωσε μια συνέντευξη.
1: Μιλάω για την κυρία Μπρέμπου.
0: Εγώ λέω για την κυρία Μπρέμπου. Για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Εγώ μιλάω για την κυρία Μπρέμπου. Δεν ανέφερα καθόλου τον κύριο Χωμενίδη.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Απλώς εγώ το θυμήθηκα.
1: Αλλά εγώ θέλω να πω ένα παραπολιτικό τώρα. Άσχετο με αυτό που λες. Λέω λοιπόν ότι η κυρία Μπρέμπου, που συμμετέχει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι από τους ηθοποιούς, τους γνωστούς που μπορεί
0: που
1: να τους δούμε.
0: Θα είναι υποψήφοι.
1: Όπως θα δούμε τον κύριο Αεράκη στα Χανιά, όπως μπορεί να δούμε και τον κύριο Βερλέκη επίσης. Τώρα, να πάμε να θυμηθούμε και την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Και να δούμε και την σχετική αφίσα, τιμώντας τη μνήμη της, καθώς και οι άνθρωποι που την αγάπησαν και η οικογένειά της και ο Ανδρέας Τσούνης, ο σύζυγός της, αείμνησης γεννηματά, έχουν κάνει αναρτήσεις και θα έχουμε στις 25 Οκτωβρίου το μνημόσυνο για την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, που έφυγε πραγματικά πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή και αγαπήθηκε βέβαια πάρα πολύ, πρώτα και κύρια από τον απλό κόσμο, έτσι, και του ΠΑΣΟΚ,
3: καλά, ναι,
1: και όχι μόνο, και με την αναγνώριση και την αποδοχή από όλο το πολιτικό σκηνικό. 25 Οκτωβρίου λοιπόν το μνημόσυνο στη μνήμη της Φόβης Γεννηματά. Και βέβαια νομίζω σήμερα και από πάνω θα βλέπει και τα παιδιά της με ιδιαίτερο καμάρι που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι και φοιτητήτρια, και φοιτήτρια μάλιστα η κόρη της και ήδη συμμετέχει και ενεργά και στην ΠΑΣΠ.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Πάμε να προχωρήσουμε τώρα στην Κρήτη και σε ένα άλλο που μας είπε η Ελένη, το οποίο δεν θα το προλάβαινα να το πει αν δεν τα τρέχα εγώ.
0: Εσύ θα το πεις αυτό.
1: Ο Ζάχαρης.
0: Ναι, ναι, εσύ θα το. Εσύ
1: εγώ ξέρω και έμαθα ότι είναι από τον Αρναουτάκη ο Ζάχαρης. Είναι από την αυτοδιοικητική παράταξη του Αρναουτάκη.
0: Είναι δεξί χέρι του κ.
1: Αρναουτάκη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και είναι από αυτούς που συζητήθηκαν, δηλαδή και στο Πασόκα, από όσους ρώτησα αν έχει πάρει κανένα καλό παίχτη ο Τσίπρας, μου πάνε το συγκεκριμένο κύριο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα θα το κατεβάσει. Δεν ξέρω περισσότερο. Εγώ ξέρω από τον Πασόκ ότι στον Πασόκ τον θεωρούν καλό παίχτη,
0: ναι,
1: στην Κρήτη.
0: Και
1: από τους βασικούς του Αρναουτάκη.
0: Τον θεωρούν πάρα πολύ καλό παίχτη. Το γεγονός ότι έχει και μία φιλική σχέση, στενή θα λέγαμε, με τον κύριο Αρναουτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι τον κάνει ακόμα πιο ισχυρό.
1: Ο Αρναουτάκης γιατί... δεν τοποθετεί την απίθα τόσο στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάδα.
0: Όχι, γι' αυτό βγαίνει και 100
1: τους.
0: Χρόνια.
1: Ακριβώς, ότι πάρουν μόνοι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο κύριος Ζάχαρης έχει θητεύσει δίπλα στον κύριο Αρναουτάκη.
1: Ναι, όπως όλοι.
0: Ξέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι πάρα πολύ βοηθητικός λοιπόν, για τον...
1: Τώρα, για πάμε να δούμε και μια συγκέντρωση. Γιατί κάθε μέρα εμείς δείχνουμε και λέμε ότι επειδή είμαστε σε προεκλογικό ρυθμό, τα κόμματα κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μια τέτοια εκδήλωση, ατομική και με αρκετό κόσμο, έκανε ο Στέλιος Πέτσας στην Ανατολική Αττική προφανώς, όπου θα είναι και υποψήφιος και βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες. Μάζεψε αρκετό κόσμο. Και βλέπουμε, Δημήτρη, όσο περνά ο καιρός,
3: όλο
1: και περισσότεροι
3: όλοι θα κάνουν τώρα,
1: κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει προεκλογικές συγκεντρώσεις.
3: Εγώ είδα και
1: ατομικές,
3: και σε όλα
1: που είναι για τις υποψηφιότητές
3: και στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω και στην Ελλάς βλέπω συγκεντρώσεις.
1: Ατομικές. Ατομικές εγώ δεν έχω δει.
3: Εντάξει,
1: εννοώ ότι του Πέτσα, του
3: ατομικές του
1: οικονόμου,
3: στο...
1: του...
3: Εντάξει,
1: το λέω Ανατολική Αττική, άλλα με τη μεγάλη του Δένδια.
3: Εντάξει, τώρα φτάνει
1: του
3: και
1: Άδωνη που ήταν εδώ πιο πάνω.
3: Υπουργή και λοιπά. Εντάξει, το κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα δεν έχει τα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρει ποιοι θα είναι υποψήφοι. Πώς να κάνει ο άλλος ατομική.
0: Κοίτα, πάντως
3: δεν
0: αυτό
3: είναι
0: που λέει.
3: Τώρα εδώ αυτοί είναι βουλευτές, θα είναι βουλευτές.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν συγκεντρώσεις συνέχεια.
3: Γιατί να μην κάνουν.
0: Συνέχεια. Δηλαδή τώρα βλέπουμε αυτό τον κύριο...
3: Για να κλειδώσουν τους ψηφοφόρους.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει... 15 έχει κάνει.
1: Ο Άδωνης κάνει και
3: σπίτι.
0: Ο κύριος Δένδιας έκανε...
1: Ο Άδωνης ανέβασε και από σπίτι.
3: Αλήθεια
1: εδώ στον βόρειο τομέα.
3: Όλοι αυτοί που κάνουν τις συγκεντρώσεις και μαζεύουν τον κόσμο, όλος αυτός ο κόσμος θα ψηφίσει αυτούς και ταυτοχρόνως θα ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσει άλλο κόμμα.
1: Καλά, κοίταξε κάτι.
3: Βοηθάνε τον εαυτό τους και βοηθάνε
0: τη Νέα Δημοκρατία. Βρε, και ο καθένας κοιτάει να,
1: θα
0: τις
1: έκαναν
0: να μαζεύει,
1: έτσι κι αλλιώς.
3: Μα για τον εαυτό τους την κάνουν, αλλά μαζεύοντας τις ψήφους. Μαζεύοντας τις ψήφους, ψηφίζουν και Νέα Δημοκρατία.
0: Αφού αυτή,
3: δεν ψηφίζουν
0: η Νέα Δημοκρατία
3: άλλο.
0: Θα χάσει τουλάχιστον 5-6 μονάδες, δεν θα βγουν
1: καλά,
0: όλοι.
1: Καλά, 0,7 έχασε.
0: Δεν θα, δε,
3: όχι,
0: παιδάκι μου,
3: σε σχέση
0: εκλογές.
3: Με το 41%.
1: Με το 40,
0: ναι, δεν θα βγουν στις εκλογές όλοι.
3: Εντάξει,
0: άρα
3: είναι.
0: Υπάρχει ήδη ένας ανταγωνισμός μεταξύ των στελεχών και των βουλευτών οι οποίοι κάνουν σου αρέ και μου αρέ.
3: Γι' αυτό ο Σταυρός λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και όλοι προσπαθούν να μαζέψουν ψηφοφόρους. Και γι' αυτό οι αρχηγοί των κομμάτων θέλουν το Σταυρό, διότι στην προσπάθεια όλοι να μαζέψουν ψηφοφόρους, αυτοί οι ψηφοφόροι τελικά καταλήγουν στο κόμμα, εκτός από τον υποψήφιο
0: προφανώς.
3: Που θα στηρίξουν.
0: Προφανώς, αλλά
3: αυτό λέμε.
0: Η αρχική ιδέα είναι, γιατί εγώ με αυτούς που μιλάω από τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι...
3: Γιατί να μην μιλείς,
0: τι.
1: Δεξιόσλοφες.
3: Γιατί είναι
1: εχθρός. Οι πηγές δεξιόσλοφες, Καλογεροπούλου.
0: Γιατί κυρίως θέλουν να οριοθετήσουν το εκλογικό τους κοινό.
3: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχε επισλέψει στην πολιτική μόδα το μάζεμα στο σπίτι, ότι μαζεύω
3: 20-30.
0: Πολύ.
1: Και κοστίζει και λιγότερο.
3: Το μάζεμα στο σπίτι ήταν πάντα.
1: Ότι σου μαζεύει ένας πολίτης που σε στηρίζει.
0: Φαίνει
1: και 20-30 φίλους του, άμα έχει και μεγάλο σπίτι.
3: Χρόνια πριν.
1: Παλιό είναι απλό το σημαντικό.
3: Άλλοι μάζευαν στα γραφεία, άλλοι μάζευαν στα σπίτια.
0: Το σπίτι πάντως είναι πάρα πολύ.
3: Εγώ θυμάμαι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23. Και ήταν ένας γνωστού μου. Και είχα πάει κιόλας και είχε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο σπίτι του, που είχε και κήπο και αυτά και ήταν ωραιότατα.
1: Μάλιστα. Οπότε και
3: δεν
1: τα σπίτια.
0: Τώρα βρέχει.
1: Τα σπίτια παίζει.
3: Τώρα ναι,
1: καλά,
3: γιατί ήταν
1: κλειστό χώρο. Δεν στάνε τα σπίτια.
3: Καλοκαίρι,
1: ήταν άνοιγμα. Εντάξει,
0: πάντως, σπίτια, φίλε, να έχουμε.
1: Εντάξει, δεν μαζεύουν 200
3: έτσι,
1: άτομα.
3: Αυτό γιατί εμείς δεν είχαμε.
0: Κατεβαίνουν, μπορεί
3: να. Και εμείς δεν είχαμε πάει σε ένα δίπρο που μας είχαν καλέσει και τους τρεις. Ξεχάσατε.
1: Δεν ήταν προεκλογικό αυτό.
3: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι άνθρωποι ανοίγουν τα σπίτια. Εδώ είναι προεκλογικό.
3: Ναι,
1: προεκλογικό.
3: Αυτό είναι εντάξει, ότι κάνουν καλούν τον υπουργό, καλούν και εκεί
1: και
3: πέρα.
1: Είναι
3: τα λένε, εντάξει, okay,
1: ότι
3: τώρα,
1: σου, σε στηρίζουμε.
3: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε
3: όσοι
1: τώρα.
3: Όσοι κάνουν τέτοια σουαρέ και καλούν ένα πολιτικό πρόσωπο, υποτίθεται το καλούν για να το στηρίξουν.
1: Ναι, και
3: αυτούς που καλούν επίσης,
1: τους
3: καλούν για να βοηθήσουν.
0: Και μετά περιμένουν κιόλας.
3: Ναι, προφανώς. Τώρα, ρε παιδιά, Και αυτοί που μας παρακολουθούν ξέρουν, έχουν πάει, γνωρίζουν τώρα.
1: Καλά, δεν απαντάει το να έχουν πάει, ξέρουν ότι γίνεται.
3: Ναι, προφανώς.
0: Δεν
3: ανακαλύπτουμε την
1: Αμερική. Το κόσμο θα βγει κάθε μέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και μια με τοπική ακόμα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου με την κυρία Ράπτη. Εδώ είχε ενδιαφέρον αυτό. Το τσίμπησε ο Δημήτρης και μας το έστειλε αυτό. Από τη Βουλή. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε.
3: Σε υψηλούς τόνους η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν είπε: εσείς θα προστατεύσετε τα παιδιά, γιατί γινόταν μια συζήτηση για τα νομοσχέδια και είναι το νομοσχέδιο για τα social media. Και βρήκε την ευκαιρία η κυρία Κωνσταντοπούλου να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και να πει στην κυρία Ράπτη: εσείς θα προστατεύσετε τα παιδιά, λύκοι με προβάτου είστε. Ήξεραν οι γονείς όταν τους ρωτούσατε αν θέλουν ψυχολόγους ότι πετούσατε τα υπολείμματα, εννοούσε στην ιστορία των Ντεμπών. Και η κυρία Ράπτη είπε: λέτε ψέματα, εκτίθεστε, θα πρέπει να ντρέπεστε. Στάθηκαν δίπλα στους γονείς ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Όσον αφορά εκείνες τις πρώτες μέρες του τραγικού δυστυχήματος, και όντως τότε είχαν πάει και ψυχολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες για να βοηθήσουν και τους συγγενείς κλπ. Στα Τέμπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κυρία, υπήρξε αυτή η αντιπαράθεση λόγω του νομοσχεδίου που συζητείτε για τα social media και την απαγόρευση κάτω των 15 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν. Για σήμερα νομίζω επιτελέσαμε το καθήκον μας επαρκώς. Επίσης είναι βέβαιο ότι από αύριο το πρωί, ήδη έγινε εδώ στο Action 24, θα έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τη συζήτηση εστιασμένη πάνω στην έρευνα της Opinion Poll και στα ποσοστά που έχουν τα κόμματα, και θα συνεχιστούν και οι αντιδράσεις και η πολιτική αντιπαράθεση και το ρεπορτάζ. Είμαστε στην εβδομάδα που ανοίγει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, που από τον ΣΕΔΕΑ άνοιξε τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες εδώ από το Action 24 με την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη. Θα ακολουθήσουν και άλλες έρευνες.
3: Ναι, νομίζω ότι στην εβδομάδα θα έχουμε άλλες δύο.
1: Αυτό λέω, είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων.
3: Και μετά την άλλη εβδομάδα άλλες δύο-τρεις.
1: Ναι, εμείς θα τις έχουμε λοιπόν και αυτές. Δεν θα χάσουμε κανένα επεισόδιο. Θα σας τις παρουσιάσουμε και αυτές. Και θα ανοίξουμε και τη σχετική συζήτηση για να δούμε τι γράφει ο καθένας. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτά όμως από αύριο. Εμείς σήμερα επιτελέσαμε, όπως είπα πριν, το καθήκον μας. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Και τώρα δίνουμε αμέσως τη σκυτάλη στην Αθήνα Ιδα Νέγκα και στο Καλύτερα Αργά. Καληνύχτα σας.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καλό ξημέρωμα.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
2: Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

Έλα Μπετ ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live καζίνο. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και σούπερ προσφορές γνωριμίας. Έλα Μπετ, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ίσως ο αγαπημένος μου καλεσμένος να είναι εδώ για ακόμη μια φορά. Μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή. Την προηγούμενη φορά είχε έρθει εδώ και μου έλεγε: εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να σταματήσω. Δεν είμαι σίγουρος αν θα συνεχίσω. Συνεχίζει κανονικότατα, μας κάνει πλάκα μάλλον. Ο Νικήτας Τσακύρογλου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι είστε κόρη του Χρήστου του Νέγκα, αυτού του σπουδαίου παιδιού, γιατί εμείς είμαστε νέοι τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν το ξεκίνημά μου στα Κόκκινα Φανάρια, στο θέατρο Πορεία, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Δαμιανό.
0: Πόσα χρόνια πίσω.
1: Πόσα χρόνια. Όλα μου τα χρόνια, σχεδόν τα νεανικά χρόνια, είναι κλεισμένα εκεί και τοποθετημένα εκεί.
0: Και συνεχίζετε ακάθεκτος. Δεν θα σας πιστεύω.
1: Το έχω αγαπήσει σε αυτό το επάγγελμα και το έμαθα πολύ νέος, ξεκινώντας από τα νεανικά μου χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια θα έλεγα, γιατί το ξεκίνημά μου ήταν σε κάτι παραστάσεις που έκανε ο Δήμος Αθηναίων στον Κολωνό. Εγώ έμενα στα Σεπόλια. Και εκεί μεγάλωσα και έτσι πήγα και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους και αυτοί με βοηθήσαν και μου δώσανε το στίγμα για να κάνω κάτι καλό και κάτι σπουδαίο που το επιδιώκω.
0: Καταπληκτική φωτογραφία σας βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ όμορφος.
1: Ναι.
0: Νέο παιδί.
1: Παιδί.
0: Έχουμε κάνει ξανά και έχω σημειώσει και από την προηγούμενη μας συνέντευξη διάφορα πράγματα. Εσείς μεγαλώσατε στην Αθήνα, είχαν φύγει οι Γερμανοί, έτσι, σε μια τέτοια πραγματικότητα, πολύ σκληρή.
1: Φεύγοντας οι Γερμανοί και μέναν στο λόφο της Κουζέ οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η μητέρα μου είχε πάει και ως μαγείρισα εκεί.
0: Ναι.
1: Αργότερα έγινε κομμουνίστρια και πήγε εξορίες. Όλα αυτά.
0: Περάσατε όλα.
1: Τα ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, της εποχής εκείνης που να μην ξανάρθουν.
0: Αυτά σας φαίνονται κοντά όταν τα ανακαλείτε στη μνήμη σας?
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ μακριά και τα διώχνω.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσουν γιατί ταλαιπωρηθήκαμε. Μας είχε ο πατέρας μου και η αδερφή του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε επισκεφτεί και το Τρίκερι και τη Μακρόνισο και όλα αυτά που ήταν αυτές οι κυρίες. Και αυτό ήταν γιατί πήγε και μαγείρευε στο λόφο της Κουζέ, όχι τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Αργότερα έπεισε στην αλληλεγγύη που υπήρχε τότε, έτσι τη λέγανε. Και εγώ δεν πέρασα καλά.
0: Δεν είχατε ευτυχισμένα παιδικά
1: χρόνια, κύριε
0: Τσακύρογλου.
1: Καταρχήν δεν μπορεί να είναι κανείς όταν είχε γεννηθεί την εποχή εκείνη που ήταν οι Γερμανοί, όπως αναφέρατε. Και υπήρχαν δυσκολίες. Καταρχήν υπήρχε η πείνα.
0: Θυμάστε να πεινάτε, το ζήσατε αυτό, το περάσατε.
1: Έζησα, γιατί θυμάμαι ότι είχα πάει στην πλατεία του Αγίου Μελετίου, που είναι μια εκκλησία Άγιος Μελέτης εκεί. Λοιπόν, και εκεί είχα απλώσει το χεράκι μου, τη χούφτα μου και μου έδωσαν κάποιες σταφίδες. Λοιπόν, αυτά όμως, ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι μήπως πέσω στην περιπέτεια αυτή της του ίκτου.
0: Όχι, ξέρετε,
1: και δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο.
0: Καλά, τι ίκτο, κάνατε μία απίστευτη καριέρα, κάνετε ακόμα ένα επάγγελμα το οποίο σας έχει, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω και γιατί επιμένω? Γιατί έχω την εντύπωση ότι όσο απομακρυνόμαστε από αυτά τα χρόνια, οι νέες γενιές δεν ξέρουν καθόλου τι συνέβη.
1: Όχι, δεν αντιλαμβάνονται και κάποια. Και ίσως να έχουν και δίκιο. Ίσως έτσι πρέπει.
0: Ναι. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο σε αυτή την εποχή, τι θα λέγατε?
1: Ποτέ να μην ξανάρθει.
0: Ποτέ να μην ξανάρθει. Πότε άρχισε η ζωή και γλύκαινε, ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Όταν πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1958.
0: Παρά το ότι περάσατε δύσκολα και είδατε και τι πάει να πει πείνα και μεγαλώσατε σε μια Ελλάδα όπου έπρεπε κανείς να κάνει κάτι το οποίο να είναι πολύ πρακτικό για να επιβιώσει. Εσείς είπατε καλλιτέχνης και προχωρήσατε
1: ναι,
0: με
1: όχι,
0: αυτό.
1: Το ήθελα, το επιζητούσα. Και τα διαβάσματά μου ήταν να μελετάω το Σέξπιρ, αυτά ήταν τα διαβάσματα.
0: Από παιδί.
1: Από παιδί.
0: Άρα ήσασταν ταγμένος.
1: Ταγμένος και σιγά σιγά και περισσότερο πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Η δασκαλή μου είναι ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ο Χουρμούζιος,
0: ναι.
1: Ο Στέλιος Σοφόκοβιτς, να μην ξεχάσω, ο Άγγελος ο Τερζάκης.
0: Αυτά είναι τυχαία στη ζωή, κύριε Τσακύρογλου. Σας ρωτάω, γιατί ξέρω ότι πιστεύετε και πάρα πολύ. Είναι τυχαία, είναι γραμμένα, που λέει ο λαός.
1: Είναι τυχαία.
0: Είναι τυχαία.
1: Είναι τυχαία, αλλά χρειάζεται και επιμονή και υπομονή.
0: Ναι.
1: Καρτερικότητα. Για να μπορέσεις να τα πετύχεις όλα αυτά που χρειάστηκε να μπω σε αυτό το δρόμο κι εγώ και να συναντήσω αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους όπως ανέφερα.
0: Σας είπε ποτέ κανείς, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που λένε και κάτι αρνητικό. Ή δεν το θυμάστε καθόλου αυτό?
1: Όχι, δεν θυμάμαι να ήταν άρνηση.
0: Ναι.
1: Είτε πήγαινε, ο δρόμος πήγαινε καλά. Και ήταν σημαντικό το ότι βρέθηκα στο Κρατικό Φοβορείο Ελλάδος χάρη στο Σοκράτη τον Καραντινό, αυτό το σπουδαίο θεατράνθρωπο που χρειάζεται η πολιτεία μας κάποια στιγμή αυτούς τους που ανέφερα, το Χουρμούζιο, τον Τερζάκη, όλους αυτούς, να τους τιμήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να μην, και αυτό να τους φέρει κοντά στη μνήμη μας πάλι.
0: Ναι.
1: Να μην τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπως και για μένα ήταν σηματοόροι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και έτσι και πιστεύω ότι χρειάζεται και στους νέους ανθρώπους, το λέω αυτό γιατί έχω εγγόνια και με ενδιαφέρει,
0: ναι.
1: Τα εγγόνια μου να γνωρίζουν το παρελθόν.
0: Εμείς ξεχνάμε. Εσείς δεν ξεχνάτε τίποτα. Δηλαδή, θυμόσαστε ονόματα που εμείς ξεχνάμε με ποιον έχουμε συνεργαστεί. Θυμόσαστε ανθρώπους, θυμόσαστε ημερολόγιο. Κρατάτε ημερολόγιο ή έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη?
1: Όχι, δεν ξέρω αν έχω καλή μνήμη, αλλά για να κάνω και αυτή τη δουλειά πρέπει να έχω μνήμη. Γιατί αλλιώς πρέπει να κάτσω στο σπίτι μου.
0: Ναι. Και να πούμε ότι και φέτος είστε στο θέατρο.
1: Και φέτος είμαι στο θέατρο, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, όπως είναι ο Νικορέας της Χανιωτάκης, που είναι
0: αυτός
1: ο σκηνοθέτης της παράστασης,
0: ναι.
1: Και οι συνάδελφοί μου με τους οποίους συμπαίζω, και που είναι ικανοί και γιατί παίζουμε ένα σπουδαίο ρόλο, ένα σπουδαίο έργο.
0: Ασπράλογα.
1: Καλούς ρόλους που έχουν απαιτήσεις.
0: Που έχουν απαιτήσεις και μου λέγατε προηγουμένως, πρώτα απ' όλα ότι έχετε αφήσει μακρύ μαλλί γιατί το απαιτεί ο ρόλος.
1: Ναι, ο ρόλος το απαιτεί, δεν μου αρέσουν. Πάντοτε, εντάξει. Ξέρετε, δεν μπορώ να πω ότι τι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει αυτό το οποίο συναντώ.
0: Χρειάστηκε να αλλάξετε πολλές φορές μαλλιά. Δεν ξέρω, ενδεχομένως κάτι στην εμφάνισή σας για ένα ρόλο. Τόσα χρόνια καριέρας.
1: Όχι, πάντοτε επεδίωκα να έχω κάτι που να μου αρέσει και κάτι που να κολλάει ο ρόλος,
0: ναι,
1: στο σώμα μου, στη σκέψη μου, στο θέλω μου.
0: Και το υιοθετούσατε και λέγατε τώρα είμαι και, αυτό.
1: Όχι, τύχαινε η μοίρα να με οδηγεί εκεί. Πιστεύω ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα από μόνα τους. Υπάρχουν και κάποια μοίρα σε οδηγεί και επειδή εγώ πιστεύω.
0: Πιστεύετε πολύ.
1: Είμαι καλός χριστιανός. Προσπαθώ. Ναι.
0: Προσπαθείτε.
1: Προσπαθώ. Μου αρέσει αυτό γιατί είναι κάπου ακουμπάς.
0: Ναι.
1: Κάποιος σου πιάνει το χέρι κάποια στιγμή στις δύσκολες στιγμές.
0: Στις δύσκολες στιγμές λένε ότι κρίνεται ο καλός χριστιανός, γιατί είναι και οι στιγμές που γινόμαστε δύσπιστοι. Και λέμε τώρα, για να μου έχει συμβεί εμένα αυτό, υπάρχει Θεός? Έχετε φτάσει ποτέ σε αυτό το...
1: Όχι. Πάντοτε, γιατί δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα κατευχήν, που λέμε, στη θρησκεία μας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, υπεράσπιζα τον εαυτό μου.
0: Ένας καλός χριστιανός. Πού προσπαθεί.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Πού προσπαθεί.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όχι απέναντι, επέσει στον συνάνθρωπό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να μην αδικούμε και να μην χρειάζεται να μας αδικούν.
0: Τι πιστεύετε ότι γίνεται όταν μεγαλώνουμε και φεύγουμε από τη ζωή? Γιατί λένε ότι ο χριστιανός έχει αυτή την αισιοδοξία, ότι έρχεται κάτι καλό μετά.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι η ζωή τελειώνει.
0: Τίποτα μαύρο μετά.
1: Όχι, γιατί και αυτό μας το έχει καθορίσει μια άλλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Και που δεν μπορούμε να αντισταθούμε εμείς. Έστω και αν υπάρχουν οι αρρώστιες, έστω και αν υπάρχουν... υπάρχει το τέλος.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν, παράδεισος εκεί μετά.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Όταν πάω εκεί και θα δοκιμάσω, θα επιστρέψω κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: και θα σου πω αν ήταν καλά ή όχι, αν ήταν παραδείσια, ναι, τα πράγματα εκεί που πάω, ναι, ή αν ήταν κολλασμένα.
0: Υπάρχει κάτι που φοβόσαστε πάρα πολύ?
1: Ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι τους συνανθρώπους, τους οποίους ζω και που αυτή τη στιγμή, για αυτό τον καιρό, περνάω. Όχι οδυνηρά,
0: ναι,
1: μπορώ να πω αισιόδοξα, και αυτό το αντιμετωπίζω, το θέμα της Χρυσούλας στη Διαβάτη.
0: Ναι.
1: Μια πρικισμένη ηθοποιό.
0: Που την αγαπάμε τόσο πολύ.
1: Ακριβώς, μα δεν μπορεί γίνεται να μην αγαπάει κανένας τον άνθρωπο ο οποίος, ναι, έχει ταλέντο, καταρχήν. Και η Χρυσούλα είναι ταλαντούχα, γιατί τραγουδάει, χορεύει, παίζει σε musical, σε επιθεωρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι χήμα στο κύμα.
0: Πιστεύετε ότι εκείνη πέρασε, γιατί το συζητάγαμε και την άλλη φορά, ότι πέρασε πιο
1: βαρύ...
0: Και πέρυσι
1: που συναντηθήκαμε,
0: ναι,
1: ήταν έτσι.
0: Ναι, λέγαμε,
1: ναι,
0: και μου λέγατε,
1: θυμάμαι,
0: ότι ίσως εκείνη έχει περάσει και λίγο πιο δύσκολα στο θέατρο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά διαφορετικά και απαιτητικά είδη.
1: Ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: και δεν θέλει τώρα τελευταία. Ξέρω ότι έχει και το πρόβλημα υγείας της, αλλά θέλω να πω ότι εκείνη αποφάσισε ότι αρκετό θέατρο, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, καλά. Κάποιες άλλες δυνάμεις το αποφάσισαν. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά.
0: Ναι.
1: Ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν. Σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο,
0: ναι,
1: που την είχε αγαπήσει, που την είχε λατρέψει.
0: Επικοινωνείται, μιλάει, καταλαβαίνει.
1: Ναι. Υπάρχει ένα στάδιο,
0: ναι,
1: που πάμε καλά. Και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο.
0: Ναι. Εγώ να ευχηθώ να πάει φανταστικά, όχι μόνο καλά.
1: Πάει καλά.
0: Με τη δική
1: πάει
0: σας...
1: Πάει καλά, γιατί η πίστη... Και η επιστήμη,
0: ναι,
1: που προχωράει, mm-hmm, και μακάρι να προχωρούσε περισσότερο, είναι μια δύσκολη στιγμή στη,
0: ναι,
1: ζωή μου, που,
0: ναι,
1: δεν το είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει για να παίξω.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και
1: έτσι όλα αυτά ήρθανε από κάποια άλλη θέληση.
0: Πάρα πολλά χρόνια γάμου, έτσι.
1: Ναι. Πόσο, είμαστε 25, 5 χρόνων παιδιά.
0: Παντρευτήκατε.
1: Ναι, η Χρυσούλα είναι η μικρότερη από μένα και βεβαίως γι' αυτό παντρευτήκαμε. Αλλά έτσι ήταν πάντα τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Είχαν μια διαφορά 2-3 χρόνια την εποχή μου.
0: Γιατί την ερωτευτήκατε, πιστεύετε, τι σας άρεσε όταν την είδατε?
1: Στη Χρυσούλα.
0: Ναι.
1: Ότι γέλαγε.
0: Χαρούμενο σαν.
1: Μου γελούσε. Μη γελάς ρε παιδάκι μου, λέω τόσο πολύ. Επειδή εγώ ήμουν μαγκούφης, στριμμένος έτσι. Και αυτό που αναφέραμε πριν, με κάτι παιδικά χρόνια, αλλά...
0: Είχατε μία θλίψη λίγο.
1: Ξερισμένα, και μια σοβαροφάνεια θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην το δερματοποιήσουμε το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι, όταν πρώτο συναντηθήκαμε και ερωτευτήκαμε στο θέατρο, είμαστε στον Ιούλιο 4, η Χρυσούλα έπαιζε στον Κατράκι, μία κομπάρσα και εγώ έκανα έναν Μάντι σε μία παράσταση που είχε συνοθετήσει ο Μίνος ο Βολονάκης και που πρωταγωνιστούσε ο Νίκος ο Κούργουλος. Λοιπόν, εκεί συναντηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και είπα ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Και έτσι προχωρήσαμε σε γάμο. Παντρευτήκαμε όμως μετά από αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν ζευγάρι για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό είναι το μυστικό?
1: Γιατί είμαστε... Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Γνωριστήκαμε και συμβαδίσαμε στο χώρο του θεάτρου. Η Χρυσούλα ανέβηκε και με βρήκε όταν ήμουνα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και ο γάμος μας έγινε στη Μονή Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά που είναι το Σεϊξού και όλες αυτές οι ωραίες μεριές της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τα δύσκολα πώς θα περάσετε τόσα χρόνια, γιατί εδώ υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν...
1: Καλά, εντάξει.
0: Μετά από μήνες. Είναι
1: όχι,
0: θέμα
1: υπάρχουν και ζευγάρια που είναι ευτυχισμένα και που είναι και στο χώρο μας.
0: Ναι, υπάρχουν, έχετε δίκιο.
1: Δύσκολο.
0: Είναι πώς θα ταιριάξουν οι άνθρωποι ή είναι αυτό που λένε δουλεύονται οι γάμοι, υπάρχουν υποχωρήσεις, υπάρχει μέθοδος τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Δεν με έχει...
0: Τι να σας απασχολήσει.
1: Δεν με έχει απασχολήσει για να το μελετήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Δεν χρειάστηκε, κύριε Τσαχυρούλου.
1: Ναι. Δεν χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε. Και έχετε και την κόρη σας.
1: Έχω την κόρη μου, τη Λίδα, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
0: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, είναι η Θεσσαλονικιά η Λίδα. Είναι συμβολαιογράφος η Λίδα μου, η Λίδα Παναγάκη.
0: Ναι.
1: Είναι συμβολαιογράφος και ζει στην Αθήνα, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Έχει το δικό της διαμέρισμα, το δικό της χώρο.
0: Είναι τα εγγόνια στη Νέα Υόρκη.
1: Και στη Νέα Υόρκη είναι τα εγγόνια μου. Ο Κωνσταντής ο Παναγάκης και η Μυρτώ Παναγάκη, η οποία σπούδασε στην σχολή της Γκράχαμ χορό και τώρα είναι στην δραματική σχολή του το ΑΡΤ που είναι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν,
0: άρα,
1: και σπουδάζει και θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Πήγε εκεί, πήγε
1: είναι
0: εκεί το ταλέντο.
1: Είναι κάτι που απεύχομαι εγώ πάντα.
0: Τι το έχετε πει.
1: Επειδή υπήρξα και δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
0: Ναι.
1: Και στο Εθνικό Θέατρο και στη σχολή Βεάκη και στη σχολή του Κρατικού Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάτι που απεύχομαι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος και θα έλεγα ακόμα και οδυνηρός.
0: Είναι ωραίος όμως, κύριε Τσαχυρόλου.
1: Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, αλλά εγώ που το ζω, που το βιώνω,
0: ναι.
1: Το νιώθω σαν μια μεγάλη υποχρέωση απέναντι στους δικούς σου και απέναντι στον εαυτό σου.
0: Εσείς επιλέξατε να κάνετε και αυτό που λέμε πολύ ποιοτικό θέατρο.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω έτσι εγώ.
0: Ναι.
1: Όλο το θέατρο είναι ποιοτικό.
0: Κάνατε τις επιλογές σας όμως.
1: Αν το ξέρεις όμως, αν το υπηρετείς σωστά και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Και γιατί αυτό το εκπέμπει ο ηθοποιός σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. Είτε είναι επιθεώρηση, είτε είναι σάτιρα, είτε είναι Σέξπιρ, είτε είναι αρχαία τραγωδία.
0: Το εκπέμπει και το κάνει ο ηθοποιός ποιοτικό, δηλαδή.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί ο ηθοποιός είναι αυτός που παρουσιάζεται, που εκτίθεται.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο κόσμος να τον δει.
0: Ναι. Τελικά, αν σας ρωτήσω, πώς θα καταφέρατε δυσκολίες. Μία σύζυγος που σας υποστήριζε πάρα πολύ πάντα, πολύ. Και εκείνη πολύ ταλαντούχα. Πολλές φορές έχετε πει ότι ίσως είναι πιο ταλαντούχα από εσάς η Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Ναι, εσείς
1: είναι πιο ταλαντούχος.
0: Ναι.
1: Είναι και πιο, έχει μια... δεν είναι... Εγώ, επειδή έμπλεξα και με το Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και, το λέω έμπλεξα και καλώς έκανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή... ο στόχος μου ήταν η αρχαία τραγωδία. Ο στόχος μου ήταν το μεγάλο θέατρο του Σέξπιρ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του Σίλερ, του Γκέτε, το οποίο με ευλόγησε ο Θεός και τους υπηρέτησα.
0: Ναι. Τελικά, πώς τα καταφέρατε? Τα καταφέρατε καλά σε μια σχέση που κρατάει τόσες δεκαετίες, σε μια οικογένεια που είναι πολύ δεμένη και με καλλιτεχνική φλέβα. Και σας εκτιμούμε και πάρα πολύ, γιατί δεν είστε ένας πολύ διάσημος ηθοποιός που αισθανόμαστε ότι υπάρχει απόσταση. Σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Αυτό το μείγμα πώς σας πέτυχε,
1: δεν πρέπει να, έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι τα πράγμα. Ο ηθοποιός ανήκει στον κόσμο. Δηλαδή, χωρίς κόσμο δεν είναι ανύπαρκτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Αργότερα ίσως μεσολάβησε η τηλεόραση και ο κινηματογράφος που απομακρύθηκε,
0: ναι,
1: η αμεσότητα αυτή που έχει, που πρέπει να έχει ο ηθοποιός. Γιατί το κοινό έρχεται και σε βλέπει και έρχεται για σένα. Να σε δει και τους άλλους συναδέλφους και βεβαίως... Αυτή την εποχή που θα παίξω ένα έργο του Ίψεν, ένα, ναι, σπουδαίο έργο, το Ρόσμεσχολμ, τα άσπρα άλογα, έτσι το λέμε. Τα άσπρα άλογα είναι από τα πολλά νερά που πέφτανε, από τους καταράχτες που πέφτανε τότε στην Νορβηγία και το εμπνεύστηκε ο Σέξπιρ από...
0: Ο Ίψεν.
1: Πάνω ο Ίψεν. Ο Ίψεν εμπνεύστηκε τους καταράκτες, αυτά τα νερά,
0: εμείς,
1: τα οποία έχει η Νορβηγία.
0: Εμείς παίρνουμε έμπνευση από εσάς, κύριε Τσακυρολού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μία ακόμη φορά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ
0: πολύ. Θα έρθω να σας
1: δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σας έχω πει ότι έχω δεσμό με τον Χρήστο τον Έγκα.
0: Ευχαριστώ.
1: Από την αρχή μου που υπήρξε ο πατέρας σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να είστε καλά και εγώ να είμαι καλά για να τον θυμόμαστε.
0: Εσείς θα είστε καλά, κύριε Τσακύρογλου. Μας έχετε ξεπεράσει όλους και σπάτε ρεκόρ συνεχώς και σας
1: Όχι,
0: βλέπω πολύ καλά. Και...
1: Καλά είμαι. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ακμεότατο.
1: Προσπαθώ. Προσπαθώ. Όχι ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά μου αρέσει η ζωή. Τη βιώνω. Αυτός ο βίος που λέμε είναι ύπαρξης και πρέπει να ευγνωμονούμε αυτόν που μας φροντίζει και μας στεγάζει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ πολύ. Μη φύγετε, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μετά το διάλειμμα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Έλα Μπετ ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live καζίνο. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και σούπερ προσφορές γνωριμίας. Έλα Μπετ, έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
3: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλον. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Η Έλα Μπετ ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live καζίνο. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και σούπερ προσφορές γνωριμίας. Έλα Μπετ. Έλα όπως είσαι.
1: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
1: Patty Hughes. Good luck to you.
3: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
4: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
5: Whatever it takes.
6: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
7: Everyone's hiding something.
8: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
9: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
10: You heard me.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
12: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
13: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
14: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
15: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
16: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
17: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
18: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
19: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Καταλάβατε ποιο είναι το όμορφο κορίτσι που τραγουδάει. Που είναι και πάρα πολύ όμορφο και τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Μαζί μας είναι η Μορφούλα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα που τραγουδούσες και έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή και σκεφτόμουν. Είναι το δικό μου το αποθυμένο. Ότι όταν κάποιος έχει ωραία φωνή και μπορεί και τραγουδάει, πρέπει να είναι μεγάλη εκτόνωση.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη εκτόνωση, ναι. Και είναι και πολύ ωραίο να το κάνεις και επαγγελματικά από τη στιγμή που είναι και η αγάπη, ναι, σου.
0: Πέρα από έκφραση, δηλαδή εσείς εκτονώνεστε, έχετε, ναι, κάνετε, ναι, μια δουλειά που πηγαίνετε και αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί όταν είσαι εκεί πάνω τα δίνεις όλα τόσο έντονα, ναι, είναι όλα τόσο έντονα, που σίγουρα, δηλαδή όταν κατεβαίνεις από τη σκηνή, ναι, πραγματικά είσαι κουρασμένος.
0: Καλά, εντάξει, είναι και εξαντλητικό, αλλά θέλω να πω, αν έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα, έχεις τσακωθεί με κάποιον, το θυμάσαι εκείνη την ώρα στη σκηνή ή καθόλου δεν έχεις επαφή με αυτό που συνέβη το δυσάρεστο?
1: Γενικά πρέπει να είναι κάτι πολύ έντονο για να μπω στο τραγούδι με στα λόγια. Διαφορετικά νομίζω ότι πλέον είναι λίγο, επειδή είναι και δουλειά, γίνεται λίγο αυτόματα όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν, ναι, τραγούδια και στιγμές που είμαι πολύ φορτισμένη και σίγουρα μου βγαίνει πάρα πολύ στο τραγούδι. Ναι.
0: Πάντως, επειδή άλλοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν, αυτός ή αυτή με τον οποίο έχει τσακωθεί, εκνευρίζεται εκείνη την ώρα που εσύ βγαίνεις και τραγουδάς. Γιατί θέλει να υποφέρεις. Ναι. Σου λέει, μα πώς, αυτή βγήκε και τραγούδησε όμως, αφού γίναμε μαλλιά κουβάρια. Το έχεις αντιμετωπίσει, ναι, αυτό?
1: Πάρα πολλές φορές. Γενικότερα νομίζω ότι μας κρίνουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχεις μαλώσει στη ζωή σου ή να έχεις νευριάσει, μας κρίνουν με το ότι πώς γίνεται να βγαίνεις και να γελάς τώρα εκεί πάνω, άρα δεν σε ενδιαφέρω.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Συμβαίνει.
1: Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι κάτι άλλο εκείνο εκεί πάνω. Ναι. Στην ουσία είναι ένας ρόλος.
0: Ναι, κατά βάθος όμως νιώθεις και καλύτερα.
1: Εντάξει, έτσι, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, να το πούμε αυτό. Ότι
1: φυσικά.
0: Επειδή είναι μια τέτοια δουλειά που και εκφράζει και εκτονώνεσαι και που είναι ωραία. Εντάξει, έχεις μία διέξοδο.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Και ξεχνιέμαι κιόλας,
0: ναι,
1: μαζί με αυτό.
0: Γίνεται μικρότερο το πρόβλημα.
1: Ναι, γίνεται. Λέγω, το βάζω μέσα μου, νιώθω και πιο ωραία εκεί πάνω.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση που έχει σχέση με τους ανθρώπους γύρω σου. Τώρα που είσαι πιο αναγνωρίσιμη, τα τραγούδια, οι συνεργασίες μεγαλώνουν και όλα αυτά, αλλάζεις συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί σου?
1: Ναι.
0: Για πες, είμαι, για είμαι, πες.
1: Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, δεν είναι ώρα να τα λέμε και σας και αυτά, γιατί, εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά, αλλά, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό.
0: Όπως υπάρχει. Για πες περιστατικό.
1: Εντάξει, νομίζω
0: σε θυμούνται
1: ότι
0: άνθρωποι που είχαν να σε πάρουν ένα καιρό τηλέφωνο?
1: Ναι, κάτι, απλά μιλάω σίγουρα για ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρουν έντονα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που έχω στη ζωή μου, οι φίλοι μου, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση να συμβεί αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, είτε από τον, είτε συνάδελφοι να πω, είτε συνεργάτες από παλιά και διάφορα, που σίγουρα όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, νομίζω ότι μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, ή λένε, α, τι ξέρω πάρα πολύ καλά. Καμία,
1: ναι,
0: σχέση,
1: ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας γείτονας που δεν θυμάσαι, α, τι ξέρω πολύ καλά, δικό μας παιδί.
1: Αυτό το δικό μας παιδί νομίζω είναι το πιο συχνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να έρθουν να σε δούνε που έχω μέσα, την ξέρω πολύ καλά και εσύ δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται.
1: Εντάξει, αυτό υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου τυχαίνει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι από την Καβάλα, γιατί, ναι, από εκεί είμαι,
0: εκεί
1: έχω μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Που δεν έχω επαφή μαζί τους χρόνια. Δηλαδή, μπορώ να τους ήξερα από το, ναι, γυμνάσιο ή από το, ναι,
0: ακόμα και. Τι κάνεις που είσαι τόσο γενικό κορίτσι, λες χοντράδα, ότι ξέρεις, sorry, αλλά δεν έχω ιδέα ποιος είσαι.
1: Όχι, δεν θα πω ποτέ αυτό.
0: Α,
1: δεν θα το πω αυτό.
0: Ναι, βρε, που
1: ναι. Εντάξει, άμα δεν θυμάμαι και καθόλου, άμα δεν καταλάβω, θα προσπαθήσω να βρω τρόπο, ναι, να καταλάβω ποιος είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα σου πω την αλήθεια, δεν εξυπηρετώ τους πάντες πλέον.
0: Τι κάνεις, εννοείται. Ναι.
1: Παλαιότερα δεν ήμουν έτσι.
0: Μα είναι αυτό ότι ο καλλιτέχνης έχει μια απέτηση όλος να τον εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ εσύ άμα πας στο φούρνο, ας πούμε, δεν έχεις απέτηση να σου δώσουν τζάμπα ψωμί.
1: Όχι,
0: ή, ναι, να σε σερβίρουν πρώτοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περιμένω. Αλλά ο καλλιτέχνης λες και πρέπει ντε και καλά.
1: Ναι, για να μην υποθεί ότι είναι κομπλεξικός ή ότι την είδε τώρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ξέρεις που το λένε αυτό πολύ.
0: Είναι κακό να τη δεις. Δηλαδή, δεν λέω να γίνεις ψώνιο και να είσαι αντιπαθέστατη,
1: ναι,
0: και όλα αυτά, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις ένα ταλέντο, έχεις μια αναγνώριση. Κάτι σημαίνει αυτό. Είναι κακό να αισθανθείς ότι έχω καταφέρει και κάτι και έχω μια απόσταση, δηλαδή, από
1: την λέξη να τη δεις, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί,
0: ωραία,
1: αυτό που κάνω εγώ Είναι η δουλειά μου. Ναι. Ο άλλος κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαστε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, αλλά να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου ότι κάτι κατάφερες που μπορεί να μην το έχουν καταφέρει άλλοι. Γιατί να μην το πούμε αυτό, δεν τα καταφέρνουν
1: φυσικά,
0: όλοι.
1: Φυσικά δεν το συζητάω αυτό και πρέπει να μας δίνουμε και μπράβο. Εννοείται σε αυτό.
0: Σου δίνεις μπράβο.
1: Πλέον ναι.
0: Τι έλεγες παλιά, δεν έλεγες, έλα εντάξει, θες λίγο ακόμα.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Δυστυχώς νόμιζα αυτό το πράγμα. Οπότε όταν άρχισε και κρυμιζόταν αυτή η αυτοκρατορία που είχα στο μυαλό μου ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και...
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μου έλεγα μπράβο, γιατί ήθελα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλλά είδα ότι με το καιρό μέσα στη δουλειά, δεν είναι, στη ζωή σου δεν είναι εφικτό να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και άρχισα λίγο να ηρεμώ.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγα και μπράβο. Βέβαια δεν έχω φτάσει στο...
0: Έχεις ένα σημείο που θες να φτάσεις και που θεωρείς ότι αυτός είναι ο σκοπός σου ή ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, μια χαρά την κάνουμε τη δουλειά και μας αρέσει. Έχεις φιλοδοξία δηλαδή.
1: Σίγουρα έχω φιλοδοξία, απλά η φιλοδοξία δεν έχει να κάνει με όριο. Δηλαδή δεν μπορώ να σας...
0: Ο Άκα, αν και εμείς ο Άκα είσαι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Είναι... Αυτό τώρα για έναν καλλιτέχνη προφανώς και είναι.
0: Έχει τα προβλήματά του.
1: Ευλογία, αλλά έχει τα προβλήματά του.
0: Από ό,τι φαίνεται, έχει τα προβλήματά του.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα ο στόχος μου, και ξαναλέω πλέον, γιατί όσο μεγαλώνω, αναθεωρώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ειδικά σε σχέση με το κομμάτι του τραγουδιού, της δουλειάς, νομίζω ότι θέλω να τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ζωή μου. Τώρα, το πού θα φτάσει, το πώς θα γίνει, δεν ξέρω πώς όλο αυτό, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Να φτάσω εκεί που θέλω.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να απολαμβάνω τη διαδρομή. Και μακάρι και δουλεύοντας. Γιατί άμα δεν δουλέψεις, δεν πρόκειται να φτάσεις.
0: Τι πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής που. Εσύ έχεις το ταλέντο, έχεις τη φωνή, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι αυτή η έξτρα δουλειά που πρέπει να κάνεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι έξτρα δουλειά ή αν είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, δηλαδή τι κάνεις. Τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να σε υποτιμήσω, αλλά θέλω να πω ότι είναι δεδομένο ότι μπορείς. Άρα υπάρχει κάποιος τρόπος που βελτιώνεσαι περισσότερο, που πρέπει να κάνεις προπόνηση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Υπάρχει καταρχήν το βασικότερο για εμένα και θεωρώ για όλους τους τραγουδιστές πρέπει να είναι, είναι τα μαθήματα φωνητικής. Δηλαδή εγώ κάνω πάρα πολλά χρόνια μαθήματα φωνητικής και δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου το πω πάρα πολύ τώρα, τέτοιο ότι καλύτερα να μην φάω παρά να μην κάνω μάθημα.
0: Πόσο συχνά είναι αυτό δηλαδή?
1: Κάθε εβδομάδα κάνω.
0: Ναι.
1: Ένα μάθημα κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν φορές που κάνω και δύο την εβδομάδα γιατί μπορεί να είμαι λίγο άρρωστη. Οπότε να πρέπει να σετάρω τη φωνή,
0: Σου.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνω. Είναι σαν τον αθλητή. Δεν μπορεί να είναι να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να τρέξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει.
0: Αν εγώ ήμουνα καθηγήτρια φωνητική σε τραγουδιστές επαγγελματίες, θα χρέωνα πάρα πολλά λεφτά. Είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό το ιδιαίτερο μάθημα. Δεν θα ρωτήσω πόσα.
1: Ναι. Δεν είναι και το πιο φθηνό, αλλά δεν είναι και ακριβό.
0: Δεν είναι και κάτι
1: άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο σε καμία περίπτωση. Απλά είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει να κάνει και λίγο με τις προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προτιμώ να μαζέψω κάποια λεφτά και να πάω να κάνω αυτό το οποίο θα ευχαριστήσει και εμένα, γιατί είναι και ψυχοθεραπεία μου όλο αυτό εκεί πέρα, και να κόψω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Επειδή τώρα λοιπόν μιλάμε για φωνή και λέμε ότι είναι εξαιρετική η φωνή, πάμε να ακούσουμε λίγο να τραγουδάς Μαρινέλα.
1: Ναι.
0: Okay.

0: μαζί.
1: Ναι.
0: Αφού είναι. Αφού το έχεις και εσύ, να πω ότι εσύ ήσουν άφωνη και λέγανε ότι εντάξει πήγε και κόλλησε και τσουπ δίπλα στο βασιλικό ποτίζει και γλάστρα. Αφού τραγουδάς είναι πάρα πολύ άδικο αυτό.
1: Εντάξει, προφανώς και είναι άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κρίθηκα ποτέ φωνητικά. Mm. Δηλαδή ποτέ δεν μας είπανε «Α, αυτός είναι καλός, αυτή δεν είναι» ή το αντίθετο. Απλά σίγουρα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα δισκογραφικά πιο πολύ, ενώ που άρχισαν και υπήρχε μια αλφα αναγνωρισιμότητα, λέγανε οι αδερφοί του Πέτρου Ιακωβίδη.
0: Ναι. Και αυτό... με καλό τρόπο ή με θυμό.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι όλοι. Υπήρξαν και άνθρωποι που το λέγανε «Εντάξει τώρα, ο Πέτρος είναι αδερφός της». Mm. Εντάξει. Δεν θα κρύψω ότι τον πρώτο καιρό με πλήγωνε.
0: Ναι.
1: Με πλήγωνε γιατί δούλευα από πάρα πολύ μικρή, δηλαδή είχα πάνω κάτω την ίδια πορεία με τον Πέτρο. Απλά εγώ ήρθα πιο μετά στη δισκογραφία.
0: Α.
1: Στη δισκογραφική ηλικία.
0: Είσαι η μικρή, αδερφή.
1: Είμαι πιο μικρή. Ναι, βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε 22 μήνες. Είμαστε πολύ κοντά. Αλλά μετά έκατσα κάτω και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ και ο Πέτρος σε αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένα.
0: Δεν σου είπε ποτέ, εντάξει, ξέρω εγώ και εσύ τραγουδίστρια, αφού εγώ είμαι τραγουδιστή στην οικογένεια.
1: Το αντίθετο. Το αντίθετο. Δηλαδή ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην του ακού. Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ωραίο αυτό να στο πει ο αδερφός.
1: Ναι, ναι, πολύ όμορφο και όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι. Η αγάπη όντως είναι τόσο δυνατή, δεν είναι φτιαχτή για τα φώτα.
0: Μα λένε ότι όταν είναι και αντίθετα ο φίλο τα. Είναι διαφορετικό φίλο τα παιδιά, ότι ίσως δεν έχουν να μοιράσουν πολλά πράγματα, δεν πέραστε φάση ζήλιας και ξύλου και.
1: Καθόλου.
0: Τσακωμού στο σπίτι.
1: Ήμασταν πολύ ήσυχα. Δηλαδή, από τους δυο μας, εγώ ήμουνα πιο τσαούσα, όπως λέω πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είπες αυτό. Είδα ότι το είπες και σε μία συνέντευξη ότι είσαι τόσο τσαούσα που δεν ανησύχησε ποτέ η οικογένειά σου ότι μπορεί να πλέγει. Ναι, οι άλλοι μπλέκουν μαζί σου, όχι εσύ με αυτούς.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Έτσι. Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν τη φοβόμαστε αυτή, αν πάει κάποιος λίγο, αν βρεθεί σε μια κακοτοπιά θα τους αντιμετωπίσει.
1: Ήμουνα πάντα έτσι. Ναι. Βέβαια είχα πάρα πολύ από μικρή το κομμάτι το ότι αν ο μπαμπάς και η μαμά λέγανε «Ξέρεις τι, αυτό δεν είναι ωραίο να το κάνεις, μην το κάνεις». Mm. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Αλλά όχι γιατί το παίζα καλό παιδί.
0: Α, ήσουν, εντάξει.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή που. Δηλαδή έλεγε ο παπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δανείζομαι.
0: Αυστηρή γονή.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ποιος τραγουδάει ωραία από τους δύο?
1: Η μαμά έχει πιο καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο μπαμπάς είχα πάει πάρα πολύ την. Αλλά από τη μαμά στη μεριά έχουμε πάρει.
0: Την ωραία φωνή.
1: Ναι, δηλαδή ο παππούς τραγουδούσε, όχι επαγγελματικά, άλλα χρόνια τότε. Τρεις δουλειές, τρία παιδιά ήταν, ο άνθρωπος δεν προλάβαινε, αλλά από εκεί έχουμε πάρει το.
0: Ναι.
1: Το ταλέντο να πω, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε τόσο τσαούσα, τόσο αποφασιστική. Υπήρχε στιγμή που έκανες πίσω και είπες... Γιατί όσο και καλός να είσαι σε μία δουλειά, όσο και να υπάρχει κάποιος ακόμα από την οικογένεια στο χώρο, υπάρχει πάντα, πάντα. Και θέλω αυτό τα παιδιά που μας βλέπουν να το ξέρουν. Κάποιος θα σου πει δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
1: Θα σου πω. δεν μου το είπε ποτέ κανένας. Mm. Νομίζω δεν άφησα να μου το πει κανένας ποτέ. Για το κομμάτι της φωνής.
0: Ναι.
1: Μου το έχουν πει όμως άπειρες φορές για το κομμάτι του χαρακτήρα.
0: Δηλαδή πώς θα έπρεπε να είσαι για να είσαι...
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αλήθεια. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι ότι είσαι πολύ καλό παιδί για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και λέω γιατί οι υπόλοιποι τι είναι κακά παιδιά, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
0: Κοίτα, έχει και σκοτεινές πλευρές. Γιατί έχει πολύ νύχτα το επάγγελμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καλό, το πάρα πολύ καλό, ότι έχετε τη δυνατότητα να τραγουδάτε πολλά βράδια της εβδομάδας. Έτσι, ένας τραγουδιστής στο εξωτερικό φαντάζομαι δεν το έχει. Αλλά έχει και νύχτα. Έχει και όλους τους κινδύνους και όλους τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες που υπάρχουν σε αυτό.
1: Σίγουρα υπάρχει όλο αυτό. Mm. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν εκρινά το κομμάτι της νύχτας, γιατί οι άνθρωποι που είναι τη νύχτα είναι και την ημέρα. Δηλαδή, αυτό έλεγα πάντα. Απλά το βράδυ ίσως κάποια πράγματα αλλάξουν λόγω αλκοόλ, λόγω διάφορων πραγμάτων. Ναι. Αλλά είχα πάντα τέτοια. Έβαζα τόσο πολύ τα όρια μου, που δεν είχα δηλαδή.
0: Δεύτερες
1: κουβέντες. Ναι.
0: Ωραία. Εσύ αρέσεις αυτούς που έρχονται να σε δουν, γιατί είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εσένα έχει τύχει να σε αρέσει κάποιος που κάθεται από κάτω?
1: Κοίταξε, να κοιτάξω και να πω όμορφος. Ναι, φυσικά και έχει τύχει. Τόσο όμορφοι άνθρωποι υπάρχουν. Αλλά δεν μου τύχε ποτέ να έχω κάτι παραπάνω. Ποτέ.
0: Ξεκάθαρα δηλαδή.
1: Ποτέ, ποτέ, ναι, ναι. ναι. ναι.

0: Φαντάζομαι ότι όσο και να φαίνεται ότι είναι σεξι αυτό που κάνεις, δεν είναι και εύκολο. Αν δεις κάποιον και είναι πάρα πολύ ωραίος και... Πώς θα επικοινωνήσω. Α, υπάρχουν τα social media.
1: Εντάξει, μόνο έτσι. Σωστά. Άμα με προσεγγίσει κάποιο, αλλά θα σου πω την αλήθεια, δεν με έχει προσεγγίσει κανένα. με τέτοιο τρόπο. Έτσι.
0: Θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο. Το γυρνάω σε χρυσό κουφέτο τώρα.
1: Ναι, ναι. δεν ακυρώνω γενικότερα δηλαδή, το πώς μπορεί να γνωριστεί με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Απλά δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι από κάτω ή αν θα είναι πίσω ή οπουδήποτε. Το θέμα είναι ο τρόπο που θα με προσεγγίσει, να μου αρέσει και να βρω κάτι το οποίο μπορώ να. Να προχωρήσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν έχει συμβεί δηλαδή ποτέ να.
1: Δηλαδή έτσι να δω κάποιον. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω τώρα αν του απογοήτευσε ή αν του έδωσε. του έδωσε αρκετό.
1: Κρατάω μια γραμμή, μια απόσταση.
0: Σου αρέσει αυτό που έχει το μαγαζί που λέμε. Ή θα ήθελε, γιατί λένε ότι είναι προσοδοφόρο, είναι ωραίο, γνωρίζει του ανθρώπου που σε ακούνε, αλλά θα ήθελε. Κάποια στιγμή αυτό να μεταμορφωθεί σε μέγαρο μουσικής, σε ξέρω εγώ, ηρώδιο. Να μην υπάρχει αυτό δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι.
0: Πόσες μέρες τραγουδάς?
1: Δύο.
0: Δύο μέρες. Εντάξει, okay. Είναι δύο μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να αλλάξει και να είναι αλλιώς ο χώρος, αλλιώς οι συνθήκες?
1: Κοίτα, τώρα μου βγαίνει σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, η οποία είναι κάτι το οποίο το τελευταίο χρόνο παλεύω πολύ μέσα μου με αυτό. Δεν θα σου πω ότι θα ήθελα να φύγω τελείως από αυτά τα μαγαζιά, από αυτόν τον τρόπο, αλλά θα σου πω ότι δεν με γεμίζει μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ήθελα να έκανα και αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Να ήταν κάτι διαφορετικό, λόγω όχι των μαγαζιών.
0: Ναι.
1: Λόγω της μουσικής που μου αρέσει να τραγουδάω.
0: Εσύ τι μουσική ακούς και τι μουσική θες να τραγουδάς στο μέλλον? Εγώ το βάζω στο μέλλον, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να θες να πας κάπου αλλού μουσικά?
1: Κάπου αλλού όχι σαν είδος.
0: Ναι.
1: Απλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να γυρνούσαμε στο παλιό λαϊκό.
0: Α, παλιό λαϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ το παλιό λαϊκό.
0: Είναι και συναυλιακό είδος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν θέλω να βάλω συγκεκριμένα, ότι γιατί και στα μαγαζιά που είμαι τόσα χρόνια, τα τραγουδάω και αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Απλά ίσως σε συνδυασμό θα μου άρεσε πολύ να κάνω κάτι παλιό λαϊκό.
0: Παλιό λαϊκό.
1: Δηλαδή να είναι. Το έχω φανταστεί στο μυαλό μου όπως ήταν παλιά. Γι' αυτό και αγαπώ και τη Μαρινέλα και όλους τους καλλιτέχνες από
0: το
1: τότε.
0: Το σεξι που υπάρχει στην πίστα.
1: Ναι.
0: Σε απασχολεί, δυσανασχετείς, ότι πρέπει να βάλω και κάτι το οποίο να είναι σεξι?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι βοηθάει? Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο.
1: Είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν έβαλα κάτι το οποίο δεν ένιωθα άνετα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Τώρα μπορεί να. Δεν το λέω ότι και καλά δεν έκανα ποτέ κάτι. Μου έχουν πει πολλές φορές. Καμιά φορά είσαι και λίγο πιο σεμνή, λίγο πιο έτσι, λίγο αυτό. Λέω να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν μπορώ να τραγουδήσω αν δεν νιώθω άνετα.
0: Ναι.
1: Το πιο βασικό. Και από την αρχή είπα σε όλους τους ανθρώπους και στην οικογένειά μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω αυτό που είμαι, που βγαίνει από μέσα μου, για να πω ότι θα γίνω αύριο το πρωτόνομα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με πάει πίσω αυτό. Αλλά ήμουν πολύ κάθετη μέσα μου με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν υπάρξει στιγμές που έχω φορέσει και μίνι και τέτοια, αλλά δεν ένιωθα πρόστιχη. Δηλαδή δεν ένιωθα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή δεν ένιωθα κάτι άσχημο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα δηλαδή να ενταχθώ η κοπέλα που είμαι, του σήμερα έτσι, γιατί έχουν αλλάξει εποχές, υπάρχουν άλλα πράγματα. Αλλά με το μέσα μου μαζί.
0: Okay.
1: Να μην βγάλω κάτι το οποίο απλά μου είπανε ότι ξέρεις τι, κάτι το φάρω το αυτό, γιατί μπορεί να.
0: Γιατί αυτό λίγο θα προσθέσει.
1: Όχι, ποτέ. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν είναι ότι αντιτρούσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα, δεν μπορούσα.
0: Στην εποχή που υπάρχει τέτοια αιμονή με την εικόνα, εσύ είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, πολύ όμορφο κορίτσι, εντάξει, θεωρητικώς δεν χρειάζεται καθόλου να ανησυχείς γι' αυτό. Αλλά βλέπουμε και νομίζω το συνειδητοποίησαμε όλοι με το θάνατο του Μαζονάκη. Ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τόση πίεση και είναι στα φώτα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και κάτι πιο extreme.
1: Ναι.
0: Από κάτι που θα έκανε ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μια τράπεζα. Υπάρχει τέτοια πίεση σε εσάς που μπορεί να προέρχεται και από τον εαυτό σας, ότι τραγουδάω αύριο και πρέπει να είμαι πιο ανανεωμένη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είμαι πιο αδύνατη και παραέφαγα. Πρέπει να φρεσκαριστώ με κάποιο τρόπο. Υπάρχει στους συναδέλφους σου. Εσύ το έχεις αισθανθεί αυτό?
1: Εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα στην εποχή. αυτό το πράγμα λίγο πλέον. Ότι έχουμε χωθεί, να μην φανεί μια ρητίδα, να μην. Ναι. Να είμαι πάντα όμορφη, να είμαι πάντα φρέσκια. Κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι σύμφωνη με αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον στην ηλικία που είμαι, ό,τι ατέλεια και να έχω, προσπαθώ. Δεν είναι ότι τα έχω καταφέρει τέλεια, δεν είμαι τέτοιο. Προσπαθώ να τα αγαπήσω. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, και εγώ θέλω να είμαι φρέσκια και πριν τα βίντεο κλίπ, τις πρεμιέρες, θα κάνω και τη διατροφή μου και το γυμναστήριό μου, αλλά προσπαθώ όλα να είναι με μέτρο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα στη ζωή μου, αλλά νιώθω ότι όσο πειράζεις ναι. πολύ, μετά χαλάει. Mm. Δεν είμαι κατά ναι. καθόλου, mm-hmm. αλλά μου αρέσει το όριο. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί μετά νομίζω ότι χάνεται και η φυσική ομορφιά.
0: Λες, ε.
1: Εγώ σαν μορφούλα έτσι νιώθω.
0: Ναι. Γιατί μας συγκλώνησε τόσο πολύ, εκτός το ότι καταλάβαμε ότι η ματαιοδοξία στοιχίζει, έτσι. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι που σε σερβίρουν και μπορεί σε μια δύναμη στιγμή να την νομίζεις ότι χρειάζεσαι. Γιατί συγκλονιστήκαμε τόσο με τον Μαζονάκη, πιστεύεις? Ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο, πολύ ταλαντούχος, αλλά οι διαστάσεις που πήρε ο θάνατός του νομίζω ναι. ότι ξεπερνάνε την αγάπη που έχουμε σε έναν τραγουδιστή. Τι πιστεύεις ότι μας... Και ακόμα το θέμα, δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά το λέω για να το καταλάβουν. Mm. Πουλάει ναι. πολύ στα sites και στις εκπομπές και σε όλα αυτά.
1: Κοίτα, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο συμβάν. Εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο καλά. Τον είχα γνωρίσει μια φορά, καλησπέρα, είμαι η Μορφούλα και έτσι. Αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να πω για τον άνθρωπο, για τον Μαζονάκη σαν άνθρωπο. Αλλά συγκλώνησε πάρα πολύ με τον τρόπο που έγινε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και σίγουρα, επειδή μάθαμε και πράγματα με αυτά που συμβαίνουν από πίσω, που σοκαρίζεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί λες ότι θα μπορούσε να έχει τύχει στον καθένα.
0: Στον καθένα μας, ναι.
1: Δηλαδή, εμένα αυτό με σόκαρε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να το κάνεις τώρα, μπορεί να πας να το κάνεις κάποια στιγμή.
0: Σωστά.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την...
0: Ταυτιστήκαμε.
1: Ναι, ναι, σε αυτή την υπόθεση. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει για κάποιον, ρίξει, πάνε εκεί, κάνει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν κάποιος πάει ή δεν πάει. Αυτό είναι μετά στο χέρι του καθενός. Νομίζω ότι εμένα προσωπικά αυτό με σόκαρε.
0: Ναι. Πριν κλείσουμε να πούμε για τις εμφανίσεις σου, γιατί ετοιμάζεις πράγματα, έτσι. Οπότε θα σε δούμε που μπορούμε να έρθουμε.
1: Τώρα είμαι στο Φαντασία. Έχουμε ξεκινήσει με τον Πέτρο Ιακωβίδη, την Έλλη Κοκκίνου και την Κρυσταλία. Παρασκευή Σάββατο. Το έχω το Αχαριστία. Του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλιας και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το πανέμορφο τραγούδι που μου δώσανε. Και έρχονται καινούργια πράγματα, τα οποία θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια.
0: Ναι, αχαριστία γενικώς υπάρχει.
1: Πολύ.
0: Πολύ παίζει η αχαριστία.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πραγματικά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η σηματότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
1: Πού είστε, ρε?
2: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
5: About my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I don't like to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Η Έλα Μπετ ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live καζίνο. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και σούπερ προσφορές γνωριμίας. Έλα Μπετ, έλα όπως είσαι.

0: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην κορυφαία εκπομπή της Ευρώπης που λέει και ο Αποστόλης εδώ πέρα, φίλος μας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Μπιλή.
1: Κωστάρα, πού είσαι?
2: Γεια σα, Αλανιά.
1: Γιατί περιορίστηκε στην Ευρώπη, δεν καταλαβαίνω.
2: Έλατε. Δεν καταλαβαίνω. Πολύ αφού σήμερα είχαμε βγει και εκτός Ευρώπης. Περίμενα το δεύτερο γκολ της Τζόχορ για να έρθω στο στούντιο. Το έβαλε και ήρθα.
3: Εδώ σε λίγο.
2: Μεγάλη Τζόχορ
3: 0-2. Μια εβδομάδα θα είμαστε 90 χιλιόμετρα μακριά από την Κίνα, να ξέρεις.
1: Εσύ.
3: Το Αλμάτι, κάτσε και το είδα. Είναι νότιο-ανατολική, νοανατολικό Καζακστάν. Αθήνα Κόρινθος, η απόσταση από τα σύνορα με την Κίνα.
2: Τρελάθηκα γιατί μου πέσε 6 ώρες πτήση, ρε φίλε. Δεν το ήξερα.
3: Και φτάει η επιστροφή.
1: Πω, πω.
3: Έκα, δεν είστε. Έκα είμαστε.
1: Θα. Πώς το λένε.
2: Δεν θα πήγαινα εγώ.
3: Γιατί?
1: Είναι μακριά, ε.
2: Είναι μακριά. Έλα, μωρέ.
3: Τι ξέρεις, θα κάνω.
2: Πολλές, πρέπει να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις, να ξανακοιμηθείς.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνω μηδότσος.
2: Πόσες ώρες
3: θα κοιμάσαι. Θα κάνω. Θα κατεβάσω το Φάουντα. Να δω ένα τέτοιο.
2: Περνάει.
1: Better Call Saul βλέπω τώρα εγώ.
3: Μετά ένα-ένα. Δεν πέρα πέσω.
1: Αλλά το Φάουντα είναι πολύ καλό.
2: Είδατε ποιος πέθανε.
1: Είδα, ρε φίλε. Ο γιος του άλλου στο Breaking Bad.
3: Ήξερα ότι υπάρχει μια σειρά, δεν ήξερα τον ήλιο.
2: Α, δεν το ήξερε τον Breaking Bad.
3: Παιδιά, δεν βλέπω.
1: Ναι. Όποιος έχει δει μια σειρά τέτοια, ρε παιδί μου, και ειδικά βλέπει και την ανάρτηση του τύπου αυτή που λέει ότι κάνω ταξίδι γε μου. Είναι πολύ έτσι, σε χτυπάει διαφορετικά.
3: Παραλίγο να χυθεί.
1: Αν έχει δει τη σειρά. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι στο μέρος που είχε πάει ο Βερβελές, για να ξέρετε, ο Γουλής. Ο Βερβελές πήγε light, γιατί είχε βαρύ χειμωνιά εκεί που πάει ο Γουλής τώρα.
3: Όχι. Ο Διονύσης είχε πάει, νομίζω, Δεκέμβρη, πότε έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Και είχε φάει Γενάρη, βαριά χιονιά.
1: Είχε.
3: Μάση, μείον 15.
1: Και
3: εμείς, ήταν βόρεια, εμείς πάμε πιο κάτω και χαμηλά.
1: Ναι.
3: Αλλά πάμε σε καλή περίοδο. Γι' αυτό πάμε Αλμάτι και δεν πάμε Αστάνα.
1: Πάτε Οκτώβριο, εντάξει.
3: Ναι, που φαντάσου δηλαδή θα έχει 5-6 βαθμούς το βράδυ, τίποτα, καλοκαίρι.
1: Για όσους ρωτούν, ο Βερβελές θα είναι εδώ σε λίγο. Better Call Saul, καλό. Βερβελές θα είναι εδώ σε λίγο. Έμπλεξε, λέει, στην κίνηση και αυτός. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως έχει λίγη κίνηση. Σου λέει, ήρθαμε τον Κώστα νωρίτερα.
3: Έχει.
1: Έχει λίγο βροχούλα τώρα. Προσέχετε στους δρόμους. Θέλω να πω ότι χθες η Καλαμάτα έχει κάνει αδιανόητο αποτέλεσμα. Εγώ δεν το περίμενα.
3: Και αδιανόητο παιχνίδι, βασικά, που έχει κάνει συνολικά.
1: Είναι και ο τρόπος που έχει πάρει το διπλό. Δηλαδή, δεν είναι ότι κλείστηκε, το κλέψε κάτι.
3: Όχι, τίποτα.
1: Έχει κάνει φοβερό
3: μάτς. Με μπάλα, με αυτά. Τα έχω πει για Χριστοφιλέα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Είναι καλός προπονητής.
3: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Κάποιος μπορεί να τσιτώσει τώρα που θα τα ακούσει αυτό.
1: Μπορεί, φίλος μας. Φίλος εκπομπής.
3: Και πού τον είδες εσύ το Χριστοφιλέα. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και φάνηκε και μου άρεσε χθες. Δηλαδή, επειδή έχουμε περάσει, και το βάζω και τον κύριο μέσα, από τέτοιες κατηγορίες. Το είπε με τόσο. Δεν το είπε με πόνο.
1: Ότι συγκινήθηκε.
3: Το είπε συγκινημένο ότι λέει πριν 4 χρόνια είναι μάγκε, ήμουν τοπικό. Λέει.
1: Ήμουν τοπικό.
2: Ναι.
3: Και τώρα σου λέει είμαι αλφα-εθνική και έκανα διπλό στην Τούμπα.
2: Τρομερή δουλειά.
1: Και κερδίζω για
3: δηλαδή, μπράβο ρε μάγκα. Πραγματικά
1: στην Τούμπα η καλή.
3: Πραγματικά μπράβο στο μάγκα.
1: Όχι, είναι ωραίο και
3: πολύ
1: καλό
3: προπονητή και ωραίο τύπο.
1: Ναι. Πρώην τερματοφύλακα, να ξέρει ο Χριστοφιλέα. Τον είχα φιλοξενήσει εδώ σε μια εκπομπή στο Πάμε γήπεδο που είχαμε και παίξαμε και λίγο μπαλίτσα νωρίτερα και ήταν τότε με την Ελλά Σύρου και είχε ξεκινήσει και καλά. Είχε ανέβει την κατηγορία, αν θυμάσαι.
3: Την πρώτη, από τη ΓΑΜΑ ΒΙΤΑ.
1: Μπράβο, Super League 2 έπαιζε.
3: Και 3 χρόνια ήταν εκεί.
1: Τα είπαμε εκεί. Τώρα κάνει σπουδαία πράγματα και στην Καλαμάτα, μπράβο του και εξής.
2: Πάντως γενικά, και το κάναμε και θέμα στο Αθλέτικο το πρωί, τελικά δεν ξέρεις αν έχει ανοίξει ψαλίδα ή αν έχει κλείσει ψαλίδα.
1: Με τους
2: των μικρών, με τους μεγάλους. Ήδη έχουμε 2 γκέλες του Ολυμπιακού. Στο Βόλο και με τον Όφη. 2 γκέλες της ΑΕΚ. Με τον Αστέρα.
3: Και την Κηφισιά.
2: Και με την Κηφισιά. Mm-hmm. Και μία ήττα του ΠΑΟΚ εντός έδρας από την Καλαμάτα. Δηλαδή, ήδη σε 6 αγωνιστικές έχουμε 5 γκέλες των μεγάλων. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει. Που έχει παίξει με 4 μάτς τέτοια.
3: 4 από τα 6, ναι.
2: Ναι. Που νομίζω με την Καλαμάτα. Δυσκολεύτηκε λιγάκι.
3: Λίγο πιο δύσκολο. Απλά δεν ήταν πιστικό, ρε παιδί μου.
2: Αλλά
3: είχαν ευκαιρίες σημαντικές.
2: Ναι, τελικά δεν ξέρω αν όλο αυτό το hype των μεγάλων που πράγματι έχουν ρίξει λεφτά, έχουν μεγάλα budget, έχουν καλούς παίκτες κτλ. Την έχει ανοίξει τόσο πολύ την ψαλίδα με τις μικρότερες ομάδες. Θα το δούμε και στη συνέχεια το πρωτάθλημα τους, γιατί τώρα ήταν και μια ιδιαίτερη αγωνιστική, θα πω εγώ, μετά από μια πολύ μεγάλη διακοπή. Και γι' αυτό δεν είδαμε και σπουδαίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ χαλιά και οι δύο αιώνιοι στο μεταξύ τους μάτς είχαν κακή απόδοση. Μόνο η ΑΕΚ, νομίζω, εμφανίστηκε έτοιμη για μετά από διακοπή.
3: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, ναι, έτσι έδειξε. Και ήταν κόντρα στον Όφη που τον έπαιξε μυαλό μας.
2: Βάζουμε πάντα και τον αντίπαλο. Είχε ένα καλό αντίπαλο.
1: Και αυτό που λέει ο Βασίλης, Κώστα, σου δίνω το λόγο αμέσως. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ το σκεφτόμουν αυτό, αλλά ρε φίλε, με τον Όφη λέγαμε ότι αυτή είναι μια ομάδα, όπως το έχεις πει πολύ ωραία, ότι δημιουργεί μια κατηγορία μόνη της. Σιγά σιγά με την εξέλιξή της. Δείχνει. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο αυτή που μπορεί να πάρει αποτελέσματα με εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή, η Καλαμάτα χθες με εντυπωσίασε. Δεν είναι το 1-3. Μπορεί να συμβεί. Είναι και ο τρόπος που το παίρνεις.
2: Γενικά,
1: τον γκολ του ΠΑΟΚ, παρεπτώσει, γιατί θα με ρωτήσουν αρκετοί, δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ τον γκολ του ΠΑΟΚ. Και ο Πέλκας τραβάει τον Καλουτσικίδη ξεκάθαρα.
3: Θεωρώ ότι υπάρχει.
1: Επειδή μου στείλαν 2-3 φίλοι χθες του ΠΑΟΚ και με ρωτούσαν και Καλαμάτας πάλι από κάτω. Ναι, συμφωνώ, γιατί το ίδιο το έλεγαν όλοι. Ότι ακόμα και πάνω από Θεσσαλονίκη που μου έστειλαν, μου λένε δεν υπάρχει, μου λέει αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, δεν υπάρχει
3: θεωρώ
1: αυτό.
3: Θεωρώ ότι ήταν φάουλ και εγώ το πιστεύω. Απλά ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Αλλά δεν την κατέβαλε αυτό την Καλαμάτα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, και τρομερός ότι πάρας ο Βάργκας. Πολύ σφιχτή, σφριγγυλή ομάδα, καλό το αριστερό της μπακ. Ο Καλουτσικίδης μαζί δεν το συζητάγαμε πριν, στον δρόμο που ήμασταν στο οποίο όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. Μια χαρά μπακάκι δεξί είναι το παιδί. Mm-hmm. Πολύ καλός και με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλός. Και μου αρέσει που οι μικρομεσαίοι, ας πούμε έτσι, δεν τους φοβούνται μέχρι τώρα κανέναν.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι πιθανότατα.
3: Πάνε και παίζουν.
2: Αυτό το στυλ παιχνιδιού που αρκετές ομάδες έχουν υιοθετήσει πια. Η Καλαμάτα, η Κηφισιά το κάνει με το Λέτο.
3: Ναι.
2: Ίσως τελικά είναι αυτό που εν τέλει στην πορεία ενός μαραθωνίου θα τους οδηγήσει και στους στόχους τους. Δηλαδή το να μην κλίνεσαι, να μην βάζεις ταμπούρι, που κάποια στιγμή μπορεί να φας τον γκολ. Και όταν φας τον γκολ, μετά τι θα κάνεις. Ναι. Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις την μπάλα απέναντι στο μεγάλο. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν φας τον γκολ, άντε να χάσεις με ένα 0. Να σου πούνε
3: θα
2: μπράβο.
3: Χάσεις.
2: Θα χάσεις όμως.
3: Σωστό.
2: Το να παίζεις έτσι θαραλέα και έχοντας την μπάλα και βγάζοντας τις αντεπιθέσεις σου και κοιτάζοντας τα μάτια της μεγάλης ομάδας, οκ, okay, θα τις κερδίσεις όλες, αλλά μπορεί να σου φέρουν 1-2 αποτελέσματα που στο τέλος θα σου κάνουν τη διαφορά απέναντι σε άλλους.
3: Βέβαια.
1: Γιατί overall, Βασίλη μου, τώρα αυτές οι ομάδες, αν το δούμε εντελώς ψυχρά, δεν υπολογίζουν να πάρουν κάτι εκεί. Αν πάρεις κάτι, είσαι κερδισμένος. Να χάσεις τίποτα δεν πρόκειται. Αν δεν φας 5-6, που δεν θα φάει 5-6 μια τέτοια
3: ομάδα. Μόνο να πάτεις και μια πανελευθερία.
1: Καμιά ζημιά μεγάλη.
3: Βαριά.
1: Χαστάς, τι λέει για όλα αυτά. Καλησπέρα.
3: Έλα, αγοράκι μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, παιδιά μου.
3: Γεια σας, άρχοντα.
1: Είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, λέγαμε χθες, πάρα πολύ το κουβεντιάσαμε, να ανέβει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλευόμενος το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Αλλά όχι μόνο δεν είδαμε αυτό, αλλά είδαμε και το ακριβώς αντίθετο. Μια ομάδα ανέτοιμη απέναντι σε μια Καλαμάτα που ό,τι αδυναμία είχε ο ΠΑΟΚ χθες, την εκμεταλλεύτηκε.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε χθες όλα τα θέματα στρωμένα μπροστά του. Είχε την ξεκούραση των τριών εβδομάδων, είχε τη δυνατότητα το χρόνο να δουλέψει ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα αντίπαλο που προφανώς δεν είναι του ίδιου μεγέθους, αλλά έχει τα καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μάλλον δεν εντοπίστηκαν από το τεχνικό επιτελείο. Είχε πολλές επιστροφές παικτών, ήταν σχεδόν πλήρης για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά είναι στα λόγια. Στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά σοκαριστικά κακός. Δεν ήταν δηλαδή η ήττα τόσο. Ήταν σοκαριστική και η ήττα, αλλά για μένα πολύ περισσότερο ήταν η αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και το τονίζω το από το πρώτο λεπτό, γιατί ρε παιδί μου, περιμένεις μετά από έχοντας μια φρέσκια ομάδα μετά από 3 εβδομάδες διακοπή ότι θα μπει ο γηπεδούχος να πιέσει, να καθαρίσει το παιχνίδι νωρίς, να βγάλει εντάσεις, να βγάλει ενέργεια. Δεν είδαμε ούτε καν αυτό. Γενικώς είχε πάρα πολλά ερωτηματικά η χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ και ατομικά και ομαδικά και σε προπονητικό επίπεδο. Βεβαίως ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη μετά το τέλος στη συνέντευξη τύπου, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα αρκεί αυτό να αναλάβει την ευθύνη. Προφανώς έχει πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, όπως έχουν μέρος της ευθύνης και οι παίκτες, έτσι. Είδαμε ποδοσφαιριστές να μην πέφτουν πάνω στην μπάλα, να μην, και προσπαθούν, να μην προσπαθούν να κερδίσουν κάποια μονομαχία, να μην βγάζουν καθόλου ενέργεια, να μην βγάζουν καθόλου εντάσεις. Και φυσικά καθαρά τακτικά και αγωνιστικά να μην μπορούν να δημιουργήσουν, να παράξουν ποδόσφαιρο. Από το πρώτο, ξαναλέω, λεπτό μέχρι το τελευταίο η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα σημείο αναφοράς να μπορεί να φτιάξει παιχνίδι, δεν είχε καμία συνεργασία για να μπορεί να κερδίσει χώρους. Δεν είχε καμία ατομική ενέργεια για να μπορεί να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Και σιγά σιγά όσο περνούσε η ώρα, αυτή η ανασφάλεια που έβγαζε η μεσοεπιθετική γραμμή πήγαινε προς τα πίσω, γιατί η μπάλα έμενε στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Προσπαθούσαν να βγάλουν κάποιες βαθιές παλιές, έκαναν λάθη, σχεδόν αναγκαστικά έβγαζαν την μπάλα έξω. Έχανε και αυτή σε αυτοπεποίθηση, οπότε όλο αυτό ήρθε να δέσει στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά να καταρρεύσει ο ΠΑΟΚ από το 1-2 και μετά, και ίσως και μετά και την αποβολή του Τσιφτσί ακόμα περισσότερο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα μπορούσε να δεχθεί και περισσότερα γκολ από μια Καλαμάτα που ήταν χάρμα ιδέστε χθες. Έπαιξε μπάλα για να κερδίσει και όχι για να μην χάσει.
1: Ξεχωρίζω και παίκτες, φίλε. Εντάξει, όλοι ήταν καλύτερα στην Καλαμάτα και στην άμυνα. Βλέπεις ότι είναι και παιδιά τα οποία αγωνίζονταν πέρσι στη Super League 2. Και όμως είναι εκεί και δηλώνουν παρόντες όλοι αυτοί στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα ως πρωταγωνιστές.
2: Ναι.
1: Συστήνονται σε κάποιους. Γιατί όσοι παρακολουθούσαμε Super League 2 πέρσι και περιγράφαμε παιχνίδια, γιατί ήταν και εδώ στο κανάλι, νομίζω πως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά αυτά ήταν εκεί πρωταγωνιστές. Τώρα είναι δύσκολο να κάνεις το βήμα. Το κάνανε αυτοί. Και έχει προσθέσει κάποιους παίκτες που προσωπικά και νομίζω όλος ο κόσμος δεν ήξερε. Ο Βάργκας, για παράδειγμα. Είναι παίκτης που μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Αναφέρθηκε ο Χριστοφιλέας στη μίνι συνέντευξη στο Super Flash, μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Σε αυτόν τον παίκτη τον περιμέναμε, γύρισε, μας δίνει πράγματα. Ο Χάμζα, που λένε κάποιοι εδώ και είναι αρκετοί, είναι από Ολυμπιακό αυτός, έτσι. Δανεικός, δεν είναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι δανεικός.
1: Νομίζω δανεικός είναι, αν δεν κάνω φοβερό λάθος. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης δείχνει ήδη πράγματα και κάποιοι λένε περίμενε. Μήπως τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτό το ποδοσφαιριστή κάποια στιγμή. Πολύ σύντομα. Μήπως τον έχει, πολύ σύντομα. Η ίδια κουβέντα που γίνεται και στο.
3: Καλό που κάνει όμως, εφόσον μιλάμε για δανεισμό.
1: Θα παίξει μάτς.
3: Γιατί δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ αν είναι δανεικός, αλλά ναι. Εγώ στα κομψά.
1: Ο Σπύρος μου το λέει πάνω, νομίζω ότι δεν κάνει
3: είναι,
1: λάθος.
3: Αν είναι, οκ. Okay. Αλλά καλά θα το κάνει στο παιδί και στο Ολυμπιακό. Τι να πάρει τα μάτς, να παίξει 25 μάτς, 30 με την Καλαμάτα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
3: Και ήδη κάνει και καλές εμφανίσεις. Δεν είναι ότι. Χατερικά δεν πάει κανένα στην Καλαμάτα.
1: Και έφτασε αυτό, θα πω μόνο εξαιρετικά. Αν εγώ
3: ήταν την καλύτερη ευκαιρία τη Καλαμάτα, αυτό την έκανε.
1: Ναι. Και θα ξαναδώσω το λόγο στον αδερφό μας, γιατί μόνο να πω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Γιατί έχει φτάσει ήδη στους 7 βαθμούς, φεύγει μεγάλο μέρος του άγχους που είχε.
3: Χωρίς να έχει έδρα.
1: Χωρίς να έχει έδρα, πολύ καλά το λες. Και έχοντας υποστεί κάποιες ήττες, κάποια αρνητικά αποτελέσματα έχοντας στην πλάτη της, που ίσως δεν περίμενε, έγιναν με αναπάντεχο τρόπο. Με τον Άρη, θυμίζω.
3: Απειρία.
1: Η ανατροπή στα τελευταία λεπτά.
3: Στην
1: Τρίπολη που παίξανε.
3: Στην πρεμιέρα.
1: Τι λες για όλα αυτά, Θοδωρή?
0: Είναι προφανές ότι ο Βάργκας ήταν το α και το ω της Καλαμάτας χθες, ο MVP και όλα τα συναφή, αλλά υπήρχε και μια ομάδα, υπήρχαν και όλοι οι συμπαίκτες του, οι οποίοι δεν έβγαλαν κανένα φόβο μέσα στο γήπεδο, ήταν τελείως άνιωθοι. Και αυτό νομίζω, άνιωθοι με την καλή έννοια, έτσι, δεν μασίσαν ούτε έδρα, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Ούτε όταν ισοφαρίστηκαν σε 1-1 και στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου πιέστηκαν κάπως από τον ΠΑΟΚ για κάνα δεκάλεπτο. Είχαν φοβερή αυτοπεποίθηση και όλο αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να μην είναι έργο του προπονητή. Δεν ξαφνικά ξύπνησαν αυτοί οι παίκτες που πέρσι αγωνίζονταν στη Β' Εθνική ή τέλος πάντων αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι και λένε πάμε να διαλύσουμε τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα έργο προπονητή εκεί και πραγματικά. Αν υπάρχει μια εικόνα που μου έμεινε χθες το απόγευμα από την Τούμπα, πέραν του ξέχωρα από το έκτρωμα του δικεφάλου, ήταν αυτό το χαμόγελο του Χρυσοφιλέα, νομίζω μετά το τρίτο γκολ, όταν βλέπει μια φάση η οποία προφανώς είναι δουλεμένη και την έχει κάνει στην προπόνηση και βγήκε τόσο καλά μέσα στο γήπεδο αυτή η αντεπίθεση και το γκολ. Γυρίζει προς την καρκίδα με ένα πραγματικά παιδικό, αυθεντικό χαμόγελο. Πραγματικά τον χάρηκα. Και το αξίζουν φυσικά πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα που παρουσίασε χθες. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ χθες. Είναι ότι κυρίως βασικά ότι κέρδισε η Καλαμάτα.
1: Και αυτό άλλο το μεγάλο πράγμα. Το έδειξε η τηλεόραση. Στέλνει φιλιά στους παίκτες του. Εντελώς ανεπιτίδευτα, βλέπει αυτό προφανώς που έχουν δουλέψει, έχουν κάνει στην προπόνηση.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Το βγάζουν.
0: Άμα έβλεψε αυτό το χαμόγελο. Νομίζεις ότι είναι ένα εξάχρονο παιδάκι που του παίρνει το πρώτο του λεωφοριάκι, αυτοκινητάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Μην πας λεωφοριάκι σε εξάχρονο.
0: Το ζούσε όλο.
2: Δεν θα χαμογελάσει το κακόμοιρο. Τι λεωφοριάκι θα του πας.
1: Ναι, ρε, εντάξει, κάποιοι του αρέσει.
2: Δεν θα χαμογελάσει.
0: Αυτοκινητάκι, ρε αγόρι μου. Τι θες, τρακτεράκι.
3: Τέτοιο μωρέ, τι κατευθυνόμενο παρτού.
2: Τρακτεράκι, λέει.
3: Και πολύ ωραία εικόνα. Για να τα λέμε όλα, γιατί όποτε όπως κράζουμε πρέπει να λέμε και τα ωραία. Η Ντούμπα να χειροκροτεί.
0: Ναι, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα.
1: Και τον Χριστοφιλέα.
3: Και τον Χριστοφιλέα να ευχαριστεί τον κόσμο που, γιατί έδειξε λέει, πόσο μεγάλο κλαμπ είναι ο ΠΑΟ και ο κόσμος του με τη συμπεριφορά του απέναντι στην Καλαμάτα. Γενικά ήταν πολύ ωραίο.
0: Όπως
3: δεν ήταν
0: και
3: ωραίο
0: και
3: το
0: ΠΑΟ
3: όλα αυτά χθες. Αλλά ήταν όλο το ωραίο το επόμενο.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία.
3: Το επόμενο ήταν πολύ ωραίο.
0: Είναι κάποια πράγματα που σε που σε κερδίζουν. Δεν είναι και
1: Φοδωρή
0: το
1: μου, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Καλό να τα λέμε καμιά φορά, γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει το αντίθετο να συμβαίνει.
0: Όχι, φυσικά.
1: Και να αναδεικνύουμε.
0: Μα και εγώ τα
1: λέω. Αλλά και το λέει ο Κώστας.
0: Και τον κόσμο της Καλαμάτας που χειροκροτήθηκε από το γήπεδο, είχε καμιά 100-200 καλαματιανούς, οι οποίοι ακούγονταν, πανηγύρισαν μετά το τέλος. Είπα και συνθήματα για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα στην Τούμπα, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν τραγικό για τους γηπεδούχους και προφανώς αποθεωτικό για τους φιλοξενούμενους.
1: Και στη δυσκολία σου, όταν δείχνεις ότι είσαι, πώς το λένε, ακουμπλεξάριστος, μεγάλος χειροκροτής, δηλαδή ακόμα και όταν έχεις στηθεί με 3-1, σε μάτς που περίμενε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν αστεία τώρα χθες η φάση. Ήταν για να ανεβαίνει στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ.
3: Έχει χάσει με ευκαιρία. Η Τούμπα γενικά έχει τέτοια παραδείγματα. Εγώ θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια. Με το συγχωρημένο του Κυράστα την ομάδα το 2000, που έχει πάει Παναθηναϊκός και κερδίσει 1-3 με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Τούμπα. Και στο τρίτο γκολ του Βαζέχα σηκώθηκε όλο το γήπεδο και χειροκροτεί.
2: Νομίζω κάνεις λάθος.
0: Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό.
3: Στο 1-3 είναι το 2000. Και κάνει ο Βαζέχα τον γκολ και χειροκροτεί.
2: Έχει χειροκροτήσει σίγουρα με Κυράστα Φερέιρα.
3: Και το 12 με τον Λέτο μετά. Μπορεί στο φάλ του Λέτο. Του Κουίνσι και του Κλέιτον.
0: Γενικά βαρεθήκαμε να χειροκροτάμε.
3: Το μόνο που διαφωνώ με την Καλαμάτα, που τους σέβομαι τους Καλαματιανούς πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίοι τύποι γενικότερα, είναι ότι η αυθεντική μαύρη θύελλα, παιδιά, συγγνώμη που θα συνεχίσω αυτό το μπιφ, είναι ο Πανεγιάλιος 1959-60.
1: Και γι' αυτό που είπε ο Κώστας, κάντε like, παιδιά, γιατί είμαστε πάνω από 4.000 ήδη και έχουμε μόνο 400 like. Και συνεχίζουμε, Μπίλη, κάτι θέλω να πεις.
2: Τι ήθελα. Α, ναι, θέλω να πω καταρχάς στο φίλο μπράβο για το ταμείο που πλήρωσε το ενίκιο του, μου το έχει γράψει από χθες 5.000 φορές. Χαίρομαι να στέλνω τον κόσμο ταμείο. Είπα άσος.
1: Έπαιξε το αντίθετο.
2: Ήρθε διπλό. Έπαιξε το αντίθετο. Πλήρωσε τον νίκη του. Μπράβο, τα έχουμε πει.
3: Αρσενικός και ο Μιρότσος.
2: Δεν είμαι και ο μόνος που είπα άσο εχθές. Δηλαδή, ήμασταν
1: όλοι άσο, λέγαμε.
2: Έξι νοματέοι, όλοι άσο.
1: Τι να πει τώρα σε αυτό.
2: Επειδή το παγώ.
3: 2-1 έλεγα εγώ.
2: Χαίρομαι να λέω όμως σημεία να παίζω ο κόσμο τα αντίθετα και να κερδίζει.
1: Βέβαια και το. Πόσο έδινε το διπλό. 11. Αυτά τα πράγματα τώρα. Το είπα για την άλλη φορά που έπαιζε με τον Όφη. Θυμάσαι. Με ποιον παίζει σιγάρα τώρα. Με τον Παναρκαδικό να παίζε, θα δίνει παραπάνω.
2: Ναι.
1: Τρομερό αυτό το πράγμα. Επίσης, χθες, τι να πούμε, να προτείνουμε τη διπλό, αφού χθες γράφτηκε ιστορία. Δεν υπάρχει αυτό. Περίμενε, Διονύση. Δώστε μου γενικό, παρακαλώ. Έλα μέσα, κύριε Βερβελέ.
3: Κάτσε λίγο εδώ.
2: Μια σιγά, αγόρμη. Ένα-ένα. Βοηθήστε τον άνθρωπο. Θα του πέσει το νερό.
1: Δεν μπορεί το παιδί. Έλα. Είναι κατά το ίμιση Καλαματιανός, οπότε μετράει το τι είπα τώρα.
3: Χάρη, είχαμε την κουβέντα σας.
0: Ποια κουβέντα?
1: Για την Καλαμάτα.
0: Και.
1: Και είπαμε ότι πόσο ωραία μπάλα έπαιξε χθες και πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν το χθεσινό διπλό.
0: Έκπληξη ήταν.
1: Ήταν έκπληξη. Τι ήταν, φυσιολογικό.
3: Ρε παιδί μου, δίκαιο ήταν. Πρώτα απ' όλα ήταν δίκαιο. Αυτό που είδαμε και έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Αυτό λέμε. Και μάγκας Χριστοφιλίας.
2: Λοιπόν, έχουμε στην αίθουσα σύνταξης ένα παοκτσάκι.
0: Ποιο να τα. Μόνο ένα.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε.
0: Μόνο ένα. Μόνο ένα.
3: Τρία.
2: Όχι, έχουμε τρία σύμβολο.
0: Έχει τρεις παοκτζίδες εδώ.
2: Τρεις παοκτζίδες.
0: Έχει εδώ πέρα τρία.
2: Ναι. Στην έτσι, σύνταξη.
0: Πρέπει να είναι το πρώτο μέσο που έχει περισσότερους παοκτζίδες από Ολυμπιακούς.
1: Πριν το πει από Αμάρινθο, εσύ.
2: Όχι, όχι από Αλιβέρη, αλλά είναι κοντά η Αμάρινθο.
0: Περισσότεροι παοκτζίδες από Ολυμπιακούς. Θαύμα.
2: 20 λεπτά είναι η Αμάρινθο από το Αλιβέρη. Όχι, έχουμε περισσότερους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Τι είναι, τώρα τα νούμερα.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει,
2: δεν είναι υποκειμενικό αυτό.
0: Ναι, πάμε.
2: Είναι αρθρό.
0: Πάμε να καθίσουμε και τα γυαλιά μας.
1: Ακούσω λίγο την ιστορία που θέλουμε. Καθάστε γυαλιά.
2: Έχουμε λοιπόν ακόμα ένα παοξάκι.
0: Μου τη λες ότι σε διάκοψα.
1: Ναι, σου τη λέω για άλλο λόγο.
0: Σου τη λέω ότι σε διάκοψα.
1: Όχι, το άλλο λόγο τη λέω.
0: Αγίου Διονυσίου, μισό όλη προχώρα. Έλα,
1: 17 Δεκέμβρη.
3: Μαντιλάκι κάτι. Μαντιλάκι, ωραίο.
2: Τι είναι μαντιλάκι είναι.
3: Μια σχέση.
2: Αν νόμιζα ότι θα βάζε.
3: Πολύ καλό.
2: Τι θα βάζε. Βιταμίνη στο.
0: Θα πει βιταμίνη live, ρε φίλε. Τι θα κάνω, θα βράζω τέτοιο. Τι με ρε φίλε.
2: Λοιπόν, και τελειώνουμε χθες την εκπομπή. Είμαι στην αίθουσα σύνταξης, μου λέει ο Κακομοίρης πριν αρχίσει το μάτς. Δεν έχω κάνει νίκη ακόμα, δεν έχει κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ ακόμα με μένα εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης. Όποτε το βλέπω εδώ ή κάνω live κτλ. Χάνει. Παίξε το διπλό μου, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση, του λέω, θα σπάσει κατάρα. Στο 1-3 μου γράφει, παρατάω το live και φεύγω.
3: Κρίμα το νέρμα.
2: Δεν έχει πετύχει ελέφαντα.
0: Το πιστεύεις ότι το σκέφτηκα κι εγώ αυτό.
2: Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Όταν μου λέει σε μένα στο... γιατί μου λέει σε μένα θα θέλει το μάτς.
2: Α, ναι, και λες.
1: Γίναμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το δόρυ μου την άλλη Κυριακή θα βάλω άλλο.
0: Κι εγώ.
1: Το μικρόφωνο μην το κουνάς πολύ, εντάξει.
3: Συγγνώμη, απλά ήταν λίγο τραβιόταν κολοκοτρονέικα.
1: Πάμε. Κύριε Βερβελέ, θέλετε να πείτε κάτι για Καλαμάτα. Πολλοί κόσμος ρωτά...
4: Δανεικός είναι ο Χάμζα. Δεν σας ακούω.
1: Δανεικός το είπαμε, ναι.
3: Για
1: το Βάργκας, επίσης παιχτάρας.
4: Λιατσικούρας μπήκε αλλαγή.
1: Λιατσικούρας αλλαγή, ναι.
4: Ο Βάργκας είναι δανεικός, δεν είναι στην Καλαμάτα. Δεν είναι στην Καλαμάτα.
1: Πού είναι και αυτός.
4: Στη Χάρτς νομίζω, είναι σκοτσέζικη. Είναι δανεικό στην Καλαμάτα ο Βάργκας, να ξέρετε.
0: Όχι τη Χάρτς, την κανονική. Τη
4: δεύτερη
0: πόλη. Ναι, τη Χάρτς, Ναι.
4: Επειδή βλέπω πολύ ανοίγει η όρεξη πολλών, δηλαδή με την Καλαμάτα και το Βάργκας και τα λοιπά από χθες.
1: Ναι.
3: Ωραίο.
4: Στη Σκωτία τα παράπονα. Το Κασέρι εκεί.
3: Το Κασέρι Σκωτία.
4: Δεν ξέρω αν έχει καμιά ρήτρα η Καλαμάτα τώρα που μπορεί να το χειριστεί, αλλά επειδή όντως είναι καλός παίκτης και δείχνει ότι έκανε διαφορά δηλαδή, τουλάχιστον χθες. Εντάξει, τώρα πια να σου πω, φίλε.
0: 24 χρονών.
4: Εγώ σοκαρισμένος είμαι με την εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Δεν το χωράγε το μυαλό μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή νομίζω ότι. Και επειδή έχω δει και πολύ μεγάλη κουβέντα και τα έχει πει και ο Θοδωρής τις προηγούμενες μέρες σχετικά με τις άδειες και τα ρεπό που έχει γράψει ο Λύση, εκτιμώ ότι έχει πληρώσει τη διακοπή του πρωταθλήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε και διεθνείς, όπως και να το κάνεις. Τι έπαιξε, ένα φιλικό δεν έπαιξε αυτό το διάστημα με την ομάδα Β. Ο ΠΑΟΚ, τι έκανε.
0: Έπαιξε ένα φιλικό με την ομάδα Β. Ναι. Καλά, δεν είναι, παιδιά, εντάξει τώρα, μην ψάχνουμε να βρούμε. Αιτίες εκεί που δεν υπάρχουν. Τώρα όλοι πήραν άδεια. Ναι, όλες οι ομάδες πήραν άδεια. Δεν είναι το γεγονός ότι.
4: Συμφωνώ.
0: Δεν ήταν αυτό το θέμα, παιδιά. Ήταν το θέμα τι έγινε τις μέρες που υπήρχαν οι προπονήσεις. Όχι τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες που
1: όσο
0: δεν ήταν μαζί. Έτσι. Υπήρχε χώρος και χρόνος να δουλευτεί αυτό το μάτς από όλες τις μπάντες. Και ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε παντελώς απροετοίμαστος.
4: Μα δεν είναι. Είναι, νομίζω, μια χαμένη ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω αν το ΠΑΟΚ θα βρει επαφή με την κορυφή πλέον μετά από αυτή την γκέλα που είχε κάνει χθες. Γιατί πλέον έχει όλους από πάνω, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι γκέλα. Δεν είναι. Το σοκαριστικό δεν είναι γκέλα. Το σοκαριστικό είναι η εμφάνιση, Διονύση.
2: Βέβαια. Άλλη γκέλα να χάνει πραγματικά ευκαιρίες και να μην μπαίνει μπάλα.
0: Ναι,
2: και άλλη γκέλα να λύγει 1-3 με την αίσθηση ότι θα μπορούσε να λήξει και παραπάνω.
3: Και το γιατί
2: μετά το 1-3.
0: Και αν υποτίθεται.
2: Εγώ έλεγα ότι θα μπει και τέταρτο.
0: Λέγαμε ότι. Μα ήταν να μπει. Απλά εντάξει, έπεσε ο ρυθμός. Αν αυτό είναι το πρώτο δείγμα μιας ομάδας η οποία λέγαμε ότι το λύσει, θα τον δούμε τώρα μετά από τη διακοπή και μετά. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος που θα έχει τις επιστροφές, θα έχει δουλέψει την ομάδα, θα είναι περισσότερο καιρό. Ακόμη περισσότερο καιρό να δουλεύει μαζί τους. Το πρώτο δείγμα γραφής, παιδιά, ήταν σοκαριστικό. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κακή παρένθεση, γιατί αν δεν είναι μια κακή παρένθεση όλο αυτό, δεν υπάρξει σωτηρία για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να ελπίσει σε τίποτα.
1: Και για το Λύση δεν υπάρχει, δηλαδή, γιατί έχει κάψει κανονάκια ήδη με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε τώρα βρισκόμαστε εδώ για το πρωτάθλημα που το έχει, πώς να το πω, είναι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ. Και σου λέω και πάλι ότι. Η νίκη εδώ ήταν επιβεβλημένη. Ανεβαίνει στην πρώτη θέση και προβληματίζει τους υπόλοιπους. Τώρα εδώ δεν συνέβη.
3: Είχε φέρει χ και με τον Όφη στο κύπελο. 0-0 στην
1: και στο κύπελο 0-0.
3: Που δυσκολεύει την. Γιατί μιλάμε, οι μεγάλοι τώρα θέλουν να μπουν στο 4, 1-4. Mm-hmm. Να περάσουν κατευθείαν στα 8. Του ΠΑΟΚ του ήταν εκτός προγράμματος αυτό.
4: Του ΠΑΟΚ του σου ξέρει ποιο είναι. Του ΠΑΟΚ του σου είναι
0: περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι το ένα μάγουλο του ΠΑΟΚ είναι ακόμα κοκκινισμένο από τη σφαλιάρα την ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Δεν είχε ανάγκη για δεύτερη ηχηρή σφαλιάρα, του ήρθε και στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κριτική στο Λύση, αλλά για μένα καταρχήν δεν υπάρχει θέμα προπονητή επισήμως ή ανεπισήμως από τον ΠΑΟΚ, για να το προλαβαίνω κάποια ερώτησή σου, Βασίλη, στη συνέχεια, που πάντα γίνεται εδώ που είμαστε. Αν με ρωτάς προσωπικά, το θεωρώ γελίο την όποια συζήτηση για αλλαγή προπονητή την 5η-6η αγωνιστική από οποιαδήποτε ομάδα, όχι από τον ΠΑΟΚ. Ένα προπονητή που ήρθε πριν 3 μήνες.
1: Εσύ μιλάς για νοοτροπία τώρα. Εντάξει, η νοοτροπία δική σου είναι αυτή που πρέπει να είναι και συμφωνώ. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, πάντα υπάρχουν κουβέντες.
0: Γι' αυτό λέω στα δικά μου μάτια.
2: Ναι. Εγώ διαφωνώ.
1: Ότι τον αλλάζει προπονητή είναι λάθος στο ξεκίνημα.
2: Άμα δεν σου κάνει ο προπονητής, τον αλλάζει και στην προετοιμασία. Ναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει καν στο. Κάτσε γιατί. Και κύριε Γιάννη, εντάξει.
1: Ναι,
2: εντάξει. Να ευθυγράμμιστο, φίλε, με το πλάνο. Έχουμε γίνει τηλεοπτική πλέον.
1: Δυνατός πολύ.
2: Πρέπει να ξέρουμε από τηλεόραση. Μην κοιτάς που ήμασταν ντουγάνια πέρσι.
1: Παρά έμαθες λίγο.
2: Για παράδειγμα, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τον Αλόνσο, εγώ ήμουν της άποψης ότι έπρεπε να είχε φύγει μετά από 1-2-2 με την Καλυθέα στη Λεωφόρο. Το θυμάσαι?
3: Που είχε 28 τελικές.
2: Που είχε η Καλυθέα 28 τελικές. Δηλαδή, ναι, τι άλλο χρειάζεται να δει από ένα προπονητή όταν πάει η Καλυθέα και του κάνει 28 τελικές. Δεν λέω. Μισό να διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν λέω ότι πρέπει να φύγει τώρα ο Λύση. Δεν έχει δείξει αυτή την εικόνα ο ΠΑΟ.
0: Όχι, άλλο θα πάω.
2: Λέω ότι τι αποφάσει για να γλιτώσει καταστάσει μπορεί να τι παίρνει και μπαμπαμ.
4: Δηλαδή, άμα φάει ένα τρίμπαλο στο Καραϊσκά και χάσει ένα έξω κύπελο.
0: Με αυτή τη λογική σου. Με αυτή τη λογική σου θα έπρεπε πέρσι ο Νίκολιτς, που υπήρχαν κάποιες κουβέντες στην αρχή, να φύγει από την ΑΕΚ.
2: Όχι.
0: Με αυτή τη λογική θα έπρεπε ο Λουτσέσκου στην πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, μέχρι να πάει Νοέμβριος που σερνόταν η ομάδα, να είχε φύγει ο Λουτσέσκου. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε ο Φερέιρα, που έφυγε ο Φερέιρα και διαπρέπει στο εξωτερικό. Και δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να δείξει. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μας κάνει τον πετάμε.
2: Εγώ λέω για την προοπτική που αφήνει ο κάθε προπονητής.
0: Αλλά δεν κρίνεις ένα προπονητή σε 3 μήνες, ρε φίλε.
2: Εγώ λέω για την προοπτική που δείχνει κάθε προπονητής και αυτό φαίνεται από νωρίς. Για παράδειγμα, εδώ ένας φίλος μου λέει ότι ο Αλόνσο μόλις είχε περάσει τη Λανς. Ο Αλόνσο πέρασε τη Λανς μόνο με τύχη, με τίποτα άλλο. Και επειδή είχε 2-3 παιχταράδες στην ομάδα, δηλαδή είχε τον Τετέ που ήταν πράγματι παιχταράς. Και έκανε τη διαφορά. Του βγήκε μια κόντρα επίθεση εκεί με τον Μπελίστρη, αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτσο που σφύριζαν τα δοκάρια τότε. Πέρασε τη Λάντση.
3: Κόντρα επίθεση είναι Μαντσίνη, Τετέ 2-0. Μπράβο. Το Μπελίστρη το έχει κάνει. Έχουν από κάτι κόντρες. Η πρώτη επαφή του Φακού του Μπελίστρη με τον Φανέλ Παναδάκου έχει καταλήξει γκολ.
2: Ναι. Και από τότε.
3: Αναζητείτε.
1: Ο Μαντσίνη τι έχει κάνει?
3: Τη σέντρα στον Τετέ για το 2-0 στο 87.
1: Σπύρο, είσαι έτοιμο?
3: Για βάλε λίγο, Ντάνιελ.
1: Σπύρο, είσαι έτοιμο? Μαντσίνη.
2: Τον έπιασες εξαπίνης.
1: Αγόρι μου, τη φωτογραφία μπορώ να μου τη δώσεις. Ευχαριστώ. Είδα ότι είσαι αφηρημένος πάνω, κουβεντιάζεις με κάποιον. Είναι κάποια κοπέλα πάνω?
0: Όχι, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Αφηρημένος,
4: Τζάνι.
1: Δεν αφαιρείται με κοπέλα πάνω.
2: Ο Μαντσίνης
1: και τι βλέπει ο Μαντσίνης?
2: Αθλέτικο. Back-to-back.
1: Φυσικά, φίλε μου, καλέ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τόπα για τις φωτογραφίες και για την πολύ ωραία συνέντευξη που έχει φέρει. Έλα.
3: Δεν ευδοκίμησες, Ντάνιελ, τι να σε κάνω.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έπαιξε εκεί καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή τον κάναν μέχρι δεξιμπακ.
2: Αδιανόητο. Έχει κάνει αδιανόητη κίνηση ο Μαντσίνη στη Λαμία.
3: Τη Λαμία, παιδιά, αυτό το μάτς, όπως σημάδεψε το Σπόραρ και είχαμε την ευκαιρία στην Μπράγκα και εκείνο το πέναλτι με τον Βόλο, έτσι και αυτό το μάτς στη Λαμία τον αποτελείωσε.
1: Μιλάει γι' αυτό. Στη συνέντευξη, δεν έχω
3: διαβάσει. Όλα.
4: Είχε κάνει στη Λαμία, τι ήταν που είχε
2: πει. Πετάει την μπάλα μέσα.
1: Για να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Και δίνεται πέναλτι.
1: Κοίτα, αυτό πάντως είναι όλο μια κατάσταση συγκεκριμένη που συνέβαινε τότε. Ήταν ένα ό,τι να είναι. Και αυτός παρασύρθηκε από αυτό. Δεν του είπε κάποιος ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Πήρε την μπάλα, την πέταξε μέσα.
2: Εντάξει, θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που παίζουν ποδόσφαιρο
1: να ξέρουν και πώς παίζουν.
2: Να ξέρουν τους κανονισμούς.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Ήταν λίγο μια δύσκολη περίοδο.
1: Ήταν δύσκολη. Τέλος πάντων, Μαντσίνη, ευχαριστούμε που μας βλέπεις, φίλε. Και ας σε στολίσαμε λίγο τώρα. Όχι, δεν το στολίσαμε. Εντάξει,
3: απλά και αυτό. Βεβαίως. Εδώ τον έχω μάρτυρα. Έχει πει ιστορική ατάκα ο Μιρότσος στο πέναλτι στην Κρακοβία με τη Σαχτάρ. Βαρέει το τελευταίο Μαντσίνη και το βάζει και περνάμε. Έχει πιάσει τον Ραγκόφσκι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
3: Και βάζει το τελευταίο Μαντσίνη. Έχει πει ιστορική ατάκα ο Μιρότσος στο εσωτερικό το live που έχουμε.
1: Ναι.
3: Ντανιέλ, σε ευχαριστώ για το ξέσπασμα στο χωριό εκείνη την ώρα. Μόλις βάζει τον γκολ.
2: Ναι.
3: Αυτά που γίνανε στο Στρογγυλοβούνι την ώρα που βάζει το τελευταίο πέναλτι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ. Να σε καλά, μόνο και μόνο για αυτήν την ανάμνηση.
1: Ωραία, πάρε Μαντσίνη. Ευχαριστώ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο θέμα του ΠΑΟΚ να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Καταλαβαίνω ότι ίσως είναι λιγάκι πρόωρο. Αλλά και αυτό που λέει ο Βερβελές, εγώ το ακούω. Γι' αυτό το αναφέρω. Ότι όταν δεν κερδίζεις πράγματα, ενώ ομάδες που περιμένει ο κόσμος να νικήσεις και η διοίκηση, νομίζω, μετά όταν παίξει κάποιο ντέρμπι και δεν πάνε καλά 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια σε κύπελο και πρωτάθλημα, έχει ζήτημα. Και δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάνει διαχείριση, Θοδωρή, εν ώψη και ενός ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Στόχευε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει μετά τίποτα. Πρωτάθλημα υπάρχει πάλι. Είχε, μετά.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Μα αυτό είναι το θέμα. Τι διαχείριση. Είχε όλα τα όπλα και τον χρόνο να προετοιμάσει αυτό το παιχνίδι. Και υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα, από το μάτς με την Καλαμάτα και μετά, θα βλέπαμε τη δουλειά του Λύση. Αυτό που είδαμε ήταν αποκρουστικό, ρε παιδί μου. Ήταν διαστήματα του αγώνα που έμεινε αποσβολωμένος από αυτό που έβλεπε.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Γιατί ήθελα να σα ρωτήσω του άλλου από χθε. Το έχω κρατήσει στο μυαλό μου.
1: Περίμενε. Ένα λέει εδώ ότι δρομολογούμε την απομάκρυνση του Λύση.
3: Ναι, εντάξει, παιδιά, εμεί κανονίζουμε τα πάντα.
1: Είσαι πολύ δυνατό. Είσαι
3: ξέρετε, έχουμε την αδυναμία φοβερή.
1: Ναι.
3: Ρε εσύ, Θοδωρέ.
1: Ναι.
3: Η αδυναμία μου είχε κάτι και ξεκίνησε με Χατσίδη και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, είχε ένα θεματάκι τις προηγούμενες μέρες.
3: Α, είχε.
0: Μέρες.
3: Α, εντάξει, γιατί λέω, τελείως δεν μου κόλλαγε όλο αυτό, δηλαδή, ναι. Okay.
0: Όχι.
3: Εντάξει, θα παίξει ο Χατσίδης, αλλά όχι. Ξέρω, μετά από διακοπή, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεκίνησε.
1: Βλέπω πολλές προσπάθειες.
0: Είχε ένα θεματάκι και ξεκίνησε από τον
1: πάγκο. Ωραία. Δώσ' μου λίγο να διαβάσω 2-3, γιατί έχουν έρθει ένα δεκαριέ και δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα. Κάποια έχω κάνει print screen. Βλέπω πολλές προσπάθειες, λέει ο Μασούρας, από εκπομπές να μιμηθούν το back-to-back. Δυστυχώς για αυτές δεν γίνεται, διότι πάντα είστε πρώτοι σε όλα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου συγκεκριμένο?
3: Εγώ έχω.
1: Να πούμε. Άστο.
3: Πού έφτασε η Καλαμάτα. Μην ξεσπάσει. Δεν θα λέω τίποτα. Μπράβο.
1: Πού έφτασε η Καλαμάτα.
3: Δεν μπορεί να είμαι πιο ήρεμο εδώ μέσα πλέον.
4: Προσπάθεια που μίλησε του back-to-back.
3: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με το build-up λίγο.
4: Γιατί ήταν build-up.
1: Όχι.
4: Για build-up ήρθε.
1: Προχωράμε. Δεν πήγε πολύ καλά.
3: Επ' αυτού πάντως, την κορυφαία τάκα από αυτού,
1: ναι.
3: Την έχει πει ο Σαββόπουλος, ό,τι και να λέτε.
1: Ο Σαββόπουλος.
3: Σαββόπουλος, ναι, στο insight που έχουμε. Το...
1: Ο Σαββόπουλος είναι, ναι.
3: Κορυφαία τάκα έχει πει ο Σαββόπουλος.
0: Αλλά απλά δεν λέγεται.
1: Για άλλη
3: δεν λέγεται. Σήμερα στο...
1: Δεν το
3: έχω δει. Μεγαλύτερη αλήθεια μπορούσε να πει άνθρωπος.
4: Ναι.
1: Να θες να επικοινωνήσεις με τον Μυρότσο μια φορά.
4: Έχει κάνει ένα λάθος, Βασικά. Δεν θα...
3: Είναι, ναι. Το μόνο αυτό εννοεί.
4: Ήταν και light.
3: Ναι, ο χρόνος
4: είναι. Και light.
3: Ο χρόνος είναι, ρε. Σωστά, ο χρόνος είναι.
1: Λοιπόν,
3: την είδα, ναι.
1: Που έφτασε η Καλαμάτα από το μεγάλο Θοδωρή Πούτσι, τον θυμάστε, έτσι, τον παιχταρά, να ρίχνει 3 στον ΠΑΟΚ μέσα σε 10 χρονάκια. Το περίμενα και νωρίτερα στην Καλαμάτα αυτή. Το περίμενα να επιστρέψει η Μαύρη Θύλα στην πρώτη κατηγορία. Δεν συνέβη, συνέβη τώρα. Λέει για Ταμινάικο, για μεγάλο διπλό. Λέει
3: ναι, μεγάλο διπλό στη Λαμία ο Ταμινάικος.
1: Ναι.
3: Γάμα εθνική παίζουμε φέτος.
1: Ας απαντήσει,
3: να δω και να τρελαθώ.
1: Ας απαντήσει η ΠΑΕΠΑΟ σε οτιδήποτε θέλει, αδερφέ μου. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Η ΠΑΕΠΑΟ έχει ανθρώπους, έχει και νομικό τμήμα, οτιδήποτε θέλει να κάνει.
3: ΠΑΕΠΑΟ. Ναι.
1: ΠΑΕΠΑΟ γράφει εδώ, Παναθηναϊκός.
3: Α, ναι.
1: Ναι. Σε donation διαβάζω. Ρε, διαβάζω
3: donation, λοιπόν,
1: μια και λέμε για Καλαμάτα, χαιρετίσματα από ένα το Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτα. Σας παρακολουθούμε κάθε μεσημέρι στο Ελεύθερο, είστε καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και για το πήγαμε.
0: Τρίπολη.
3: Τρίπολη. 2 μήνες Τρίπολη μα.
2: Υπηρέτησε ο Χαστάς εκεί, λέει.
1: Αλήθεια, ήσουν εκεί.
0: Υπηρέτησα στο ένα το πεζικό. Παρουσιάστηκα εκεί.
3: Εγώ Τρίπολη.
1: Αυτό δεν το ξέραμε.
3: Στα Μπακοπουλομέρη.
2: Και εγώ Τρίπολη παρουσιάστηκα.
0: Και τη λάτρεψα την πόλη.
1: Αγγελίνιο, διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Η μπλούζα του Μυρότσου είναι εξαιρετική και γράφει και πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ όμορφη.
4: Δίσταντη απόψη.
1: Δίσταντη. Δεν πειράζει, ας το λέει.
4: Άλλα ακούγα στο διάδρομο.
1: Τηλεοπτική λέει ο κύριος Δατσόπουλος, τελειώσαμε. Οι επαίοντες μετράνε τι λένε.
4: Τι.
0: Σαν φανέλα ράγκμπι είναι.
4: Για κάτω λίγο Google.
3: Παίζω ράγκμπι. Παίζω ράγκμπι.
1: Σαν κολεγιόπεδο. Είσαι.
0: Φαίνεται.
1: Σα κολλάγια φορά.
4: Πώ του είπε αυτού, του.
3: Πώ το λένε, τε λέει.
4: Του είπα τέτοιο, πώ του είπε.
3: Πώ το λένε το δικό μα που είναι και Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Καρλάφτη, σαν τον Καρλάφτη.
0: Καρλάφτη. Ναι,
3: ο Καρλάφτη.
1: Καλησπέρα. Πόσα λεφτά έχει ο Καρλάφτη τώρα από τα συμβόλαια. Καλησπέρα σε όλου. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία για ισοβαθμία. Λέει ο Μάρκο του Παναθηναϊκού και αυτοκτόνησε με Καλαμάτα. Κακή εικόνα ο Τσιφτσί. Τι έξοδο έκανε δίκαιη κόκκινη. Με Παρτιζάν απόψε παίζουμε. Θα έχουμε λαλιώτη. Κάτι προβλήματα πιο κόσμο. Θα έχουμε σίγουρα εκπομπή πάντω, φίλε, να ξέρει σήμερα.
3: Βεβαίω. Σήμερα... Είναι ο Θανάσου Ασπούλια στο Βελιγράδι. Το
1: έχει ταξιδέψει αυτό, ναι.
0: Πολυδέδαλο το μήνυμά του.
1: Σωστά, τα έγραψε όλα σένα. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Μετά θα έχουμε και τον Ασπρούλια από εκεί. Το κακό για εμάς είναι ότι θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε σε χρόνο. Δηλαδή να του πούμε, Θανάση, θα μιλήσει ένα λεπτάκι για κάποια πράγματα που θα συμβούν και θα αναπτύξετε το βράδυ περισσότερο. Εκεί
0: σαν να το λες στο Βερβελέ είναι αυτό.
3: Θα μιλήσω εγώ, θα του κάνω τον Ιωάννου. και θα το βάλω σε καλούπι.
1: Για πάσα ρε ασπρούλια, σαν Ιωάννου.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Θανάση ασπρούλια μαζί μας.
1: Προχθές αλλιώς τα λέγανε βέβαια. Είχε διαφορά λίγο.
4: Είναι πιθανό να ανοίξουν μπίφλε από την Ευρωλίγκα και για το NBA Europe.
1: Τρίπολη αεροπορία, το χειρότερο κρύο που μπορεί να φάει άνθρωπος. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Όχι, όχι.
1: Ναι.
4: Εμπάθεια, εμπάθεια.
1: Υγρασία.
4: Εμπάθεια.
2: Φίλε, δεν υπήρχε αυτό.
4: Τι.
2: Εγώ πήγα 1 Σεπτέμβρη, έφυγα 10 Οκτώβρη, 11.
3: Πολύ κάτσε.
2: Από τέλη Σεπτέμβρη, ναι, γιατί στην αεροπορία κάθε 40 μέρες την εκπαίδευση. Mm-hmm. Τι νομίζεις, έτσι.
3: Αγώνο με σταμάτα.
2: Έτσι νομίζεις, είναι. Δύσκολα, λιώσαμε.
3: Διαγωγημένο, σπαρτιάτησε.
0: Κάνανε εκεί, ήταν.
3: Σπαρτιάτη που τον κάνατε εκεί.
2: Φίλε, το πρωί πεθαίναμε από τη ζέστη και το βράδυ πεθαίναμε από το κρύο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Δεν υπάρχει.
3: Το μόνο που θυμάμαι το Μάρτιο του 1999, όταν μπήκαμε στην Τρίπολη, το πρωί σηκωνόσουν και κόβε την ομίχλη με το ψαλίδι.
1: Ναι.
3: Τόση ομίχλη δεν έχω ξαναδεί ζωή μου.
1: Είχε πολύ. Και το θυμούνται και πολλοί εδώ που μου στέλνουν μήνυμα τώρα ότι έχουν περάσει χρόνια.
4: Το είχε, γιατί το λες, παρελθόν. Έχει κοπεί.
1: Δεν πηγαίνω εγώ στην αεροπορία.
4: Α, όχι, αν έχει σταματήσει ο Μίχλης στην Τρίπολη, λέω γι' αυτό.
1: Στην Τρίπολη, καμιά χαρά είμαστε από ο Μίχλη.
0: Όχι, τώρα δεν έχει ψαλίδι.
4: Μια φορά που πηγαίνουμε ένα βράδυ, έφτασα με το GPS.
1: Πλέον πηγαίνουμε σε κάτι φοβερά χωριά.
4: Τηλεκτικά σου λέω.
1: Ακούς, φοβερά χωριά γύρω-γύρω. Εκεί, Νεστάνη, όπως είπες, γύρω-γύρω. Δαβιά. Όσοι ξέρουν και ακούν τώρα, έχει τρομερές ταβέρνες, με τζάκι δίπλα,
3: βέβαια.
1: Ψητά, τέτοια. Αυτά κάνουν.
2: Και μπουγιουρντί εκεί να πάρεις να φας.
3: Έχω φάει στην Εστάνη, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Να, ωραίο.
4: Έχεις δει μικροβιολόγο στην Τρίπολη.
2: Μικροβιολόγο στην Τρίπολη.
4: Καλύτερη επένδυση. Έχουν οικονομήσει όλοι.
1: Γιατί?
4: Στο χοληστερίνη, στο Θεό, πάνε για τριγλυκερίδια μετά.
1: Ναι, ρε.
4: Τόσο δέντρο που παίζει.
1: Στην Τρίπολη μόνο.
4: Κουρνοπούλα, αυτά, γλουκάνικα.
3: Με τον καλό τον λόγο.
4: Το τζάκι, εκείνο το άλλο, γαμός.
2: Τίποτα, ρε φίλε. Θα ανοίξουμε μικροβιολογικό και θα τρώνε όλη η χόρτα μετά. Την κάτε μια μα.
1: Πάσε μικροβιολογικό.
3: Για πατήσουμε κοινό στην πισίνα.
1: Πάσε μικροβιολογικό και αυτό που σου κάνει εξέταση είναι έτσι, ρε.
2: Θα σα πω μια ιστορία μετά με ένα γιατρό έτσι. Όταν ήμουν 28 χρονών.
1: Α, παλιά.
2: Αλλά ήταν πολύ σοφό.
1: Τα έλεγε καλά. Θα μας πεις.
2: Δεν τον πίστευα εγώ. Τα έλεγε καλά αυτός. Τα είδαμε 15 χρόνια μετά.
1: Δεν έχεις κάνει εύρο για να το λες, λέει ένας φίλος. Χρήστος Πούρης, αδερφός. Καλησπέρα στους καλύτερους. Διονύσαρε, μόλις λύσουμε, ελπίζω και το θέμα του γκολ για τον Ολυμπιακό, προφανώς λέει. Θα δούμε ωραία πράγματα. Αν βγει ο Οκτώβρης με 5 στα 5, μη φοβάσαι τίποτα.
4: Φοβάμαι ήδη. Πήγα πνιγό.
2: Λοιπόν, στον Άγγελο το φίλο που φαίνεται ότι είναι γνώστης.
1: Ναι.
2: Και λέει, κύριε Μυρότσο, σαν τον ξενύχτη δεν έχει. Συμφωνώ ότι σαν τον ξενύχτη δεν έχει. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχετε ξαναφάει.
1: Έχει εντρυφήσει αυτό, ε.
2: Είναι στο Νεοχώρι, μετά το χωριό μου. Εκεί στο Αλιβέρι, μετά το χωριό,
3: και
2: μετά
3: εκεί
2: το
3: έχει
2: Βέλος.
3: Νεοχώρι.
2: Ναι, το Βέλος είναι το χωριό μου.
1: Και σε εμάς έχει.
2: Μετά το Βέλος είναι τα Λέπουρα για το Νεοχώρι. Στο Νεοχώρι είναι ο ξενύχτης. Δεν πάει το μυαλό γιατί σουβλάκι μιλάμε. Χρόνια τώρα, από τότε που ήμουν παιδάκι. Και βλέπουν και την εκπομπή. Τα δύο αδέρφια είναι. Βλέπουν και την.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Ήθελα να πω για το φίλο που στέλνει ένα μήνυμα και λέει για το. Ποια είναι η γνώμη μας για τη χρησιμοποίηση νέων παιχτών που ακούγεται κάτω των 22 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Αυτό που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΣΕΠΟ, ότι θέλουν να το συζητήσουμε. Ναι.
1: Κοίτα, Ζαχαρία μου, τι να σου πω. Εγώ το βλέπω σε καλή εξέλιξη, αν συμβεί αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι αντιδράστε
0: πάντα. Απλά να γίνει σταδιακά.
4: Ναι. Εγώ αντίθετο.
1: Γιατί το λες? Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες.
4: Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός ακαδημίες. Είμαι αντίθετος. Θεωρώ ότι αλλάζει το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το πεις, αλλά θα γίνει σε 5 χρόνια να το δουλέψει τον Ποτόραμα.
1: Αυτό που λέει ο Χαστάς, λέει σταδιακά.
4: Ναι, δεν το
3: ξέρω. Το ορίζοντα και δώσει τριετία τότε.
4: Και πάλι.
3: Τριετία έχει δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
4: Εντάξει, τα υιοθετεί αυτά όλα και η UEFA. Άλλο έχει μια λίστα με του γηγενείς με αυτό. Αλλά άλλο κομμάτι τη εντεκάδα. Να επιβάλλει σε κάποιον, δηλαδή, σου είναι καλά να παίζει ένα μικρό βάλλο που μπορεί να γουστάρει. Να φέρει 12 Ριβάλντο και να παίζουν. 5 κοινοτικούς, 5 ξένους και να παίζουν. Τι να κάνουμε. Τι να του πεις ότι. Δεν ξέρω, και στο κύπελλο έτσι όπως έχει γίνει. Ας βρει κανένα τέτοιο πάντως ο πρόεδρος από ευκαιρία, επειδή είδα και το χθεσινό. Ας βρει κανένα διαιτητή σιγά σιγά εκεί η ΚΕΔ. Γιατί βλέπω.
1: Συμφωνώ.
4: Ναυάγιο.
1: Σχολιάσαμε για Κατσικογιάννη τώρα, εντάξει.
4: Δεν είναι, διαιτητής ασανσέρς, τον έχω ξαναπεί. Ανεβοκατεβαίνει, δηλαδή θα το ψάξω αναλυτικά να σου πω πόσες φορές έχει ανέβει Super League 1 και Super League 2.
3: Κατσικογιάννης του μεταξύ, όπως τον είδα χθες, τα κυβικά μου είναι.
2: Άρα η Καλαμάτα ανοίξε χθες και τη διαιτησία.
4: Κοίτα,
2: γιατί εγώ λέω ότι αν η διαιτησία είναι έτσι όπως τα λέτε, σε ένα μάτς μεγάλο με μικρό, δεν έρχεται 1-3 αυτό το μάτς ποτέ.
4: Έρχεται γιατί ήταν άθλιος ο ΠΑΟΚ.
2: Και πάλι, αν η διαιτησία θέλει να ευνοήσει μια ομάδα και αυτή η ομάδα είναι η μεγάλη.
4: Τι να κάνει εσύ τώρα,
3: τον γκολ είναι στρεβλό τώρα.
4: Καταρχήν, μισό λεπτό. Αν δεν τον έστελνε τώρα στου τσιφτσί στην κόκκινη, θα πήγε γενική καταγραφή σήμερα. Δηλαδή, φαίνεται πιο ξεκάθαρο πλάνο. Μόνο από τον τρόπο. Καταρχήν, να δει
0: Γιατί είναι άσχετοι. Είναι το βάρεση, ναι. Διονύση.
4: Γιατί είναι άσχετοι διαιτητές. Αυτό το παιδί δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα. Κάνει μπαμ.
2: Κατσικογιάννη.
4: Βέβαια, θα σου πω γιατί. Γιατί βγαίνει ο παίκτης.
2: Μπορεί να έχει παίξει center back.
4: Τι να παίξει τώρα. Μακαρόνια με κοιμάει, τρώγε μικρό τώρα και πήγαμε τηλεόραση. Έχει παίξει τώρα. Έχει παίξει μπάλα τώρα.
2: Στηρίζω άμα τρώει.
4: Για καμιά πόρτα σε κανένα κλαμπ εκεί στα Γιάννη. Σε κανένα μαγαζί τώρα. Λοιπόν,
2: δεν ήθελα να σε φέρω σε αυτή την κατάσταση.
4: Δεν με φέρει σε αυτή την κατάσταση.
2: Βγαίνει ο παίκτης, ένα ζέτ. Μισό λεπτό.
4: Είναι στα κυβικά μου ή δεν είναι ο Κατσικογιάννη. Είναι λαμπάδα, είναι ωραίο κορμί, έχει ωραίο. Ήσου πάει για πόρτα.
2: Όχι, έχει λίγο άλλο.
4: Άμα είχα μπουζούκια, δηλαδή φίλο μου Μπερτάκη οτιδήποτε. Δέκα μέτρα χιμέτ μπροστά μα σε ψαρό και τα τρομερό. Το έχει. Λαμπάδα. Αυτό το κορμάρα. Αλλά σε θέμα αντίληψη μέσα στο γήπεδο, καμία επαφή με το περιβάλλον. Βγαίνει ο παίκτης Καλαμάτας σε ένα τέτ. Τι θα κάνει ο παίκτης Καλαμάτας και με τον τερματοφύλακα. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Ή θα κοιτάξει τον κρεμάτσο που πάνω του κάνει γκολ. Πώς μπορεί να έχει πάει μπάλα με την πορεία που έχει πάει εκεί. Έτσι όπως έχει πάει.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει πάει ο παίκτης Καλαμάτας.
4: Έχει υπάρχει περίπτωση να έχει
0: πάει. Με την αντίληψη θα δώσει την κάρτα.
4: Όχι, δεν με αντίληψη. Καταρχήν πρέπει να το έχει δει.
0: Έπρεπε
4: να το έχει δει. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Το αυτό.
4: Αλλά ακόμη και με την αντίληψη, άμα είσαι μάγκας, κάνε το λάθος. Πάρτε δηλαδή τη φάση πάνω σου. Πάρτε τη δύσκολη απόφαση θεωρητικά. Που στα μάτια πολλών
0: δεν γίνεται αυτό, ρε Σιδιονύση. Με την αντίληψη να δώσω εγώ κόκκινη κάρτα.
4: Με την αντίληψη.
0: Με την αντίληψη
4: να τη δώσει.

0: θέατρο.
1: Ο Καλοτσικηδής.
0: Στο...
2: Έλα.
1: Ο Πέλκας τραβάει το γαλλικό.
0: Αυτό είναι ένα, ρε παιδί μου. Εγώ λέω για την κόκκινη του Τσιφτσίλεο. Άστο το άλλο. Το άλλο είναι άλλη ιστορία το φάουλ.
3: Ο Βάργκας είναι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, στο θέμα του Βάργκας που του τσιμπάει την μπάλα. Υπάρχει περίπτωση ο Τσιφτσίλης να έχει. Αν είχε βρει ο Τσιφτσίλης την μπάλα, τι ξέρει που θα έχει πάει μπάλα.
1: Ξέρει που διαφωνώ μαζί σου. Σε ένα πράγμα μόνο.
0: Να κάνει θέατρο Βάργκας.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω για φάση-φάση. Λέω ότι αν ένα διαιτητή θέλει να κάνει έξυπνα να ευνοήσει μια ομάδα, ίσω μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο.
0: Το κάνω βαρίστα.
1: Περίμενε.
0: Βαρίστας,
1: ναι, ρε, σε κάτι όμως που δεν είναι εξόφθαλμο. Τώρα, όταν κάνεις τέτοια βλακεία, δεν το βλέπεις καλά, όντως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει δει ειλικρινώς καλά. Και μετά σε διορθώνει ο συνάδελφός σου και συντάσσεσαι αναγκαστικά.
0: Μαύρα,
1: μαζί του.
0: Τότε δεν κάνει να παίξει. Απάει παίξει βίντεο εθνική.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Να πάει να παίξει βίντεο εθνική. Αυτό λέμε.
1: Αλλά δεν λέω ότι υπάρχει δόλο.
0: Έτσι παίζω και εγώ, δείτε τη αγόρι μου.
1: Δεν πάει να
0: ευνοήσει. Βάλε με χθε να παίξει τη θέση του. Τι θα διαφορά. Το πιθανότερο να χάσει το φάουλ πάνω στον τέτοιο.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Πού είναι λοιπόν η διαφορά, για πες μου.
3: Αχταρμάτα
1: να ανεβάζει τον Διονύση και εμένα
0: λέω, ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτό ναι.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν.
1: Όχι όμως τι πάει να ευνοήσει τον Πάκο.
0: Πώς δεν τον ευνοήσει τον Πάκο στην διαδικασία.
1: Συνέβη. Αλλά δεν λέω ότι συνέβη.
0: Δηλαδή, άμα συγγνώμη, σώνα τώρα παιδιά. Αν ο Πάκο. Γιατί λέτε για την κορυφή. Εγώ έχω την άποψη.
3: Δεν έχει καλή οπτική στη φάση τώρα τη βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Έχει πολλά κορμιά μπροστά του και έναν αμυντικό.
4: Έπρεπε να έχει αντίληψη. Έπρεπε να έχει αντίληψη. Δεν είσαι καλή οπτική, αλλά έπρεπε να έχει αντίληψη για να δώσει αποβολή.
1: Θοδωρή, άκουμε λίγο, θα σε καλύψω νομίζω. Άκουμε λίγο. Τελικά όμως δεν ευνοήσε τον Πάκο γιατί ήρθε ο βαρίστας και του λέει. Το
0: τον ευνόησε τον Πάκο, αγόρι μου.
1: Στη φάση του γκολ του φάουλ.
0: Το φάουλ το έχει δει που είναι στα 10 μέτρα, έχει καλή οπτική στο φάουλ.
1: Δεν το έχει δει.
0: Συγγνώμη, πείτε μου για αυτή τη φάση. Το έχει δει. Το ένα είναι του Πάουκ, δεν το έχει δει το φάουλ στα 10 μέτρα. Ή έχει πάλι πολλά κορμιά μπροστά. Γιατί αν έχει πολλά κορμιά πάλι μπροστά, κάπου δεν παίρνει καλές θέσεις. Άρα δεν κάνει και διαιτητής.
3: Αυτό το ακούω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Βέβαια εκεί είναι αντίθετη τη Καλαμάτα.
0: Ναι, ωραία, στο άλλη φάση σου λέω. Στο 1-1 σου λέω. Έχει πάλι
3: ο Πάουκ. Στο 1-1 έχει κάνει λάθος κατά τη
0: γνώμη. Έχει κάνει λάθος. Ωραία. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία.
3: Απλά κάνει λάθος και ο βαρίστας.
1: Παιδιά, δεν διαφωνούμε, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέω, ρε Μπίλε. Όταν θέλει κάποιος το κάνει πιο έξυπνα, δεν καταστρέφει την καριέρα του για να μάτσει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ποια είναι η έξυπνα, αγόρι μου. Συγγνώμη, ο βαρίστας ξέρει ότι δεν παίζει διαιτητής πλέον. Ο Κουμπαράκης δεν υπάρχει διαιτητής. Είναι μόνο βαρίστας πλέον.
1: Εντάξει.
0: Εσύ κρίνεις δηλαδή. Μισό λεπτό. Εσύ κρίνεις δηλαδή.
3: Είναι VAR expert και μπήκε και
0: πέρασε. Δεν παίρναγε τα τεστ. Και κόπηκε και τον έκαναν μόνιμο βαρίστα.
1: Δεν παίρναγε τα τεστ ή είναι VAR expert.
0: Δεν παίρναγε τα τεστ.
3: Ποιος?
0: Ο Κουμπαράκης.
3: Βάλανε μια κατηγορία για να μην πάει στη μαρμάγκα, το φάει μαρμάγκα το Κουμπαράκη. Ότι τι θα κάνουμε, θα βαφτίσουμε.
1: Εγώ είμαι υπέρ πάντως.
3: Δεν έγινε αυτό το καλοκαίρι. Έγινε πριν ένα χρόνο το καλοκαίρι του 25 και βάλανε ω ΚΕΔ. Τους περίφημους VAR experts, στους οποίους προσθέθηκε φέτος άλλο ένα μεγάλο καϊνάρι της ελληνικής διαιτησίας, ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.
1: Πάντως, εγώ είμαι υπέρ των VAR experts γενικά, και όχι όλοι να κάνουν τα πάντα, γιατί δεν είναι όλοι για όλα.
0: Ο expert ποιος είναι? Είναι αυτός που δηλαδή κρίνει σε αυτή τη φάση μισό λεπτό. Δηλαδή, ο Κουμπαράκης αυτή τη στιγμή είναι expert.
1: Προφανώς δεν είναι και πολύ expert.
0: Κατά την άποψή σου, η φάση του 1-1, του λες να το δεις αν κρίνεις το δίνεις φάουλ ή όχι. Εγώ να ακούσω την εκδοχή που λένε κάποιοι. Ότι τον τραβάει ο παίκτης και πρέπει να πέσει προς τα πίσω. Λες,
1: εκτός, αυτό που λες, όμως, Διονύση μου, είναι εκτός πρωτοκόλλου. Αν έχω ίδια άποψη με σένα, δεν θα σε καλέσω. Έχει ίδια άποψη.
0: Άρα
1: λοιπόν, ο expert προφανώς δεν είναι πολύ expert.
0: Άρα εμείς τι είμαστε, χαζοί οι υπόλοιποι που βλέπουμε φάουλ.
1: Όχι, τι είμαστε εμείς που είμαστε experts.
0: Μάλιστα.
3: Τελικά ποιος είναι expert.
1: Προχωράμε.
4: Εμείς, λοιπόν, εμείς είμαστε expert, έτσι κι αλλιώς.
1: Νομίζω ότι επί της ουσίας δεν διαφωνούμε σε κάτι από αυτά που κουβεντιάζουμε. Απλώς λέμε ότι καταλήγουμε όλοι στο ίδιο.
3: Το θλιβερό της κουβέντας, συγγνώμη Διονύση, μόνο αυτό και αυτό πες ό,τι μετά, είναι ότι και αυτό που δεν το παραδέχτη βεβαίως, δεν θα ήθελα να αδειάσει το έργο του Λανουά και τον από κάτω το πρόεδρο της ΕΠΟ, στην προηγούμενη φορά που κάναμε αυτή την κουβέντα, είναι ότι έχουμε που έχουμε αυτά τα καϊνάρια που λέει και ο Κουτσούμπας του ΚΚΕ και δεν έχουμε, είναι ακόμα χειρότερο το επίπεδο αυτών που έρχονται από κάτω. Ναι. Δεν, 2 χρόνια τώρα το επίπεδο εκπαίδευσης είναι αστείο. Συγγνώμη παιδιά, αν ακούγεται λίγο βαρύ και προσβλητικό ενδιαφέρον για κάποιους, αλλά το επίπεδο εκπαίδευσης του Μεσιέ Λανουά και του Ζεμαπέ Βλασής και όλο εκεί πέρα του επιτελείου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό.
0: Και να το εξηγήσω για ένα φίλο, επειδή παρεξηγήθηκε που τον έγραψα διαιτητή ασανσέρ, να σου το πω εγώ φίλε μου. Τι μέχρι το 16 παίζει Β' Εθνική, το 16-17 παίζει Α' Εθνική 5 παιχνίδια. Το 17-18 10 παιχνίδια. Μετά ξαναπηγαίνει Β' Εθνική το 18-19, παίζει 8 παιχνίδια στη Β' Εθνική. Το 19-20 ξαναγυρίζει στην Α' Εθνική. Ξαναγυρίζει στην Α' Εθνική. Παίζει 6 μάτς, αλλά δεν τους κάνει και μετά πηγαίνει για 3 χρόνια στη Β' Εθνική. Και ξαναγυρίζει το 23-24.
1: Ούτε ο Τζόρνταν τόσες επιστροφές. Προχωράμε, εντάξει.
3: Στο προχωράμε.
1: Προχωράμε. Καταλήγουμε στο ίδιο για να το κλείσουμε λίγο, ότι είμαστε ακόμα σε πολύ δύσκολο σημείο στην ελληνική διαιτησία για να μπορέσουμε να βάλουμε Έλληνες διαιτητές
3: πλην
1: ενός
3: Παπαπέτρου.
1: Παπαπέτρου,
3: Παπαπέτρου. Και αυτό έχει κάνει ενίοτα.

0: Λάθη το
1: Λατινέζικο. Λογικά θα σφυρίξει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Στο κύπελο.
1: Καραϊσκάκη στο κύπελο.
0: Στο κύπελο, εντάξει, λογικό.
3: Λάθη κάνουν όλοι, παιδιά. Ας το πάρουμε μια απόφαση.
0: Παιδιά, αφήστε το Μιρότσο ήσυχο.
2: Δεν παίρνω όρκο, θα το σφυρίξει.
0: Και τι Μιρότσο, εσύ είσαι ο κουβάς expert, λέει, της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Ρε, μην τον πειράζει. Αφήστε τον ήσυχο.
4: Παπαπέτρο μου λέει, σφυρίζει για Αγγελόνη Αραράτ Ευρώπη.
1: Κάτσε, γιατί παίζει Γκιμπουριράμ τώρα.
4: Αραράτ. Συγγνώμη, Βασίλη, δεν ήξερα να ξεκινήσω από αυτό. Κάπου είχα τους διαιτητές εδώ. Για Όλιβερ, βλέπω εδώ, πρώτα απ' όλα.
0: Και τον Παναθηναϊκό το σφυρίζει.
4: Και ο άλλος είναι ο...
0: Ο Μπέντσε Τσόγκα.
4: Ναι,
0: Ούγγρος.
4: 34, πιτσιρικάς αυτός, ε.
0: Β' κατηγορία, κατηγορία B της UEFA.
4: Μάλιστα.
0: Εκολαπτώμενο καϊνάρι.
4: Μου έχει εδώ ένα σκασμό για στοιχεία ο Σπυράκος. Ευχαριστώ, Σπυρό, πολύ. Αλλά δεν
0: σφυρίζει το Παναθηναϊκός, μπόρα της Μπανιαλούκα.
4: Ωραία. Θοδωρή, κάτι άλλο υπάρχει που θες να σχολιάσουμε από τα χθεσινά? Κάτι που θες, γιατί τώρα δεν πάμε
3: σε επόμενα μάτς. Που...
4: Έρχεται ντέρμπι για το ΠΑΟΚ, αυτό θέλω να πω.
3: Αλλά... Αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε στο φινάλε είναι ότι πέραν όλων των άλλων που έπαθε χθες ο ΠΑΟΚ, έχασε και το Τζιφτσί, το οποίο σημαίνει ότι με τον Παυλέκα τραυματία μετά το χειρουργείο και τον Τζιφτσί τιμωρημένο, έχει έναν Μοναστηρλή
0: και πίσω
3: στο παιχνίδι με τον Ηρακλή.
0: Μετά τι άλλο έχει?
3: Επίσης ο Μπαλωμένος είναι.
0: Μπαλωμένος δώσει.
3: Άπειρα παιδιά και χωρίς, ναι. Θέλω να πω ότι έχει πρόβλημα και στο τερματοφύλακα, τουλάχιστον για το μάτς της Κυριακής με το Ηρακλή. Όχι ότι ο Μοναστηλής έχει δείξει μέχρι τώρα όσες φορές χρησιμοποιήθηκε εξαιρετικά δείγματα, και ακόμα και χθες στο 30 λεπτό που έπαιξε μετά την αποβολή ήταν πολύ καλός, αποσόφησε και γκολ δηλαδή. Δηλαδή δεν εκφράζω καμιά...
1: Εντάξει, σου λείπουν οι δύο βασικοί τερματοφύλακες. Ακόμα και αν εκφράσει προβληματισμό, είναι λογικό.
3: Ναι. Αυτό, ότι δεν υπάρχει backup. Δηλαδή, εντάξει, με την τύχη που έχει φέτος ο ΠΑΟΚ, μπορεί να γίνει κάτι και με τον Μονασίλη την Κυριακή. Χτύπα ξύλο.
4: Σωστό.
3: Ξέρω εγώ.
4: Μπορεί να τύχει. Το θέμα είναι να είσαι έτοιμος όταν σου τυχαίνουν δυσκολίες. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Μιλάμε πάλι.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε.
3: Τα φιλιά μου, πάει.
4: Χαστάς, κορυφαίος. Μιρότσο, δώσε κανένα προγνωστικό για απόψε αργότερα.
1: Λειψία.
4: Καθαρή μαγνητική του Κουρμπέλη παίζει με Παναθηναϊκό ή όχι? Εκεί το ζήτημα.
1: Άμα είναι καθαρή, γιατί να μην παίζει?
4: Έχω δει και άλλες καθαρές και τελικά είχαν κάνει δύο εβδομαδούλες.
0: Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι σύσπαση.
1: Λειψία over 3,5.
4: Αυτό δίνεις?
1: Αυτό δίνω.
4: Okay.
1: Λειψία πες βε.
4: Θέλω να...
1: Θα το παίξουν τώρα under 3,5 τα αδέρφια μου και αύριο θα με αποθεώνετε.
0: Θα βάλουν δύο σπίτια. Δύο σπίτια βάλετε.
1: Και πληρώσατε τα νίκια σας.
4: Θέλω να υπενθυμίσω τη χορηγό μας εταιρεία, τώρα που έχουμε μαζευτεί ακόμα περισσότεροι, κοντά σε 6.000, και ευχαριστώ πάρα πολύ το chat. Εδώ είναι η Elabet και απολαμβάνει και αυτή τη φιλοξενία μας. 3-5 καθημερινά στο back-to-back. Και εννοείται τις βραδινές εκπομπές, και Τετάρτη θυμίζω έχουμε, και την Πέμπτη. Τετάρτη ΑΕΚ, εδώ θα είμαστε με Μιρότσο, με Βερβελέ, με Γουλή. Αργότερα, λίγο μακριά.
0: Ναι, λέει τερόν. Τι γράφουνε, ρε.
4: Και με Καπετανάκο που θα είναι στην Αγγλία. Έλα.
0: Λειψία 0-0 και τέτοια. Σβηστό 0-0.
4: Θα πω επίσης ότι σε λίγο ο Καπετανάκος έχει ήδη προσγειωθεί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι ήδη στην Αγγλία. Πάτησε Αγγλία. Πάτησε Λονδίνο. Σε λίγο θα είναι και στο μέρος που πρέπει να βρίσκεται για να βγάλει το live. Οπότε υπομονή λίγο η φίλη της ΑΕΚ. Θα μάθετε τα πάντα.
0: Θα βγει το Big Ben.
4: Δώστε μου λίγο iFood να θυμίσω. Οπα. Λίγο ένα διαγωνισμό. Πολύ ωραία. Μας έβαλε αυτό το τρυπάκι από χθες η Μαριάννα και σήμερα το συνεχίζουμε. Όσοι δεν έχετε δει το ριλάκι, δείτε το που έχουμε ανεβάσει. 29 του μήνα ολοκληρώνει το διαγωνισμό, Κώστα μου. Follow, δύο λογαριασμούς, iFood και Αθλέτικο.
0: Και τους δύο.
4: Like στο post, mention φίλοι στα σχόλια. iFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτή η κλήρωση γίνεται προσεχώς, τέλος του μήνα. Υπάρχουν και οι άλλες που γίνονται σταδιακά. Σποραδικά μέσα στην εκπομπή και παίρνετε κάποια δωράκια.
1: Φίλε, έχω κλάψει με το ριλάκι που έφτιαξες. Έχω πεθάνει, το έχω δει 20 φορές χθες.
0: Θέλω να πάω για καφέ με τον Νίκο τον Παπάη.
1: Έχω πεθάνει, το έχω δει εντωμεταξύ με την κόρη μου, η οποία έχει λιποθυμήσει. Όταν λες το Παπάη μου, έχει λιποθυμήσει η Μελίνα, έχει πεθάνει. Μου λέει, πληρώνεστε για να γελάτε.
0: Όχι, εμένα σπίτι το παιδί. Και ακόμα σα έχουν ανοιχτού. Ναι, σα κλείσανε.
4: Εσύ το είπε καλά και ακούστηκε σωστά. Ο Κώστας το είπε και λιγάκι διφορά.
1: Ναι, ναι.
4: Ήταν λίγο, ναι. Έχω ετοιμάσει τα παπάκια τώρα.
1: Τα άλλο παπάκια.
0: Τι παπάκια, έχουμε παπάκια.
4: Φρόντισαν
1: πάντα. Χθε που τραγουδούσαν τα παπάκια.
0: Αυτό λέω, έχουμε βίντεο με παπάκια.
4: Σε λίγο, ναι.
1: Φτιάξει.
4: Το τραγουδάμε κιόλας. Τυχερός ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλω να πιω καφέ με Νίκο Παπάη.
4: Τυχερός ο Παναθηναϊκός, λέει ο Δημήτρης, που έπαιξε τόσο νωρίς με τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κακή κατάσταση που είναι η ομάδα μετά την φυγή Κωνσταντέλια. Το super chat μηνυματάκι. Να πεις κάτι. Ισχύει. Δεν νομίζω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Απλώς ο Παναθηναϊκός είχε και την κερδισμένη αποβολή.
0: Το έκανε, ρε παιδιά, την αποβολή όμως στοχευμένα την πήρε. Γιατί εκεί συμπάδευε. Στα μεσοδιαστήματα το στόπερ που έχουν μεγάλες αποστάσεις.
4: Έχουν θέματα εκεί. Και ο Λουστόντο εμένα δεν μου είχε
0: γεμίσει. Λουστόντο Μιχαηλίδη δεν το είχαν καλύψει και εκεί έπαιζε συνέχεια. Είναι τρεις κάθετες έχουν βγει μέχρι να πάρει την αποβολή ο Τετέ στην κάθε του ταμπόρδα. Στο 15.
4: Προχωράμε σε άλλα νέα παιδιά και πάμε να δούμε την είδηση αυτή που έχουμε με τον Ολυμπιακό. Πάνω από ένα χιλιάρικο ζημιά για κάθε φίλαθλο του Ολυμπιακού γράφουν κάποιοι εδώ ότι μπορούμε να. Για τέτοια μπορούμε
2: καλά,
4: να μιλήσουμε.
2: Καλά, σχετικό είναι λίγο τώρα αυτό.
4: Γιατί, πες μου.
2: Γιατί σχετικό, αυτοί που έχουν πάει, όντως την έχουν πάθει τη ζημιά.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά και εγώ, π.χ. αν πέταγα σήμερα το απόγευμα και έχω κλείσει αεροπορικά συν ξενοδοχείο, δεν παθαίνω ζημιά.
2: Όχι, υπάρχουν πολλοί που τα κλείνουν ακυρωτικά, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλοί που τα κλείνουν χωρίς ακυρωτικά.
2: Υπάρχει
1: και
2: κόσμος που προσπαθεί να τα ακυρώσει, να δει πώς θα πάει στο μάτς με τη Ρεν. Να κατορεφάρει.
4: Ξέρεις τώρα, εσύ τώρα ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά. Και εγώ, όταν ξέρω θα πάω να δω ένα παιχνίδι, τα πήρα απόφαση. Δεν έχω δόξα τω Θεώ αρρωστήσει τίποτα, θα κλείσω χωρίς ακυρωτικά.
2: Λοιπόν, έχω μια άλλη άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Παίζουμε, αυτό θέλω να ακούσουμε. Την άποψή σου θέλουμε.
2: Καταλαβαίνω τον κόσμο που έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Ήδη τουλάχιστον χίλιοι κάτι έχουν δείξει ενδιαφέρον ως τώρα που είχαν κλείσει αεροπορικά, όπως λέτε, για να πάνε.
4: Θα μου πεις τώρα, αλλά το έλεγες εσύ ότι μπορεί να έχει θέμα.
2: Όχι, δεν το έλεγα εγώ. Δεν ξέρω.
4: Εδώ το λέγαμε.
2: Δεν είμαι πολύ ξερίδης εγώ.
4: Όχι, δεν λέω εσύ.
2: Από την αρχή φωνάζουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι.
4: Δεν λέω μόνο εσύ. Λέω και φωνάζω και λέω ότι. Και εμείς μεταξύ αυτών. Εγώ λέγαμε ότι είναι ένα δύσκολο ταξίδι.
2: Με την κάψα του καθενός για να είναι δίπλα στην ομάδα του δεν θα παίξω ποτέ.
4: Σωστό κι αυτό.
2: Εντάξει. Είναι κόσμος ο οποίος ζει και να πνέει για να πηγαίνει. Είναι κάποιοι που δεν έχουν χάσει μάτσο ευρωπαϊκό και θέλουν να πηγαίνουν. Όχι απαραίτητα. Όπως νομίζουν κάποιοι για μπάχαλο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι υπήρχε κόσμο που γουστάρει να πάει για τον μπάχαλο τώρα. Λοιπόν, και έχει ξεφύγει και λίγο το έργο με το αν θα πήγαιναν το παδί τη ΣΑΕΚ, αν θα πήγαιναν το παδί του Ερυθρού Αστέρα, όλα αυτά. Όπως φαίνεται, ο λόγος αναβολής δεν είναι αυτός πάντως. Απ' την αρχή γίνει το εξής, γιατί και ο κόσμος αναρωτιέται.
4: Για λέγε.
2: Δεν φέρνει πουθενά καμία ευθύνη ο Ολυμπιακός, ούτε και η Μαρσέη κατ' επέκταση. Είχαν πει ότι αν τα μάτσα αυτά ήταν διπλά, όπως ήταν παλιά οι όμιλοι του Champions League και οι όμιλοι του Europa League. Θα μπαίναμε σε μια διαδικασία που θα γινόταν το μάτς χωρίς οπαδούς των δύο ομάδων, θα υπήρχε μετακίνηση οπαδών. Απλά επειδή υπάρχει το στάτους με τα μονά μάτς με τη League Face, η UEFA επειδή θεωρεί ότι υπάρχει αλλίωση συνθηκών τέλος πάντων με τη μη παρουσία, αν δεν είναι πολύ εξαιρετικός ο λόγος, παίρνει την απόφαση, βρείτε τα, μιλήστε κάτω. Όταν πήγαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δηλαδή με το που έγινε κλήρωση λίγες μέρες μετά και με τη γαλλική αστυνομία, είπε ότι οκ, okay, θα πάρετε τα εισιτήρια. Δικαιούστε μέχρι 3.500, πόσα πιστεύετε μπορείτε να δώσετε. Θα είμαστε τουλάχιστον 2.500 στα νιέσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι μόνο οι οπαδοί που ταξιδεύουν από εδώ. Είναι και οπαδοί που πάνε από την Αγγλία, οπαδοί που πάνε να πούμε, από άλλες χώρες της Ευρώπης, από τη Γερμανία που είχαν κανονίσει να πάνε. Και σύνδεσμους που είχε Ολυμπιακός στο εξωτερικό και μάλιστα με αρκετά μέλη που είχαν δρομολογήσει να πάνε σε αυτό το ταξίδι. Εδώ λοιπόν τι μεσολαβεί τώρα. Μεσολαβεί η κατάσταση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία. Για όσους δεν έχουν καταλάβει. Έτσι.
0: Με
2: τους φοιτητές στους δρόμους. Με σκηνικό το οποίο έχει γίνει χθες με 14χρονο να έχει πυροβολήσει σε σχολείο και να έχει γίνει το Ελλανδής.
0: 210 τραυματίες.
2: Με πολλές αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους και έρχεται η αστυνομία και τι σου λέει εδώ, με την επιτροπή που υπάρχει εκεί για το χουλιγκανισμό, ότι εδώ εμείς αδυνατούμε να καλύψουμε και τις δύο συνθήκες, δηλαδή και τον αγώνα ποδοσφαίρου και το κομμάτι. Τι γίνεται μέσα στην πόλη.
4: Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν βγαίνουν στους δρόμους οι Γάλλοι, δεν παίζουν, γίνονται τρομερά πράγματα. Δείτε λίγο, ανατρέξτε λίγο σε πρόσφατο παρελθόν.
2: Καλά, και εδώ γινόταν όταν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Απλά έχει καιρό να βγει.
4: Εκεί είναι ακόμα χειρότερο.
2: Ναι, δηλαδή, θυμάμαι το Σύνταγμα κάποτε να είναι. Να λες τι γίνεται σήμερα στο Σύνταγμα, τι έχει στο Σύνταγμα και για το Σύνταγμα.
4: Καλά, είναι και μόνο για τη Γαλλία εκεί τώρα, εντάξει.
1: Ναι, καλά, δεν καμία σχέση, φίλε.
2: Όχι, εντάξει, ρε, φίλε, το λέω ότι.
1: Εκεί πραγματικά και για τη Γαλλία.
2: Ναι, και για τη Γαλλία. Καλά, εδώ και η Γαλλία και για το ότι παίρνει Παρίσι με το Champions League.
1: Και όταν παίρνει η Γαλλία παγκόσμιο ή Euro, πάλι τα διαλύουν όλα. Τέλος πάντων, είναι μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει πάρθει πολύ πολύ νωρίτερα.
2: Όχι, δεν μπορούσε να έχει πάρθει νωρίτερα.
1: Γιατί
2: είναι μια απόφαση γιατί αυτά με τους μαθητές έχουν ξεκινήσει πριν λίγες μέρες.
1: Βρεάσει τους μαθητές. Εδώ υπάρχει επίσημο εγγραφό που λέει ότι το μάτς ότι απαγορεύεται μετακίνηση οπαδών γιατί είχαν γίνει επεισόδια σε αυτό το μάτς.
2: Όχι,
1: αυτό
2: όχι,
1: το
2: όχι, όχι. Η επίσημη απόφαση που υπάρχει στον Ολυμπιακό, η επίσημη ενημέρωση, είναι ότι η αστυνομία δυνατεί να καλύψει το μάτς λόγω των ιστοριών που γίνονται με τους μαθητές. Όχι για την αρχή. Αυτό θα ήταν από την αρχή. Θα είχε τελειώσει. Θα το πήγαινε και ο Ολυμπιακός διαφορετικά το κομμάτι αυτό. Δεν ήταν. Και πριν λίγες μέρες που έχουν επικοινωνήσει, καταρχήν έχουν δοθεί οδηγίες από την γαλλική αστυνομία για το που θα συναντηθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θα πέταγαν με βάουτσερ από εδώ, από εκεί θα έπαιρναν τα εισιτήρια. Όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία της Γαλλίας. Και τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει το κομμάτι της αθλητικής βίας, ναι. Ελλάδα και Γαλλία που ήταν σε επικοινωνία. Έχουν πάει ήδη μέλη της αθλητικής βίας από την Ελλάδα, δηλαδή στη Γαλλία. Δηλαδή όλο αυτό ήταν πλήρως εναρμονισμένο. Αυτό που αλλάζει τις συνθήκες είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί η γαλλική αστυνομία να καλύψει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και σύν της άλλης έρχεται και σου λέει ότι εδώ εντάξει, υπάρχουν και κάποια τελευταία μηνύματα για μετακίνηση οπαδών από άλλες χώρες, για συμμαχίες και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ τα αφήνω έξω γιατί. Είναι πραγματικά κρίμα και για ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει τελικά κόσμο του Ολυμπιακού να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να λέμε αν κάποιοι αποφασίζουν να πάνε για να πλακωθούν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στη Γαλλία ήδη. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί.
1: Είναι πολύ προσεκτικοί.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αν θα επιστρέψουν άμεσα ή
0: το χειρότερο,
2: θα εξαντλήσουν τα εισιτήριά τους.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι το χειρότερο, γιατί αυτοί θα την κάνουν την εκδρομή τους. Απλά να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορεί να κάνει πολλά μα τη Μασσαλία, γενικά.
1: Αλλά η Μασσαλία, σαν ωραία, πόλη, είναι καταπληκτική.
4: Αν θέλετε,
0: απλά μην κοιτάξετε, δεν μπορεί πολλά.
1: Πολύ βράδυ και πολύ στο λιμάνι.
4: Αν θα το πάμε τώρα στην πλάκα και να κουβεντιάσουμε, εκεί χαμηλά η Γαλλία είναι εξαιρετική. Α φύγει από τη Μασσαλία, πηγαίνει μέχρι την Νίκαια. Κάτω,
0: στη Νίκαια
4: η γραμμή
0: πάει.
4: Όλη αυτή με τη θάλασσα, έχει τύχει να το κάνω, είναι καταπληκτική.
0: Εννοείται.
4: Και το λέω τώρα για να απαλύνουμε λίγο αυτό που τους έχει συμβεί.
1: Και αν μας ακούνε κάποιοι προφανώς. Και είναι εκεί, να το κάνουν, γιατί ας μην χάσουν τουλάχιστον τις μέρες της εκδρομής τους. Γιατί κάποιοι πήγανε σήμερα, θα γυρίσουν Παρασκευή, Σάββατο από ό,τι διάβαζα. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, απλά δεν θα δουν το μάτς στο βελοντρόμ. Ας πάνε μια βόλτα στο βελοντρόμ να το δουν πριν το μάτς.
0: Στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, το οποίο έχει δίκιο, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Οι οπαδοί του Όφη δηλαδή, που θα ταξιδέψουν στη Ρεν και θα δουν από κοντά την ομάδα τους, εκεί οι Γάλλοι δεν θα κάνουν επεισόδιο με τη Ρεν. Εντάξει, εκεί βεβαίως είναι άλλο είδους κόσμος. Άλλο είδους
1: δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα τώρα ένα Μαρσέιγο Ολυμπιακός με ένα Ρεν Όφη. Δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα.
0: Και είναι και ο προορισμός που παίζει ρόλο. Είναι άλλο η Μασσαλία, άλλο το Ρεν. Ζεμαπέμπλασης.
4: Okay. Μάλιστα. Αρνητική εξέλιξη.
2: Σήμερα το πρωί μου στέλνει ένας άνθρωπος. Ναι. Πέταγε 6 ώρα το πρωί. Λοιπόν. Μου λέει καλησπέρα, λέει, σας θέλω να σας βλέπω κτλ. Δώσαν απαγόρευση όλους, δεν πετάξαμε. Σήμερα το πρωί που ήταν να πετάξουν 6 ώρα. Δεν τους αφήσαν να πετάξουν καν. Τι να σου πω. Μου στέλνει τώρα το παιδί εδώ. Με το εισιτήριο ή όλο αυτό το αεροπορικό. Δηλαδή σου λέω ότι έχει δοθεί μια οδηγία, κυκλοφόρησε από χθες. Απλά λέγανε μήπως αλλάξει κάτι σήμερα το πρωί για να υπάρξουν τυπικές ανακοινώσεις. Τι σημαίνει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει γνωστό. Να επιστρέψουν και για τα εισιτήρια του αγώνα. Του καταλαβαίνω ότι ο κόσμος που έχει πάει εκεί και ο κόσμος που θα ταξιδέψει έχει και τη χασούρα του. Αλλά σου ξαναείπα ότι στο ήμουν αντίθεση που είπα στην αρχή, το εννοούσαμε τη λογική ότι δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι. Από την αρχή με το που έγινε η κλήρωση, θυμάσαι και έλεγα ότι δεν είναι ταξίδι για βόλτα.
4: Δεν είναι.
2: Να πας δηλαδή να περάσεις καλά. Γιατί για μένα δεν είναι μόνο να πας μόνο στο γήπεδο. Ένας φίλος που φεύγει από Δευτέρα και γυρίζει Παρασκευή και πάει να δει την ομάδα του, πάει να δει και πέντε πράγματα τριγύρω. Να περάσει καλά και να
1: βγει. Και χιλιάρικα θέλει.
2: Και το συνδυάσει και με τον αγώνα.
0: Πάντως, δεν είναι για να δει.
4: Θέλω να το πω αυτό, γιατί τόση ώρα ξέρει το σκοτώ στο μυαλό μου. Εγώ είμαι πολύ με τον Μυρότσο σε αυτό. Βλέπει ότι έρχεται κάτι. Μιλάω για την αστυνομία τη Γαλλία. Για όποιον παίρνει την απόφαση, ρε παιδί μου, υπουργείο αντίστοιχο ελληνικού δημοσία τάξη.
0: Ναι.
4: Ρε φιλέ, σου έρχεται μια δυσκολία. Ήδη ενημερώνεσαι, βλέπει τι γίνεται με το άλλο που αρχίζει και φουντώνει και προφανώ θα υπάρχουν και προβλήματα όπω κάθε φορά στην Γαλλία. Πε το νωρίτερα. Πε το νωρίτερα.
1: Ενέρε.
4: Δηλαδή, μου φαίνεται.
1: Τώρα, δύο μέρες πολύ... πριν το μάτς, ναι, κάνουμε τώρα. Πλάκα.
4: Τρομερό τώρα αυτό.
0: Καταρχήν, παιδιά, τα επεισόδια με τους φοιτητές και τους μαθητές. Και μάλλον οι εντάσεις, δεν είναι μόνο επεισόδια. Και οι διαμαρτυρίες και οι πορείες. Δεν ξεκίνησαν χτες προχτές. Είναι ιστορίες ημερών αρκετών.
4: Και η ανθρωπογεωγραφία λίγο... στη Γαλλία είναι κάτι πολύ περίεργο και δύσκολο.
0: Είναι λίγο αούα που τελευταία στιγμή το κόβεις.
2: Επειδή θα τραλαθώ με το chat, δηλαδή.
4: Τι διαβάζει
2: τώρα. Δεν ξέρω τη γλώσσα, δηλαδή μιλάμε. Διαβάζω το χαρτί που έχει, το έγγραφο που έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
2: Έτσι, με την επίσημη απόφαση των γαλλικών αρχών. Λέει τέλος πάντων ότι ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλού επικινδυνότητα στο παιχνίδι και λέει: η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει τον αγώνα και λέει: παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέ και εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, παραμονή των σχολικών διακοπών. Αυτό δηλαδή. Τι, λέω κάτι άλλο. Τόση ώρα, τι έχω πει.
4: Όχι, ρε. Α, και εμείς μιλάμε για την.
0: Όπου μαθητές ζώα.
2: Έχει να κάνει μόνο με το μάτς,
4: για
2: δηλαδή.
4: Την αρχή που παίρνει την απόφαση. Κάντο νωρίτερα, λέμε. Λέμε για τους Γάλλους.
0: Δεν έχω να πω σήμερα, για.
2: Και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέω, ότι στην ανακοίνωση, για παράδειγμα, λέει ότι από την Τετάρτη, δηλαδή, πρέπει να βγει μια απόφαση. Όταν έκλεισε εδώ το Καραϊσκάκι, γιατί το ξεχνάνε κάποιοι, με την απόφαση Μητσοτάκη για δολοφονία Λιγκερίδη στο Μάτσο Ολυμπιακού Μπάτ Κατόπολα, με Καρβαλιάλ τότε το γίγαντα, έτσι, ήταν κυβερνητική απόφαση. Ούρλιαζε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Οι άλλες ομάδες έπαιξαν με κόσμο, θυμίζω τότε. Οι ελληνικές ομάδες. Έτσι βγαίνει και εδώ η απόφαση. Και λέει: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 2, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει, εμφανίζεται ως φύλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα ή συμπεριφέρεται τέτοιος. Να μπει στο γήπεδο, να κτλ.
4: Ναι.
2: Και λέει μετά και τη διαδικασία κύρωσης των εισιτηρίων. Τι να πει, δηλαδή, θα πάει όλος και να μπει.
1: Πάντως το επίσημο έγγραφο. Υπάρχει επίσημο έγγραφο που έχει βγει στα γαλλικά ΜΜΕ. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων. Μισό λεπτό. Πού είναι, τόσο μεγάλο είναι.
4: Θες χρόνο να το δεις, να πάμε λίγο.
1: Ναι, ότι λέει, εκτιμώντας ότι οι διαμάχες μεταξύ των φιλάθλων της Μαρσέγ και εκείνων του Ολυμπιακού τροφοδοτούνται επίσης από τις αντιπαλότητες των συμμαχικών τους συλλόγων.
2: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο, το είπαμε.
1: Καθώς οι οπαδοί της Μαρσέγ είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους της ΑΕΚ και ο ίδιος ο Ολυμπιακός είναι συμμαχικός με τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Είναι νέο.
1: Ιστορικά αντίπαλοι.
2: Τώρα έγινε αυτό χθες προχθές.
1: Όχι, σου λέω ότι υπάρχει και αυτό μέσα.
2: Ναι, μα σου λέω όλο αυτό είπα το παίζει. Αλλά το συμπέρασμα που λέει εδώ στο τέλος, δηλαδή λέει το συμπέρασμα αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό λέμε. Ο λόγος της κατάστασης που υπάρχει εκεί. Οι άνθρωποι όλα αυτά που λέμε τα είχαν βάλει υπόψη τους. Τα είχαν υπόψη τους. Ναι. Δεν θα μπαίνει στη διαδικασία που λύσουν οι στήρα, δηλαδή. Εντάξει, μετά πρέπει να είσαι μαζόχα να το κάνει αυτό. Να πω τώρα.
0: Απλά πρέπει να είχαν ενημερώσει νωρίτερα αυτό που λέει ο Βασίλης, παιδιά, για τη ιστορία με τους μαθητές.
2: Ίσως δεν εκτιμήθηκε σωστά αυτή η κατάσταση
0: νωρίτερα. Είναι μέρες, είναι πολλές μέρες.
4: Ήταν ήδη δύσκολο μάτς.
0: Και σου λέω και είναι μέρες αυτή η ιστορία που έχει πάρει φωτιά η Γαλλία. Εδώ και 7-6 μέρες είναι αυτή η ιστορία.
4: Το αναλύσαμε, νομίζω.
0: Έπρεπε οι Μασαλοί και οι Γάλλοι γενικά να το διαχειριστούν διαφορετικά.
1: Είναι κρίμα για τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει πολλά λεφτά, γιατί όλοι έχουμε κάνει ταξίδια, όλοι έχουμε προπληρώσει και ξενοδοχεία.
4: Ας πω κάτι. Λέει κάτι ένας φίλος εδώ και έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, χωρίς ηρωνία το λέει. Έχει Ρεν όφη.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι μακριά.
4: Πόσο μακριά, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε Ρεν όφη.
0: Ρεν, πού είσαι. Σε μακριά.
4: Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Κάτσε,
0: Σπύρο, για δες λίγο το χάρτη.
1: Πού θα βρουν εισιτήρια, λίγο... παιδιά.
0: Είναι... Σπύρο, το χάρτη, δες λίγο.
1: Και αν είναι sold out, πού θα βρουν εισιτήρια.
4: Λες να έχουν πάει τόσοι του όφη που να καλύψουν τις ανάγκες όλες της ελληνικής ομάδας.
1: Εντάξει, όχι, αλλά θα έχουν επιστρέψει τα εισιτήρια μου.
4: Αν είναι.
2: Του αντλήσαμε, εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα, δεν βγάζει άκρη.
4: Δεν έχει.
2: Με το τσάντ δεν βγάζει άκρη. Ο καθένα καταλαβαίνει τι θέλει. Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε, εντάξει. Πηγαίνετε, πάρτε τα κομμάτια τη γαλλική αστυνομία και πείτε τι θέλετε.
0: Να σου πω, δεν το θυμάμαι τώρα γιατί ρωτάει κάποιο εδώ. Όταν είχε κερδίσει 1-0 με το Φετφατζίδι, είχε κόσμο.
2: Είχε, πώς δεν είχε.
0: Είχε.
4: Εγώ το έχω κάνει το μάτσο αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Είχε γιατί πήγα να γίνει και σούλα.
4: Που γέστε βγάζει την μπάσα.
0: Γέστε Φετφατζίδι. Ναι, βέβαια.
1: Ήσουν με Σαουλή.
4: Πώς το είχα. Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι το είχε περιγράψει στους άλλους για το ραδιόφωνο.
4: Μπορεί.
1: Τότε.
4: Μπορεί. Έρχονται πάλι τέτοιες μέρες.
0: Μιλάτε την ηλικία σας, πάντως, γιατί περάσανε τα χρόνια.
2: Ότι θυμάστε τι έχει γίνει πριν 15 χρόνια.
1: Μην λέμε.
4: Δεν θυμάμαι.
0: Μην καρφώνετε την ηλικία σας.
1: Δεν την έχουμε κρύψει ποτέ.
4: Θυμάμαι, ξέρεις, πιο πολύ από το τελείωμα του Φετφατζή. Θυμάμαι την μπάσα του Γέστερε, φίλε. Ήταν φοβερή κάθε
2: φορά. Δεν θυμάσαι πολλά
0: από το Γέστερε. Στο 85
4: αυτό έκανε μόνο, ναι. Δεν έχει άλλο.
0: Αργά δεν έχει μπει. Στο
2: 85.
4: Πόσες ώρες είναι με τα μάξι, 10 με τα μάξι δίπλα.
0: Τίποτα, ρε. Με Αθήνα τέτοιο, Κομωτινή.
4: Ευχαριστώ.
0: Και μετά τέσσερα τον Ολυμπιακό η Ντόρτμουντ.
4: Μου το γράφει ένα φίλο εδώ, είναι 883 χιλιόμετρα.
0: Τίποτα.
4: Πω.
0: Δίπλα.
2: Λοιπόν, θέμα δεν είναι θέμα να ευλογούμε τα γένια μα τα άσπρα, γενικά. Αλλά σου είπα από την αρχή μου πάρα πολύ επιφυλακτικό για αυτό το ταξίδι. Και δεν τα βγάζα από το μυαλό μου, έτσι. Ναι. Φαινόταν το που πάει το πράγμα, έγινε και αυτό που έγινε τώρα και κούμποσε. Έτσι. Σου ξαναλέω, καταλαβαίνω την αγωνία και γι' αυτό αν θυμάστε και χθες είπα. Ότι η εικόνα που είχαν οι Γάλλοι δεν ήταν για 3.500 εισιτήρια. Είχε φοβηθεί κόσμος. Δεν πήγαινε κόσμος. Αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό αυτό που επιβεβαιώνω ότι ήταν κάτι πάνω από 1.000 κάτι τα εισιτήρια που είχαν δώσει. Νομίζω ότι ήταν και του εξωτερικού άλλα αυτά που είχαν πάρει. Αλλά οι Έλληνες που ήταν να φύγουν από εδώ να πάνε με αεροπορικά και με τα εισιτήρια του αγώνα ήταν λίγο περισσότερο από 1.000. Αυτό. Και ήδη έχουν πάει και αρκετοί. Έτσι. Είναι γκρουπ που έχουν ταξιδέψει. Κάποιοι δηλαδή βρίσκονται ήδη στη νίκη.
4: Μου στέλνει τώρα εδώ. Είδες, δικαιώνει αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Παίρνει μια απόφαση λοιπόν τώρα η γαλλική κυβέρνηση και λέει: Όχι, οπαδοί εκεί. Μάλιστα, καλά κάνεις να φυλάς τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Παιδιά, είμαι φοιτητής, λέει, στο Παρίσι. Και σκεφτόμουν σοβαρά να κάνω την εκδρομή στη Μασσαλία για να δω το μάτς. Τα επεισόδια με τους φοιτητές γίνονται εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει.
2: Ναι, έχει γίνει χθες ένα επεισόδιο. Έχει γίνει το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που σου λέω χθες.
0: Εντάξει, ήταν χοντρό αυτό.
2: Μια 10 χιλιόμετρα έξω από τη Μασσαλία.
4: Επειδή χόντρινε με τον τρόπο αυτό.
2: Αυτό λέγανε. Αυτό γράφανε χθες το βράδυ, Γάλλοι, σου λέω.
4: Οι Γάλλοι αυτό γράφανε χθες. Κακό σχεδιασμό οι
2: Γάλλοι. Ότι αυτό είναι το σκηνικό που έχει ξεφύγει χθες το βράδυ για το θέμα τη Μασσαλία.
0: Άμα το πα προ τα εκεί, κόψε το νωρίτερα, το μην ταλαιπωρεί τον κόσμο.
4: Εδώ δεθ γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται δεθ και γίνεται μάτς μετά στο Βόλο ή στη Λάρισα και λέμε μη γίνει το μάτς ίσως καλύτερα κιόλας. Δεν αναλαμβάνουν να κάνουν. Που δεν έχει καμία τέτοια επικινδυνότητα το παιχνίδι.
0: Εκά είμαστε.
4: Τέλος πάντων, προχωράμε. Εντάξει, τελείωσε το εξαντλήσαμε.
0: Ο παπάι μου στείλε μήνυμα.
4: Τι σου πει.
0: Κοντός. Κώστα λέει, Κωστάρα, Γουλίνιο λέει πότε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη ο μεγάλος ο παπάι ο Νικόλας.
1: Όχι, είναι από την Καρδίτσα για να σου λέει πότε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. το ξεπερνάω αυτό, το προσπερνάω. Το αφήνω να φύγει, να πέσει κάτω. Δεν έχει να κάνει.
4: Γιονυσή, πάμε.
0: Να πιούμε καφέ, αδερφέ, μόλις ανέβω με το μάτι στον Ηρακλή.
4: Λίγο αγωνιστικά, μέχρι να πάμε στον Καπετανάκο, πιστεύω σε λιγάκι θα είναι σε θέση να μας μιλήσει κι αυτός. Τώρα, εκεί πώς θα το πάει το έργο. Δηλαδή, θα έχει αλλαγές, αλλά σκέφτομαι και αυτούς που είναι εκτός λίστας. Έπαιξαν κάποιοι που είναι εντός λίστας και ίσως περιμέναμε να μην είναι και τόση ώρα βασική με τον Παναθηναϊκό. Συνέβη. Πώς θα το πάει, λες.
2: Σίγουρα θα το πάει μάλλον σεντερφόρ, γιατί ο Μάριος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
4: Σωστά.
2: Έτσι. Νομίζω θα πάει σε αλλαγές, γιατί είναι συνδυασμός και του παιχνιδιού της Κυριακής με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο. Να πω ότι η απόφαση του Αργουαθίλ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει μετά το μάτς απευθείας στην Ελλάδα και δεν θα μείνει εκεί, όπως συνήθιζε να κάνει αρκετές φορές, τουλάχιστον με την Λίμπαρ. Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικό βέβαια, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός στο Champions League εδώ είναι Πέμπτη. Το να γυρίσει Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο ξαναμπεί στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο να πα στο Αγρίνιο, το είδε λίγο διαφορετικά. Σου λέει προτιμά να φτάσουν εδώ ξημερώματα, να κάνει μια ψιλονορμάλ προπόνηση το Σάββατο ουσιαστικά και να πάει να παίξει το μάτι με τον Πανατολικό. Τώρα, σκέφτεται 3-4 αλλαγές minimum. Έχει έναν προβληματισμό, όχι προβληματισμό με την κακή έννοια, για το αριστερό μπακ, δηλαδή μπορεί να δούμε τον Μπρούνο αντί του Τικνιτζιάννη, στο να μοιράσει το χρόνο δηλαδή.
4: Να σε ρωτήσω, υπάρχει ικανοποίηση για τον Τικνιτζιάννη προχθές.
2: Ναι, έχει την άποψη ότι ήταν καλό σε σχέση με την εικόνα που είχε δείξει.
4: Γιατί
2: δεν είχε πάει και καλά με την εθνική Αρμενία. Και νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση και για το λόγο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα από εκείνη την πλευρά.
4: Παρότι είχε το Φορτούνι μπροστά του και ήταν και λίγο.
2: Ναι, αλλά περισσότερο εδώ από την άλλη μεριά έγινε ζημιά με τον Αντίνο, π.χ. με τις δύο κίτρινες του Σάλιακα.
4: Σωστά.
2: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό και δεν ανέβηκε και ο Καλάμπρια πολύ. Που είναι ένας έμπειρος
0: παίκτης. Αν ήταν ο Λιβάη, μπορεί να ήταν λίγο
2: έμπειρο. Και επίσης, όταν έγινε το Λιβάη και έγινε το Τικνιτζιάννη να κάνει δυνάμεις, το είπαμε και χθες, έβαλε τον Μπρούνο για να το σβήσει όλο αυτό. Ο Έσε θέτει υποψηφιότητα για την εντεκάδα επίσης. Ο Γιάννη Πιτσούκ είναι φαβορή για σεντερφόρ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι στα υπόψη για να ξεκινήσει στα άκρα. Δηλαδή εκεί θα πάει. Συν του ότι θα δούμε αν θα αποφασίσει να αλλάξει η στόπερ και η διαχείριση που κάνει. Δηλαδή μήπως μείνει ο Πιρόλα έξω και παίξει ο Κάρμο. Γιατί με Ρέτσο βλέπω πηγαίνει για αυτοδυναμία ο Αλγουαθίλ. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media της Παραολυμπιακός. Καλό να το δείτε οι φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως και οι άλλοι οπαδοί. Γιατί είναι το βίντεο που κυκλοφορεί και νομίζω ότι σε σχέση.
4: Για το Ρέτσο λες.
2: Ναι, με το παρελθόν.
4: Περίμενε, πριν το περιγράψεις, ας το δούμε.
2: Ναι.
5: Guys, you know, if football is some games, doesn't need only quality, doesn't need only technique, doesn't need only speed, nothing, guys. It needs ambition, guys. The ambition, we want to win this game, okay? It's a derby, everybody knows, we were speaking the whole week, okay? But guys, from the first moment, the team's gonna win that wants it more, guys. The team that's gonna win is the team that wants it more. And today it's ours, okay? Today in our stadium, you see guys full pitch guys from the warm up. This is not normal, guys. Eh? But they want it, so we want it also. We wanted more guys for the club, for ourselves, and for the table because we are 5 points behind. Guys, today we are winning and we're going to the high, okay? Come on, ένα, δύο, τρία,
4: Ολυμπιακός!
2: Το τρομερό είναι και ο τύπος με την πατερίτσα.
1: LKB δίπλα και εγώ.
2: Αυτό είναι το τρομερό, ρε φίλε. Στηρίζεται στο με το δεξί χέρι στηρίζεται στον ώμο του Ρέτσου. Και το αριστερό κρατάει την μπαταρίτσα. Δηλαδή εντάξει είναι. Σου είπα, θυμάσαι το είχαμε επισημάνει τις προηγούμενες μέρες ότι η επιστροφή του Ελκαμπή στο γήπεδο είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό ως παρουσία. Φάνηκε και πριν τον αγώνα με την αποθέωση που υπήρχε και μετά το τέλος δηλαδή που πηγαίνει εκεί προς το μέρος που πάει οι παίκτες στη μεγάλη περιοχή για να αποθεωθούν από τους οργανωμένους. Αλλά η ομιλία του Ρέτσου δείχνει κάτι διαφορετικό και το λέω γιατί αποτυπώθηκε αυτό δηλαδή, το οποίο λέει. Ότι ο Ολυμπιακός φάνηκε το. Τουλάχιστον με αυτό που έδειξε μέσα στο γήπεδο τον Νικόλα, το ήθελε περισσότερο από το Παναθηναϊκό το παιχνίδι. και σε συνδυασμό με τον κόσμο, ο οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει γεμίσει από νωρίς το Καραϊσκάκη σε σχέση με άλλα μεγάλα παιχνίδια που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Έχει, έχει μια σημασία το παιχνίδι αυτό, γιατί επειδή έχουν πολλά υποθεί σχετικά με τα σερί του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στην τελευταία δεκάδα αγώνων με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή από το παιχνίδι με τον Ίγκασο τότε και τον Γιάρεμ του Σουκτογκόλ, εκείνη την κολλάρα στο κύπελο, μέχρι και το προχθεσινό, μετράει 6 νίκες.
4: Το 1-1.
2: Ναι, ναι, μετράει 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Ήταν αυτή με τον γκολ του Ταμπόρδα στο Καραϊσκάκη που χάνει και ο Ζέλσο το μαλλί για να ισοφαρίσει.
1: Στο Καραϊσκάκη είναι αυτά.
2: Ποιο?
4: Τα 10 μάτς.
2: Γενικά 10 μάτς σερί, λέω. 10 μάτς σερί. Τα 10 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Και αν το πάμε και πιο πίσω, φτάνουμε, δηλαδή η επόμενη του ήττα είναι το 1-3 μετά το 1-4 από τη Μακάμπη. Στο Καραϊσκάκη και είχε και άλλα δύο μάτς. Δηλαδή είναι...
0: Το έφτιαξε πολύ την προπέρσινη χρονιά που σε 6 μάτς δεν έχασε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ήταν και το κύπελο, που ήταν και το κύπελο μέσα.
0: Και το κύπελο μέσα, εκεί το έφτιαξε πολύ.
4: Να πω κάτι σημαντικό που θα καταλάβετε γιατί το λέω και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Να αντιθυμούνται, λέει, αυτήν την ομιλία, λέει ένας φίλος. Στο επόμενο λάθος θα γίνει, το οποίο θα είναι ανθρώπινο πάλι, αλλά θα πέσουν να τον φάνε. Αυτό λέει ένας φίλος. Συμφωνείτε?
2: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό το. Μην πας μακριά. Το είπαμε και με αφορμή την εθνική ομάδα. Παναγιώτης είναι ένα παιδί το οποίο είναι, πηγαίνει στο λάθος γιατί έχει αυτοπεποίθηση. Και όσο μεγαλώνεις, ξέρεις. Δηλαδή, φαντάζομαι δηλαδή το μάτι το λάθος κάνει την εθνική ομάδα. Πάει να κάνει την τρίπλα μέσα στην περιοχή, την κάνει γιατί πιστεύει ότι μπορεί να την κάνει. Δεν έχει δει τον παίκτη πίσω, αλλά δικαιώθηκε μετά που ακυρώθηκε τον γκολ με VAR. Αν είχε γράψει και τον γκολ, θα ήταν μπλούπερ. Έχει γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Σου είπα την εξήγηση που έδωσε τότε ότι είχε συγκρουστεί με τον αντίπαλό του και ότι ζαλιζόταν. Ναι, αλλά εκεί η ζαλάδα αυτή δεν μεταφέρθηκε όπως. Δηλαδή είπαν ότι είναι δικαιολογία. Τώρα τη ζαλάδα που σκεφτόμαστε χθες στον Ζέλσον λένε οι περισσότεροι ότι ναι, φαινόταν, δεν είναι καλά. Επίσης, ένα παιδί το οποίο, επειδή λέμε περί ζαλάδας και συγκρούσεων, θυμίζω τον τελικό του conference. Έτσι. Είναι, έχει σηκώσει για αλλαγή ο προπονητής με τη Λίμπαρ. Να μπει ο Ντόι στη θέση του. Για όσο το ξεχνούν, έχει φτάσει στο αράουτ. Και όχι μόνο συνέχισε, ήταν και από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αν έχει βγει στον Ολυμπιακό η επιστροφή του Ρέτσου στην ομάδα. Το γεγονός ότι το εξελίσσει και ότι έχει και ηγετική πλέον συμπεριφορά, το πιστώνουμε και μαγιά του είναι που το κάνει.
4: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε Παναθηναϊκό λίγο να συζητήσουμε, γιατί και αυτός προετοιμάζεται για ένα σημαντικό παιχνίδι. Το πρώτο σε ομίλους για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πρώτο league phase είναι.
4: Πρώτο league phase.
0: Νωρίς είναι 8 παρατέρα την Πέμπτη.
4: Πώς το πάω, ομίλους πάλι το πάει.
0: Ενίος όμιλος, εντάξει. Και έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ναι.
1: Εντάξει, το λένε πολύ.
0: Group stage το λέμε πάντα. Ναι.
1: Και το λένε πολύ και καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν κάνεις λάθος ουσιαστικά.
0: Καταλαβαίνει ότι σε μπούμε.
4: Ας το πω και καμιά φορά σωστά όμως. Θα ήταν ενδιαφέρον.
1: Πες μια φορά μαύρη θύλα.
0: Το πανηγιάλιο, πες το, ναι.
4: Πανηγιάλιο πάλι.
0: Αυτό είναι ο θετικός.
4: Προχώρα, έλα, θα έχουμε κανένα μπιφ από το πουθενά τώρα. Πανηγιάλιο με μαύρη θύλα.
0: Ε, παιδιά, τις αλήθειες θα λέμε εδώ.
1: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Αυτά ιστορικά ντοκουμέντα υπάρχουν. Υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα. Τι κάνουμε τώρα.
4: Το πατήτσα είναι πάνω. Που μίλησε τώρα.
1: Ναι, είναι ο Πατήτσας.
0: Λοιπόν, νωρίς το μάτς την Πέμπτη. Είναι καλό ότι ο Παναθηναϊκός έχει γρήγορα παιχνίδι για να αφήσει πίσω του πολύ πιο γρήγορα όλη αυτή την ιστορία από το ντέρμπι με το Ολυμπιακό στο Φάληρο και την κακή εμφάνιση. Είναι ένα συνολικό ζητούμενο να βγάλει αντίδραση και με την Μπόρατς να ξεκινήσει καλά, κάνει μια καλή εκκίνηση στο conference. Όπου δεν λέω ότι απλά κάθε βαθμός μετράει, κάθε γκολ μετράει. Ειδικά σε αυτήν την διοργάνωση που είναι 6 τα παιχνίδια και όχι 8 όπως είναι στο Champions και στο Europa. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά, στο πούμε, του Νίστρου με ένα μήνυμα δικό του που ανέβηκε σε ανάρτηση στα social media της Παναθηναϊκός. Το νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Και το Παναθηναϊκό να μιλάει. Να, αυτό εδώ πέρα είναι. Χθες το Instagram το βράδυ ανέβηκε. Να μιλάει ότι είναι μια ομάδα, μια οικογένεια όλοι μαζί.
1: Το έχει πει στη συνέντευξη τύπου αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Για το συγκράτησε και το.
4: Γι' αυτό έχει
0: με
4: και
0: τη
4: τα...
0: δική του, γι' αυτό έχει και τα τέτοια. Και με τη δική του σύμφωνη τέτοιο γνώμη το έβαλε και είπα Παναθηναϊκός σαν μήνυμα συνολικό μετά από μια δύσκολη βραδιά όπως ήταν η Κυριακή για τους πράσινους. Γενικά ο Νίστρουπ κάθισε, ξαναείδε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω το έχει δει παραπάνω από μια φορά. Το έχει δει μόνος του και το έχει δει και με τους συνεργάτες του. Για να δουν κάποια πράγματα. Ο ίδιος αυτό που έβγαζε προς τα έξω η πλευρά του είναι ότι έχει καταλάβει τι έχει κάνει και ο ίδιος λάθος. Κυρίως ως προς την προετοιμασία του αγώνα. Και όχι τόσο στην εκτέλεσή του, τη συνολική προετοιμασία. και περιμένει ότι θα βρει καλύτερη αντίδραση από εδώ και πέρα η ομάδα. Ένας βασικός στόχος του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και συμπιεσμένο, μαζί το συζητάγαμε. Ο Παναθηναϊκός παίζει μεθαύριο την πρεμιέρα στο Conference. Υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή. Τρίτη φεύγει για να παίξει Πέμπτη 4.489 χιλιόμετρα στο Αλμάτι.
2: Εκεί μας είπε τέτοιο, πήγε light λίγο βερβελές. Μπαίναμε με τα σκουφιά μέσα να βγάλει ρεπορτάζ να παίρνει εδώ του subscriber.
4: Εγώ το είπα.
2: Και ότι για σένα λέω. Για σένα λέω. Του subscriber και του είπε για light.
0: Δεκέμβρη Γενάρη σου να.
2: Δεν πειράζει. Γενάρη.
0: Γενάρη.
4: Σε σχέση με αυτό
2: που είχε κρύο.
4: Δεκέμβρη
2: ήμουνα.
0: Δεκέμβρη. Το τελευταίο του Δεκέμβρη. Γιατί ήταν κρύο. Αλλά τώρα είναι Mickey Mouse. Θα πάμε. 5 βαθμούς θα πάμε εμείς.
2: Εκεί είναι μια χαρά που πάει τώρα.
0: 5 βαθμούς θα είναι. Ο παιδιά είναι και το πότε πα.
2: Γιατί.
0: Αρχές Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη.
2: Το λέω. Επειδή γνωρίζω το ρεπορτάζ, είναι πολύ ωραία εκεί. Για άλλο λόγο γνωρίζω. Και είναι και περίεργο το μέρος λίγο.
4: Ποιο σκούφο φορούσε τότε, το μαύρο?
2: Εγώ.
4: Ναι. Ή τον κόκκινο.
2: Τον κόκκινο νομίζω είχα βάλει.
0: Να σου πω.
4: Το μαύρο
2: και το μαύρο μαζί.
0: Έχει καταλάβει ότι είναι 90 χιλιόμετρα την Κίνα.
4: Να σου πω, δώσε το σκούφο το μαύρο.
2: Έχει.
4: Εδώ. Αργά, το σκούφο το μαύρο δώσε στο βουλί. Το μαύρο σκούφο δώσε στο βουλί. Δεν γράφει έτσι και ο Ολυμπιακός.
2: Η ιστορία του μαύρου του σκούφου, όταν σα την πω, θα κλάψει το σύμπαν σου.
4: Αλήθεια.
0: Θέλω.
2: Είναι το καλύτερο σκούφο. Το έχω αυτό το σκουφί.
0: Δικά μου τα γούρια δεν τα νικάει ο Θεό.
2: Ποιο γούρι.
4: Αλήθεια. Γράφτε το κάπου.
2: Η ιστορία, πάντα, η ιστορία του μαύρου του σκούφου δεν
0: μπορεί να
4: υποθεί.
2: Η ιστορία του μαύρου του σκούφου δεν μπορεί να υποθεί ποτέ και να γραφτεί ποτέ.
4: Γράψα
2: από κάτω.
0: Ιντιάνα Τζόνς.
4: Βερβελές Παύλα Μαυροσκούφης.
2: Μπορώ να σα την πω μόνο εκτός αέρα και με εμπιστοσύνη γιατί σα έχω εμπιστοσύνη.
4: Ωραία, εντάξει, θα μα την πει. Προφανώς παίζει μέσα και κάτι.
0: Κάτι σοβαρό και πράγματα που δεν μπορεί να υποθούν.
4: Αυτό.
0: Δεκτό. Πάμε λοιπόν 4.489 χιλιόμετρα στο Αλμάτι κάτω λίγο πριν την Κίνα. Από εκεί φεύγει, γυρίζει Παρασκευή βραδάκι και πάει κατευθείαν Σάββατο για Βόλο που παίζει την Κυριακή. Υποδέχεται τον Άρη, τόσο μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η ουσία του Παναθηναϊκού σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγχώριες υποχρεώσεις του, πέρα το 2-2 που ψάχνει στην Ευρώπη, είναι να κάνει αυτό το περίφημο 2-2. Να έβγαλε και το πρόγραμμα Γίγαντας με τον Αστέρα Άκτορ και με τον Βόλο και να πάει στο επόμενο checkpoint κορυφής με την ΑΕΚ την 1η Νοέμβρη, όντας πρώτος. Ο Παναθηναϊκός έχασε προχτές, okay, τα αναλύσαμε, τι έφταξε, τι λάθος έκανε, τι δεν έκανε. Τα έφερε έτσι η κατάσταση, πρώτος είναι ακόμα.
1: Εδώ πού είναι η ΑΕΚ?
0: Είναι 1η του μήνα, έχει αλλάξει ο μήνας. Έχει μέχρι και τον Άρη.
1: Και έχει Άρη Κύπελο.
0: Άρη Κύπελο, Τετάρτη 28.
1: Ναι.
0: Μέχρι την ΑΕΚ λοιπόν την πρωτομηνιά του Νοέμβρη. Θέλει να κάνει αυτό το 2-2 εντός και εκτός Παναθηναϊκός για να πάει σε κάθε περίπτωση πρώτος σε αυτή τη μάχη. Το τι άλλο θα κάνουν οι ΑΕΚ, ας πούμε, θα παίξει ένα μάτς. Γιατί έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο, έχει μέσα τον Πανετολικό.
4: Σωστά.
0: Ο Ολυμπιακός έχει την Καλαμάτα μέσα, αλλά έχει να πάει και την ημέρα παίζει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ, έχει να πάει μια Κηφισιά και να πάει και στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ έχει να κατέβει και στον Όφη. Ο ίδιος θα κάνει τη δουλειά του, ούτως ώστε όταν θα πάει η ΑΕΚ στο ΆΚΑ να είναι πρώτος. Αυτό τον απασχολεί αυτή τη στιγμή. Για μεθαύριο έχει μια ενόχληση στην ποδοκνημική ο Τετέι από την φάση και την κλωτσία που έχει φάει από τον Πυρόλα στη φάση του 19.
4: Στο τάκλιν, ναι.
0: Είχε χτες που κάναν αποφόρτιση όσοι παίξανε, είχε ενόχληση, αλλά λογικά θα είναι οκ για την Μπόρατς. Μια άλλη σημαντική είδηση που την γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, πριν από κάτι ώρες, για το Γιαννούτσο, εγώ τον εμπιστεύομαι. Τώρα εσείς θα αρχίσετε να βγάζετε την καραμούζα, επειδή αφορά τερματοφύλακα.
4: Τι έχει πει, καλά λόγια φαντάζομαι.
0: Ο γείτονας όντως είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό project που έχει βγάλει η Ακαδημία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια στους τερματοφύλακες. Ο Χριστάκης, ο γείτονας.
4: Ήταν βασικός προχθές στο ΚΑΠΑ.
0: Η ΚΑΠΑ 19 που θα πάει στο. ΚΑΠΑ 17, συγγνώμη, που θα πάει στο Μουντιάλ του Κατάρ σε λίγες εβδομάδες. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας.
4: Αλλά παίζει την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού που νίξε τον Ολυμπιακό 2-0 προχθές.
0: 2-0 ακριβώς. Ναι.
4: Ήταν βασικός.
0: Ο γείτονας, ο οποίος είχε έρθει από τον Αλίαρτο, νομίζω τον Παναλίαρτο, το 2021, επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 28-29 ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο γιατί είναι ύπουλες ηλικίες αυτές στο να πάνε να πλευρίσουν ομάδες του εξωτερικού που ψάχνουν τέτοιες. 16, 17, 18. Είχε κάτι οχλήσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Για το μικρό αυτό που μπορώ να καταθέσω ρεπορταζιακά είναι αυτό που λένε στο Παναθηναϊκό, ότι αυτός ειδικά μπορεί να είναι ένα project μετά από 2-3 χρόνια τύπου Τζολάκη. Εντάξει, ο Τζολάκης το παιδί, ο οποίος ο καταπληκτικός τερματοφύλακας, είχε και τη συγκυρία τότε, είχε έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε. Είχε όμως, έβλεπες ότι ήταν τερματοφύλακας με τρομερό potential, έτσι. Είχε πάρει σε νεαρή ηλικία. Πόσο χρόνο ήταν πήρε το κύπελο τότε που έπρεπε να παίξει τελικό?
2: 18, πότε ήταν.
0: 18 χρόνο, μπράβο. Έπαιξε το παιδί, πήρε το κύπελο τότε τον Ολυμπιακό. Τον πιστεύουν ότι αυτό το παιδί μια μέρα δεδομένα θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι θα παίξει.
4: Ψηλός, 1,90.
0: Ναι, 1,88, κάπου εκεί είναι.
4: Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα έχει δύο τερματοφύλακες, πρώτος και δεύτερος, που είναι στο 1,80 κάτι.
0: Ο Πένια είναι πιο ψηλός από τον Τσάβες.
4: Τον Τσάβες. 1,83 ο Τσάβες.
0: Πιο κάτω.
4: Πιο κάτω.
2: Είναι πιο ψηλός ο Πένια.
0: Δοξάκης.
4: Δοξάκης, ε.
0: Δοξάκης.
4: Το θυμάσαι.
2: Με το φυλακάρα Δοξάκης.
0: Δοξάκης, απίστευτο.
4: Φίλε, θυμάμαι ένα μάτς.
0: Εκεί πάνω πήγα.
4: Ποιο θυμάστε, με τον Τέταρτη θυμάστε ένα μάτς?
1: Πού να θυμόμαστε Τέταρτη? Καταρχήν.
0: Ολυμπιακός Αθηνικός.
2: Δοξάκη.
0: Εγώ είμαι μικρό παιδί, είμαι ρε Βάση.
2: Φίλε, το Δοξάκη τον έχουμε στο μυαλό μας.
4: Είναι η φάση. Τον κάνει.
2: Είναι μερικοί τερματοφύλακες οι οποίοι λες πλέον όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο με τις εμφανίσεις των τερματοφυλάκων, δεν ταυτίζεσαι κιόλας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Σαργκάνι στον Ολυμπιακό, πιτσιρίκ, το πόσο μα 4-5 χρονών, με αυτή που ήταν με τα μαύρα τα μανίκια εδώ, που ήταν γκρι εδώ, με ένα,
4: ναι,
2: με ένα λογότυπο που ήταν ξεχωριστό από την εταιρεία της. Ήταν άλλη εταιρεία του τερματοφυλάκα η Φανέλα, σε σχέση με την υπόλοιπη φορά για ομάδα. Αν το δει, όμως, τη βρω, τη δεις. Λοιπόν, ο Δοξάκης έπαιζε τα κοντά σορτσάκια, κολλητά σορτσάκια, φαρμοστή μπλούζα, αλλά δεν έκανε μπαμ σε αυτά τα σκηνικά.
0: Αλλά πήδαγε εκεί πάνω.
4: Ναι.
0: Στο Θεό. Κοντός για τέρμα, σε εισαγωγικά κοντός ο άνθρωπος.
4: Ψιλοκάμπος. Χόρχε
0: ναι,
4: Κάμπος.
0: Καμποϊδές.
4: Ναι, ναι, κάπως.
0: Αλλά πήγα και εκεί πάνω. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, τον έδωσε ο Παναθηναϊκός, λέει το 29 το παιδί και είναι στην λογική. Τι θέλει να επενδύσει πάνω του και όντως θέλει να το κάνει και θα το κάνει. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει και από την ομάδα. Ότι καταρχήν, μπα μακριά. Μπορεί να μην έχω μάρτυρα το Γιαννούτσο. Ο πρώτος που είχε πάθει πλάκα μαζί το καλοκαίρι στην προετοιμασία ήταν ο ίδιος ο Πένια. Δηλαδή το γουστάρει πάρα
4: με το
0: πολύ.
4: Μικρό,
0: το ναι, με το μικρό πάρα okay, πολύ. Πάρα okay. πολύ. Και όλοι γενικά και ο Νίστρο το γουστάρει και όλοι.
4: Καλά να το βοηθούν όταν έχουν πατήσει από διτήρια Μπαρτσελόνα κάποιοι. Μπορεί να βοηθήσουν ένα πιτσιρικά να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Όχι, απλά είναι και ο ίδιος τότε είχε τρελαθεί μαζί του και λέει ότι είχε τρομερό potential και είναι ένα παιδί που όλοι πιστεύουν ότι μετά από ένα διάστημα συγκεκριμένο θα αρχίσει να βγαίνει και να παίζει.
4: Ετοίμασέ μου και τον Σαββόπουλο σιγά σιγά. Θα συνεχίσει ο Γουλής, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απλώς μέχρι να είναι έτοιμος ο Τάσος, γιατί είναι μια δυσκολία σήμερα. Προλαβαίνει οριακά, προσγειώθηκε, πηγαίνει προς ξενοδοχείο για τους φίλους της ΑΕΚ. Περιμένετε λίγο. Η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στη μάχη της Ευρώπης. Και αύριο υπενθυμίζω ότι έχουμε εκτός από τη μεσημεριανή εκπομπή και βραδινή.
0: Βέβαια.
4: Για την ΑΕΚ. Στούντιο, εγώ, εσύ, Βερβελές, εσύ, κύριε, από λίγο πιο μακριά.
1: Θα έρθει αύριο βράδυ στούντιο.
4: Ναι, θα είναι στούντιο.
1: Θα είσαι και μεσημερί. Έχω λόγο που ρωτάω.
4: Τι θες?
1: Μετά τη μεσημεριάνη να πάμε να φάμε κάτι και να γυρίσουμε.
2: Νομίζω αυτό θα γίνει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, οκ.
4: Μέσα. Και την Πέμπτη, μια και το αναφέρετε, έχουμε
1: την Πέμπτη. Τέλεια, ακόμα καλύτερα.
4: Αλλά
1: πάμε για να γυρίσουμε 8 να δούμε το Παναθηναϊκό.
4: Εννοείται.
2: Έχουμε δουλειά να κάνουμε στο φαγητό.
0: Αυτά τα σοβαροφανή.
1: Ωραία. Εδώ κοντά.
2: Το έχουμε.
1: 5.30 με 7.30.
2: Πάμε και σε
0: δικού. Και δεν μπορεί να έρθω πάλι εγώ, ρε Βάσανα.
4: Εκεί πήγαμε με τον Καπετανακό.
2: Θα πάμε σε πράσινους εδώ, φίλους μας.
4: Εκεί πήγαμε με τον
1: Καπετανακό. Να πάμε και σε μπλε.
0: Ρε Βάσανα, πάλι δεν θα έρθω.
2: Μπλε, να τους βρω.
4: Εσένα θα σου πει να πάρει τώρα που να ξέρει. Θα πάμε πιο μακριά.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, προχωράμε. Όταν έχει Αλέξη Αβόβλου, μου λε: συνεχίζει, αγαπητή κύριε Γουλή. Έχει κάτι άλλο.
1: Μου αρέσει που τα κανονίζουμε στον αέρα.
4: Ναι, ακούω, ξέρω.
0: Δεν λέμε πού, βέβαια, έτσι αυτό γίνεται.
1: Εντάξει. Αλλά μια οικογένεια είμαστε.
4: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο γεμάτο. Όλη η προσοχή τώρα έχει πέσει πάνω. Του έχει δώσει ρεπό σήμερα. Πάντα επινή του να έχει εικόνα και ο κόσμο. Η επόμενη μέρα έχει αποφόρτιση. Πάντα δεν πάει να έχει έξω χιόνια μείον 40. Η επόμενη μέρα έχει πάντα αποφόρτιση και η μεθεπόμενη του αγώνα στο ένα ρεπό της εβδομάδας το παίρνει μεθεπόμενη. Άρα σήμερα και από αύριο νωρίς στο ΆΚΑ 4 ώρα συνέντευξη τύπου, θα από εκεί θα βγω να σας πω τα νεότερα, και 5 ώρα προπόνηση στο ΆΚΑ.
4: Εδώ τον γιατρό. Πεθαίνω. Η κόρη μου εδώ τον γιατρό τώρα. Ρε.
0: Πεθαίνω. Δεν υπάρχει.
2: Δεν
0: υπάρχει.
4: Πρέπει να είναι η μόνη που βγάζει δόντι, φτιάχνει δόντι με γυαλί.
0: Ναι, ρε φίλε, πώς. Και ο ΆΚΑ γιατί ήθελε ο Νίστρουπ να συνηθίσουν, δηλαδή μην πάνε μόνο τη μέρα του αγώνα, τον καινούριο χλωροτάπητα. Δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός τον καινούριο χλωροτάπητα και θέλει καθόλου. Και θέλουν γι' αυτό κάνει την προπόνηση αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο και όχι στο Κοροπή, όπως συνήθως γινόταν. Θυμάστε, είχαμε Κοροπή με τους κουβάδες και τους που τις έπαιρνε ο αέρας. Όταν λίγο φύσαγε λίγο παραπάνω.
4: Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε ζήσει και τέτοιες στιγμές. Αλλά αύριο θα είναι ο ΆΚΑ, ακριβώς γιατί θέλει να έχουν οι παίκτες του από νωρίς μια εικόνα του γηπέδου. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πατήσουν αυτό το χειμερινό χλωτάπιτα.
4: Okay. Αλέξη μου, είσαι εδώ.
6: Είμαι εδώ.
0: Τι φοράς εκεί. Το μήνυμα...
4: Μαργαριτά.
6: Είναι ένα συγκρότημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
4: Α, Jax, ναι, ρε φίλε. Το έχεις φορέσει πάλι εσύ αυτό το... Όχι την ίδια μπλούζα, δηλαδή δεν είναι η ίδια, θα τη θυμόμουν.
0: Όχι, άλλη μπλούζα.
4: Το συγκρότημα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, το ίδιο συγκρότημα έχει βάλει.
6: Το συγκρότημα.
0: Που το λέγαμε ότι είναι... Ναι. Και του έκανε πλάκα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Του λέγε ότι είναι Χάμες. Και όχι Jax.
4: Σωστά.
2: Το τραγούδι.
6: Η κόρη του Βασίλη του Μυρό, τα ξέρει αυτά τα συγκροτήματα, έτσι, είναι Βασίλη μου.
0: Ε, βέβαια.
6: Επίσης,
0: η κόρη μου,
2: άκου, θα σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι των James, πάρα πολύ. Και έτυχε μια μέρα που ήμασταν στα μάξι δυο μας, μου βάζει η κόρη μου μουσική όλα αυτά τα συγκροτήματα που ακούει εκείνη και εσύ, και που δεν ακούω εγώ, και της είπα, τους James τους ξέρεις, και όμως δεν τους ήξερε τους James, τους έμαθα εκείνη τη μέρα που τους έβαλε αυτό το τραγούδι και από τότε ακούει και James.
6: Ποιο τραγούδι?
2: Το Sometimes. Ναι.
0: Ένα σπουδαίος πατέρας, εδώ δίπλα μας.
2: Μετά της έβαλα λίγο Πάολα να στρώσουμε λίγο μες στα μάξι. Πολύ ποιότητα.
4: Η ισορροπία είναι μεγάλο πράγμα.
2: Ήταν πολύ ποιοτικό τώρα για 3 λεπτά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
6: Όπως ο μικρός μου γιος έρχεται προχτές, μου λέει, πιστεύοντας κι εγώ αφελής ότι το μήλο θα έχει πέσει κάτω από τη μηλιά. Και μου λέει, μπαμπά, κάτσε σου βάλω κάτι να ακούσει. Έχω κολλήσει με αυτό το τραγούδι.
0: Και τι έβαλε, Φαμπιουρέν.
6: Παντελή, Παντελίδρε μου έβαλε.
2: Γίγαντα Θεό.
6: Κόντεψα να τον διώξω. Δεν θα ξαναμπεί σε
2: αυτό. Έκανα τεστ DNA.
0: Δεν είσαι παιδί μου.
4: Δεν πειράζει. Φίλε, εγώ σου έχω πει ισορροπία. Να ακούν τα πάντα τα παιδιά και να πάρουν μια απόφαση.
0: Μην του τα ακούμε.
4: Μην του τα φορτώνετε τώρα με το ζόρι.
0: Και όταν θα έρθει η ώρα το καλοκαίρι, Tomorrowland, κύριε.
6: Πρέπει να περάσεις από όλα τα μουσικά είδη και να κατασταλάξεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Αλλά γενικά δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί, όπως δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε κανένα πράγμα. Επίσης, και δεν πρέπει να είμαστε και δογματικοί, βαράτο με τις ευκαιρίες και απέναντι στους Έλληνες προπονητές.
4: Θα μας ανεβάσετε λίγο ήχο κάτω, παιδιά. Το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω. Να μας έχετε λίγο πιο ψηλά, γιατί θέλουμε να ακούμε αυτούς που είναι απέναντί μας. Είναι πολύ βασικό. Προφανώς ο κόσμος.
0: Επίσης, ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο και σωπαίνω εγώ, γιατί πρέπει να ακούς το ρεπορτάζ σου.
2: Ούτε σου ακούς καλά.
0: Έχεις γράψει το πιο εύστοχο μήνυμα του μήνα στην ομαδική.
6: Ναι, φίλε, τώρα εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το μήνυμα.
4: Πολύ ωραία. Να πω κάτι τώρα, περιμένετε. Στέλνει ένας και λέει, δεν καταλαβαίνω. Βγήκε πριν, λέει, ρεπόρτερ του ΠΑΟ και γελούσε. Ναι, γιατί. Τι θα γίνει, θα το πούμε να μην γελάει. Δεν κατάλαβα. Τι συνέβη, κάτι κακό και πρέπει να μην γελάει.
2: Ρεπόρτερ του ΠΑΟ.
4: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Καινούριο είναι αυτό εδώ στο chat. Ποιο είναι αυτό, πότε είναι η εφημερίδα αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Καινούριο. Εδώ γελάω, Βασίλη μου, και έχω. Και γελάω
4: θα κλάψουμε, ρε, πέρασε μια ομάδα.
6: Έχω βγει μόλις πριν από μια ώρα που απονεύρωση, ε.
4: Εσύ.
0: Αγόρι μου.
4: Γι' αυτό να κλάψεις. Εντάξει. Είναι ένα θέμα.
6: Όχι, εντάξει, δεν κλάψουμε. Μήπως η πρώτη είναι που κάναμε.
4: Ξέρεις, αυτή η νοοτροπία καμιά φορά της εκπομπής μοιάζει ξένους για κάποιους που μπαίνουν κάποια στιγμή μέσα. Και λένε, τι έγινε ρε παιδιά αυτοί, όλοι μαζί, μα δεν είναι εχθροί τούτοι εδώ οι δύο. Μα δεν είναι ο άλλος κλαμμένος επειδή έφαγε 3 γκολ από την Καλαμάτα.
2: Είναι τέτοιο ρε φίλε αυτό, είναι τηλεοπτικό κοινό, αυτό το χειρίζεσαι καλύτερα. Εμείς είμαστε καλύτεροι στο ραδιοφωνικό κοινό χρόνια. Ταράβες.
4: Καλό μελέτα. Καλό μελέτα.
2: Ναι, το φέρει ο κ. Βασίλης.
0: Απλά ρε παιδιά, με τον Βερβελέ δεν θα συμφωνήσουμε ακόμα και αν είναι μέρα έξω. Αυτό είναι γνωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε. Χτες ήταν μια σπάνια στιγμή που ήρθαμε κοντά λέγοντας και οι δύο το δημοσιογραφικό μας παρελθόν ότι έχει κοινές
4: καταβολές.
0: Καταβολές και αναμνήσεις. Αλλά έως εκεί. Μην το κάνουμε.
4: Με Παντελή, Παντελή δεν συγκίνησες κόσμο να ξέρεις εδώ. Νικόλα Καζαντζίδη, μέχρι Τουπάκ λέει, μέχρι Λένι. Ή Λέμι λέει. Ό,τι και να λες.
6: Λέμι. Το Motorhead.
4: Α, όχι Λένι Κράβιτς. Εντάξει.
2: Εντάξει, η Μελίνα πάει και μουσικό γυμνάσιο και ξέρεις τώρα εκεί πέρα με την μουσική.
4: Έχει ερεθίσματα.
2: Έχει ερεθίσματα πολλά, ναι, ναι.
0: Άλλες
4: για πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια για Άρη για να ολοκληρώσουμε μετά και να βγάλουμε καπετανάκο που κάποια στιγμή θα τελειώσει η οδύσσεια του αυτό το ταξίδι.
0: Πού πάει, μέχρι το Λονδίνο πήγε, δηλαδή για το Θεό.
4: Έπρεπε να φύγει από εκεί όμως, πού προσγειώθηκε.
0: Τι να πούμε κι εμείς που ταξιδεύαμε από πόλη σε πόλη.
4: Στο Χίθρο λογικά προσγειώθηκε. Είναι μακριά το αεροδρόμιο, έχει δίκιο.
0: Οι τρύπες δεν το έχουν πει αυτό το από πόλη σε πόλη, νομίζω. Σε ένα δίσκο. Γεια συνέχιση, ναι.
4: Δεν θυμάμαι, συγγνώμη που σε διακόψα. Πάμε. Για λέγε, τι έχουμε τώρα. Τι αφήσαμε στη μέση, χθες κουβεντιάζαμε. Για τραυματισμούς, μου είπες κάποια πράγματα.
6: Κοίτα να δεις, ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να θίξουμε, παιδιά. Καλά λέγαμε, λέμε από την Κυριακή ότι ο Άρης ξεμπούκωσε λίγο επιθετικά, έβαλε 3 γκολ. Αλλά από την άλλη, κοιτώντας λίγο τη βαθμολογία πιο αναλυτικά, ο Άρης μας έχει διαφύγει λίγο, δεν το σχολιάσαμε. Έχει τη χειρότερη επίθεση, παιδιά. Έχει την χειρότερη άμυνα, έχει 12 γκολ.
4: Η μισή επίθεση είναι ο Λεβαδιακός εκεί, δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
6: Έχει χειρότερη άμυνα. Μαζί με τον Βόλο έχει τη χειρότερη άμυνα ο Άρης. Όντως, με 12 γκολ παθιωμπής, έφαγε 5 από την ΑΕΚ. Έφαγε μαζί με. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι το κλειδί για τον Άρη από εδώ και πέρα, για το να τον ακυνηγήσει το κάτι παραπάνω, και βλέποντας τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι, τον Όφη όπως έχουμε πει, με 3 καρπούζια σε μία μασχάλη, δεν ξέρουμε τι θα του αφήσει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να το υποστηρίξει. Για μένα είναι μια χρυσή ευκαιρία, αν ο Άρης δείξει μια σοβαρότητα από εδώ και πέρα, να μπορέσει να κυνηγήσει ακόμη και την τετράδα, γιατί όχι. Και αυτό θα το πετύχει όμως μόνο αν καταφέρει, για μένα, μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Γιατί
4: βλέπω ότι στόχους... άνοιξε η όρεξη μετά την ήττα του ΠΑΟΚ.
6: Εντάξει, άνοιξε η όρεξη. Okay. Δεν βλέπω γενικότερα το γκρουπ από πάνω να είναι τόσο...
4: Massive.
6: Να έχει ξεφύγει τόσο. Ναι, ναι, τόσο massive. Δεν το βλέπω. Τουλάχιστον σε αυτό το εύρος αγώνων, των 6 αγώνων, μέχρι στιγμής. Ναι. Βλέπω ότι εάν ο Άρης, επειδή έχει και ένα πρόγραμμα τώρα λίγο πιο βατό στις επόμενες αγωνιστικές, εάν το εκμεταλλευτεί, μπορεί να μπει ακόμη και στην τετράδα. Εκμεταλλευόμενος αυτό το πρόγραμμα.
1: Να μπει στην τετράδα προσωρινά, φαντάζομαι, εννοεί ο Άλεξ. Αν
4: μέχρι τέλους.
1: Πρόγραμμα.
4: Μέχρι τέλους.
0: Να το κυνηγήσει σαν στόχο.
4: Το κυνηγήσει σαν στόχο.
6: Εντάξει, σε πρώτη φάση να το κυνηγήσει ως στόχο, λέω, ρε παιδιά. Να κυνηγήσει το στόχο της τέταρτης θέσης.
1: Πολύ δύσκολο.
6: Εντάξει,
1: πολύ αυτό δύσκολο. Άλεξ μου, πολύ δύσκολο.
6: Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Όταν
6: αλλά
1: ένα μάτς που το έχεις πάρτι στο πρώτο ημίχρονο, λίγο ακόμα και θα το κάνεις 3-3.
6: Γι' αυτό λέω, ρε Βασίλη, ότι κοντά στο Βόλο δεν το πλήρωσες, αλλά κοντά σε καλύτερες ομάδες αυτό θα το πληρώσεις. Mm-hmm. Και αν δεν βρει μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να το προσεγγίσει αυτό το στόχο. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Και είναι ένα από τα στοιχήματα για τα επόμενα παιχνίδια και γενικότερα για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έμεινε ο Γαλανόπουλος, για μένα μια λύση μεσοαμυντικά θα μπορούσε να είναι ο Έλληνας μέσος. Δηλαδή να προσθέσει ακόμη ένα παίκτη που έχει τρεξίματα, καλύπτει χώρους, ξέρει τη θέση καλά στο 6, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει κι άλλο ανένεργος ο Γαλανόπουλος. Γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που και ο Μπασίρου δεν σου δίνει ακόμη τα πράγματα που προσδοκούσες ότι θα πάρεις από αυτόν. Μεσοεπιθετικά είναι καλά, νομίζω. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο Άρης, μιλάμε για έναν Άρη που έχει πλουραλισμό μεσοεπιθετικά και δεν παίζει πλέον ο Μωρόν. Έχει παρκαρισμένο ένα παίκτη του 1 εκατομμυρίου και τον καλύτερο του σκόρερ τα τελευταία
4: εκεί
6: χρόνια.
4: Τώρα τι έχει γίνει, ρε φίλε? Εγώ τον είδα κάποια στιγμή στην Τρίπολη, βάζει και τον γκολ, γυρίζει και στον πάγκο, κάνει και τις κινήσεις του εκεί, τέλος πάντων, εκτόνωση. Εγώ νόμιζα ότι...
6: Εγώ βλέπω γενικότερα από το Μωρόν, Βασίλη, ένα έλλειμμα προσπάθειας.
4: Ναι.
6: Τους τελευταίους μήνες. Δεν προσπαθεί τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο ζωηρός στις προπονήσεις. Δεν έχει διάθεση γενικότερα. Ναι.
1: Εδώ τώρα, μιλάμε για μια σχέση που έχει, είναι κουρασμένη, κορεσμένη. Και όταν σε μια
6: θα έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σχέση προφανώς νωρίτερα.
1: Πρέπει να προκύπτει ο χωρισμός.
6: Ναι. Δεν ήρθε όμως μια πρόταση. Ο Άρης δεν ήθελε να τον αφήσει ούτε ελεύθερο, ούτε να τον δώσει κοψοχρονιά με πολύ λίγα χρήματα, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει από αυτόν κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν ήρθε καμία σοβαρή πρόταση. Ο Μωρόν έμεινε, αλλά δεν βλέπω πώς θα αξιοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή, έτσι πως είναι σήμερα τα δεδομένα, με αυτά που του δίνουν Καντεβέρε και Κουαμέ, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη κίνηση στο χώρο, Άρης προσπαθεί να παίξει λίγο περισσότερο άμεσο παιχνίδι στις πλάτες της αντίπαλης άμυνας. Δεν βλέπω πόσο Μωρόν αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να χωρέσει στην ενδεκάδα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα, Άλεξ, το Γενάρη να τον αφήσει ελεύθερο?
6: Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι το θέλει και ο ίδιος. Ναι. Διότι δεν θέλει να απεμπολίσει και ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, Βασίλη. Εδώ να παίρνει 1 εκατομμύριο. Δεν είναι. Είναι και στα 33. Δηλαδή, στα 33 πάει πλέον ο Μωρόν. Δεν είναι και μικρός σε ήλικια. Και λίγη το καλοκαίρι που μας έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Δεν θα τα χάσουν.
4: Ναι. Μάλιστα.
6: Απλά για τον Άρη είναι πολυτέλεια όταν ήδη πληρώνεις 1 εκατομμύριο το Ράσης, 1 εκατομμύριο το Γκουαμέ, 1 εκατομμύριο το Καντεβέρε. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι παίκτες του εκατομμυρίου μεσοεπιθετικά. Να και η σκυλίτσα η φίλη μας, μας θυμήθηκε.
4: Τι είπα, τι της κάνανε.
0: Για μαρτύριο για τον
6: Μωρό. Όλη τη μέρα, Βασίλη μου. Εδώ μπαίνει, όλη τη μέρα αυτό γίνει.
2: Ο μικρός Νικόλας.
0: Θα φρίξει το σκυγί.
2: Και θα ο Δίας. Είμαι ο Νικόλας.
0: Σε αυτόν ο Δίας.
4: Κατάλαβα τώρα που λες. Ωραία. Να σου πω με την άδειά τη. Για πες μου λίγο κάτι. Εντάξει, τι θες τώρα τους Center Four, ρε φίλε. Φαμπιάνο.
0: Άμα πούμε τη λέξη Μωρό, θα ξαναρχίσει.
4: Πες το.
0: Γέλα και εγώ πάλι με την άσκηση.
4: Δεν θα.
0: Δεν θέλει το μωρό. Ούτε το σκυλί δεν τον θέλει.
4: Θα το λες όπως το Voldemort που λέγανε, ρε.
6: Η οικογένεια είναι παουξάκια δίπλα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Δώσε content. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, αδερφέ μου?
6: Θέλω να πω ότι είμαι, παιδιά, εντυπωσιασμένος και δεν το λέω τώρα επειδή κέρδισε τον ΠΑΟΚ χθες. Από το ποδόσφαιρο που έπαιξε Καλαμάτα χθες, κάθισα το είδα επισταμένα το μάτς. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ καλός προπονητής αυτός ο Χριστοφιλέας. Δεν ξέρω ίσως τον έχουμε παρεξηγήσει.
2: Σε πάρει τηλέφωνο τώρα, κανένας
0: άλλος. Τώρα, ετοιμάσου. Και δεν μου λες, δηλαδή τι εννοείς. Ετοιμάσου.
6: Εγώ είδα, παιδιά, μια ομάδα που παίζει, έχει πλάνο, έχει τακτική πειθαρχία, πολλά τρεξίματα. Είδα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατοχή μπάλας.
0: Εξαιρετικό.
6: Μου άρεσε αυτό που είδα.
2: Έχει κάνει καλές μεταγραφές, φίλε, όσο και να μην τις φάνηκε.
0: Ναι, και αθόρυβες.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή και ο Στόπερο Ροντρίγκες που έχει πάρει είναι καλός.
0: Με τη μαλαστούπα εδώ πάνω.
2: Ναι, ναι.
6: Και αυτός είναι καλός.
2: Και ο Σίγουρτσον που μπήκε αλλαγή είναι έμπειρος. Βοηθάει. Είναι ο Χάμζα. Εγώ αυτό το παιδί δεν περίμενα ότι θα μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί από την Ελλάδα Σύρου πήγε στον Ολυμπιακό Β να πάει τώρα δανεικός και να βγάζει μια τέτοια ωριμότητα. Δηλαδή, χθες τον έβλεπε πριν την πάρω στο κέντρο, γύριζε, άλλαζε κατεύθυνση.
4: Ναι, ναι, ναι. Κάνει
2: τεράστια εντύπωση.
0: Καλώς παίχτης είναι.
4: Λοιπόν, μετά το σχόλιο του Αλέξη, τον αφήνουμε για να πάμε σιγά σιγά σε Αγγλία. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Άλεξ. Μωρόν. Τώρα.
4: Δεν φώναξε πάλι το σκύλι. Έλα, μπέτε, εδώ είσαι. Τελευταία αναφορά για σήμερα για να πάμε σιγά σιγά προς Λονδίνο μεριά, εκεί που ο Άγγλος, όχι ασθενής, υγιής, κύριος Καπετανάκος θα είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε την Elabet. Τάσο.
7: Τι γίνεται, παλικάριά?
4: Σε βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο.
2: Άλλο φόντο θέλατε. Θέλατε να δείτε κανένα τέτοιο πίσω, ε.
0: Τον Τάμεση.
7: Δεν έχω. Μόλις κατέβηκα από το Πούλμαν. Φτάσαμε, δεν είχαμε χρόνο για τίποτα άλλο. Περιμένουμε τα δωμάτια.
2: Είσαι κάτω στη ρεσεψιόν, δηλαδή, εκεί.
7: Ναι.
2: Είναι τηλεόραση αυτή πίσω για ρεσεψιόν. Είναι δυνατό, βάλτε του χέρι. Πού σε στείλανε, τι ξενοδοχείο σε έχουν στείλει?
0: Μόνο
7: του είπα, άξιον 24, εδώ έχω κάνει διπλωματικό επεισόδιο.
0: Μόνο του τα βρήκε τα ξενοδοχεία, έχω να σου πω.
2: Α.
0: Ό,τι πρότεινε, κλείσαμε.
4: Θε κάνε 20 λεπτό για το check-in ακόμα, ε. Από ό,τι βλέπω.
7: Ορίστε.
4: Θε κάνε 20 λεπτό για το check-in. Γιατί είναι 2 ώρε πίσω.
7: Έχουμε.
4: Οκ.
2: Φρέσκο το βλέπω, ε.
4: Πες μου, έχω δει και βιντεάκια μέσα από την πτήση. Έχω δει πραγματάκια που έχει στείλει γενικώς. Για πες μου για τον πιλότο, τι έλεγε.
7: Και μόνο θα σου λέει ο πιλότος ότι πιο εύκολα θα σας πάω εγώ Λονδίνο παρά κερδίσετε εσείς τα 2 παιχνίδια.
4: Δεν το πέτσε, ρε άνθρωπος.
7: Καταλαβαίνετε.
4: Αναλαμβάνω εγώ το το εύκολο, λέει. Κάντε εσείς το δύσκολο. Αυτό είπε. Άρα να το ακούσουμε. Για δυνάμωσε.
8: 20 μέρα να σας μεταφέρουμε, έχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε ασφάλεια στο Λονδίνο. Εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω 2 νίκες, την πιο δύσκολη από όλα. Έχω σε όλη μια όμορφη πτήση, θα είναι 3 ώρες και 20 μέρα να σας μεταφέρουμε, έχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε ασφάλεια στο Λονδίνο.
4: Πάρα πολύ ωραία, να σου πω.
0: Παρακαλείτε κύριε Καπετανάκο, σειρές αναμονής.
7: Θέλει 2 νίκες, ο πιλότος.
4: Θέλει 2 νίκες, με τη Σαχτάρ ωραία πες ότι
7: είναι και αυτός προβληματικός, σαν τον φίλο του Μπερβελέ.
2: Δικός μου έχει προσγειωθεί τώρα, εντάξει. Τον είδα προχθές.
4: Μίλησες από κοντά.
2: Τι? Ναι, μου κάνει τώρα. Μου κάνει και διαπιστώσεις για την εκπομπή. Τη βλέπει με άλλο.
4: Ναι, από ψηλά.
0: Ελπίζω να μην τις βλέπει όταν πιλοτάρει.
4: Αυτά λέγαμε.
2: Όχι, ναι. Δεν γελάτε καθόλου γιατί γίνεται το σκηνικό που γίνεται με τον άλλο πήγε να το ρίξει. Δεν έχω ακούσει στέρεο. Θα μπαίνουμε τώρα σε αεροπλάνο και θα κοιτάζουμε τους πιλότους στη μούρη τους. Μα αρέσουν ή όχι.
0: Σε μία από τις πτήσεις, εγώ τα είπα με τον πιλότο. Μου λέει σε μία μισή ώρα θα σας έχω φτάσει. Του λέω κάτι φορά έχει. Μια αφού
2: έτσι
0: μου είχαν πει 2 ώρες.
2: Φορά τη βλέπω. Πάτε την επιστροφή.
0: Είναι 2 ώρες, του λέω είναι κάνει. Σε μία μισή ώρα θα έχει φτάσει, μου λέει. Μία μισή ώρα το κάνει. Ρε το γίγαντα. Μία μισή ώρα.
7: Από πού σε πήγε?
4: Δεν πήγε από το γνωστό δρόμο.
1: Πήγε από διόδια.
7: Από περιφερειακό.
4: Για λέγε τώρα, τι γίνεται, πώς είναι η ΑΕΚ, τι υπολογίζουμε να δούμε. Εντάξει, δεν ταξίδεψε, μας είπες, ως 300. Απ' την άλλη, περιμένουμε.
7: Έχουμε ευχάριστα νέα από το Βάργκα.
4: Στο δεύτερο μάτς ή στο πρώτο? Αυτό πήγα να σου πω.
7: Για το πρώτο θα το πιάσω, γιατί στην χθεσινή προπόνηση έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι της και ανταποκρίθηκε και μάλιστα, όπως έμαθα, τον κράτησαν και μετά την προπόνηση για κάποια ειδικά τεστ να κάνει, για να δουν πώς κινείται και πώς ανταποκρίνεται, και τα πήγε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μπήκε κανονικά στην πτήση για να έρθει στην Αγγλία. Εγώ του δίνω ελπίδες αρκετές για να παίξει. Δεν νομίζω θα είναι βασικός στο παιχνίδι με τις 8.

0: Μάρκο Νίκολης.
1: Αυτό που συζητούσε χθες με τον Βερβελέ για να κάνει και τις προπονήσεις μεταξύ των αγώνων, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, να δουλέψει μαζί τους. Δεν μπορεί να τους αφήσει εκεί. Απλώς το πρόβλημα του 300 στο χέρι δεν μπορούσε εδώ πέρα να αποθεραπευτεί. Θα πρέπει να μείνει στην Αθήνα για να δουλέψει με τους ανθρώπους που το κάνει το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε και με τον Πρινιόλη, σε αυτή την κατάσταση η ΑΕΚ μπορεί να αισθάνεται ήρεμη και ασφαλής, ότι κάτω από τα δοκάρια έχει έναν τερματοφύλακα πολύ αξιόπιστο. Έτσι, η αναχώρηση η ΑΕΚ στις 10 η ώρα Ελλάδος. Πριν από λίγο έφτασαν στο ξενοδοχείο. Σε περίπου 2 ώρες θα αναχωρήσουμε για το γήπεδο, για το Stamford Bridge, εκεί που θα γίνει αργότερα η συνέντευξη τύπου και μετά η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ. Σε μια παράξενη απόφαση θα μας αφήσουν να δούμε το τελευταίο τέταρτο. Όχι το πρώτο τέταρτο της προπόνησης.
2: Άλλο και αυτό τώρα.
0: Εγώ δεν το ξαναδεί.
2: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
2: Πρώτο τελευταίο τέταρτο. Μόνο.
0: Είναι πιο ενδιαφέρον πως πετύχουμε τη δοκιμή.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι όμως απόφαση της ομάδας.
3: Τις διατάσεις από θεραπεία.
2: Ναι, την αποθεραπεία αυτό σου λέει. Έχει δίκιο. Τα τεντώματα.
3: Της ομάδας είναι.
1: Είναι της ομάδας αυτό που
3: είναι. Ομάδα.
0: Όχι, νομίζω UEFA είναι όλα αυτά.
1: Η UEFA σου δίνει.
0: Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω αν είναι μόνιμη από εδώ και πέρα.
1: Ως τώρα εγώ αυτό ξέρω. Αυτό έχω πάει. Έχω πάει σε μερικά
3: μάτσα.
0: Όλα αυτά τα ορίζει. Όλα αυτά τα ορίζει η UEFA.
2: Αυτό, ναι, μάνα μου, το τελευταίο τέταρτο δεν νομίζω ότι το έκανε η UEFA ως τώρα. Μπορεί να σε συνεννοήσει με
0: το UEFA. Αν είναι κάτι συγκεκριμένο για αυτό το παιχνίδι ή έχει αλλάξει η απόφαση από εδώ και πέρα.
2: Κάτσε, το δούμε και αύριο θα κάνουν σε μάτσα.
1: Εκτός αν λέει η UEFA ότι ένα τέταρτο παρακολουθείτε μόνο και η ΑΕΚ είπε τελευταίο τέταρτο.
2: Και το ρωτήσε, το έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Επίσης, επειδή πετούσες και δεν ξέρω αν το έχεις δει, τις τελευταίες ώρες...
0: Αρντά του Ραν.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάτε, και θα πάτε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ή δεν θα προλάβετε. Ή έχει γίνει.
0: Όχι, τώρα πρέπει να γίνεται τώρα, νομίζω, αυτή η συνέντευξη τύπου.
2: Λογικά κάτι θα βγει.
0: Άλλωστε, ό,τι έχει να γίνει με τον Αρντά Τουράν θα γίνει μετά το ματς.
2: Ναι.
0: Και η τελική κουβέντα με την Εθνική Τουρκία για να πάει θα γίνει μετά το παιχνίδι. Απλώς είναι μια κατάσταση σε αναστάτωση για την ομάδα, γιατί δεν αποκλείται να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι με την
1: Τσαχτάρ,
0: αν φύγει την Εθνική Τουρκία.
1: Τάσο, μιλάμε τώρα για χρυσή ευκαιρία τώρα, έτσι. Η ομάδα ξέρει ότι δεν έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Μετά από μερικές ώρες. Γιατί ο τύπος αυτός, θες τον αποθεώσαμε εδώ και λέγαμε.
2: Και λέγαμε πόσο πιστό στο πλάνο του Σαχτάρ είναι.
1: Αυτό. Τι παλικάρι είναι αυτό, λέμε, ρε παιδί μου. Εδώ έχουμε, λέει, παιδιά, το πήγε με στόμφο. Έχουμε πόλεμο εδώ, λέει. Και εγώ δεν την παρατάω την ομάδα μου στον πόλεμο.
2: Και φαντάσου να πάει τώρα Τερίμ Σαχτάρ.
1: Ωραίο θα είναι. Έχει αποθεωθεί Τερίμ, δύο μέρες τώρα, δεν το έχω πει.
2: Από πού?
1: Στο τσάτ γενικά. Το λένε πολύ.
2: Αλλά.
1: Τον θέλανε κάποιοι.
2: Ναι, καλά, πώ του.
1: Το γνωρίζω, Έλα, τάσο,
0: Έτσι θα δούμε το τελευταίο τέταρτο της προπόνησης και θα μάθουμε και εκεί από τον Μάρκο Νίκολης και από όποιον ποδοσφαιριστή επιλέξει η ΑΕΚ να μιλήσει περισσότερα για αυτόν τον αγώνα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι το πιο βατό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από το πρόγραμμα της ΑΕΚ για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες της να ελπίζει μέχρι τέλους στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτό είναι βασικό στόχο της ΑΕΚ. Μέχρι τέλους να παλέψει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτά τα παιχνίδια τώρα και με τη ΛΑΣΚ και το σημερινό ήταν πολύ καλό στο πρόγραμμα της ΑΕΚ. Δηλαδή ξεκίνησε με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την κέρδισε και τώρα με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο γήπεδο του Λονδίνου. Παρουσία 10.000 φίλων της. Από το πρωί στην αεροδρόμιο είχε πάρα πολύ κόσμο από
1: τους ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται κάτι. Ποιος θέλει κάτι? Θα σε δω.
2: Κώστας.
1: Καθαρό. Ορίστε. Τελειώσαμε. Προχωράμε. Μην διακόπτω τον Τάσο. Τώρα θέλω να ακούσω λίγο τι.
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Τη ροή. Έλα. Πάμε.
0: Από το πρωί οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να ταξιδεύουν προς το Λονδίνο. Το απόγευμα είναι τώρα, δηλαδή, οι πολλές πτήσεις προς την Αγγλική πρωτεύουσα. Διότι το βράδυ σας έχω πει ότι θα γίνει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από την ορίστα Λονδίνου. Θα μαζευτούν σε ένα σημείο και θα γίνει ένα πάρτι κυτρινόμαυρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αύριο στο Stamford Bridge θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 6.500 εισιτήρια έχει πάρει περίπου επίσημα η ΠΑΕ ΑΕΚ και 3.500 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει από την Chelsea εισιτήρια για το υπόλοιπο γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεται ότι θα έχει κυτρινόμαυρο χρώμα αύριο το γήπεδο της Chelsea και περίπου τόσους και λιγότερους θα έχει Σαχτάρ σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε και σε επαφές με τους ανθρώπους Σαχτάρ που θα έχουμε αργότερα. Πόσους οπαδούς υπολογίζουν για αυτόν τον αγώνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ο Βιτάλης είναι ένας βασικός υποψήφιος για να μπει στην ενδεκάδα. Ας κρατήσουμε και την τριάδα στο μυαλό μας.
1: Αυτό πρώτη φορά
0: που το λες. Παρότι δεν έχει πολλές προπονήσεις και χρόνο δουλειάς πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν αποκλείται να δούμε ένα πιθανό σχήμα με τον Μαρίν, με τον Γκάρινεν

0: και τον Βιτάλης στον άξονα. Στα άκρα τον Μάγερ με τον Κοϊτά και μόνο του στην επίθεση τον Γιώβιτς. Ένα πιο σφιχτό σχήμα για να πάρει η ΑΕΚ τον έλεγχο της μπάλας, την κυκλοφορία και να μπορεί να κάνει το παιχνίδι της απέναντι στην Σαχτάρ. Το κρατάμε, δεν το έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκολιτς, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε, γιατί κάτι αντίστοιχο, για να στο εμπλουτίσω, το είχε κάνει με τον Περέιρα και στην Φλωρεντία πέρσι και στη Σαμσούντα. Δηλαδή σε δύο εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια στο Conference League είχε παίξει με αυτό το τρίκ τρίτο χαφ τον Περέιρα, ο οποίος έπαιζε με ένα αριστερά στην επίθεση, αλλά ουσιαστικά ήταν τρίτος χαφ. Και κάπως έτσι είχε καταφέρει να πάρει τον έλεγχο του κέντρου και να πάρει και δύο πολύ μεγάλα διπλά η ΑΕΚ που την έφτασαν μέχρι την επόμενη φάση.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Με πρόλαβες λίγο βέβαια εν μέρη. Πάει, αν πούμε ότι το έχει στο μυαλό του την τριάδα πίσω, πάει για το ένα μάτς μόνο, στο μυαλό μου μπορεί να είναι η City περισσότερο αυτό. Ή και στα δύο λες ότι μπορεί να το σκεφτεί.
2: Χαφ, πίσω.
1: Τριάδα χαφ, ναι.
0: Αρχικά να το δούμε για τη Σαχτάρ.
1: Mm. Και
0: αν το επιλέξει.
1: Για ευνόητους λόγους τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Απλώς επειδή είναι και η απουσία του Βάργα
2: αυτό
0: και δεν μπορεί να παίξει όταν έχει και τον Βάργα καλά και τον Γιώβιτς καλά, συνήθως επιλέγει να παίζουν και οι δύο βασικοί. Τώρα επειδή ο Βάργα δεν μπορεί να ξεκινήσει από το αρχικό σχήμα, προφανώς θα πρέπει να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Αν θέλει να παίξει με δεύτερο επιθετικό, μεταξύ του Γκατσίντοβιτς και του Ζήνη, του Κοϊτά, θα είναι ένας δίπλα στον Σέρβο Σέντερφόρ. Αν θέλει να παίξει με περισσότερες στον άξονα, θα είναι περίπου αυτό το σχήμα που σου είπα με τον Γκάρνερ, τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Τώρα για το μάτς με τη Σίτι είναι μια εβδομάδα μετά, να δούμε πώς, αν το επιλέξει, πώς θα του λύσει. Και αν έχει καλή εικόνα, δεν νομίζω ότι δεν θα του κάνει και για τον αγώνα με τη Σίτι, που θα είναι πολύ πιο δύσκολο και θα θέλει στον άξονα περισσότερα άτομα για να αναχαιτίζουν τις πολλές επιθέσεις των πολιτών.
1: Σε 12 λεπτά μιλάει ο Αρντα Τουράν, ξεκινάει συνέντευξη τύπου. Και θα είναι και live στο YouTube της Σαχτάρ, οπότε μπορεί να το δείτε και από εκεί, όποιος έχει μια διάθεση να μάθει τι θα γίνει. Θα το ρωτήσουν σίγουρα εκεί πολλά πράγματα.
0: Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της ΑΕΚ εδώ στην Αγγλία.
1: Για πες, πώς θα πάει εκεί με τις προπονήσεις και τα υπόλοιπα.
0: Θα προπονηθεί σήμερα Stamford Bridge, αύριο έχει τον αγώνα με την Σαχτάρ στο γήπεδο της Chelsea. Την επόμενη μέρα θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της Brentford. Εκεί είχε αγωνιστεί ως 300. Από εκεί τον απέκτησε η ΑΕΚ. Υπήρχαν επαφές με την αγγλική ομάδα και εξασφάλισε για εκείνη την ημέρα το προπονητικό κέντρο της Brentford. Την Παρασκευή θα έχουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Οπότε βλέπω να βολτάρουν ανά τις αγορές εδώ στο Λονδίνο. Και το Σαββάτο το πρωί θα αναχωρήσουν για το Manchester. Εκεί η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τη Manchester City. Έχει εξασφαλίσει το προπονητικό κέντρο των γυναικών της City για να κάνει προπονήσεις μέχρι και την Δευτέρα. Την Δευτέρα θα προπονηθεί στο Etihad, παραμονή του αγώνα με την Manchester City. Θα σας πω, το προπονητικό κέντρο των γυναικών της City εγκαινιάστηκε το Μάιο, αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο προπονητικό κέντρο, πολύ άνετο, υπερσύγχρονο. Οπότε η ΑΕΚ εξασφάλισε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες από το Σάββατο μέχρι και την παραμονή του αγώνα για την ομάδα. Κάτι που ήθελε ο Νίκολιτς, διότι οι πολλές μέρες εδώ θα πρέπει να έχουν και το ικανό επίπεδο δουλειάς για τον Σέρβο προπονητή με την ομάδα. Γι' αυτό ήθελε και όλη την ομάδα εδώ και ένα καλό προπονητικό κέντρο για να δουλέψουν όλοι μαζί. Γιατί και μετά τη Σίτη η ΑΕΚ έχει παιχνίδια απαιτητικά στην Ελλάδα και θα πρέπει να ανταποκριθεί και να έχει και όλους τους παίκτες έτοιμους.
2: Ομαδάρα εσύ στις γυναίκες, να πούμε.
1: Άλλο
2: ομαδάρα.
1: Σέντερ
2: φορ τη Σο.
1: Ναι.
2: Σκόρερ ολκής. Η Σο πρέπει να είναι καλύτερη από τον Πιερό. Έχω να σας πω. Αν τη δείτε.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, το ακούω που λες.
2: Ναι.
0: Ο Πιερό εκεί που πρέπει να κάνει τη δουλειά την κάνει.
2: Απλά είπα να βάλω την πινελιά μου έτσι γιατί.
1: Όχι, για πολύ ωραία πινελιά. Τσίτη. Μου δίνεις πάσα.
2: Άλλος. Απόψε τα κορίτσια.
1: Ρεβάντς τι.
2: Με την Αγγλία. Είναι
1: και σε οι Ελληνίες. Το 3-1.
2: Στο Λέστερ παίζουν, έχουν χάσει 1-3.
1: Εντάξει, δεν πάμε τώρα εκεί, για εμπειρίες πάμε. Άλλος ποδοσφαιρικός κόσμος. 12 εκατομμύρια για προπονητικό κέντρο για τις γυναίκες στη Σίτι. Εμείς εδώ το θεωρούμε βαρύδι αυτό, να βάλεις χρήματα για τις γυναίκες.
3: Ασχοληθούμε με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, όντως. Τώρα ανεβαίνει του χρόνου.
2: Ασχολούνται και άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Στον Κοροπή τα κορίτσια προπονούνται.
1: Ο ΠΑΟΚ δυνατός.
2: Στον Κοροπή τα κορίτσια προπονούνται. Ειδικό του γήπεδο, αποδυτήριο.
1: Αλλά καμία σχέση η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών με την Αγγλία τώρα. Η Αγγλία είναι.
2: Αλλά εσύ τι κοιτά τώρα να ξεμπλέξει τώρα εκεί που έμπλεξε. Τώρα σε μια εβδομάδα παίξει ο Καπετανάκος με την ΑΕΚ. Μην έχει διαλυθεί η City, γιατί δεν έχουν ρίξει κατηγορία.
1: Α, ούτε καν.
0: Επιχειρήσαμε να διαλύσουμε τη Real με τον Vinicius, δεν τα καταφέραμε. Γιατί εμφανίστηκε ο κανονικός.
2: Ποιος εμφανίστηκε. Γύρισε, άστο, γύρισε ο κανονικός.
1: Κάτσε ρε, ρετάσο. Τον είχαμε ηρεμήσει, τον είχαμε παραπλανήσει.
3: Εντάξει, οκ.
0: Δεν έχει καταφέρει κανένας να τον κρατήσει ήρεμο.
3: Το ρώτησες.
0: Τι?
3: Με τον Βενίσιους.
0: Ποιο θα αντιμετωπίσει?
3: Για να ρωτά τον.
0: Κάτσε να έχει πρώτα, έχει πρώτα απ' όλα τους Βραζιλιάνους στη
3: Σαχτάρ. Ναι, εντάξει, παίξε με τους Βραζιλιάνους. Πες του σιγά. Εκεί που θα τον πετύχει αυτές τις μέρες, πες το έχουμε κάνει να μπει. Μπορεί να μην έχει δει το παιδί. Τι πιστεύω εγώ, τι λέω εγώ. Εντάξει, και μετά το μάτς θα μας πει. Να σου πει αλήθεια όμως.
2: Και να πάρει τη φανέλα του μετά το μάτς.
3: Ναι, αλλά εντάξει. Γιατί το six pack που δεν έχει αυτός ο κλονός.
2: Φανέλα, ρε.
3: Ε? Πώς γίνεται να χάσει, να έχει χιλιάδες, να του χάσει πώς
2: γίνεται. Κοίτα, αυτό που έκανε προχθές. Να μπορεί να κανονικό Βινίσιος.
1: Δεν ήταν η λήψη καλή μου, εντάξει.
3: Ο καλύτερος το οποίο τα έκανε. Δεν έχει τα κάνει. Τα έχει κάνει ο Σεφερλής αυτά πριν χρόνια. Αυτά που έκανε ο Βινίσιος προχθές με την κόκκινη. Το θέατρο κτλ.
2: Πριν από 50 χρόνια.
3: Καλή επιτυχία να πούμε. Γελάει ο κόσμος.
1: Για την τριάδα που λες θα χάσει πολλοί κόσμοι που σημαίνουν. Άσε με τώρα, μωρέ, να πω για τον Βινίσιος πάλι τώρα.
3: Κόνο μπα περάσει. Κόνο. Αν πας να παίξεις τώρα όπως είσαι δεξί μπακ με τον Βινίσιος, αυτό να παίρνει, δεν θα σε περάσει, το λέω εγώ.
2: Σηκωθείτε τώρα από καναπέδες.
1: Το δούμε.
3: Καταρχήν δεν κυκλοφορεί άλλο.
2: 2-31-0.
3: Περιχωρισμού με τη σύντροφο, ότι έχει πάρει χαμπάρι τον κλόνο, τον έστειλε και τέτοια. Είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι απλό.
2: Έχει πάει και σε τέτοιο επίπεδο.
1: Βέβαια. Είναι σοβαρό το θέμα, έχει πάρει διαστάσεις.
3: Παρακολουθώ καθημερινά, μην νομίζω.
2: Είναι ρεπτιλόμορφο, τι είναι όμως.
3: Απλά τώρα η αποβολή αυτή βοήθησε. Ξαφανίζεται, δεν παίζει αυτές τις μέρες.
2: Να κρυφτεί.
3: Πού παίζει ρεπτιλόμορφο.
2: Έχει Champions League. Αφού έχει Champions League, εσύ.
3: Τι σημασία έχει. Ποιο παίζει, να δούμε, ποιο θα περάσει τον πάκο, να δούμε ποιο παίζει. Για θες να δούμε. Αβά να δω, το χάνω. Αν τον ξεκινήσει.
2: Θα δω τώρα.
3: Αν τον ξεκινήσει.
1: Πάμε στον Τάσο πάλι, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα τη σοβαρή κουβέντα. Για λίγο ακόμα. Τάσο, πρώτα απ' όλα
2: με
1: για
2: τη Ρώμα παίζει αύριο, sorry.
1: Με τη Ρώμα. Για τη Σίτι θέλω να πω, ρε φίλε, ότι κι άλλοι υπολογίζουν να διαλυθεί και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω και φάγε τρία η Λίβερπουλ και είναι και πρώτη στην Αγγλία. Οπότε μην τα υπολογίζουμε αυτά και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Δεν διαλύονται έτσι οι ομάδες μέχρι να βγουν αποφάσεις, εφέσεις και όλα αυτά θα πάρει πάρα πολύ καιρό.
1: Και δεν τους επηρεάζει και όσον αφορά τη σκέψη τους από ό,τι φάνηκε στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.
0: Δεν αποκλείεται να τους συσπηρώσει κιόλας, να πετύχει το αντίθετο.
1: Δεν έχει άδικο. Η τριάδα λέω ότι έχει πολλούς υποστηρικτές από αυτά που, εδώ, που γράφουν εδώ που είπες. Δεν είναι κακή ιδέα, λέει, ειδικά για τη Σίτι. Και το άλλο λέει ότι ο Ζήνη θα ήταν πολύ χρήσιμος, λέει, στο μάτς κόντρα της Σαχτάρ. Η οποία έχει και τα προβληματάκια της γύρω-γύρω από ό,τι διάβαζα σήμερα.
0: Ναι. Αλλά δεν πάει να είναι Σαχτάρ. Πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ ποιοτική με τους προσφερειστές που έχει. Και μην ξεχνάμε, επειδή κοιτάμε μόνο την ομάδα μας και την ελληνική ομάδα, ρίχνουμε πάντα το βάρος. Και για τους ίδιους είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία τους να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Έχουν πάρει χ μες στην Αϊντχόβεν, μες στην Ολλανδία, στην πρώτη αγωνιστική. Και τώρα περιμένουν να κάνουν και αυτή την πρώτη τους νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είναι πρωτάρα στο Champions League στα μάτια τους. Οπότε θα πρέπει να κοιτάμε και το πόσο βλέπουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι. Δεν είναι εύκολο για την ΑΕΚ καθόλου το παιχνίδι. Εγώ θα προτιμούσα αυτή την τριάδα για καλύτερο έλεγχο του αγώνα. Και επειδή ο Ζήνη είναι ένα παιδί το οποίο όταν ξεκινάει βασικός. Συνήθως δεν μπαίνει στο τακτικό σχέδιο του Νικόλιτς πολύ πιστά και πολλές φορές αφήνει κενά και κάνει και έξαλλο τον προπονητή του. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να μπει στην εξέλιξη του αγώνα, να έχει δώσει τη μάχη της ΑΕΚ, να έχουν κουραστεί και αντίπαλοι και συνήθως αυτό κάνει ο Ζήνη. Όταν είναι κουρασμένος ο αντίπαλος, θα μπει είτε στο ημίχρονο είτε στο 60 και με την ορμή που έχει επιθετικότητα δίνει πάντα πράγματα στην ΑΕΚ όταν ψάχνει τον γκολ. Όταν το κάνει από την αρχή, πολύ σπάνια θυμάμαι ένα πολύ καλό παιχνίδι του Ζήνη. Θυμάμαι τη Ράγκο Βαγιακάνο στη Νέα Φιλαδέλφια πέρσι, που έκανε μεγάλο παιχνίδι από την αρχή ο Ζήνη και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικότερα σε όλα αυτά τα χρόνια, όταν παίζει από την αρχή, δεν τα καταφέρνει. Τώρα θα δούμε τι θα επιλέξει αύριο ο Νίκολης. Αν θέλει πάντως επιθετικό δίπλα στο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Γκατσίνοβιτς και ο Κοϊτά είναι κάποιες λύσεις που από εκεί θα εκμεύσει το πρόσωπο που θα παίξει δίπλα στον Σέρβο.
1: Αυτό που γίνεται με τον Όφη θέλω να δω εγώ με την ΑΕΚ. Στατικές φάσεις.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό και πολύ χρήσιμο. Στο μάτς αυτό.
0: Οι στατικές φάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Και βάλαμε και σήμερα το μεσημέρι ένα θέμα στο Αθλητικό για τον άμεσο συνεργάτη του Μάρκο Νίκολης που βρίσκεται πίσω από αυτό το σχέδιο των στατικών φάσεων. Βεβαίως η κεντρική ιδέα ανήκει στον Μάρκο Νίκολης πάντα. Αλλά ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τις στατικές φάσεις, τις λέω στημένες, εγώ τέλος, γιατί μου πάνε από την ΑΕΚ, μην τα λες στημένα, στημένα ήταν στο Κοριόπολης. Και προχωράμε. Στατικές φάσεις. Είναι ο υπεύθυνος που έχει αναλάβει την δουλειά στις προπονήσεις. Είναι ο Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος προσελήφθη το καλοκαίρι από την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή το βρίσκει από τους παίκτες, το δουλεύει πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε βγει στην ΑΕΚ μέχρι στιγμής πάρα πολύ, παρότι έχει βάλει αρκετά γκολ. Τώρα όμως σιγά σιγά γίνεται δύναμη πυρός. Και νομίζω ότι από αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να παίρνει έξτρα λύσεις όταν δυσκολεύεται στο σετ παιχνίδι και στην οργάνωση του παιχνιδιού να ξεκλειδώσει έναν αγώνα. Για την ΑΕΚ έγινε με τον καλύτερο τρόπο στο μάτι με τον Όφη. Δηλαδή είναι σπάνιο και τα τρία γκολ να έρχονται από τρεις στατικές φάσεις. Η ΑΕΚ το κατάφερε. Να δούμε από εδώ και πέρα τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό διότι έχει Ρέλβας 1,92, Μουκουντή 1,94, τα δύο στόπερ. Συν Γιώβιτς ή αν παίζει ο Βάργκα ή ο Κάρινεν ή ο Ζήνη. Καταλαβαίνετε ότι έχει στην περιοχή 4-5 παιδιά πάντα τα οποία έχουν με το κεφάλι είναι πάρα πολύ δυνατό
1: να στον
0: αέρα και μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.
1: Ένας φίλος λέει ότι αν είσαι Λονδίνο, που είναι Λονδίνο, πάμε σε καμιά pub και κερνάω εγώ. Ψάξε τον Βρέσον αν θέλει, στείλ του μήνυμα. Okay, μιλήστε με τον Τάσο. Δώσ' μου λίγο να πάμε σε ένα διαλυματάκι μικρό για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό, παραμένουμε εδώ.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Την Έλα Μπετ ανεβάζει την ένταση σε στοίχημα και live καζίνο. Ανανεωμένο app, εξελιγμένο cash out, αποκλειστικά τραπέζια, καθημερινά quest και σούπερ προσφορές γνωριμίας. Έλα Μπετ, έλα όπως είσαι.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα, πες το τώρα αυτό που έχεις δει.
2: Ρωτάει ένας φίλος για τον Σοχαμπού και τον Χρυσακόπουλο. Είναι δύο παιδιά που μαζί με τον Στρακόσια μείναν στην Αθήνα. Ο Σοχαμπού καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στο βασικό πλάνο του Μάρκο Νίκολης. Ο Χρυσακόπουλος δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Οπότε μείναν πίσω τα παιδιά. Μαζί με την πρώτη ομάδα, να πούμε ότι έχει ταξιδέψει και η ΚΑΠΑ 19. Γιατί παίζει αύριο το πρωί στις 12 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Σαχτάρ, εδώ σε ένα προπονητικό κέντρο της Τσέλσι λίγο πιο μακριά. Θα έχει και live ΑΕΚ από το παιχνίδι, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική της ΚΑΠΑ 19. Στην πρεμιέρα έχει έρθει 0-0 με την ΛΑΣΚ, οπότε έχει ενδιαφέρον και η προσπάθεια των πιτσιρικάδων.
1: Ευχαριστώ. Καλή
3: γεια
1: δουλειά.
3: Σάρα, γεια σου, Σάρα.
4: Γεια σου, μεγάλε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ασπρούλια Σπηλιανίδη. Ο ένας στο Βελιγράδι, οι άλλοι εδώ πολύ κοντά μας, αλλά θα μας πει για Βαλένθια. Πάμε σε Θανάση πρώτα. Γεια σου, Βαλιά. Θανάσης, ο οποίος είναι μέσα στο γήπεδο, επιβλητικός όπως
5: γεια
1: πάντα.
5: Γεια σας.
1: Νομίζω πως δεν έχει επιστροφή, Για φτιάξτε το λίγο το Θανάση. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάρτε Θανάση μέχρι να φτιάξουμε την επιστροφή του. Για θέλω να ακούσω για Βελιγράδι και επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Και πάμε Βάλια πρώτα. Όταν είσαι με τη Βάλια, δεν χάνει Βάλια σε live. Θα πέσει η επιστροφή του άλλου. Τρίτη και 13 λοιπόν σήμερα και πάμε να ακούσουμε τη Βάλια μας. Τι θα γίνει σήμερα όσον αφορά τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια.
5: Θα λύσαγες αν δεν το έλεγες.
1: Για λέγε.
5: Τι θα γίνει. Έχουμε επιστροφή για Μοντέρο στη Βαλένθια. Αυτό ουσιαστικά είναι έτσι το πιο σημαντικό για τον Δομινικανό γκάρ του Ολυμπιακού. Αναμένεται να αποθεωθεί. Άλλωστε είναι από τα πιο αγαπητά παιδιά της Βαλένθια. Αγαπιέται, δοξάζεται σαν ήρωας εκεί πέρα. Τώρα το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να κοντρολάρει την κορυφαία επίθεση της EuroLeague μέχρι στιγμής. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αρέσκεται πάρα πολύ στο να τρέχει το γήπεδο. Έχει τον TJ Shorts που μπορεί να το κάνει άψογα αυτό. Τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την θητεία του στον Παναθηναϊκό και φυσικά νωρίτερα στην Πάρη. Ένας ο κυριότερος εκφραστής των επιθέσεων της Βαλένθια και αυτός που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός.